0: εστία από την πορτογαλική ζώνη κινδύνου από τον Κανσέλο. Παραμένει το Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Κάτι ελέγχεται τώρα. Το τσεκ τελείωσε. Όλα νόμιμα. Πλάγια η μπάλα για την Κολομβία. Ένα πλάγιο out με τον Σαντιάγκο Αρίας. Ροντρίγκες κάνει το κοντρόλ, σηκώνει την μπάλα. Δεν κατάφεραν να συνεργαστούν ο Χάμες Ροντρίγκες με τον Σαντιάγκο Αρίας. Η μπάλα είναι πλάγια για την Πορτογαλία. Είναι εκεί ο Μέντες. Η ευκαιρία εδώ, αν υπήρχε τράβηγμα, ήταν ένα στιγμιαίο τράβηγμα που έγινε πάνω στον Κόρντομπα στη φάση που σας είπαμε του Σαντιάγκο Αρίας από τα δεξιά έκανε το παράλληλο γύρισμα, ήταν με πλάτη στην εστία στη μικρή περιοχή ο Κόρντομπα. Υπάρχει ένα στιγμιαίο τράβηγμα, κρίθηκε ότι δεν ήταν ικανό να στοιχειοθετήσει παράβαση για πέναλτι από την ομάδα διαιτησίας. Αυτό έλεγξαν. Η Κολομβία με την μπάλα στα πόδια. Περνάει προς τα δεξιά για τον Σάντσες, τον Ντάβινσον Σάντσες της Γαλατά Σαράι, τον αμυντικό. Κρατάει την μπάλα, είναι και ο Μπρούνο Φερνάντες. Λίγες επαφές έχει κάνει ο Μπρούνο Φερνάντες με την μπάλα στα πόδια. Γενικά, Ζωάο Φέλιξ και Μπρούνο Φερνάντες είναι οι δύο παίκτες που μπορούν να φτιάξουν παιχνίδι για να αξιοποιήσουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Η μπάλα περνάει για τον Κόρντομπα. Κόρντομπα πιέζεται από τον Βέγκα. Θα πάρει το πλάγιο out η Κολομβία. Και αν οι Πορτογάλοι έχουν μάσκες τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Μπρούνο Φερνάντες, οι Κολομβιανοί έχουν του Χάμες Ροντρίγκες και του Λουίς Δίας. Λογικό. Στο 36, αλλά 10 λεπτά για να φύγει το πρώτο ημίχρονο. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Όπως είναι τα πράγματα, η Κολομβία διατηρεί την πρώτη θέση. Φάουλ θα πάρει ο Κόρντομπα. Η αλήθεια είναι ότι τον μαρκάρει στα όρια του αντικανονικού ο Βέιγκα, αρκετά δυνατά, aggressive, ιδιαίτερα αμυντικός της Βιγιαρεάλ, ο Ρενάτο Βέιγκα, 22 ετών, δυνατό παλικάρι. Αυτό το φάουλ είναι μεταξύ κέντρου και περιοχής για την ομάδα της Κολομβίας. Ο Ματ Ντέιμον, ναι, καλά εδώ, ο Ματ Ντέιμον, ο Χουλιουγκατιανός στάρ, είναι στις κερκίδες στο Μαϊάμι. Χάμες Ροντρίγκες περνάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα για τον Τζον Αρίας. Ο Αρίας όμως εκτός ισορροπίας έκανε μια κίνδυνη σέντρα, βγήκε και μάζεψε ο Κώστα. Στο 37ο λεπτό Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, με την Πορτογαλία να κυκλοφορεί την μπάλα έξω από την περιοχή της. Τώρα πηγαίνει για τον Κώστα. Ανά 13 δευτερόλεπτα κάνει ανάκτηση κατοχής η Κολομβία, ανά 29 δευτερόλεπτα η Πορτογαλία. Το που σας λέγαμε νωρίτερα, ότι η Κολομβία φαίνεται αυτό, κυκλοφορεί την μπάλα πιο άνετα από ό,τι θα έπρεπε και για την κρισιμότητα του αγώνα. Η σέντρα έγινε, αλλά δεν έφτασαν στην μπάλα ούτε ο Κόρντομπα ούτε ο Ροντρίγκες, και τώρα ο Μέντες θέλει να τρέξει στην Πορτογαλία. Ο Ζωάο Φέλιξ του δείχνει να γυρίσει την μπάλα πίσω. Μπρούνο Φερνάντες για τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο έχει μερικά μέτρα και κινείται από θέση μέσα δεξιά και δίνει για τον Κανσέλο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Μαζεύει ο Βιτίνια. Βιτίνια από το ημικύκλιο. Οι κόντρες. Στραβοκλωτσιά που κρατάει την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή της Κολομβίας. Μπρούνο Φερνάντες. Κανσέλο. Γίνεται η διαγώνια έτσι, σέντρα shoot out. Στο 38, με αρκετές ενέργειες, ο Ζωάο Κανσέλο, ο οποίος μετά την Αλ Χιλάλ έκανε την επιστροφή στην Μπαρτσελόνα. Μπενφίκα, Βαλένθια, Ίντερ, Γιουβέντους, Μάντσεστερ Σίτι και Μπάγερν Μονάχου, φοβερό Παλμαρέ, και έχει πει ότι αν κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο θα σταματήσει από την εθνική ομάδα. Μακρινή μπαλιά για το Κόρντομπα, και πάλι Κόρντομπα και Βέιγκα. Χωρίς φάουλ, λέει ο διαιτητής, διαμαρτύρεται ο Κόρντομπα για το μαρκάρισμα το δυναμικό του Ρενάτο Βέιγκα. Ωραία εδώ η παλιά, περνάει Κανσέλο από τα δεξιά για την Πορτογαλία. Η σέντρα στο σημείο του πέναντι, Μπρούνο Φερνάντες. Και είναι ο Βάρκας που διώχνει. Φοβερές μάχες μέσα στην περιοχή. Διαμαρτύρονται οι Πορτογάλοι, έχει μαζέψει ο Μέντες. Ο Ζώα Φέλιξ. Η σέντρα είναι γλυκιά στην μικρή περιοχή από το Νέτο. Επιμένει τώρα η Πορτογαλία που είχε αυτό το σουτ του Μπρούνο Φερνάντες μέσα στην περιοχή που έβγαλε ο Βάρκας. Βιτίνια. Φερνάντες. Ωραία εδώ Ρονάλντο με τον Ζωάο Φέλιξ. Μέντες. Μπάλα πλάγια και αριστερά. Νέτο. Βιτίνια έξω από την περιοχή της Κολομβίας. Το σούτ είναι καλό αλλά είναι out. Από τον Νέβες. Ζητάει κόρνερ ο Νέβες. Δεν συγκινείται ο διαιτητής. Το 40. Ωραίο σούτ του Νέβες. Έξω από την περιοχή να έχει βρει μπάλα. Κόρνερ είναι. Και περνάει δίπλα από το δοκάρι. Ο Φαγκάνη, ο Αλιρέζα Φαγκάνη δεν βλέπει καλά αυτές τις περιπτώσεις. Κόρνερ είναι, έχει δίκιο. Στο σούτ το οποίο έκανε ο Νέβες, μπάλα βρήκε σε πλάτη. Χτύπησε σε πλάτη και άλλαξε πορεία. Ο Ρονάλντο νωρίτερα επιχείρησε να κάνει ένα ψαλίδι, ένα γυριστό σούτ που έπιασε την μπάλα αλλά κόντραρε στα σώματα. Θα ήθελα να περιέγραφα στην κερκίδα που έδειξε πριν από λίγο ο σκηνοθέτης. Στην καρδιά της Πορτογαλίας.
1: Τέτοια ώρα ό,τι θες μπορείς να περιγράψεις, φίλε.
0: Λοιπόν, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0 στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Η πρώτη στιγμή για τους Πορτογάλους ήταν αυτή. Και με το σούτ του Μπρούνο Φερνάντες που έβγαλε ο Βάρκας. Και με την προσπάθεια που έκανε ο Νέβες με ένα δυνατό σούτ εκτός περιοχής που έφυγε out. Εδώ ο Σαντιάγκο Αρίας με τον Ζωάο Φέλιξ. Πορτογαλία, Ρονάλντο έξω την περιοχή. Φερνάντες θέλει να βγάλει τη σέντρα για το δεύτερο δοκάρι. Δεν έφτασε η μπάλα στο νέτο. Ο Ζωάο Φέλιξ παίρνει το πλάγιο στην δυνατή διεκδίκηση που είχε με τον Σάντσες. Έχει ανάψει το παιχνίδι, έχει πάρει νεύρο, έχει πάρει ένταση, έχει γίνει καλύτερο. Αρχίζει και η Πορτογαλία τώρα στα τελευταία λεπτά να πιέζει την Κολομβία, να διεκδικεί δηλαδή το παιχνίδι. 0-0 χωρίς γκολ το πλάγιο, πέρασε μέσα στην περιοχή. Ζωάο Φέλιξ, out! Ωραία ενέργεια, μαγική ενέργεια από τον Ζωάο Φέλιξ που μπήκε μέσα στην περιοχή αξιοποιώντας το πλάγιο out. Κατέβασε την μπάλα από θέση μέσα αριστερά και από τη γραμμή του out με διαγώνια κίνηση προς το εσωτερικό μέρος της περιοχής της Κολομβίας και όπως κατέβασε την μπάλα με το στήθος κέρδισε μέτρα και πέφτοντας με προβολή έκανε το σουτ. Μπορεί να γκρίνιαξε ο Μπρούνο Φερνάντες που ήταν μπροστά αλλά δεν θα προλάβαινε να κάνει την προσπάθεια. Ωραίο ήταν το τελείωμα του Ζωάο Φέλιξ. Δεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πέρασε εκατοστά πάνω από την εστία του Βάρκας αλλά ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια ενδεικτική του πλούσου ταλέντου που διαθέτει ο Ζωάο Φέλιξ. Συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο και πρωταθλητής Σαουδικής Αραβίας με την Αλ Νασρ. Κολομβία, Πορτογαλία 0-0 είναι η σειρά της Πορτογαλίας τώρα να δημιουργεί ωραίες φάσεις στην περιοχή της Κολομβίας και να υπάρχει ισορροπία και σε αυτόν τον τομέα στην καταγραφή ευκαιριών όπως και η Κολομβία στο προηγούμενο διάστημα του αγώνα. Ο Ντίας έχει γυρίσει πολλά μέτρα πίσω κάτω από τη μεσαία γραμμή και δίνει την μπάλα στον Σάντσες. Ο Σάντσες περνάει δεξιά για τον Τζον Αρίας. Απέφυγε ωραία τον Φέλιξ. Πήγε να κλέψει ο Ρονάλντο. Κατάλαβε πολύ ωραία ο Πουέρτα που κατέβηκε χαμηλά. Η μπάλα είναι αριστερά στο 43ο λεπτό. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Η μπάλα στο κέντρο. Πάντα στα πόδια των Νοτιοαμερικάνων. Ωραία η μπάλα περνάει για τον Ροντρίγκες, γυρίζει πλάτη, από την πλάτη γύρισε μέτωπο, ο Κόρντομπα έκανε κίνηση, δεν πήρε την πάσα. Ο Λουίς Δίας κουβάλισε την μπάλα και πάλι ο Ροντρίγκες, περνάει τώρα για τον Αρίας, η μπάλα πάει δεξιά για τον Σαντιάγκο Αρίας. Η σέντρα χαμηλά από το σημείο του πέναλτι, Χάμες Ροντρίγκες η προσποίηση, το σουτ, διώχνει ο Βέιγκα, ακόμα ένα σουτ που δεν ήταν και καλό, αυτό που δοκίμασε ο Λερμά. Και εδώ υπάρχει φάουλ για την Κολομβία στην πίεση που άσκησε ο Νέτο. Στην πλάγια γραμμή και από αριστερά πήγαν οι Κολομβιανοί να το εκτελέσουν γρήγορα. Επανέφερε την μπάλα στο σωστό σημείο ο διαιτητής. εκτελέστηκε με πάσα. Λερμά θέλησε να βγάλει εκεί που ήταν Δίας έξω από το ημικύκλιο της περιοχής και Κόρντομπα ακριβώς στο ημικύκλιο, αλλά δεν πήγε η μπάλα σε αυτό το σημείο. Οπότε τώρα θα δοθεί συνέχεια από τον τερματοφύλακα της Πορτογαλίας, τον Diogo Costa. 0-0 είναι το παιχνίδι, αλλά θα μπορούσε να έχει γκολ και για τις δύο ομάδες με τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν. Κερδίζει ο Ρονάλντο εδώ το φάουλ, τελευταίο λεπτό. Ο Λουκουμί τον κοιτάζει, ο Τζον Λουκουμί της Μπολόνια. Πορτογαλία με την μπάλα στα πόδια. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα μπούμε στις καθυστερήσεις. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, ο Μέντες απλώνει την μπάλα για να αποφύγει τον Αρίας. Κατάφερε να αποφύγει και τους δύο, και τον Τζον Αρίας και τον Σαντιάγκο Αρίας. Δεν βγήκε όμως η επίθεση για τους Πορτογάλους. Επιμένει όμως και κόβει πολύ ωραία την προσπάθεια επιθετικής μετάβασης της Κολομβίας ο Κανσέλο. Πιέζεται από δύο, κατάκριση τρίπλας, χάνει από τον Τζον Αρίας. Φτάνει στην περιοχή της Πορτογαλίας, τσιμπάει την μπάλα, παίρνει την κόντρα, περιμένει ο Ντίας. Το σουτ στην αγκαλιά του Κώστα από τον Πουέρτα, έξω από την περιοχή, στο ημικύκλιο. Μέσα στο ημικύκλιο ήταν ο Πουέρτα που δοκίμασε το σουτ και τώρα επιθετική μετάβαση για την Πορτογαλία. 3-4. Κρατάει την μπάλα από τα δεξιά, αλλά δεν μπόρεσε να περάσει ο Νέτο. Έχασε καθαρά. Έχασε καθαρά από τον Λουκουμί. Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων. Γεμάτο παιχνίδι. Ένα από τα παιχνίδια που έχουν λίγες καθυστερήσεις σε σχέση με το τι δίνουν οι διαιτητές. Ο Ντίας είναι από τα αριστερά. Στη γωνία της περιοχής το σουτ. Άου την μπάλα. Θέλησε να ευνηδιάσει, να στείλει την μπάλα στην δεξιά γωνία. Στην κλειστή γωνία του Κώστα. Αλλά η μπάλα έφυγε άου. Στο 45-1 με τον απογοητευμένο για την ενέργειά του Λουίς Ντίας. Παραμένει λοιπόν το Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Κερδίζει ωραία την μπάλα ο Λουκουμί και την περνάει αριστερά. Πουέρτα. Κρατάει μπάλα η Κολομβία. Ροντρίγκες, είδε την κίνηση του Ντίας. Είναι και ο Κανσέλο. Ντίας με Κανσέλο. Μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά ο Ντίας, έχει δύο παίκτες μπροστά. Η μπάλα χαμηλά στο πέναλτι, είναι ο Βιτίνια που έχει κλείσει και κόβει. Και για να δούμε αν φύγει γρήγορα η Πορτογαλία στην επίθεση. Φεύγει τώρα ο Ρονάλντο και παίρνει την μπάλα η Πορτογαλία και ανεβαίνει με πολύ δύναμη ο Μέντες και κρατάει την μπάλα. Πολύ ωραία και την κουβάλισε εδώ ο Νέτο. Ζωάο Φέλιξ, Μέντες, έχει γυρίσει τώρα η Κολομβία. Ρονάλντο στο ημικύκλιο. Ρονάλντο το σουτ, η μπάλα δεν πέρασε. Πλεονέκτημα για την Κολομβία που παίρνει γρήγορο ρυθμό το μάτς είναι ο Κόρντομπα. Ο Βέγκα δεν τον αφήνει πουθενά, τον ακολουθεί παντού. Εδώ ήταν προσπάθεια από τα δεξιά, τον έχει από κοντά. Οργανώνεται καθώς έχει επιστρέψει η άμυνα της Πορτογαλίας. Ο Ντίας είναι πάλι με δύο παίκτες εκεί μπροστά, με Νέβες και Κανσέλο. Ζητάει ο Ροντρίγκες που έχει μερικά μέτρα ελεύθερο χώρο. Από το ημικύκλιο το σούτ είναι καλό, θα βγάλει δύσκολα ο Κώστα. Αυτή η απειλή για την Κολομβία στο 45-3. Με το Χάμες Ροντρίγκες από το ημικύκλιο να δοκιμάζει το θανατηφόρο αριστερό του πόδι. Ο Κώστα έδιωξε την μπάλα και τώρα η Πορτογαλία. Και ζητάει ο Ρονάλντο και θέλει να φτάσει πρώτο στην μπάλα ο Ρονάλντο. Δεν τα κατάφερε, ο Σάντσες τελευταία στιγμή κατάφερε να κόψει από την ενέργεια που έβγαλε ο Νέτο από τα δεξιά. Φοβερό μάτς τα τελευταία λεπτά. Με τον Τζον Αρίας τώρα και ο Ντίας έχει χώρο και ο Ντίας πάει με Κανσέλο και Νέβες γυρίζει προς τα πίσω, δίνει για τον Τζον Αρίας. Κρατάει μπάλα, η μπάλα πάει αριστερά για τον Χάμες Ροντρίγκες. Χάμες Ροντρίγκες κρατάει, έχει μπροστά τον Νέβες, πάει και ο Βιτίνια. Τέλος, ενώ δοκιμάστηκε ένα σούτ, αλλά το πρώτο ημίχρονο τελείωσε χωρίς γκολ, αλλά με καλό ρυθμό, ειδικά μετά το 20. Ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0 σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.
1: Λοιπόν, τέλος στο πρώτο ημίχρονο. Κολομβία-Πορτογαλία. Ακούσατε το Γιάννη του Σαντορινέου να περιγράφει την αναμέτρηση αυτή 0-0. Δεν έχουμε σκορ εκεί. Έχουμε όμως κάποιες πάρα πολύ καλές στιγμές. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Κονγκό Ουσμπεκιστάν, παραμένει το 0-1 σε αυτό το παιχνίδι, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολύ έτσι, ποδοσφαιρικό ξύλο, να το πω έτσι, με τον γκολ του Σάμου Ρόντοφ, του σπουδαίου αυτού σκόρερ για τους Ουσμπέκους. Προηγείται 1-0 από το 10ο λεπτό, καταπληκτικό πλασέ από τα πλάγια και νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, πολύ ωραία ενέργεια. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ τώρα και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να συνδεθούμε και με την ΕΡΤ 1. Πάνος Μπλέτσας είναι στη μετάδοση για την ΕΡΤ 1.
2: Την ώρα που ετοιμαζόταν να δοκιμάσει το δεξί του πόδι ο Χαϊζουλάεφ. Εδώ όπως το είδε ο διευθυντής. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για το Ουσμπεκιστάν λίγο πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Και συναγερμός στα καρέ του Λιονέλ Εμπάση, Γαλλοκογκολέζου κίπερ.
1: Να πω εγώ ότι έχει δώσει 7 λεπτά καθυστερήσεις και είμαστε, έχουμε πει στο 6ο λεπτό τώρα στο παιχνίδι Κονγκό Ουσμπεκιστάν 0-1.
2: Το εφηδιάστηκε στο τελείωμα του Σόμου Ρόντοφ στο 10. Για να δούμε εδώ, νομίζω ότι Χαμντάμοφ και ο Χαϊζουλάεφ είναι πάνω στην μπάλα. Χαϊζουλάεφ πάει απευθείας έξω. Όχι το καλύτερο δυνατό χτύπημα από έναν τεχνίτη παίκτη. Μία ακόμη τελική πάντως από τους Ουσμπέκους. Πέρα στα χέρια του Ρεμάτοφ. Βάσει την επίσημη στατιστική της FIFA, η μοναδική τελική των Ουσμπέκων στον στόχο απέφερε και το μοναδικό γκολ του αγώνα μέχρι τώρα. Τους μετρούν για παράδειγμα την σέντρα σου του Χαμντάμοφ και την οποία λέγαμε νωρίτερα. Δευτερόλεπτα πριν οι δύο ομάδες κατευθυνθούν στα αποδυτήρια στην Ατλάντα για την ανάπαυλα. Πάντα 0-1 και η Δημοκρατία του Κόγκο αντικρίζει κατάφατσα τον αποκλεισμό εκεί που και οι ίδιοι και πολλοί κόσμοι είχαν πιστέψει ότι είχαν την σοβαρές προοπτικές πρόκρισης στο γύρο των 32. Τελευταίο σφύριγμα του Φέλιξ Φάιερ για το πρώτο μέρος. Πρωταγωνιστής, ο κύριος που βλέπετε, ο Ελντόρ Σόμου Ρόντοφ, ο αρχηγός και top scorer όλων των εποχών για την εθνική του Ουσμπεκιστάν. Πρόσθεσε ακόμη ένα γκολ στα 44 που είχε ήδη, ενώ πλησιάζει τις 100 διεθνείς εμφανίσεις. Το Ουσμπεκιστάν προηγείται, κάνει την έκπληξη και στην ουσία παίρνει μαζί του Δημοκρατία του Κονγκό, για να δούμε αν η ομάδα του Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ θα έχει αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο. Μείνετε συντονισμένοι, θα ξαναλέμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, ο λόγος στο Γιάννη Κωνσταράκη τώρα για να βάλει ένα τραγούδι και αλλάζει και σκυτάλη εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της ΕΡΑΣΠΟΡ, καθώς ο Δημήτρης Γιαχανατζής και ο Άκης Δημακός είναι έτοιμοι να πάρουν το σκυτάλη από τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Επιτρόπου για να προχωρήσει αυτή η μουντιαλική βραδιά, ακόμη μια μουντιαλική βραδιά στην ΕΡΑΣΠΟΡ.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη μου.
0: Καλημέρα Άκη.
1: Η ώρα είναι 3:33, είμαστε στο ημίχρονο.
0: Ημίχρονο σε Κολομβία, Πορτογαλία, στο ξέρω 0-0.
1: Ναι, με καλύτερη την Κολομβία.
0: Ναι, βέβαια. Πολύ, πολύ ανώτερη.
1: Και στο άλλο έχουμε την έκπληξη, Κονγκό Ουσμπεκιστάν 0-1, που αν παραμείνει έτσι, τι σημαίνει Δημήτρη μου?
0: Σημαίνει ότι το Κονγκό πηγαίνει σπίτι του.
1: Ναι, και τι άλλο?
0: Και περνάει το Ιράν.
1: Περνάει το Ιράν.
0: Περνάει το Ιράν. Οι Ιρανοί τώρα πρέπει να είναι σε αναμένα κάρβουνα, να το πω.
1: Ναι, οι Ιρανοί ουσιαστικά τι θέλουν? Μια ομάδα από τις δύο που έχουν απομείνει, δηλαδή Αυστρία, η Αλγερία και η Κονγκό, να μείνει έξω για να περάσουν.
0: Για να περάσουν ακριβώς. Λοιπόν, μεγάλο το ενδιαφέρον. Να δούμε αν θα τους κάνει τη χάρη. Καταρχήν το Ουσμπεκιστάν να κερδίσει και κατά δεύτερο το Κονγκό να χάσει.
1: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, έχεις παρατηρήσει κάτι κοντινά στο Καναβάρο? Μόνο που δεν έχει μπει μέσα να παίξει, έτσι.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται και θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι τις 7 το πρωί. Καθώς μετά από αυτά τα παιχνίδια έχουμε άλλα δύο μάτς, με το οποίο ολοκληρώνεται πλέον η τρίτη αγωνιστική στην φάση των ομίλων. Για τον 10ο όμιλο θα παίξει η Ιορδανία με την Αργεντινή. Η Ιορδανία έχει αποκλειστεί, δεν έχει καμία ελπίδα. Η Αργεντινή είναι πρώτη από τον 10ο όμιλο.
1: Και όπως έχει προαναγγείλει ο κόουτς, δεν θα ξεκινήσει στην 11η ο Μέση.
0: Ακριβώς. Αλλά

0: Η Αργεντινή πάντα είναι Αργεντινή, είτε παίζει ο Μέση είτε δεν παίζει ο Μέση. Και ταυτόχρονα την ίδια ώρα στο Κάνσας θα παίξει η Αλγερία με την Αυστρία. Ένα μάτς φωτιά θα το χαρακτήριζα εκεί.
1: Ο θάνατος η ζωή μου. Βέβαια, με χ περνάνε και οι δύο, απλά είναι ρηγμένος ο τρίτος.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτά τα παιχνίδια λοιπόν στις 5 και το μικρόφωνο στα γήπεδα θα σταματήσει ροφιά μέχρι τις 7 με Γιάννη Κωνσταράκη στην ρύθμιση των ήχων και στα μικρόφωνα της Ερασπόρο, ο Άκης Δήμακος και ο Δημήτρης Χαναζής. Λοιπόν, βλέπω ότι σιγά σιγά ετοιμάζονται οι παίχτες για να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο για προκειμένου να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο μάτς της Κολομβίας με την Πορτογαλία.
1: Κάτι αλλαγές βλέπω για την Πορτογαλία. Πάμε στο Γιάννη Σαντορνίου να μας τα πει.
0: Πάμε στο Γιάννη. Έλα Γιάννη, καλή σου μέρα.
2: Γεια σου παιδιά, καλημέρα. Κανσέλο και Ρούμπεν Νέβες είναι που φεύγουν από το παιχνίδι. Ψάχνει κάποια πράγματα ο Ρομπέρτο Μαρτίνες σε αυτή την περίπτωση. Οπότε μπαίνει για δεξί μπακ ο Ντάλοτ της Manchester United και στη μεσά γραμμή ο Ζωάο Νέβες της Paris Saint-Germain. Αυτές είναι οι επιλογές που κάνει ο τεχνικός της Πορτογαλίας. Την θέλει πιο κινητική, τη θέλει πιο επικίνδυνη, την θέλει πρώτη. Και ψάχνει να βρει με ποιο τρόπο μπορεί να το πετύχει.
1: Σε ένα παιχνίδι που η Κολομβία είχε την κατοχή 54,8% έναντι 45,2%, είχε 4 τελικές πάνω από την Πορτογαλία 13-9, και η Πορτογαλία ουσιαστικά υπερήχε στα κερδισμένα φάουλ, ενώ στα κόρνερ είχε ένα και μοναδικό υπέρ της Κολομβίας.
2: Ναι, κοίταξε τώρα, ήταν ένα παιχνίδι μοιρασμένο. Δηλαδή για ένα 30 λεπτό, 25 λεπτό η Κολομβία είχε καλύτερες στιγμές στο παιχνίδι. Άρχισε να ανεβάζει μετά το cooling break στροφές η Πορτογαλία, άρχισε να γίνεται απειλητική και οι δύο goalkeeper χρειάστηκαν να κάνουν δύσκολες επεμβάσεις για να κρατήσουν ανέπαφη αιστεία, και στα τελευταία έτσι 10 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις το μάτς είχε γίνει ροντέο, πάνω κάτω η μπάλα και ευκαιρίες. Τώρα η πρώτη επίθεση είναι για τους Πορτογάλους με τον Φερνάντες να δίνει την μπάλα στα δεξιά για τον Νέτο. Ο Νέτο γυρίζει την μπάλα πίσω. Κολομβία-Πορτογαλία λοιπόν 0-0. Μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, η μπάλα είναι από τα δεξιά. Ο Νέτο θέλει να μπει, έχασε το κοντρόλ. Την μπάλα έφυγε out και χάνεται αυτή η ευκαιρία. Τώρα, το έχουμε ξαναπεί ότι αν θέλουμε να δούμε Κριστιάνο Ρονάλντο εναντίον Λιονέλ Μέση, αν θέλουμε να δούμε Πορτογαλία εναντίον Αργεντινή στα προημιτελικά, οι πιθανότητες θα αυξηθούν να δούμε κάτι τέτοιο, τον τελευταίο χορό των δύο superstar των τελευταίων 20 χρόνων. Θα γίνει με την Πορτογαλία πρώτη. Αν δηλαδή η Πορτογαλία νικήσει την Κολομβία, θα αυξηθούν οι πιθανότητες να δούμε στα προημιτελικά το Ρονάλντο εναντίον Μέση, που θα δώσει ένα επιπρόσθετο έτσι χρώμα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο από τους δύο μεγάλους. Θα δούμε αν συμβεί. Προς το παρόν η Κολομβία είναι στην επίθεση και προς το παρόν η Κολομβία είναι πρώτη. Πουέρτα τώρα που δίνει την μπάλα κεντρικά. Χωρίς αλλαγές η Κολομβία. Δύο αλλαγές είπαμε η Πορτογαλία. Ντάλοτ και Ζωάο Νέβες είναι που πέρασαν στο γήπεδο. Εδώ υπάρχει φάουλ για τους Πορτογάλους. Στην αμυντική προσπάθεια που έκανε ο Βιτίνια, σταματώντας τον Τζον Αρίας. Και αποχώρησαν ο Ρούμπεν Νέβες και ο Κανσέλο. Ζωάο Κανσέλο. Αυτές είναι οι κινήσεις, αυτές είναι οι αλλαγές.
0: Και ενώ Γιάννη παραμένει και το 0-1 στο μάτς του Κονγκό με το Ουσμπεκιστάν.
2: Ένα μάτς που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το Ιράν.
0: Ναι.
2: Γιατί με νίκη του
0: Ουσμπεκιστάν το Ιράν περνάει.
2: Ή για την ακρίβεια, αν δεν νικήσει το Κονγκό, το Ιράν περνάει. Περνάει στο 32. Ρονάλντο στο χώρο του κέντρου βγήκε ψηλά και το μόνο που κατάφερε να κάνει ήταν να πάρει αγκαλιά τον Αρίας που τον πίεσε και του κλέψε την μπάλα, του δώσε και το χέρι στο 48 λεπτό. Η Κολομβία με την μπάλα στα πόδια στο χώρο του κέντρου με τον Πουέρτα. Πουέρτα περνάει την μπάλα πιο κεντρικά, κρατάει ο Λέρμα, την μπάλα θα πάει δεξιά και πάλι Λέρμα και πάλι Πουέρτα, περιμένει ο Χάμες, εκεί πήγε η μπάλα στον Ροντρίγκες, ζητάει ο Μασάδο που δίνει για τον Δίας. Κάνει κίνηση το overlap ο Μασάδο. Τώρα κλείνει εσωτερικά. Ο Χάμες δεν πέρασε εκεί την μπάλα. Πουέρτα. Κρατάει η Κολομβία και περνάει την μπάλα αριστερά με τον Δίας. Ο Δίας έχει τώρα μπροστά τον Ντάλοτ. Ροντρίγκες, Πουέρτα. Αυτές οι πάσεις είναι κοντινές έξω από την περιοχή της Πορτογαλίας και προς τα αριστερά όπως απαιτείται η Κολομβία. Τζον Αρίας, αρκετά δραστήριος, τον είδαμε και στο πρώτο ημίχρονο, μεσοεπιθετικός της Παλμέιρας. Ο Λέρμα μάζεψε. Την μπάλα είναι πίσω εκεί που κινείται ο Σάντσες. Αρκετές επαφές από την Κολομβία. Προς τη στιγμή έκοψε ο Νέβες. Πιέζει ο Φερνάντες, κλέβει την μπάλα. Θέλει να την περάσει και είναι ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο που την άφησε. Ωραία ενέργεια του Ζωάο Φέλιξ. Εδώ υπάρχει διπλό φαουλ και στον Φέλιξ και στον Φερνάντες. Κατάφερε να σταματήσει αυτή την επικίνδυνη αντεπίθεση ο Σάντσες. Ο Ζωάο Φέλιξ ακόμη διαμαρτύρεται προς τον Αλιρέζα Φαγκάνη, τον διαιτητή. Γεννημένος στο Ιράν ο Φαγκάνη, υπηκότητα όμως από την Αυστραλία. Η μπάλα στη μέσα γραμμή για τον Νέβες. Βιτίνια. Περιμένει ο Ντάλοτ, εκεί θα πάει η μπάλα για την Πορτογαλία. Ο Ντάλοτ κρατάει πάρα πολύ ωραία τον Δίας. Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ο Δίας ήταν αρκετά δραστήριος σε σχέση με τον Κανσέλο, είναι πιο αμυντικός. Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει βγει αριστερά, αλλά τα νιάτα δεν είναι δύο φορές. Αυτά τα έκανε όταν είχε την έκρηξη, όταν είχε τις εντάσεις, αλλά κατάφερε να τροποποιήσει τον εαυτό του με τα χρόνια, να αυτορυθμιστεί και να γίνει ένα σούπερ επιθετικός, ένα σούπερ σκόρερ, ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής. Κριστιάνο Ρονάλντο, Βιτίνια. Κινείται κεντρικά ο Βιτίνια, κινείται στον άξονα, δίνει δεξιά για τον Ντάλοτ. Ακόμη στην πλάγια γραμμή από τα δεξιά ο Νέτο. Ο Νέβες κρατάει την μπάλα τώρα η Πορτογαλία. Βιτίνια. Βιτίνια κάνει την ενέργεια, περνάει για τον Νέτο. Ο Νέτο δεν έδωσε και πάλι για τον Βιτίνια. Ο Ντάλοτ κάνει μια σέντρα, η κεφαλιά δεν ήταν κακή. Πήρε ύψος βέβαια. Ο Ζωάο Φέλιξ, εντάξει, δεν είναι και παίκτης που συνηθίζει στο ψηλό παιχνίδι να είναι αποτελεσματικός. Κέρδισε τον αντίπαλό του στον αέρα. Έδωσε κατεύθυνση την μπάλα προς την εστία, απλά ήταν ψηλά και out. Και μάλλον δεν έκανε και καλά την κεφαλιά. Ναι, την έχει κάνει με τον ώμο. Δεν την βρήκε με το κεφάλι. Ο Ρόμπερτο Μαρτίνες γέλασε ικανοποιημένα λόγω της επιθετικής ενέργειας και του γεγονότος ότι εκεί βρήκε στήριγμα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο κούμποσαν και οι δύο μέσα στην περιοχή και κέρδισαν τη μάχη στον αέρα. Θα δούμε αν αυξηθούν τα γεμίσματα. Στο 52 Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Ο Λέρμα τώρα για την Κολομβία μεταφέρει παιχνίδι. Έχει δίπλα τον Ροντρίγκες. Περνάει για τον Κόρντομπα. Και τώρα η μπάλα αριστερά για τον Πουέρτα. Και πάλι ο Ροντρίγκες. 12 φάσεις για γκολ η Κολομβία, 12 τελικές, 10 τελικές η Πορτογαλία. 3 όμως μόνο στην εστία για την Κολομβία, 2 μόνο για την Πορτογαλία. Άστοχη η μεσοεπιθετική των δύο ομάδων. Και στις λίγες φορές που σημάδεψαν εστία, οι τερματοφύλακες και οι δύο έκαναν πολύ καλά την δουλειά τους. Και δεν ήταν και εύκολες περιπτώσεις. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Ο Κόρντοβα θέλει να πάρει την κεφαλιά. Ο Πουέρτα είναι εκείνος που κερδίζει την μπάλα. Ο Λέρμα σιγουρεύει την κατοχή για την Κολομβία.
0: Πολύ καλή χαμένη ευκαιρία, Γιάννη, για το Ουσμπεκιστάν στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Φαλτσαριστό σουτ από τον Σκούρ. Ο Σομουρόντοφ πέτυχε το 0-1 στο 10ο λεπτό.
1: Πήγε να κρεμάσει τον τερματοφύλακα σε ένα παιχνίδι που στα 6-7 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου το κογκό συνέχεια επιτίθεται χωρίς όμως να καταφέρει να γίνει ιδιαίτερα απειλητικό.
2: Εδώ τώρα να δούμε γιατί υπάρχει ευκαιρία. Την Κολομβία του τακουνάκι του Κόρντομπα δεν πέρασε, καθυστέρησε πάντως να πάει στην περιοχή γιατί από μια μακρινή μεταβίβαση μπορούσε να βγει μόνος εκεί απέναντι από τον Κώστα. Πάντως η Κολομβία παραμένει στην επίθεση. Έχει γυρίσει εδώ ο Ζωάο Φέλιξ και πιέζει ο Φερνάντες που κερδίζει την κατοχή. Τώρα είναι ο Ζωάο Φέλιξ που παίρνει την μπάλα και θέλει να φύγει πολύ ωραία αριστερά. Κύριε Ζωάο Φέλιξ αριστερά, δεξιά περιμένει ο Ρονάλντο, μπαίνει κεντρικά Φερνάντες. Ο Φερνάντες αφήνει για τον Ρονάλντο, αλλά η μπάλα δεν πέρασε εκεί. Αυτός που έκοψε για την Κολομβία ήταν ο Μασάδο που έκλεισε εσωτερικά. ο ακραίος αμυντικός.
0: Το λάθος ήταν το Φερνάντες που δεν πήρε την μπάλα.
2: Ναι, και θα μπορούσε να σιγουρέψει καλύτερα την πάσα προς τον Κριστιάνο.
1: Ήταν και ασθενική η πάσα πάντως.
2: Ναι, ναι. Αλλά ήταν και μια ιδέα εκείνη τη στιγμή, στα δέκατα του δευτερολέπτου αποφασίζουν οι παίκτες.
0: Ναι, βέβαια.
2: Περίμενε ότι ο Μασάδο θα έκλεινε πάνω του, οπότε μπορεί να παίρναγε μπάλα και ο Ρονάλντο να έχει ελεύθερο πεδίο με το αριστερό. Στο 54 Κολομβία-Πορτογαλία 0-0 ήταν ωραία η ενέργεια όμως του Ζωάο Φέληξ, πώς πήρε την μπάλα και έφυγε από τα αριστερά.
1: Γενικά νομίζω, Γιάννη, ότι το δεύτερο μήχρονο η Πορτογαλία δεν έχει καμιά σχέση με το πρώτο.
2: Ναι,
1: ειδικά πώς ξεκίνησε το πρώτο.
2: Ναι, πώς ξεκίνησε, συμφωνώ μαζί σου 100%. Το πώς το τελείωσε ήταν καλή η Πορτογαλία. Είχε ευκαιρίες για γκολ. Η Κολομβία κρατάει τώρα με τον Ροντρίγκες. Άλλαξε με τον Τζον Αρίας. Το αριστερό πόδι διαβήτης στέλνει την μπάλα συστημένη στον Δίας στα πλευρά της μεγάλης περιοχής των Πορτογάλων. Ο Μασάδο κέρδισε την κόντρα. Μένει στην περιοχή αλλά βγαίνει έξω από αυτήν. Λέρμα, το σουτ με γροθιές. Να έχει το κεφάλι του ήσυχο και μακριά ο Κώστα. Ο Ρονάλντο τσιμπάει την μπάλα και τη δίνει για τον Ζωάο Φέληξ. Ο Ζωάο Φέληξ φεύγει από τα αριστερά. Ο Ζωάο Φέληξ μένει όρθιος. Εδώ την έχασε την μάχη και έκανε την προσπάθεια ο Ζωάο Φέληξ. Ο Σάντσεζ κατάφερε με το διασκελισμό που είχε να πάρει πλεονέκτημα. Η Κολομβία τώρα με τον Δίας. Περιμένει ο Μασάδο πλάγια, ο Πουέρτα δίνει στο Χάμες. Ο Ροντρίγκες κλεισμένος, Πουέρτα. Τζον Αρίας. Τζον Αρίας το σούτ, αλλά εκεί ο Ντιόγκο Κώστα δεν ευνηδιάζεται. Καλές λαβές στην αριστερή του γωνία, πιάνει σταθερά την μπάλα. Είχε χώρο για να κάνει αυτό το σούτ, αλλά πήρε έτσι μια καμπύλη τροχιά, δεν ήταν ευθύβολο, δεν ήταν τόσο δυνατό. Το προηγούμενο ήταν σαφώς πιο επικίνδυνο, αφού ο Κώστα δεν θέλησε να ρισκάρει, να επιχειρήσει να μαζέψει την μπάλα, με γροθιές την απομάκρυνε. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0 ήσταν από 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Βέιγκα για την Πορτογαλία. Βιτίνια άλλαξε με τον Φερνάντες. Ζητάει ο Ζωάο Νέβες. Ντάλοτ. Ο Βιτίνια του δείχνει δεξιά. Μπάλα πάει στο Νέτο. Δεν τρέχει η Πορτογαλία. Τώρα έχει ένα στατικό παιχνίδι. Τώρα πάει να κάνει την κίνηση ο Φέληξ, αλλά δεν πήρε την μπάλα από τον Βέιγκα. Βιτίνια, Βέιγκα. Μπάλα αριστερά για τον Μέντες. Και πάλι Βέιγκα, το στόπερ των Πορτογάλων. Ρουμπεν Ντίας αφήνει για τον Βιτίνια. Βιτίνια στον άξονα. Στέλνει την μπάλα πλάγια εκεί όπου κινεί τον Νέτο. Ρονάλντο ανάμεσα στις γραμμές των Κολομβιανών. Βιτίνια. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0 στο 57. Βιτίνια Βέιγκα. Περιμένει ο Μέντες. Κάνει την κίνηση ο Φέληξ. Εκεί θα πάει μπάλα στην περιοχή. Ο Φέληξ θέλει να γυρίσει να κάνει το σούτ στα σώματα η μπάλα. Τζον Αρίας μαζεύει. Η μπάλα δεξιά στην άμυνα της Κολομβίας με τον Σαντιάγκο Αρίας. Και θα διώξει μακριά ο Σάντσες. Τρέχει ο Κόρντομπα. Ρούμπεν Ντίας δεν κάνει το λάθος. Βέικα δίνει για τον Ρούμπεν Ντίας. Κερδίζει σταθερά. Πολύ ωραίος ο Ντίας. Πώς τσίπησε την μπάλα, την έφερε και την πέρασε πάνω από τον Κόρντομπα. Και πάλι η Πορτογαλία με έλεγχο κατοχής. Βιτίνια ζητά και πάλι ο Νέτο. Η μπάλα πάει στην πλάγια γραμμή δεξιά στο Νέτο. Ο Κριστιάνο του λέει να στείλει προς τα πίσω την μπάλα. Ο Φερνάντες κινείται ανάμεσα στις γραμμές. Ο Φέληξ και ο Φερνάντες έχουν κλείσει εσωτερικά πίσω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Βλέπουμε εδώ και την κάρτα ότι το momentum είναι μοιρασμένο. Στο διάστημα πίεση της Κολομβίας είναι πιο έντονο βέβαια. Αλλά είναι μοιρασμένο. Έχει και η Πορτογαλία τις στιγμές της, έχουν και οι δύο ομάδες.
1: Η Πορτογαλία κυκλοφορεί την μπάλα, ψάχνει να βρει πάντα το στήριγμα για να κυκλοφορήσει την μπάλα, είτε για να βρει το διάδρομο, είτε για να ανέβει να πρεστάρει η Κολομβία και να μπορέσει να χτυπήσει στην κάθετη.
2: Σωστό. Κοίταξε, πήγαινε και με μακρινές μπαλιές για τον Κόρντομπα. Δεν τη βγήκε όμως, δεν έχει δώσει δικαιώματα η Πορτογαλία. Νέτο από τα δεξιά Κολομβία ετοιμάζει δύο αλλαγές, από ό,τι είδαμε του Λουίς Σουάρες και τον Ρίος. Να ετοιμάζονται να μπουν στο παιχνίδι. με την πρώτη διακοπή λογικά η Κολομβία θα κάνει αυτές τις αλλαγές. Τίποτα το ιδιαίτερο στο γέμισμα στην περιοχή από τον Ζωάο Φέλιξ. Μάλλον το Ρονάλντο έψαχνε. Είχε κλείσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. FIFA President στο πλάνο. Υποθέτω ότι θα είναι live, δεν θα είναι σαν η εξυπνάδα που έγινε. Το έλεγα και νωρίτερα,
0: ναι.
2: Άκη και Δημήτρη, σε παιχνίδια που γινόντουσαν την ίδια ώρα.
1: Ναι, που έπαιζε
2: Γερμανία. Ναι, έδειξαν και στα δύο παιχνίδια Infantino. Έτσι, αυτό
0: το γλωνοποίησαν, Γιάννη.
2: Ναι, και το ένα κανάλι είχε βάλει πλάνο αρχείου. Δηλαδή στο ένα μάτσα έπαιξε πλάνο αρχείου για να δείξουν τον Infantino.
1: Λοιπόν, πάρε μια ανάσα, τεράστια φάση για τον Κογκό. Ουσιαστικά εξ επαφής, είναι βέβαια offside. Δεν κατάφερα να στείλω την μπάλα στα δίχτυα. Δεν έχουμε όμως φάση. Ως μη γενόμενη αυτή η ευκαιρία. Είμαστε στο 58 λεπτό. Το 1-0 υπέρ του Ουσμπεκιστάν.
0: Παραμένει από το 10ο λεπτό, ναι.
2: Χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Κριστιάνο, αλλά ήταν offside στο 60. Οριακά πρέπει να ήταν. Πέρασε πολύ ωραία την μπάλα ο Ζωάο Φέλιξ. Εδώ στη μακρινή μεταβίβαση του Φερνάντες όλα είναι καλά. Ο Ζωάο Φέλιξ περνάει για τον Κριστιάνο που ήταν μπροστά.
0: Εκτεθειμένο.
2: Η είδηση είναι ότι το χάσε. Περίμενα ότι θα το έβαζε εκεί, αλλά ήταν offside, οπότε δεν θα του στοιχήσει τόσο. Γιατί αν ήταν onside θα ήταν τεράστια ευκαιρία για την αξία και την ποιότητα του Κριστιάνου. Αλλά εδώ είδαμε ρογμή στην άμυνα της Κολομβίας και κενά διαστήματα. Οι αλλαγές λοιπόν, Κόρντομπα και Λέρμα αποχωρούν στο παιχνίδι. Ο Φορ και ο κεντρικός μέσος. Και μπαίνουν ο Ρίος της Μπενφίκα και ο Λουίς Σουάρες της Sporting Λισαβόνας. Φρεσκάρισμα και στην επιθετική γραμμή και στην μεσαία για τον Νέστορ Λορέντζο. Παραμένει λοιπόν το 0-0 Κολομβία-Πορτογαλία. Και τακτική έχει το μάτς και ένταση και καθαρό παιχνίδι είναι. Βέβαια η Κολομβία με ισοπαλία όσο περνάει το παιχνίδι θα αρχίζει να μπαίνει πιο πολύ έντονα σαν καρφί που διεισδύει στο ξύλο, στο μυαλό των παικτών της Κολομβίας σε σκέψη πως και έτσι πρώτη είναι.
1: Πώς θα το διαχειριστούν το παιχνίδι.
2: Προς το παρόν περιμένουμε να δούμε να ελαχιστοποιηθούν τα ρίσκα, γιατί μπαίνουμε τώρα στο ημίωρο. Πάλι ο Σάντσες μια μακρινή προωθητική παλιά εδώ για τον Σουάρες. Ο Ρούμπεν Ντίας όχι τόσο εύκολα. Ο Ντάλοτ ήταν, όχι τόσο εύκολα, αλλά έτρεξε ο Κώστα και μάζεψε. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0 στο 61ο λεπτό. Βέιγκα δίνει για τον Ρούμπεν Ντίας. Σαφώς πιο γρήγορος ο Λουίς Σουάρες, πιο δυνατός ο Κόρντοβα. Ο Μέντες θέλει να βγάλει την μπάλα αριστερά, δεν τα κατάφερε για τον Ζωάο Φέλιξ. Και τώρα κουβαλάει μπάλα η Κολομβία με τον Σάντσες. Ωραία εδώ η παλιά. Υπάρχει ρήγμα, η σέντρα, το πλασέ, το out και είναι τεράστια φάση χαμένη από τον Ρίος. Και η ενέργεια εκεί με τον Λουίς Σουάρες. Ο Ρίος είναι εκείνος που κάνει το σουτ. Στο 62, η πρώτη μεγάλη στιγμή της Κολομβίας στο δεύτερο ημίχρονο. Ωραία εδώ η παλιά τρύπα στα φτερά από τον Χάμες Ροντρίγκες. Ο Αρίας έκανε το γύρισμα σιρτά, χαμηλά, ωραία, προς τη γωνία της μικρής περιοχής. Ακολούθησε όλη την φάση ο Ρίος και με το αριστερό έκανε το πλασέ, αλλά σημάδεψε κλειστή γωνία που θα ήταν δύσκολο να μπει. Η μπάλα έφυγε out, έπρεπε να σημαδέψει την απέναντι γωνία, την ανοιχτή γωνία. Χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ η Κολομβία να βάλει τον γκολ.
1: Έχει κάνει μια κούρσα 30 μέτρων για να μπορέσει να φτάσει.
2: Ναι,
1: σε αυτή τη...
2: και ο Αρίας γιατί κάνει την κίνηση και βγάζει μαγική πάσα. Αυτή είναι η key pass, αυτή είναι η πάσα κλειδί που λέμε. Η πάσα που δημιουργεί την assist από τον Χάμες Ροντρίγκες για τον Αρίας, του βάζει μια πάσα που δεν θα μετρήσει ως assist γιατί δεν μπαίνει goal, αλλά έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Και τελικά ο Ρίος κάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Παραμένει το 0-0 Κολομβία-Πορτογαλία στο Μαϊάμι. Βιτίνια δέχτηκε την κλωτσιά ο Βιτίνια, θα πάρει το φάουλ μεταξύ κέντρου και περιοχής. 15 μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή, το φάουλ το οποίο κάνει ο Ρίος. Ρίτσαρντ Ρίος. Πάνω στον Βιτίνια. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Ο Ρίος είχε τη μεγάλη ευκαιρία νωρίτερα να βρει τον γκολ για την Κολομβία. Να σιγουρέψει την πρώτη θέση γιατί μετά η Πορτογαλία, επειδή μόνο με νίκη παίρνει την κορυφή του ομίλου, θα χρειαζόταν δύο γκολ. Ρονάλντο Φερνάντες Ρουμπεν Δίας, μια μίνι συσκέψη. Ο Δίας έφυγε. Δεν τα βάζει τώρα με τα θηρία εκεί, Φερνάντες και Ρονάλντο. Φεύγει και ο Ρονάλντο γιατί η απόσταση είναι μεγάλη. Να δούμε αν κάνουν κάποια κομπίνα με λόμπα. Φερνάντες θέλει να βρει τον Ρονάλντο, είναι κόρνερ. Out δείχνει ο διαιτητής. Ο Ρονάλντο ζητάει κόρνερ. Ο Φερνάντες έσκαψε, ο Ρονάλντο δεν μπόρεσε να φτάσει πρώτος στην μπάλα. Στο 64 καλύπτεται κιόλας. Πρέπει να την έχει βρει, τι είναι, μπάλα ο Σάντζες ή όχι. Α, την έχει βρει ο Αρίας. Τέλος πάντων. Αυτό λέει ο
0: Ρονάλντο. Αυτό δείχνει ο Ρονάλντο, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν out. Γενικά εδώ τώρα στα ζητήματα του corner και στο πρώτο ημίχρονο είδαμε κάποιες αστοχίες. Ροντρίγκες και πάλι βγάζει την μπάλα μπροστά και είναι ο Σουάρες. Σουάρες μέσα στην περιοχή. Το σούτ, η κόντρα δεν πέρασε από τον Βέιγκα η μπάλα. Είπαμε, είναι γρήγορος ο Σουάρες, ήταν πιο καιρός ο Κόρντομπα. Οπότε εδώ τώρα, με τον Χάμες να σερβίρει, η πορτογαλική άμυνα θα πρέπει να είναι περισσότερο μαζεμένη. Έκανε το σούτ ο Βέιγκα, όμως απέτρεψε την μπάλα να πλησιάσει προς την εστία. Κόρνερ για την Κολομβία στο 65ο λεπτό, πλασαριστά για τον Τζον Αρίας. Ροντρίγκες με το εξωτερικό, με το αριστερό, μια κεφαλιά εκεί δεν έφερε αποτέλεσμα από τον Σάντζες, τον κεντρικό αμυντικό της Κολομβίας. Οι Πορτογάλοι με φανέλες του Ντιόγο Ζώτα. Το παιχνίδι στο 0-0 και η Πορτογαλία με την μπάλα στα πόδια, ενώ πιέζει η Κολομβία τώρα.
1: Ενώ να πούμε, Γιάννη, ότι αν τα μάτς έλεγαν τώρα, ουσιαστικά η μοναδική θέση που θα πεζόταν για τις καλύτερες τρίτες ομάδες θα ήταν αυτό ανάμεσα σε Νότια Κορέα, Αλγερία ή Αυστρία. Θα είχε περάσει δηλαδή σίγουρα και το Ιράν.
0: Και το Ιράν.
2: Ναι. Νομίζω ότι με ισοπαλία... Ναι, σωστά. Το Ιράν θα περάσει ούτως ή άλλως άμα δεν αλλάξει κάτι στο παιχνίδι του Ουζμπεκιστάν.
1: Ναι, άμα δεν κερδίσει, ναι, το Κονγκό βασικά.
2: Άμα δεν κερδίσει το Κονγκό, ναι.
0: Το οποίο πιέζει, αλλά είναι πολύ φλίαρο.
2: Η Κολομβία κερδίζει την μπάλα. Αναπτύσσεται από τα δεξιά. Ο Αρίας και πάλι τη σέντρα. Ο Τζον Αρίας στο σου. Μετά την πάσα του Σαντιάγο Αρίας. Ο Κώστα παίρνει τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Ο goalkeeper της Πόρτο για την επέμβαση που παραχωρεί corner στο σου του Τζον Αρίας στο 66ο λεπτό μπροστά από τον Βέγκα. Βρήκε μπάλα και στον Βέγκα. Πήγαινε προς την κλειστή αριστερή γωνία του Πορτογάλου τερματοφύλακα που αντέδρασε ανθεκτοδός. Κόρνερ για την Κολομβία που είναι ένα διάστημα που είναι, στο οποίο είναι η ομάδα που δημιουργεί. Ροντρίγκες με φάλτσα. Δεν έφτασε μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Δίας, πεσμένος Πορτογάλος στην περιοχή. Πουέρτα, out. Έξισε το δοκάρι της εστίας του Κώστα. Συρτό, δυνατό το σουτ από τον Γκουστάβο Πουέρτα της Σαντατέρ. Η μπάλα ελάχιστα εκατοστά από το δεξί δοκάρι και έχουμε τραυματισμό, αλλά θα έχουμε και διακοπή.
1: Τους έχουν βοηθήσει πολλοί αλλαγές στους Κολομβιανούς.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο Ρίος και ο Λουίς ο Άρες έφεραν φρεσκάδα και στη μεσαία γραμμή και στην επιθετική γραμμή.
1: Λοιπόν, δεν έχει αγώνα γιατί έχουμε τραυματισμό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον αγώνα του Κονγκό με το Ουσμπεκιστάν. Προσπαθεί το Κονγκό, δεν τα καταφέρνει, έχει την κατοχή. Ουσιαστικά βλέπουμε ένα παιχνίδι που στη τυπική του πλειοψηφία στο δεύτερο μέχρι είναι προς την πλευρά της άμυνας του Ουσμπεκιστάν. Οι Ουσμπέκοι προσπαθούν να χτυπήσουν λίγο και στην αντεπίθεση. Βλέπουμε συνέχεια το Καναβάρο να ορίεται και να δίνει οδηγίες. Το Κονγκό όμως, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, είναι φλίαρο. Φτάνει εύκολα ως έξω από την περιοχή.
0: Αλλά μέχρι εκεί όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, θα έχουμε πέναλτι. Πάμε στην μετάδοση να ακούσουμε τη Σερτένα.
3: 6. Από τον Χουσάνοφ. Δείχνει απογοητευμένος την ώρα που Ντεσάμπρο ετοίμαζε κι άλλες αλλαγές. Μαρκάρισμα του Χουσάνοφ επάνω στον Γουίσα. Για να δούμε ξανά. Σέντρα από ποιον άλλον, τον Εμπούκου. Βγήκε πρώτος την μπάλα ο Γουίσα και την κατέβασε. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ο πέναλτι. Εδώ αυτή η κλωτσιά από τον Χουσάνοφ. τον Γουίσα. Και δεν βλέπω πως μπορεί να αλλάξει μέσω VAR αυτή η απόφαση. Δεν αλλάζει. Ο Σανσέλ Εμπέμπα αναλαμβάνει την ευθύνη. Την ώρα που ετοίμαζε τρεις αλλαγές ακόμα ο Ντεσάμπρ. Ο Εμπέμπα έχει 7 γκολ σε αυτές τις 112 με τη σημερινή εμφανίσεις του με την Δημοκρατία του Κόγκο. Ο Ίσα εν τέλει. Ο παίκτης που το κέρδισε. Μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει για δεύτερη φορά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Απέναντι στον Νεμάτοφ. 1-1. Στο 68. Ακόμη και αν δεν είναι... κάνει το καλύτερο του παιχνίδι, ο Γιουάν Γουίσα αφενός κερδίζει το πέναλτι, αφετέρου το αξιοποιεί ιδανικά. Άπιαστο χτύπημα στην κάτω αριστερή γωνία. Έπεσε από την άλλη ο Νεμάτοφ. 1-1 στο 68. Και η Δημοκρατία του Κονγκό ένα γκολ μακριά από την πρόκριση.
1: 1-1 λοιπόν για τον Κονγκό. Ακούμε και από το στάδιο να παίζουν τα αφρικανικά τραγούδια. Βλέπουμε να γίνεται χαμός στις εξέδες με τις παραδοσιακές στολές.
0: Πώς τις
1: και
0: είδες?
1: Τον ΜΕ και τον ΔΕ και τον ΑΣΔΕΚΟΝ με τις πανοπλίες, αλλά και τις φανταχτερές πολύχρωμες στολές.
0: Μου άρεσαν.
1: Πάμε τώρα γιατί έχει πάλι επίθεση.
0: Μου άρεσαν οι πανοπλίες των Ουσμπέκων, Μογγόλοι, Τάταροι.
1: Ναι.
0: Παραδοσιακές.
1: Λοιπόν, έχει τώρα 21 λεπτά το Κονγκό. Αν θέλει να προκριθεί, πρέπει να πετύχει ένα ακόμα τέρμα χωρίς να δεχτεί γκολ. Είμαστε στο 21ο λεπτό. Είμαστε στο 1-1 μετά το εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Πάμε πάλι στο Γιάννη Σαντορνέο.
2: Με την Πορτογαλία να κάνει αλλαγές μετά το cooling break για να μπορέσει κάπως να ισορροπήσει τα πράγματα. Καθώς φαίνεται η Κολομβία σε αυτό το διάστημα να είναι πιο επικίνδυνη. Ο Ράφα Λεάο παίρνει τη θέση του Ζωάο Φέλιξ και ο Κώστα, ο Σαμού Κώστα της Μαγιόρκα παίρνει τη θέση του Βιτίνια. 0-0 Κολομβία, Πορτογαλία 0-0 στο τελευταίο 20 λεπτό του αγώνα στο Μαϊάμι. Για να δούμε τι συγκινήσεις μας περιμένουν από αυτό το μάτς. Η Κολομβία έχει την μπάλα στην κατοχή της. Νωρίτερα είδαμε ξανά πλάνο με τον Ματ Ντέιμον. Είδαμε την Κορχίνα, την σύντροφο του Κριστιάνο Ρονάλντο, να φοράει κοσμήματα που μπορούν να συγκριθούν με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ενός μικρού πλατιδίου. Έτσι μου φάνηκε πάντως από τον όγκο και τη λάμψη. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Η Κολομβία είναι με την μπάλα στα πόδια και προσπαθεί με τον Μασάδο να αναπτυχθεί από τα αριστερά. Ο Πουέρτα περνάει ωραία την μπάλα. Ο Ρίος ελευθερώνει δεξιά. Ο Σαντιάγο Αρίας περιμένει και πάλι συγκεντρικό ρόλο ο Πουέρτα. Πιο σίγουρη η Κολομβία στις κινήσεις της, τουλάχιστον έτσι δείχνει στο γήπεδο σε αυτό το διάστημα. Ροντρίγκες περιμένει την μπάλα. Μασάδο έχει μπροστά τον Ντάλοτ, πίσω και πάλι για τον Χάμες. Κάνει την προσπάθεια, περικυκλωμένος από τρεις. Δεν μπήκε στο τριγωνάκι, δίνει για τον Πουέρτα. Ρίος, ωραία η ενέργεια του Ρίος πάνω στον Κώστα, τον Σάμπι Κώστα. Κρατάει με κοντινές μεταβιβάσεις την μπάλα. Η Κολομβία. Η παλιά δεν πέρασε για τον Αρίας. Ο Ράφα Λεάο που έχει ένταση, έχει ενέργεια, είναι εκείνος που κερδίζει την μπάλα για την Πορτογαλία. Δεν παίρνει το φάουλ γιατί υπήρχε εκεί μια ολιγορία από τον Κώστα. Η μπάλα είναι στην περιοχή των Πορτογάλων. Το σου, το Βέγκα το αποδυνάμωσε στην ενέργεια την οποία θέλησε να κάνει ο Λουίς Σουάρες και κατάφερε να μην πάει η μπάλα προς την εστία. Φερνάντες και Ρονάλντο πάλεψαν για την κατοχή. Ο Ντίας είναι από θέση μέσα αριστερά. Η μπάλα πάλι δεν πέρασε. Ροντρίγκες και ο Βέγκα. Ο Ροντρίγκες με το αριστερό έξω από την περιοχή έκανε το σουτ. Ο Βέιγκα, ο κεντρικός αμυντικός της Villarreal, έβαλε το κεφάλι του και έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Κώστα. Πολύτιμη βοήθεια εδώ του κεντρικού αμυντικού της Πορτογαλίας, σε κάθε περίπτωση. Ήταν επικίνδυνο και τεχνικό το σουτ που δοκίμασε ο Ροντρίγκες. Ο Ντίας και πάλι ο Χάμες για σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Η πρώτη κεφαλιά είναι για την Κολομβία, εδώ θα ζητηθεί πέναλτι. Αλλά λέει παίζεται ο διαιτητής. Θα ελεγχθεί η φάση. Δίνει φάουλ για την Πορτογαλία πάντως το 74. Να δούμε αν υπάρχει κάτι με τον Σουάρες και τον Μέντες. Όχι, το πόδι του Σουάρες πάει στο πόδι του Μέντες, δεν υπάρχει πέναλτι. Το πόδι του Σουάρες πάει πάνω στο πόδι του Μέντες. Επιθετικό φάουλ, ναι, πέναλτι όχι. Άρα σωστά το είδε και ο διαιτητής. Πάρα πολύ σωστά, ήταν κοντά στη φάση. Η Πορτογαλία με την μπάλα στα πόδια, με τον Νέτο. Ενώ η Κολομβία θα ετοιμάσει και άλλη αλλαγή, με τον Κιντέρο που περιμένει την σειρά του για να περάσει το μάτς. Ο 33χρονος έμπειρος της River Plate. Είπαμε, γίνονται κινήσεις, πάμε προς το φινάλε. Και ο Καστάνο περιμένει και αυτό στην σειρά του. Οι δύο παίκτες της River Plate περιμένουν την ευκαιρία να μπουν και να αγωνιστούν απέναντι στην Πορτογαλία που έχει την μπάλα με τον Ράφα Λεάο. Δεν μπόρεσε να βγει σωστά η πάσα. 0-0 το μάτς μπαίνοντας στο τελευταίο τέταρτο. Λίγο οι αλλαγές έχουν ανακατέψει τα πράγματα. Έχει χαλάσει κάπως η συνοχή των ομάδων. Γιατί από τη μία, όταν οι προπονητές έχουν τη δυνατότητα να βάζουν 5 παίκτες, μπορούν να φρεσκάρουν τη μισή τους ενδεκάδα. Από την άλλη,
0: χάνει τη συνοχή όμως, Γιάννη.
2: Ναι, ειδικά αυτό φαίνεται στις εθνικές ομάδες, όχι τόσο στους συλλόγους.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, Χάμες, Ροντρίγκες και Τζον Αρίας, ως εδώ ήταν η συμμετοχή τους στο παιχνίδι. Θα αποχωρήσουν. Πολύτιμη βοήθειά τους. Και όπως είπαμε, Κιντέρο και Καστάνο μπαίνουν στο μάτς. Οι δύο παίκτες της River Plate. Φερνάντες γύρισε την μπάλα ο Κώστα και πάλι Κώστα ωραία με το αριστερό ανοιχτά περνάει την μπάλα για τον Ράφα Λεάο που πετάει την μπάλα μπροστά και ξεχύνεται. Τον προλαβαίνει όμως ο Αρίας και παραχωρεί κόρνερ. Ο Σαντιάγκο Αρίας. Κόρνερ για την Πορτογαλία. Για να δούμε αν αποστατική φάση κάποια ομάδα βρει την ευκαιρία να σκοράρει. 0-0 πάντως στο 77ο λεπτό. Κολομβία-Πορτογαλία. Και από την κούρσα του Ράφα Λεάο η Πορτογαλία έχει πάρει αυτό το κόρνερ. Οδηγίες και στον Βέγκα, στον κεντρικό αμυντικό. Ο Μπρούνο Φερνάντες δένει τα κορδόνια. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι τοποθετημένος στη γραμμή τέρματος. Από κοντά τον έχει ο Σαντιάγκο Αρίας. Είναι μέσα στην εστία ο Ρονάλντο. Να δούμε τώρα τι κομπίνα είναι αυτή για τους Πορτογάλους. Ο Φερνάντες τώρα βγαίνει στη γραμμή τέρματος. Μας δείχνουν τον Κριστιάνο, το πυρηνικό όπλο των Πορτογάλων. Πλασαριστά ο Ντάλοτ, η σέντρα shootout. Με καμπύλη τροχιά σούτ έκανε ο Ντάλοτ. Εντάξει, δεν βρέθηκε κανένα στην πορεία να της αλλάξει κατεύθυνση, αλλά σούτ δοκίμασε προς την αριστερή γωνία του Βάργκας. Η μπάλα έφυγε έξω.
1: Τρεις Πορτογάλοι πάνω στην γραμμή του τέρματος. Αναγκαστικά η ένας Κολομβίας έμεινε πίσω. Με πάσα βρήκε χώρο και σούταρε.
2: Αλλά όχι και ο κατάλληλος παίκτης, αλλιώς θα το κάναμε και στη Manchester United αυτό. Λοιπόν,
0: και
2: η Κολομβία.
0: Και στο 77, Γιάννη, παραμένει το 1-1 στο άλλο μάτς μεταξύ του Κονγκό και του Ουσμπεκιστάν.
1: Πώς λέμε, Γιάννη, στο μπάσκετ, ότι δημιουργήθηκε η επίθεση έτσι για να σουτάρει ανενόχλητος.
2: Ναι, γίνονται και τα screen. Το ποδόσφαιρο έχει δανειστεί αρκετά πράγματα και από το μπάσκετ και από το American Football. Μασάδο μέσα στην περιοχή για την πέραση μπάλα. Λουίς Δίας κλείστηκε αμέσως. Κλείστηκε αμέσως, πανηγυρίζει ο Κώστα, χάθηκε η ευκαιρία και θέλει να τρέξει τώρα η Πορτογαλία. Θέλει να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο με τον Νέτο. Εδώ είναι φάουλ. Εδώ είναι φάουλ που κάνει ο Πέρνερ.
0: Έχουμε γκολ, πάμε στην Αρτένα.
3: Με τον Φιστόν Μαγέλε. Δεν ξέρω αν καλυπτόταν ή όχι, αλλά αν κρίνω από τις αντιδράσεις, το γκολ μετρά στο 78. Το Κονγκό γυρίζει το μάτς με χρυσή αλλαγή τον Μαγέλε μετά από την προσπάθεια του Μεσάκ Έλια, που επίσης πέρασε το μάτς πριν από λίγο. Ελέγχεται η φάση. Εμείς θα τη δούμε ξανά. Εδώ ο Έλια. Είναι εντελώς οριακή η φάση μετά την κόντρα. Πολύ έξυπνο το τελείωμα πάντως από τον Μαγέλε. Θα πρέπει να περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα. Έγινε η κόντρα στον Ασουρμάτοφ. Πήγε να βγει ο Νεμάτοφ. Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή τσίμπησε την μπάλα ο Μαγέλε και την έστειλε στα δίχτυα. Μετράει. 2-1.
1: Ωραία, πάμε στο Γιάννη Σαντορινέο γιατί έχει κόρνερ για την Πορτογαλία.
2: Ναι, μια φάση που δημιουργήθηκε από τον Ρονάλντο. Κόρνερ προς το πρώτο δοκάρι, θα φύγει η μπάλα. Και τώρα η Κολομβία θέλει να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο με τον Δίας. Κρατά την μπάλα, θέλει στήριγμα, ανεβαίνουν τώρα και την περνάει πάρα πολύ ωραία για τον Σουάρες. Έχει, όχι, εδώ η σέντρα δεν έγινε καλά από τον Κιντέρο, δεν πέρασε η μπάλα. Μέντες τώρα για τους Πορτογάλους. Ανοίγει το μάτς το τελευταίο δεκάλεπτο. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Η μπαλιά δεν περνάει για τον Ράφα Λεάο, σταματάει ο Αρίας με τα κουνάκι. Και εδώ είναι φάουλ για την Πορτογαλία, βέβαια, με τον τρόπο που πήγε.
0: Γιάννη, πάρε μια ανάσα. Να πω εγώ ότι το γκολ που μέτρησε για το Κονγκό, που έχει κάνει πλέον την ανατροπή και προηγείται με 2-1, το γκολ του Μαγέλε στο 78 λεπτό, ήταν τόσο οριακό όσο οριακό ήταν και το γκολ του Ιράν κατά της Αιγύπτου, που ακυρώθηκε, δεν μέτρησε και έμεινε λοιπόν το Ιράν στην ισοπαλία 1-1 με την Αίγυπτο. Όπως έχει το αποτέλεσμα του Κονγκό με το Ουσμπεκιστάν, το Ιράν είναι εκτός συνέχειας παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Καλά, μην το λες έτσι τώρα, το λες ανίδρυκα κι εσύ, απλά προσπαθείς να το συγκρίνεις.
0: Είναι ακριβώς πανομοιάτικη φάση. Ναι, είναι εντάξει, πολύ οριακή φάση.
1: Πάντως νομίζω ότι έχει πάρει σωστή απόφαση εδώ πέρα.
2: Πάντως δεν είναι ακόμη εκτός, είναι το Αυστρία-Αλγερία.
1: Έτσι.
2: Ναι. Μόνο αν έρθει στο παλιό το Αυστρία-Αλγερία.
1: Ουσιαστικά είναι η Νότια Κορέα, νομίζω, είναι έξω
2: τώρα. Τώρα είναι η Νότια Κορέα έξω. Ναι. Φάουλ για την Πορτογαλία στο 82ο λεπτό. Κολομβία-Πορτογαλία είναι 0-0. Κερδίζει στατικές φάσεις η Πορτογαλία. Μεταφέρει με αυτόν τον τρόπο το παιχνίδι προς την περιοχή της Κολομβίας. Στο 82ο λεπτό έχουμε φτάσει. Και εδώ περιμένουμε την εκτέλεση από ό,τι βλέπω από τον Μέντες. Ο Ρούμπεν Δίας κάτι δείχνει, που λέει περίμενε. Για τον Ρονάλντο στο ανοιχτό γήπεδο δεν πέρασε και επιθετικό φάουλ έγινε. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Το 83ο λεπτό. Για να δούμε τι θα αλλάξει στο παιχνίδι και αν θα υπάρξει αλλαγή στο σκορ. 0-0 δεν έχουμε σκορ, αν θα έχουμε σκορ. Αν θα μπει κάποιο γκολ, αν θα αλλάξει η κορυφή, που αυτή τη στιγμή έχει χρώμα κίτρινο σαν αυτό της Κολομβίας. Τσιμπάει την μπάλα, αλλά δεν καταφέρει να σιγουρέψει ο Νέτο την κατοχή για τους Πορτογάλους. Έτσι ο Ρίος για την Κολομβία. κερδίζει την μπάλα που πάει στον Κουέρτα αριστερά στην πλάγια γραμμή. Από τα αριστερά είναι ο Δίας. Δίας δίνει για τον Κουέρτα. Κουέρτα περνάει την μπάλα εκεί που τρέχει ο Καστάνο. Κρατάει η Κολομβία, οργανώνεται στην αμυνά της η Πορτογαλία. Ο Κιντέρο ψάχνει επιλογές, ούτε από την Κολομβία βλέπουμε κάποια κίνηση. Τώρα έφυγε και ο παραδοσιακός playmaker, ο Χάμες Ροντρίγκες. Μας βγάζει και μια κάρτα με τις 8 καλύτερες τρίτες. Είναι οριακά 8ο Ιράν.
0: Και δεν είναι η Νότια Κορέα μέσα, Γιάννη. Ναι, ναι.
2: Θα πρέπει να περιμένει το Αυστρία-Αλγερία. Κατά πόσο σύμφωνα με τις θεωρίες συνωμοσίας θα έρθει το μάτς ισόπαλο που θα εξυπηρετεί και τις δύο, θα περάσουν και οι δύο. Κουέρτα για την Κολομβία. Η μπάλα πάει στον Λουκουμί. Δίας έχει δώσει την μπάλα πίσω. Είναι ο Κιντέρο. Θέλει να βγάλει την παλιά τρύπα, δεν τα κατάφερε. Επιμένει η Κολομβία που μαζεύει με τον Καστάνο. Κέβιν Καστάνο της River Plate. Δίας με πλάτη. Κουέρτα δεν πέρασε η μπάλα. Κλέβει ο Φερνάντες, γυρίζει ωραία και τώρα στο ανοιχτό γήπεδο θέλει να φύγει η Πορτογαλία. Είναι ο Νέτο. Ο Ρονάλντο ήταν μόνος του. Ο Φερνάντες δίνει πίσω για τον Ντάλοτ και Ντάλοτ πάλι για τον Νέτο. Δεν έχουν ανέβει οι Πορτογάλοι. Ακούγονται αποδοκιμασίες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ή αν έχουν σχέση με το άλλο παιχνίδι του ομίλου. Κρατάει ο Λεάο για τον Ρονάλντο. Χριστιάνο Ρονάλντο γυρίζει με μέτωπο, θέλει στηρίγματα. Ντάλο το έχει πει εσωτερικά. Νέτο πάλι. Ο Νέτο ψάχνει τη σέντρα, δεν την έβγαλε. Τώρα κάνει αλλαγή παιχνιδιού για τον Ράφα Λεάο. Πάει ο Ρίος κοντά, φοβερή τρίπλα του Λεάο από τα αριστερά. Έπεσε και ο Αρίας από τη γραμμή του out, σήκωσε την μπάλα. Ο Ντάλοτ θέλει να μπει μέσα στην περιοχή, δεν τον βοηθάει το control. Κερδίζει όμως την κάτω την μπάλα. Αχ, η σέντρα του δεν ήταν καλή του Ντάλοτ. Και δεν ήταν καλό και το control του Νέτο. Παραμένει το Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού. Θυμίζω ότι ο πρώτος του ομίλου θα παίξει με την Γκάνα και στη συνέχεια θα διασταυρωθεί με το ζευγάρι της Ελβετίας, ενώ ο δεύτερος του ομίλου θα παίξει με την Κροατία και στη συνέχεια θα διασταυρωθεί με το ζευγάρι της Ισπανίας, εκεί που θα έρθει είτε η Αυστρία είτε η Αλγερία. Η κάρτα κίτρινη για τον Πουέρτα για ένα φάουλ που έκανε νωρίτερα στον Νέβες. Ο Μουνιός είναι εκείνος που αναμένεται να περάσει το παιχνίδι για την Κολομβία και θα φύγει ο Αρίας. Ο Σαντιάγκο Αρίας παίρνει το χειροκρότημα για τις πολλές μάχες τις οποίες έδωσε και ο Ντάνιελ Μουνιός της Crystal Palace περνάει στο παιχνίδι. Δύο γκολ στο Μουντιάλ και με το Ουζμπεκιστάν και με το Κονγκό. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Ο Ρονάλντο είναι σε θέση offside, οπότε δεν συμμετέχει στην φάση. Η μπάλα έχει καταλήξει τον Βάργκας, ο Σάντσες. Η Κολομβία δεν δείχνει να βιάζεται, αλλά θα κάνει την πολύ ωραία παλιά στο ανοιχτό γήπεδο. Βρέθηκε η τρύπα εκεί στα δεξιά. Υπάρχει ευκαιρία για την Κολομβία. Πάνω στη γραμμή, πω πω τι έχασε. Καθώς ο Λουίς Σουάρες έκανε το άλμα, ο Ρούμπεν Δίας, ναι, εδώ ταιριάζει να πούμε, του πήρε την μπουκιά από το στόμα, του πήρε τον γκολ από τη γραμμή τέρματος. Στο δεύτερο δοκάρι θα έμπαινε με την μπάλα στα δίχτυα, αλλά γι' αυτό λέγεται Ρούμπεν Δίας και έχει κάνει την καριέρα που έχει κάνει. Out και χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Λουίς Σουάρες, καθώς έγινε το γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι. Βγήκε με τα πόδια ο Κώστα. Κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα. Η μπάλα πήρε ύψος και από το σημείο του πέναλτι, ένα βολ πλανέ από τον Λουίς Σουάρες, η μπάλα πήρε ύψος και έφυγε μακριά από την εστία του Ντιόγκο Κώστα.
0: Πολύ καλές στιγμές για την Κολομβία, Γιάννη.
2: Βέβαια, βέβαια. Και αμέσως ο Μουνιός έφτιαξε τη φάση. Και ο Ρούμπεν Δίας πάνω στη γραμμή με γυριστή κεφαλιά στερεί ένα βέβαιο γκολ από τον Λουίς Σουάρες. Και ζητούσε και φάουλ. Είναι μεγάλη επέμβαση του Ρούμπεν Δίας. 0-0 το μάτς. Κρατάει δηλαδή την ελπίδα της Πορτογαλίας για την πρωτιά. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0 στο 89ο λεπτό. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Κολομβία. Η μπάλα περνάει δεξιά για τον Νέτο. Ο Νέτο δεν μπόρεσε να περάσει την προθετική πάσα. Πλάγια η μπάλα για τον Νέβες. Αφήνει για τον Ντάλοτ. Ο Ντάλοτ καθυστερεί, μετράει ο διαιτητής. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει για τα 5 δεύτερα, οριακά πρέπει να προλάβει. Άλλαξε την μπάλα με τον Φερνάντες που είναι πλάγια δεξιά, που δίνει πίσω για τον Νέβες. Ο Ματέος Λουίς θα ετοιμάζεται να μπει για τους Πορτογάλους. Ματέος Λουίς Νούνιες. Στο 90 Ρούμπεν Δίας που έκανε αυτή την εξαιρετική επέμβαση πάνω στη γραμμή τέρματος, μέτωπο στην εστία, κεφαλιά προς τα πίσω, σώζοντας την άμυνά του από ένα βέβαιο τέρμα, καθώς ο Λουίς Σουάρες εκεί θα μπορούσε να πίνει την μπάλα στα δίκτυα από την σέντρα που επιχείρησε ο Μουνιός. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0 και έγινε το λάθος, δεν πρόλαβε ο Ρονάλντο και τρέχει η Κολομβία και είμαστε στο 90 και κρατάει ο Σάντσες και φεύγει μπάλα προς τα δεξιά και ανεβαίνει με πολύ όρεξη ο Μουνιός. Ένα επιθετικό μπακ από τα δεξιά στα αριστερά για τον Πουέρτα. Πουέρτα που αλλάζει με τον Δίας. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Και ο Ρίος για την Κολομβία σηκώνει για τον Μουνιός που πάει κοντά στο κόρνερ και έχει τον Μέντες. Βγάζει ακόμη μια σέντρα, η κεφαλιά ήταν σαν πάσα αυτή που έκανε ο Λουίς Σουάρες. Πέρασε παράλληλα, θέλησε να κάνει το γύρισμα Μασάδο μαζί με τον Νέτο. Η μπάλα έφυγε εκτός.
1: Εν τω μεταξύ Γιάννη 5 λεπτά το καθυστερήσαν έτσι και έχουν ξεκινήσει.
2: Ναι, ναι, μόλις ξεκίνησαν. Στο πρώτο λεπτό το καθυστερήσαν οι πανηγυρισμένοι των Κολομβιανών. Μασάδο περνάει την μπάλα κεντρικά. Έγινε η σέντρα και το γκολ για την Κολομβία είναι γεγονός. Ακυρώνεται όμως. Ήταν ο Σάντσες που έκανε την κεφαλιά και αξιοποίησε την ωραία μπαλιά του Χουάν Κιντέρο στο δεύτερο δοκάρι. Δεν συμφωνεί ο Σάντσες, ο Ντάβιντσον Σάντσες, ο αμυντικός της Γαλατά Σαράι. Πέρασε μπάλα δεύτερο δοκάρι, έπιασε την κεφαλιά, την έστειλε στα δίχτυα. Έχει βάλει τον γκολ για την Κολομβία, το οποίο δεν έχει μετρήσει. Και περιμένουμε να δούμε. Εδώ, για να δούμε, ο Σάντσες είναι οριακή φάση και νομίζω ότι καλύπτεται. Και δεν καλύπτεται από τον παίκτη που έχει μπροστά. Έχω την εντύπωση ότι ο Σάντσες καλύπτεται από τον Λεάο, που έκανε μια δύσκολη κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί τον έχασε ο Κώστα και δεν μπόρεσε και ο Ντιόγκο Κώστα, ο τερματοφύλακας, να σώσει την κατάσταση. Το VAR τσεκάρει. Για να δούμε. VAR check goal λέει. Να τσεκάρει τον goal. Για να δούμε. Μου φάνηκε ότι ο Ράφα Λεάο.
1: Λοιπόν, έχουμε 3-1 για το Κονγκό. Ουσιαστικά τελειώνει η ιστορία της προσπάθειας του Ουσμπεκιστάν να πάρει κάτι. Στις καθυστερήσεις έχουμε Κονγκό Ουσμπεκιστάν 3-1. Γιάννη.
2: Να λοιπόν που μας ξεγέλασε η γωνία λήψης της κάμερας. Offside. Ακυρώθηκε τον goal. Ο Ράφα Λεάο, ενώ φαινόταν να καλύπτει το Σάντσες, ήταν τέτοια γωνία λήψης που τελικά ήταν σωστή απόφαση η αρχική των διαιτητών, που επιβεβαιώθηκε και από τον VAR. Θα ήθελα να δω εδώ το monitor του VAR. Και ακυρώθηκε τον γκολ της Κολομβίας, τον γκολ του Σάντσες. Παραμένει λοιπόν το Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Πρέπει να ήταν πολύ ωραία και περίπτωση, το 90-3. Η Πορτογαλία σε αυτά τα 2 λεπτά και κάτι που απομένουν μένει ζωντανή. Αν θέλει να τερματίσει πρώτη και ο Λεάο αφήνει την μπάλα και μπαίνει στην περιοχή με πολλές δυνάμεις στο πλάσε του Λεάο, ενώ είχε επιλογές. Όλοι δείχνουν τον εαυτό τους εκεί και ο Νέτο έχει, θεωρώ, την καλύτερη τοποθέτηση. και μπήκε στο μάτς και ο Νούνιες, και αυτός ήταν προς το πρώτο δοκάρι, ο Ρονάλντο προς το δεύτερο. Το διαγώνιο πλασέ του Λεάου που έφτιαξε την ευκαιρία με εντυπωσιακό τρόπο ήταν άστοχο μακριά από την εστία του Βάργκας. Εδώ οι Πορτογάλοι σπατάλησαν μια πολύ πολύ μεγάλη φάση. Θυμίζουμε, ο Νούνο Μέντες αποχώρησε και μπήκε ο Ματέος Λουίς Νούνιες.
0: Το τρίτο γκολ για το Κονγκό, ο Γιωάν Γουίσα, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο τέρμα του στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στο Ουσμπεκιστάν, και είναι το τρίτο του τέρμα στην φετινή διοργάνωση.
1: Και ουσιαστικά το Κονγκό προκρίνεται σαν τρίτο, έτσι.
0: Ναι.
2: Κολομβία-Πορτογαλία 0-0 στο 90-4 από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ράφα Λεάου νωρίτερα έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία του Πορτογάλου. Και συνεχίζει ο Λεάου και παίρνει ο Φερνάντες και η μπάλα πάει αριστερά. Ο Λεάου πάει να πιέσει τον Ρίος που διώχνει μακριά, η μπάλα έφυγε πλάγια. Πλάγιο out για την Πορτογαλία. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων. Χωρίς γκολ το παιχνίδι στο Μαϊάμι για τον 11ο όμιλο. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Και πάλι εδώ ο Λεάου θέλει να φτάσει πρώτος στην μπάλα, ζητάει φάουλ, δεν του το δίνει ο διαιτητής. Θέλει να τρέξει τώρα η Κολομβία με τον Ντίας. Αλλάζει την μπάλα, την τσιμπάει στον χώρο του κέντρου. Πολύ ωραία ο Πουέρτα. Παλεύει με τον Νέβες, τον βάζει πλάτη ο Πουέρτα. Ντίας μέσα στην περιοχή της Πορτογαλίας, από θέση μέσα αριστερά, δίνει για τον Πουέρτα. Πουέρτα το σουτ πάνω στο Ρούμπεν Ντίας. Επιμένει η Κολομβία, η μπαλιά έχει περάσει, βγαίνει γρήγορα και μαζεύει ο Κώστα, ο Ντιόγκο Κώστα. Ενώ είχε σηκωθεί και το σημαίνει του βοηθού, η φάουλ. Βγήκε γρήγορα πάντως ο τερματοφύλακας, υπήρξε εκεί μια διστακτικότητα.
1: Βγήκε γρήγορα, έγινε μια κάθετη ενδιάμεσα σε δύο παίχτες. Δηλαδή δεν πήγε ούτε στον.
2: Άφησε ένα στον άλλον. Ο Λουίς Σουάρες άφησε στον συμπαίκτη του εκεί που έκανε την κίνηση. Παιδιά, ήταν αυτό. Είναι η μύτη παπουτσιού.
1: Το κορδόνι
2: είναι,
1: που λέμε.
2: Είναι ακόμη πιο ωριακό από τον κόλπο ακυρώθηκε του Ιράν.
0: Ναι.
2: Ήταν μισό παπούτσι. Εδώ έχουμε τη μύτη του παπουτσιού. Ήταν πολύ ωριακό. Αλλά έτσι είναι το βαρ, παιδιά. Για χιλιοστά θα σου ακυρωθεί, για χιλιοστά θα μετρήσει. Τι να κάνουμε. Αφού είναι offside για χιλιοστά, είναι offside για χιλιοστά. Έχουμε συμπληρώσει τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Η Κολομβία δείχνει να είναι πρώτη. Η Πορτογαλία φαίνεται να είναι δεύτερη. Περιμένουμε ο Φαγκάνη τι θα κάνει, αν θα λήξει το μάτς ή αν θα αφήσει αυτή την επίθεση για τους Πορτογάλους. Είμαστε πια στο 96. Οι Πορτογάλοι γυρίζουν την μπάλα στην αμυνά τους. Ο Ρούμπεν Ντίας κρατάει. Τελείωσε, ο Φερνάντες φωνάζει γιατί δεν πήγε η μπάλα μπροστά. Τελείωσε το μάτς. Χωρίς γκολ Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Αλλά η Κολομβία είναι πρώτη και πάει με αντίπαλο την Γκάνα. Και στη συνέχεια από αυτό το ζευγάρι ο νικητής θα διασταυρωθεί με το ζευγάρι που εμπλέκει την Ελβετία και περιμένουμε ποια τρίτη ομάδα θα πάει εκεί. Ενώ η δεύτερη Πορτογαλία πάει πάνω στην Κροατία και ο νικητής από αυτό το ζευγάρι θα αναμετρηθεί με το ζευγάρι στο οποίο εμπλέκεται η Ισπανία και θα περιμένει είτε την Αυστρία είτε την Αλγερία η Ισπανία από αυτό το γκρουπ. Έτσι έγιναν οι διασταυρώσεις, οπότε δεν θα δούμε στο πρωί τελικό Ρονάλντο Μέση. Η Πορτογαλία πάει τώρα πια στο μπράκετ που έχει πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Άρα για να συναντηθούν Πορτογαλία-Αργεντινή θα πρέπει να είναι ο τελικός Πορτογαλία-Αργεντινή.
0: Σου το χάλασε Γιάννη, ε.
2: Ναι, το ήθελα γιατί και για τελικό δεν την έχω την Πορτογαλία. Για πρωί τελικό όμως θα ήταν ωραίο. Μπαίνει στο μονοπάτι που έχει και Γερμανία, που έχει και Γαλλία, που έχει και Ολλανδία, που έχει και η Ισπανία. Σε αυτό το μονοπάτι μπαίνει η Πορτογαλία, ενώ η Κολομβία μπαίνει στο μονοπάτι που έχει τη Βραζιλία, που έχει την Αργεντινή, που έχει την Αγγλία, που έχει το Μεξικό, που είναι το πιο Latin. Είναι δύο μπράκετ που το ένα είναι πιο ευρωπαϊκό και το άλλο είναι πιο κεντρική και Νότια Αμερική. Λοιπόν, τέλος του αγώνα στο Μαϊάμι, ευκαιρίες και για τους δύο, κανείς δεν έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Πρώτη Κολομβία στον όμιλο. Δεύτερη Πορτογαλία από τον Γιάννη Σαντορινό. Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα, Γιάννη Σαντορινέ. Σε ευχαριστώ πολύ για τη μετάδοση. Να σε καλά. Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Η Κολομβία πήρε την πρώτη θέση από τον 10ο όμιλο και πάει πάνω στην Γκάνα για την φάση των 32. Το μάτς αυτού το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 4.30 τα ξημερώματα. Η Πορτογαλία δεύτερη από τον 10ο όμιλο θα αντιμετωπίσει την Κροατία στη φάση των 32. Το παιχνίδι το συγκεκριμένο θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 2 τα ξημερώματα. Ολοκληρώνεται σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα και το μάτς του Κονγκό με το Ουσμπεκιστάν 3 Ιουλίου στις 2 τα ξημερώματα. Ολοκληρώνεται σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα και το μάτς του Κονγκό.

0: πανέναρξη του αγώνα ότι η εικόνα του μάτς είχε αλλάξει. Κονγκολέζοι μπήκανε πολύ πιο δυναμικά, δημιούργησαν ευκαιρίες, όχι πολύ μεγάλες είναι η αλήθεια, αλλά με εξαίρεση εκείνη του Γουίσα στο 61, αλλά ο Φόρτις Newcastle έδειξε την αξία και την ποιότητά του αμέσως μετά. Γκολ και 7 assist σε 41 εμφανίσεις για τον Γιουάν Γουίσα. Καλύτερα στην Λόριάν και στην Μπρέντφορντ. Και κάπου εδώ τελειώνουν όλα για το Ουσμπεκιστάν. Όχι για τις Λεοπαρδάλεις. Όχι για το άλλο Τεζαΐρ. Και την δημοκρατία του Κόγκο. 3-1 νίκη και πρόκριση στον γύρο των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ιστορική, για πρώτη φορά τα καταφέρουν οι Κονγκολέζοι στην δεύτερη τους εμφάνιση στη τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλου. Το Ουσμπεκιστάν κατάφερε να σκοράρει στα 2 από τα 3 παιχνίδια τους σε αυτή την παρθενική του εμφάνιση, αλλά επιστρέφει πίσω.
1: Ολοκληρώθηκε λοιπόν το μάτς Κονγκό-Ουσμπεκιστάν 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Οι Ουσμπέκοι προηγήθηκαν με τον Σομουρόντοφ στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο μέρος, 3 τέρματα για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που έκανε την ολική ανατροπή και κέρδισε με 3-1 στο 68ο λεπτό. Ο Γουίσα με πέναλτι ισοφάρισε σε 1-1. Ο Μαγέλε στο 78ο λεπτό έκανε το 2-1. Και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γουίσα, το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο παιχνίδι, διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Και το τρίτο του τέρμα στην διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο άλλο μάτς της Κολομβία-Πορτογαλία, όπως ακούσατε και από τον Γιάννη Σαντορίνο, οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 με τους Κολομβιανούς να παίρνουν την πρώτη θέση από τον 11ο όμιλο και τους Πορτογάλους την δεύτερη θέση. Νωρίτερα είχαμε δύο μάτς, Παναμά-Αγγλία, για όσους προσθέθηκαν τώρα στην παρέα μας και δεν έχουν παρακολουθήσει τι έγινε νωρίτερα τα ξημερώματα. Παναμά-Αγγλία λοιπόν 0-2 με τον Μπέλιχαμ να ανοίγει το σκορ στο 62ο λεπτό και τον Χάρι Κέιν να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα των τριών λιονταριών. Ενώ στο άλλο παιχνίδι η Κροατία επικράτησε τις Γκάνας με 2-1. Οι Κροάτες άνοιξαν το σκορ με τον Πέταρ Σούτσιτς στο 31ο λεπτό. Ο Λουκάσεν ισοφάρισε προσωρινά για τους Γκανέζους στο 73 σε 1-1. Και 10 λεπτά αργότερα, στο 83ο λεπτό, ο Βλάσιτς πέτυχε το 2-1 στη νίκη της Κροατίας που συνεχίζει στην φάση των 32, όπως φυσικά και η Γκάνα. Σε περίπου 25 λεπτά θα έχουμε σέντρα σε άλλα δύο παιχνίδια, αυτή τη φορά για τον 10ο όμιλο, στα μάτς με τα οποία ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο Κάνσας η Αλγερία θα παίξει με την Αυστρία, ένα μάτς που θα το ακούσετε σε περιγραφή του Μιχάλη Λαδόπουλου και μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την Ερτένα σε περιγραφή του Νίκο Οικονομόπουλου. Και στον Ντάλλας για τον 10ο όμιλο επίσης η Ορδανία θα παίξει με την Αργεντινή. Την περιγραφή θα κάνει ο Δημήτρης Λουκάκης. Μπορείτε να δείτε το μάτς από την RT2 Sport σε περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου. Εμείς να περάσουμε σε ένα τραγουδάκι να σας ξεκουράσουμε και συνεχίζουμε.

0: 21 λεπτά μετά τις 4, ακούτε την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Γιάννη Κωνσταράκη στην ρύθμιση των ήχων, Δημήτρης Γιαγανατζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε γραμμή με Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πάμε στη Νέα Υόρκη όπου μας περιμένει ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Πέτρο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Τι κάνεις, πώς θα βλέπεις τα πράγματα τώρα που ολοκληρώθηκε και ο 11ος όμιλος στο παγκόσμιο κύπελο με την Κολομβία πρώτη, την Πορτογαλία δεύτερη, το Κονγκό να συνεχίζει?
1: Ναι, μυρίζουμε τα βατάκια λίγο, μυρίζουμε. Και το παιχνίδι της Κολομβίας μυρίζει η βομβίτσα με την Γκάνα. Κάνει την Πορτογαλία, το συζητάμε, ναι, οκ, okay, το περιμέναμε ούτως ή άλλως, αφού δεν βγήκε πρώτη και βγήκε δεύτερη. Μυρίζει και το Βραζιλία, Ιαπωνία, διάφορα πραγματάκια δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, κάτσε να τελειώσει και το τελευταίο ζευγάρι που είναι σε λίγη ώρα.
0: Σωστό.
1: Για να δούμε τελικά ποιες θα είναι αυτοί που θα περάσουν, πώς θα διασταυρωθούν όλοι, πώς θα πάει το πράγμα. Μάλλον η Αγγλία παίζει με τη Σενεγάλη, έτσι από ό,τι φαίνεται δηλαδή. Που μια σκήμα και σε αυτό το παιχνίδι, ίσως να κάνω λάθος, διορθώστε με, γιατί αυτά αλλάζουν λίγο τα πράγματα από το ένα στο άλλο. Καλά, να σας πω καταρχάς το κορυφαίο, έτσι. Σήμερα στη Νέα Υόρκη.
0: Μόνος μου, Πέτρο, μόνος μου είμαι, μιλάς στον ελληνικό, δεν είμαστε πολύ σωστοί. Πήγε για ύπνο σήμερα, δεν άντεξε το παλικάρι, εντάξει.
1: Ωραία, τους άκησε. Δεν πειράζει, τα χαιρετήματά μας.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, θα τα δώσω, μην ανησυχείς.
1: Λοιπόν, να πω ότι στο MetLife, στο New Jersey που έγινε το παιχνίδι, που είναι στη Νέα Υόρκη ουσιαστικά, έτρεχε κανένα 5-6 ώρες, έτσι. Η αθεόφοβη έκανε και σήμερα hydration break. Για να δραστηριοποιούμε τα παιδιά από την πολύ ζέστη που έκανε. Εντάξει, πραγματικά θεόφοβη, δεν υπάρχει μια διανόηση. Εντάξει, φοβερό πράγμα. Φοβερό. Δεν το περίμενα από την αλήθεια. Και όπως επίσης δεν περίμενα η Αγγλία σε ένα παιχνίδι που ήθελε να το κερδίσει για να πάρει την πρώτη θέση και να μην ασχολείται με τα άλλα, να αφήσει ουσιαστικά ένα μήχρονο ολόκληρο να φύγει. Και όταν λέμε να φύγει, να φύγει. Δηλαδή οι Άγγλοι χλιαρά μεν, αλλά αποδοκίμασαν στο τέλος του ημιχρόνου.
0: Το σπατάλησαν το πρώτο 45 λεπτό τελείως, Πέτρο.
1: Ναι, ναι, και με το παραπάνω, και με το παραπάνω. Τέλος πάντων, μου έκανε λίγο εντύπωση να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, δεν μπήκα στο δεύτερο. Ξέρεις, καμιά φορά από το πουθενά που άπλωσε το πόδι ο Μπέλεχαμ με αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ που επίδειξε άνθρωπος ή επίδειξε σωστά από το Παναμά, έβαλε τον γκολ και μετά εντάξει, άνοιξε λίγο. Έβαλε και εκείνο αυτό τον γκολ. Για μένα είναι γκολάρα, γιατί είναι συντριφορήσιο εντελώς, ας πούμε, που κατάγεται μπροστά από τον αμυντικό ενώνε στην πλάτη του και το βάζει. Και καθάρισε ουσιαστικά η Μπουγάδο Παναμά. Τίμιος, δεν έβαλε γκολ.
0: Ναι.
1: Όπως και εμείς δεν είχαμε βάλει κάποτε.
0: Η μόνη ομάδα που δεν έβαλε γκολ, έτσι, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
1: Και έγινε η μόνη ομάδα, σωστά, που δεν έβαλε γκολ, γιατί νομίζω οι άλλες που παίζουν τώρα έχουν βάλει όλες από λίγο. Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Και που είναι στην τελευταία βαθμολογία έχουν σκοράρει. Λοιπόν, υπάρχει ένα νέο όμως, το οποίο δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό ακόμα τουλάχιστον, ότι ο Steve Clark, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Σκωτίας, παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή της Εθνικής. Επιβεβαιώθηκε κτλ. Επειδή δεν προκρίθηκε, περίμενε, ξέρετε, σαν τρίτη.
0: Ναι.
1: Περίμενε, ήταν σε αναμονή, μήπως και προκριθεί η ομάδα για να συνεχίσει. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ναι, μένει πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, γιατί, αλλά υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου του στις 28 Μαΐου 2026. Τώρα δηλαδή, πριν από ξεκινήσει το Μουντιάλ, υπέγραψε τετραετή ανανέωση του συμβολέου του, μόλις 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ. Ήθελαν να προσφέρουν σταθερότητα στην ομάδα, να τον επιβραβεύσουν ως τον πιο επιτυχημένο προπονητή της χώρας, αλλά η παρέτησή του υποβλήθηκε σήμερα, το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι αποχώρησε ουσιαστικά 30 μέρες μετά την υπογραφή του νέου του συμβολέου, και αυτό το πράγμα έκανε λίγο εντύπωση γενικότερα. Το ήξεραν δεξιά και αριστερά ότι αφού δεν πήγαμε καλά. Οκ, τηρουμένων δρολογιών, την IT το καταλαβαίνω, δεν ήταν στον όριο, αλλά οι άλλες δύο ομάδες δεν ήταν και ιδιαίτερα εύκολες, η Βραζιλία δηλαδή και το Μαρόκο.
0: Ναι,
1: αλλά παραιτήθηκε ο Steve Clark τέλος πάντων, και τώρα θα αναζητήσουμε στην Ποτσέδη άλλο προπονητή.
0: Προφανώς πήρε πάνω του, ναι, Πέτρο, ότι για άλλη μια φορά η Σκωτία αγωνίστηκε σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και δεν κατάφερε να ξεπεράσει από τη φάση των ομίλων.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτό ήταν όταν. Και ξαναλέω, κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ένα μήνα πριν υπέγραψε τετραετή ανανέωση του συμβολέου. Τώρα, τέλος πάντων,
0: θα πάρει γερή αποζημίωση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι γίνεται γι' αυτό. Δεν έγινε τέτοιο. Το είχε δεχτεί στην ομάδα, ήταν και πολλά χρόνια ούτως ή άλλως. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται και αυτά στο Μοντέλ, προκύπτουν για τέτοια πράγματα. Προφανώς γνωρίζετε όλη την Ελλάδα αυτό το δράμα που έζησε ο Χάκο με την σύντροφό του.
0: Ναι.
1: Βέβαια, παρόλα αυτά, να πω για όποιον δεν το ξέρει ότι περίμεναν δεύτερο παιδί με τη σύζυγό του και το έχασαν. Κάποια επιπλοκή προφανώς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και το αναφέρω αυτό γιατί ο Χάκο και η σύζυγός του ζήτησαν σεβασμό στην ιδιωτικότητα κτλ. Μάλιστα, του είπαν από την Ολλανδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αν θέλει να φύγει. για να πάει κοντά. Παρά την τραγική απώλεια του Αγέννη του γιου του, ο Ολλανδός επιθετικός παραμένει κανονικά στην αποστολή της Εθνικής Ολλανδίας.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Οι Ουρουγουανοί θα γυρίσουν με τα πόδια από τις ΗΠΑ ή με κάποιο άλλο τρόπο?
1: Σχεδόν. Εδώ η ιστορία είναι, να την πούμε λίγο γρήγορα. Πριν από το παιχνίδι με την Αγγλία, με την Ισπανία, μάλωσαν μεταξύ τους. Που πήγανε, αυτό το μάλλον δύο παίχτες το λέει γιατί σπρώχτηκαν κανένα δύο παίχτες από τον Καναδά. Mm-hmm. Έτσι, ο Σεσίλιο Ότερμαν και ο Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες στην προπόνηση και μάλιστα που ήταν και ανοιχτή κιόλας, έσπρωξε ένας τον άλλον. Ο προπονητής είπε μετά ότι μ' αρέσει γιατί βλέπω πάθος, τρίγες καθαρές δηλαδή. Προσπάθησε να το δικαιολογήσει στην πραγματικότητα. Είχαν γενικώς νεύρα. Τέλος πάντων αυτό είναι λήξαν. Στην Ουρουγουάη, να πούμε γρήγορα ότι πέντε παίχτες αντιπροσωπεία παιχτών, οι κορυφαίοι ως συνήθως, ας πούμε, πήγανε στο Πιέλσα και του είπανε άλλαξε το, δεν πάει καλά, θέλουμε κάτι άλλο, μην κάνεις τόσο συχνές προπονήσεις κτλ. Ο Μπιέλσα υπεραμείνθηκε, τους κατηγόρησε ότι θέλουν να τον φάνε επειδή δεν κάλεσε τον Λουίς Σουάρες. Τέλος πάντων ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα γενικότερα. Αποκλείστηκαν. Τ' άκουσε πάρα πολύ τον Μπιέλσα, δηλαδή μάλιστα κάνουν λόγο για πάρα πολλά εκατομμύρια πεταμένα από το παράθυρο γιατί είχαν επενδύσει στην συγκεκριμένη πορεία. Τελικώς δεν τους βγήκε. Και η Ομοσπονδία, η οποία αυτή είναι βλακία κατά τη γνώμη μου, η Ομοσπονδία είχε κλείσει τσάρτερ όπως γίνεται πάντα για να φύγουν μετά το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου και τώρα το ακύρωσε το τσάρτερ. Και του είπε ότι από εδώ, όπως είστε από την Αμερική, ο καθένας θα πληρώσει το εισιτήριό του και θα φύγει μόνος του προς όποια κατεύθυνση τέλος πάντων επιθυμεί. Έτσι έγινε αυτό. Το οποίο, εντάξει, για μένα, ξαναλέω, αυτά είναι βλακίες, είναι λίγο τραβηγμένο. Δεν σημαίνει ότι δεν ήθελα και αυτοί να κερδίσουν.
0: Βέβαια, είναι δυνατόν τώρα να μην θέλει να περάσει.
1: Ναι, σα χλαμάρε τέλος πάντων. Και θεώρησαν ότι αυτό είναι ο σωστός τρόπος να του τιμωρήσουν.
0: Ωραία. Πέτρο, δεν ξέρω αν έχει κάτι πάρα πολύ δυνατό να προσθέσει σαν τελευταία πινελιά. Να πω εγώ ότι όπως έχουν τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται τώρα, η Νότια Κορέα είναι εκτός συνέχειας του παγκοσμίου κυπέλλου σαν τρίτη, έτσι.
1: Ναι. Που φαίνεται, η Νότια Κορέα είναι εκτός και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι, με Αλγερία κλπ.
0: Ωραία. Πέτρο Μαυριανίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

10 λεπτά πριν από τις 5 ακούτε την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Γιάννη Κωνσταράκη στην ρύθμιση των ήχων και τον Δημήτρη Χανατζή στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Θα σας θυμίσω τώρα την προσφορά της ΕΡΤ. Αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε τηλεθεατές και ακροατές της τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι τον μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να διεκδικήσετε την παρουσία σας στους δύο ημιτελικούς, στο μικρό τελικό και φυσικά στο μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Περισσότερες πληροφορίες μέσω Instagram στο ERT Sports / Official. Μείνετε συντονισμένοι στις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές της ERT αλλά και στα ραδιόφωνα ERT Sport, ERT News Radio, δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα και Κόσμος. Η ενέργεια που λήγει στις 30 Ιουνίου αφορά τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης στον Ντάλλας και στην Ατλάντα στις 14 και 15 Ιουλίου αντιστοίχως, το μικρό τελικό στο Μαϊάμι στις 18 Ιουλίου και το μεγάλο όνειρο, το τελικό της διοργάνωσης στο στάδιο της Νέας Υόρκης, New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία της φετινής διοργάνωσης στις 19 Ιουλίου. Στο έπαθλο δεν περιλαμβάνονται το κόστος μετακίνησης και διαμονής. Δηλώστε συμμετοχή στο Instagram, στο ertsports-official και στο Viber της ERT Sport, γράφοντας τη λέξη Mundial ERT.

Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσουν οι δύο τελευταίοι αγώνες για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων Αλγερία-Αυστρία για τον 10ο όμιλο και η Ορδανία-Αργεντινή επίσης για τον 10ο όμιλο. Το Αλγερία-Αυστρία γίνεται στο Κάνσας, το παιχνίδι της Ιορδανίας με την Αργεντινή στο Ντάλλας. Με τα παιχνίδια αυτά ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική στην φάση των ομίλων και από αύριο πλέον θα έχουμε την φάση των 32, μπαίνουμε στα νοκάουτ. Αντίστροφη μέτρηση πλέον για το παγκόσμιο κύπελλο. Από αύριο μπαίνουμε στα νοκάουτ, όπου έχουν σχηματιστεί τα περισσότερα ζευγάρια. Την Κυριακή 28 Ιουνίου θα παίξει η Νότια Αφρική με τον Καναδά στις 10 το βράδυ. Την Δευτέρα 29 του μηνός 2 αναμετρήσεις, Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8, Γερμανία-Παραγουάι στις 11.30. Την Τρίτη 30 Ιουνίου Ολλανδία-Μαρόκο στις 4 τα ξημερώματα και Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 το βράδυ. Την Τετάρτη 1 Ιουλίου Γαλλία-Σουηδία στις 12 το βράδυ, Μεξικό-Εκουαδόρ στις 4 τα ξημερώματα. Την ίδια μέρα θα παίξει και η Αγγλία με το Βέλγιο που περιμένουν αντιπάλους. Την 5η 2 Ιουλίου Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία στις 3 τα ξημερώματα, ενώ η Ισπανία περιμένει αντίπαλο για τον αγώνα που θα δώσει στις 10 το βράδυ. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου Πορτογαλία-Κροατία στις 2 τα ξημερώματα, η Ελβετία περιμένει αντίπαλο για το μάτς που θα δώσει στις 6 το πρωί, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας στις 9 η Αυστραλία θα παίξει με την Αίγυπτο. Και η φάση των 32 ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου με τις αναμετρήσεις Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι στη 1 τα ξημερώματα και Κολομβία Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. Πάμε με ένα τραγουδάκι αμέσως μετά σε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια στην Σέντρα για τα δύο μάτσα που θα ξεκινήσουν σε λίγα λεπτά, Αλγερία-Αυστρία και η Ορδανία-Αργεντινή.

0: Hera Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Hera Sport.
6: Hera Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με Γιάννη Κωνσταράκη στην ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο της Hera Sport, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Σε πολύ λίγο αρχίζουν τα παιχνίδια της Αλγερίας με την Αυστρία, και που είναι και το πιο σημαντικό παιχνίδι από τον 10ο όμιλο, καθώς οι δύο ομάδες παλεύουν για την πρόκρισή τους στην φάση των 32. Αντίθετα, στο άλλο μάτς υπάρχει η Αργεντινή, η οποία έχει εξασφαλίσει την πρωτιά από τον όμιλο με δύο νίκες στα δύο παιχνίδια που έχει δώσει. Η Ιορδανία απλώς θα δώσει το τελευταίο της παιχνίδι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και θα αποχαιρετήσει την διοργάνωση. Δεν μπορεί να συνεχίσει στην φάση νοκάουτ. Πάμε λοιπόν στους δύο συναδέλφους, Αλγερία-Αυστρία. Το μάτς θα ακούσετε από τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Η Ιορδανία-Αργεντινή το ακούσετε παιχνίδι από τον Δημήτρη Λουκάκη. Τα παιχνίδια δείχνει η Ερτένα, το μάτς της Αλγερίας με την Αυστρία. Η ΕΡΤ2 Σπορ, το παιχνίδι της Ιορδανίας με την Αργεντινή. Πάμε λοιπόν στους δύο συναδέλφους, Μιχάλης Λαδόπουλος και Δημήτρης Λουχάκης. Μιχάλη, Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
6: Λοιπόν,
7: μια
6: Μιχάλη,
7: διόρθωση.
6: Ναι, ναι.
7: Μπορεί να περάσει ακόμα και η Ιορδανία.
6: Δύσκολο το βλέπω.
7: Με νίκη 4-0.
6: Α, εντάξει.
7: Και νίκη στο, και να υπάρχει νικητής στο Αλγερία-Αυστρία.
8: Μαθηματικά.
7: Είναι, εντάξει, φαινόμενο Spielberg. Του Twilight Zone, έτσι.
6: Σπίλμπερκ, ναι.
7: Ναι, είναι Σπίλμπερκ, εντελώς. Με ισοπαλία περνάνε και οι δύο. Καλημέρα καταρχάς και πάλι σε όλες και σε όλους. Με ισοπαλία περνάνε και οι δύο από το σημερινό παιχνίδι και θα ήθελα να δω αν η Αλγερία μπορεί και θα προσπαθήσει να πάρει το αίμα της πίσω για κάτι που έγινε πριν
6: το 82.
7: Από το 1982, πριν 40, σχεδόν 4,5 δεκαετίες, ναι. Στη λεγόμενη ντροπή της Χιχών, έτσι έχει μείνει στην ιστορία αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στη Γερμανία
6: και την Αυστρία,
7: και την Αυστρία, που το μοναδικό αποτέλεσμα που βόλευε και τους δύο ήταν το 1-0. Νίκη των Γερμανών με 1-0. Η Γερμανία έβαλε ένα γκολ στο 10ο λεπτό με το Χρούμπες και από εκεί και πέρα
6: παίζανε πασούλες για να τελειώσει το μάτς.
7: Ακριβώς. Μέχρι και κάποια αλγερινή φύλαθλη είχαν προσπαθήσει να πηδήξουν τα κυκλειδώματα εκεί στο γήπεδο της Χιχών να μπουν στον αγωνιστικό χώρο.
6: Άλλοι κουνούσαν χαρτονομίσματα, Μιχάλη, κλπ.
7: Οι τηλεοράσεις Αυστρίας και Γερμανίας προέτρεπαν τους τηλεθεατές, ζητούσαν συγγνώμη καταρχάς για αυτό που τους έδειχναν και τους προέτρεπαν ή να κλείσουν την τηλεόραση ή να αλλάξουν κανάλι. Να δούμε αν οι Αλγερινοί, που τότε ήταν οι χαμένοι, οι κατακρεουργημένοι, να το πω έτσι άγρια, της υπόθεσης, θα προσπαθήσουν να πάρουν το αίμα τους πίσω και δεν θα κάνουν το ίδιο στο Ιράν. Για να δούμε τώρα τους Αλγερινούς να βγαίνουν στην επίθεση. Η μπάλα θα γυρίσει στον Σαϊμπή και από εκεί πιο δεξιά στον Αουάρα. Αυτός και πάλι με τον Σαϊμπή θα αλλάξουν την μπάλα. Χάθηκε η δυνατότητα για κόντρα από τους Αλγερινούς. Σε περίπτωση ισοπαλίας περνάνε και οι δύο, με τους Αυστριακούς στη δεύτερη θέση και τους Αλγερινούς στην τρίτη, και μένει έξω το καημένο το Ιράν, ναι. Που είδε χθες στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων να του ακυρώνεται τον γκολ της πρόκρισης.
6: Ένα πολύ ωριακό
7: παπουτσιού.
6: Πολύ ωριακό offside. Πες μου γρήγορα, σε παρακαλώ, συνθέσεις, να πάω στο Δημήτρη,
7: λοιπόν,
6: να τις πει και ο Δημήτρης.
7: Πάμε, είμαστε Αλγερία-Αυστρία. Οπότε Αλγερία, Μπενμπότ κάτω από τα δοκάρια, Μπελγκαλί Χατζάμ στα άκρα, Μαντί Μπενσεμπαϊνί στο κέντρο της άμυνας, τριάδα Αουάρ, Μπενταλέπ και Ματζά, και στην μεσοεπιθετική τριπλέτα των Αργεντινών Μαχρές, Γκουιρί και Σαϊμπί. Από την άλλη, Άλεξ Σλάγκερ στο τέρμα της Εθνικής Αυστρίας, τετράδα και εδώ στην άμυνα Εμβουένε και Πόση, οι δύο ακραίοι και οι δύο της Μάιντς, Αλάμπα και Λίνχαρντ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Θα πούμε κουβεντούλες για την Αλάμπα στη συνέχεια. Ο Χαβέρ Σλάγκερ και ο Σίβαλντ, αμφότεροι της Λειψίας, ως ανασταλτική μέση. Σάμπιτσερ, Σμιτ στα άκρα, Λάιμερ στο κέντρο της μεσοεπιθετικής τριπλέτας. Αρναούτοβιτς, ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής Αυστρίας, στην κορυφή της επίθεσης. Δημήτρη.
8: Η εντεκάδα της Αργεντινής ξεκινάει με μια όχι έκπληξη. Το έχει ανακοινώσει με τον Σκαλόνι. Θα αφήσει τον στην ονόματό του το Μέση για λόγους ξεκούρασης εκτός. Είναι στον πάγκο, μπορεί κάποια στιγμή να μπει και στο παιχνίδι. Πρώτη αναμέτρηση στην ιστορία ανάμεσα στην Ιορδανία και την Αργεντινή. Μια Ιορδανία που έχει χάσει τα 4 από τα 5 τελευταία παιχνίδια απέναντι σε ομάδες της CONMEBOL. Με το πιο πρόσφατο, αν θυμάστε, αυτό το 1-0 από τη Βολιβία στο φιλικό τον Οκτώβριο του 25. Για τους Ιορδανούς, ο 55χρονος Μαροκινός προπονητής, ο Τζαμάλ Σελαμί, έχει παρατάξει ένα σύστημα τώρα και όπως το βλέπω 3-4-2-1 με Αμπντουλάιλα κάτω από τα goal post. Οι τρεις στόπερ είναι ο Νασίμπ, ο Αλαράμπ και ο Αμπντουχαμπάμ. Δεξιά θα πάρει τη γραμμή ο Χαντάντ και αριστερά ο Αμπού Τάχα. Οι δύο στη μεσαία γραμμή, η αμυντική μέση, είναι ο Αλ Ραστάν και ο Αλ Ραμπουάμπντε. Και πιο μπροστά τους θα κινηθεί δεξιά ο Ολβάν, αριστερά ο Αλ Φακουρί και στο κουτί μέσα θα είναι ο Αλί Αϊζα Αϊ Ζεχ της Αλ Σαμπάμπ. Από την άλλη πλευρά, ο Σκαλόνι έχει τις ξεκουράζει κάποιους από τους ποδοσφαιριστούς του και λογικό είναι, έχει προκριθεί, θα παίξει με την έκπληξη με το πράσινο ακροτήρι στην επόμενη φάση των νοκάουτ. Έχει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες της Αστον Βίλα, τον τερματοφύλακα, κάτω από τα γκολ post σε αυτό το 4-4-2. Δεξιά ο Σιμεώνε, αριστερά ο Ταλιαφίγκο, ο Ταμέντι και Σενέζι οι δύο στόπερ, δεξί φτερό ο Λοσέλζο, αριστερό Παζ, Παλάσιος και Παρέδες οι δύο κεντρικοί χαφ και οι δύο της επίθεσης είναι ο Χουλιάν Αλβάρες και ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Διετής αναμέτρησης είναι ο διεθνής Ρουμάνος Ίστβαν Κόβαξ, βοηθού του ο Μιχάη Μάρικα και ο Φέρεντς του Γκιόγκη, επίσης Ρουμάνοι. Τέταρτος της ο Νταχέιν Μπέιντα από τη Μαυριτανία. Ντάλλα Στάντιουμ, γεμάτο το γήπεδο των Κάνσας, των Ντάλλας Καουμπόις της ομάδας NFL. Για να δούμε το σουτ και να το 1-0 στο 7ο λεπτό. Αλλά σηκωμένη η σημαία. Βγήκε ο Τζιοβάνι Λοσέλσο από πολύ ωραίες εναλλαγές μπάλας για λογαριασμό των παικτών της Αργεντινής. Ναι, είναι γύρω στους 20 με 30 πόντους μπροστά. Ο μεσοεπιθετικός της Μπέτις Σεβίλης έκανε πιο γρήγορα την κίνηση εκεί αριστερά που κινήθηκε, πάτησε περιοχή, αριστερό εξωτερικό φάλτσο, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Αμπουλάιλα. Αλλά αμέσως ο βοηθός, ο κύριος Μιχάη Μάρικα, που είπαμε και πριν από λίγο, σήκωσε την σημαία υποδεικνύοντας το offside σε ένα παιχνίδι που είμαστε στο 7ο λεπτό και η Αργεντινή, όπως καταλαβαίνετε, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων με την Ιορδανία τώρα να βγαίνει μπροστά, να προσπαθεί να βγει στην κόντρα επίθεση με τον Αλί Ολβάν της Αλ Σαΐλια. Τελικά κλείνουν πάρα πολύ καλά οι παίκτες της Αργεντινής. Οι Ιορδανοί δεν έχουν τίποτα να χάσουν, θα παίξουν ανοιχτά και αυτό δείχνουν, γιατί δεν είναι κλεισμένοι στο καβούκι τους. Τώρα τους βλέπουμε να ελέγχουν μπάλα και να προσπαθούν με αλλαγές κατεύθυνσης να διασπάσουν την άμυνα των Αργεντίνων και βέβαια τεράστια διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλά και ένα κίνητρο για την εθνική ομάδα της Ιορδανίας να κερδίσει το μεγαθύριο. Και παρά το γεγονός, αν νικήσει σήμερα Μιχάλη, και Δημήτρη η Ορδανία θα γυρίσει πίσω στη χώρα θριαμβεύτρια.
6: Βέβαια.
8: Γιατί κερδίζεις την Αργεντινή, την παγκόσμια πρωταθλήτρια.
7: Και αν την κερδίσεις και με 4-0, περνάς και στην επόμενη φάση και δεν γίνει.
6: Και μετά γίνεις ένα Σπίλμπεργκ.
8: Τα είπαμε. Εντάξει. Λοιπόν...
7: Όχι, εδώ θα τα λέμε όλα. Όλα θα τα λέμε εδώ.
8: Η μοναδική ήταν βέβαια, μια και το λέμε, της ομάδας της Αργεντινής από ομάδα Ασιατικής Ομοσπονδίας σε παγκόσμιο κύπελο.
7: Σαουδική.
8: Μπράβο, Σαουδική, Σουηδική.
7: Σουηδική Αραβία.
8: Όπως τη λέω, Μιχάλης.
7: Και έπαιζε με τη Σαουδία τότε.
8: Μπράβο. Στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου του 2022, όταν ιτήθηκε 2-1 από την Σαουδική.
7: Στο πρώτο του παιχνίδι Αραβία, του ομίλου.
8: Ακριβώς. Η Αργεντινή με την Ιορδανία. Περιμένουμε να δούμε, Μιχάλη, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Eraspor, τι θα βγάλει και αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι στο 1ο λεπτό και το αποτέλεσμα 0-0. Μάικ.
7: Εμείς εδώ είμαστε στο 1ο λεπτό και εμείς στο Κάνσας, στο Arrowhead. Το γήπεδο, το πλήρες όνομά του είναι Geha Field at Arrowhead Stadium. Η Geha είναι μια αμερικανική ασφαλιστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ασφαλιστικής ιατρικού χαρακτήρα, δηλαδή ασχολείται με οδοντιατρικά, ιατρικά και άλλου τέτοιου είδους θέματα, αλλά βέβαια το γήπεδο η FIFA το έχει μετονομάσει για τις ανάγκες του παγκοσμίου κυπέλου σε Kansas Stadium, καθότι δεν τα παίρνουμε από την Geha, οπότε γιατί να τους λέμε το όνομά τους στη...
6: Πολύ σωστό.
7: Τώρα τι σε παρακαλώ. Και ένα γήπεδο, επειδή τα έλεγε χθες ο Λουκάκης, ένα γήπεδο το οποίο είναι, αυτό το γήπεδο, Δημήτρη μου, είναι στο βιβλίο των ρεκόρ των Guinness για ρεκόρ θορύβου. 142,2 δεσιμπέλ στις 29 Σεπτεμβρίου του 2014 σε παιχνίδι των Kansas Chiefs NFL, το αμερικανικό φούτμπολ, ναι, ναι, δηλαδή, κόντρα στους New England Patriots, όπως λένε και στο χωριό μου με προφορά.
8: Ο Μαδάρα, η Patriots είναι ο Μαδάρα, μου αρέσει, τους παρακολουθώ.
7: Εγώ είμαι με τους Chiefs, έχω και καπέλο. Νομίζω και Patriots έχω καπέλο, αλλά είμαι πιο πολύ με τους Chiefs, γιατί το πήρα πρώτα το καπέλο των Chiefs. 142,2 τα δεσιμπέλ. Διαιτητής ο Ιλγκίζ Ταντάσεφ, 42 ετών, Ουσμπέκος. FIFA από το 2013 δείχνει και την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι στον Αρναούτοβιτς, ο οποίος έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα εκεί στον Μαντί, τον αρχηγό της Εθνικής Αλγερίας, και παίρνει και την πρώτη κίτρινη κάρτα του παιχνιδιού στο 11ο λεπτό. Έχει σφυρίξει τον ημιτελικό των Ολυμπιακών του 2024 και ο Καψερός δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει το παιχνίδι, καθότι στο ξεκίνημά του δεν είχαν συμπληρωθεί 20 λεπτά. Έπεσε πάνω του ο Πουμπίλ της Εθνικής Ισπανίας. Ανάμεσα σε Ισπανία και Μαρόκο ήταν ο ημιτελικός των Ολυμπιακών στο Παρίσι. Έπεσε πάνω το Πουμπίλ, του κάνε τον αστράγαλο Μαντάρα και χρειάστηκε να αντικατασταθεί ο καημένος αυτός ο Ουσμπέκος διαιτητής από εκείνο το παιχνίδι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό εδώ το παιχνίδι ενδεχομένως να είναι και το σπουδαιότερο μέχρι στιγμής στην καριέρα του, που προφανώς ελπίζει να το ολοκληρώσει όπως δεν τα έχει καταφέρει πριν από 2 χρόνια.
8: Να πάρω μικρόφωνο.
6: Να
8: πάρω ένα μικρόφωνο. Τζιοβάνι Λοσέλσο, ο παίχτης ο οποίος σκόραρε, αλλά είδε το γκολ να μην μετράει στο 7ο λεπτό. Ετοιμάζεται από τα δεξιά. Έχει κερδίσει ένα κόρδο δικαιώματα της Αργεντινής. Είμαστε στο 12ο λεπτό. Ο μέσος της Μπέτης παίρνει φόρα. Ο διαιτητής όμως, ο Ρουμάνος, κάνει κάποιες παρατηρήσεις και σε κάποια στροξίματα. Τώρα σφυρίζει για να δούμε το πλάνο. Θα το κάνει με το αριστερό εσωτερικό, κεφαλιά, επειδή σε πολύ ψηλά εκεί ο Ταμέντι είχε ανέβει αεροπορία της Αργεντινής, αλλά ο στόπερ της Μπενφίκα είδε την μπάλα να φεύγει καμιά 20 πόντους πάνω από το δοκάρι του Αμπουλάιλα, και έτσι έχουμε λήξει συναγερμού με αυτή την κεφαλιά στο 13ο λεπτό, out του Οταμέντι. Μιχάλη.
7: Και εδώ στο 13ο λεπτό, με τον Σάμπιτσερ στον άξονα, κόπηκε πολύ καλά εκεί από τον Γκουιρί που είχε γυρίσει και μάρκαρε. Ανάκτηση κατοχής από τους Αλγερινούς, που πιέζονται, Θα το έλεγα και ασφυτικά από τους Αυστριακούς. Θα μου πεις, μια ομάδα που έχει προπονητή τον Ραλφ Ράγκνικ στα 68 του, είναι αδύνατον να μην πιέζει ψηλά. Αυτό κάνει η Αυστρία. Ο Ράγκνικ ούτως ή άλλως είναι ο πατέρας του λεγόμενου Gegenpress, του συστήματος δηλαδή, της τακτικής μάλλον, όχι σύστημα, της τακτικής που θέλει τις ομάδες που προπονεί ο 68χρονος Αυστριακός να πιέζουν σχεδόν από το ύψος της αντίπαλης περιοχής. Δάσκαλος σε πολλούς συμπατριώτες του και κοντοχωριανούς, δηλαδή Αυστριακούς και Γερμανούς, με κορυφαίους όλων, με πιο αναγνωρίσιμους όλων, τον Κλοπ και τον Τούχελ, οι οποίοι πήραν το σύστημα αυτό του Ράγκνικ και ενδεχομένως και να το εξέλιξαν κομματάκι, κυρίως ο Κλοπ στα πρώτα του χρόνια στην κυρίως στη Λίβερπουλ. Κάτι πήγες να πεις, Δημήτρη, επειδή άκουσες το πήγαν Λίβερπουλ. Κάτι
6: ναι, γι' αυτό πήγα να το πω.
7: Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
6: Ναι. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα.
7: Να πάρω και δύο, άμα
6: να θες. Δώσω εγώ μια καλημέρα στο φίλο το Θεοφάνη Παπαδόπουλο, που λέει έχουμε καλή παρέα τα ξημερώματα, Δημήτρη Λουκάκη και Μιχάλη Οφάνης.
8: Την καλημέρα μας το φίλο.
7: Να είναι καλά ο Φάνης.
8: Να είναι καλά ο Φάνης. Να πω εδώ.
7: Από την Κοζάνη, ε.
6: Ναι,
8: από την Κοζάνη. Να πω εδώ σε αυτό το σημείο και μια και λέμε κάποια πράγματα, ότι ήθελα να πω για τον Κόβακς, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους και πιο έμπειρους Ευρωπαίους διαιτητές της γενιάς του. Αυστηρή πειθαρχία και θέλει να ελέγχει και το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά. Βέβαια δεν έχει βγάλει κάποια κάρτα όπως το άλλο που περιγράφει ο Μιχάλης. Έχει διευθύνει αρκετούς αγώνες ελληνικών ομάδων και Εθνική, Παναθηναϊκός, Μαρσέκ 1-0. Μεγάλη νίκη, αν θυμάστε, τον Πρασίνο στη Λεωφόρο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League το 2023, ναι, τον Αύγουστο. Βίντι ΠΑΟΚ 1-0 το 18, UEFA Europa League, και Ελλάδα-Μαυροβούνιο 2-1, ήταν φιλική αναμέτρηση στην επικράτηση της εθνικής μας ομάδας με την Αργεντινή. Τώρα να βγαίνει μπροστά από τα δεξιά, κλείνουν όμως πάρα πολύ καλά οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Ιορδανίας, ανάκτηση, και πάλι όμως οι παίκτες Αργεντινής. Για να δούμε, Σιμεώνε, ο οποίος έχει ανέβει αρκετά το μπακ, και αυτό βέβαια κάνει και στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Τζουλιάνο Σιμεώνε. Και βέβαια προσπαθούν οι παίκτες της Αργεντινής να διασπάσουν μια άμυνα πολυπρόσωποι των Ιορδανών. Για να δούμε, βλέπω τώρα, φανταστείτε, 6-7 με τον μπακ ποδοσφαιριστές σε γραμμή της εθνικής ομάδας της Ιορδανίας να είναι μπροστά από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Προσπαθούν να διώξουν την μπάλα πάρα πολύ ωραία, δυνατά μπαίνει ο Λαουτάρο Μαρτίνες εκεί σε μια επιθετική άμυνα που δεν αφήνει τον Ιχσάν Χαντάντ της Αλκουσέιν να διώξει όπως θα ήθελε. Ένα πλάγιο out, αλλά είναι πλάγιο out, φανταστείτε, κοντά στο σημειάκι του corner και από τα δεξιά στη μεριά της Ιορδανίας. Είναι πολύ ψηλά η ομάδα της Αργεντινής και η διαφορά ποιότητας, φίλες και φίλοι, μας στο 17ο λεπτό μπορεί το αποτέλεσμα να είναι 0, αλλά φαίνεται από τα πρώτα αυτά λεπτά της αναμέτρησης, διότι οι Αργεντίνοι έχουν καθολική κατοχή, κυκλοφορία μπάλας και οι παίχτες της Ιορδανίας είναι πίσω καμιά 15 μέτρα, 20 μπροστά από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, σε μια πολυπρόσωπη άμυνα σε δύο γραμμές, που η δεύτερη γραμμή είναι με 6 παίκτες και η πρώτη γραμμή μπροστά από την τερματοφύλακα είναι με 6 παίκτες και μπορεί να είναι και δεύτερη. Κίτρινη κάρτα. Να λοιπόν η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, στον Αμπού Τάχα, σε αυτό το μαρκάρισμα. Και βέβαια για να δούμε που βρίσκεται, είναι για εκατοστά έξω από τη γραμμή. Μιλάμε για εκατοστά έξω από τη γραμμή, έγινε η ανατροπή. Αμπουτάχα λοιπόν κίτρινη κάρτα και επικίνδυνο φάουλ. Ακριβώς, αν θέλετε, θα στηθεί η μπάλα στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Να το ξαναδώ λίγο. Είναι πραγματικά εκατοστά, το βλέπεις, Δημήτρη, εκατοστά
6: πραγματικά.
8: Ο Λο Σέλσο, ο παίχτης που σκόραρε και ακυρώθηκε το goal του offside, αυτός εκτελεί και τα στημένα όταν λείπει ο Μέση, για να δούμε αν θα το κάνει, γιατί είναι και αριστεροπόδαρος.
6: Και γράφει από εκεί, Δημήτρη.
8: Ναι, ναι, γράφει. Ένας αριστεροπόδαρος, μπορεί, ο Λο Σέλσο έχει καλό αριστερό, εκτελεί τα στημένα με το αριστερό πόδι, αλλά βλέπω είναι πάνω στην μπάλα και ο Χουλιάν Αλβάρες της Ατλέτικο Μαδρίτης και αυτός με το δεξί. Δύο παίκτες που αγωνίζονται στο ισπανικό πρωτάθλημα. Φεύγει ο Αλβάρες, 18ο λεπτό. Αφήνει τον Τζιοβάνι Λο Σέλσο, ο οποίος αφουγκράζεται, αυτοσυγκεντρώνεται. Έχουν 5 παίκτες, 6 στο τείχος οι Ορδανοί, 3 μπροστά τους παίκτες της Εθνικής Αργεντινής σε αυτή την κομπίνα. Λο Σέλσο εκτελεί γκολ! Ο μεσοεπιθετικός της Μπέτης σκοράρει και ανοίγει το σκορ για την εθνική ομάδα της Αργεντινής στο 19ο λεπτό. Είχε σκοράρει στο 7ο λεπτό, είδε το γκολ του να κυρώνεται ως offside, αλλά τώρα σε αυτή τη στημένη μπάλα ακριβώς πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής με ένα δυνατό αριστερό φαλσαριστό σουτ στέλνει την μπάλα στην δεξιά συμβολή των δοκών του τερματοφύλακα Αμπουλάιλα της Εθνικής Ομάδας της Ιορδανίας, ο οποίος κινήθηκε στα αριστερά. Περίμενε ότι ο Λο Σέλσο θα περάσει την μπάλα πάνω από το τείχος, κάνει βηματάκι προς τα αριστερά και όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, είναι αδύνατον να γυρίσει μετά το κορμί του και να τη δράσει και να φύγει προς τα δεξιά. Ήταν και πολύ γωνιακό το σουτ, η εκτέλεση φάουλ του Τζιοβάνι Λο Σέλσο και ανοίγει το σκορ η εθνική ομάδα της Αργεντινής, κάτι το αναμενόμενο. Μιχάλη.
7: Εμείς εδώ στο Κάνσας είμαστε στο 20ο λεπτό, παραμένει το 0-0 χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Περισσότερο παιχνίδι κέντρου από τις δύο ομάδες, φτάνουν μέχρι την περιοχή. Κάπου εκεί λειτουργεί σωστά η αμυντική λειτουργία του αντίπαλου, είτε αυτός είναι ο Αυστριακός είτε αυτός είναι ο Αλγερινός αντίπαλος, και κόβεται η επιθετική προσπάθεια της μιας από τις δύο ομάδες. Από εκεί και πέρα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού, ότι οι δύο αρχηγοί των δύο ομάδων, της Εθνικής Αυστρίας και της Εθνικής Αλγερίας, δηλαδή μετράνε περίπου 60 τίτλους τα δυο αυτά παλικάρια, δεν έχουν βάση συμμετοχών, δεν θα έπρεπε να είναι βάση συμμετοχών αρχηγή, ούτε ο Αλάμπα δηλαδή για τους Αυστριακούς, ο οποίος υπολείπεται από τον Αρναούτοβιτς, αλλά ούτε και ο Μαχρέζ από τους Αλγερινούς, ο οποίος υπολείπεται από τον Μαντί. 122-119 είναι ο Μαντί με τον Μαχρέζ, ενώ ο Αρναούτοβιτς με τον Αλάμπα είναι στο 116 ο Αλάμπα, 136 ο Αρναούτοβιτς, αλλά είναι οι δυο σημαίες, τόσο ο Αλάμπα, ο κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ, που μετράει περίπου 30 τίτλους στο ενεργητικό, τόσο και ο Μαχρέζ, ο οποίος με τη City τα έχει πάρει όλα, μέχρι και τρέμπλε και δύο double και Champions League και τα πάντα όλα. Βέβαια τώρα ο Μαχρέζ έχει πάει στην Σαουδική, Σουηδική, όπως το θέλει ο καθένας, Αραβία, και παίζει με την φανέλα της Al Ahly. Και μια και είπαμε πριν και για τον Ράγνικ, να πούμε και δύο κουβεντούλες για τον Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, τον 63χρονο τεχνικό της Εθνικής Αλγερίας, ο οποίος στα 42 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα από το Φλεβάρι, τέλη Φλεβάρι του 24, όταν και ανέλαβε τις Αλεπούδες, την τεχνική ηγεσία των Αλεπούδων, Φενέξ είναι το παρατσούκλι των Αλγερινών, έχει 42 παιχνίδια και μόλις 4 ήττες μέχρι στιγμής, 5 μάλλον με την ήττα από την Αργεντινή μέχρι στιγμής στα παιχνίδια που έχει δώσει στον πάγκο της Εθνικής Αλγερίας. 22 λεπτά στο Κάνσας, Αλγερία, Αυστρία στο 0-0, και τώρα ο Αλάμπα από το μισό της Αυστρίας προσπαθεί να ξεκινήσει μια επίθεση, θα δώσει δίπλα του στον Λίνχαρ, τον έτερο κεντρικό αμυντικό 30 ετών της Φράιμπουργκ. Πιέζουν λίγο ψηλά οι Αργεντινοί, αναγκάζεται ο Σίβαλτ να γυρίσει την μπάλα και πάλι πίσω στον Άλεξ Λάγκερ, και το λέω Άλεξ Λάγκερ γιατί υπάρχει και Χαβέρ ή Ξαβέρ Σλάγκερ στην ενδεκάδα της Εθνικής Αυστρίας. Ο ένας είναι τερματοφύλακας, ο 30χρονος της Σάλτσμπουργκ. Ο άλλος είναι ανασταλτικός μέσος, ο 29χρονος της Λειψίας. Και τώρα, εδώ, όχι εδώ, τουλάχιστον στο Κάνσας, ο Ουσμπέκος, ο Ταντάσεφ, στέλνει τις δύο ομάδες στους πάκους για time out. Συγγνώμη, δεν είναι time out. Είναι διάλειμμα ενυδάτωσης, αλλά ουσιαστικά είναι...
6: Time out, είναι καλά,
7: ναι,
6: το είπες.
7: Ναι, time out. Για να πάρουν και τις ανάσεις τους,
6: να πάρουν και τις οδηγίες
7: των προπονητών κτλ.
6: Πάρε και εσύ τις ανάσεις σου
7: να
6: και
7: πάρω.
6: Ενυδατώ σου.
7: Να ενυδατωθώ
6: και εγώ. Νομίζω κάτι αντίστοιχο κάνει και ο Δημήτρης τώρα, γιατί και εκείνος έχει αυτό το διάλειμμα ενυδάτωσης στο παιχνίδι της Ιορδανίας με την Αργεντινή. Να πω εγώ τις καλημέρες μου στον Θόδωρο Περί που λέει καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στο Λουκάκι και φυσικά στο Μιχάλη. Ο φίλος μας ο Τάσος έχει στείλει μήνυμα, λέει είμαι βραδινή βάρδια και όπως καταλαβαίνετε έκλειναν τα μάτια. Έως ότου άκουσα τον Τιτάνο τεράστιο Μιχάλη και το Αλάνι Λουκάκι. Μας γράφει ο Τάσος από την Τρίπολη. Καλημέρα στους φίλους μας που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας. 24 λεπτά μετά τις 5 είναι, ακούτε την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Σε εξέλιξη ο αγώνας της Ιορδανίας με την Αργεντινή, με τους Αργεντίνους να έχουν βρει δίχτυα από το 19ο λεπτό με το τέρμα του Λοσέλσο, το πρώτο του τέρμα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αντίθετα η Αλγερία με την Αυστρία στο πιο σημαντικό παιχνίδι αυτού του ομίλου, καθώς πολλά θα κριθούν από την αναμέτρηση για την φάση των 32, για το ποια θα καταλάβει τη δεύτερη και την τρίτη θέση από τον όμιλο. Πρώτη εδώ είναι η Αργεντινή. Αυτό το μάτς είναι ακόμα στο 0-0 μετά από τα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης. Να σας θυμίσω ότι το βράδυ έχουμε ένα παιχνίδι στις 10 στο Λος Άντζελες, ξεκινάει η φάση των 32, όπου η Νότια Αφρική θα αντιμετωπίσει τον Καναδά, ένα παιχνίδι που θα το ακούσετε σε περιγραφή του Βασίλη Μότση. Μπορείτε να δείτε, να το δείτε από την ΕΡΤ 2 Sport σε περιγραφή του Γιάννη Καραλή. Ξεκινάει η φάση των 32, η επιπλέον φάση που μπήκε από φέτος αυτό το παγκόσμιο κύπελο, μια επιπλέον φάση στα νοκάουτ. Ξεκινούν λοιπόν τα νοκάουτ, η αντίστροφη μέτρηση για να δούμε τελικά ποιες ομάδες θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και πάλι το μάτς της Ιορδανίας με την Αργεντινή. Πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη.
8: 26ο λεπτό, η Ιορδανία-Αργεντινή 0-1. Σκόρερος Γιωβάνι Λοσέλσο στο 19ο λεπτό με πολύ όμορφη εκτέλεση φάουλ από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, η μπάλα στην συμβολή των δοκών και πλαϊνό δίκτυο του Αμπουλάιλα, με τους Αργεντίνους να έχουν την καθολική υπεροχή, φίλες και φίλοι, στην αναμέτρηση. Και βέβαια η εθνική ομάδα της Ιορδανίας να είναι διαρκώς σε μια θέση άμυνας. Φανταστείτε, έχει 84% κατοχή μπάλας στη σούμα η εθνική ομάδα της Αργεντινής και 16% η εθνική ομάδα της Ιορδανίας, με 215 πάσες και 93% ακρίβεια πασών για τους Αργεντίνους και μόλις 59 πάσες για τους Ιορδανούς και 76% ακρίβεια. Αλλάζουν πολλές φορές την μπάλα, γι' αυτό λέω αυτά συστηματικά, για να καταλαβαίνετε και εσείς οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, με ακρίβεια, όπως τώρα που την πραγματικά την πέρασε ανάμεσα από τρεις ποδοσφαιριστές μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί εκεί ο Σιμεώνε, ο οποίος ήταν αυτός που έκανε προηγουμένως την μπάσα της καυτή που την πέρασε από την τρύπα της βελόνας που λέμε, και ο Λοσέλσο πάει σε αυτό το δεύτερο κόρνερ που έχει κερδίσει, και πάλι από τα δεξιά η εθνική ομάδα της Αργεντινής θα το εκτελέσει με το αριστερό. Όχι, βλέπω το αφήνει να το εκτελέσει με το δεξί πόδι ο Παρέδες. Ο Παρέδες λοιπόν ετοιμάζεται, 27ο λεπτό, καλοκτυπημένο σε σημείο του πέναλτι. Πάει εκεί για την κεφαλιά, δεν καταφέρνει να την πάρει ο Ταμέντι. Αριστερά η μπάλα, γκολ, όχι δοκάρι, κεφαλιά, μεγάλη απόκρουση από τον Αμπουλάιλα. Να λοιπόν στο 28ο λεπτό είχαμε και πάλι την Αργεντινή να απειλεί, η μπάλα πέρασε αριστερά, ο Τολιαφίκο έκανε μια
9: Πολύ όμορφη παλιά. Δεν είναι offside ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Πλασάρει οριζόντιο δοκάρι και έρχεται. Την ξαναβλέπω τη φάση. Πολύ ωραίο σκατό το πλασέ του Μαρτίνες. Πάρα πολύ όμορφο. Και έρχεται με κεφαλιά ο Σενέζη, ο οποίος είχε μείνει μπροστά και μάλιστα τραυματίζεται, διότι παίρνει την κεφαλιά Ψαράκη.
7: Για την Αυστρία ανοίγει το σκορ στο 28ο λεπτό. Με ποιον άλλον, τον Αρναούτοβιτς, ο οποίος δέχτηκε την πολύ όμορφη κάθετη πάσα. Αν έχω προλάβει να δω καλά, πρέπει να ήταν ο Σάπιτσερ αυτός που έβγαλε την κάθετη πάσα στον Αρναούτοβιτς. Φρέναρε προς στιγμή μπροστά στον τερματοφύλακα της Εθνικής Αλγερίας, τον Μπενμπότ, αλλά τελικά πλάσαρε η μπάλα, βρήκε λίγο στο αριστερό πόδι του τερματοφύλακα της Αλγερινής Αλζέρ και της Εθνικής Αλγερίας και το σκορ γίνεται 1-0. Τώρα που το ξαναβλέπω, δεν έκανε απευθείας πλασέ, τρίπλα προσπάθησε να κάνει εκεί ο Αρναούτοβιτς, αλλά του βγήκε σε πλασέ αυτό το κοντρόλ που έκανε και τελικά η μπάλα κατέληξε στην αριστερή γωνία. Θα ελεγχθεί σίγουρα η φάση, γιατί σε ένα γρήγορο replay που έχει δείξει στην ευθεία, ο Αρναούτοβιτς φαίνεται ενδεχομένως να μην είναι στην ίδια ευθεία.
8: Και μένα εδώ για μένα είναι πέναλτι μια φάση. Εγώ νομίζω η κεφαλιά που κάνει ο Τολιαφίγκο, που φεύγει μπάλα out και τον χτυπάει ο Αλ Ρανστάν, είναι πέναλτι. Γιατί να τώρα το βλέπω, έχει παγώσει εικόνα.
7: Και πάλι ο Αρναούτοβιτς μέσα στην περιοχή, αλλά αυτή τη φορά έχει υποδειχθεί ήδη σε θέση offside. Άρα ως μη γενόμενη η φάση με το
8: πλασέ
7: του center for του Ερυθρού Αστέρα να περνάει
8: Μιχάλη.
7: Λίγο out.
8: Μιχάλη, περίμενε. Γιατί
10: δεν έχει... from Jordan.
8: Να τον ακούσω.
10: Didn't play the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty.
8: Penalty. Λοιπόν, δίνει πέναλτι ο Ρουμάνος, φίλες και φίλοι, τον ακούσατε κιόλας, ο Ισβάν Κόβατς. Γι' αυτό είπα στο Μιχάλη να ακούσουμε το διαιτητή, γιατί με τους νέους κανονισμούς. Γιατί, διότι όταν πιάνει την κεφαλιά ο Τολιαφίκο, την κεφαλιά Ψαράκη, έπειτα από το σούτ του Λαουτάρο Μαρτίνες, που η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι, ο Λαουτάρο Μαρτίνες είναι αυτός, Χρήστο Εμπαρόδο, να σας πω, που στείνει την μπάλα, πάει για το 38ο του γκολ με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Πετάγεται για κεφαλιά ο Τολιαφίγκο και ο Αλ Ρασντάν χτυπάει το κεφάλι του. Αφού γκράζεται ο Λαουτάρο Μαρτίνες. 31ο λεπτό, ξεφυσάει, σουτάρει γκολ. 2-0 η Αργεντινή. Με τον Στράικερ της Ιντερνασιονάλε, τον 29χρονο, 38ο του γκολ με την εθνική ομάδα. Και βέβαια, Ασιονάλε, τον 29χρονο, 38ο του γκολ με την εθνική ομάδα. Και βέβαια,

0: Αυστρίας που από πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 30, όταν πραγματικά ήταν ομάδα θαύμα, αυτό σημαίνει η μετάφραση, αίτητο σερί 14 παιχνιδιών από Απρίλιο 31 ως Δεκέμβρη 32 για τους Αυστριακούς, που εκείνη την εποχή με τα παιχνίδια να μην είναι όσα τη δική μας εποχή, δηλαδή πάρα πολλά, τα 14 αίτητα θεωρεί το αρκετά έτσι σημαντικό. Για να δούμε τώρα και πάλι τους Αυστριακούς. Με τον Σμιτ θα κάνει τη σέντρα, θα πέσει ο Μπενβόντο, τερματοφύλακας της Εθνικής Αλγερίας, και θα μπλοκάρει την μπάλα σε αυτό το γύρισμα που έγινε από τα δεξιά, όπως επιτίθονται οι Αυστριακοί. Οι Αυστριακοί, οι οποίοι είναι στη θέση 24 της κατάταξης της FIFA, τέσσερις θέσεις πιο πάνω από τους Αλγερινούς. Οι Αυστριακοί μάλιστα που εκεί στην τροπεοθήκη της Ομοσπονδίας στη Βιέννη έχουν και ένα χάλκινο μετάλλιο από παγκόσμιο κύπελο το 1954, είχαν κερδίσει στο μικρό τελικό την διοργανώτρια Ελβετία με 7-5. Για να δούμε τώρα, καλό το σούτ εκεί του Μπελγκαλή από τα δεξιά, δεν πήρε όμως η μπάλα την κατεύθυνση που θα ήθελε ο δεξιός μεσοαμυντικός της Ελλάς Βερόνα, πέρασε από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα της Εθνικής Αυστρίας. Out, έχει αρχίσει να ανάβει σιγά σιγά το παιχνίδι. Στο τελευταίο περίπου δεκάλεπτο, 7 λεπτό με δεκάλεπτο δηλαδή, έχει ανέβει η πίεση και των δύο ομάδων, έχει ανέβει και ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι δύο ομάδες. Καλύτεροι οι Αυστριακοί, έχουν πετύχει τον γκολ με τον Αρναούτοβιτς στο 28 λεπτό. Σιγά σιγά έχουν αρχίσει να προσπαθούν οι Αλγερινοί. Και πάλι όμως η Εθνική Αυστρίας μέσα στην περιοχή, ο Σμιτ θα προσπαθήσει να γυρίσει στον Αρναούτοβιτς, θα βάλει τελευταία στιγμή το χέρι του τερματοφύλακας της Εθνικής Αλγερίας, ο Μπενμπούτ, και θα απομακρύνει στη συνέχεια ο Μπενταλέπ μακριά έξω από την περιοχή των Αλγερινών. Ένα παιχνίδι που μέχρι το 25ο λεπτό ήθελες τσιμπιδάκια για να κρατήσεις τα μάτια σου ανοιχτά. Τώρα στο τελευταίο αυτό δεκάλεπτο, περίπου δεκάλεπτο, γιατί είμαστε στο 34ο λεπτό, έχει ανέβει πάρα πολύ ο ρυθμός, η μπάλα είναι πάνω κάτω, η Αυστριακή σαφώς είναι καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο μέχρι στιγμής τουλάχιστον, παρά το γεγονός ότι η Αλγερία έχει το 54% της κατοχής. Και πάλι τώρα μπροστά η Εθνική Αυστρίας, δεν μπόρεσε να περάσει εκεί η κεφαλιά του Μβουένε προς τον Σάβιτσερ, και δυνατότητα με τον Μαχρές να βγουν στην κόντρα οι Αργερινοί. Κάνει προσπάθεια για κάτι υδραυλικό εκεί ο Μαχρές τον Ξαβέρ Σλάγκερ, θα κόψει εύκολα ο ανασταλτικός μέσος της Λειψίας, αλλά δεν θα αλλάξει κατοχή η μπάλα, θα πάρουν στο χώρο της μεσαίας γραμμής οι Αλγερινοί και θα προσπαθήσουν να βγουν και πάλι στην επίθεση με τον Αουάρ και αυτός πιο δίπλα στον Μπενταλέμπ και στον Σαϊμπί. Αυτός στον Μαχρές σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει τις επιλογές του ο μεσοεπιθετικός της Αλαχλή. Θα γυρίσει και πάλι στον Ματζά από τα αριστερά. Αυτός βγάζει στον άξονα εκεί όπου κινείται ο Μπενταλέμ. Θα χάσει όμως την μπάλα. Δυνατότητα για τον Αρναούτοβιτς να βγάλει την Αυστρία στην κόντρα. Είναι κακή η πάσα που έγινε εκεί από τον Πος προς τον Σέντερ Φόρ της Εθνικής Αυστρίας. Έτσι η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Μπεν Μποτ, του τερματοφύλακα της Εθνικής Αλγερίας. 35 λεπτά στο Κάνσας, Αλγερία-Αυστρία 0-1, χάρη στον γκολ του Αρναούτοβιτς από το 28ο λεπτό.
1: Μιχάλη, πάρε μια ανάσα να πω ότι όπως έχουν τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή, η Αυστρία παίρνει τη δεύτερη θέση από τον όμιλο και πάει πάνω στην Ισπανία, ενώ στους 32 περνάει η ομάδα του Ιράν και θα παίξει με την Ελβετία. Δημήτρη, συνεχίζεις.
2: 36ο λεπτό. Τι να σας πω, εγώ όπως είδα την ομάδα του Ιράν, είναι το 2-0 παραμένει, να δούμε και το, να πούμε και το σκορ εδώ στο δικό μας το παιχνίδι της Αργεντινής. Όπως είδα την εθνική ομάδα του Ιράν, γιατί την περιέγραψα δύο φορές.
0: Μάτσαμε στην περιοχή, σουτάρει λίγο έξω από τα δοκάρια στο πλαϊνό δίχτυ, η πλαγιοκόπηση του μεσοεπιθετικού της Λεβερκούζεν. Έχουν χάσει την μπάλα οι Αυστριακοί στο χώρο του κέντρου, την πήρε την μπάλα ο Μάτσο, ο πιτσιρικάς 21 ετών. Μπήκε μες στην περιοχή, έκανε ένα σλάλομ εκεί ανάμεσα από 2-3 αντιπάλους, αλλά τελικά το αριστερό σουτ που έκανε δεν βρήκε στόχο, βρήκε δίχτυα, αλλά από την εξωτερική πλευρά του σε αυτή η φάση στο 37ο λεπτό.

0: Δημήτρη, συνεχίζεις.
1: Έλεγα, Μιχάλη, μαζί είμαστε και χτες, άκουγες και το παιχνίδι του Ιράν έτσι όπως το περιέγραφα. Του ακυρώθηκε και ένα γκολ για μια παρανυχίδα που λέμε έτσι, χαριτολογώντας. Έτσι όπως έγινε το σύστημα, είμαι υπέρ της τεχνολογίας, αλλά ειδικά αυτές οι μύτες παπουτσιών στη θέση του, στη γραμμή του offside, κατά την άποψή μου, πρέπει να καταργηθούν και να δίνουν και μεγαλύτερη βάση η αμυντική. Εντάξει, για να δούμε την Ιορδανία που προσπαθεί να βγει μπροστά, πάρα πολύ δυνατή η μπαλιά όμως για τον Αλί Ολβάν, δεν μπορεί να πάει μπροστά και να πετύχει κάτι και μας ξαναδείχνουν το goal in onside για πολύ λίγο.
2: Δημήτρη, πάμε για ένα κόρνερ της Αυστρίας στον Μιχαλή.
0: Καλώς τους στο 37ο λεπτό, αυτό το κόρνερ για τους Αυστριακούς από δεξιά έχει πάει να το εκτελέσει ο αρχηγός Εθνικής Αυστρίας, ο Ντάβιντ Αλάμπα. Αεροπορία στην περιοχή των Αλγερινών. Τώρα παίρνει λίγα μέτρα φόραμα το αριστερό, πλασαριστά το κόρνερ και πάλι μπάλα στον Αλάμπα. Θα πετύχει τον Μαχρέζ και θα γίνει μια λόμπα μπαρμαγιόργιανα που λέει και ο Λουκάκης από τα 25 μέτρα. Η μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία της Εθνικής Αλγερίας, θα στείλει την μπάλα out και τώρα ξαναδείχνουν τη φάση. Ήταν πάρα πολύ καλή η ενέργεια του Μάτσα, του Αλγερινού της Λεβερκούζεν. Πολύ ωραίο το σλάλομ ανάμεσα από τρεις και τέσσερις αντιπάλους. Για να δούμε όμως και πάλι την Εθνική Αλγερίας με τον Γκουιρί από τα αριστερά. Έχει απέναντί του τον Σίβαλτ, προσπαθεί να τον περάσει. Τελικά ο μεσοαμυντικός της Αυστρίας θα είναι αυτός που θα πει την τελευταία λέξη σε αυτή την μονομαχία και θα δώσει και πάλι κατοχή απομακρύνοντας την μπάλα στους Αλγερινούς. 38 λεπτά στο Κάνσας, Αλγερία-Αυστρία 0-1. Δημήτρη, μπορείς να συνεχίσεις.
1: Έλεγα για το Ιράν, για μένα θα είναι αδικία να μείνει έξω το Ιράν, γιατί μου έδειξε ότι είναι καλή ομάδα. Καταρχήν μια οργανωμένη ομάδα, καλό σύνολο, δεν τις πήγαν κάποιες φάσεις, τις ακυρώθηκε ένα γκολ γιατί ο παίχτης ήταν εκατοστά το παπούζι του μπροστά.
2: Χιλιοστά
1: Δημήτρη. Ναι. Τέλος πάντων, να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει να περιμένουμε και να τελειώσει και το παιχνίδι που περιγράφει ο Μιχάλης.
0: Μιλές τέλος πάντων, θα τσατιστεί ο Πριόβολος.
1: Και ακούει κιόλας τώρα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Η εθνική ομάδα της Αργεντινής είναι μπροστά στο σκορ με 2-0, θυμίζω, στο 19ο λεπτό. Τζιοβάνι Λοσέλσο με απευθείας χτύπημα φάουλ. Στέλνει την μπάλα στη συμβολή των δοκών του τερματοφύλακα Αμπντουλάιλα. Δεν μπορεί να τη δράσει ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας Ιορδανίας και της Ελ Χουσέιν. Είχε κάνει και ένα βηματάκι προς την αντίθετη μεριά. Υπέθεσε πως ο μεσοεπιθετικός της Μπέτης θα περάσει την μπάλα από το τείχος. Αλλά δεν έγινε αυτό. Ανοίγει το σκορ στο 31ο. Λαουτάρο Μαρτίνες με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Αλλού ο
0: μεγάλη ευκαιρία για τους Αλγερινούς με το σουτ. Το ξαφνικό σουτ του Σαϊμπί έξω από την περιοχή θα στείλει την μπάλα στο αριστερό δοκάρι και για να δούμε τώρα το Σάμπιτσερ. Θα πούμε λίγα περισσότερα για αυτή τη φάση όταν ολοκληρωθεί η προσπάθεια αντεπίθεσης για τους Αυστριακούς. Δεν υπάρχει καμία αντεπίθεση. Θα κόψει εκεί ο Μπελγκαλί σε πλάγιο out. Ο Σαϊμπί λοιπόν έξω από την περιοχή έφερε την μπάλα στο αριστερό του πόδι. Είδε ότι δεν είχε παίχτη πάνω του, δοκίμασε το σουτ. Δεν του έκανε το χατήρι η μπάλα στον 24χρονο μέσο επιθετικό. Ουσιαστικά τον λες και το δεκάρι των Αλγερινών, τον Σαϊμπί. Σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα της Εθνικής Αυστρίας, του Άλεξ Λάγκερ. Να λοιπόν που η πρώτη, η δεύτερη μάλλον, μέσα σε διάστημα περίπου 3 λεπτών, πολύ καλή στιγμή για τους Αλγερινούς. Η πρώτη ήταν αυτό το σουτ του Ματζά με την εντυπωσιακή του ενέργεια και το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων και η δεύτερη τώρα το δοκάρι. Για να δούμε τώρα τον Εμβουένε από τα δεξιά, θα βγάλει στον άξονα την μπάλα στην καρδιά της άμυνας, πρόλαβε τελευταία στιγμή κυριολεκτικά ο Μπενσεμπαϊνί και έβαλε την προβολή ενώ η μπάλα κατευθυνόταν στον εντελώς αμαρκάριστο Αρναούτοβιτς. Νομίζω ότι πρέπει να έχει υποδειχθεί και σε θέση offside. Δεν είμαι 100% σίγουρος γιατί βλέπουμε replay τώρα του δοκαριού του Σαϊμπί.
2: Το τράταξε, Μιχάλη.
0: Το τράταξε το δοκάρι. Ήταν πολύ ωραίο σούτ, την έπιασε, το πιάσε γεμάτα το σούτ. Όχι, δεν ήταν offside. Κανονικά ξεκινάει build-up η εθνική Αλγερίας από ελεύθερο. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, 41ο λεπτό. Αλγερία-Αυστρία 0-1 χάρη στον γκολ του Αρναούτοβιτς στο 28ο λεπτό. Και λέγαμε ότι έχουν ανέβει οι Αλγερινοί μέσα σε περίπου ένα τρίλεπτο στο 37ο και στο 40ο λεπτό. Είχαν δύο καλές φάσεις, δύο καλές ευκαιρίες. Η κυριότερη αυτό το πολύ καλό σουτ του Σαϊμπή να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι και πάλι μπροστά με τον Μάτσα η Εθνική Αλγερία. Θα γυρίσει την μπάλα στον Μαντί, αυτός στον Μαχρέζ. Περίπου 250 συμμετοχές στην Εθνική Αλγερία άλλαξαν την μπάλα σε αυτή τη φάση. Τελικά η σέντρα που έκανε ο Μαχρέζ στην περιοχή της Εθνικής Αυστρίας αποκρούστηκε εύκολα, αλλά λάθος. Μαχρέζ έξω από την περιοχή. Θα κάνει το αριστερό σουτ, θα βάλει την κόντρα εκεί ο Αλάμπα. Περίπου 60 τίτλοι τώρα κοντραρίστηκαν. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει μερικές φορές. Θα βάλει την κόντρα και θα απομακρύνει αυτό το σουτ του εθνικού της αρχηγής Αλγερίας ή αν προτιμάτε του αρχηγού της εθνικής Αλγερίας, η οποία κερδίζει ένα φάουλ στην μεσαία γραμμή με τον Μαχρέζ να βγάζει από τα αριστερά στον Χατζάμ. Αυτός ψάχνει τις επιλογές του, θα γυρίσει πιο πίσω στον Μπενταλέμ, αυτός θα προσπαθήσει να βγάλει κάθετα εκεί που είχε κινηθεί ο Αουάρ. Τελικά θα κόψουν οι Αλγερινοί, αλλά ο Αουάρ, το είπα, θα είναι ο κάτοχος της μπάλας. Πασούλες σε απόσταση 5 μέτρων από τους Αλγερινούς, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Αυστριακών, προσπαθώντας να τρυπήσουν την άμυνα της Wunder Team. Δεν τα καταφέρουν γιατί είναι καλά στημένοι οι Αυστριακοί στην μεσοαμυντική τους λειτουργία. Ενδεχομένως να έχουν ανακτήσει, να έχουν πάρει την κατοχή οι Αλγερινοί, όχι σε μεγάλα ποσοστά βέβαια, 56% η κατοχή για την Εθνική Αλγερία, 44% για την Εθνική Αυστρίας, και ενώ είμαστε 2 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό με την Αυστρία να προηγείται 1-0 χάρη στον γκολ που έχει πετύχει από το 28ο λεπτό ο Αρναούτοβιτς. Και πάλι Μαχρέζ από τα δεξιά προσπαθεί να περάσει την μπάλα, πρόλαβε και πάλι. Για να δούμε όμως τώρα μέσα στην περιοχή, ο Ματζά θα σουτάρει, αλλά θα στείλει την μπάλα ουσιαστικά πάνω. Έχει απλώσει το κορμί του τερματοφύλακας Εθνικής Αυστρίας ο Σλάγκερ. Το γυριστό σου του Ματζά, ο οποίος δεν περίμενε να του έρθει μπάλα με αυτόν τον τρόπο που του στρώθηκε μετά τις κόντρες που έγιναν στην περιοχή της Εθνικής Αυστρίας και στον Λίχαρντ ήταν ο τελευταίος Αυστριακός που βρήκε η μπάλα πάνω του. Στρώθηκε στο Ματζά της Λεβερκούζεν, έκανε το γυριστό σουτ, αλλά έχει απλώσει σαν, πώς να το πω, χταπόδι το κορνί του ο τερματοφύλακας Εθνικής Αυστρίας και κατάφερε να μπλοκάρει το σουτ του μέσου επιθετικού της Λεβερκούζεν, ο οποίος στο 44ο λεπτό χάνει τη δεύτερη προσωπική του ευκαιρία και την τρίτη σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο για τους Αυστριακούς. Να δούμε τώρα ο Μπενταλέπ μέσα στην περιοχή. Θα κάνει τρίπλες, θα προσπαθήσει γκολ, εξαιρετικό, εξαιρετικό γκολ από τον Μπελγκαλί, ο οποίος κινήθηκε στην περιοχή της Εθνικής Αυστρίας, έκανε σλάλομ, τελικά έφερε την μπάλα στο αριστερό και από εκεί στον ουρανό της εστίας του Σλάγκερ, κάνοντας δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό το Αλγερία-Αυστρία 1-0 και ουσιαστικά μετουσιώνοντας σε γκολ αυτή την υπεροχή που είχαν οι Αλγερινοί στο τελευταίο διάστημα περίπου ενός δεκαλέπτου. Ο Μπενταλέπ, ο οποίος έχει ευνοηθεί βέβαια για την μπάλα, βρήκε στο σημαίακι του κόρνερ, δεν μπόρεσε να την πάρει ο Εμπουένο. Ο Μπενταλέπ πέρασε όλους τους παίχτες της Εθνικής Αυστρίας στην περιοχή και με δυνατό αριστερό σουτ την έστειλε στον ουρανό των δικτύων του Άλεξ Λάγκερ. Αυτή τη φορά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα όπως έκανε πριν από περίπου ένα δίλεπτο στο σουτ του Μάτσα από κοντά. Και τώρα η Εθνική Αλγερία φέρνει το παιχνίδι στα ίσια, επαναλαμβάνω, δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 45 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Αλγερία-Αυστρία 1-1 και περιμένουμε να δούμε και τις καθυστερήσεις που θα υποδειχθούν για αυτό το πρώτο ημίχρονο.
1: Ξέρεις τι λένε, Μιχάλη?
0: Τι λένε?
1: Αν λέει η μπάλα δεν βγει έξω, βρει στο σημαίακι του κόρνερ και δεν βγει έξω και βάλει γκολ η ομάδα, αυτή η ομάδα δεν πρόκειται να χάσει.
0: Καλά, ναι, εντάξει, είναι λογικό αυτό. Βρήκε το σημαίακι του κόρνερ εκεί στη διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα σε, στο σκόρερ τον έχω πει 7 φορές Μπενταλίπιν, ο Μπελγκανί, ο Μπελγκαλί ο παίχτης που έχει βάλει τον γκολ. Βρήκε, μπέρδεψε τον Εμβουένε που γλίστρησε κιόλας, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Πήρε την μπάλα ο Μπελγκαλί, μπήκε στην περιοχή, έκανε αυτό το σλάλομ ανάμεσα σε 2-3. Σάμπιτσερ, Λίνχαρντ ήταν οι δύο παίχτες που έκανε το σλάλομ. Ο Μπελχαλί, ο σκόρερ της Εθνικής Αλγερίας, και με το δυνατό αριστερό σουτ την έστειλε στην κορυφή των δικτύων. Για
1: εδώ,
0: να δούμε τώρα.
1: Στο εδώ δεύτερο, στο Ντάλλας έχουμε 5 λεπτά.
0: Από τα 4 που έχουμε εμείς εδώ στο Κάνσας καθυστερήσεις, έχουν κερδίσει η κόρνερ οι Αυστριακοί. Με το Σάμπιτζερ από τα δεξιά η μπάλα θα περάσει, δεν θα απομακρυνθεί. Σουτ κόντρες πάνω στα σώματα. Το σουτ ήταν του Σίβαλντα από το ύψος του πέναλτι περίπου. Νέα σέντρα, γυρίζει την μπάλα ο Σμιτ, βγαίνει με τη γροθιά ο Μπενμπότ και τελικά θα κερδίσει το φάουλ εκεί από τον Αρναούτοβιτς που διεκδίκησε την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή από τον τερματοφύλακα της Εθνικής Αλγερίας. Βρήκαν τα σώματά τους και έτσι ο διαιτητής, όχι δεν είναι ο Αρναούτοβιτς, έχει σηκώσει πολύ ψηλά το πόδι του ο Χαβέρ Σλάγκερ και σε αυτόν είναι που καταλογίζεται το φάουλ, ενώ νωρίτερα ο Μπενμπότ, το τερματοφύλακα της Εθνικής Αλγερίας, έχει αποκρούσει την σέντρα, πήγαινε συστημένη στο κεφάλι του Αρναούτοβιτς, έκανε καλή έξοδο ο goalkeeper της Αλζέρ και με γροθιά την απομάκρυνε. Τρίτο, 2,5 μάλλον από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων στο Κάνσας. Αλγερία, Αυστρία στο 1-1. Προηγήθηκαν οι Αυστριακοί με τον Αρναούτοβιτς και ο Μπελγκαλί σοφάρισε δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 45. Δημήτρη, δεν ξέρω αν θες να
1: πάρω, ναι, γιατί τώρα replay βλέπουμε, αλλά έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά. 15 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής η εθνική ομάδα της Αργεντινής. Είμαστε στο τρίτο λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων. Και βέβαια να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Εκτελείται μέσα στην περιοχή, κεφαλιά δίπλα από το δοκάρι. Μεγάλη φάση για την εθνική ομάδα της Αργεντινής με τον Οταμέντι. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Φίλες και φίλοι του ημιχρόνου, αλλά ο Οταμέντι είναι offside. Δεν ξέρω αν έχει σηκώσει ο βοηθός. Να δω, ναι, τώρα που δίνει το replay, γιατί μας έδειξε τη γραμμή, είναι offside ο Ταμέντι, ήταν τουλάχιστον μισό μέτρο μπροστά, η μπάλα περνάει 5 εκατοστά από το αριστερό δοκάρι του Αμπουλάιλα, αλλά βλέπω τον βοηθό εκεί στο βάθος, τον κύριο Φέρεντς τον Γιόγκη, το Ρουμάνο, να σηκώνει μετά σε δεύτερο χρόνο την σημαία του. Και οπότε η φάση είναι ως μη γενόμενη και δεν την καταγράφουμε και εμείς. Θυμίζω, στο παιχνίδι αυτό που γίνεται στο Dallas Stadium, 2-0 προηγείται η Αργεντινή και ο Giovanni Lo Celso με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 19ο λεπτό άνοιξε το σκορ και επίσης με μια στατική φάση στο 31ο λεπτό με πέναλτι του Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα για να δούμε ποια θα είναι η κίνησή του, τη σπάει αριστερά μέσα στην περιοχή, το σούτ απέκρουση, απόκρουση από τον τερματοφύλακα τον Αμπουλάιλα. Ο Χουλιάν Αλβάρες βρέθηκε μέσα στην περιοχή αριστερά, αλλά με το σούτ που έκανε ήταν πάνω στον τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Ιορδανίας που πάει να βγει στην κόντρα επίθεση τώρα, ενώ θέλουμε δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 6 των καθυστερήσεων. Κλείνουν οι παίκτες της εθνικής Αργεντινής, αλλάζουν πάσες οι Ιορδανοί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Αλραστάν κρατάει την μπάλα, τη μοιράζει στον Ρουάπντε, αυτό στον Αλιοβάν. Ξανά πίσω στον Νασίμ, καθώς έχουν οργανωθεί οι παίκτες Αργεντινής. Δεν θα αργήσει ο Ρουμάνος ο διαιτητής, ο κύριος Ίστβαν Κόβαξ, να σφυρίξει από τα δεξιά, πάει μπάλα, προσπαθεί να βγάλει μια μπαλά ο Αλφακούρη, δεν βγαίνει και τελικά σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου Ρουμάνος, που βρίσκει την εθνική ομάδα της Αργεντινής να προηγείται με 2-0 της Ιορδανίας.
0: Στο Κάνσας έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, ένα ημίχρονο με 3 στάδια, από το ξεκίνημα ως το 25ο του λεπτό κολλήρια, από το 25ο μέχρι το 35ο πολύ καλή Αυστρία, καλύτερη μάλλον η Αυστρία, με κατοχή, με κυκλοφορία και με γκολ από τον Αρναούτοβιτς στο 28ο λεπτό, και από το 35ο μέχρι και το τέλος του ημιχρόνου πολύ καλύτερη η Αλγερία, και αυτή με κατοχή, και αυτή με κυκλοφορία, και αυτή με πίεση. Αυτή με δοκάρι στο 37ο λεπτό με τον Σάιμπι και με τον γκολ της ισοφάρισης στο 45ο με τον Μπελγκαλί, τον δεξιό αμυντικό της Ελλάς Βερόνα. Έτσι έχουμε φτάσει στο πρώτο ημίχρονο, Αλγερία-Αυστρία 1-1. Περιμένουμε να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Πάντως το δεύτερο μισό, ή να το πούμε καλύτερα, ναι, το δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου, είδαμε ποδόσφαιρο, είδαμε ρυθμό, είδαμε φάσεις, είδαμε καλές ενέργειες, σε αντίθεση με το πρώτο 25 λεπτό που επαναλαμβάνω τέτοια ώρα.
2: Πολύ ρίγα τα μάτια ήταν.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω, Δημήτρη. Τέτοια ώρα ήταν να τσιμπιέσαι για να κρατηθείς ξύπνιος. Αυτά, 1-1 πρώτο ημίχρονο στο Κάνσας, Αλγερία-Αυστρία, παιδιά.
2: Μιχάλη, Δημήτρη, σας ευχαριστώ πολύ για την περιγραφή στο πρώτο μέρος. Αλγερία-Αυστρία 1-1 με τον Αρναούτοβιτς να ανοίγει το σκορ στο 28 λεπτό για την ομάδα της Αυστρίας. Ισοφάρισε η Αλγερία λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους με τον Μπελχαλί στο 45 λεπτό. Στο 1-1, στο άλλο μάτσι, η Αργεντινή, από ό,τι φαίνεται, το έχει καθαρίσει από νωρίς. Ο Λο Σέλσο με απευθείας εκτέλεση φάουλ βρήκε δίχτυα στο 19ο λεπτό για την Αλμπί Σελέστε. Στο 31ο λεπτό, ο Λαουτάρο Μαρτίνες με πέναλτι διαμόρφωσε το 2-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Να πω μια καλημέρα στον φίλο μας τον Άγγελο Μίχο, που μας στέλνει το μήνυμα. Λέει: καλημέρα Δημήτριδες, Μιχάλη, στον τεχνικό σας και σε όλη την παρέα της Ερασπορ. Είμαι στην αυλή, πίνω καφέ, ακούω Ερασπορ και τα ειδόνια, και μόλις είπε γκολ ο Δημήτρης, μπήκα μέσα και το είδα. Καλή δύναμη, υπομονή και κουράγιο να έχετε για να ακούμε τις υπέροχες μεταδόσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Φίλε Άγγελε, να είσαι καλά, να είστε καλά όλοι σας που μας κάνετε παρέα, μας ακούτε αυτές τις δύσκολες ώρες. Ξημέρωμα Κυριακής, 7 λεπτά πριν από τις 6. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο. Children.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

πριν από τις 6 ακούτε την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Γιάννη Κωνσταράκη στην ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Έχουμε ημίχρονο στο Κάνσας και στο Ντάλλας, εκεί που ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον 10ο όμιλο Αλγερία-Αυστρία 1-1 και στο Ντάλλας η Ορδανία-Αργεντινή 0-2. Όπως έχουν τα αποτελέσματα μετά τα πρώτα 45 λεπτά συν τις καθυστερήσεις, η Αργεντινή ήταν στην πρώτη θέση, παραμένει στην πρώτη θέση, έχει το απόλυτο 3-3, 9 βαθμούς, δεύτερη η Αυστρία με 4 βαθμούς, στην τρίτη θέση η Αλγερία με 4, τελευταία η ομάδα της Ιορδανίας χωρίς βαθμό στα 3 παιχνίδια που δίνει. Μείνει ισόπαλο το μάτς στην αναμέτρηση της Αυστρίας με την Αλγερία, περνάνε και οι δύο ομάδες στην φάση των 32. Η Αυστρία σαν δεύτερη από τον όμιλο θα πάει επάνω στην Ισπανία, ενώ η Αυστρία θα πάρει την τρίτη θέση και θα παίξει με την γείτονά της στην Ελβετία. Με το αποτέλεσμα αυτό μένει έξω το Ιράν.

Τώρα αν κάποιοι συνωμοσιολόγοι λένε ότι είναι συνεννοημένη η ισοπαλία στο μάτς της Αλγερίας με την Αυστρία για να περάσουν και οι δύο και να αφήσουν έξω το Ιράν, κάτι που συνέβη σε ανάλογη περίπτωση το 1982 πάλι με τους Αυστριακούς και τους Γερμανούς με θύματα εκείνη τη φορά τους Αλγερινούς, θα το δούμε, γιατί το μάτς στα πρώτα λεπτά ήταν σούπα όντως, ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι, αλλά από το 25 και μετά, όπως μας έχει πει και ο Μιχάλης Λαδόπουλος, είναι ένα εκπληκτικό παιχνίδι με πάρα πολύ ωραίες ευκαιρίες, με πολύ ωραίο ρυθμό, με την μπάλα πάνω κάτω στις δύο εστίες.

Το βράδυ στις 10 στο Los Angeles ξεκινάει η φάση των 32. Ξεκινάει η φάση των νοκάουτ αγωνών στο παγκόσμιο κύπελο. Η Νότια Αφρική θα παίξει με τον Καναδά. Ένα μάτσα που θα το ακούσετε σε περιγραφή του Βασίλη Μότση. Μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ 2 Sport σε περιγραφή του Γιάννη Καραλή. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, δύο μάτς για την φάση των 32 στο Χιούστον στις 8. Το βράδυ η Βραζιλία θα παίξει με την Ιαπωνία και στις 11.30 το βράδυ η Γερμανία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη στη Βοστόνη. Τα υπόλοιπα ζευγάρια για την φάση των 32 είναι Ολλανδία-Μαρόκο, ένα παιχνίδι που θα γίνει την Τρίτη στις 30 του μηνός στις 4 τα ξημερώματα και την ίδια μέρα στις 8 το βράδυ η ακτή Ελεφαντοστού θα παίξει με την Νορβηγία. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Γαλλία-Σουηδία στις 12 το βράδυ. Στις 4 τα ξημερώματα την ίδια μέρα, Μεξικό-Εκουαδόρ. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 1η Ιουλίου, Αγγλία-Κονγκό. Και στις 11 το βράδυ, την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Βέλγιο-Σενεγάλη. Την 5η 2 Ιουλίου θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τη Βοσνία στις 3 τα ξημερώματα. Όπως είπα, η Ισπανία περιμένει τον αντίπαλό της. Λογικά θα είναι η ομάδα της. Ισπανία-Αυστρία, από ό,τι φαίνεται, θα παίξουν την 5η 2 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου Πορτογαλία-Κροατία στις 2 τα ξημερώματα. Η Ελβετία θα παίξει με την Αλγερία την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 6 το πρωί και το βράδυ της ίδιας ημέρας η Αυστραλία θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στις 9. Και τέλος το Σάββατο 4 Ιουλίου ολοκληρώνεται η φάση των 32 με δύο αναμετρήσεις. Αργεντινή πράσινο αγροτήρι στη 1 τη νύχτα και Κολομβία Γκανά στις 4.30 τα ξημερώματα.

0: πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
1: Ερασπορ 101,8.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μοντιάλ με Τάσο Σελεμέση πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρης Γιαχανατζής. Να διορθώσω κάτι που είπα νωρίτερα, ότι όπως έχουν τα πράγματα στον όμιλο αυτή τη στιγμή, και ενώ υπολείπεται ένα ημίχρονο για να ολοκληρωθούν οι αγώνες της Αλγερίας με την Αυστρία και της Ιορδανίας με την Αργεντινή. Η Αργεντινή είναι πρώτη από τον όμιλο, παίζει με το πράσινο αγροτήρι στη φάση των 32. Δεύτερη η Αυστρία πηγαίνει στην Ισπανία και τρίτη η Αλγερία πηγαίνει στην Ελβετία. Είναι έτοιμα να ξεκινήσουν, Σάντρα σε πολύ λίγο. Πάμε και πάλι στους δύο συναδέλφους, Μιχάλης Λαδόπουλος για το μάτς της Αλγερίας με την Αυστρία, Δημήτρης Λουκάκης για την αναμέτρηση της Ιορδανίας με την Αργεντινή. Μιχάλη, Δημήτρη, έχετε μικρόφωνο. Μιχάλη, ακούω.
5: Καλησπέρα και πάλι. Καλημέρα, ναι, όντως καλημέρα. Αν είναι εύκολο να χαμηλώσει λίγο ο ήχος στα αυτιά μου από το Kansas City Stadium, γιατί ακούω το τραγούδι και όχι το Γιαχανατζή. Τριπλή αλλαγή. Με τριπλή αλλαγή θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο η εθνική ομάδα της Αυστρίας.
0: Μιχάλη, μάλλον εσύ πρέπει να κάνεις κάποια ρύθμιση για να ακούς εμένα και όχι το Κάνσας.
5: Πριν άκουγα μια χαρά εσένα.
0: Α, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη που ενδεχομένως να μας ακούει λίγο καλύτερα. Δημήτρη. Ναι.
6: Έχουν βγει οι παίχτες και της Εθνικής Ομάδας Ιορδανίας και της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής. Και βέβαια έχουμε τους δύο προπονητές να κάνουν και κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Βλέπω τον Αλ Μαρντί μέσα για λογαριασμό της Εθνικής Ομάδας της Ιορδανίας. Να δούμε και ποιος άλλος, και ο Αλ Ταμάρι. Μάλιστα. Ετοιμάζει σέντρα στη σέντρα η ομάδα της Αργεντινής. Λαουτάρο Μαρτίνες είναι αυτός που έκανε σέντρα. Ο Μαρτίνες, ο οποίος έχει χρηστεί σκόρερ στο πρώτο ημίχρονο μέχρι στο χτύπημα πέναλτι, σημείωσε το δεύτερο γκολ της εθνικής ομάδας της Αργεντινής στο 31ο λεπτό. Ένα πέναλτι το οποίο προήλθε από μια φάση περιπέτειας, όταν ο σκόρερ βρέθηκε αριστερά, έκανε ένα πολύ ωραίο τσίπημα της μπάλας, δεν την είδε όμως να καταλήγει στα δίχτυα του τερματοφύλακα Μπουλάιλα, αλλά στο οριζόντιο δοκάρι. Στην επαναφορά κεφαλιά, ψαράκι του Τολιαφίγκο, ο οποίος είχε ανέβει από την στημένη μπάλα που είχε προηγηθεί. Προσπαθεί να διώξει ο Αλ Ρασντάνα, βρίσκει το κεφάλι του Τολιαφίγκο. Κοντά ο διαιτητής, απόρρισα στην αρχή, περιέγραφε ο Μιχάλης τον γκολ εκείνη την ώρα, δεν ήθελα να διακόψω, γιατί τα γκολ καταγράφονται σε αρχείο, και μου φάνηκε περίεργο, γιατί εμείς εδώ το είδαμε καθαρά ότι βρήκε το κεφάλι του παίκτη της εθνικής ομάδας Αργεντινής, δηλαδή του Νικολάς Τολιαφίγκο, και γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσε να κάνει την κεφαλιά όπως ήθελε. Τέλος πάντων, Μιχάλη Λαδόπουλε, ο VAR είδε τη φάση, φώναξε το Ρουμάνο διαιτητή και ο Κόβακς έδειξε την άσπρη βουλά. Η εθνική ομάδα της Αργεντινής έχει την υπεροχή σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού. 74% κατοχή μπάλα αντί 26 των Ιορδανών. Για να δούμε τώρα που προσπαθεί να βγει μπροστά. Πολύ δραστήριο στο σημερινό παιχνίδι ο Νίκο Πας. Πάρα πολύ δραστήριος. Σηκώθηκε και ο Μέση, μας τον δείχνει κάδρο ο σκηνοθέτης, χειροκροτά
0: και το γήπεδο. Και ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος,
6: ακριβώς,
0: Δημήτρη.
6: Χειροκροτά και το γήπεδο. Με το στο γεγονός ότι ο Λιονέλ Μέση σηκώθηκε να κάνει ζέσταμα. Δεν τον ξεκίνησε ο Λιονέλ Σκαλόνι, το συνονόματός του, ο 48χρονος τεχνικός της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής, για να τον ξεκουράσει. Είναι 2-0 το αποτέλεσμα, ενδεχομένως να το βάλει εκεί προς τα τελευταία λεπτά για την συμμετοχή και να πατήσει.
0: Για να βάλει και το έκτο γκολ στο Μουντιάλ.
6: Να δούμε, για να δούμε μέσα στην περιοχή. Μαρτίνες αποφεύγει τον Αμπτουλάιλα, δεν μπορεί, πάει δεξιά, έρχεται, γυρίζει την μπάλα. Λοσέλσο, δεύτερο γκολ, αλλά είναι offside στην αρχή της φάσης. Όπως δείχνει ο Ρουμάνος βοηθός, ο κύριος Μάρικα, για να το δω τώρα, ναι, είναι offside, είναι λίγο μπροστά, ο αριστερός όμως το έχει πάει και μπροστά ο Λαουτάρο Μαρτίνες, γυρίζει την μπάλα. Αφού τρίπλαρε το τερματοφύλακα, δεν μπορούσε να πλασάρει, έφτασε δηλαδή μέχρι τη γραμμή, φανταστείτε, εκεί που ενώνεται η μικρή περιοχή, γυρίζει την μπάλα προς το τέρμα, εκεί ο Τζιοβάνι Λοσέλσο τη στέλνει στα δίκτυα, αλλά είναι το δεύτερο γκολ, Δημήτρη, Μιχάλη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, που ακυρώνεται και έχει σημειώσει ο Λοσέλσο. Γιατί το λέω αυτό, διότι είχε και στο 7ο λεπτό επίσης ένα πάρα πολύ καλό σούτ με το εξωτερικό φάλτσο που έστειλε την μπάλα στα δίκτυα της Ιορδανίας, αλλά και αυτό ακυρώθηκε ως offside. Βέβαια στην πρώτη φάση, στο 7ο λεπτό, ο Λοσέλσο ήταν offside, τώρα ήταν ο Μαρτίνες. Το 2-0 παραμένει υπέρ της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Οι Ιορδανοί δεν μπορούν να αλλάξουν δεύτερη μπάλα.
0: Μ' αρέσει που έλεγε ο Μιχάλης ότι πρέπει να κερδίσουν και με 4-0 για να περάσουν, και ήδη χάνουν 2-0. Τώρα πόσο πρέπει να κερδίσουν, 6-2.
5: 6-2, ναι. Εύκολα. Εύκολα. Η εθνική Ορδανία, φίλε, είναι ποδοσφαιρομάνα. Θα δεις ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν θα το πιστεύεις.
0: Μάλιστα, εντάξει.
6: Που λες, δεν έχουν αλλάξει ούτε μια δεύτερη μπάλα. Άντε τρίτη, για να μην είμαι και πολύ αυστηρός. Δεν έχουν μπορέσει.
5: Θα τις αλλάξω μαζεμένες τα 6 γκολ, Μίτσο.
0: Ναι, ναι.
6: Δεν έχουν.
5: Μίτσι, μάλλον.
0: Μόλις μπει ο Μέση εκεί θα.
5: Ναι, ναι.
6: Ένα σουτ στο αντίπαλο τέρμα δεν έχουν κάνει ακόμη. Ένα 4 για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Βέβαια τα 2 είναι τα γκολ. Για να δούμε μπροστά Μαρτίνες τώρα μια παλιά. Ο πάλι γίνεται είναι δυνατή. Δεν προλαβαίνει ο Στράιγκερ της Ιντεπενδιέντε και σκόρε από την Άστρη Βούλα στο 31ο λεπτό στο σημερινό παιχνίδι. Και βέβαια επιθετική άμυνα από την εθνική ομάδα της Αργεντινής που δείχνει διαθέσεις να σημειώσει και άλλα τέρματα. Η Ορδανία δεν μπορεί, δείχνει ότι δεν μπορεί. Έπαιξε λίγο επιθετική άμυνα η Αργεντινή, έχασαν την μπάλα οι Ορδανοί, την έβγαλαν μόνοι τους, πλάγιο out. Για να δούμε τώρα πώς το λέω αυτή η επίθεση μέσα στην περιοχή, εναλλαγές της μπάλας απ' έξω, Παλάσιος, Λοσέντο, κάθετη, προσπαθεί εκεί ο Μαρτίνες, να άλλη μια συνεργασία του Λοσέλσο με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο τελευταίος δεν μπορεί να τσιμπήσει την μπάλα από τη γραμμή της μικρής περιοχής και να στείλει στα δίχτυα του Αμπουλάιλα. Κόβουν οι Ορδανοί, προσπαθούν να βγουν μπροστά. Στη δεύτερη μπάλα γίνεται το λάθος. Ανάκτηση όμως και πάλι για την εθνική ομάδα της Ιορδανίας. Μεγάλη παλιά η οποία φτάνει αυτή τη φορά στον Αλή. Το σουτ.
0: Ούτε στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Ούτε στο αμερικάνικο.
6: Κάνει ένα σουτ, φίλες και φίλοι, το δεκάρι που έβαλε πριν από λίγο ο Αλ Ταμάρι, και επειδή εκεί ακριβώς που είναι το τέρμα, είναι, αν έχετε παρακολουθήσει American Football, είναι και το goal που βάζουν οι Dallas Cowboys στο Dallas Stadium. Μιλάμε, πήγε τόσο ψηλά η μπάλα. Ένα γήπεδο το οποίο με την Αργεντινή βέβαια να είναι μπροστά, να μην έχει κατεβάσει ταχύτητα. Ένα γήπεδο το οποίο μπορεί να λέμε εμείς για το NFL, αλλά έχουν διεξαχθεί πάρα πολλοί αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πυγμαχίας. Και μάλιστα πάρα πολύ, επειδή μ' αρέσει και παρακολουθώ από τους στάρ εκεί, δηλαδή ο Μάνι Πακιάο, ο οποίος Φιλιππινέζος πυγμάχος, οκτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής, έχει δώσει πάρα πολλούς αγώνες εκεί. Και επίσης ο Κανέλο Άλβαρες, αυτός ο Μεξικανός με πολλά παγκόσμια πρωταθλήματα, και σίγουρα το γνωρίζετε οι περισσότεροι, είναι ο πρωταγωνιστής στο Creed 3, σε αυτή την αμερικάνικη αθλητική δραματική ταινία του Τζόρνταν, στο πρώτο το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, που βασίζεται στον θάνατο, στα γεγονότα μάλλον που οδήγησαν στο θάνατο του Όσκαρ Γκραντ, ενός νεαρού άνδρα που σκοτώθηκε από αστυνομικό εκεί στη... δεν θυμάμαι τώρα που ήταν, στο σταθμό Oakland στην Καλιφόρνια. Πάρα πολύ καλή ταινία, έχει βγει. Είναι ουσιαστικά, είναι το ένα το συνολικά επεισόδιο του franchise Rocky, να το πω έτσι. Αυτός λοιπόν είναι ο πυγμάχος που έχει παίξει σε αυτό το γήπεδο, ένα γήπεδο το οποίο θεωρεί ότι έχει τις μεγαλύτερες οθόνες βίντεο υψηλής ανάλυσης στον κόσμο. Λαουτάρο Μαρτίνες, το σούτ, οριζόντιο δοκάρι και έξω. Να άλλο ένα δοκάρι για λογαριασμό του Μαρτίνες. Είχε ένα στο 28 λεπτό φαλτσαριστό το σούτ. Βρίσκει την μπάλα με τα ακροδάχτυλα ο Αμπουλάιλα, και στο 54 λεπτό καταγράφω τη φάση. Μαρτίνες δοκάρι, και αυτή τη φορά δύο δοκάρια για τον σκόρερ με πέναλτι και στράικερ της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής και της Ιντερνασιονάλε. Και βέβαια, Μιχάλη, εδώ η Αργεντινή δεν μας δείχνει διάθεση να αφήσει το πόδι από τον γκάζι. Τι γίνεται εδώ δίπλα?
5: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω και τους δύο που μου δώσατε το χρόνο να ολοκληρώσω και να στείλω την καταγγελία και στην EBU και στην
6: FIFA,
5: για αυτή την προσβολή που κάνετε στην Εθνική Ορδανία, σε αυτή την μεγάλη ποδοσφαιρική σχολή, και όλα αυτά τα υποτιμητικά σχόλια που έχετε κάνει έχουν ήδη πάει υπομορφή καταγγελίας στην EBU και τη FIFA. Θα κληθείτε από τον Ινφαντίνο να υποστείτε τις κυρώσεις των πράξεών σας.
0: Έβαλε γκολ η Ιορδανία
6: για την Εθνική Ομάδα της Ιορδανίας. Μούσα Αλ Ταμάρι, το δεκάρι που λέγαμε, 55 λεπτό, παίχτης που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, στη μοναδική επίθεση της Εθνικής Ομάδας της Ιορδανίας.
5: 55 λεπτό, δεύτερο γκολ για τους Αυστριακούς, αυτή τη φορά από τον Σάβιτσερ, τον μεσοεπιθετικό της Ντόρτμουντ, με ένα πολύ όμορφο αδεξιό σουτ έξω από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα στο αριστερό παράθυρο του Μπενμπότ, και έτσι στο 55ο λεπτό η Αυστρία παίρνει και πάλι κεφάλι στο σκορ, αυτή τη φορά με τον άλλο σπουδαίο παίχτη της, τον Μαρσέλ Σάβιτσερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο οποίος έγινε αποδέκτης της πάσας αυτή που του έκανε ο Λάιμερ. Πολύ ωραία η κίνηση του Λάιμερ από τα δεξιά, γύρισε την μπάλα στο ύψος της περιοχής, εκεί όπου στην κίνηση ο Σάβιτσερ την έστειλε ουσιαστικά στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα. Βρήκε λίγο την μπάλα με τα ακροδάχτυλα ο Μπενμπότ, αλλά δεν μπόρεσε να την εκτρέψει, να το πούμε έτσι, από την πορεία της προς τα δίχτυα. Έτσι το 55 γίνεται το Αλγερία-Αυστρία 1-2, Δημήτρη.
6: Έλεγα λοιπόν ότι ο Μούσα Αλ Ταμάρι, ο παίκτης ο οποίος έστειλε την, έβαλε γκολ στο NFL πριν από λίγα λεπτά, καταφέρνει με μια προβολή να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τα δεξιά για λογαριασμό της Ιορδανίας, η πρώτη της ουσιαστικά επίσκεψη στα καρέ της Αργεντινής, και καταφέρνει να σημειώσει το γκολ, να μειώσει σε 2-1 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ετοιμάζεται να μπει και ο Μέση, τον είδα κάποια στιγμή να φοράει φανέλα βασικού, ο σκηνοθέτης τον έδειξε φευγαλέα, γιατί η μπάλα ήταν εκείνη τη φάση, σε εκείνο το χρονικό σημείο, στα πόδια των παιχτών της Εθνικής Αργεντινής, όπως και τώρα που προσπαθούν να βγουν μπροστά, αλλάζουν μπάλες για να δούμε ο Παλάσιος ποια θα είναι η επιλογή της. Σπάει δεξιά στο Σιμεώνε, τον μπακ που ανεβαίνει συχνά και γίνεται καλύπτει τη θέση του δεξιού εξτρέμ. Και πάλι Παλάσιος, δεν κλείνουν καλά το χώρο οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Ιορδανίας. Τζουλιάν Σιμεώνε πέφτει μπροστά σε δύο ποδοσφαιριστές και πιο συγκεκριμένα στον Αλ Μαρντί που μπήκε πριν από λίγο, πάει να τον κλείσει, αναγκάζεται να αλλάξουν κατεύθυνση, αλλαγή επιθετικής προσπάθειας σε χώρο πλέον από τα αριστερά για την ομάδα της Εθνικής Αργεντινής. Πολυπρόσωπη η άμυνα της Ιορδανίας, 2-1 το σκορ μέχρι στιγμής υπέρ της Αργεντινής. Είμαστε στο 58 λεπτό. Λέσλο το 1-0, Λαουτάρο Μαρτίνες με πέναλτι το 2-0, μείωσε ο Άλτα Μάρι με το 25ο του γκόλ, 29χρονος στράικερ της Ρεν, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο μέσα στο παιχνίδι, η μία από τις δύο επιλογές του Τζαμάλ Σελαμί, του 55χρονου coach από το Μαρόκο της Εθνικής Ιορδανίας, που έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή της στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Να λοιπόν ο σκόρερ που προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, κάνει μια ταχυδυναμική κούρσα χωρίς την μπάλα να την πάρει. Όχι, η επιλογή είναι για άλλον ποδοσφαιριστή και που δεν φτάνει ποτέ στον Αλί Αζαϊζέχ. Γιατί κόβουν οι παίκτες της Εθνικής Αργεντινής, προσπαθούν να οργανώσουν μια επίθεση. Τώρα περνάνε το χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Νίκο Πάζο, ο οποίος κάνει καλό παιχνίδι, μου αρέσει μέχρι στιγμής, ο μέσος της Κόμο. Σπάει την μπάλα αριστερά, Χούλιαν Αλβάρες, και πάλι ο Πάζ έξω από την περιοχή. Πολλές αναλλαγές μπάλας για την ομάδα της Αργεντινής. Να δούμε μέσα στην περιοχή το σούτ από τον Νίκο Πάζ. Δεν την βγάζει, δεν την πιάνει την μπάλα όπως θα ήθελε, και αυτό απελπιστικά out, έξω από τα δοκάρια του Γιαζίτ Αμπουλάιλα. Και έχουμε στον αγωνιστικό χώρο τον Τζιοβάνι Λοσέλσο, ο οποίος φαντάζει και σίγουρα θα του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες, Μιχάλη.
5: 59 λεπτά στο Κάνσας, Αλγερία, Αυστρία 1-2, με τους Αλγερινούς προφανώς να έχουν πάρει αρκετά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο μετά το δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Σάμπιτσερ στο 55ο λεπτό. Και αυτό ωραίο γκολ με την κίνηση του Λάιμερ από τα δεξιά, το γύρισμα της μπάλας στο ύψος της περιοχής, εκεί όπου πάνω στην κίνηση ο Σάμπιτσερ στην 101η του συμμετοχή πετυχαίνει το 27ο γκολ του για την Εθνική Αυστρίας και της δίνει και πάλι το προβάδισμα. Ο Άρ μπαίνει τώρα στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα, γκολ 2-2 από τον Μαχρέζ στο 60 λεπτό. Η Αλγερία ξαναφέρνει το παιχνίδι στα ίσια και πάλι όμως το γκολ ανήκει κατά 70% στον Αουάρ, που έκανε πολύ όμορφη πλαγιοκόπηση από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα στην άλλη πλευρά της μεγάλης περιοχής, όπου εκεί ο Μαχρέζ πάνω στην κίνηση με απευθεία σουτ πέτυχε το 31ο γκολ του για την Εθνική Αλγερίας και κάνει το σκορ 2-2 στο 60 λεπτό σε ένα παιχνίδι που έχει ανάψει μετά το πρώτο 25 λεπτό περίπου του πρώτου ημιχρόνου. Βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο, βλέπουμε ωραίο ρυθμό, βλέπουμε, έχουμε δει μάλλον 4 γκολ, ένα δοκάρι από τους Αλγερινούς. Βλέπουμε δηλαδή κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό με το οποίο ξεκίνησε το παιχνίδι. Λίγο γρήγορα τις τρεις αλλαγές των Αυστριακών στην ανάπαυλα, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου δηλαδή. Έξω ο Αρναούτοβιτς, ο σκόρερ του πρώτου γκολ της Εθνικής Αυστρίας, 49 για την, στην καριέρα του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Έξω λοιπόν ο Αρναούτοβιτς, μέσα ο Γκρέγκοριτς της Augsburg. Έξω ο Σμιτ, μέσα ο Βάνερ της Άιντχόφεν. Έξω και ο Χαβέρ Σλάγκερ, μέσα ο Γκρίλιτς της Μπράγκα. 61ο λεπτό λοιπόν στο Κάνσας, εδώ και ένα λεπτό έχει γίνει το 2-2 ανάμεσα σε Αλγερία και Αυστρία με τον Μαχρέζ. Οι Αυστριακοί τώρα είναι μπροστά, προσπαθούν να αναπτυχθούν με μια σέντρα του Εμβουένε από τα αριστερά, η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, out, και οι κάμερες πάνω στον Μαχρέζ με το 31ο γκολ του. Και όπως μας βγάζει εδώ μια καρτέλα, μόνο ο Σλιμανί με 49 γκολ είναι πάνω από τον Μαχρέζ. Και τώρα θα γίνει και ακόμη μία αλλαγή για την εθνική ομάδα της Αυστρίας, εκτός ο αρχηγός, ο Αλάμπα, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είχε και τα γενέθλιά του, έκλεισε τα 34 του την Τρίτη. Έξω Αλάμπα λοιπόν, στο 62ο λεπτό, μέσα ο Ντάνσο. Και ενώ το παιχνίδι έχει έρθει και πάλι στα ίσια, δύο φορές έχουν προηγηθεί οι Αυστριακοί, στο 28ο με τον Αρναούτοβιτς και στο 55ο με τον Σάμπιτσερ. Δύο φορές σε μικρό χρονικό διάστημα, στο 45ο η πρώτη σοφάριση του Μπελγκαλή, στο 60ο η δεύτερη του Μαχρέζ. Έτσι τώρα στο 63ο Αλγερία-Αυστρία είναι στο 2-2. Οι Αυστριακοί αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους και προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Γκρέγκοριτς. Θα προσπαθήσει να κάνει εκεί ο Σάμπιτσερ ένα τακουνάκι, θα το προλάβει ο Μπελγκαλή και θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Μπενμπότ. 63 λεπτά λοιπόν στο Κάνσας, Αλγερία-Αυστρία 2-2, σε ένα παιχνίδι που θα το ξαναπώ, αυτό που μας έδειχνε μέχρι τα 25 λεπτά του ήταν αποκαρδιωτικό θέαμα. Από εκεί και πέρα λες και γύρισε ο διακόπτης και οι δύο ομάδες έχουν προσφέρει πραγματικά όμορφο ποδόσφαιρο και κάπως έτσι οι Δημήτριδες ξαναλλάζουν οι ισορροπίες. Τώρα και πάλι Αλγερία-Αυστρία είναι στους 32, αφήνοντας και πάλι έξω το Ιράν, που για περίπου ένα πεντάλεπτο από το προβάδισμα που πήραν οι Αυστριακοί με τον γκολ του Σάμπιτσερ έως την ισοφάριση του Μαχρές, είχε βρεθεί και πάλι ως 8η καλύτερη τρίτη στην φάση των 32.
6: Να πάρω μικρόφωνο. 64 λεπτό, έχει κερδίσει ένα φάουλ η εθνική ομάδα της Αργεντινής σε πάρα πολύ καλό σημείο. Έχει μπει και ο Μέση μέσα από το 61ο λεπτό. Βγήκε ο Λεουτάρο Μαρτίνες, μπήκε ο Μέση στην θέση του και βέβαια έχουμε το φάουλ έξω από την περιοχή. Ο Μακάλιστερ το κέρδισε για λογαριασμό της Αργεντινής από τον Αλ Αράμπο, ο οποίος είδε και την κίτρινη κάρτα του Ρουμάνου διαιτητή. Και ο Μέση βέβαια από μέση απόσταση είναι στην ευθεία του τέρματος του Αμπουλάιλα και γύρω στα 10 μέτρα έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής. Είναι μακριά, αλλά το έχει το χτύπημα ο Λιονέλ Μέση, ο αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής. Φυρίζει ο Ρουμάνος, εκτελεί ο Μέση, η μπάλα όμως αρκετά ψηλά πάνω από την εστία του Αμπουλάιλα. Να λοιπόν ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι, ο απόλυτος ηγέτης της Αλμπισελέστε και στο 6ο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας του. Τι να πεις για το Μέση, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει στην συνέχεια της διοργάνωσης αυτό το παιδί και βέβαια που, μέχρι που θα φτάσει και μπορεί και αν θα μπορέσει να πάρει την ομάδα της Εθνικής Αργεντινής από το χέρι, να τη φτάσει αρκετά ψηλά μέχρι τον τελικό, κάτι που θεωρούν στην χώρα ότι μπορεί να τα καταφέρει η εθνική τους ομάδα. Είμαστε στο 66ο λεπτό, πιέζουν τώρα επιθετική άμυνα οι παίκτες της Εθνικής Αργεντινής στο μισό της περιοχής της Ιορδανίας, το πλάγιο out δεν είναι καλό ακτυπημένο, οπότε παίρνουν την μπάλα οι Αργεντίνοι και προσπαθούν να οργανώσουν μια επίθεση από τα αριστερά με τον Νικολάς Τολιαφίγκο, τον μπακ της Λιόν. Αλλάζουν μπαλιές, παρέδες, μεγάλη μπαλιά για το Μέση, ούτε καν σηκώνεται να πηδήξει ο Μέση, γιατί ήταν δίπλα του πάρα πολύ υψηλότερος αντίπαλος και θεώρησε σκόπιμο να μην σηκωθεί να κάνει διεκδίκηση μπάλας. Ωστόσο η μπάλα είναι στα πόδια παικτών και πάλι της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής. Αλέξης Μακάλιστερ της Λίβερπουλ προσπαθεί, εκεί έχει περάσει, σας είπα πριν από λίγο, και αυτός στο παιχνίδι στη θέση του Νίκο Πάζ, Ο Πάζο, ο οποίος για μένα τα πήγε πάρα πολύ καλά όσο αγωνίστηκε. Βέβαια ο Λιονέλ Σκαλόνι κάνει αυτές τις αλλαγές, δίνει και ανάσες και σε πολλούς ποδοσφαιριστές, ανακατεύει και λίγο την τράπουλα, γιατί θεωρεί ότι η ομάδα του θα έχει μεγάλη συνέχεια στην διοργάνωση. Έχει παγώσει κάπως ο ρυθμός, φίλες και φίλοι, στο Dallas Stadium με τους παίκτες της Εθνικής.
0: Πάμε για ένα κόρνερ στο Μιχάλη, Δημήτρη.
5: Να πάρουμε το μικρόφωνο για το κόρνερ. Η κεφαλιά εκεί του Ντάνσο στο κέντρο της περιοχής της Αλγερίας, στην εκτέλεση αυτή του κόρνερ από τα αριστερά από τον Σάμπιτσερ, ο κεντρικός αμυντικός της Τότεναμ, 28χρονος, που πριν από λίγο πήρε τη θέση του Αλάμπα, έστειλε την μπάλα με την κεφαλιά να περάσει λίγο out από το αριστερό δοκάρι. Παίρνω την ευκαιρία του διαλύματος ενυδάτωσης να πω για έτσι μια ωραία στιγμή, την ώρα που οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια. Αγκαλιά ο Σάμπιτσερ με τον Μαχρές. Οι δυο τους έχουν συνυπάρξει στο Μάντσεστερ, όταν ο μεν Αυστριακός ήταν ένα χρόνο δανεικός από την Ντόρτμουντ στην United, ενώ ο Μαχρές βρισκόταν περίπου στο μέσο και κάτι ψηλά της μεγάλης καριέρας του στην Manchester City. Είμαστε στο 68ο λεπτό, διάλειμμα ενυδάτωσης Αλγερία-Αυστρία 2-2. Δύο φορές μπροστά στο σκορ οι Αυστριακοί, με τον Αρναούτοβιτς στο 28ο και τον Σάμπιτσερ στο 55ο. Δύο φορές ισοφάρισαν οι Αλγερινοί με τον Μπελγκαλί στο 45ο και τον Μαχρέζ στο 60ο. Οι Αλγερινοί που είχαν και ένα δοκάρι στο 40ο λεπτό σε σούτε του Μάτσα. Και να κάνω και μια διορθωσούλα για την ασίστ στο γκολ του Αρναούτοβιτς. Είναι ασίστ πολλών καρατίων, περίπου 30 μέτρα. Τον έχει δει να κινείται ο Αλάμπα και το έχει πετάξει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας της Εθνικής Αλγερίας του Αρναούτοβιτς, ο οποίος την κοντρόλαρε, πλάσαρε τον Μπενβότ και έτσι είχε ανοίξει το σκορ στο 28ο λεπτό. Διάλειμμα ενυδάτωσης λοιπόν εδώ στο...
0: Και πολύ σωστή και η παρατήρησή σου, Μιχάλη, νωρίτερα, που μας έλεγες για την Ιορδανία και τις καταγγελίες και λοιπά και λοιπά στην Ιμπιγιού. Πάνω που το έλεγες, έβαλε γκολ η Ιορδανία, έτσι.
5: Για να δείτε, δεν μιλάω τυχαία, έτσι. Άλλα πέντε μείνανε, Δημήτρη, άλλα πέντε.
0: Λοιπόν, προλαβαίνεις να ενυδατωθείς και εσύ λιγάκι, νομίζω.
5: Okay.
0: Το κάνει και ο Δημήτρης, εξάλλου έχουν και εκεί το break της ενυδάτωσης, το διάλειμμα της ενυδάτωσης στο Ντάλλας, στο παιχνίδι της Ιορδανίας με την Αργεντινή, με τους Αργεντινούς να προηγούνται με 2-1, ενώ το δικό σου μάτς Αλγερία-Αυστρία, ωραίο παιχνίδι, με την Αργεντινή, με τους Αργεντινούς να προηγούνται με 2-1, ενώ το δικό σου μάτς Αλγερία-Αυστρία,

0: θυμίσω εγώ ότι η βαθμολογία έχει τώρα την Αργεντινή πρώτη με 9 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση η Αυστρία, στη τρίτη θέση η Αλγερία. Περνάει τόσο η Αυστρία όσο και η Αλγερία στους 32. Οι Αυστριακοί θα πάνε πάνω στην Ισπανία. Η Αλγερία θα πάει πάνω στην Ελβετία. Ολοκληρώθηκε το διάλειμμα ενυδάτωσης στο μάτς της Αργεντινής με την Ιορδανία. Βλέπω και κάποιες αλλαγές. Θα μας τις πει ο Δημήτρης Λουκάκης.
1: Ο Μπάρκο μπήκε στο παιχνίδι. Ο Βαλεντίν Μπάρκο, 22 χρονών, στην πέμπτη του συμμετοχή, είναι ακραίος και αυτός fullback στις Πέστο, παίζει στο Στρασβούργο. Πήρε τη θέση του Τζουλιάνο Σιμεώνη. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, Δημήτρη, ότι κάνει, ανακατεύει λίγο την τράπουλα ο Σκαλόνι, ξεκουράζει και κάποιους ποδοσφαιριστές. Είναι 2-1 το σκόρ υπέρ της ομάδας του. Βλέπει ότι ελέγχει την κατάσταση. Και βέβαια η εθνική ομάδα της Ιορδανίας, τη μόνη επίθεση που έκανε οργανωμένα και αυτή εκμεταλλεύτηκε λίγο χώρο στο ανοιχτό γήπεδο, κατάφερε από τα δεξιά να γίνει σέντρα και ο Μούσα Αλταμάρη με προβολή να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Για να δούμε τώρα την Αργεντινή από τα αριστερά, εκεί που παίζει ο Μπάρκο. Πλέον από τα δεξιά, εκεί που παίζει ο Μπάρκο, είναι αριστεροπόδαρος, αλλά αρέσκεται να παίζει από εκεί, καταλαβαίνετε, όπως και πολλοί ποδοσφαιριστές, για να φέρουν την μπάλα στο άλλο πόδι, το κόντρα πόδι που λέμε στην γλώσσα του ποδοσφαίρου, για να δουν καλύτερα φιλέτο το τέρμα και να μπορέσουν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις. Η Ιορδανία προσπαθεί να πιέσει ψηλά, θέλει τον γκολ της ισοφάρισης. Αυτό όμως ίσως δημιουργήσει κινδύνους άμα δεν προσέξει στα μετόπιστεν. Μέση να αλλάξει την μπάλα εκεί με τον Τιάγκο Αλμάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης, και πάλι ο Αλμάδα, η επιλογή του είναι αριστερά. Το Λιαφίγκο, ο Μπακ, πολλές αλλαγές της μπάλας, 73ο λεπτό, κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, η Ιορδανία, Αργεντινή 1-2, και οι χώροι κλειστοί για να μπορέσουν οι παίκτες εθνικής Αργεντινής που εξακολουθούν να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Έχουν φτάσει σε ένα 70% κατοχή μπάλας έναντι 30% της εθνικής ομάδας της Ιορδανίας, με 608 πάσες παρακαλώ και μεγάλο ποσοστό ευστοχίας στις ακρίβειες, μάλλον στις πάσες, ένα 93%. Έχει παγώσει το παιχνίδι, δεν ξέρω, Μιχάλη, αν εκεί έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σένα.
2: Εδώ έχουμε τον Αουάρ και τον Αΐτ Νούρι, είναι νεοεισελθόν, να προσπαθούν να αλλάξουν την μπάλα έξω από την περιοχή των Αυστριακών. Τώρα γυρίζει πιο πίσω, οπότε έχω τη δυνατότητα να πούμε τις τρεις αλλαγές που έκανε ο Πέτκοβιτς Εθνικής Αλγερίας στο 71ο λεπτό. Ο Αΐτ Νούρι τώρα προσπάθησε να κάνει μια εξιζητημένη προσπάθεια ανάμεσα.
0: Πολύ φιλόδοξο.
2: Ναι, πολύ φιλόδοξο, τρίπλα ανάμεσα σε τρεις. Έξω ο Χατζάμ λοιπόν, έξω ο Μπελγκαλί, έξω και ο Γκουιρί. Μέσα στη θέση του Χατζάμ ο Αΐτ Νούρι, ο 26χρονος της Σίτη. Στη θέση του Μπελγκαλί ο 27χρονος της Παρί FC, όχι Σεν Ζερμέν, Παρί FC, ο Τσερκί. Και στη θέση του Γκουιρί ο 27χρονος της Καμπίλιε, ομάδα του Αλγερινού πρωταθλήματος, ο Μπελαΐντ. Τώρα ο Πος θα βγάλει μπροστά την μπάλα εκεί όπου ο Γκρέγκοριτς θα την απομακρύνει και θα βγει μπροστά με τον Σάμπιτσερ αριστερά, ο μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ, αρχηγός μετά την αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο του Αλάμπ. Αυτός έχει πάρει το περιβραχιόνιο για την Εθνική Αυστρίας. Την Εθνική Αυστρίας που έχει κατοχή αυτή τη στιγμή λίγο έξω, λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, προς την περιοχή των Αλγερινών, οι οποίοι εξακολουθούν, παρά το γεγονός ότι εδώ το τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο, η Αυστρία είναι αυτή που έχει την μπάλα στην κατοχή της, οι Αλγερινοί είναι αυτοί που έχουν τα ποσοστά υπέρ τους με 57-43. Τώρα η μπάλα θα γυρίσει πιο πίσω. Δεν έχει αλλάξει πόδια, δεν έχει αλλάξει κατοχή μάλλον, δεν έχει αλλάξει πόδια εθνικής ομάδας. Πόδια παιχτών έχει αλλάξει αρκετά με την κυκλοφορία της μπάλας των Αυστριακών. Αυτή η ιστορία στο χώρο της μεσαίας γραμμής και λίγο πιο πίσω με τους Αυστριακούς.

0: Ολυμπιακούς να αλλάζουν την μπάλα οι Αλγερινοί. Τώρα, όχι ούτε τώρα, δεν θυμήθηκαν να πιέσουν, σιγά σιγά περπατώντας ανεβάζουν τις γραμμές. Η μπάλα είναι στον Τάνσο λίγο έξω από την περιοχή της Εθνικής Αυστρίας, θα δώσει στον Πος, αυτός πιο δίπλα του και πάλι θα πάρει την μπάλα. Θα γίνει όμως το λάθος και θα προσπαθήσουν να βγουν με τον Μάτσα μπροστά οι Αλγερινοί. Θα περάσει πίσω εκεί όπου θα κινηθεί ο Μπενταλέμπ αργά, έχει πέσει πάρα πολύ ο ρυθμός και σε αυτό το παιχνίδι.
1: Να δούμε αυτό το φάουλ
0: να
1: τότε.
0: Να το δούμε το φάουλ, Δημήτρη μου.
1: 76 λεπτό επικίνδυνο φάουλ, γιατί φέρνει μπάλα με καλή σέντρα ξηραφένια και δημιουργεί προϋποθέσεις για λογαριασμό της Εθνικής Ιορδανίας. Εκτελείται, δεύτερο δοκάρι, πάει εκεί να εκμεταλλευτεί ο Αλ Αράμπ, τελικά δεν φτάνει πρώτος στην μπάλα. Είχαμε μια αλλαγή πριν από λίγο, μπήκε και ο Αμέρ Τζαρμούς, ο 24χρονος της Αλ Ζάουρα για λογαριασμό της Εθνικής Ιορδανίας, και παρακολουθώ τον Μπάρκο, τον 22χρονο που έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή του και έχει περάσει την μεσαία γραμμή του Στρασβούργου, γιατί τον παρακολουθώ. Οπότε γυρνάει πίσω να μαρκάρει στην, ως δεξιός ο πιστοφύλακας κάποιες φορές όταν ανεβαίνει η Εθνική Ομάδα της Ιορδανίας. Δίνει και κάποιες οδηγίες στον Οταμέντι και γελάω. Του λέει, κοίτα κοιπήσες, ο παίκτης έχει μείνει ελεύθερος και τα λοιπά. Και γελάω γιατί ο Οταμέντι, 38 χρονών πλέον με τόσες παραστάσεις στα γήπεδα, εντάξει δεν του λέει τίποτα, αλλά τι θα μπορεί να σκέφτεται για τον νεαρό.
2: Πραγματικά.
0: τώρα που είπες ο Οταμέντι, θυμήθηκα ένα φοβερό σκηνικό στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αυστρία, με πλάνο της κάμερας από την κερκίδα των Αργεντινών. Έβλεπες εκεί 10-10-10-10-10-10-10 και ξαφνικά μέσα στα δεκάρια τσουπ και ένα 19. Πρέπει να ήταν εξάδερφος, Μπατζανάκης,
2: ναι,
0: του Οταμέντι. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Όλα δεκάρια,
2: ναι,
0: και ένα 19.
2: Μιχαλή,
0: Δημήτρη,
2: βλέπω πολλές πασούλες στο μάτς της, το δικό σου Αλγερία-Αυστρία. Πάρα πολλές πασούλες.
0: Το βλέπεις
2: στο
0: και
2: χώρο
0: εσύ,
2: της μεσαίας γραμμής, ναι. Το έχουν τώρα το 2-2, τους βολεύει, ε.
0: Εντάξει, και το 1-1 τους βόλευε.
2: Ναι, ναι, είπα να βάλουν δύο γκολ ακόμα για να ζεστάνουν τον κόσμο, κατάλαβες.
0: Λες.
2: Τώρα. Ναι.
0: Ναι, τώρα σιγά σιγά γελάει ο Λουκάκης. Σιγά σιγά το παιχνίδι έχει αρχίσει να πλησιάζει στην εικόνα που είχε στο
2: το
0: πρώτο
2: 82. 25 λεπτό. Πλησιάζει το 82 τώρα.
0: Περίμενε στο πρώτο 25 λεπτό,
2: ναι,
0: και έτσι μεσοπρόθεσμα, βράχυπρόθεσμα μάλλον, και μακροπρόθεσμα φτάνουμε στην τροπή της Χιχών του, ναι, του 82, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: με τους Αυστριακούς πάλι.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι, αλλά αυτή τη φορά τους Αλγερινούς που τότε ήταν το θύμα, Δημήτρη,
1: ναι,
0: μιλάς.
1: Ναι, επειδή είναι ο Μέση τώρα μέσα στο παιχνίδι, θα σας διακόψω για άλλη μια φορά. Έχει κερδίσει ο Αργεντίνος ένα φάουλ σε καλή θέση από τον Αλί Ολβάν. Είναι 4 μέτρα έξω από τη γραμμή, από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, επίσης στην ευθεία του Γιαζίντ Αμπουλάιλα, τερματοφύλακα της Εθνικής Ομάδας της Ιορδανίας. Είναι σε καλύτερη θέση από πριν, δηλαδή μπορεί να το κάνει ο Λιονέλ Μέση, ο παίκτης Ίντερ Μαϊάμι, πιο τεχνικό, να μην χρειαστεί να βάλει τόσο πολύ δύναμη όπως έβαλε στο προηγούμενο και είχε ως αποτέλεσμα να φύγει η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας και της Ελ Χουσέιν. Τώρα είναι πάνω από την μπάλα ο Μέση, μας τον δείχνει κάδρο σκηνοθέτης, δεν έχω δει πόσα άτομα είναι στο τείχος. Είναι 5 άτομα, είναι 4 άτομα στο τείχος και ένα δίπλα πέμπτος. Εκτελεί ο Μέση, περνάει, γκολ! 80 λεπτό, Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος άρχοντας μέχρι στιγμής της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Λιονέλ Μέση, ο άνθρωπος που σημειώνει 123 γκολ με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Αργεντινή, παγκόσμια πρωταθλήτρια, δεν λέει να πατήσει φρένο. Ποδόσφαιρο κατοχής, ποδόσφαιρο χάρμα ιδέστε, επιθετική προσανατολισμή στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και ευρύ σκορ. 3-1 μπροστά. Η Ιορδανία δεν μπορεί να αναθαρίσει. Μείωσε, φίλες και φίλοι, στο 55ο λεπτό με τον Αλ Ταμάρι, αλλά ο Λιονέλ Μέση, βλέπουμε τώρα και την γυναίκα του και την οικογένεια να πανηγυρίζει από τις εξέδρες. Στέλνει στο 88ο λεπτό την μπάλα στα δίχτυα του Γιαζίντ Αμπντουλάιλα και σφραγίζει ουσιαστικά τη νίκη της εθνικής ομάδας της χώρας του, της Αργεντινής.
2: Το έκτο γκολ του Μέση, Δημήτρη, στο Μουντιάλ.
0: Πάμε για 7 τώρα εμείς οι Αλγερινοί, έτσι,
1: ναι.
0: Οι Ορδανοί.
1: Τώρα, ήταν πάρα πολύ καλό το σημείο και βέβαια ο τερματοφύλακας, να το πω και αυτό, ο Αμπντουλάιλα δεν το έχει με τις εκτελέσεις φάουλ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο φάουλ, στο πρώτο γκολ, στο 19ο λεπτό, ναι, του Τζιοβάνι Λοσέσλο, και το λέει και ο Τάσο Λεμέζης, που με το λέει στα ακουστικά, και σε αυτό του Μέση είχε πάρα πολύ, είχε αφήσει πάρα πολύ την γωνία του ανοιχτή, και στο Τζιοβάνι Λοσέσλο στο 19ο λεπτό που μπήκε τον γκολ επίσης με ευθεία στήμα φάουλ, το σου τώρα, η κόντρα και η μπάλα out. Νομίζω ότι σε αυτό το σουτ του Αλμάδα η μπάλα κάπου κόντρα, ρε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Και σαν έτσι στην κερκίδα, ε.
1: Δεν τον είδα. Γιατί κοίταγα κάτω να δω για το πότε μπήκε το δεύτερο γκολ, το λεπτό. Λοιπόν, ήταν σαν έτσι στην κερκίδα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, πολλοί θα είναι που θα παρακολουθούν τους αγώνες βέβαια και της Εθνικής Αργεντινής. Παλιοί ποδοσφαιριστές, μεγάλες δόξες αυτής της ομάδας, αλλά το θέμα είναι, έλεγα ότι στο 19ο λεπτό, αυτό προσπαθούσα να δω, κοίταξα κάτω και μόνο τότε τον έδειξε ο συνοθέτης, ο Τζιοβάνι Λοσέλσο έστειλε την μπάλα στο γάμα, περίμενε, έκανε κίνηση προς τα αριστερά ο τερματοφύλακας, δηλαδή περιμένοντας να περάσει την μπάλα πάνω από το τείχος, και ο Λοσέλσο την έστειλε στην άλλη γωνία. Τώρα με το Μέση, αφενός έχει βάλει μόλις 4 ποδοσφαιριστές στο τείχος, έπρεπε να βάλει τουλάχιστον 5, να κλείσει, τους είχε βάλει έτσι περίπου στη μέση της εστίας, αντί να κλείσει μια γωνία, και η μπάλα πήγε, το είδα αυτό ο Μέση, παμπώνυρος είναι, και ειδικά στις εκτελέσεις των φάουλ, είδε εκεί πέρα την αριστερή του γωνία ορθάνυχτη, την πόρτα ξεκλείδωτη, και λέει, γνωστός κλειδαράς είμαι, ας την ανοίξω όμορφα και ωραία. Και την έστειλε εκεί με ένα ψηρτό σουτ, δεν χρειάζεται να δώσει και πολύ ύψος, για να κάνει το τρίτο γκολ για λογαριασμό της εθνικής ομάδας Αργεντινής. Η Ορδανία Αργεντινή 1-3, 83ο λεπτό, Μιχάλη.
0: 83ο λεπτό και στο Κάνσας, Αλγερία Αυστρία 2-2, με τους Αλγερινούς να έχουν κερδίσει ένα φάουλ ακριβώς στον άξονα, ακριβώς στην ευθεία δηλαδή, αλλά αρκετά έξω από την περιοχή, πρέπει να είναι γύρω, άμα ανοίξει λίγο το πλάνο, πρέπει να είναι όχι πολύ έξω, δεν υπάρχει περίπτωση για απευθείας, θα γίνει η εκτέλεση με πάσα προφανώς. Ο Μαχρέζ είναι πάνω από την μπάλα, είναι στα 20 μέτρα έξω από την περιοχή. Τώρα γίνεται εκεί ένα υποτυπώδες στίχος από τον Βάνερ και τον Σάμπιτζερ. Ο Μαχρέζ θα δώσει δίπλα του στον Μπενταλέπ, αυτός θα σεντράρει, θα απομακρυνθεί η μπάλα, θα δοθεί και φάουλ, ή μάλλον θα δοθεί offside από ό,τι μπόρεσα να δω, από τον offside ο Μπελαΐντ, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος, στη συνέχεια καλύφθηκε, αλλά όταν η μπάλα είχε φύγει από το πόδι του Μπενταλέπ για την σέντρα, ήταν σε θέση offside. 84 λεπτά λοιπόν στο Κάνσας, Αλγερία Αυστρία 2-2. Θυμίζω 0-1 υπέρ των Αυστριακών, δηλαδή Αρναούτοβιτς στο 28ο, δοκάριο Σαϊμπί στο 37ο, ισοφάρισε ο Μπελγκαλί στο 45ο, και το ίδιο σκηνικό και στο ξεκίνημα στο πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου, με τον Σάμπιτσερ να δίνει προβάδισμα στους Αυστριακούς στο 55ο λεπτό και τον Μαχρέζ να ισοφαρίζει για την Εθνική Αλγερίας στο 60. Συνεχίζονται αυτές οι πασούλες. Τώρα ο Ντάντσο είναι αυτός που θα απομακρύνει την μπάλα αρκετά μακριά, εκεί όπου θα την χάσει τελικά, αλλά θα την ξανακερδίσει. Φωνάζουνε, ζητάνε φάουλε οι Αυστριακοί στο τράβηγμα της φανέλας από τον Μπεν Σεμπαϊνί πάνω στον center forward της Εθνικής Αυστρίας, στον Γκρέγκοριτς, τον παίχτη δηλαδή που πήρε τη θέση του Αρναούτοβιτς. Τίποτα δεν σφυρίζει ο διαιτητής, ο Τατάσεφο, Ουσμπέκος, και έτσι οι Αλγερινοί είναι αυτοί που έχουν τώρα την μπάλα στην κατοχή τους.
2: Και ξανάρχισαν τις πασούλες.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Πασούλες κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Οι τρεις της άμυνας, ο Μαντί, ο Μπενσεμπαϊνί και ο Χατζάμ, αλλάζουν την μπάλα περίπου στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα έχει πάει και ο Σαϊμπή εκεί και ο Μπενταλέμ για να βοηθήσουν αυτό το αντιποδόσφαιρο που παίζουν οι Αλγερινοί, με τη βοήθεια φυσικά και των Αυστριακών. Ούτως ή άλλως θα το πούμε για ακόμη μια φορά, το 2-2 αφήνει, περνάει και τις δύο ομάδες στην φάση των 32 και αφήνει εκτός συνέχεια στο ενοχλητικό Ιράν και το πολύ καλό Ιράν, τουλάχιστον με αυτό που έδειξαν οι Ιρανοί στα τρία παιχνίδια τους στην φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. 86 λεπτά τα συμπληρώνουμε τώρα, μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο τετράλεπτο στο Κάνσας. Η Αλγερία με την Αυστρία είναι πάντα στο 2-2 και όση ώρα μιλάω βλέπουμε αυτό το πράγμα.
2: Πάμε για ένα κόρνερ, θα το εκτελέσει ο Μέση.
1: Μέση εκτελεί κόρνερ, 87ο λεπτό, η Ιορδανία Αργεντινή 1-3. Αρκετός κόσμος στα καρέ του Αμπουλάιλα. Ο διαιτής αναμέτρησης κάνει κάποιες παρατηρήσεις εκεί στους ποδοσφαιριστές. Έχει ανέβει η αεροπορία της Αργεντινής. Πρώτο δοκάρι, προσπαθεί εκεί να μπει, αλλά και πάλι κόρνερ. Προσπαθεί να μπει ο Μακάλιστερ και πάλι κόρνερ για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Είναι το πέμπτο κόρνερ που κερδίζουν οι Αργεντινοί, είναι μπροστά στο σκορ και πάλι εκτελεσμένο στο πρώτο δοκάρι και πάλι στο κεφάλι του Μακάλιστερ. Προσπάθηκε σε εκεί για μια ακόμη φορά ο μέσος της Λίβερπουλ. Νέο κόρνερ, ακριβώς ίδιο σκηνικό, πλασαριστά τώρα του Μέση με τον Μπιτσιρικά. Το Μπάρκο, προσπαθούν οι παίκτες της Εθνικής Αργεντινής, δεν τους πιάνει όμως η κομπίνα. Ο Μέση, ο οποίος σκόραρε το έκτο του γκολ, φίλες και φίλοι, και είναι στα 19 γκολ τώρα πλέον σε παγκόσμια κύπελα.
2: Έχουμε δυνατό χτύπημα τώρα, Δημήτρη.
1: Πάρα πολύ δυνατό χτύπημα. Αυτό το παιδί πραγματικά από τότε που μπήκε ο Βαλεντίν Μπάρκο του Στρασβούργου παίζει με ανεβασμένη ψυχολογία. Έλεγα ότι ο Μέση έχει 19 γκολ, αλλά ας με συγχωρέσει ο Λιονέλ, νομίζω ότι ο Εμπαπέ θα είναι ο παίχτης ο οποίος θα σπάσει όλα τα ρεκόρ. Γιατί η Γαλλία,
2: έχει Μουντιάλ μπροστά του.
1: Έτσι ακριβώς. Η Γαλλία είναι παραδοσιακή δύναμη. Έχει πάντα προκλήσεις σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Μπαπέ έχει 16 γκολ μέχρι στιγμής. Και βέβαια όλο το μέλλον μπροστά του. Και έχει ακόμη να προχωρήσει στη διοργάνωση. Δεν το λέω επειδή παραδοσιακά από μικρό παιδί με τη Γαλλία και την υποστηρίζω. Αλλά και φέτος και σε αυτή τη διοργάνωση.
2: Πολύ δυνατή
1: η
2: ομάδα.
1: Η Γαλλία, μπράβο, έχει πάρα πολύ δυνατή ομάδα και αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές. Να μου πεις, για μένα η Πορτογαλία φέτος είναι η ομάδα, άμα το πάρουμε σε πρόσωπα, για μένα η Πορτογαλία έχει μια πληθώρα ταλαντούχων παικτών.
0: Ίσως το πιο ολοκληρωμένο ρόστερ, ακριβώς. Δημήτρη, να πω και εγώ στην κουβέντα.
1: Ακριβώς, το πιο ολοκληρωμένο. Αλλά βλέπουμε...
0: Να κάνω και κάτι δηλαδή, γιατί δεν βλέπω τίποτα, έτσι.
2: Ναι, η Γαλλία πάντως, παιδιά, για μένα είναι μια μηχανή τερμάτων. Μια εντάξει, μηχανή γκολ.
1: Ο Εμπαπέ, που μια και λέμε είναι από τους κύριους πρωταγωνιστές της μηχανής αυτής των γκολ, είναι σε τρεις διοργανώσεις που έχει παίξει, 18, 22 και 26, έχει σημειώσει αυτά τα 16 γκολ, είναι δεύτερος πλέον σκόρερ, συνεχίζει τώρα σε αυτή τη διοργάνωση, θα μου πεις και ο Μέση συνεχίζει και βέβαια.
0: Και ο Μέση
1: έχει...
0: σκοράρει, ενώ ο Εμπαπέ δεν σκοράρει. Δεν σκοράρει με τους Νορβηγούς.
1: Εντάξει, δεν σκοράρει με τους Νορβηγούς. Αυτό δεν μου λέει τίποτα.
2: Αλλά είναι δεύτερο σκόρερ, Μιχάλη, με 4 γκολ μαζί με Ντεμπελέ, Χάλαντ και Βινίσιους.
0: Okay, ναι.
1: Είναι, εντάξει, δεν κοιτάμε το. Κοιτάμε τώρα μήπως ξεπεράσει το Μέση και σε αυτή τη διοργάνωση. Εκεί το πάω εγώ.
2: Στο 19-16 είναι τώρα.
1: Μπράβο. Ναι. Εκεί το πάω εγώ, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσουν οι ομάδες. Να πεις τώρα, παίζει το Μαϊάμι με το πράσινο ακροτήρι η Αργεντινή. Εύκολο φαινομενικά είναι το παιχνίδι. Μπορεί να δούμε και
0: στο
1: εκεί.
0: Στο σπίτι του παίζει,
2: ναι. Ναι, στο σπίτι, ναι.
1: Μπορεί να δούμε και εκεί ευρύ σκορ.
0: Ευτυχώς, μόνο 4 θα είναι τα λεπτά της ταλαιπωρίας. Συγγνώμη των καθυστερήσεων.
2: Καλά πήγε να το πει. Τη ταλαιπωρία. Δεν ξέρω αν αποδοκιμάζει ο κόσμος εκεί στο Κάνσας. Αν ακούς φωνές αποδοκιμασίας, Μιχαλή.
0: Ακούω έτσι μια.
2: Ένα μακρόσυρτο σφύριγμα.
0: Ναι, ένα μακρόσυρτο σφύριγμα. Δεν είναι και τόσο ικανοποιημένος ο κόσμος και μια και μιλάμε για κερκίδα, έδειξε ένα κοντινό πλάνο, ένα πιτσιρίκο που φορούσε φανέλα πορτογαλική με το νούμερο 7. Θα κάνει και αλλαγή, μάλιστα, θα κάνει και αλλαγή ο Πόποβιτς. Βλέπω έχει έτοιμο εκεί στην άκρη με το νούμερο 25, ήταν ο Γκετζεμής, ο 24χρονος της Φροζινόνε. Ενδεχομένως να μην προλάβει, γιατί δεν βλέπω την μπάλα. Με ποιο τρόπο θα βγει η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να πάρει χρόνο συμμετοχής και αυτό το παλικαράκι ο Γκετζεμής, εκτός αν οι συμπαίχτες του τη βγάλουν επίτηδες για να γίνει αλλαγή. Πάντως εδώ και περίπου ένα δεκάλεπτο βλέπουμε το
2: μόνο
0: ίδιο πράγμα.
2: Μόνο πάσες βλέπουμε, Δημήτρη, ναι. Μιχαλή, τίποτε άλλο. Μόνο πάσες στη μεσαία γραμμή.
0: Πάσες των Αλγερινών στη μεσαία γραμμή, με τους Αυστριακούς να έχουν ξεχάσει όχι το Gegenpress, δεν υπάρχει Gegenpress, δεν υπάρχει καν press, ούτε καν πιέζουν, είναι στα 7-8 μέτρα από τον παίχτη που έχει την μπάλα και τώρα φαντάζομαι ακούγεται το παρατεταμένο έτσι γιουχάισμα.
2: Χιχό νούμερο 2.
0: Εντάξει, δεν το λες έτσι γιατί τότε ήταν πολύ... πολύ απογοητευτικό, πολύ εξευτελιστικό για το ποδόσφαιρο. Τώρα λες ότι έχουμε φτάσει στο 87-80 λεπτό, μας βολεύει το 2-2.
1: Να δούμε ένα κόρνερ.
0: Να το δούμε, ρε Δημήτρη.
1: Αλμάρντι, τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Η Ιορδανία, Αργεντινή 1-3 από τα αριστερά. Όπως επιτίθεται η εθνική ομάδα της Ιορδανίας, σηκώνει το χέρι για το σύστημα, εκτελεί με το δεξί, κεφαλιά, διώχνει εύκολα εκεί ο Ταμέντι, βούτυρο σε ψωμί για τον στόπερ της Μπενφίκα. Και να απαντήσω και στο φίλο μου το Βασίλη, το Σωτηρίου, ακροατή και της εκπομπής, που λέει 15 γκολ έχει και ο Ρονάλντο. Όχι, Βασίλη μου, το είδες λάθος. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει 10, ο Πορτογάλος, δηλαδή μου λέει για να μπορέσει να του φτάσει. 15 έχει ο Ρονάλντο Ναζάριο.
2: Το φαινόμενο.
1: Ο Βραζιλιάνος.
0: Ο χοντρός. Τι μου λες τώρα, Μαχρές, γκολ η Αλγερία! Στο 93ο λεπτό ο Μαχρές πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του στο σημερινό παιχνίδι και κάνει το απίστευτο, κάτι που δεν έδειχνε να μπορεί να γίνει σε αυτό το τελευταίο τέταρτο, με τους Αλγερινούς να παίρνουν κεφάλι στο σκορ και να προηγούνται πλέον με 3-2 και να είναι αυτή στη δεύτερη θέση του ομίλου, αφήνοντας στην τρίτη τους Αυστριακούς. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μαχρές βρέθηκε με την μπάλα μέσα στην περιοχή, δεν έχω προλάβει να δω ποιος του έκανε την κάθετη την ασίστ, πάντως με το δεξιό πλασέ κάνει το Αλγερία Αυστρία 3-2 με ουσιαστικά την ολική επαναφορά των Αυστριακών, των Αλγερινών στο παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ καλή η κάθετη που πρέπει να έχει κάνει ο Αουάρ, αν έχω προλάβει να δω καλά, στον Μαχρές, και αυτός με δεξί πλασέ δεν άφησε περιθώριο αντίδραση στο τερματοφύλακα της Εθνικής Αυστρίας, τον Σλάγκερ, και έτσι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων η Αλγερία παίρνει για πρώτη φορά στο παιχνίδι κεφάλι στο σκορ και ενδεχομένως να είναι και η τελευταία. Και αν κρίνω από τις αντιδράσεις του κόσμου, πρέπει να έχουμε και σφύριγμα της λήξης πριν προλάβουν να κάνουν σέντρα οι Αυστριακοί. Όχι, έχουν κάνει σέντρα οι Αυστριακοί, οπότε δεν έχουμε σφύριγμα της λήξης. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η μοίρα. Μέσα στην περιοχή μπάλα, shoot out, έκανε το shoot εκεί ο, πρέπει να ήταν, αν έχω προλάβει να δω καλά, πρέπει να είναι με το νούμερο 15 ο Λίνχαρντ, ο μέσος των Αυστριακών. Έκανε το σούτ από το ύψος του πέναλτι, έστειλε την μπάλα να περάσει πάνω από τα δοκάρια του Μπενμπότ και έτσι η Αλγερία κάνει την ολική επαναφορά, έχει βρεθεί δύο φορές πίσω στο σκορ και τελικά καταφέρνει με αυτό το γκολ του Μαχρέζ στο τρίτο λεπτό, ενδεχομένως και τέταρτο, να είχε περάσει το ρολόι στο 3 και να πήγαινε στο 4. Το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων λοιπόν κάνει το 3-2.
1: Τέλος εμάς.
0: Εμείς δεν έχουμε ακόμα τέλος. Γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι μες στην περιοχή. Γκολ! Γκολ! 3-3 για τους Αυστριακούς με τον Σάσα Κάλαϊτζιτς, ο οποίος μπήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι, και έτσι στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων πλέον ο Κάλαϊτζιτς, ο οποίος πήρε τη θέση του Εμβουένε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων για τους Αυστριακούς, με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής κάνει το 3-3 μέσα σε ένα δίλεπτο. Τρίλεπτο στις καθυστερήσεις, στο τρίτο τους λεπτό και στο έκτο τους λεπτό ο Μαχρέτς και ο Κάλαϊτζιτς κάνουν το 2-2-3-3. Πρώτα ο Αλγερινός έδωσε το προβάδισμα στην εθνική ομάδα της χώρας του και τώρα ο Αυστριακός δίνει την ισοφάριση για την εθνική Αυστρίας με την κεφαλιά λίγο έξω από τη γραμμή της μικρής περιοχής, χαμηλά στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Αλγερίας του Μπενμπότ, ο οποίος έβγαλε το πόδι του, δεν κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα, τη βρήκε λίγο με το μητάκι, αλλά αυτή κατέληξε στα δίχτυα και έτσι έγινε το 3-3, που επαναφέρει αυτό που λέγαμε πριν στους 32 Αλγερία και Αυστρία, στο σπίτι τους οι Ιρανοί. Και τώρα νομίζω σφύριξε για τελευταία φορά. Όχι, ζητάει μάλλον να γίνει σέντρα ο διαιτητής. Ζητάει από τους δύο πρωταγωνιστές της προηγούμενης φάσης, τον Γκρέγκοριτς που έκανε την πάσα και τον Κάλαϊτζης που έβαλε τον γκολ. Και τώρα με το που γίνεται η σέντρα σφυρίζει την λήξη. 3-3 λοιπόν σε ένα χορταστικότατο παιχνίδι της Αλγερίας με την Αυστρία. Σε ένα παιχνίδι που το τελικό σκορ σίγουρα μπορείς να το πεις δίκαιο, γιατί οι δύο ομάδες για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο. Βέβαια αυτό που είδαμε από το 70 έως και το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων δεν ήταν ποδόσφαιρο, αλλά θα προσπαθήσουμε να το ξεχάσουμε. Ούτως ή άλλως λοιπόν Αλγερία-Αυστρία 3-3. Να θυμίσουμε τα γκολ, προηγήθηκαν οι Αυστριακοί δύο φορές με τον Αρναούτοβιτς το 28 και με τον Σάμπιτσερ στο 55. Ισοφάρισαν ισάριθμες οι Αλγερινοί με τον Μπελγκαλί στο 45 και τον Μαχρέζ στο 60. Ο αρχηγός της Εθνικής Αλγερίας, ο Μαχρέζ, πέτυχε ακόμη ένα γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έφτασε τα 40 στην καριέρα του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, ο μεσοεπιθετικός της Αλαχλή. Και ουσιαστικά με μπάζερ εκουαλάιζερ, ο Κάλατζιτς στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-3. Κάτι που φέρνει την Αυστρία δεύτερη, την Αλγερία τρίτη και τις δύο στη φάση των 32. Επαναλαμβάνω, καλό παιχνίδι από το 25ο μέχρι το 70-75 λεπτό. Τραγωδία από το 70-75 ως το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Συγκλονιστικό φινάλε με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων και τελικό σκορ στο Κάνσας Αλγερία-Αυστρία 3-2. Καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους.
1: Εδώ στο Dallas Stadium έχει ολοκληρωθεί εδώ και κάποια λεπτά η αναμέτρηση της Ιορδανίας με την Αργεντινή. Η Αργεντινή παίζοντας κυριαρχικό ποδόσφαιρο με γρήγορες εναλλαγές της μπάλας, σαν παγκόσμια πρωταθλήτρια, είχε συνέχεια το πόδι πατημένο στο γκάζι, ήταν μια ομάδα χάρμα ιδέστε, παρά το γεγονός ότι η Ιορδανία ήταν από πλευράς ποιότητας αρκετά βήματα πίσω. Τώρα οι παίκτες της Ιορδανίας στο γήπεδο τεντώνουν τη σημαία της χώρας, μεγάλο επίτευγμα για την ομάδα του Τζαμάλ Σελαμί, του 55χρονου Μαροκινού προπονητή, να την φτάσει μέχρι εκεί. Αποχαιρετά την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου, έπειτα με τρεις ήττες. Στο 19ο λεπτό ο Giovanni Lo Celso με απευθείας τρίπημα φάουλ άνοιξε το σκορ για την Αργεντινή στο 31ο. Λατάρο Μαρτίνες με εύστοχο χτύπημα πέναλτι έκανε το 2-0. Στο 55ο ο Μούσα Αλταμάρι μειώνει με προβολή για την ομάδα της Εθνικής Ιορδανίας, για να έρθει ο Μέση με εκτέλεση φάουλ στο 80ο λεπτό να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Αμπντουλάιλα, να σημειώσει το 6ο του γκολ στην διοργάνωση και το 19ο του γκολ σε παγκόσμια κύπελα. Πανηγυρίζουν οι φίλοι της Αργεντινής, αλλά πολύ περισσότερο πανηγυρίζουν αυτά τα τέσσερα παιδιά, τα οποία έκαναν 8.500 χιλιόμετρα με ποδήλατο από την Αργεντινή για να φτάσουν να βρεθούν στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, να δουν την αγαπημένη της ομάδα. Και μην νομίζετε ότι είναι εύκολο το εγχείρημα, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, διότι να φύγεις από την Αργεντινή, να πας μέχρι εκεί πάνω, αντιμετωπίζεις ακραίες καιρικές συνθήκες, περνάς ακόμη και από τις Άνδες με θερμοκρασίες που πιθανότατα αγγίζουν τους μείους 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά παρά τις δυσκολίες αυτά τα παιδιά, τα οποία βρήκαν στήριξη και από εκατοντάδες ανθρώπους που τους πρόσφεραν φαγητό, νερό, φιλοξενία κτλ., έφτασαν, παρακολουθούν την ομάδα τους να τερματίζει πρώτη στο γκρουπ, να παίζει στο Μαϊάμι με το πράσινο ακροτήρι, την ομάδα έκπληξη της διοργάνωσης, και βέβαια να τη βλέπουν, θέλουν να τη βλέπουν να φτάσει μέχρι τον τελικό. Τίποτα περισσότερο, φίλες και φίλοι, ευχές να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο της ημέρας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη Λαδόπουλε και Δημήτρη Λουκάκη. Τελικά αποτελέσματα λοιπόν: Ιορδανία, Αργεντινή 1-3, Αλγερία, Αυστρία 3-3. Ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρώτη Αργεντινή από τον 10ο όμιλο, δεύτερη Αυστρία, τρίτη Αλγερία. Πέρασαν όλες στην φάση των 32. Η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει το πράσινο ακροτήρι. Η Ισπανία θα παίξει με την Αυστρία και η Ελβετία με την Αλγερία. Θυμίζω το βράδυ στις 10 ξεκινάει η φάση των 32, τα παιχνίδια knockout πλέον στη διοργάνωση. Νότια Αφρική εναντίον Καναδά στο Λος Άντζελες, θα το ακούσετε σε περιγραφή Βασίλη Μόση, θα το δείτε από την ΕΡΤ 2 Sport σε περιγραφή Γιάννη Καραλή. Στο σημείο αυτό η εκπομπή Μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γιάννης Κωνσταράκης και ο Τάσος Ηλεμέζης. Στο μικρόφωνο της ΕΡΑ Sport, Δημήτρης Γιαχανατζής, να έχετε μια όμορφη χαρούμενη ημέρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην ΕΡΑ Sport. Έρχεται ο Λουκάς Λουκάς με το αθλητικό Σαββατοκύριακο.
3: ΕΡΑ Sport 101,8.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
9: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
8: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
9: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
8: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
10: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνει. Φτιάχνετε και τρώγετε με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ΕΡΑ Sport.
12: στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
12: Έρα Σπορ.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
12: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
14: Κάποια

0: Λουκά! Λουκά! Σάλλαντ! Από εδώ!
1: Έτσι από το καλάδα, ρε. Το καλάδα, σε το καλάδα, λεμονάδα, τι λεμονάδα, σέντε. Άντε, λεμονάδα. Από λεμόνια. Χωρέ, τι θα γίνω εγώ με τα αυτόλια. Ρέχεις τα καθόσα.
2: Να το δαθέ.
1: Καθόσα, σώτα, όσο
2: να δίνει.
1: Χωρέ, τι θα γίνω εγώ μέσα.
2: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα. Μια μου λεμονάδα, μια σώτα. Τι θέτε.
1: Από εδώ.
3: Κάτσε. Πάνω θα δω κάθομαι. Προσδέσου. Γιατί θα απογειωθούμε.
4: Που ξέρεις.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. 14 λεπτά μετά τις 7, Κυριακή 28 Ιουνίου 2026. Νιώθω ότι πολλοί βγάλανε μια, πώς να πω, κραυγή ανακούφισης. Γιατί ναι μεν βλέπουμε καλά παιχνίδια, με διακυμάνσεις, με διάφορα, με πολλές συζητήσεις, με πολλές φάσεις, με αφισβητούμενα πράγματα, με σωστές αποφάσεις, με λαθασμένες αποφάσεις. Γεμάτο μέχρι τώρα το Μουντιάλ, κανείς δεν λέει. Αλλά θα έλεγε κάποιος ότι υπό άλλες συνθήκες και σε άλλες εποχές θα ήμασταν μετά από τόσα πολλά παιχνίδια στο τελείωμα. Αν δεν, είμαστε σχεδόν στα μισά. Πριν από ένα τεταρτάκι 20 λεπτά τέλειωσε η φάση των ομίλων. 48 χωρών, οι 32 συνεχίζουν, έχουν μάθει τα ζευγαρώματά τους. Για άλλες τα πράγματα δείχνουν κατά τη ευνοϊκά, για άλλες ζόρικα από τους λεγόμενους μεγάλους του θεσμού. Έχουμε και τις εκπλήξεις. Καπο Βέρντε δέχτηκε γκόλ η Αργεντινή από την Ιορδανία. Χορταστικό 3-3 της Αυστρίας με την Αλγερία και μάλιστα στο τέλος η Αλγερινή με το 3-2 ήταν δεύτερη, το Ιράν περνούσε τρίτο, η Αυστρία έξω. Σε 2 λεπτά 3 οι Αυστριακοί ισοφάρισαν 3-3, πάρτο κάτω το Ιράν, το οποίο Ιράν με τον σύμφωνα και με τον Ταρέμι τις δηλώσεις που έκανε είπε χαρακτηριστικά ο διεθνής επιθετικός του Ολυμπιακού ότι φάνηκε και καθαρά, λέει, από πολλούς τρόπους ότι η FIFA δεν τους ήθελε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τα έχουμε πει κι άλλες φορές τι έχουν συμβεί με, με την ομάδα του Ιράν. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει δικαίωμα στο λάθος. Είτε λέγεσαι Αργεντινή, είτε λέγεσαι Βραζιλία, είτε λέγεσαι πράσινο ακροτήρι, θα παίξεις ένα παιχνίδι 90 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, παράταση, πέναλτι, δεν έχει άλλο, ή κερδίζεις το μάτς με όποιον τρόπο, με την καλή είναι η φράση με όποιον τρόπο. Για να δω, βλέπουμε ξανά εμείς τον γκολ του Μέση. Λοιπόν, εδώ έχουμε το 19ο γκολ του καλλιτέχνη, όπως λέω εγώ, εδώ και αρκετά χρόνια, έξω από την περιοχή, χαμηλά η μπάλα, πέρασε δίπλα το τείχος, ο τερματοφύλακας κόλλησε όπως λέμε στο έδαφος, γιατί πήγαινε στην άλλη γωνία. Είναι και ψηλέας, χαμηλά η μπάλα, πού να την πάει. Έχει βάλει το τείχος το εκεί, πάει να καλύψει τη γωνία, οπ, να τα. Λοιπόν, Τάσος ο Ηλιμέζης στη ρύθμιση του ήχου μέχρι τις 9, κυρίες και κύριοι, Λουκάς στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα όπως κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Θα πούμε πράγματα αρκετά, όπως αντιλαμβάνεστε, για το παγκόσμιο κύπελλο. Θα πούμε και τα κυρίαρχα των αθλητικών ειδήσεων όσο αφορά τη χώρα μας, γιατί μην ξεχνάμε, ήδη μια ομάδα από το ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται στο εξωτερικό και αυτή είναι ο Παναθηναϊκός που κάνει και μεταγραφές. Άλλη ομάδα, ο ΠΑΟΚ, φεύγει και αυτός αύριο για τη δική του προετοιμασία. Έχει πολλά, πολλά ο Μπαξές που λέμε. Θα βάλουμε και τα τραγουδάκια μας. Θα πούμε και τα μηνύματά σας, όσα μπορέσουμε, όσα προλαβαίνουμε. Πρώτος εδώ στα SMS ο καλός φίλος ο Αυγερινός λέει: καλημέρα αδέρφια, δεν έχω δει ούτε ένα ολόκληρο παιχνίδι και αλλά επίσης λέει στην Αργεντινή και φεύγω. Α, και φευγιό του Ιφαντίνο. Μουντιάλ λέει αλακάρτ Τραμπ. Αυγερινέ, έχει πάρα πολλά θέματα αυτή η διοργάνωση. Πραγματικά θα έλεγε κανείς ότι η τριλογία Καναδάς, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες ως διοργανωτές, αντιλαμβάνεται κανείς ότι από μόνο του σαν συνθήκη δεν είναι και το πιο εύκολο. Έτσι, απόδειξη γι' αυτό, μια και το λέγαμε νωρίτερα, η ομάδα του Ιράν, ενώ ήταν να παίξει και αυτά έπαιξε τα παιχνίδια στην Αμερική, για τους λόγους που η Αμερική ήθελε να επιβάλλει σε αυτή τη διοργάνωση και το δέχτηκε ο Ιφαντίνο, αναγκάστηκε το Ιράν να μένει στο Μεξικό, να μπαίνει στην Αμερική, να υπόκεινται σε έλεγχο, και λογικό είναι η αποστολή της ομάδος,
και να γίνεται ένα μαλευράσε στα αεροδρόμια των πόλεων που έφτανε η ομάδα του Ιράν να παίζει και να φεύγει, απαιτητό αυτό, οπωσδήποτε μετά από το παιχνίδι στις επόμενες 24 ώρες πάλι πίσω. Αυτά δεν βοηθούν ούτε τη διοργάνωση, ούτε μια ομάδα να είναι στο βαθμό που της επιτρέπεται ανταγωνιστική σε σχέση με τις αντιπάλους τους.

Ωραία εικόνα εδώ από το όμορφο χιονοχώρι Σερών. Μας στέλνει ο Σότος με το σκύλο του, θέλω να πιστεύω. Μέσα το χωριό του, άλλη μια φωτογραφία. Ο Αναστάσης εδώ, τι μας δείχνει ο Αναστάσης από τα νησιά, λέει Δρένια, συγγνώμη, και στο βάθος η Χερσόνησος της Ιθωνίας, δεύτερο πόδι Χαλκιδικής, όπως καταλαβαίνουμε. Να σε καλά, φίλε μου. Και για όσους δεν έχουν εικόνα τι συνέβη την τελευταία μέρα της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων 10ος, 11ος, 12ος, που μας οδήγησαν τα αποτελέσματα στην ολοκλήρωση του ζευγαρώματος των ομάδων. Παναμάς Αγγλία 0-2, Μπέλιχαμ και Χάρι Κέιν τα γκολ. Κροατία Γκάνα 2-1, ο Σούτσιτς το 1-0 για τους Κροάτες. Ισοφάρισαν οι Γκανέζοι με τον Λούκασεν στο 73ο λεπτό και ο Βλάτσιτς στο 83ο το 2-1. Κουλουράκια το Κολομβία Πορτογαλία. Χορταστικό το παιχνίδι επίσης Κονγκό Ουσμπεκιστάν. Πρώτη νίκη για το Κονγκό. Σαμοντούροφ προηγήθηκε η ομάδα από το Ουσμπεκιστάν στο 10ο λεπτό και έτσι έκλεισε το ημίχρονο. Σούισα, Μαγέλε και Γουισά τα γκολ της νίκης για την ομάδα του Κονγκό. Και στα πρωινά παιχνίδια, Αλγερία Αυστρία 3-3, Αρναούτοβιτς το 0-1, ο Μπεχλαλή το 1-1, έτσι πήγε το ημίχρονο, Σάπιτσερ το 1-2 για τους Αυστριακούς, ο Μαχρέζ με δύο δικά του γκολ έβαλε στο 60, όχι έβαλε, ναι, στο 60 λεπτό και στον 24ο, μπροστά την Αλγερία με 3-2 και θα τερμάτισε δεύτερη. Έλα όμως που στον 96ο ο Καλάιτζιτς έκανε το 3-3. Δεύτερη Αυστρία, τρίτη Αλγερία, έξω το Ιράν. Λοιπόν, και η Ορδανία Αργεντινή 1-3, ο Λοσέλσο με φάουλ το 0-1, ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ με πέναλτι το 0-2, έτσι το ημίχρονο, ο Αλταμάρι το 1-2 στο 55ο και με φάουλ, δηλαδή ουσιαστικά σήμερα η Αργεντινή με τρία, όπως λέμε, στημένα, έτσι, δύο φάουλ, Λοσέλσο και Μέση, ένα πέναλτι ο Λαουτάρο Μαρτίνες, 19ο γκολ για τον Λεονέλ Μέση, ο οποίος είναι τώρα στα πρόθυρα δύο έτσι ιδιαίτερων αριθμών, στα γκολ να είναι ο πρώτος που θα φτάσει τα 20 σε όλες τις διοργανώσεις των παγκοσμίων κυπέλων και ο πρώτος που θα πλησιάσει, όχι θα πλησιάσει, στο μάτς των 32 θα παίξει για 300η φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια, εδώ γίνεται μεγάλη κουβέντα, μια και τον αναφέρομαι στον καλλιτέχνη, της μεγάλης κόντρας που υπάρχει για τους στατιστικολόγους και τους ένθερμους οπαδούς του ενός και του άλλου, του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Μέση, αλλά όσον αφορά τα παγκόσμια κύπελα θεωρώ ότι αυτός που αδικείται στην κουβέντα, θα πει κάποιος οι αριθμοί είναι μια σκληρή πραγματικότητα, αλλά αν δεχτούμε ότι ο ένας είναι στα 42 κλεισμένα 41 ο Ρονάλντο, ο άλλος είναι στα 40, κλεισμένα προσφάτως τα 39, έχει μπει στα 40. Ο Mbappé που είναι στα 27 του έχει κάνει πολύ πιο σπουδαία πράγματα, ειδικά μέχρι αυτή την ηλικία, σε σχέση με τους δύο superstars εδώ και 20 χρόνια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και αν προλαβαίνω γρήγορα να σας το δώσω ένα από όλα αυτά, να το. Λοιπόν, ο κύριος Mbappé λοιπόν, που είναι στα 27 του, έχει μέχρι τώρα συνεισφέρει στην Εθνική Γαλλίας σε παγκόσμια κύπελα 21 goal assist, όταν στην ίδια ηλικία ο Μέση είχε μόλις 11 goal assist και ακόμα χειρότερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 4 goal assist. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι
ο Γάλλος διεθνής, δεν ξέρω αν προλαβαίνει σε αυτή τη διοργάνωση, πολύ πιθανό θα χρειαστεί μάλλον, γιατί είναι και θέμα ζευγαρωμάτων πώς πάει από εδώ και πέρα η διοργάνωση και πού θα φτάσει η Αργεντινή, αφού μιλάμε για το Μέση που προηγείται στον πίνακα των σκόρερς, ή τον περνά από φέτος τον Μέση, ή θα χρειαστεί άλλη μια διοργάνωση για να είναι αυτός πρώτος και σε γκολ και σε συνεισφορά τερμάτων, αν συνυπολογίσουμε τις assist. Βέβαια κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί και ο Ρονάλντο και ο Μέση εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου του 2030, του ιουβιλέου της διοργάνωσης, όπου θα γίνει σε 6 χώρες: Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Πορτογαλία, Μαρόκο, Ισπανία, και οι δυο τους, ο ένας πιο δυνατά το φώναξε προσφάτως και είπε, ποιος σας είπε ότι εγώ σκοπεύω να σταματήσω από τα παγκόσμια κύπελα, και ο Μέση χτες προχτές είπε περίπου τα ίδια πράγματα, ότι θα παίζω ποδόσφαιρο μέχρι που θα νιώθω καλά και θα μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου και τους συμπαίκτες μου. Μη με ρωτάτε, λέει, για το 30, μου μοιάζει αυτή τη στιγμή μακρινό. Του τέστην, που έλεγε και ο Βογιατζής στις Γοργόνες και Μάγκες, και οι δύο, ο ένας πιο φανερά και ο άλλος πιο συγκρατημένα, τι μας λένε, αν τους έχει ο Θεός καλά και αντέχει το κορμάκι τους, θα τους δούμε και το 30. Και ως ένα σημείο μου φαίνεται και λογικό με βάση το πώς νιώθουν και δικαίωμά τους, και ταυτόχρονα επειδή είμαστε στον άκρατο καπιταλισμό, ειδικά σε τέτοιες καταστάσεις, οι χορηγοί, οι προσωπικοί και των ομοσπονδιών τους, που σημαίνει χρήμα στα ταμεία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής, χρήμα στα ταμεία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας, δεν είναι και λίγα τα εκατομμύρια που δίνουν οι μεγάλοι χορηγοί για να έχεις έστω και στην αποστολή το 30, τον 45 τότε Ρονάλτο για 7η φορά και τον 43 Μέση για 7η φορά σε αποστολή παγκοσμίου κυπέλου. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά, τι να κάνουμε, τα λαμβάνουμε υπόψη μας όλα.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα κυρίαρχα, στα υπόλοιπα θα έλεγε κανείς ακόμα υπάρχει μια συζήτηση τι συνέβη και γιατί ο Κωνσταντέλιας έφυγε από την Εθνική. Θα πούμε δύο πραγματάκια γι' αυτό. Θα πούμε δύο πραγματάκια το πως στο διαδίκτυο κάποιοι νταΐδες εκφράστηκαν για μια άσχημη είδηση που αφορά την οικογένεια του Ολλανδού διεθνή επιθετικού του Γκάπκο, και πραγματικά διερωτάται κανείς πόσο μικροψυχία, πόση κακία υπάρχει εκεί έξω για το πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι το ρόλο τους και την παρουσία τους στην καθημερινότητά μας, την καθημερινότητά τους. Την ίδια στιγμή που πιστεύω αρκετοί θα είδατε ένα βιντεάκι του άκρατου σεβασμού του Λεονέλ Σκαλόνι σε έναν άνθρωπο στα 90-91 του, ο μεγαλύτερος ηλικία δημοσιογράφος που βρίσκεται στα γήπεδα όπου αγωνίζεται η Αργεντινή, το πώς συμπεριφέρθηκε ο Σκαλόνι σε αυτόν τον κύριο, ο οποίος παρακολουθεί για άλλους από το 58 παγκόσμια κύπελα και για άλλους από το 62. Δεν τα χαλάσουμε εκεί, για σκεφτείτε λίγο το χρόνο. Και όσο αφορά το αθλητικό κομμάτι και όσο αφορά το βιολογικό, έτσι. Λοιπόν, επειδή τα έχουμε ξεχάσει όλα και τα έχουμε κάνει ίσιωμα εδώ στη χώρα μας, και επειδή στα δύσκολα φαίνεται ο χαρακτήρας ενός εκάστου όλων ημών, φοβάμαι ότι εμείς σε αυτές τις εξετάσεις πέσαμε κάτω από τη βάση εδώ και χρόνια. Λυπάμαι που το λέω, με πρώτο και καλύτερο αν θέλετε σε αυτή την εξίσωση να βάλω τον εαυτό μου, να τον βάλω αν είμαι καθαρότατος ή όχι, αλλά νομίζω ότι αυτά που ζούμε καθημερινά και ο τρόπος που συμπεριφερόμεθα και ο τρόπος που εκφραζόμαστε δηλώνουν πολλά πράγματα και κυρίως έλλειψη σεβασμού στο συνάνθρωπο. Αλλιώς δεν θα είχαμε τέτοια περιστατικά κάθε μέρα, αλλιώς δεν θα είχαμε τέτοιες δολοφονίες κάθε μέρα, αλλιώς δεν θα είχαμε τόσα σφαξίματα παιδιών επί παιδιών κάθε μέρα, και γενικότερα αυτό το απίστευτο. Κάθεσαι να ακούσεις ειδήσεις και το μόνο που ακούς είναι ληστεία, δολοφονία, γυναικοκτονίες, ανθρωποκτονίες γενικά, γιατί δεν μου αρέσει και εμένα η λέξη γυναικοκτονίες. Υπάρχουν και οι άνδρες που πολλές φορές υπόκεινται σε αυτή την πώς να πω, απώλεια ζωής. Λοιπόν, κοινός παρανομαστής, η άσχημη εικόνα του χαρακτήρα μας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr. Ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.

0: Λοιπόν, προσπαθώ να βρω το δεντράκι για να σας πω τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, αλλά μέχρι να το καταφέρω αυτό, για να αντιλαμβάνεστε πάνω στην εκπομπή είναι και λίγο δύσκολο, για να μιλώ οτιδήποτε, θα σας πω τα 16 ζευγάρια των 32. Ξεκινάμε το βράδυ στις 10 από το Λος Άντζελες με το παιχνίδι της Νότιας Αφρικής με τον Καναδά. Αύριο, όχι ότι δεν το προσπερνάω το παιχνίδι, θεωρώ ότι θα είναι αμφίροπο, και παρότι ο Καναδάς μας έδειξε κάποια καλά πράγματα, νομίζω ότι είναι πιο μπαρούτο καπνισμένη η Νότια Αφρική σε μουντιάλ παιχνίδια. Αυτό έτσι σαν μια πρώτη εικόνα. Βραζιλία, Ιαπωνία. Εδώ τεράστια η φανέλα, 5 τρόπαια η πολυνίκηση του θεσμού, δεν έχει λείψει ποτέ από παγκόσμιο κύπελο, παγκόσμια διοργάνωση από το 30, και απέναντι σε μια Ιαπωνία η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, γρήγορη ομάδα. Δεν ξέρω πως αυτή, για τα κυβικά της μέτρια Βραζιλία, ίσως από τις χειρότερες αν όχι χειρότερη Βραζιλία που μπορώ να θυμάμαι, και θυμάμαι πολύ καλά 12-13 διοργανώσεις από το κυρίως από το παγκόσμιο κύπελο της Ισπανίας, γιατί του 78 λίγα πράγματα, οπότε δεν μπαίνει στην εξίσωση εκείνη η διοργάνωση, από το 82 που είχε η Βραζιλία ενδεχομένως τη δεύτερη καλύτερη μετά το 70 ομάδα, κατά πολλούς ίσως να ήταν και η καλύτερη. Ξαναλέμε μερικά ονόματα για όσους έχουν κάποια ηλικία. Οι νεότεροι, δόξα τω Θεώ, υπάρχει το διαδίκτυο, μπείτε και δείτε παιχνίδια εκείνης της Βραζιλίας και τι παικταράδες είχε, ειδικά 6-7 παίκτες που αν παίζαν σήμερα πραγματικά θα τρίβαμε τα μάτια μας. Ο αδικοχαμένος, πρόωρα χαμένος από τη ζωή, έφυγε ο Σόκρατες, ο Ζίκο, ο παρομαζόμενος Πελέ, ο Φαλκάο, ο Σερέζο, ο Ζούνιορ, ο Έντερ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μπορεί να ήταν και καλύτερη, αν όχι καλύτερη, σίγουρα η σάξη της Βραζιλίας, των παιχτών της Βραζιλίας, των κυρίαρχων παιχτών της Βραζιλίας του 2002, δηλαδή Καφού, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο. Έτσι. Νομίζω ότι θα ζοριστεί πάρα πολύ η Βραζιλία. Εκτός και αν σε αυτό το μάτς μας δείξει Τάσο και φίλοι ακροατές ότι είναι η ομάδα από τις κορυφαίες, αν όχι κορυφαία, στον πλανήτη. Γερμανία, Παραγουάη. Οι Γερμανοί μέχρι προσφάτως ήταν αίτητοι σε φιλικά και επίσημα παιχνίδια, αλλά ιτηθήκανε από το Εκουαδόρ. Η Παραγουάη, μια ομάδα που δεν μπορείς να την πιστέψεις, γιατί εκεί που λες δεν κάνει τίποτα μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Σίγουρα οι Γερμανοί έχουν τον πρώτο λόγο, να μην γελιόμαστε. Αυτό τα μάτς είναι την Δευτέρα 8 η ώρα από το Χιούστον, το μάτς της Βραζιλίας, 11:30 στη Βοστόνη, Γερμανία, Παραγουάη. Την Τρίτη, εδώ υπάρχει μια ματσάρα ξημερώματα, 4 το πρωί, από το Μεξικό, από το Μοντερέι, Ολλανδία, Μαρόκο. Ναι, εδώ όποιος μπορέσει και μου πει ποιος έχει τον πρώτο λόγο θα τον παραδεχτώ. Το Μαρόκο που εντυπωσιάζει ακόμα και τώρα και νομίζω είναι για 32ο παιχνίδι αίτητο σε όλες τις διοργανώσεις. Επίσης οι Ολλανδοί είναι αίτητοι σε 90 λεπτά αγώνων. Εδώ επίσης σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό αγώνων. Νομίζω πως ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα πάρει τεράστια ψυχολογία. Βέβαια παίζει ρόλο και τα ζευγαρώματα, όπως είπαμε νωρίτερα, για τη συνέχεια της διοργάνωσης. 8 η ώρα την Τρίτη στο Ντάλλας έχουμε το Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, που δείχνει πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή η Νορβηγία. Τετάρτη στις 12 το βράδυ από το Νιου Τζέρσεϊ, η Πολλά υποσχόμενη και για φέτος Γαλλία, των πολλών και σπουδαίων παιχτών, Εμπαπέ, Ντουέ, Ντεμπελέ, και τι δεν έχει η Γαλλία, Μπαρκολάδες και τέτοια. Θα παίξει με την Σουηδία, νομίζω ότι θα είναι ένα μικρό χαρακτήρι για τους Γάλλους. Δεν ακυρώνουμε τη Σουηδία, αλλά εδώ τώρα 4 το πρωί από την πόλη του Μεξικού, λογικά Αζτέκα είναι αυτό, Μεξικό Εκουαδόρ, 4 το πρωί της Τετάρτης, Εκουαδόρ. Η Μεξικά είναι πολύ δυνατή ομάδα, αλλά και το Εκουαδόρ το είδαμε με τη Γερμανία ότι, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, δεν μασάει. 7 η ώρα από την Ατλάντα, Αγγλία με Κονγκό. Ξεκάθαρο το φαβορί είναι η Αγγλία, το Κονγκό όμως μια πολύ καλή ομάδα. Αμφίροπο παιχνίδι για το Βέλγιο που προβληματίζει με τις εμφανίσεις του, 11 η ώρα το μάτς με την Σενεγάλη από το Σιάτλ. Η Σενεγάλη ήταν πολύ δυνατή ομάδα, φαίνεται όμως ότι εσωτερικά, τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, έχουν επηρεάσει την ομάδα, δηλαδή κακή διαμονή σε ξενοδοχεία που βρήκανε να μείνουν, τα φαγητά τους έχουν επηρεάσει και όλα τούτα. Την Πέμπτη τώρα, 3 ξημερώματα, νομίζω πως οι διοργανωτές Αμερικάνοι στο Λος Άντζελες, στο Σαν Φραντζίσκο πιο σωστά, θα παίξουν με τους Βόσνιους. Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αν οι Βόσνιοι κάνουν ζημιά στους Αμερικάνους. Λοιπόν, μας μπαίνει εδώ η Ισπανία. Όπα, θέλει ανανέωση το δεντράκι εδώ. Θα τα βρω όλα, μη σας απασχολεί αυτό, να είστε σίγουροι. Γιατί το έχουμε. Ναι, Ισπανία Αυστρία, σωστά. 10 το βράδυ. Όσο και να μην έχει δείξει καλή εικόνα η Ισπανία, είναι η Ισπανία και θέλει να πάει ψηλά. Η Αυστρία θα παίξει το παιχνίδι της και ό,τι βγει. Επίσης αφήνω από παιχνίδι την Παρασκευή, 2 ξημερώματα από το Τορόντο, Πορτογαλία Κροατία. Τα ποδοσφαιρικά παππούδια της Κροατίας απέναντι στην πολλά υποσχόμενη Πορτογαλία, κατά πολλούς γίνεται κουβέντα ότι μπορεί να κατακτήσει και το παγκόσμιο. Έχει παίχτες, πώς δεν έχει. Ρονάλντο, Βιτίνια, Νέβες και πάει λέγοντας. 6 το πρωί της Παρασκευής έχουμε το παιχνίδι της Ελβετίας με την Αλγερία από το Βανκούβερ. Ανοιχτό παιχνίδι εντελώς, δεν λέω κάτι παραπάνω. Όπως ανοιχτό παιχνίδι μοιάζει γι' αυτό που θα γίνει στον Ντάλλας στις 9 το βράδυ της Παρασκευής, Αυστραλία-Αίγυπτος. Και τελειώνουμε σιγά σιγά με το παιχνίδι της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι που είναι τη μία τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 4 του Ιούλη, από το Μαϊάμι στην έδρα του Μέση, το καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και 4.30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Ανοιχτότατο το παιχνίδι. Μικρό προβάδισμα θα έλεγα για τους Κολομβιάνους, αλλά οι Γκανέζοι και αυτοί έχουν μεγάλη εμπειρία. Και το Σάββατο, το Κολομβία Γκάνα είναι το τελευταίο παιχνίδι της φάσης των 32, και το Σάββατο το βράδυ στις 8 έχουμε το ξεκίνημα της φάσης των 16, όπου ο νικητής του αγώνα 73, τώρα να βρούμε ποιος είναι 73 αγώνας, είναι λίγο δύσκολο τώρα εδώ, θα βρει τον νικητή του αγώνα 75. Λοιπόν, θα πούμε και άλλα πραγματάκια.
1: Είσαι τρελός, δεν καταλαβαίνεις.
2: Γιατί ρε τρελέ, ήταν offside.
1: Άντρε από εκεί που θα μου πεις τον offside, τρελάρα, κουρέλεσαι,
2: κουρέλεσαι. Κουρέλεσαι, ρε, το πρωτάθλημα ήταν δικό μας, τρελέ.
1: Τρελώσεσαι και παίρνεις.
3: Γιατί τον λέει τρελό.
1: Γιατί είναι Παλαθηναϊκάκιας.
3: Κι ο άλλος τι είναι.
1: Κι ο άλλος είναι τρελός, είναι Ολυμπιακάκιας.
3: Και εσείς τι είστε.
1: Εγώ είμαι τρελός, είμαι αεκτσής.
3: Χαίρο πολύ, συνάδελφος.
1: Αλτσίστε κι εσείς?
3: Όχι, τρελός σκέτος.
0: Λάμπρος Κωνσταντάρας, κυρίες και κύριοι, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1985. Και είμαστε χρονολογικά, θα έλεγε κάποιος, μία μέρα πριν από την συμπλήρωση δύο σπουδαίων γεγονότων όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο, τις διοργανώσεις δηλαδή. Και το είπαμε και νωρίτερα, κάναμε μια αναφορά έμεση για το παγκόσμιο κύπελο του 58, όπου εκεί μας πρώτο συστήθηκε ο απίστευτος Έντσον Αράντες Ντο Νασιμέντο, το πλήρες όνομά του, για όλους εμάς γνωστός ως Πελέ. Τότε με δύο γκολ δικά του στα 17 του και κάτι, δύο γκολ του Βαβά και ένα του Ζαγκάλο, του μετέπειτα προπονητή της Εθνικής Βραζιλίας το 70, που κατέκτησε το τρίτο παγκόσμιο κύπελο η Βραζιλία, τότε με τους με τα τέσσερα δεκάρια που έπρεπε να χωρέσει στην ίδια δεκάδα ο Ζάγκαλο, με το Στάο, Πελέ, Ριβελίνιο και τα λοιπά, αντιλαμβάνεστε. Το 58 λοιπόν η Βραζιλία κατέκτησε την έκτη διοργάνωση του παγκόσμιου κυπέλου, νικώντας 5-2 την Σουηδία, ενώ το 86, σαν αύριο, 29 του μήνα, ο, πώς να πει κανείς, Πελέ Μαραντόνα έμοιαζε για πολλά χρόνια αυτή η διαμάχη στους κόλπους των φιλάθλων, όπως είναι εδώ και 20 χρόνια περίπου η διαμάχη μεταξύ Ρονάλντο και Μέση. Το 86 λοιπόν, σαν αύριο, έχουμε τι, πάλι στο Μεξικό, στο Αζτέκα, την πολύ μεγάλη επικράτηση της Αργεντινής επί της Δυτικής Γερμανίας, με μεγάλο πρωταγωνιστή πιο φυσικά, τον αείμνηστο Diego Maradona, κυρίαρχη φάση σε αυτό το παιχνίδι η προσπάθεια που κάνει από το χώρο του κέντρου ο Maradona και πως βρίσκει στον κενό χώρο τον Μπουρουσάγα, ο οποίος με ένα πολύ ωραίο πλασέ έβαλε τον γκολ της νίκης των Αργεντινών απέναντι στους Δυτικο Γερμανούς, που επίσης είχαν καλή ομάδα, είχαν προηγηθεί με γκολ του Ρουμενίγκε και του Φέλερ, αν θυμάμαι καλά τα γκολ των Γερμανών. Και θα ακούσουμε και κάνα δύο τραγουδάκια, μια και κάμα αναφορά για αύριο, από μια πολύ υπέροχη φωνή, αυτή του Γιάννη Πουλόπουλου, που είχε γεννηθεί σαν αύριο το 1941 και σε λίγες μέρες, μερικές εβδομάδες, θα συμπληρωθούν 6 χρόνια από την ώρα που έφυγε από την ζωή.

Μηνύματα από το φίλο μας τον Μπάμπη από τη Βρυσέλα. Χαιρετισμού στη Βρυσέλα και στο Μπράβο. Θα μου δώσει εκεί μια και φώναξε τα λίγο, φίλε μου. Θα σε ακούσουν απέναντι, είναι σίγουρο. Μήνυμα στον φίλο τον Βαλάντη. Βαλάντη, το μήνυμα σου δεν το διαβάζω. Στείλ το πάλι στον φίλο σου τον Δημήτρη. Αυτός, αν θέλει, θα το διαβάσει. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Να δούμε και τα μηνύματα όσον αφορά στο Viber της Eraspol που έχει αρκετά από ό,τι βλέπω. Καλημέρα, ο φίλος μας ο Γιάννης. Εδώ σκέτα, να σε καλά Γιάννη. Ο Σταμάτης, αν βλέπω σωστά. Ναι. Καλημέρα, λέει, πρωινό trail running, φωτό από τις δολίνες του όρους Παντοκράτορας της Κέρκυρας. Ωραία, φίλε. Ωραία. Εκεί πάνω το μεταξύ είχε ένα ωραίο χωριό που ήπια για πρώτη φορά πριν κάτι χρόνια τζιτζιμπίρα. Λοιπόν, ναι, Αποστόλε, συμφωνώ σε αυτό που γράφεις σε σχέση με το πώς ξεκίνησε η ιστορία, λέγοντας όλοι εμείς τη λέξη γυναικοκτονία, για να δώσεις, λέει, έμφαση στο ότι ένα πιο σωματικό δυνατό άτομο εκμεταλλεύεται τη σωματική του δύναμη για να βλάψει ένα άτομο που δεν έχει τη σωματική δύναμη να μηνθεί. Έχεις δίκιο σε αυτό, φίλε μου. Ο Άγγελος εδώ, συμφωνώ με όσα λες, Λουκά, αλλά ξέχασες, λέει, το κυριότερο, ότι κάθε μέρα ακούς να φυτρώνει και ένα σκάνδαλο αυτής της κυβέρνησης. Γι' αυτό εγώ κάθε μισή ώρα, λέει, που βάζετε δελτίο, πατάω mute. Μάλιστα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να γίνω νομικός σύμβολος κανενός, αλλά το ότι μπορεί να ακούμε για σκάνδαλα, τι σημαίνει? Πρέπει να ξεσπάμε στον συνάνθρωπό μας? Δεν νομίζω ότι είναι σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης αυτό. Δηλαδή, σου φταίει ο Λουκάς που είναι της κυβέρνησης, παράδειγμα. Εσύ γιατί ξεσπάς τον Τάσο? Λέω τον Τάσο και τον όνομά μου αναγκαστικά, γιατί είμαστε απέναντι οι δυο μας αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό, άμα το γενικεύσουμε λίγο. Ο Νικόλας από το Ρέθυμνο, καλημέρα και σε εσένα, φίλε μου. Ο Γιώργης εδώ. Ο Γιώργη, από πού? Επειδή η ζωή είναι ο καλύτερος, λέει, σκηνοθέτης, πιστεύω ότι τελικώς Πορτογαλία-Αργεντινή, το κορυφαίο ζευγάρι όλων των εποχών, Ρονάλντο Μέση, ρίχνει αυλαία. Το λέγαμε και πριν, Γιώργη, από την Αμοργό, ότι οι δυο τους με δηλώσεις δεν είναι, μας αφήνουν σιγουριά ότι είναι η τελευταία τους διοργάνωση. Μπορεί να είναι το πιο πιθανό σενάριο, δεν το διαφωνώ. Αλλά θέλω να δω λίγο τα δεντράκια των διασταυρώσεων, γιατί δεν θυμάμαι αν, έτσι όπως έχουν διασταυρωθεί ομάδες στους 32 και πέρα, θα φτάσουν μέχρι τον τελικό αυτές οι δύο ομάδες. Δεν το θυμάμαι. Θέλω να το βρω για να μην λέω κάτι που δεν ισχύει. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, λέει ο φίλος μας ο Χάρης. Και άλλος σταμάτησε εδώ. Ο Τόμας Μίλερ, λέει, είναι εξαιρετικά στατιστικά στα δύο πρώτα του Μουντιάλ, με 10 γκολ νομίζω σε νεαρή ηλικία. Στη συνέχεια η Γερμανία έπαψε να είναι εκείνη υπερδύναμη και μαζί σήγησε και ο Μίλερ. Δεν έχεις άδικο σε αυτό, αλλά οι κορυφαίοι σε αυτή τη διαδικασία που βάζεις, φίλε μου, είναι ο Ζιστ Φοντέν το 58 σε 6 αγώνες 13 γκολ. Έτσι. Και φυσικά και ο Γκέρτ Μίλερ αργότερα. Για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, Τάσε, γρήγορα, γρήγορα, γιατί ή θα το πάμε μετά, τα πρωτοσέλιδα, να μην τρέχουμε σαν το Βέγκο και δεν έχουμε και Βέσπα. Θα πούμε κανένα ειδησούλα, κανένα μηνυματάκι. Και σε κάποιους φίλους, έτσι, που ανησυχούν γενικά με αυτά που συμβαίνουν και γιατί συμβαίνουν, ένας σπουδαίος Έλληνας που έφυγε πριν πολλά χρόνια από τη ζωή με το δικό του τρόπο, ο καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης, αγαπητοί φίλοι, θυμόσαστε τότε τι γινόταν με τις περίφημες εκπομπές, τα τούνελ, πώς λεγόταν και τα λεφτά, και τα λοιπά, τα λεφτά, λέω, που τα θυμήθηκα τα λεφτά. Έλεγε λοιπόν αυτός ο καθηγητής, ο Δημήτρης Λιαντίνης, ότι όταν δεν υπάρχει γύρω μας τίποτα το αληθινό, πώς να υποψιαστούμε ότι όλα είναι ψεύτικα.

Και φυσικά έρχεται η Αλκιόνη Παπαδάκη για να πει ένα επίσης σπουδαίο τσιτάτο για μένα, σε σχέση με όλα αυτά που ζούμε και το πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Έχει πει η Αλκιόνη Παπαδάκη πως για όλα τα όμορφα πράγματα στη ζωή πρέπει να τζογάρεις. Μόνο, λέει, οι μούμιες είναι απόλυτα ασφαλείς στις προθήκες τους. Πάμε να κλείσουμε όλο τα χώρο στην πρώτη ώρα και όρεξη να έχετε, θα τα πούμε μέχρι τις 9. Και ό,τι δεν προλάβουμε, επίσης όρεξη να έχετε να τα ακούτε στις επόμενες εκπομπές των εκλεκτών συναδέλφων. Ένα υπέροχο τραγούδι από τα κορυφαία, νομίζω, όχι μόνο του Γιάννη Πουλόπουλου, της ελληνικής μουσικής σκηνής, αφιερωμένο στον φίλο μου, τον Ηλία Σωτηρίου, στη Γερμανία.

0: Era Sport 101,8.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Πιάνω,
11: πιάνω,
10: βάζω,
11: βάζω,
10: στο κεφάλι,
11: το κεφάλι,
10: κατεβάζω,
11: κατεβάζω,
10: φτιάχνω τα χέρια μου,
11: φτιάχνω τα χέρια μου
10: και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Ακούτε Era Sport.
16: Τέσσερα λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 28 Ιουνίου 2026. Τάσος ο Ελεμέζης στη ρύθμιση του ήχου. Αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα. Είναι η πρώτη ώρα μετά την ολοκλήρωση των αγώνων για τη φάση των ομίλων στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Για όσους δεν έχετε εικόνα των αποτελεσμάτων, γρήγορα, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, να τα πούμε. Από χθες λοιπόν έχουμε Παναμάς Αγγλία 0-2, Κροατία Γκάνα 2-1, Κολομβία Πορτογαλία 0-0, Κονγκό Ουσμπεκιστάν 3-1 και τα ξημερώματα είχαμε Αλγερία Αυστρία 3-3 και Ιορδανία Αργεντινή 1-3. Πάμε τα σε. Λοιπόν, η Live Sport, τι μας λέει εδώ? Και σήμερα κυριαρχεί το πρωτοσέλιδό της με θέματα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Μάρτιν για Αντί Γένσεν και Κρίστιανσεν. Τι ισχύει για Ντεόσα και Χουάνγκ. Αύριο υπογράφει ο Ράστοντερ την Τρίτη στο Απελντόρν. Το Παύλος Γιαννακόπουλος πάει στο μεγάλο ΟΑΚΑ. Για φανταστείτε τώρα το τουρνουά αυτό 19 και 20 του Σεπτέμβρη Γι' αυτό το λόγο ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει στην κλήρωση που θα γίνει για το πρωτάθλημα της Super League κλειδάριθμο, έτσι ώστε να μην παίξει εντός έδρας εκείνο το διήμερο. Και φανταστείτε τώρα έτσι μια πρώτη εικόνα που βλέπουμε και εδώ, να γίνει αυτό το τουρνά και να έχει τώρα 75-80.000 κόσμο στο ανοιχτό γήπεδο να παίξει μπάσκετ, έτσι. Λοιπόν, άλλες εποχές, Παναθηναϊκού στα 2 τότε, με τη μεγάλη ΑΕΚ, έτσι, το 68. Ο μέσος της Τζιρόνα είναι η εναλλακτική του Παναθηναϊκού για τα χαφ και ο Δανός της Λέστερ η απόλυτη επιλογή του Νίστροπ για το αριστερό άκρο της άμυνας. Δεν λες όχι στον Ολυμπιακό, ποιος το είπε αυτό, ο Πόποβιτς. Έτοιμος, λέει, για τα ερυθρόλευκα ο Μπάλσα Πόποβιτς. Στην τελική ευθεία υπογραφές των Ρόκα και Στάνιτς. Προσδοκία ότι θα έρθουν αύριο μεθαύριο στην Αθήνα. Πρώτος για τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ο Περιχαρής εδώ στη φωτογραφία, και γιατί όχι άλλωστε, ο Αρίτζ Ελουστόντο, ο Ισπανός, έφτασε και, και από αύριο, λέει, μπαίνει στην προετοιμασία. Λοιπόν, δίπλα σε αυτό το θέμα, Μαρινάκης εναντίον Αλαφούζου, πιθανή η μονομαχία σε εκλογές για την προεδρία της Super League. Κατά τα άλλα, πατάει γκάζι για παίχτες, ποιος είναι αυτός, ο Νίκολιτς, φέρνει βουνό η Βασίλισσα όσο αφορά τον μπάσκετ της ΑΕΚ. Ένα ταλέντο για τον Άρη, οι κυτρινόμαυροι, λέει, παίρνουν τον 20χρονο Ιβοριανό Διαλό. Έφτασε η ώρα των νοκάουτ για τον Μουντιάλ, όπως καταλαβαίνετε. Μπάσκετ, ο Κώστας Αντετοκούμπο, τέλος από τον Ολυμπιακό, μένει στον Άρη. Αυτή ήταν η Live Sport. Πάμε στις υπόλοιπες. Πάμε στο φως των Sport εδώ. Τι μας λέει το φως? Πολλά χτυπήματα και σήμερα. Κυρίαρχο αυτό του Ολυμπιακού που παίρνει Στάνιτς από τη Λουτογκόρετς, είναι αυτός, έτσι. Πολύ κοντά στη συμφωνία με την Λουτογκόρετς Ολυμπιακός για την απόκτηση του Σέρβου μέσω επιθετικού. Θα αγγίξει τα 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή. Στόχος ο παίκτης να ταξιδέψει στην Ολλανδία. Ήρθε ο Πόποβιτς, ο μαυροβούνιος τερματοφύλακας που έφτασε χθες στην Ελλάδα, υπογράφει στο θρύλο. Γίγαντας της Ευρώπης ο Ολυμπιακός δήλωσε κατά την άφηξή του. Έρχεται και ο Ρόκα. Φτάνει ο Κάρμο, τριετές θα κάνει ο Κάρμο πλέον συμβόλαιο, για να το ξέρετε, για να οριστικοποιήσει, λέει, την επιστροφή του. Εντείνεται η φημολογία για τεχνικό διευθυντή, Φουλάρη και για Ντουάρτε, για να κλείσει τους στόπερ. Ελουστόντο διετίας, πράσινος και ο Ράστοντερ, προορισμός Σέρες και ο 28χρονος, λέει, εξτρέμ Θεοδωρής Βερνάρδος της Ελλάδας Σύρου θα ενταχθεί στο ρόστο του Πασεραϊκού. Τι άλλο έχουμε εδώ? Ο Φουρνιά ακούγεται για να προσπαθεί να πείσει, λέει, τον Γιαμπουσέλε να έρθει στον Πειραιά. Στοπ στα σενάρια, πιαν τα σενάρια. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει, λέει, φρένο στις φήμες, φραγμό στις φήμες για τον Τέιλορ Ντόρσεϊ, γιατί δημιουργείται αναστάτωση χωρίς λόγο. Και Μπογκά, ο επόμενος, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί, λέει, για την απόκτηση του Γερμανού Φόργουαρντ, ο οποίος όμως είναι σε επαφές και με ομάδες του NBA. Υπέγραψε για 2 χρόνια στη Βαλένθια ο Σόρτς. Ο Διαλό ήρθε εδώ, ο Σόρτς πήγε στη Βαλένθια. Ώρα των σπορ. Κυτρινίζει όλη η Ελλάδα. Πανικός, λέει, και σε Νέα Αρτάκη και Λαμία για την πιο μάγκικη κούπα. Συνεχίζεται ο χαμός σε όλη τη χώρα. Απολύτως επιτυχημένη κίνηση της ΠΑΕ. Χαίρονται παιδιά και οικογένειες που βλέπουν και νιώθουν την ΑΕΚ από κοντά. Απόψε, λέει, ξεκινάει το Μουντιάλ, λέει η εφημερίδα. Πρώτη νοκάουτ αναμέτρηση για τους 32 Νότια Αφρική Καναδάς. Και Σέρβι Γιαννίκοβιτς χτίζει μια ΑΕΚ επίπεδου Champions League. Θέλει τον Έλλη Τζούνιορ Τζόζεφ η Βασίλισσα στο μπάσκετ. 25χρονος σέντερ είναι αυτός. Πάμε στο Γαύρο. Ο Γαύρος εδώ. Όνειρο αυτό που έζησα. Η ηρωίδα του τελικού του Champions League μιλάει για τις αποκρούσεις της και την εμπειρία της στον Ολυμπιακό. Η Μπριτ Φάντε Ντόμπελστιν αποχαιρετά το θρύλο μέσω του πρωταθλητή. Είμαι γνώμων, λέει, για αυτό το ταξίδι και δεν θα το είχα καταφέρει χωρίς την υποστήριξη των οπαδών και των συμπαικτών μου. Βολκοβίτσκι στο πρωταθλητή, με τον Μοντέλο θα πάρει ξανά την Ευρωλίγκα ο θρύλος. Στίβος, κατάθεση ψυχής. Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε για λόγια, με λόγια καρδιάς, σε εκδήλωση που είναι στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Διπλό ναι, σούπερ ντιλ για το Στάνιτς στο αεροπλάνο για Αθήνα ο Ρόκα. Έφτασε Ελλάδα ο Μαυροβούνης, δεν μπορούσε να πω όχι στον Ολυμπιακό. Ο τερματοφύλακας, ο Πόποβιτς είναι αυτός. Και τελειώνουμε με Sport Day, αν δεν κάνω λάθος, βεβαίως. Εδώ, έρωτας είναι η αιτία. Η καψούρα, λέει, του Χωσέ Λουίς Μπεντίλιμπαρ με τον Ζωέλ Ρόκα, που άνοιξε το δρόμο για τον επικείμενο ερχομό του 22χρονου Εκστρέμ. Έκλεισε ο Ράστοντερ. Πώς να αντισταθώ? Έρχεται να υπογράψει ο Πέταρ Στάνιτς. ΑΕΚ τεστ και με Τσβόλε. Πάω και ήρθε ο Λιστόντο. Άρης φέρνει σαν ουσί. Και πάει λέγοντας αυτά τα πρωτοσέλιδα. Πάνω κάτω ακούσατε και τις κυρίαρχες αθλητικές ειδήσεις.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το όνομα, ούτε εγώ το ήξερα, για μην το παίζω και παντογνώστης, Ενρίκε Μακάγια Μαρτίνες, 91χρονος Αργεντινός, νομίζω ότι σε πολλούς δεν λέει τίποτα. Όμως για τους μοιημένους στις διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλου είναι ο μακροβιότερος, ίσως σε όλες τις εκφάνσεις μιας τέτοιας διοργάνωσης, άνθρωπος που παρακολουθεί τις διοργανώσεις αυτές. Πρωτοείδε Παγκόσμιο Κύπελο το 1958, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Πελέ. Έτσι. Άρα καταλαβαίνετε τι έχει ζήσει από τότε. Είτε από τις χώρες που βρέθηκε, που διοργανώσαν το Παγκόσμιο, είτε από τους αγώνες, είτε από προπονητές, είτε κυρίως από παίκτες. Αν έχει το κουράγιο, μπορεί να γράψει απίστευτα, όχι απίστευτα, να γράψει τόμους βιβλίου. Έτσι. Που νομίζω ότι θα ήταν σπουδαίο και μια τεράστια παρακαταθήκη. Ο Ενρίκε Μαρτίνες, λοιπόν, βρέθηκε στη συνέντευξη τύπου του Λεονέλ Σκαλόνι εν ώψη του αγώνα με την Ιορδανία και ήρθε η ώρα να ρωτήσει. Και τον ευλέπει ο Σκαλόνι, γιατί τον αναφέρω αυτό το πράγμα. Πρώτον, για το προφανές της κίνησης Σκαλόνι όσο αφορά την προπονητική του υπόσταση και μετά την ανθρώπινη. Και τον ρωτά ο συμπαθής κύριος Μαρτίνες αν θα ξεκινήσει τον αγώνα με την Ιορδανία ο Μέση. Η ερώτηση είναι λογική, γιατί σου λέει είναι 39 χρονών, θεωρητικά εύκολο παιχνίδι, γιατί να τον κουράσεις, μην πάθει και τίποτα. Και μόλις τον βλέπει ο Σκαλόνι, λέει επιλέξει. Επειδή με ρωτάτε εσείς, κύριε Μαρτίνες, θα σας απαντήσω. Όχι, λέει, δεν θα ξεκινήσω ο Μέση τον αγώνα. Και το είδαμε και στην πράξη. Και αφού τελείωσε η συνέντευξη τύπου, κατεβαίνει από το πάνελ εκεί ο Σκαλόνι, πάει, αγκαλιάζει τον Μαρτίνες και βγαίνουν και μια φωτογραφία. Η αποθέωση του σεβασμού. Του σεβασμού. Που σε αυτή τη χώρα, στην Ελλάδα μας, δυστυχώς την έχουμε κάνει κουρελόχαρτο αυτή τη λέξη, σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό και περνάμε αυτά που περνάμε. Όλα ξεκινούν από το χαρακτήρα μας. Στα δύσκολα φαίνεται πραγματικά, δυστυχώς, ποιοι είμαστε.

Ναι, υπάρχει η διάθεση και η προτροπή στις νεότερες γενιές να πάνε παραπέρα την κατάσταση, αλλά διάολο, όπως τα έλεγε και ένας καλός φίλος, δεν ποδοπατείς τα χιλιόμετρα, την εμπειρία κάποιων ανθρώπων, πόσο μάλλον και μια διαφορά ηλικίας. Είσαι μάγκας στη δουλειά σου. Απέδειξε το με τη δουλειά σου και όχι με το τεράστιο εγώ σου και την ψιλομετιά σου, θα πει ο Λουκάς. Κόντι Χάκπο. Σίγουρα οι περισσότεροι τον ξέρετε, γιατί είναι ένας σύγχρονος ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ολλανδίας. 27 ετών. Πρέπει να είναι προσιλωμένος στην προσπάθεια της εθνικής του ομάδος. Όμως όταν σου λέει η σύζυγός σου, και μάλιστα δημόσια, ότι το παιδί τους που κυοφορούσε δυστυχώς έφυγε πριν καν γεννηθεί, και μάλιστα η Νόα Φόντερ Μπριχ, έτσι είναι το όνομα της σύζυγου του Χάκπο, στην ανακοίνωση τη δημόσια που έκανε, είπε πως σας ευχαριστούμε για όλα, για την υποστήριξή σας, και να ξέρετε, λέει, ότι ο Ελάιζα Ραφαέλ Χάκπο θα υπάρχει για όλους εμάς. Λοιπόν, δεν μπορείς να πεις κάτι όσον αφορά την είδηση αυτή καθεαυτή. Μπορεί να πεις όμως πάρα πολλά σε σχέση με, και με τα προηγούμενα που έλεγα, του χαρακτήρα του καθενός μας, και είναι πάρα πολύ αυτοί εκεί έξω, λυπάμαι που το λέω, που έχουν τόση, συγχωρέστε μου τη λέξη, σκάτω ψυχιά, που αν διαβάσετε στο διαδίκτυο κάτω από αυτή την κοινοποίηση της είδησης τι γράφεται και τι λέγεται στο κοινό λεγόμενο, πραγματικά είναι να φρικάρει κανείς. Δεν θα κάνω το λάθος να διαβάσω τους ηλίθιους και ανόητους τι γράφουνε. Λεβέντες, λεβέντολεβέντες αυτής της χώρας, πώς εκφράζονται για μια τέτοια είδηση. Το αναφέρω μόνο για αυτό και το γεγονός ότι είμαστε δυστυχώς σε μεγάλο ποσοστό μικρόψυχοι, να μην πω πιο χοντρές εκφράσεις. Και το είδαμε τη μικροψυχιά μας και στο γεγονός της ιστορίας του θέματος Κωνσταντέλια. Λοιπόν, όπου εδώ υπάρχει μια διπλή ανάγνωση. Ακόμα και σήμερα νομίζω η Live Sport υπάρχει ολοσέλιδο θέμα για το θέμα Κωνσταντέλια. Η διπλή ανάγνωση κατ' εμέ λέει πως υπάρχουν δύο οπαδοί σε αυτή την κοινοποίηση της θέσης Κωνσταντέλια σε σχέση με την ύπαρξή του στην εθνική ομάδα. Και οφείλουμε να σεβαστούμε το προφανές. Το τι μπορεί να εικάσει ο καθένας είναι ένα θέμα. Εδώ όμως έχουμε την τοποθέτηση του ανθρώπου που λέει ότι εγώ για κάποιο διάστημα, δεν απέκλεισε παντελώς την ύπαρξή του στην εθνική ομάδα, αλλά για κάποιο διάστημα δίνω προτεραιότητα στην οικογένειά μου. Αν τώρα στο πίσω μέρος του μυαλού ο Κωνσταντέλιας έχει άλλα πράγματα, το ξέρει μόνο ο ίδιος, ίσως και κάποιοι που να τους έχει εκμυστηρευτεί κάτι άλλο πέρα από αυτό που μας έχει ανακοινώσει. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στον ΠΑΟ και στην εθνική ομάδα. Γιατί όπως έχουμε πει και άλλες φορές, μυστικό που το ξέρουν κάτω το εικόνα 2, ουσιαστικά το ξέρουν 11. Έτσι δεν είναι, Τάσο? Τα δύο δάχτυλα εδώ τι δείχνουν? 2. Αλλά σαν αριθμό τι δείχνουν? 11. Άρα, άμα το μυστικό το ξέρουν 3, το ξέρουν 111. Άρα, αν υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό του Κωνσταντέλια, μόνο αυτός το ξέρει και όποιος άλλος του έχει εκμυστηρευτεί αυτό το πράγμα. Εμείς στεκόμαστε στο πρώτο. Και ξαναλέω, υπάρχουν αυτοί οι οπαδοί που λένε ότι όταν σε καλεί η εθνική ομάδα δεν σκέφτεσαι καν αν θα πας. Υπάρχουν και οι άλλοι όμως που λένε ότι είναι ανθρώπινη στιγμή του καθενός. Προσωπικά λέω, θα μπορούσε να γίνει γνωστό πρώτα στους ανθρώπους της εθνικής και μετά δημόσια. Αυτό ίσως είναι το μόνο που μπορεί να προσάψει κανείς στον Κωνσταντέλια. Και τούτο τι σημαίνει, αφού το κάνει έτσι ο Κωνσταντέλιας, όταν θα θελήσει να επιστρέψει,
καλό θα είναι να το κάνει κατά τον ίδιο τρόπο. Λέω εγώ, έτσι, αυθαίρετα. Από το σημείο αυτό όμως, μέχρι του να τον περνάνε κάποιοι, τον Κωνσταντέλια, από του Βοδιού το Κέρατο, απέχουμε πολλά χιλιόμετρα, αγαπητοί μου φίλοι. Και τελικά, όσο και να θέλω να μην γίνω γκρινιαρούλης, που λέει και μια καλή μου φίλη από την Πάτρα, δεν με αφήνουν οι διαβόλοι. Γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα, για άλλους λόγους, εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολύ αδίσταχτοι και αλάνθαστοι. Αδίσταχτοι είπα, αδέκαστοι και αδίσταχτοι. Άκουγα τούτες τις μέρες άλλο ραδιόφωνο, δεν έχει σημασία ποιο, και υποτίθεται υπήρχε στο μικρόφωνο έμπειρος εκπρόσωπος του δημοσιογραφικού κόσμου, που μέσα σ' άκρας έπανε το μέρος του Κωνσταντέλια μέσα από τα μηνύματα των ακροατών του, και για να υπερθεματίσει υπέρ του Κωνσταντέλια είπε την ωραία φράση, ακούστε την. Μα και τι να κάνουμε, λέει, να τον σκοτώσουμε επειδή δεν θέλει να πάει στην εθνική ομάδα? Και αυτό είναι επιχειρηματολογία. Και ξαναλέω, με τον τρόπο που μιλούσε ήταν υπέρ του Κωνσταντέλια, αλλά η φράση του και για να μην μακρηγορώ, τελικά όπως είπα και νωρίτερα, αντί στα δύσκολα που μας έχουν σβερκώσει εδώ και σχεδόν 20 χρόνια τουλάχιστον, δεν μας έμαθαν τίποτα, αντιθέτως η ανθρωποφαγία βρίσκεται στο απόγειό της. Και θα μου πει κάποιος, εσύ τώρα αυτή τη στιγμή τι κάνεις, κύριε Λουκά? Καταγράφω την ασχήμια. Ανθρωποφαγία είναι το άλλο που λέγαμε νωρίτερα. Οι χαρακτηρισμοί, οι φράσεις, η μικροψυχία, έτσι. Εδώ εγώ καταγράφω αυτά που γίνεται γύρω μας, έτσι. Λοιπόν, στο γύρω μας θα προλάβω να πω κάτι και νομίζω θα συμφωνήσετε αρκετοί, σε άλλο θέμα βέβαια. Δυστυχώς όμως εδώ και αρκετά χρόνια, ειδικά μετά το 2013, μια μαύρη χρονιά για πολλούς λόγους, λέω πως, αγαπητοί μου φίλοι, στα δύσκολα μάλλον βγάζουμε τον πραγματικό μας χαρακτήρα, που δεν είναι καθόλου τιμητικός για το μεγαλύτερο ποσοστό όλων ημών

Εδώ καλός ο φίλος ο Αυγερινός με τα μηνύματά του βγάζει και αυτό τον δικό του θυμό. Υπάρχει πολύ, πολύ θυμός εκεί έξω, Αυγερινέ μου, και μετά τις 8.30 θα παίξει ένα σχετικό τραγουδάκι. Γιατί πραγματικά αυτά που συναντά κανείς έξω στους δρόμους είναι απίστευτα. Είτε πεζός είσαι, είτε οδηγάς πάσης φύσεως όχημα, δίκυκλο κτλ. Με την πρώτη ευκαιρία όλοι να αρπαχτούνε. Το πιο ανησυχητικό για μένα είναι είτε πεζός είτε οδηγώντας ακόμα χειρότερα, του να κάνεις ταυτόχρονα και οτιδήποτε άλλο. Τρίβεις τσιγάρο, να γράφεις μηνύματα στο κινητό και να περπατάς και να μην σε νοιάζει τίποτα. Εσύ τα αυτά τα ακουστικά. Είναι απίστευτο. Η προσοχή σου λοιπόν είναι στο τσιγάρο και στο κινητό, ακούς και στα ακουστικά και γύρω σου δεν παίρνεις χαμπάρι τι γίνεται. Αν σου κορνάρει κανείς, αν σου φωνάζει κανείς, προχωράς. Έτσι, πάμε. Και το εντυπωσιακό ποιο είναι. Όταν κάνεις μια τσιριτσάντζουλα, οι εικόνες που έχεις είναι δύο. Τα κορίτσια με το χαμογελάκι τους, ότι κοιτάξτε την έκανα την παπάντζα μου, ενώ οι άντρες είναι οι ταυραντισμένοι, σου τη λένε κιόλα. Έτσι, λοιπόν, προσέχετε παιδιά, προσέχετε, γιατί ο άλλος απέναντι δεν σε προσέχει. Λοιπόν, Αυγερινέ μου, ναι, πάμε και σε άλλα μηνύματα εδώ από το Viber. Τι λέει εδώ? Καλημέρα, λέμε την Έρα Σπορ παρέα στο ταξί. Απολαμβάνεις Μουντιάλ. Πάντα να είστε γεροί και δυνατοί να μας κράτατε παρέα. Γιώργος, ταξί Σπάρτη. Ο παραλίγο κουμπάρος εδώ. Έλα ρε Γιώργη, αν δεν έχω καταλάβει καλά. Γρήγορα λέω την ιστορία για τους μη γνωρίζοντες. Πριν χρόνια με τον Καϊμά το βράδυ κάναμε Σαββατοκύριακα εκπομπές με τους ακροατές. Ο Γιώργης ήταν από τους πολύ τακτικούς ακροατές μας και έβγαινε και με τα μηνύματά του. Τότε έβγαινε και στα τηλέφωνα, αν θυμάμαι καλά, βεβαίως. Και κάποια στιγμή, εκεί που μιλάμε, σταματημένος ο Γιώργης, ακούμε ένα γκα. Παγώνουμε με τον Καϊμά. Κλείνει το τηλέφωνο, πουθενά ο Γιώργης. Περνάει καμιά εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ανησυχούσαμε. Διστακτικά λέγαμε τι συνέβη, τι έγινε κτλ. Η αποθέωση ποια είναι? Η τύπισσα που τον τράκαρε, δεν πρόσεξε, έγινε γυναίκα του. Το τρακάρισμα, φίλε. Να είναι καλά τα παιδιά. Και μας είχε προτείνει να τους παντρέψουμε. Το θεωρούσε σημαδιακό. Λοιπόν, καλημέρα σας, λέει πολύ ντόρος για τον Κωνσταντέλια. Αλλά όταν λέει ο σταμάτησε ο Φορτούνης στα 30 του, Ρουθούνη δεν άνοιξε. Δεν είμαι σίγουρος, φίλε μου, αν έγινε έτσι όπως το λες. Και αν είναι και έτσι όπως το λες, γίνεται για τον λόγο στον οποίο μπήκε μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ότι αυτό που ισχυρίζεται ο Κωνσταντέλιας δεν είναι μόνο αυτό. Καταλαβαίνεις τη διαφορά ποια είναι? Το κοινό του σημείο είναι ότι και οι δύο ανακοινώσανε τον τερματισμό της παρουσίας τους, ο Κωνσταντέλιας για λίγο διάστημα από την εθνική ομάδα, αλλά για τον Κωνσταντέλια βγήκανε χαζά προς τα έξω. Αν ισχύουν, που μπορεί και να ισχύουν, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του, δεν είμαι στη ζωή του, είναι μια σάλιστο έξω κουβέντα. Εμείς όμως τι πρέπει να κάνουμε? Να σεβαστούμε αυτό το οποίο μας ανακοίνωσε. Αν μας αρέσει, να το συζητήσουμε. Αν δεν μας αρέσει, πάλι να το συζητήσουμε. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι δεν έχουν κανένα νόημα. Γιατί ακόμα και αν ισχύουν, δεν αλλάζει κάτι στη σκέψη και στην απόφαση του Κωνσταντέλια. Άμεσα. Μελλοντικά δεν ξέρουμε. Αγωνιστικά επίσης, επειδή βγαίνει προς τα έξω ότι υπήρχε μια δυσφορία, και εδώ είναι το κομμάτι του ρεπορτάζ όπως λέμε, για την όχι τόσο μεγάλη συμμετοχή στα παιχνίδια της εθνικής ομάδος, αυτό πείτε μου εσείς, το συναντάμε πρώτη φορά? Όχι. Και κυρίως το συναντάμε πρώτη φορά από αποδεδειγμένα πολύ καλούς παίκτες που νιώθουν
ότι σε σχέση με πολλούς άλλους είναι καλύτεροι. Όχι. Και στις δύο περιπτώσεις όμως τι ξέρουμε, ότι ένας προπονητής είτε μας αρέσει είτε όχι επιλέγει κατά τον δικό του τρόπο και τη δική του λογική τους θεωρητικά πάντοτε καλύτερους ενδεκάδος ή της αποστολής για μια εθνική ομάδα. Αν το καταφέρνουν σωστά ή όχι, αυτό είναι πάλι μια άλλη συζήτηση. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη από το flyover που μας λέει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Γιάννης, θα πνιγώ.

και να δούμε λίγο αυτές τα SMS. Ο 501 εδώ κάτι μου θυμίζει το κλείσιμο του τηλεφώνου του. Δεν μας λες, λέει, προς τι ο θυμός στη χώρα μας, στην Ελβετία ζεις εσύ? Δεν κατάλαβες μάλλον, αγαπητέ μου φίλε, τι λέω τόση ώρα. Λυπάμαι που το λέω έτσι, γιατί το είπα με χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν σου φταίει ο Λουκάς, εσύ γιατί πας και ξεσπάς τον Τάσο? Αυτό μπορεί να το καταλάβεις που λέω. Και τι θέλω να πω με αυτό που λέω? Ότι ξεσπάμε σε λάθος ανθρώπους. Εκείνη όλη η σημασία και η ουσία, αγαπητέ μου φίλε, που λες ότι εγώ στην Ελβετία ζω. Όχι. Ζω στην υπέροχη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Και θα ήταν ακόμα πιο υπέροχη και πιο όμορφη αν όλοι εμείς ήμασταν καλύτεροι από ό,τι είμαστε. Αλλά για να μου γράφεις κατά αυτόν τον τρόπο, μοιάζεσαι λογικά. Λυπάμαι που στο λέω, αλλά το μήνυμά σου αυτό μου δείχνει. Εσύ είσαι ευχαριστημένος δηλαδή με όλα αυτά που γίνονται κάθε μέρα μπροστά σου? Τα θεωρείς όλα λογικά? Εσύ δεν έχεις θυμό? Εγώ δεν έχω θυμό? Ο Τάσος δεν έχει θυμό? Δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Να βγάλουμε ο καθένας μας, θα φτάσω σε αυτό το σημείο που λέγαμε πριν με τον συνάδελφο, τα κουμπούρια και τα μαχαίρια, εκεί θα την πάμε τη δουλειά? Άλλοι τρόποι αντίδρασης δεν υπάρχουν? Το να βρεις έναν συνάνθρωπό σου, να του πεις τα προβλήματά σου, να σου πει τα δικά του, να βρείτε κοινό τόπο και να βρείτε και άλλους δυο, και 2-16 που λέει και το τραγούδι, για να γίνει μια συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης προβλημάτων. Ο καθένας νομίζει μόνος του μπορεί να λύσει τα προβλήματα? Όχι. Δύσκολο είναι αυτό.

0: Hera Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ακούτε, Hera Sport.

Για πολλούς είναι χρήσιμος, αλλά για τους ειδικούς τα τελευταία χρόνια λένε ότι μια τρύπα στο νερό κάνουμε με τον καφέ. Αντί να μας τσιτώνει ή μας κάνει χειρότερα. Τέλος πάντων, άμα είσαι να θυμώνει, πίνεις σαν καφέ και στανιάρεις. Πιες μια Λουίζα, πιες κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Νικόλας εδώ, πολλά μηνύματα και σήμερα και ευχαριστούμε. Έχουμε λέει κανένα νεότερο λέει για Μοντέρο και Ολυμπιακό. Δεν έχω κάτι πιο χειροπιαστό από αυτό που γνωρίζεις, αγαπητέ μου φίλε. Όλοι πιστεύουν και θεωρούν ότι ο Μοντέρο είναι παίκτης, θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Ο φίλος μας εδώ, ο Γιώργης, λέει πως δεν έχουμε προπονητή στην Εθνική. Πως δεν έχουμε. Τώρα αν είναι ο ιδανικότερος ή όχι, πάλι είναι μια άλλη ιστορία αυτή και μια συζήτηση. Τι λέει, καλημέρα φίλε μου Λουκά, λέει πες στον κάθε έξυπνο, λέει, έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μας παντού, μετά από 21 στη θάλασσα χρόνια, εννοεί. Πιο ωραίο μέρος από την Ελλάδα δεν υπάρχει. Τόσο μικρή χώρα, αλλά με τα πάντα στο μέγιστο. Ο λαός μας όμως, λέει, και η νοοτροπία μας δεν την αφήνουν να πάει μπροστά σε κάθε μέρος του τόπου μας. Όλοι αυτοί που μιλάνε, δεν θα το διαβάσω το επόμενο, αντιλαμβάνεσαι γιατί θα συζητάμε μέχρι τα Χριστούγεννα, φίλε. Μην ακούς κανένα, λέει, φιλιά πολλά, Γιώργος Καπετάνιος. Να σου καλά, καπετάνια μου. Και σε όλους τους καπετάνιους και σε όλους τους Έλληνες ναυτικούς, ειδικά αυτούς που κάνουν τα πολύ μεγάλα ταξίδια. Και εδώ μέσα στη Μεσόγειο και στη χώρα μας, αλλή μόνο. Αλλά αυτοί που είναι ειδικά σε τέτοια ταξίδια μακρινά, ένας λόγος παραπάνω. Έχουμε, λέει, γνωριστεί από κοντά. Όταν είχα έρθει, λέει, στο στούντιο για τον φίλο μου τον Κοντό.

Α, ναι, μπράβο, το παλικάρι. Ναι. Τα έχω πει, λέει, και στην εκπομπή, και στην εκπομπή του Αντώνη, Φωνή της Ελλάδος. Κράτα γερά. Προσπαθούμε, φίλε, προσπαθούμε. Πάμε τώρα, αγαπητοί φίλοι, γιατί σας υποσχέθηκα όταν βρω το δεντράκι του Παγκοσμίου Κυπέλλου να σας πω μερικά πράγματα. Για τους μοιημένους, η λέξη δεντράκι έχει να κάνει το πώς μπαίνουν οι ομάδες σε μια κλήρωση και μετά πώς διασταυρώνονται. Από τη μια πλευρά, αυτού του δέντρου, όπως λέμε, της κλήρωσης, έχει όλο τον κόσμο και τον ντουνιά. Έχει Γερμανία, έχει Γαλλία, έχει έναν εκ των τριών διοργανωτών που είναι ο Καναδάς. Έχει Ολλανδία, Μαρόκο, έχει Πορτογαλία, Ισπανία, έχει τον δεύτερο διοργανωτή που είναι η Αμερική. Και από την άλλη πλευρά στο δέντρο αυτό έχουμε την Βραζιλία, τον τρίτο διοργανωτή που είναι το Μεξικό, την Αγγλία, την Αργεντινή και μετά όλοι οι άλλοι είναι τα περίφημα μικρά ή μεγάλα outsider. Πάμε δειλά-δειλά να δούμε τι μπορεί να συναντήσουμε από τούδε. Με βάση τα δεντράκια λοιπόν εδώ πέρα και τα ζευγαρώματα, βλέπουμε πως στα προημιτελικά το ένα τα ζευγάρια, τα ξαναπώ, ωραία, Αργεντινή Παραγουάη, Γαλλία Σουηδία, Νότια Αφρική, εδώ θα λέω και το τι θα γίνει στους 16 για να γίνεται πιο κατανοητό. Γερμανία Παραγουάη λοιπόν και Γαλλία Σουηδία, οι νικητές αυτού των δύο ζευγαριών παίζουν στους 16. Νότια Αφρική Καναδάς και Ολλανδία Μαρόκο, οι νικητές παίζουν στους 16. Πορτογαλία Κροατία και Ισπανία Αυστρία, οι νικητές πιθανά Πορτογάλοι και Ισπανοί, ένας από τους δύο θα φύγει από τους 16 έξω, όπως καταλαβαίνετε. Αμερική Βοσνία και Βέλγιο με Γκάνα είναι αυτή ή Σενεγάλη τώρα? Κάτσε εδώ φίλε μου να μην την κάνω τη βλακεία με τις σημαίες, τα μπερδεύω, θα τη βρούμε την άκρη. Όμως οι νικητές αυτών των δύο πάντως θα είναι στους 16.

Βέλγιο Σενεγάλη λοιπόν, για να μην κάνουμε και λάθος. Και Αμερική Βοσνία οι νικητές στους 16. Πάμε από την άλλη πλευρά τώρα. Βραζιλία Ιαπωνία και ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία οι νικητές στους 16 αντιμέτωποι. Μεξικό Εκουαδόρ και Αγγλία πράσινο ακροτή, όχι, με Κονγκό, συγγνώμη, οι νικητές στους 16 θα παίξουν. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Αυστραλία με Αίγυπτο, οι νικητές στους 16. Ελβετία Αλγερία και τι άλλο μας έμεινε, Ελβετία Αλγερία και Κολομβία Γκάνα, οι νικητές στους 16 αντιμετωπίζει. Άρα έτσι όπως πάει το πράγμα, η λογική λέει ότι στα προημιτελικά θα βρούμε έναν από τους Γερμανούς και τους Γάλλους, λέω τώρα έτσι αν θέλετε, και μετά από κάτω θα είναι οι Ολλανδοί, οι Μαροκινοί ή οι Καναδοί. Ο ένας προημιτελικός. Ο άλλος προημιτελικός από την αριστερή πλευρά του δέντρου μέσα θα έχει είτε την Πορτογαλία είτε την Ισπανία. Οι δύο αποκλείται να είναι. Αυτό παίξουν στους 16 αν προκριθούν από τους 32 μεταξύ τους. Και μετά έχει το μεγάλο ερωτηματικό που είναι το Βέλγιο και η Σενεγάλη αφού παίζουν μεταξύ τους, και ίσως οι Αμερικάνοι είναι στους 8 αφού θα πετάξουν λογικά τη Βοσνία, και στους 16 θα βρουν τον νικητή του Βελγίου Σενεγάλης. Και μετά όπως καταλαβαίνετε θα πάμε στα ημιτελικά. Από την άλλη πλευρά τώρα, εδώ έχει να κάνει το τι θα κάνει η Βραζιλία νωρίς με τους Ιάπωνες. Θα είναι πολύ δύσκολο το μάτς, το ξαναλέω. Εκεί λοιπόν στα προημιτελικά, ας πάρουμε το βαρύ όνομα που λέγεται Βραζιλία, θα είναι το ένα, ο ένας προημιτελικός που θα έχει την Βραζιλία, ας υποθέσουμε, και πιθανά είτε την Αγγλία είτε τους διοργανωτές Μεξικάνους ο τρίτος προημιτελικός, και ο τέταρτος προημιτελικός θεωρώ σε απόλυτο βαθμό θα έχει μέσα σίγουρα την Αργεντινή, και μετά θα είναι η Αλγερία ή η Ελβετία, θα είναι η Κολομβία ή η Γκάνα. Όπως και να έχει, έτσι πως πάει από τη μια μεριά το πράγμα της κλήρωσης, της διασταύρωσης πιο σωστά, θεωρώ ότι η Αργεντινή φτάνει σίγουρα στην οκτάδα, για να μην πω σίγουρα και στην τετράδα, και μετά έχει να κάνει από πάνω ποιον θα βρει, τους Άγγλους, τους Βραζιλιάνους, τους Μεξικάνους, εκτός κι αν αυτή η πολύ σφιχτή ομάδα και καλή ομάδα που λέγεται Νορβηγία πετάξει έξω από νωρίς τη Βραζιλία, γιατί θα βρεθούν στους 16 πιθανά. Μπορεί να σας κούρασα, μπορεί να σας μπέρδεψα, αλλά έτσι είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή των ζευγαριών στους 32 και πώς διασταυρώνονται άμα τη λήξη των αγώνων στους 32 και πάει λέγοντας. Εδώ θα είσαστε ακροατές του ραδιοφώνου μας, των εκπομπών, και μέσα στη διαδικασία αυτή θα ακούτε και από τους άλλους συναδέλφους πώς πάει το πράγμα. Έτσι πρόχειρα φαίνεται πολύ πιθανός ημιτελικός, πολλοί θα τον θέλανε και ως ζευγάρι τελικού, το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Αργεντινή. Έτσι όπως πάει το πράγμα, τελικό δεν μπορούμε να τους δούμε αυτούς τους δύο. Το ιδανικότερο για να τους δούμε αντιπάλους είναι στον ημιτελικό. Και από την άλλη πλευρά, τι να πεις τώρα για ποιον ημιτελικό να προβλέψεις. Μπορεί να δεις και τους Αμερικάνους εκεί, γιατί μέχρι τώρα και οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί δεν μας έχουν πείσει, αλλά είναι Πορτογαλία ή Ισπανία. Και από την πάνω πλευρά αυτού του δέντρου είναι οι Γερμανοί, είναι οι Γάλλοι, οι Καναδοί. Να φτάσουν τόσο ψηλά μου φαίνεται δύσκολο. Θα τα δούμε στην πορεία.

Νότα Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, Αιγαίο, Νησιώτικα, Κωνιτόπουλος, η Ελλάδα μας, την οποία έχουμε την πολυτέλεια να την τεμαχίζουμε ο καθένας με τον τρόπο του.

Φίλε μου Βασίλη, λες ευχαριστώ για το βιβλίο που κέρδισα το διαγωνισμό. Το ενδιάμεσο του μηνύματός σου το κρατώ για μένα, αλλά στο κλείσιμο επίτρεψέ μου να το διαβάσω. Στο τέλος λες, θα είναι πολύ αργά, η ανθρωποφαγία θα φάει και αυτούς στο τέλος, τους ανθρωποφάγους δηλαδή. Αυτό λέει ο φίλος μας. Ο Μιχάλης εδώ, τι μας λέει, τον τίτλο του τραγουδιού του Βασίλη Καρά, αν μπορείς πες μου. Παίξαμε Βασίλη Καρά σήμερα εμείς και δεν θυμάμαι. Όχι. Ήταν ο Τερζής φίλε μου. Και είναι ο Θυμός. Καλή συνέχεια, είναι ο καλύτερος για μένα. Α, το είναι το... Άλλο έγραψες, εγώ διαβάσα είναι. Δεν το συνεχίζω αφού διόρθωσα μόνος μου το είναι. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, φίλε Μιχάλη. Ο Γιώργης, όντως ο τόπος μας είναι υπέροχος, το κράτος μας όμως, να το μεγάλο λάθος φίλε μου που κάνεις και εσύ και πολλοί κόσμος, το κράτος φίλε είμαστε εμείς και απλά μας κυβερνούν κάποιοι διαχρονικά. Είναι τεράστιο λάθος να σκεφτόμαστε έτσι. Το κράτος εμείς είμαστε που εκλέγουμε, αυτούς που εκλέγουμε διαχρονικά. Άρα ποιος στέει, η κακή μας επιλογή διαχρονικά, έτσι ναι. Δεν μπορεί να βγαίνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο άνθρωποι 3, 4, 5 φορές, δηλαδή, για να καταλάβω, από όλες τις εκφάνσεις του πολιτικού συστήματος. Δεν μας έσωσε στην πρώτη τετραετία, τη δεύτερη τετραετία, την τρίτη τετραετία. Πότε θα μας σώσεις, αγαπητέ κύριε Λουκά, βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οποιοδήποτε κόμματος? Βέβαια, με τους τα λες αυτά, σου βρίσκουν 10.000 δικαιολογίες. Ή κάνω λάθος?

Και λέει ο φίλος μας, το ερώτημα λέει θυμίζει την κότα και το αυγό. Το κράτος λέει φτιάχνει τους πολίτες ή το αντίθετο. Ερώτημα ωραίο, που κουμπώνει σε αυτά που έλεγα νωρίτερα, φίλε. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε για να αλλάξει, όπως λες και εσύ και πολλοί άλλοι, το κράτος. Αγαπητέ φίλε. Καλημέρες πολλές στο Σπύρο, το Ζήση και τον Ψιλομετωπίδη εκεί στον όμορφο χώρο που βρισκόμαστε τις Κυριακές. Το νου σας, παιδιά. Καθοδόν λέγε τα Τζουμέρκα ο φίλος μας εδώ. Συμφωνεί ο φίλος, το διαβάζω, απλά κάνα μικρή παύση. Θα σου πω λέει το εξής: τελικά η φράση που δεν περισσεύει κανένας και δεν χρειάζεται τόσο μίσος και ανθρωποφαγία κολλάει εδώ καλή συνέχεια. Έτσι είναι φίλε μου, έτσι είναι, δυστυχώς, δυστυχώς. Και θα πω κάτι άλλο. Όποιος μέσα από την ψυχούλα του, όπως και αν είναι αυτή, βγάζει δηλητήριο και περιμένει να θανατωθεί ο συνάνθρωπός του, το μόνο που καταφέρνει είναι ο ίδιος να φαρμακωθεί κάποια στιγμή. Ο εγωισμός, η υπεροψία, η ματαιοδοξία και η κακή ψία είναι οι χειρότεροι σύμβουλοι στην καθημερινότητά μας. Χριστάρα μου, μην έχεις άγχος. Απλά λέμε μερικά πράγματα που είναι είτε τα καθημερινά κοινωνικά μας είτε τα αθλητικά μας, γιατί εμείς έχουμε συμπεριφορά και λεκτική θέση στα πράγματα, είτε αυτά αφορούν τον Κωνσταντέλια, είτε αφορούν την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, την ΕΡΤ, τον Λουκά, τον Τάσο. Έτσι, εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε κάθε μέρα παντού. Απλά κομματιαζόμαστε με την καλή έννοια, ο καθένας στο μετερίζει του. Δημοσιογράφοι εμείς, τεχνικός ο Τάσος, Μανάβης ο διπλανός μας, φούρναρης ο άλλος. Εμείς είμαστε. Εμείς κατοικούμε σε αυτή τη χώρα. Ή όπως έλεγε και ο παππούς μου, αυτή η στάνη αυτό το γάλα βγάζει. Έτσι δεν είναι.

όταν έχεις καλούς φίλους επωνομαζόμενους σατανάδες και τον πρόεδρο αυτόν τον Αυγερινό, με τριγκάρει τώρα στο μήνυμά του, αλλά δεν θα σου κάνω τη χάρη, πρόεδρε. Όχι, δεν είναι αυτός που υποψιάζεσαι. Και διορθώνεις το μες με το λες. Με λες ή δεν λες, ε? Τουρκικά είναι μέσα ενημέρωσης, έτσι να δώσουμε και μια ξεχωριστή ειδησούλα για τον ΠΑΟΚ. Λένε πως ο Χατζηδιάκος απασχολεί σοβαρά τον δικέφαλο του Βορρά και γίνεται κουβέντα στην Τουρκία ότι ο ΠΑΟΚ προσφέρει 2 εκατομμύρια για την αγορά, ενώ η Κοπεχάγη θέλει 3. 3 χρόνια θα είναι εκεί κοντά, δεν ξέρω ακριβώς το χώρο, αλλά στα Σπάτα πάντως, το ορμητήριο της Κηφισιάς. Δεν θα κάνω διαφήμιση, απλά θα πούμε το χώρο για να καταλάβει ο κόσμος που θα βρίσκεται πλέον το προπονητικό κέντρο αυτής της ομάδος, στο Athens Live Tech Park. Έτσι, βγήκε μια σχετική ανακοίνωση από το χώρο αυτόν για τη συνεργασία με την Κηφισιά, σύγχρονα γήπεδα κτλ. Κίνηση σοβαρή και πολύ καλή, θα λέγει κανείς, για την ομάδα της Κηφισιάς που θέλει να εδραιωθεί στη μεγάλη κατηγορία. Και επειδή σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύω τα μπουγαλάκια μου εγώ, γιατί η ώρα πήγε και 56, θα έρθει ο Τάσος και Αντιγόνη, αν δεν κάνω λάθος, να συνεχίσουν την ενημέρωση προς εσάς. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, όσοι μπορείτε πήγαινε προς τη θαλασσίτσα, έχει και αεράκι και ζεστούλα, έχει το μπανάκι σας, ένα χυμό, ένα ξέρω εγώ τι. Α, τους λακοκέφαλους, δεν προσέχετε τους, δεν το κελάμε καθόλου. Λοιπόν, είσαι σατανάς, κυκλοφορούν εκεί εξελοιωτάσεις, έχουν βγάλει πόδια. Εσύ πρέπει να ενταχθείς στο σωματείο του Αυγερινού. Λοιπόν, Τάσος ο Ηλεμέτζης, ο ψηλός της παρέας, στη ρύθμιση του ήχου. Λουκάς Λουκάς ήταν στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, ξαναλέω, να προσέχετε στις μετακινήσεις. Και εδώ θα είμαστε το ερχόμενο πάλι Σαββατοκύριακο για να μας κρατήσετε συντροφιά, να σας κρατήσουμε το χέρι και να πάμε έτσι όμορφα όπως το κάνουμε πάντοτε ως Ερασπόρ και ως εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια. Την αγάπη μου, ένα τραγούδι από Γιάννη Πουλόπουλο, που παραπέμπει πάλι σε Ελλάδα, ναυτικούς κτλ.

0: Era Sport 101,8.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, με το βίσμα πάμε αμέσως ευθύς. Κυριακή πρωί ξυπνήσατε, ε? Γιατί ήταν πολύ βαρύ το πρόγραμμα το χθεσινό. Είχε 6 αγώνες, ναι, Μουντιάλ.
1: Ολονύκτια παράσταση.
0: Τάσο, τι ήταν αυτό το πράγμα.
1: Με κούρασε, ναι, ειδικά ο Λαδόπουλος που κάνει, ναι, μετάδοση.
0: Εγώ μόνο Μουντιάλ παρακολουθούσα, δεν έκανα τίποτα άλλο.
1: Εγώ ραδιοφωνικά από την Μέρα Σπορ.
0: Σιγά.
1: Γιατί ποιο σηκώνεται τώρα, ανοίξει τηλεόραση.
0: Είπα να τον καλημερίσω λίγο αργότερα. Έχει λυσάξει, παιδιά. Έχει λυσάξει. Μας έχει αλλάξει τα φώτα πρωινιάτικα. Εδώ ακούτε τέλος πάντων την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων.
1: Όχι
0: στην Μέρα Σπορ.
1: Η εκπομπή είναι εντός και εκτός γηπέδων. Ο Λαδόπουλος που είναι εκτός.
0: Εκτός.
1: Είστε εντός.
0: Εντός από εκτός.
2: Εμένα μου είπατε να μπω να μην μιλήσω, να περιμένω την εισαγωγή σας, να βάλετε και το τραγουδάκι και μετά.
0: Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Δεν μπορούσα να κρατηθώ.
2: Λυσάξατε.
1: Λοιπόν, όταν ήρθες και μας έδωσες ένα βίσμα, λέμε...
0: Μείναμε με το βίσμα. Μείναμε με το βίσμα στο χέρι.
1: Λοιπόν, δηλαδή, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων.
0: Είδατε τι ωραία πράγματα που σας τα λέμε.
1: Έτσι. Τάσος ο Ηλεμέζης ακολουθεί. Καλή σου μέρα, Τάσο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάντα η πρωινή μας παρέα είναι συνήθως. Και εδώ κοντά μας είναι και ο Μιχάλης Λαδόπουλος.
2: Ακόμη μια καλή μέρα.
1: Τι θες να κάνεις?
0: Δεν τον βλέπεις, φοράει μάσκα, βατραχοπέδιλα. Είναι έτοιμος να φύγει.
1: Έχει φέρει και κάτι φασολάκια πράσινα.
2: Ναι.
1: Τι είχαμε να κάνουμε?
2: Πιτζάμες φοράω.
1: Οι πιτζάμες μάλιστα έχουν και την Τζοκόντα να καπνίζει. Λοιπόν,
2: άλλος εκεί που είναι έτοιμος για ύπνο. Άρε Μαυρογιαννίδη, τι έχει τραβήξει.
0: Μα τώρα η ώρα τώρα εκεί είναι. Τι ώρα είναι, ας πούμε?
1: Όχι, κανονική είναι η ώρα.
2: Όχι.
0: Δεν είναι κανονική. Δεν είναι καθόλου κανονική.
1: Μείον 7 ώρες.
2: Ναι, είναι 9.30,
1: είναι
2: 2.
1: Ναι. Είναι 2 μετά τα μέσα. Κοντά στον
0: έχει
1: ύπνο είναι.
0: Πάθει την πλάκα.
2: Κοίτα
0: του.
1: Ενώ
2: είναι.
1: Εσύ είσαι 4 από τις 3 η ώρα εδώ.
2: Από τις 4, εντάξει, μην είμαστε υπερβολικοί.
1: 3
2: ξύπνησα.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
2: μια μισή κοιμήθηκα, 3 ξύπνησα.
1: Άρα δεν κοιμήθηκες.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Και εδώ κάπου θέλω να σου πω, Μιχάλη, και Τάσο, αλλά και στους ακροατές. Ήξερες ότι τα Kilt Guides, ο Αρνίσιος Πατσάς, το Βράστο Κουάκερ, το Ουίσκι και το παραδοσιακό μάλινο σκοτσέζικο ένδυμα δεν προέρχονται από τη Σκωτία?
2: Το παραδοσιακό μάλινο σκοτσέζικο ένδυμα δεν προέρχεται από τη Σκωτία.
0: Το είδες λοιπόν, άρα το ξέρε, παιδιά.
2: Από πού προέρχεται?
0: Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ ξέρω ότι δεν προέρχεται. Τώρα βρείτε το εσείς.
1: Από τα Τζουμέρκα.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Άρχισα. Ας πούμε για το παιχνίδι που μετέδωσε, συνάδελφοι.
1: Για πες μας το παιχνιδάκι, πώς το είδες? Και γενικά πώς είδες την φάση των 32 που προκρίθηκαν?
2: Καλά, κάτσε.
1: Ήταν αναμενόμενοι ουσιαστικά, έτσι.
2: Ένα-ένα τα πράγματα.
1: Ξεκίνα τα δικά σου.
2: Το παιχνίδι, άμα ακούσει κάποιος Αλγερία-Αυστρία 3-3, θα πει πω,
1: τι
2: ματσάρα είναι.
1: Το.
2: Λοιπόν, υπάρχουν 3 διαστήματα στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
2: Μέχρι το 25ο λεπτό περίπου δεν βλεπότανε. Από το 25ο μέχρι το 60 λεπτό ήταν μια ματσάρα με 4 γκολ, δοκάρι, πάνω κάτω η μπάλα, ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Και μετά από το 60 λεπτό, 65 εκεί, μέχρι και το 3ο λεπτό των καθυστερήσεων είχαν αρχίσει να αποδοκιμάζουν ο κόσμος που βρέθηκε στο γήπεδο εκεί στο Kansas City Stadium. Είχαν αρχίσει να ξυπνάνε μνήμες από την ντροπή του Βίγκο το 1982, όταν Γερμανία και Αυστρία είχαν στήσει το παιχνιδάκι τους 1-0 από το 10ο λεπτό και μετά αλλάζανε πασούλες στο χώρο του κέντρου για να μείνουν έξω οι Αλγερινοί, και το τονίζω αυτό διότι και σήμερα ήταν πρωταγωνιστές Αλγερινοί. Σήμερα λοιπόν, από το 70 λεπτό μέχρι και το 3ο των καθυστερήσεων, η μπάλα ήταν στο χώρο του κέντρου. Πρέπει να ξείδρωσαν όλοι οι παίχτες από ένα σημείο και μετά.
1: Έκαναν κούλινγκ passing.
2: Έκαναν ούτε passing game.
1: Κούλινγκ passing.
2: Παναγιάννα σε φυλάει game ήταν αυτό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, και επειδή ήταν και νωρίς, ήταν γύρω στις 6 ώρα το πρωί, δεν νομίζω να έμεινε κάποιος ξύπνιος
1: από για την, να δει το παιχνίδι αυτό.
2: Να έβλεπε το παιχνίδι και να έμεινε ξύπνιος στην καρέκλα του, στην πολυθρόνα του, ακόμα και όρθιος θα κοιμότανε. Mm-hmm. Δηλαδή φαινότανε 100% ότι το πάμε να το λήξουμε 2-2. Ούτως ή άλλως
1: δηλαδή το 2-2. Ήταν για χιχάκι.
2: Ναι, το 2-2 μας βολεύει και τους Αυστριακούς και τους Αλγερινούς. Περνάμε στους 32.
1: Και περάσαν και οι δύο.
2: Μένουν έξω οι ανεπιθύμητοι ενοχλητικοί Ιρανοί. Έτσι, που δεν τους θέλουμε ούτως ή άλλως, δεν τους θέλαμε. Άιντε τους
1: βάλαμε. Ο Ταρέμι και η παρέα του, γιατί.
2: Γιατί έτσι είναι.
0: Εντάξει, μην το λες και έτσι.
2: Γιατί έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
2: 100% έτσι είναι. Αυτό που είναι θα το πούμε. Δεν θα κάνουμε. Ναι, διότι οι Ιρανοί θα μπορούσαν ενδεχομένως ίσως καλά παιδιά κτλ. Δεν τους ήθελαν τους Ιρανούς.
1: Δηλαδή.
0: Έγινε. Όχι, αλήθεια λες.
2: Ναι, αλλά μην τη λες αλήθεια.
0: Αλλά μην το λες και έτσι, ας πούμε.
2: Αφού δεν τους ήθελαν, εγώ φταίω.
0: Ναι.
1: Πώς.
2: Δεν τους είχαν βαθιά μέσα στην καρδιά του. Τους είχαν στα πρώτα φύλλα της καρδιάς. Δεν είχε προχωρήσει στα ισότερα.
1: Δεν τους είχαν φέρει σοκολάτες.
2: Ναι. Έτσι. Οπότε έχουμε ένα τρίλεπτο το τελευταίο των καθυστερήσεων. 4 λεπτά είχαν δοθεί στις καθυστερήσεις. Στο 93ο λεπτό, εγώ που κάνα τη μετάδοση είπα ένα όπα τι γίνεται εδώ, βλέποντας το ξεκίνημα της φάσης με τον Μαχρές να βγαίνει τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα των Αλγερινών και να κάνει το 3 των Αυστριακών και να κάνει το 3-2 για την Αλγερία.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Και στο 96 λοιπόν.
2: Και το παιχνίδι έπρεπε να λήξει το 94ο λεπτό. Mm. Έχουμε άιντε ένα λεπτό καθυστερήσεων για τα πανηγύρια και την αλλαγή που κάνει
1: χρόνο, ας πούμε,
2: ο προπονητής. Και στο 96, εντωμεταξύ.
1: Πώς συνήθως οι διαιτητές λένε 4 λεπτά και κρατάνε 4.
2: Ναι, εδώ δεν κράτησαν.
1: Εδώ δεν κράτησαν, τον πήγαν παραπάνω.
2: Έτσι. Έχουμε ένα τετατέτ από το ύψος του πέναλτι περίπου. Δεν τη βρήκε καλά την μπάλα με το σούτο Αυστριακός. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, την έστειλε στα Περιστέρια.
1: Ναι.
2: Και στην αμέσως επόμενη φάση, βόλεϊ με το κεφάλι μέσα στην περιοχή της Αλγερίας η Αυστριακή. Ο Κάλαϊτζιτς, ο οποίος δεν πρέπει να είχε προλάβει να συμπληρώσει 60 δευτερόλεπτα στον αγωνιστικό χώρο. Είχε μπει αλλαγή στο 5ο των καθυστερήσεων. Από το ύψος της μικρής περιοχής πιάνει μια κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, κάνει το 3-3 και κάνουν τη σέντρα οι Αλγερινοί και σφυρίζει
1: τη λήξη.
2: Και ξαναγυρίζουμε στην ισοπαλία που περνάει η Αυστρία και η Αλγερία και μένει έξω το ενοχλητικό.
1: Και μετά αγκαλιές και φιλιά μεταξύ των δύο ομάδων.
2: Αυτό ήταν εντάξει, λογικό είναι αυτό.
1: Περάσαμε και οι δύο.
2: Εντάξει. Λογικό είναι αυτό.
1: Έτσι. Περάσαμε και οι δύο.
2: Τουλάχιστον, okay, ακόμα και να ήταν έτσι.
1: Κοίταξε, αυτά συμβαίνουν λίγο πολύ. Στα Μουντιάλ. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει έτσι μια.
2: Εντάξει, δεν ήταν Βίγκο.
1: Μια ισοπαλία.
2: Δεν ήταν Βίγκο το 82.
1: Ναι.
2: Η καψερή Αλγερινή φίλαθλη τότε εκεί στις κερκίδες στο γήπεδο του Βίγκο. Κάποιοι είχαν προσπαθήσει να πηδήξουν το κυκλίδωμα να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, τους είχαν σταματήσει οι αστυνομικοί. Mm-hmm. Σου λέω, βάζεις το 10 λεπτό τον γκόλο Χρούμπες στο Γερμανία-Αυστρία. Με το 1-0 περνάγανε και οι δύο. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, είτε 2-0 είτε ισοπαλία, πέρναγαν οι Αλγερινοί. Και τελικά ήρθε το 1-0 που έπρεπε να περάσουν και οι δύο. Περάσανε και οι δύο. Και από τότε ήταν ουσιαστικά ένα ιστορικό παιχνίδι, γιατί από τότε πήρε χαμπάρι η FIFA τι μπορεί να γίνει και τι γίνεται. Και όρισε ότι τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων θα γίνονται όχι μόνο ίδια μέρα, αλλά και ίδια ώρα. Για να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις.
1: Ό,τι κάνουμε εμείς Super League.
2: Ναι.
1: Τελευταία αγωνιστική.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά άλλο μια Super League με
1: 32 ομάδες.
2: 14 ομάδες, 26 αγωνιστικές. Που ενδεχομένως στη τελευταία αγωνιστική μπορεί να έχουν κρυθεί τα πάντα,
1: ναι, παιδί,
2: και
1: μου,
2: την πρώτη τελευταία.
1: Εννοούμε ότι
2: έτσι, ναι,
1: συνηθίζουν την ίδια ώρα τα κρίσιμα μάτς.
2: Ουσιαστικά από αυτό που έκανε τότε η FIFA από την επόμενη διοργάνωση το 86 και μετά το εφάρμοσαν και οι υπόλοιπες λίγκες, ναι, τα πρωταθλήματά τους τα τοπικά.
1: Ναι,
2: τα,
1: για λόγους αξιοπιστίας.
2: Ναι, ακριβώς για λόγους αξιοπιστίας.
1: Γι' αυτό και εμείς λέγαμε μετά στις μεταδόσεις με τα τραζιστοράκια στα αυτιά.
2: Εγώ ήθελα να το πω, με το που βάζει τον κόλο, με το που βάζει τον κόλο Μαχρές και γίνεται το 3-2 περί της Αλγερίας, μου ήρθε να το πω, αλλά λέω άσε καλύτερα, ήθελα να δω, θέλω να δω πώς θα εσωφαρίσουν οι Αυστριακοί.
1: Το είδες.
2: Σκέφτηκε, ναι, το είδα.
0: Ναι.
2: Έτσι.
1: Το φανταζόσουν, ναι, δηλαδή, ότι κάτι θα γίνει.
2: Εν τω μεταξύ, καψεροί Ιρανοί, για να το πούμε και αυτό,
1: περιμένανε μέχρι
2: έχουν φάει δύο χαστούκια στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων. Του ακυρώνεται τον γκολ στο χθεσινό παιχνίδι με την Αίγυπτο για μισό μητάκι παπουτσιού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Για κορδόνι.
2: Μπράβο, για κορδόνι.
1: Για κορδόνι, ρε φίλε. Ναι. Το είπαμε και χθες.
2: Ναι.
1: Ήταν απίστευτο.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Για κορδόνι. Και σήμερα πάλι στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Και είπε μάλιστα τη σχετική κουβέντα ότι ο Βεγγέρ είχε πει
2: ναι.
1: να αλλάξει αυτό το
2: ο μέτρο. Ο Βεγγέρ έχει πει ότι για να καταλογιστεί το offside, ο Αλσατός έχει πει ότι για να καταλογιστεί, ρε παιδιά, το offside, ας είναι τουλάχιστον ένα σώμα, να υπάρχει, να φαίνεται, όπου αυτός εξέχει, παιδιά, κόφτε τον.
1: Ναι.
2: Αυτό το ένα κορδόνι, το λίγο το στρίφωμα που έχει ξυλωθεί στη φανέλα του ποδοσφαιριστή και εξέχει το στρίφωμα και δίνεται offside, ας πούμε, είναι υπερβολή. Και σήμερα πάλι στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, εκεί που είχαν αρχίσει οι ρελές να περάσουν στους 32, που πω εμείς στο Ιράν πάμε στους 32, μπουπ ο Καλαϊτζής τη κεφαλιά, μπουπ 3-3.
1: Και γεια σας.
2: Πάλι μπουπ κάτω, ξέρει αυτή η Ιρανή.
1: Και πήραν τα διαβατήριά τους και φεύγουν. Ναι.
2: Τα πήραν τα διαβατήριά τους, θα τους τα δώσουν.
1: Θα τους τα δώσουν.
2: Ξέρω εγώ γιατί τους
1: έχουν... Ναι, γιατί φεύγουν τώρα.
0: Έγινε σύριαλ αυτό.
2: Ναι, τώρα που φεύγουν, ναι.
1: Ναι, θα τους τα δώσουν τώρα. Ας πούνε, πηγαίνετε εκεί να πολεμήσουν.
2: Η πιο ταλαιπωρημένη ομάδα που έμενε στο Μεξικό και πήγε να αυθημερώνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παίξει το παιχνίδι, ουσιαστικά ήταν κάτι σαν κλειστό πράγμα. Δεν μπορώ να το εκφράσω.
1: Mm-hmm.
2: Κάποιες ώρες πριν το παιχνίδι, τους φορτώνανε σε ένα αεροπλάνο. Πάμε στο Κάνσας, στο Ιλινόις, στο Μισισίπι να παίξουμε. Και με το που τελειώνει το παιχνίδι, με τις σαπουνάδες ακόμα δεν είχαν προλάβει να βγουν από τα ντουζ.
1: Ναι.
2: Με τις σαπουνάδες. Πάλι στο αεροπλάνο, πίσω στο Μεξικό.
0: Λοιπόν, πάμε στο άλλο.
1: Εν τω μεταξύ, ναι. Όχι, να πω κάτι άλλο. Η πλάκα είναι με τον Καναδά, Αντίγονη.
0: Ναι.
1: Γιατί ενώ είναι συνδιοργανώτρια, παίζει στο Λος Άντζελες τώρα.
2: Είναι γιατί κάτσαν έτσι
1: οι βαθμολογίες.
2: Οι βαθμολογίες και τα λοιπά.
1: Νότια Αφρική.
2: Λογικά θα το είχαν πάρει ότι εμείς θα βγούμε πρώτοι και αυτοί θα βγουν δεύτεροι κτλ. Οπότε ο πρώτος με το δεύτερο του αλλονού θα παίξει στο Βανκούβερ. Τελικά δεν βγήκε πρώτος, βγήκε δεύτερος.
1: Ναι,
2: σταύρωσε ανάποδα και πήγε στο Λος Άντζελες. Μια και το πες, πριν πάμε στα υπόλοιπα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: να πούμε για τους υπόλοιπους.
2: Οι 32, η φάση των 32, ποιους υπόλοιπους.
1: Όχι, θα μας πεις τα υπόλοιπα παιχνίδια που είχαμε μέχρι σήμερα.
0: Δηλαδή θες, δεν θες. Λοιπόν, δεν φτάνει που μετέδωσες αυτό, ναι, θα πεις και τα υπόλοιπα.
1: Γιατί είχαμε εντάχει, έτσι. Η Αργεντινή νίκησε 3-1 την Ιορδανία. Ο Μέση σκόραρε για τρίτο μάτς και έφτασε τα 6 γκολ στη διοργάνωση και τα 19 σε παγκόσμιο. Είναι ο πρώτος σκόρερ, έτσι, όλων των εποχών στα Μουντιάλ. Και ακολουθεί ο Εμπαπέ, φίλε.
2: Με 16 γκολ. Ναι.
1: Είναι στην ίδια θέση με τον Μίροσλαβ Κλόζε.
2: Τον έπιασε, ναι,
1: τον έπιασε. 16 γκολάκια. Και ακολουθεί στην τρίτη θέση ο Ρονάλντο με 15.
2: Ο Χοντρός.
0: Ποιο?
1: Ο Χοντρό.
0: Γιατί τον λες Χοντρό?
1: Ναι, γιατί ο Ρονάλντο δεν είναι ο Κριστιάν.
2: Δεν είναι ο Κριστιάν, είναι το φαινόμενο.
1: Ο Βραζιλιάνος. Ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Έτσι, το οποίο σχεδίο παρατσούκλια. Ένα φαινόμενο και ένα χοντρό. Λόγω του σωματότυπου του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πώς έχει γίνει, ρε φίλε, αυτό, ναι, αυτό εννοείς.
2: Και τότε ήτανε.
1: Εντάξει, δεν ήταν τόσο
2: και τότε
1: πολύ.
2: Για ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, ήταν το λίγο βαρύ.
2: Ήταν λίγο βαρύ. Ήταν λίγο βαρύ.
1: Είναι, πώς λέμε, με λίγη.
0: Δεν πειράζει. Ναι. Έτσι είναι. Ο σκελετός του κάθε ανθρώπου διαφέρει.
1: Ναι, όχι, όχι. Για ποδοσφαιριστής δεν έκανε.
2: Δεν ήταν ο σκελετός. Δεν είναι αυτό που λέμε, δεν είμαι χοντρός, είμαι κοντός για το βάρος μου.
1: Ναι. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι ακολουθεί ο Γκέρτ Μίλλερ με 14. Στην έκτη θέση είναι ο Φοντέν, ιστορικός, 13. Ο Πελέ με 12.
2: Όλα ο Φοντέν στην ίδια διοργάνωση, έτσι.
1: Στην ίδια, ναι.
2: Ένα ρεκόρ που δεν νομίζω να σπάσει.
1: Να έχει ξαναπιάσει, ναι.
2: Όχι,
1: και μάλιστα σε 6 αγώνες, ε.
2: Ναι. Πάνω από 2 γκολ ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Ο Ζιστ.
1: Ήταν ο Πελέ. Και στην τελευταία θέση, μόλις μπήκε στην 10η βασικά, γιατί είναι μαζί 3 εκεί. Στην 8η ο Κότσιτς. Ο Κότσιτς από την Ουγγαρία. Ναι. Ο Κλίσμαν. Ο Γιούργεν. Και μπήκε χθες το βραδάκι και ο φίλος σου ο Χάρι Κέιν.
2: Ναι.
1: Με 11 γκολάκια.
2: Έχει φτάσει 11 γκολ κι αυτός.
1: Ενδιαφέροντα τα στατιστικά στοιχεία.
2: Λοιπόν, αφού ήταν το άλλο παιχνίδι του ίδιου ομίλου, Αργεντινή, Ιορδανία
1: 3-1. Είχαμε το Κολομβία-Πορτογαλία χωρίς γκολ.
2: 0-0. Ναι.
1: Σούπα.
0: Λοιπόν, και λέει ένα ακροατή εδώ. Μισό λεπτό για το Πορτογαλία-Κολομβία. Λέει εδώ, καλημέρα από Κέρκυρα. Λέει καλή Κέρκυρα. Σαν να βγήκα πρώτο ραντεβού μάπα το Πορτογαλία-Κολομβία. Κάθισα, λέει, και εγώ με όρεξη, λέει. Σαν να ετοιμάζομαι για ραντεβού και με κορόιδεψε και η κοπέλα και ο Κριστιάνο.
2: Μισό λεπτό. Μια μικρή παρένθεση. Μια μικρή παρένθεση για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο πρώτος αυτού του ομίλου, που τώρα είναι η Κολομβία,
0: ναι,
2: και δεν είναι η Πορτογαλία, στα σταυρώματα από εδώ και πέρα θα παίζε με την Αργεντινή.
0: Α, okay.
2: Βάσει των σταυρωμάτων. Ναι. Και ενδεχομένως.
0: Γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Ρονάλντο μπορεί να συναντηθεί τώρα πλέον.
2: Νομίζω μόνο στο τελικό.
0: Στο τελικό,
2: μόνο
0: με στο τελικό. Τον Μέση.
2: Ενώ ναι, σε περίπτωση που πέρναγε πρώτη Πορτογαλία. Αν συνέχιζε και Πορτογαλία και Αργεντινή σε επόμενες φάσεις, κάποια στιγμή δεν θυμάμαι γύρω, θα παίζανε μαζί. Οπότε ενδεχομένως να λέγανε οι Πορτογάλοι, εντάξει, δεν θα το κυνηγήσουμε. Αν βρεθούμε πίσω στο σκορ, βλέπουμε τι θα κάνουμε. Όσο πηγαίνει το παιχνίδι, δεν το έχω δει γιατί ήταν σε ώρα που εκείνη ώρα ξύπναγα για να έρθω εδώ. Όσο πηγαίνει σβηστό 0-0, το κρατάμε και εμεί σβηστό. Δεν χρειάζεται, ζέστη έχει, μην ανάβουμε φωτιές τώρα.
0: Ωραία, next, next.
1: Next είναι Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που κέρδισε 3-1 το Ουσμπεκιστάν και εξασφαλίζοντας την πρόκληση σε φάση 32.
2: Για πρώτη φορά μετά.
1: Ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες διοργάνωσης.
2: Βεβαίως. Για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα και βάλε, όταν έπαιζε τότε όχι ως Λουδού Κονγκό, αλλά ως Ζαΐρ.
1: Γιατί σημασία είναι Λουδού ή χωρίς Λουδού.
2: Όχι, εντάξει.
1: Κονγκό, τέλος.
2: Κονγκό. Έπαιζε ως Ζαΐρ τότε. Ναι. Είχε τρεις ήττες στον όμιλο.
1: Είχε βγει και τραγούδι, Ζαΐρ.
2: Ζαΐρ, θα έρθει να σε κλέψουν. Ναι. Ναι.
1: Όχι, το ξένο τραγούδι, Ζαΐρ.
2: Ζαΐρ, βεβαίως. Άλλο κακό να μας βρει. Ναι. 0-14 τα γκολ.
1: Μουσικά μιλάμε. Η Αγγλία λοιπόν.
2: Περίμενε, ρε. Σε εκείνο το παιχνίδι, σε εκείνο τη χρονιά το παγκόσμιο, είχε χάσει 9-0. Από την Ιουγκοσλαβία με hat-trick του Ντούγιαν Μπάσκεβιτς που είχε πει και ο
1: Μπάσκεβιτς.
2: Ντούγιαν Μπάσκεβιτς τον είχε πει.
1: Και άλλοι το λένε Μπάιεβιτς.
2: Μπάιεβιτς. Ναι, κοίταξε. Στη γλώσσα τους δεν είναι γε, είναι Μπάιεβιτς.
1: Μπάιεβιτς, σωστό.
2: Έτσι.
1: Γιατί είναι το G εκεί.
2: Άντε, πάμε και στα 12 τώρα.
1: Πάμε στα 12. Η Αγγλία λοιπόν κέρδισε τον Παναδάμα μόνο με 1-0. 2-0, συγγνώμη. Το ένα γκολάκι πέτυχε ο Μπέλιγχαμ, ο φίλος σου, και όλος ο Χάρι Κέιν, ο φίλος της Αντιγόνης.
2: Ναι,
1: 2-0. Ο οποίος μπήκε στην κορυφή των σκόρερ της Αγγλίας, είπαμε, στο Μουντιάλ. Και τέλος να πούμε ότι η Κροατία του Ντάλιτς. Του Ντάλιτς, έτσι. 2-1 την Γκάνα. Κέρδισε και τερμάτισε στη δεύτερη θέση του 12ου ομίλου, αφήνοντας την ομάδα του Κάρλος Κεϊρόζ στην τρίτη θέση, αλλά με εισιτήριο για τα νοκάουτ. Ευχαριστημένοι και οι δύο.
2: Θαυμάσια. Λοιπόν, πάμε τώρα στη φάση των 32.
1: Έτσι.
2: Τα λέμε και ημερολογιακά. Εντάξει. Κυριακή, νότια.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, χθες τακτοποιήθηκαν όλοι, έτσι.
2: Τι
1: πριν το Ιράν. Λίγο πολύ από αυτές τις ομάδες που ήταν αντίπαλοι μπήκαν και όλοι στο 32.
2: Ναι. Ναι, δεν
1: βολευτήκαμε.
2: Έκπληξη, αν εξαιρέσει την Ουρουγουάη, ίσως.
1: Καλά, η Ουρουγουάη που πήγε σπίτι.
2: Που πήγε σπίτι, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη τόσο έτσι έκπληξη σε
1: αυτό. Σκωτία, γιατί δηλαδή, δεν σου άρεσε.
2: Εντάξει. Για τη Σκωτία,
1: ναι, για τη Σκωτία, για την Αγγίλτε, για το. Τι θα λέμε να πούμε.
2: Ναι, για το σκοτσέζικο πουλόβερ που δεν είναι από τη Σκωτία.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Το μαλλί, ρε παιδί.
2: Το μαλλί.
1: Πόσο πάει το μαλλί.
0: Πόσο
1: πάει το μαλλί, Αντιγόνη.
0: Έχει τιμή.
1: Έχει, το μαλλί. Πόσο έχει το τιμή.
0: Έχει, τιμή είναι ακριβό. Έχει, το μαλλί ήταν μαλλί. Ακριβό, μπορώ να πω.
2: Και πόσο πάει το φιλί στη Δύση Ανατολή.
1: Για πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, Κυριακή, Νότια Αφρική, Καναδά. Δευτέρα, δύο ματσάκια. Βραζιλία, Ιαπωνία, ωραίο παιχνίδι αυτό. Και Γερμανία Παραγουάη. Την Τρίτη άλλα δύο ματσάκια. Ολλανδία Μαρόκο και Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία.
1: Μάλιστα.
2: Τετάρτη θα πήξουμε στα ματσάκια, καθότι έχει από τις 12
1: τα
2: μεσάνυχτα μέχρι τις 11 το βράδυ Γαλλία Σουηδία, Μεξικό Εκουαδό, η σημερινός Αγγλία Κονγκό και Βέλγιο Σενεγάλη.
1: Ναι.
2: Πέμπτη δύο ματσάκια, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία και Ισπανία Αυστρία. Παρασκευή 3, Πορτογαλία-Κροατία, και αυτό ωραίο παιχνίδι. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ώρα τα ξημερώματα, ρε παιδιά. Τι ώρα το βάζετε.
1: Αφού η ώρα του είναι εκεί.
2: Έλα μου, δεν σα
0: ξεχνάτε, αυτό. Ξεχνάτε, λέει, και τη Νότια Κορέα. Γκέλαρε βάση ομίλου.
1: Καλημέρα. Θα τα πούμε τώρα αυτά όλα.
2: Ναι, βάση ομίλου, ναι, αλλά όχι βάση ονόματο όπω είναι η Ουρουάη, α πούμε.
1: Ναι, πάμε παρακάτω.
2: Σωστό ο φίλο.
1: Να ολοκληρώσουμε.
2: Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία και Αυστραλία, Αίγυπτο την Παρασκευή και κλείνει φάση των 32.
1: 4 Ιουλίου.
2: Το Σάββατο, μπράβο, 4 Ιουλίου. Αργεντινή με το τεράστιο,
1: πράσινο
2: το
1: ακροτήρι.
2: Μοναδικό, το ανεπανάληπτο, το πράσινο ακροτήρι. Ναι. Βοζίνια, βοζίνια,
0: μην το
2: βοζίνια.
0: Κοροϊδεύεις καθόλου το πράσινο ακροτήρι, γιατί ξέρεις, είναι, είναι ο Βασίλης ο Παπα-Νικολάου πράσινο ακροτήρι και του λέω είσαι κάτι πράσινο.
1: Ήθελε να είναι κάτι πράσινο, αλλά δεν του
0: το
1: επέτρεψε.
0: Θα το πω στον κοντό του, λέω.
1: Όχι, ήθελε να είναι κάτι πράσινο, αλλά δεν του το επέτρεψε η φύση.
2: Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, λοιπόν, το ένα.
0: Δηλαδή, κρίμα δεν
2: παιχνιδάκι.
0: Είναι που τώρα το πράσινο ακροτήρι παίζει με την Αργεντινή. Κρίμα. Κρίμα και άδικο.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ναι, γιατί.
2: Δεν είναι τεράστιο που το πράσινο ακροτήρι παίζει με την Αργεντινή. Θα παίζει ποτέ το πράσινο ακροτήρι με την Αργεντινή.
1: Και με το Βοζίνια να ψάχνει ομάδα στα 40.
2: Και με το Βοζίνια να ψάχνει ομάδα και να υπάρχουν ομάδες δεύτερης κατηγορίας Βραζιλίας.
1: Ο τεράστιος, ο Βοζίνια.
2: Ο Βοζίνια στα 40. Ο Γιαγιάκιας.
1: Ο Γιαγιάκιας, ναι,
2: και Κολομβία Γκάνα το τελευταίο παιχνίδι. Λοιπόν, αλλά επειδή σας αγαπάω, ήξερα ότι θα μου την κάνετε και θα μου πείτε, όχι, δεν θα πας για ύπνο.
0: Όχι, δεν θα πας για ύπνο. Ναι, τώρα.
2: Σας έχω και,
0: και
2: τη φάση.
0: Πολύ
2: και τη φάση των 16, παιδιά. Ποια θα
1: όχι, μας το πεις γιατί με έχει μπερδεύει.
0: Να σου πω, όχι, μετά. Όχι. Κοίταξε να δεις.
1: Κοίταξε, ξέρεις γιατί.
0: Είναι και, θα βγει και ο Χόρχε ο Αθανασίου, μετά τον περιμένουμε.
1: Τι θα πει ο άνθρωπος.
0: Να έχουμε να πούμε και κάτι, έτσι.
2: Κοίταξε. Δηλαδή. Παιδιά, μισό λεπτό.
0: Μπαίνεις σε ξένα χωράφια.
2: Με τον
0: Χόρχε. Αρχίζεις και φορτσάρεις πολύ.
1: Όχι, όχι,
2: με τον Χόρχε.
1: Έχει δίκιο, θέλει να ολοκληρώσει.
2: Αλλά να σου πω κάτι. Τον Χόρχε, μισό λεπτάκι, γιατί έχει πολύ σοβαρό θέματα από ένα φουσκωμένο τόπι να ασχοληθεί. Έχει μια Βενεζουέλα.
1: Άστο.
0: Έχουμε μιλήσει. Τώρα, ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Επί του θέματος.
2: Επί του πρακτέου, ναι.
1: Για να μην ζαλίσουμε τον κόσμο, νικητής ένα, νικητής τέσσερα και
2: όχι,
1: τέτοια.
0: Έχει δύο λεπτά γιατί μετά,
2: λοιπόν,
0: πάει διαφημίσεις.
2: Πάμε γρήγορα.
1: Γρήγορα γιατί δεν πάει.
2: Νότια Αφρική, Καναδά.
1: Είναι που ήθελε, που βιάζει,
0: ναι,
1: να φύγει.
0: Ναι,
1: αλλά άμα δει Αντιγόνη, τελειώνει.
0: Έλα, είναι και 28, λοιπόν, αρχίζω και
2: δε,
0: μετράω αντίστοιχα.
2: Δεν μιλάει,
1: δεν μιλάω, δεν ξαναμιλάω.
2: Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι της φάσης των 16 θα είναι ο νικητής του Νότια Αφρική Καναδάς με το Ολλανδία Μαρόκο.
0: Του είπαμε, μην το πει, το λέει.
2: Ναι. Αυτό, ναι, δεν μου πάτε να πω τώρα.
0: Συνέχισε.
2: Νότια Αφρική Καναδάς με Ολλανδία Μαρόκο. Η ντερμπάρα που πιθανό να προκύψει είναι το Γερμανία Παραγουάη με Γαλλία Σουηδία. Πάμε για παιχνίδι Γερμανία-Γαλλία, δηλαδή αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά. Η Βραζιλία με την Ιαπωνία θα παίξει με τους ελέφαντες ή την Ορβηγία.
1: Ακτή ελεφαντός του εννοείς,
2: ναι.
1: Ναι.
2: Μεξικό σημερινός με Αγγλία ή Κονγκό. Πορτογαλία ή Κροατία με Ισπανία ή Αυστρία. Και εδώ μπορούμε να δούμε Ιβηρικό Πορτογαλία-Ισπανία. Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία με Βέλγιο ή Σενεγάλη. Εδώ η Αργεντινή που γεννά και τα κοκόρια της, αν περάσει, που θα περάσει λογικά το πράσινο ακροτήρι, θα παίξει με τον νικητή του Αυστραλία-Αίγυπτος, που και εδώ είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Και τελευταίο παιχνίδι των 16, Ελβετία-Αλγερία το ένα ζευγάρι, Κολομβία-Γκάνα το άλλο ζευγάρι. Από εκεί θα προκύψει το τελευταίο. Χάρηκα πάρα πολύ που
0: Κολομβία,
2: με είδατε.
1: Μόλις μου στείλαν μήνυμα ότι αυτοκτόνησε ο μπακάλις μου.
2: Γιατί?
1: Γιατί σ' άκουγε και μπερδεύτηκε.
2: Φίλε, τα είπα, τα εξήγησα πολύ σωστά. Μάθε μπαλίτσα από τον Άρχοντα που έλεγε τη Μακαρίτη.
0: Και λέει, με αυτό κλείνουμε για να πάμε για διαφημίσεις. Και λέει ο Χρήστος εδώ, πες το Χόρχε, λέει, να τους κάνει από ένα πρωινό.
1: Αυτό
0: έτσι.
1: Όχι, φεύγω κι εγώ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ευχαριστώ που με ανεχτήκατε.
1: Μα τι να κάνεις, δώσε λύση.
0: Ευχαριστούμε που ήσουν εδώ, Μιχάλη, και μας τα πες αυτά.
1: Ο Μιχάλης Λαδόπουλος, κύριε και κύριοι, ήταν αυτός.
0: Εδώ απ' έξω, κάτσε να ακούσεις το τραγουδάκι που θα αφιερώσω.
1: Ο Μισελ, ο Μισελ.
2: Αντιγονάκη μου, σας αγαπάω.
1: Εισβολέα σε συνέχεια.
2: Γεια σου, Χρυσό μου. Πάω να ξεραθώ, γεια σας.
0: Αναμνήσεις.
1: Σου πάει αυτό το τραγούδι, θα ακούσεις λίγο.
0: Έλα διαφημίσεις.
1: Και εσύ εισβολέα είσαι.
0: Έλα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
11: Ακούτε Hera Sport.

0: Εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, 2 ώρες εδώ μέχρι τις 11. Θα σας ξυπνήσουμε για τα καλά. Έχουμε, να το έστειλε ο Χόρχη ο Αθανασίου, παιδιά, μήνυμα. Έστειλε την καλημέρα του και το πρωινό του, το οποίο πρωινό είναι, δεν θέλω να το περιγράψω. Ωραίο φαίνεται, έτσι, δεν μπορώ να πω, ωραίο φαίνεται. Και έχει και το καφεδάκι του, όπως πάντα. Και έχουμε εδώ το Θάνο που στέλνει την καλημέρα του. Σας ενημερώνω, λέει, πως ήμουν ξύπνιος και το μόνο πράγμα που σκεφτόμουν ενώ έβλεπα τον αγώνα ήταν ο καημένος ο Οικονομόπουλος που σχολίαζε τον αγώνα. Πραγματικά, λέει, δεν είχε τι να πει με αυτό που έβλεπε. Ο Μιχάλης στέλνει ωραία φωτογραφία εδώ με τη θάλασσα. Είναι στη θάλασσα με συντροφιά, λέει, την καλύτερη παρέα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Από το Γρίμποβο ναυπάκτου και με θέα τη γέφυρα του Ρίου. Α, εντάξει, δηλαδή απόλαυση με το καφεδάκι του και πρωινό βλέπω δίπλα, έτσι. Μιχάλη, ωραίος. Τάσο, τον είδες, έτσι, είδες τη φωτογραφία.
1: Πολύ καλό.
0: Ο Γιάννης εδώ, καλημέρα εδώ σε όλους. Όπως παίρνουμε, λέει, εμείς και οι Κύπροι το 12 στη Eurovision μεταξύ μας, έτσι παίρνουν και οι Γερμανοί, οι Αυστριακοί, έτσι δεν είναι, παιδιά, λέει ο Ιωάννης Τρίλος, εντυψός.
1: Καλό.
0: Ωραίος. Ναι, ο Γιάννης εδώ στέλνει την καλημέρα του κι αυτός. Ο Αποστόλης κι αυτός στέλνει την καλημέρα του. Όχι, βασικά άκουγα Αποστόλη από το Αίγιο. Δεν έστειλες καλημέρα. Οπότε, εάν στείλεις την καλημέρα σου, θα διαβάσω και το μήνυμά σου. Λοιπόν, ο Αντώνης, όχι από τη Σάμμο, ο οποίος έστειλε τις ωραίες φωτογραφίες του με λουλουδάκια και τις καλημέρες του. Ο Αντώνης από την Άξο στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Άκουγα, λέει, το Λαδόπουλο που έκανε την ανάλυση ενημέρωση για τα ζευγάρια του Μουντιάλ και ο εγκέφαλός μου άρχισε να βγάζει καπνούς. Έκαψα φλάτζα, λέει, πάω για ρεκτικέ. Ναι, είναι λίγο μπερδεψιάρης

0: γιατί ενώ τα έχει πολύ ωραία και οργανωμένα.
1: Είναι να τα βλέπει μόνο. Όχι να τα βλέπει,
0: ναι. Γιατί άμα τα πει μετά, τελείωσε.
1: Μετά μπερδεύει το πράγμα.
0: Κάηκε μετά, ναι. Ας πάμε πρώτα στη φάση των 32 με τα ζευγάρια και προχωράμε μετά. Λοιπόν, πώς επικοινωνείτε μαζί μας? Μέσω Viber.
1: Αν θέλετε.
0: Αν θέλετε. Που θέλετε δηλαδή. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει λόγος να αντισταθείτε στο Viber, είναι και δωρεάν. Γράφετε ένα σπορ, είναι το κανάλι μας. Όσοι δεν έχετε συνδεθεί, να συνδεθείτε. Να στείλετε την καλημέρα σε ό,τι άλλο εδώ θέλετε να σχολιάσουμε. Και μέσω μηνυμάτων. Στέλνετε στο 54160, γράφετε ένα σπορ, αφήνετε ένα κενό. Mm-hmm. Την καλημέρα σε ό,τι θέλετε, να έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα. Λαδόπουλε λέει, αυτό που... Α, για μένα λέει ο Αλουμινάς, τι ευγενικός άνθρωπος που είσαι βρε εσύ Αλουμινά. Τι ευγενέστατος, έστειλε μήνυμα για να πει το καλό του λόγο και την καλημέρα του πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ο άλλος εδώ, ο φίλος, ο Κώστας λέει, το σκοτσέζικο ύφασμα είναι από Κασμίρ, από το Κασμίρ λέει. Να προτιμάτε σαν ελληνικό σταθμό σε ελληνική ποιοτική μουσική, Μίκη Χατζηδάκη, Ξαρχάκο κτλ.
1: Και εισβολέας Έλληνας.
0: Κώστα,
1: ακούσαμε προηγουμένως.
0: Κώστα, έχουμε εδώ όλη την γκάμα των Ελλήνων και ξένων, να ξέρεις, και δεν προτιμάμε τίποτα συγκεκριμένο. Προτιμάμε ανάλογα με τη μέρα και τη διάθεση. Και αυτό που μας
1: κοιτάξε,
0: κολλάει.
1: Η μουσική είναι παντού, οπότε η διάθεση μετράει.
0: Οπότε δεν έχουμε κάποιο σκοπό υπέρ κάποιου.
1: Ναι, ακριβώς, ούτε έχουμε κάποια σκοπιμότητα.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. Πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι, για να πες το, περιμένω να ακούσω το σοβαρό.
0: Λέει εδώ μία έρευνα
1: ότι
0: για τα κουνούπια ότι δεν πρέπει λέει να ξύνεστε.
1: Διότι
0: γιατί λέει όμως δεν πρέπει να ξύνεστε? Το στιγμιαίο αίσθημα ανακούφιση λέει μπορεί να μετατραπεί σε μεγαλύτερη φαγούρα και εντονότερη φλεγμονή, σύμφωνα με ερευνητές.
1: Ερώτηση.
0: Ναι.
1: Να ξύνεστε πριν το τσίπημα του κουνούπιου ή μετά το τσίπημα κουνούπιου?
0: Γενικά καλό είναι να μην ξύνεστε. Θέλω να το προσέξετε αυτό. Εντάξει. Το ξύσιμο ενός τσιμπήματος από κουνούπι λέει ή άλλο έντομο είναι σχεδόν αντανακλαστική αντίδραση λέει.
1: Οπα.
0: Και για λίγα δευτερόλεπτα προσφέρει με έναν ανακούφιση από τη φαγούρα. Όμως οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η συνήθεια αυτή μπορεί τελικά να κάνει τα συμπτώματα ακόμα χειρότερα.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός από το ότι θα, πώς το λένε, αρχίζει να κάνει φλεγμονή, γίνεται μεγαλύτερη φλεγμονή, υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε γενικώς το ξύσιμο κόψτε το.
1: Να σου πω κάτι, εγώ λέω να κόψουμε το κουνούπι, είναι προτιμότερο.
0: Δεν κόβονται τα κουνούπια δυστυχώς.
1: Υπάρχουν διάφοροι
0: τρόποι. Δεν ψεκάζουν πλέον.
1: Ηλεκτρονική
0: κάποτε
1: και μη.
0: Κάποτε ψέκαζαν, περνάγανε
1: υπάρχει
0: κάτι
1: ηλεκτρονικό,
0: αεροπλάνα.
1: Ηλεκτρονικό σύστημα. Το οποίο βάζει την πρίζα και καθαρίζεις, νομίζω.
0: Ναι.
1: Αν μπει τώρα μέσα στην εξοχή, θα ψάχνει για μπρίζα και είσαι σε κάπου στις Καλαμιές, λέμε τώρα.
0: Καλώς τον Γιάννη που ήρθε εδώ πρώτη φορά στην παρέα μας. Γεια σου Γιάννη. Νάτος κιόλους, να μην ξεχνιόμαστε. Good morning, ελπίζω να σας φτιάχνω τη διάθεση, να σας κάνω jealous. Θα έρθετε? Καλά παιδιά, στέλνει μία φωτογραφία με κάτι νερά, εδώ ο Λούση, ο οποίος έχει τραβήξει το ήλιο, αυτό είναι, βγαίνει ο ήλιος φαντάζομαι, δεν είναι ήλιο βασίλεμα. Λογικά πρέπει να βγαίνει.
1: Εντάξει,
0: ο ήλιος.
1: Εντάξει, από χαράζει. Που είναι ορίζοντας.
0: Ναι. Δε, πες μας Λούση γιατί δεν είμαι σίγουρη. Πάντως είναι λάθη.
1: Μπορεί να κάνεις
0: τη
1: Δύση Ανατολή.
0: Πολύ ωραία είναι. Πολύ ωραία.
1: Τι ώρα λέει, εξαρτάται τι ώρα λέει. Περίμενε.
0: Τώρα το πρωί λέει. Τώρα το πρωί.
1: Άρα
0: λέει.
1: Είναι Ανατολή προφανώς γιατί έτσι το συνδυάζει.
0: Ίσως, ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα. Πρώτη προπόνηση σήμερα. Πρωινό ξύπνημα με Αργεντινή. Επόμενη προπόνηση το βράδυ με ένα 2ωρο ακόμα. Καλή Κυριακή σε όλους σας, λέει ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Στέλνει και το ρολόι του που δείχνει το χρονόμετρο. Τι είναι αυτό, ε? Να, ωραίος. Ο Αντώνης από την άκρη πανέρχεται. Ναι.
1: Στο Στίβο κάπου ήταν.
0: Ναι, ναι, σε Στίβο. Χρονομετρούσε το... Κάνει προπόνηση, μας έχει ξαναστείλει.
1: Ναι, ναι, χρονομετρούσε την προσπάθειά του.
0: Επανήλθε ο Αντώνης από την Άξο και λέει: χθες το βραδάκι πήρα τα κορίτσια μου και πήγαμε έξω για φαγητό. Δίπλα μου μια παρέα με κοίταζε και προσπαθούσε να με βγάλει φωτογραφία. Πρέπει να βγάλω ένα μπλουζάκι να γράφει ότι δεν είμαι ο Γκουαρδιόλα. Ναι, όντως, του φέρνεις πολύ, όντως. Αντώνη, μοιάζεις πολύ. Ναι, μοιάζεις πολύ. Και να τα μηνύματα ήρθανε για το κουνούπι. Καλημέρα από Κέρκυρα στο Σπύρο, να πω. Καλημέρα στο Γιάννη.
1: Α, επευκαιρία για την Κέρκυρα. Να πούμε και καλημέρες στον Γιώργο το Διαμαντή, που στέλνει τακτικά μηνύματα.
0: Ναι, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Το έχουμε κάνει σάλτσα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Διαμαντής δεν έχει στείλει ακόμα, οπότε τι να δούμε.
1: Ναι, όχι,
0: να
1: άλλο λέω.
0: Τις
1: προηγούμενες φορές.
0: Τάστο, δεν ξαναλέμε. Τις προηγούμενες τίποτα.
1: Όποιος στείλει, έστειλε.
0: Όποιος στείλει, έστειλε. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη. Άπαξ λέει και σε τσιμπήσει κουνούπι. Είναι σαν να έχεις τσιγάρα χωρίς αναπτήρα, σε φταίνε όλα. Ωραίος είσαι, ναι, πραγματικά.
1: Το θέμα είναι να μην σε τσιμπήσει τσούχτρα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι καλοκαιρινή. Τώρα πάμε στο Λαγοκέφαλο.
0: Ο Λαγοκέφαλος, παιδιά, έχει γίνει αυτό σύριαλ. Ήμουνα...
1: Του βάζουν κουτάκια τώρα να δαγκωνεί. Όταν πνίγεται ένα ψάρι, πεθαίνει γιατί δεν είναι στο φυσικό του περιβάλλον.
0: Σωστό και αυτό, ναι.
1: Τι
0: θέλανε να αποδείξουν ότι κόβει μέχρι και αλουμίνιο.
1: Εντάξει, ναι, αλλά μέχρι στιγμή δεν έχουμε κάποια συμπτώματα.
0: Λοιπόν, χθες εκεί που ήμουνα, τέλος πάντων, είχε μία παρέα κοριτσιών εκεί που συζητάγανε οι λαγοκέφαλοι και ήρθαν οι λαγοκέφαλοι φέτος. Οι λαγοκέφαλοι, παιδιά, δεν είναι φέτος, είναι κανένα δύο χρονάκια,
1: όχι,
0: τρία
1: δέκα,
0: τώρα.
1: Δέκα.
0: Ναι, εγώ σου λέω τέσσερα. Εγώ σου λέω τέσσερα, δεν σου λέω δέκα. Γιατί
1: όχι,
0: δεν
1: δεκαετία είναι, όντως. Είναι απιστωμένο.
0: Δεν το ξέρω. Και απλά έχει γίνει η έξαρση τώρα, γιατί γίνεται υπεραλίευση προφανώς και δεν υπάρχουν.
1: Όχι, έχει διαλύσει τα δίχτυα των ψαράδων, ναι, και διαμαρτύρονται.
0: Ναι.
1: Το προς το
0: λοιπόν,
1: παρόν,
0: ο Χόρχε μας βάζει.
1: Τώρα να πάει να χαϊδέψει το ψαράκι, να πούμε αυτό και λες μετά.
0: Δεν το χαϊδεύεις, θα μείνεις χωρίς δαχτυλάκι. Αν το χαϊδέψεις το λαγοκέφαλο.
1: Μα τώρα και αυτό βάλει. Εντάξει, είπαμε. Φτάνουμε στα άκρα.
0: Ο Χόρχε στέλνει ένα quiz, παιδιά.
1: Ναι,
0: εκτός από την καλημέρα του, γιατί μετά τις 10 θα τον έχουμε κιόλας. Οπότε ναι, σας βάζω
1: ένα quiz για να μας πει μετά την
0: απάντηση. Σας βάζω ένα quiz και θα σας δώσει μετά την απάντηση.
1: Έτσι.
0: Κοίτα, δεν θα κλέψετε, δεν θα το βάλετε τώρα στην αναζήτηση και τέτοια. Θέλω από μόνη σας αυθορμήτη να απαντήσετε. Δεν θέλω να το πάτε.
1: Ασκαρδαμικτή.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, λέει ο Χόρχε, πόσα δάχτυλα έχει στο δεξί του χέρι ο τερματοφύλακας του Μεξικού Μέμο Οτσόα? Εγώ δεν ξέρω, δεν απαντώ.
1: Ναι.
0: Οπότε σας το αφήνω έτσι μπροστά σας και κάντε το ό,τι θέλετε.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το quiz του. Λοιπόν, εγώ θα πω.
0: Ναι.
1: Τι πρωινό έφαγε ο Χόρχε?
0: Αυτό έτσι κι αλλιώς. Αυτό το έχουμε στανταράκι, το στείλε ήδη.
1: Όχι, να το βάλουμε quiz για να μας πείτε μετά.
0: Το στείλε ήδη το πρωινό σε φωτογραφία. Οπότε όταν με το που βγει και του κάνουμε την ερώτηση, παπ, θα απαντηθούν όλα. Και λέει εδώ ο Γιώργος: καλημέρα, παιδιά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Αν και τέλειωσε ο Ιούνιος τώρα, έχουμε μπει για τα καλά τώρα. Θέλω και πιστεύω να πάρει η Πορτογαλία το Μουντιάλ. Τιμή Σένεκεν στον Ρονάλντο, λέει ο Γιώργος Παναθηναϊκός Κομωτινή.
1: Γιατί να μην το πάρει η Αργεντινή, ας πούμε?
0: Όχι, να το πάρει ο Ρονάλντο.
1: Η Αγγλία.
0: Όχι, να το πάρει
1: η Πορτογαλία.
0: Του Χάρι Κέιν. Να το πάρει η Πορτογαλία. Και εγώ μαζί σου. Μαζί σου, Γιώργο, μαζί σου. Ο Κώστας λέει: το ξύσιμο αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Σε τι κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Πραγματικά, Κώστα. Καταρχάς, Κώστα, ελπίζω να καταλαβαίνεις το χιούμορ, έτσι, που κάνουμε στην εκπομπή. Έτσι, και είναι καθαρά χιουμοριστικό. Γι' αυτό και σου αφιερώνω το παρακάτω, το οποίο το στέλνει ο Γιάννης. Στις ειδήσεις, λέει, είπαν ότι περιμένουν πάνω από 20 εκατομμύρια τουρίστες στην Ατλαντίδα. Και απαντάει: πω, θα βουλιάξει ο τόπος.
1: Εντάξει.
0: Καλά,
1: είναι λίγο αμερικάνικο.
0: Καλό. Εχθές, λέει ο Αντώνης, σκότωσα ένα κουνούπι στην κρεβατοκάμαρα. Στεναχωρέθηκα. Όπως και να το κάνουμε, αίμα μου ήταν. Καλό. Ναι. Λοιπόν, ηλιοβασίλεμα, λέει. Α, okay. Ξενύχτησα με ΕΡΤ, λέει ο Λούση. Ωραίο το ηλιοβασίλεμα. Και μας στέλνει και το βιντεάκι. Α, το πω. Εν τω μεταξύ, μέσα, παιδιά, το νερό. Φαίνονται όλα, στο βυθό το βοτσαλάκι. Άντε να δω πότε θα έρθω, βρε Λούση, να δω και εγώ πότε θα έρθω να βουτήξω αυτά τα νερά. Ωραία είναι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και στέλνει ο Γιάννης εδώ, ξανά μανά, ξανάρχεται, επιστρέφει. Στέλνει μια ζωγραφιά, λέει, α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες με θάλασσα, ο Ιωάννης από την Εδιψώ, και είναι πολύ ωραίο. Είναι ένα αποσπίτι, σαν μπαλκόνι, βεράντα, το οποίο έχει θέα όντως στη θάλασσα. Πολύ ωραίος ο πινακάς σου. Ο Αντώνης Αντώνη, τι έγινε? Ένα κλωναράκι, λέει, βασιλικό δυόσμο ή οποιοδήποτε αρωματικό φυτό στην τσέπη. Το καλύτερο φυσικό αντιφλεγμονώδες για τα τσιμπήματα. Ωραίος! Αντώνη, ναι, καλά κάνεις και το λες. Μπράβο. Ο Χρήστος στέλνει πάντα. Αχ, τι κούκλα είναι αυτή που έχεις εκεί. Τι ωραία φωτογραφία με το κατσικάκι του. Έλα, εντάξει, είναι ένα κουκλάκι. Πείτε στο Χόρχε, λέει, να μας κάνει ένα πρωινό με βατόμουρα, σουβλάκι, σκόρδου και φακές στα κάρβουνα. Να σου... Το παρακάτω δεν το λέω. Το παρακάτω δεν το λέω, Χρήστο. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά για τον αέρα. Ο Κώστας εδώ στέλνει καλημέρα. Να λέει, για να, έτσι για να περνάει η ώρα, λέει, μήπως θα μπορούσαν οι ακροατές να ψήφιζαν τον καλύτερο Έλληνα διαιτητή. Ασχετό, αλλά οκ, okay, Κώστα, μαζί σου... Δώστε την ψήφο σας για τον καλύτερο Έλληνα διαιτητή. Ό,τι θέλετε. Δεν έχω πρόβλημα. Εδώ ο Σπύρος στέλνει επίσης κάτι λογικά. Έπιασα, λέει, 6.500 πεντόκυλους λαγοκέφαλους στο ποτάμι της Ποδογόρας που συνδέεται υπόγεια με τα ποτάμια της Κρήτης και τώρα περιμένω να πάρω την επιδότηση. Τελικά πόσο είναι η επιδότηση? 4 ευρώ το κιλό.
1: 5 εκεί κοντά.
0: Γιατί οι κυρίες χθες, τα κορίτσια, λέγανε 6 ευρώ είναι το κιλό και αυτά.
1: Γιατί θα πέραν λαγοκεφαλούς.
0: Όχι, αλλά επειδή συζητάγανε το θέμα
1: αυτό του
0: λαγοκέφαλους. Πισίνες, κορίτσια, όλες λέγανε. Πισίνα, πισίνα. Τι πισίνα, βρε παιδιά. Ναι. Εντάξει τώρα, πηγαίνετε στη θαλασσία.
1: Πηγαίνετε στην πισίνα, να δείτε καλό το, με τις λοιμώξεις κλπ.
0: Όχι, όχι, μια χαρά είναι η θάλασσα. Απλά
1: μια
0: εντάξει,
1: χαρούλα
0: προσέχουμε,
1: είναι.
0: Προσέχουμε. Ναι.
1: Εντάξει, δεν βλέπεις βέβαια τι ψάρι κυκλοφορεί από κάτω από πάνω. Έτσι, γιατί θα τρελαθούμε στο τέλος.
0: Ναι, νομίζω.
1: Εντάξει, αλλά κάντε το μπανάκι σας εκεί, ρε Μακίσχα.
0: Έτσι, μπράβο. Ο Κώστας λέει, το ίδιο χιούμορ έχω υιοθετήσει ως τρόπος ζωής. Να είσαι καλά, Κώστα. Το κατάλαβα. Mm-hmm. Απαντάει ο Αντώνης στο quiz του Χόρχε, αλλά δεν θα το δώσω ακόμα, έτσι, okay. Δεν το δίνω ακόμα, μετά τις 10 που θα έχουμε το Χόρχε εδώ παρέα μας.
1: Ναι, να το δώσεις.
0: Και εγώ, λέει Γιώργος, και εγώ με τον Κριστιάνο, λέει, καλημέρα από Αμοργό. Γεια σου Γιώργο και εσύ από την Αμοργό.
1: Καλημέρα Γιώργαρα.
0: Ναι. Ο Δημήτρης λέει, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ερώτηση, ο Σωτηρόπουλος λέει, δεν βαρέθηκε να μιλάει 17 χρόνια για τίτλο του Παναθηναϊκού? Γιατί, μωρέ, εντάξει, ο άνθρωπος θέλει με την ψυχή του, καταλαβαίνεις. Εντάξει, άστον εκεί να ονειρεύεται, ωραία είναι τα όνειρα. Γιατί γίνονται και πραγματικότητα, έτσι, μην το... Τα όνειρα δεν θα τα σταματάτε ποτέ, ποτέ. Εδώ ο Γιάννης ξαναστέλνει την καλημέρα του. Είμαι πολύ αισιόδοξη για το Μουντιάλ, λέει. Πιο it's coming home από το φετινό δεν γίνεται, λέει. 60 χρόνια μετά και χρυσή μπάλα στον Χάρι Κέιν, λέει ο Γιάννης. Mm-hmm. Ο Νίκος στέλνει πολύ ωραία πανοραμική φωτογραφία από ψηλά, έτσι από βουνό κάτω τη θάλασσα. Πάρα πολύ ωραία είναι. Από Άγιο Γόρδιο Κέρκυρας. Νίκος, ex-ref, είσαι πρώην διαιτητής, δηλαδή ex-referee, τι είναι αυτό? Για πες μας, Νίκο, σε ευχαριστούμε για τη φωτογραφία. Αντώνη, τι γίνεται? Δεν λέω το όνομα, Αντώνη, αυτό που έστειλες, άστο. Θα το πω μετά. Ο Νίκος, ναι, εντάξει, μου απάντησε. Οκ, okay, είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος, Νίκο. Λοιπόν, πες μας τώρα. Απαντάνε όμως για το quiz. Τώρα, ναι, απαντάνε για το quiz, δεν θέλω να τα πω τώρα. Όπως λέει και ο σοφός λαός. Ο σοφός λαός. Αν κάτσει το κουνούπι εκεί που δεν πρέπει, τότε θα καταλάβει ότι όλα τα προβλήματα δεν λύνονται με τη βία, λέει Γιώργος από τη Λιβάδια. Ωραίος Γιώργο, ωραίος. Είδες, το είπα πολύ ευγενικά. Λοιπόν, Τάσο, άμα δεν έχεις κάποια είδηση που θες να πεις.
1: Όχι, έχεις ολοκληρώσει τα...
0: Καλυδάκι. Ναι, έχει πολλά μηνύματα τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να τα τελειώσω όλα.
1: Πες κάποια ακόμα και θα συνεχίσουμε.
0: Ναι, λοιπόν, λέει εδώ ο Γιάννης. Άλλος Γιάννης είναι αυτός. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιάννη. Πώς πάτε εκεί με τους λαγοκεφαλούς, τι φάση? Γιατί έχουν πει ότι και από εκεί στις θάλασσες έχουν έρθει λαγοκέφαλοι. Ο Δημήτρης, κοίτα Δημήτρη, αυτό που έστειλες δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε. Μια άλλη άποψη λέει για την επόμενη φάση. Ωραία, αλλά τέτοια δεν μπορούμε να τα ανοίγουμε δυστυχώς. Αν θες κάτι να πεις να σχολιάσεις, ευχαριστώ, το λέμε στον αέρα. Εγώ δουλεύω, λέει, στο flyover, ακόμα δεν πήγα θάλασσα. Για κάτσε, τι είναι το flyover?
1: Σταθμός.
0: Έλα, δεν το πιάνω. Πετάω. Γιάννη, sorry, επειδή δεν το πιάνω. Μήπως είναι... Πες, δώσε μια επεξήγηση.
1: Μήπως είναι extreme, yeah.
0: Όχι, θα μας πει, μωρέ, θα μας πει.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος, γραφείο και σήμερα, και στέλνει μια φωτογραφία. Έλα, μωρέ, και προσπαθεί να εστιάσει με την κάμερα στη θάλασσα. Από ένα κτίριο ψηλό τώρα είναι, εκεί μπροστά στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο εκεί. Και προσπαθεί να εστιάσει λίγο θαλασσίτσα. Ναι, τι να κάνουμε. Πέτυχα ένα βιντεάκι, άντε για να πάμε και σε τραγούδι. Πέτυχα ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο που ήταν ένας τύπος και έλεγε: Αχ, λέει, έχω ξυπνήσει, λέει, από τις 6 το πρωί. Mm-hmm. Και ανυπομονώ, λέει, να ξαναβρεθώ στη δουλειά, λέει. Έχω ντυθεί από τις 6 το πρωί για να έρθω εδώ, λέει, και να ευχαριστηθώ δουλειά. Mm-hmm. Και ο άνθρωπος, ξέρεις, ήθελε να είναι στη θάλασσα, να είναι για μπάνιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χιουμοριστικό και έτσι.
1: Πάμε.
0: Πάμε για τραγούδι.
1: Σαν τραγούδι.

0: Να ολοκληρώσουμε λοιπόν την ενημέρωση σας περί Μουντιάλ. Να πούμε τι έγινε κατά διάρκεια της νύχτας. Η Ιορδανία-Αργεντινή 1-3. Η Αργεντινή νίκησε 3-1 την Ιορδανία στο Μουντιάλ. Ο Μέση σκόραρε για τρίτο σερι μάτς. Έφτασε στα 6 γκολ στη διοργάνωση και τα 19 σε παγκόσμια κύπελα. Αργερία-Αυστρία ήρθαν ισόπαλες 3-3 σε ένα παιχνίδι με απίθανο φινάλε και προκρίθηκαν αφότερες στη φάση των 32. Ο Μαχρές πέτυχε 2 γκολ για την ομάδα της Αφρικής, αλλά ο Καλάιζιτς στο 96 λύτρωσε την Αυστρία, που θα έμενε εκτός με ισοπαλία, και έτσι πέρασαν και οι δύο στα νοκάουτ, αφήνοντας έξω το Ιράν. Η Κολομβία και η Πορτογαλία αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς σκόρ σε ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις, μεγάλες ευκαιρίες και πρωταγωνιστές τους δύο τροματοφύλακες. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετό για τους Λατινοαμερικάνους, οι οποίοι κατέκτησαν την πρώτη θέση του ομίλου, αφήνοντας στη δεύτερη την ομάδα του Κριστιάν Ρονάλντο. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο έγραψε ιστορία, επικρατώντας με 3-1 του Ουσμπεκιστάν και εξασφάλισε την πρόκληση στη φάση του 32 του Μουντιάλ ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης. Η Αγγλία δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στον Παναμά, όμως ο Μπέλιχαμ την έβγαλε από το πρόβλημα, σκοράροντας το πρώτο γκολ, και στη συνέχεια σέρβιρε στο Χάρι Κέιν το 2-0 που έκανε ο Χάρι Κέιν για το 11ο γκολ. Που τον έφερε στην κορυφή των σκόρερ της Αγγλίας στα Μουντιάλ και 10ο στη σειρά των σκόρερ όλων των εποχών. Η Κροατία, η ομάδα του Λάτκο Ντάλιτς, επικράτησε 2-1 της Γκάνας και τερμάτισε στη δεύτερη θέση του 12ου ομίλου του Μουντιάλ, αφήνοντας την ομάδα του Κάρλος Κεϊρός στη τρίτη θέση, αλλά με εισιτήριο για τα νοκάουτ. Αυτά λοιπόν ήταν τα παιχνίδια που ολοκληρώσαν ουσιαστικά τη φάση των ομίλων και μπαίνουμε πλέον στην επόμενη φάση, το νοκάουτ για τους 32. Σήμερα το βράδυ, 28 Ιουνίου, στις 10 το βράδυ, στο Λος Άντζελες παίζουν Νότια Αφρική Καναδάς, ανοίγουν την αυλαία. Και αύριο το βράδυ, 29 του μηνός, Δευτέρα, στις 8 το βράδυ στο Χιούστον, Βραζιλία, Ιαπωνία, και 11:30 στη Βοστόνη, Γερμανία, Παραγουάη. Πάμε σε σχετικά διαφημιστικά, τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Θα δούμε την εκτέλεση του κόρνερ, φίλες και φίλοι της Ελλάδας. Πώς στο 62, Αγγλία, Παναμάς 0-0. Στα ίσια, χωρίς κανένα πρόβλημα για τον Παναμά. Αλλά οι σημαίνες μπάλες είναι φούτυρο στο ψωμί των Άγγλων που έχουν την πατέντα της Arsenal και του Αρτέτα. Να δούμε εδώ τα μαρκαρίσματα, η εκτέλεση, η απομάκρυση. Το γκολ! 1-0 με τον Τζούντι Μπέλιγχαμ. Σε 3 ώρες έχει γενέθλια και κάνει δώρο στον εαυτό του και στην Αγγλία. Ακριβώς στο 62, πάνω που σας έλεγα για την πατέντα του Αρτέτα. 1-0 η Αγγλία από εκτέλεση κόρνερ, από κοντά ο Μπέλιγχαμ το 1-0 λυτρώνει τους Άγγλους. 2-0 ο Κέιν. Από σήμερα είναι ο πρώτος σκόρερ των Άγγλων στα Μουντιάλ, καθώς με το γκολ κάνει το 2-0 και ταυτόχρονα φτάνει τα 11 γκολ, αφήνοντας με 10 το σπουδαίο Γκάρι Λίνεκερ. Η Αγγλία κλειδώνει τη νίκη μέσα σε 6 λεπτά χάρη σε 2 πριμαντώνες, τον Μπέλιγχαμ και τον Κέιν. Η σέντρα του Τζούντι από τα αριστερά, η κεφαλιά του Κέιν. 2-0 Αγγλία Παναμάς. Η Αγγλία είναι οριστικά στην πρώτη θέση.
11: Τώρα η Κροατία, ένα ακόμη γκολ. Να το γκολ από το Σούσιτς. Το γκολ που έψαχνε η Κροατία ήρθε από το μακρινό ωραίο σουτ χαμηλά στη δεξιά γωνία του Ασάρε. Ο Σούσιτς πετυχαίνει τον γκολ, βάζει μπροστά την Κροατία στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην Γκάνα. Φέρνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, περνάει το πλασέ, γκολ! 1-1. Για να δούμε αν θα δει offside και είναι ο Λουκάσεν της Πάφου ο παίκτης που φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και αλλάζει πάλι τον όμιλο. Φέρνει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και φαγιά, γκολ! Γκολ από τον Βλάσιτς, ο παίκτης που είχε στο πρώτο ημίχρονο δοκάρι, στο 23ο λεπτό βρίσκει τον γκολ από το κόρνερ του Μόντριτς. Η κεφαλιά του Βλάσιτς, η μπάλα πήγε πάλι στο δοκάρι, στο δεξί δοκάρι της εστίας του Ασάρε, αλλά αυτή τη φορά μπήκε και στα δίχτυα. Η Κροατία βρίσκει τον γκολ που της δίνει ξανά το προβάδισμα και την ξαναφέρνει στην δεύτερη θέση.
12: Παίρνει την κεφαλιά Ψαράκη.
13: Για την Αυστρία ανοίγει το σκορ στο 28ο λεπτό. Με ποιον άλλον, τον Αρναούτοβιτς, ο οποίος πλάσαρε μπάλα, βρήκε λίγο στο αριστερό πόδι του τερματοφύλακα της Αλγερινής Αλζέρ και της Εθνικής Αλγερίας και το σκορ γίνεται 1-0. Να δούμε τώρα ο Μπενταλέπ μέσα στην περιοχή. Θα κάνει τρίπλες, θα προσπαθήσει. Γκολ! Εξαιρετικό! Εξαιρετικό γκολ από τον Μπελγκαλί. Δεύτερο γκολ για τους Αυστριακούς. Αυτή τη φορά από τον Σάβιτσερ, τον μεσοεπιθετικό της Ντόρτμουντ, με ένα πολύ όμορφο αδεξιό σουτ έξω από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα στο αριστερό παράθυρο του Μπενμπότ και έτσι Στο 55ο λεπτό η Αυστρία παίρνει και πάλι κεφάλι στο σκορ. Μαουάρ μπαίνει τώρα στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα. Γκολ 2-2 από τον Μαχρές. Στο 60ο λεπτό η Αλγερία ξαναφέρνει το παιχνίδι στα ίσια και πάλι όμως το γκολ ανήκει κατά 70% στον Αουάρ. Τι μου λες τώρα Μαχρές, γκολ η Αλγερία! Στο 93ο λεπτό ο Μαχρές πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του στο σημερινό παιχνίδι και κάνει το απίστευτο, κάτι που δεν έδειχνε να μπορεί να γίνει σε αυτό το τελευταίο τέταρτο, με τους Αλγερινούς να παίρνουν κεφάλι στο σκορ και να προηγούνται πλέον με 3-2.
14: Τέλος εμάς.
13: Εμείς δεν έχουμε ακόμα τέλος. Γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι μες στην περιοχή. Γκολ! Γκολ! 3-3 για τους Αυστριακούς με τον Σάσα Καλαϊτζιτς, ο οποίος μπήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι και έτσι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων πλέον ο Καλαϊτζιτς με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής κάνει το 3-3.
14: Μπορεί ο Λοσέλσο, έχει καλό αριστερό, εκτελεί τα στημένα με το αριστερό πόδι. Έχουν 5 παίχτες, 6 στο τείχος οι Ορδανοί, 3 μπροστά τους παίκτες της Εθνικής Αργεντινής σε αυτή την κομπίνα. Λοσέλσο εκτελεί γκολ! Ο μεσοεπιθετικός της Μπέτης σκοράρει και ανοίγει το σκορ για την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής στο 19ο λεπτό.
15: Number 21 from Jordan didn't play the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty.
14: Penalty. Λοιπόν, δίνει πέναλτι ο Ρουμάνος. Αφού γκράζεται ο Λαουτάρο Μαρτίνες. 31ο λεπτό. Ξεφυσάει. Σουτάρει. Γκολ. 2-0 η Αργεντινή. Με τον στράικερ της Ιντερνασιονάλε, τον 29χρονο. 38ο του γκολ με την εθνική ομάδα.
16: Γκολ
14: για την εθνική ομάδα της Ιορδανίας. Μούσα Αλ Ταμάρι, το δεκάρι που λέγαμε, 55ο λεπτό, παίχτης που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα είναι πάνω από την μπάλα ο Μέση, μας τον δείχνει κάδρο σκηνοθέτης, δεν έχω δει πόσα άτομα είναι στο τείχος. Είναι 5 άτομα, είναι 4 άτομα στο τείχος και ένα δίπλα πέμπτος. Εκτελεί ο Μέση, περνάει, γκολ! 80ο λεπτό, Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος άρχοντας μέχρι στιγμής της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Λιονέλ Μέση, ο άνθρωπος που σημειώνει 123 γκολ με τις εθνικές ομάδες της Αργεντινής, 3-1 μπροστά.
17: Ακούτε, Ερασπορ.
18: The tired of being sorry. Laisse le destin l'emporter.
19: Et voilà Enrique Iglesias et Nagy.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων μέχρι τις 11 μαζί σας, όπως κάθε Κυριακή. Να υπενθυμίσουμε ότι στη ρύθμιση των ήχων σταθερή αξία η Ματίνα Κανελοπούλου, στην αρχισδαξία της εκπομπής η Νέλη Ζαφυροπούλου, στα μικρόφωνα η Αντιγόνη Δρακάτου και ο Τάσος Αντωνίνης. Λοιπόν, 28 Ιουνίου σήμερα, και σαν σήμερα το 1925, το ξέρατε ότι έγινε το πρώτο ντέρμπι μεταξύ των αιωνίων αντιπάλων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στη Λεωφόρο. Ήταν η πρώτη συνάντηση σαν σήμερα το 1925, η πρώτη συνάντηση μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, μόνο που τότε το γήπεδο δεν ήταν ακριβώς γήπεδο, αλλά μια μεγάλη αλάνα με καρβουνό σκονή αντί για χορτάρι. Ο Ολυμπιακός μετρούσε μόλις 3 μήνες ζωής, αφού είχε ιδρυθεί τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς. Έτσι, για την ιστορία, ο αγώνας υπήρξε επεισοδιακός και τελικά έληξε ισόπαλος 3-3. Ο πρώτος αγώνας μεταξύ των αιωνίων. Πάμε τώρα μια βόλτα στη Ρόδο να λύσουμε ορισμένες απορίες σχετικά με το Μουντιάλ. Επαξηγηματικός όπως πάντα ο Χόρχε Αθανασίου και αναλυτικότατος. Καλή σου μέρα, Χόρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνει εκεί, τι καιρό κάνει, γιατί πραγματικά εδώ αρχίζουν και σφίγγουν οι ζέστες και νιώθουμε λίγο άβολα. Αλλά βέβαια στο στούντιο, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε υπερδροσιά.
1: Περιμένουμε το Σαββατοκύριακο ζέστη. Χτες είχαμε αρκετή.
0: Όχι το Σαββατοκύριακο, Κυριακή σήμερα, ναι.
1: Περίμενε το Σαββατοκύριακο, περιμέναμε.
0: Α, δεν το άκουσα.
1: Έτσι.
0: Συγγνώμη.
1: Η χθεσινή μέρα λοιπόν ήταν ζεστή, ναι, μέχρι και αργά το βράδυ. Σήμερα αναμένουμε ακόμα περισσότερη ζέστη, δεδομένου ότι δεν θα φυσάει σήμερα, λένε οι μετεωρολόγοι. Και το έχω επιβεβαιώσει, είναι ότι υπάρχει ένας ιστιοπλοϊκός αγώνας εδώ στη δική μας θαλάσσια περιοχή και οι ιστιοπλοϊκοί λέγανε ότι θα ταλαιπωρηθούμε με την άπνοια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα είναι και δύσκολη μέρα.
0: Ναι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη θάλασσα ξέρουν καλύτερα το τι καιρό κάνει, και από μετεωρολόγους και από ό,τι θέλεις. Γιατί τους ενδιαφέρει άμεσα για το τι θα κάνουν.
1: Έχουμε και το πράσινο εμείς εδώ. Είχαμε χθες μια φωτιά ευτυχώς και στην κοιλάδα των Πεταλούδων και έσβησε πολύ γρήγορα.
0: Όπα, εκεί πάλι. Έχει ξαναγίνει πάλι εκεί η ιστορία.
1: Κοίταξε, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες.
0: Αυτό το μέρος ειδικά των Πεταλούδων εκεί στην περιοχή δεν μπορεί να προστατευτεί με κάποιο τρόπο?
1: Κοίταξε, υπάρχουν ειδικές ζώνες πυρασφάλειας, υπάρχουν παρατηρητήρια πυρασφάλειας, από εκεί και πέρα τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς? Ναι. Πάντως από εδώ και χρόνια, εάν και εφόσον θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχουν εμπριστές, πολλές φορές έχουν κάνει απόπειρα να το κάψουν εκείνο το κομμάτι.
0: Ναι. Ναι.
1: Ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν εμπριστές. Η τύχη μας έχει δημιουργήσει πολλές φορές προβλήματα και απορίες πώς γίνεται εκεί.
0: Και ναι, μόνιμα εκεί, ρε παιδί μου, και χρόνια αυτή η ιστορία. Και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή εκεί είναι το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, αν πεις αλλού, κανονικά οι εμπριστές έπρεπε να υποβάλλονται στον νόμο του Χαμουραμπή. Από εκεί πέρα καταλαβαίνει ο καθένας τι εννοώ. Όπως και πολλοί άλλοι, έτσι.
1: Εγώ ξέρω ότι πιάνονται στην Ελλάδα εμπριστές. Και από εκεί και πέρα απλά τους ακούμε στις ειδήσεις. Το τι γίνεται μετά κανείς δεν ξέρει.
0: Έτσι ακριβώς, ξαναπες το.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και αλλάζει η ζωή μας εξαιτίας των καταστάσεων, αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες, αλλάζουν όλα. Και εκεί που ξέρεις ότι ένα μέρος έχει δροσιά, μετά το κάψιμο του δάσους, άντε γεια, αλλάζουν όλα.
1: Παρότι η Ρόδος έχασε 250.000.
0: Κατακάηκε στη, πότε, πριν
1: τρέματα,
0: δύο χρονιά.
1: Περίμενε, όχι, αυτό το 87.
0: Ναι. Έτσι, ναι, πολύ παλιά. Αλλά μισό, και πριν μερικά χρόνια δεν κόπηκε στα 2.
1: Το 23. Το, ναι, 23.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν φτάσαμε ποτέ σε αυτό το νούμερο των 250.000 τετραγωνικών στρεμάτων. Ήταν λιγότερο.
0: Καλά το είπες.
1: Σίγουρα μας προβλημάτισε ιδιαίτερα και αυτό.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί είχαμε πάει με το συνεργείο εδώ της ΕΡΤ τηλεόραση και τα λοιπά, Βρήκα πολλά σημεία στην Νότια Ρόδο που κάναμε και το σταυρό μας. Και μύριζε, τάσο μου, δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό, τότε όμως το έζησα. Μύριζε θάνατο. Παρότι δεν είχαμε το παραμικρό πρόβλημα, είχαμε μόνο φωτιές.
0: Ήταν βαριά ατμόσφαιρα.
1: Μύριζε, μύριζε. Έξω από ξενοδοχεία που είναι 5 αστέρων στην Νότια Ρόδο, του Χατζη Λαζάρου, παράδειγμα του Ομίλου. Φωτιά παντού. Μικρές εστίες, μεγάλες εστίες.
0: Μα θάνατος είναι η φωτιά.
1: Ησυχία, ηρεμία, δεν ακούγεις τίποτα παρά μόνο ότι καίγεται κάτι, ακούγεις τη φωτιά που έκυγε.
0: Που αν περάσει από περιοχή που έχει καεί το δάσος, πραγματικά σε πιάνει θλίψη, να μου, καρδιά σου.
1: Να. Και ένα περιστατικό το οποίο ζήσαμε μια σωτοφέρνη κουβέντα. 3 η ώρα τα ξημερώματα πηγαίνουμε πάλι στην Νότια Ρόδο. Εμείς για να πάμε στην Νότια Ρόδο θέλουμε τουλάχιστον μια ώρα.
0: Ναι.
1: Ο δικός. Πηγαίναμε λοιπόν και αντιληφθήκαμε με τον κάμεραμεν τότε ότι υπάρχει μια φωτιά, μια μικρή εστία. Ειδοποιήσαμε, πράγματι ήρθε γρήγορα η πυροσβεστική, ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα εθελοντές και πέρασε η ασφάλεια και τους μοναδικούς ανθρώπους εκείνη της περιοχής, εκείνη τη στιγμή που έψαξε η ασφάλεια με ταυτότητες και τέτοια, ήμασταν εμείς. Δηλαδή, θέμα, ναι, γιατί δεν μας ήξεραν οι άνθρωποι της περιοχής εκεί.
0: Ναι. Καλά, δεν ξέραν τον Αθανασίου.
1: Το γίγαντα. Άμα είσαι νύχτα, άμα είσαι μέσα στο φόβο, μέσα στον τρόμο,
0: εντάξει,
1: μέσα στην αγωνία, λογικό είναι.
0: Ο εμπριστής δεν είναι με ταυτότητα. Ο εμπριστής ήθηκα, είναι με τα γαζάκια.
1: Ήθηκα, πάντως, ήθηκα καλά, διότι πιστεύω ότι σταματήσαμε ένα πολύ πιθανό νέο πρόβλημα μεγάλο.
0: Τέλος πάντων, ας πούμε ότι να μείνει εδώ αυτή η ιστορία με τις φωτιές, γιατί μας έχει κάψει την καρδιά και γενικώς έχουμε κατακαεί με ανθρώπους που έχουμε χάσει. Τώρα, έβαλες ένα quiz. Για κάντο μας quiz. Έτσι 50 ράκια. Πόσα δάχτυλα έχει ο Τσόα?
1: Απάντησε κανείς?
0: Υπάρχουν διάφορες απαντήσεις. Άλλοι λένε 6, άλλοι διάφορα.
1: Καταρχήν, ο Μεξικανός θερματοφύλακας δεν έχει 6 δάχτυλα.
0: Και πριν ολοκληρώσει το. Πριν ξεκινήσει, μάλλον να μας αναφέρεις, να ρωτήσω και την Αντιγόνη. Πόσοι έχουν απαντήσει στο quiz του Χόρχε?
2: Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί. Δεν τους έχω προσμετρήσει όλους.
0: Ναι, τι λένε, τι απαντάνε.
2: Λοιπόν, λένε, περίμενε να βρω αυτόν που έχει, αυτούς που έχουν απαντήσει. Περιμένετε. Γιατί πάω πίσω τώρα στα μηνύματα. Χόρχια μου, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά, ευχαριστώ, εσύ?
2: Καλά.
1: Χαίρομαι.
2: Λέει εδώ.
0: Μισό λεπτό. Από όσα αυτό το θυμάσαι.
2: Καλημέρα, 6 δάχτυλα λέει ο Τζόνι. 6 λένε οι περισσότεροι. 6 λένε οι περισσότεροι.
0: Ναι, γιατί έτσι όπως το θέτουμε.
2: Ναι, εντάξει, σου
0: είναι
2: λέει,
0: σαν να έχουν ένα δάχτυλο παραπάνω.
2: Δεν μπορεί να έχει 5, ναι. Θα έχει 6.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γιέρμο Μέμο Οτσόα έχει κανονικά 5 δάχτυλα. Και στο ένα χέρι 5 δάχτυλα και στο άλλο 5 δάχτυλα, στο ένα πόδι 5 δάχτυλα, στο άλλο.
0: Εξήγησε όμως γιατί το έβαλε στο quiz.
1: Υπάρχει όμως μια διάσημη φήμη, ακόμα και η φήμη χαρακτηρίζεται διάσημη, η οποία ξεκίνησε το 2011. Πότε? Ως πρωτοαπριλιά. 28 Δεκεμβρίου είναι η πρωτοαπριλιά της Λατινική Αμερική.
0: 28 Δεκεμβρίου.
1: Ναι.
0: Είναι, από ό,τι είδα, αυτή η γιορτή είναι η γιορτή των... δεν είναι πρωτοαπριλιά όπως λέμε εμείς.
1: Δεν το λέμε πρωτοαπριλιά, το λένε των αθώων θυμάτων.
2: Η αντίστοιχη πρωτοαπριλιά.
0: Των Αγίων Αθώων.
1: Των Αγίων Αθώων, ορίστε. Αυτό.
2: Ωραίο.
0: Και μάλιστα αυτή τη μέρα έχουν τη συνήθεια να λένε διάφορα ψέματα.
1: Αυτό είναι η πρωτοπολία
0: του
1: ψώματος.
0: Ακριβώς. Έτσι
1: λοιπόν,
0: εξηγείται.
1: Ξεκίνησε το 2011.
0: Και ξέρεις τότε, το συνδύασε ο Τσόα, συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω και σε διακόπτω, αλλά το συνδύασε ο Τσόα τότε εκείνη την περίοδο με το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού να τον πάρει.
1: Το είπες εσύ, δεν το είπα εγώ.
0: Όχι, το έχει πει ο ίδιος και υπάρχει και σε βίντεο.
1: Βεβαίως. Και πράγματι έτσι είναι. Λοιπόν, η φήμη λοιπόν ξεκινάει το 2011 ως πρωτοπολιατικό αστείο. Εκείνη την εποχή βέβαια κυκλοφόρησε και μία ψηφιακή φωτογραφία μονταρισμένη που έδειχναν τον τερματοφύλακα να έχει 6 δάχτυλα, να έχει δηλαδή πολυδαχτυλία, έτσι λέγεται, ναι, στην ιατρική γλώσσα. Ναι. Και από εκεί και πέρα γεννήθηκε αυτός ο μύθος μεταξύ των οπαδών. Είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Λογικό είναι γιατί έχει 6 δάχτυλα στο ένα χέρι. Κυκλοφόρησε και μετά μια φωτογραφία και κάποιες εικόνες με
3: ένα γάντι
1: με 6 δάχτυλα κτλ. Οπότε αυτή η ψευδαίσθηση στην πραγματικότητα και η απάτη έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους να καλλιεργούν αυτό το θέμα ότι ο συγκεκριμένος έχει 6 δάχτυλα.
3: Μάλιστα.
1: Και πράγματι αυτή ήταν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, μια βασική αιτία που όχι μόνο δεν πήγε στον Ολυμπιακό, δεν πήγε σε άλλες ομάδες, ούτε καν στην Παρίσι Σεν Ζερμέν, με την οποία είχε προχωρήσει αρκετά για να την για να είναι η επόμενη του ομάδα.
3: Περίεργο αυτό. Αν
1: αυτό με τον Ολυμπιακό το διάβασα σε εφημερίδα της Ισπανίας για το 2023.
3: Ναι. Όχι. Και ήταν το αφορμή τότε με το θέμα του Ολυμπιακού. Γιατί λέει υπήρχε αυτός ο μύθος από τότε που λες εσύ. Από το 2011.
1: Ναι, από το 2011 είναι η ιστορία, αλλά με τον Ολυμπιακό είναι το 2023.
3: Ναι. Τότε ήταν μια αιτία που δεν μπήκε στον Ολυμπιακό, από ό,τι τουλάχιστον λέει.
1: Ναι, έτσι.
3: Εν πάση περιπτώσει, λύθηκε και το πρόβλημα αυτό.
1: Λύθηκε το quiz.
3: Από εκεί και πέρα, πάμε στο Μουντιάλ. Τι σου άρεσε χθες?
1: Καταρχήν ο Μιχάλης είναι στο στούντιο.
3: Όχι, έχει φύγει.
2: Έφυγε, δεν άντεξε άλλο.
1: Πήγε για ύπνο.
2: Ήταν από τις 4.
1: Τον άγουγα. Θέλω το χώρο και θέλω το χώρο και τέτοια.
3: Ναι, έτσι το έλεγε. Για να συνεχίσεις.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχω κάνει μια προσωπική διαδρομή όλων των παιχνιδιών που έχουν γίνει σε αυτή εδώ την φάση των ομίλων στο Μουντιάλ και μου έχουν μείνει κάποια πραγματάκια τα οποία είναι χαρακτηριστικά. Δηλαδή, στο Μεξικό-Τσεχία ο Τσόα ήταν πρωταγωνιστής στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν πρωταγωνιστής σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι διότι στην πραγματικότητα φίλησε τα τέρματα, πανηγύρισαν μαζί με τους πανηγύρισαν
3: ναι,
1: μαζί
3: ναι,
1: με τους
3: ναι, ναι.
1: Τα λοιπά.
3: Ωραία
1: στην πραγματικότητα με τον τρόπο του έλεγε αντίο στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, και δεν είναι μικρό πράγμα ένας τεράστιος τερματοφύλακας να λέει αντίο και μάλιστα σε μια πολύ μεγάλη γιορτή. Επίσης, στο παιχνίδι Νότια Κορέα-Τσεχία ανακοίνωσε η FIFA ότι τα εισιτήρια που είχαν πουληθεί ήταν 44.985 ακριβώς. Υπήρχε δηλαδή sold out και το γήπεδο ήταν μισό άδειο. Τώρα πώς γίνεται αυτό, μόνο η FIFA το ήξερε.
3: Ναι, είναι και άλλη φορά έχει παρατηρηθεί, αλλά
1: έχει τον τρόπο να σου πει ότι είναι έτσι, διότι θα σου πει είναι τα εισιτήρια είναι sold out. Ο κόσμος δεν ήρθε για τον αλφαβήτα λόγο.
3: Ναι.
1: Έτσι. Μετά το Βραζιλία-Μαρόκο μου άρεσε διότι είδα το Μαρόκο στην πραγματικότητα να συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια, να έχει άνοδο στην ποδοσφαιρική εικόνα που παρουσιάζει σε όλα τα επίπεδα. Δυσκόλευσε αρκετά την Βραζιλία, στην πραγματικότητα του Μαρόκου ήταν καλύτερο. Στο Παραγουάη-Τουρκία είχαμε για πρώτη φορά ιστορία, στην ιστορία του ποδοσφαίρου, την κόκκινη κάρτα που είδε ο Αλμυρόν που μίλησε σε συμπαίκτο με κλειστό το στόμα. Σε αυτό το παιχνίδι, να ξέρετε ότι δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με έναν δημοσιογράφο από την Παραγουάη, ο οποίος φώναξε στο γήπεδο κλέφτες και τον διαιτητή και την FIFA και μετά το τέλος του αγώνα η FIFA απέσυρε την διαπίστευσή του. Στην ουσία τον απέβαλε.
3: Ναι.
1: Από την διοργάνωση. Στο Αυστραλία-Τουρκία το 2-0 μου άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλία, με απογοήτευση για μια ακόμη φορά η Τουρκία. Στο Ισημερινός Γερμανία χάρηκα πάρα πολύ που οι Γερμανοί έχασαν στο τέλος, διότι πέτυχαν με άδικο τρόπο το γκολ και του Ισημερινού κατάφεραν να πάρουν την νίκη με ανατροπή. Έκανε λάθος ο διαιτητής εκεί, θα έπρεπε να αποβάλει πέτη των Γερμανών για διαθλητικό παιχνίδι. Στο Ολλανδία-Σουηδία μου άρεσε το 5-1, οι Ολλανδοί πετάνε και μάλιστα με έθεσαν με έβαλαν σε προβληματισμό αν τελικά θα φτάσει ψηλά η Ολλανδία. Θα έχει δίκιο εκείνος ο περίφημος γερμανός καθηγητής που με μαθηματικό τρόπο βρίσκει ότι η Ολλανδία θα κατακτήσει το τρόπαιο. Ερωτηματικό. Το Ιράν επίσης μου κάνει εντύπωση, γιατί σε όλους τους αγώνες θα ρεπορθήκε ιδιαίτερα αυτό, πήγαινε έλα. Τους χειρίστηκαν πάρα πολύ άσχημα. Στο Ισπανία πράσινο κοτήρι το 0-0 με έκανε να γελάσω πολύ. Όχι με τους Ισπανούς, οι οποίοι σίγουρα είχαν μια χαζή έπαρση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά μ' άρεσε το πράσινο κοτήρι, γιατί πριν το παιχνίδι, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ακόμα και στα call break, χόρευαν. Έτσι.
3: Ναι.
1: Και στην πραγματικότητα μου έδωσαν την εικόνα. Αυτό σημαίνει Μουντιάλ. Ότι ερχόμαστε όλοι οι λαοί, ο ένας πιο κοντά στον άλλος.
3: Ένα πανηγύρι, αλλά κοσμικό.
1: Έτσι, ναι, δεν. Με σεμνότητα πανηγύρισαν όπως
3: πανηγύρισαν
1: με σεμνότητά τους.
3: Ναι.
1: Στο Ουρουγουάι, Ισπανία το 0-1 μ' άρεσε. Υπήρχε το θέμα αυτό με τον Μπιέλσα που τα έχουν βάλει οι Ουρουγουανοί, ειδικά οι Ουρουγουανοί, τον Μαρσέλο Μπιέλσα.
3: Ναι, ο οποίος τελείωσε από ό,τι φαίνεται.
1: Αυτό θα το δούμε, το ψάχνω κι εγώ. Αν και ήδη έχει βρεθεί ένα όνομα να τον αντικαταστήσει, αλλά δεν ξέρω αν πότε τελειώνει το συμβολίο του ή αν θα πρέπει να πληρώσει χρήματα η Ομοσπονδία.
3: Ναι.
1: Στο Γαλλία, Ιράκ, να θυμόμαστε πάντα ότι είχαμε τις ηλεκτρικές καταιγίδες και
3: που διακόπηκε ο αγώνας, ναι.
1: Δύο καθυστέρηση. Στο παιχνίδι Νορβηγίας, ποιο ήταν από όλο, δεν θυμάμαι, η Νορβηγία τέλος πάντων μου άρεσε σε αυτό το
3: πρώτο φάση.
1: Κομμάτι του Μουντιάλ. Αν εξαιρέσει το τελευταίο παιχνίδι το οποίο το χασε, γιατί έκανε αλλαγές rotation ο προπονητής. Στα προηγούμενα παιχνίδια μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε ενθουσιασμό και δεν είναι μόνο ο Χάλαν τελικά στην ομάδα, υπάρχουν και άλλοι. Στο Πορτογαλία, Κονγκό 1-1, ακόμα θυμάμαι το πρόσωπο του Ρονάλντο. Στο Αγγλία,
3: για να το δούμε από εδώ και πέρα, να δούμε το πρόσωπο του Ρονάλντο.
1: Στο Αγγλία, Γκάνα, ο Μπέλιχαμ έπρεπε να αποβληθεί, γιατί έκανε και αυτός ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μίλησε με αντίπαλο έχοντας κλειστό το στόμα, μπορεί να μιλούσανε για το πιο ωραίο πράγμα του κόσμου, αλλά από τη στιγμή που απαγορεύεται. Μου έκανε εντύπωση ότι βγαίνει ο Κολίνα και λέω ότι δεν έρθει όπως τα λέτε. Πρέπει να ο διαιτητής να καταλάβει ότι είπε κάτι που δεν έπρεπε.
3: Λοιπόν, Χορχέ, να διακόψουμε εδώ για διαφημιστικά.
2: Και θα τραγούδι, μείνε όπως είσαι.
3: Να πάρω μια ανάσα μουσική και επιστρέφουμε πάλι σε σένα.
1: Okay.
3: Μη φυγείς εδώ.
1: Πού να πάω.
4: Era Sport 101,8.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
7: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
8: Πεντάστερο.
9: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Ακούτε Era Sport.

0: 10:35 λέει εδώ το ρολόι στο στούντιο της Eraspor. Είσαστε συντονισμένοι σωστά. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Αντιγόνη Δρακάτου.
1: Τάσος Αντωνίνη.
0: Φρεσκαδούρα σήμερα.
1: Εδώ αυτό μέχρι τις 11 θα είμαστε παρέα. Έχουμε σας. Κάντε κουράγιο.
0: 25 λεπτά μείνουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην αρχισταξία της εκπομπής. Ενώ περιμένει και είναι cool and the gang ο Χόρχε Αθανασίου.
1: Εντάξει.
0: The fresh exciting.
2: Yeah. Έχοντας πάει και το πρωινό μου.
0: Έτσι. Για πες. Λοιπόν, για πες μας το πρωινό σου τώρα.
1: Το πρωινό τώρα. Ήρθε η ώρα για το πρωινό. Ρωτάνε.
2: Τι βλέπεις στη φωτογραφία.
1: Στη φωτογραφία. Αντίπομαι. Μισό λεπτό να πάω στη φωτογραφία. Έχουν έρθει 500 μηνύματα. Χάθηκε η φωτογραφία. Να το. Το βρήκα όμως.
0: Να το βρήκες.
1: Λοιπόν, βλέπω.
0: Αυτό είναι αξιοπρεπές.
1: Θα πω ότι βλέπω. Δεν ξέρω εάν βλέπω σωστά.
2: Ναι.
1: Σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιατάκι σε σχήμα ψαριού βλέπω ομελέτα, τυρί τριμμένο, τώρα αυτό είναι ή ζαμπόν ή πάριζα, και βλέπω και κάτι που εμένα θα μου έμοιαζε για πατάτα, αλλά μάλλον τηγανιτή. Τι είναι αυτό το...
0: Λουκουμάς.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως τηγανιτή μπανάνα δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι δυνατόν, είναι πολύ
0: για
1: μεγάλο.
0: Για ανάλυση.
2: Κοίταξε, αν είχαμε στη Ρόδο στρογγυλή μπανάνα, ίσως να ήταν, αλλά δεν έχουμε.
0: Για πες μας τώρα, τι είναι αυτό με τις τρύπες. Γαρίδα.
2: Περίμενε. Καταρχήν είναι χειρομέρι. Μία φέτα χειρομέρι. Δεν είναι κάτι το τρελό.
0: Αυτό ναι, αυτό είναι το στην άκρη.
2: Το τυρί τριμμένο είναι τυρί άσπρο. Δεν είναι το καθιερωμένο αυτό.
1: Μπράβο.
2: Για τα μακαρονιά.
1: Ναι,
2: είναι κάτι
1: ναι.
2: άλλο.
0: Τι είναι το τυρί αυτό.
2: Τυρί άσπρο.
0: Άσπρο, τυρί άσπρο. Μάλιστα. Okay. Δηλαδή σαν τη φέτα. Σαν τη φέτα. Ένα πράγμα.
2: Όχι. Υπάρχει ένα άλλο τυρί άσπρο που δεν είναι καμία σχέση με τη φέτα.
0: Α. Και πώς λέγεται. Λοιπόν. Απλώς λέγεται τυρί άσπρο.
2: Ναι, εγώ το ζητάω τυρί άσπρο.
0: Μάλιστα.
1: Okay.
2: Όπως επίσης έχω ζητήσει και από το μαγαζί που πηγαίνω μια μισή φέτα μπέικον.
1: Σοβαρά.
2: Δεν κάνω πλακά. Όταν με βλέπουν περίεργα, πρόσεξε, έχει σημασία η κουβέντα.
1: Ναι.
2: Όταν με βλέπουν περίεργα τα κοριτσιά,
1: ναι.
2: λέω συγγνώμη, την προηγούμενη φορά που ήρθε μια κυρία και το ζήτησε αυτό, δεν κάνατε, δεν στραβώσατε ή δεν στραβώνετε με μένα. Και το θυμήθηκαν, λέει, πράγματι, έχετε δίκιο, λέει, κύριε Αθανασίου. Μια μέση φέτα. Και λέω, η μια μέση φέτα μπέικον, τι είναι για άτομο που κάνει διαιτά. Δεν ήξερα τα κόρη, να μου απαντήσουνε. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που βλέπεις το τηγανιτό. Στην πραγματικότητα είναι πίτες από αλεύρι με καλαμπόκι.
1: Πω. Τώρα πεινάω.
0: Αυτό τι, όπως το είπες, πίτες.
2: Ναι, πίτες, αρέπα λέγεται τα βενεζουελικά, αρέπα.
0: Πώς, καρέμπα.
1: Αρέπα.
0: Άρεμπα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή το έχουν εκεί για ψωμάκι, ας πούμε.
2: Ακριβώς, πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Και πάμε τώρα στο δύσκολο κομμάτι.
0: Έχει καμία σχέση με το αρίμπα.
1: Πάμε
0: αρίμπα
1: στο μουτσάτσος.
2: Καμία σχέση.
0: Αρέμπα. Okay.
2: Πάμε στο δυσάρεστο που είναι τα νούμερα που βλέπουμε ότι κυκλοφορούν για τη Βενεζουέλα.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό το θέμα. Εγώ απορώ πως το Μουντιάλ δεν έχουν κάνει μία... Έτσι να αποτίσω ένα φόρο τιμή σε αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή.
2: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
0: Έχουν γίνει.
2: Σε κάθε παιχνίδι πριν την έναρξή του, εμείς, την ώρα που εμείς βλέπουμε διαφημίσεις, υπάρχει μετά τους εθνικούς ύμνους ενός λεπτού σιγή.
0: Μπράβο. Okay.
2: Εντάξει, και διαμαρτυρήθηκε.
0: Ναι, δεν το λέει κανένας αυτό όμως. Γι' αυτό είναι το θέμα.
2: Εγώ οφείλω να το πω γιατί το ξέρω. Και ξέρω επίσης ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γαλλίας. Διαμαρτυρήθηκε έντονα στη FIFA
0: ναι.
2: Ζητώντας μαζί με το λεπτό σιγή για τα θύματα που έχουμε στη Βενεζουέλα και ενός λεπτού σιγή για τον θάνατο της μητέρας του Ντεσάμς που ναι. πήγε στη Γαλλία για την κηδεία κτλ. Δεν το έκανε δεχτό το αίτημα
0: για FIFA. Συγκεκριμένο αγώνα, σε συγκεκριμένο αγώνα με την Ορμανδία τώρα με την
2: μόλις γύρισε
0: ναι, σωστό γι' αυτό.

0: Στο τελευταίο παιχνίδι, μάλλον που ήταν από
1: με την Νορβηγία. Το 4-1.
0: Χαζομάρα τη FIFA, σιγά το θέμα. Σιγά το θέμα εννοώ, δηλαδή με ένα σβάρο δύο τριγώνια και θα μπορούσε να το ένωσε του υγεία αυτά τα δύο περιστατικά. Πάντω κατά ενώσει του υγεία, λοιπόν τα νούμερα τα οποία δυστυχώ υπάρχουν.
1: Που είναι ανθρώπινο στο κάτω-κάτω τη γραφή και θα έπρεπε αυτό να. Γι' αυτό να υπάρξει ανταπόκριση.
0: Ναι, Τάσο μου, είναι η πραγματικότητα της στη ζωή μας, αυτή η εποχή της διαφορετικότητας μας έχει κάνει λίγο χαζούς. Δηλαδή θεωρούμε το αυτονόητο δεν είναι πλέον αυτονόητο.
1: Στον άλλο που γέννησε η γυναίκα του, ξέρω εγώ, δεν τον αφήσανε.
0: Όχι, τον αφήσανε και ο άνθρωπος πήγε και γύρισε.
1: Πήγε και γύρισε τελικά, γιατί έγινε πολύ ζουρό.
0: Όχι, όχι. Η Λεκύπ έγραψε, μια συνάδελφος έγραψε και τα λοιπά, ότι αυτό έτσι αλλιώς και τα λοιπά, τι να πας να κάνεις αφού δεν θα κάνεις ούτε καν θα μπεις στο χειρουργείο και τα λοιπά, και απάντησε ο ποδοσφαιριστής, συγγνώμη, για μένα είναι ολόκληρη ζωή.
1: Μα τι λέει
0: αυτό
1: μόνο
0: το οποίο γίνεται τι τώρα.
1: Τέλος πάντων,
0: να ξέρεις ότι απολύθηκε αυτή σπίτι.
1: Ναι. Τώρα η απόλυση σπίτι, βέβαια δεν είναι κάτι ευχαριστώ, αλλά θα μπορούσε να έχει τουλάχιστον να έχει κατά κάποιο τρόπο για αυτό το θέμα παρατηρηθεί.
0: Την ασπουδά, πάντων η Λεκύπ βγήκε, γιατί είναι οργανισμός μεγάλος δημοσιογραφικός, βγήκε και ζήτησε συγγνώμη από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου. Επίσης είχαμε και άλλη απόλυση, αυτό έγινε νωρίς, πριν παίξει το πρώτο παιχνίδι η Αργεντινή. Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ότι ο πατέρας του Μέση είναι, περνάει έτσι ένα πρόβλημα υγείας, ναι, πρόβλημα υγείας. Και η κοπέλα η οποία έκανε ζωντανή εκπομπή στην τηλεόραση σε κάποιο κανάλι της Αργεντινής, άκουσε στο αυτή και λέει δεν μπορεί να δίνει, δεν είναι δυνατόν. Έχω να σας πω κάτι πολύ δυσάρεστο, έχει πεθάνει ο πατέρας του Λιονέλ Μέση, ο Χόρχε Μέση. Ναι, τελικά η πληροφορία ήταν ψέματα.
2: Α, που την απολύσανε.
0: Ναι, δυστυχώς την ενημέρωσαν λάθος, αυτή παρασύρθηκε και απολύθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Απλά. Τα πράγματα είναι απλά. Έτσι. Λοιπόν, τα νούμερα τα οποία υπάρχουν στη Βενεζουέλα είναι τα εξής. 60.000 αγνοούμενοι.
1: 60.000.
0: 1.430 νεκροί, επιβεβαιωμένοι.
1: Μάλιστα. Και πόσες τραυματίες?
2: Χιλιάδες θα είναι και οι τραυματίες.
1: Καμιά 50.000.
0: Όσο και να βάλουμε τάσο, αυτά είναι τα δύο νούμερα.
1: Γιατί πρόσεχε, και από τους τραυματίες έχουμε θέμα. Διότι δεν ξέρεις πώς θα επιζήσουν.
0: Να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα δεν ένιωσε τώρα τα διάφορα κενά που έχει στην δική της κοινωνία. Αυτά τα προβλήματα τα οποία τώρα εμφανίζονται τα έχει κάθε μέρα. Τα τελευταία αρκετά χρόνια. Εντάξει. Το ότι δεν έχουμε ρεύμα. Πολλές φορές τον αντιμετώπισαν και τον συνάντησαν οι Βενεζουλιάνοι. Mm-hmm. Δεν έχουμε ίντερνετ, πολλές φορές. Δεν έχουμε επικοινωνίες, πολλές φορές τον συνάντησαν. Δεν έχουμε νερό, πολλές φορές τον συνάντησαν. Φανταστείτε τώρα, το έχεις που το έχεις το πρόβλημα, για τον ΑΒ λόγο δεν μπορείς να το λύσεις εύκολα. Δεν έχεις μηχανήματα, δεν έχεις βαριά οχήματα για να μπορέσουν να μπουν στη μάχη με τη μία. Δεν έχεις εκπαιδευμένα σωστικά συνεργεία. Δεν έχεις άτομα τα οποία να βρίσκονται σε πολύ καλή φυσική κατάσταση προκειμένου να μπουν στη μάχη. Έχει πάρα πολλά μείον στη Βενεζουέλα που δυστυχώς όλα αυτά τα μείον τα πληρώνει τώρα και βγαίνουν στην επιφάνεια τώρα. Δηλαδή οι κάτοικοι είναι εξαγριωμένοι με τις τοπικές αρχές, με την αστυνομία κτλ. Με τους πυροσβέστες. Κανείς δεν δίνει σημασία. Καλά, τι να πρωτοκάνουν,
1: Μα τι λες τώρα, μιλάμε τώρα για 7,2 σεισμοί απανωτή, ας πούμε, και ρήμαξαν τον κόσμο.
0: Έβλεπα εικόνες από έναν Βενεζουλιανό, ο οποίος η δουλειά του είναι να φτιάχνει βίντεο κτλ. Και λέει την ιστορία του και μου δείχνει εμένα, ας πούμε, στο ίντερνετ το τι έζησε. Πηγαίνοντας να πάει να αγοράσει ένα παγωτό εκείνη τη στιγμή και μου δείχνει ότι εδώ, λέει, εδώ υπήρχε μία 16-όροφη πολυκατοικία με 27 διαμερίσματα. Παιδιά, σαν να ήταν δύο οι όροφοι της πολυκατοικίας. Είχε καταρρεύσει όλοι.
1: Να έχουν ισοπεδωθεί.
0: Εντάξει, επίσης έχω δει και μπράβο και χάρηκα να βγάζουν παιδάκια από τα, ναι, από τα συντρίμια.
1: Ζωντανά παιδάκια. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωρα, υπάρχει ένα μωρό 16 ημερών σε αυτή την ιστορία. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, όλα, όσοι μπορούν, ειδικά τα σωστικά συνεργεία, όσοι μπορούν και σήμερα, άντε το πολύ και αύριο. Μετά, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι πραγματικότητα. Θα μπουν τα μηχανήματα και απλά θα προσπαθήσουν να μαζέψουν ό,τι έχει καταρρεύσει και ό,τι έχει εμποδίσει να επιστρέψει κάποια στιγμή η κανονικότητα.
1: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, είναι σεισμογενής εκεί η περιοχή?
0: Όχι, καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
2: Άρα δεν είχε... Ναι.
0: Ήμουνα πάρα πολύ παλιά, δεκαετία του 90, ήμουνα στη Βενεζουέλα και είμαστε και μέσα σε μια δισκοτέκ. Γίνεται ένα σεισμός όπως γίνεται στην Ελλάδα.
1: Χαμηλό, ναι.
0: Ναι, όχι, τίποτα ιδιαίτερο.
1: Αλλά στην Ελλάδα έχουν γίνει και μεγάλοι σεισμοί. Δεν είναι...
0: Ναι, γιατί, ναι, αλλά έχουμε...
1: Είμαστε σεισμογενής χώρα, δεν είμαστε και από τους.
0: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το σπίτι, στο δρόμο, εκτός ότι εξαφανιστήκαμε όλοι από την δισκοτέκα, έτσι, δεν πλήρωσε κανένας τίποτα, δεν φύγαμε όλοι. Και οι ιδιοκτήτες και οι DJ και οι τρόπο. Λοιπόν, επιστρέφοντας στο σπίτι, αντίκρισα στην εξή εικόνα, δεκαετία του 90, πάρα πολλούς, ειδικά ηλικιωμένους, έξω από τα σπίτια τους, γονατιστοί να προσέχονται να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε τώρα...
1: Είχαν σοκαριστεί.
0: Στην δισκοτέκ δεν πας 12 το μεσημέρι.
1: Εννοείται.
0: Για πρωινές ώρες.
1: Ναι.
0: Έχω αυτή την εικόνα, αλλά δεν θυμάμαι να έχουμε σεισμούς συχνά στη Βενεζουέλα. Τώρα αυτό που έμαθε τώρα...
1: Ήτανε...
0: Οι πληροφορίες...
1: Δηλαδή θέλεις να πεις ότι δεν είναι συνήθες το φαινόμενο?
0: Όχι,
1: και ιστορικά κιόλας να υπάρχουν μεγάλοι σεισμοί.
0: Μα εδώ...
1: Όμως είδες, έρχεται η ώρα που πρώτη φορά γίνεται κάτι.
0: Κάθε τρεις και λίγο γίνονται σεισμοί 6, 7, 8 Ρίχτερ στην Ιαπωνία.
2: Καλά, ναι.
0: Αλλά εκεί
2: είναι και ξέρουν.
0: Σεισμένοι και οι κατασκευές είναι φτιαγμένες με τέτοιο βαθμό που τα αντέχουν αυτά.
1: Ναι.
0: Πού να το φανταστήκαμε?
1: Όπως και στην Ελλάδα μετά από τους τελευταίους σεισμούς που ήταν ισχυροί, έχουν αλλάξει πολλά μέτρα στην αρχιτεκτονική και στα σπίτια. Γενικώς που χτίζονται από εδώ και πέρα.
0: Επίσης έχω να σας πω ότι η ελληνική παροικία αναμένει με πολύ μεγάλη αγάπη το σωστικό συνεργείο που έχει φύγει από τη Θεσσαλονίκη για να βοηθήσει την όλη κατάσταση. Και μάλιστα εγώ μίλησα με τον πρόεδρο των Ελλήνων στη Βενεζουέλα,
1: ναι,
0: ο οποίος με παρακάλεσε να βρω τρόπο να επικοινωνήσουν αυτοί μεταξύ τους, γιατί εντάξει, φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη θα πηγαίνουν συγκεντρωμένοι για το τι πρέπει να κάνουν. Οι άνθρωποι ο πρόεδρος μαζί με τα άλλα μέλη της ελληνικής κοινότητας θέλουν να τους προσφέρουν ό,τι μπορούν. Και μάλιστα μου λέει εδώ ο δικός μας ο χώρος τίθεται στη διάθεση του σωστικού μας συνεργείου από τη Θεσσαλονίκη. Ό,τι χρειαστούν και τα λοιπά είμαστε στη διάθεσή τους. Αλλά εντάξει, το να το λες στον χώρο και δεν κάνει τίποτα. Οπότε θα ψάξω μέσω της ΕΡΤΡΙΑ να βρω έστω ένα τηλέφωνο, ένα όνομα για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί και από εκεί πέρα τι να είναι.
1: Να δούμε. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο από εδώ και πέρα. Λοιπόν, Χόρχε μου, για τις γυναίκες δεν είπαμε στο Μουντιάλ, για να κλείσουμε έτσι κάπως διαφορετικά.
0: Τι να σου πω για τις γυναίκες.
1: Είναι, λέει, έχει επιλέξει ή είχε επιλέξει 170 διαιτητές συνολικά η FIFA και ανάμεσά τους είναι και 6 διαιτήτριες.
0: Τόρι... Εγώ ξέρω για τις τρεις τις Αμερικανίδες.
1: Ναι, είναι η Τόρι Πένσο, η 39χρονη Αμερικανίδα, η Κάτια Γκαρσία, η πιο νέα από όλες, η 33χρονη Μεξικανή, η τρίτη είναι η Σάντρα Ραμίρες, επίσης Μεξικανή, 37 χρονών. Ήταν πρώτη βοηθός της Κάτια Γκαρσία στον αγώνα Ολλανδίας στην Ισίας. Η Μπρουκ Μέιγιο, 30χρονη Αμερικανή βοηθός διαιτητή, κατέχει το σήμα της FIFA από το 18. Συνεργάστηκε με την Τόρι Πένσο στους αγώνες Τσεχία, Νότια Αφρική και σημερινός Γερμανία. Είναι η Κάθριν Νέσμπιτ, 30χρονη Αμερικανή, θεωρείται μία από τις κορυφαίες ειδικούς στον κόσμο στο VAR. αν και στον αγώνα Τσεχίας Νότιας Αφρικής εκτέλεσε χρέη βοηθού διαιτητή. Και η έκτη διαιτήτρια είναι η Τατιάνα Γκουσμάν, 30χρονη από την Νικαράγουα. Είναι όλες Αμερικάνες δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είχε ήδη γράψει ιστορία ως πρώτη γυναίκα που διεύθυνε αγώνα της πρώτης κατηγορίας της χώρας της και ως η πρώτη Νικαραγουανή που συμμετείχε σε παγκόσμιο κύπελο γυναικών υπηρετώντας το ΒΑΡ της διοργάνωσης Αυστραλία-Νέα Ζηλανδία το 23. Αυτές οι έξι είναι.
0: Μπράβο. Και κλείνοντας να σου πω το εξής, δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι κακώς η FIFA διοργάνωσε τελική φάση Μουντιάλ με 48 ομάδες για πρώτη φορά, σε τρεις διαφορετικές χώρες και αυτό για πρώτη φορά. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μπίζνα από πίσω και αυτό το θεωρώ δικαιολογημένο, διότι γίνεται σε μια χώρα όπου η μπίζνα, μας αρέσει, μας αρέσει, βρίσκεται στην πρώτη στην λίστα, και όποιος μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό σίγουρα βγάζει λεφτά, νόμιμα, δεν λέω παράνομα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, υπάρχει σκέψη, τουλάχιστον υπάρχει πρόταση, αλλά φαντάζομαι υπάρχει σκέψη κάποιων που θέλουν το επόμενο Μουντιάλ που είναι επαιτειακό, το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο γενικότερα, μόνο το Μουντιάλ σαν τελική φάση, η όλη διοργάνωση κλείνει 100 χρόνια ζωής, έχοντας ξεκινήσει το 1930 από την Ουρουγουάη. Οι σκέψεις λοιπόν που υπάρχουν είναι, η πρόταση μάλλον που υπάρχει προς τη FIFA είναι να γίνει ένα τουρνουά το συγκεκριμένο με 64 ομάδες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή άρα πάνε ακόμα περισσότερο ομάδες. Άρα για το συγκεκριμένο, το επαιτειακό. Μετά σε επιστρέψεις 48 ομάδες.
1: Λοιπόν, άρα το The Show Must Go On που είναι το επόμενο τραγούδι πηγαίνει γάντι στην περίπτωση. Σε ευχαριστούμε, καλή σου μέρα Χόρχε, στα αφιερώνουμε, όπως και στην Αντιγόνη και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες εκπομπής μας.
2: Καλημέρα Χόρχε.
1: Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα.

0: είναι φοβερό τραγούδι, το The Show Must Go On. Καλά, είναι φοβερός.
1: Ύμνος στη ζωή, ας πούμε, ουσιαστικά, γιατί το έγραψε ο Φρεντ Μέρκιουρι έχοντας επίγνωση ότι φεύγει από τη ζωή και ήθελε να δώσει ένα μήνυμα ελπίδας σε όσους συνεχίζουν. The show must go on, γιατί το show συνεχίζεται.
0: Έτσι είναι στη ζωή, το show πρέπει να το συνεχίζουμε και να περνάμε ωραία μηνύματα και στους πιο νέους ανθρώπους και να υποστηρίζουμε τους νέους ανθρώπους και όχι να τους σταματήστε, κύριε Γιώργο, να κάνετε αναπάντητες. Σταματήστε γιατί δεν θα διαβάσω μηνύματα, προσέξτε καλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσω όσα περισσότερα μηνύματα μπορώ.
1: Αυτό,
0: γιατί έχετε
1: αυτή είναι
0: πολλά.
1: Απειλή,
0: Παιδιά, καλημέρα. Είμαι ο Νόντα. Στέλνω πρώτη φορά. Είμαι οδηγός φορτηγού. Γυρνάω από Ισπανία για Ελλάδα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Και εμείς ευχαριστούμε, Νόντα. Να προσέχεις.
1: Νόντα, να μας πεις τη διαδρομή να πάμε κι εμείς. Φανταστικά
0: λοιπόν,
1: θα είναι.
0: Θα πρέπει να είναι πολύ ωραία. Μας έστειλε και φωτογραφία. Ο Γιάννη στέλνει. Α, λοιπόν, το flyover που είπαμε νωρίτερα που δουλεύει και λέει δεν πήγα ακόμα θάλασσα είναι ο καινούριος δρόμος που γίνεται στη Θεσσαλονίκη περιφερειακός. Και απάντησαν πάρα πολύ. Ο Αντώνης από την Άξο είπε. Είχε πει νωρίτερα πριν το πείτε με τον Χόρχε για την 28η Δεκεμβρίου που είναι η Πρωταπριλιά. Ο Θάνος στέλνει και αυτό στην καλημέρα του και απαντάει και αυτός για το flyover τι είναι. Σε ευχαριστούμε, Θάνο. Ο Άγγελος, ωραία φωτογραφία. Αχαΐα, παραλία Πούντας. Γεια σου, Άγγελε, με τις ωραίες σου φωτογραφίες. Και ο Χάρης εδώ στέλνει την καλημέρα του. Απαντάει και αυτός για το τι είναι το flyover. Καλά, μπράβο σας ρε παιδιά, ωραίοι. Ο Χρήστος στέλνει καλημέρα και από τον Κώστα. Ένας κούκλος είναι ο Κώστας. Χριστό, ένας κούκλος. Ο Χαράλαμπος έστειλε την καλημέρα του στο Χόρχε. Εντάξει, και σε εμάς βέβαια, έτσι. Λέει. Ο Γιάννης λέει το Σάββατο 18 Ιουλίου η καρδιά διασκέδασης χτυπά στο πανέμορφο σουλάρι Αρκαδίας με κέφι και χορό και την ξακουστή γουρνοπούλα. Το στέλνει κάθε φορά εντωμεταξύ. Ο Αποστόλης επανέρχεται και πάλι Αποστόλη δεν λες καλημέρα και αρχίζεις και κάνεις ένα λογίδριο, ένα κατεβατό. Αντιγόνη, πριν μερικό καιρό δεν είπες καλημέρα, ξεκίνησες με κάποιο αποκλεισμό που είχε ο Παναθηναϊκός, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Και τέλος πάντων, κύριε Αποστόλη, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, καλημέρα από μένα, παρότι ακόμα δεν την είπατε την καλημέρα. Αλλά ευχαριστούμε που συμμετέχετε. Και θα πω να προλάβω και τον κύριο Γιώργο το Διαμαντή. Σταμάτησε τις αναπάτητες, έστειλε πολύ ωραίες φωτογραφίες. Την καλημέρα του. Και μας στέλνει εδώ και τα λουλουδάκια του, τον κήπο του. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο.
1: Καταπράσινος.
0: Ναι, πολύ όμορφα είναι. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που στείλατε και στο καλημέρα με υγεία. Θυμηθείτε πόσα στρέματα καήκανε στον Εύρο πριν 3 χρόνια, λέει.
1: Α, καλά, και η Αλεξανδρούπολη είχαμε.
0: Ο Γιώργος από την Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, έχεις δίκιο, Γιώργο, και κάθε χρόνο δυστυχώς όλο αυτό τρέμουμε τώρα. Μία τις φωτιές, μία το.
1: Το σεισμό, μία το άλλο.
0: Ο καιρός πάντως, να ξέρετε, για όσους όλοι όσοι ταξιδεύετε.
1: Ναι.
0: Από Δευτέρα θα παρουσιάσουν οι άνεμοι μικρή εξασθένηση, γιατί μας έχουν μουρλάνει, αλλά κυρίως τα 7 μποφόρ. Οπότε τι μικρή εξασθένηση τώρα, 7 μποφόρ, τέλος πάντων. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σιγούλια-σιγούλια από Δευτέρα.
1: Εξασθένηση 7 μποφόρ.
0: Ναι,
1: καλά το είπε.
0: 7 μποφόρ εξασθενεί. Ήταν εξωγονιά.
1: Δηλαδή φαντάζομαι άμα φουντώσουν.
0: Ναι, ναι. Από 38 βαθμούς θα ξεκινήσει, εκεί κάπου θα κυμαίνεται. Μέσα από Δευτέρα θα ξεκινήσει και πολύ υψηλός βέβαια κίνδυνος πυρκαγιά σε 5 περιφέρειες. Είναι και ο νομός Αττικής. Πολύ στην Πελοπόννησο βλέπω, πορτοκαλί. Πολύ στην Κρήτη είναι κίτρινο. Έχει υψηλή αλλά όχι πολύ υψηλή. Βλέπω και εδώ Μυτιλίνη, Ρόδο, είναι πορτοκαλί αυτά τα νησιά. Τέλος πάντων, προσοχή.
1: Κοίταξε,
0: παιδιά,
1: με λίγα λόγια θα απολαύσουμε παριζιάνικη ζέστη.
0: Παριζιάνικη ζέστη,
1: Έτσι.
0: Μόνο αυτό. Λοιπόν, από όλους εμάς να έχετε μία όμορφη Κυριακή, να προσέχετε, να περνάτε όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Ματίνα την Κανελοπούλου και τον Τάσο το Σοηλεμέζη που ήταν στη ρυθμίση των ήχων και την Έλλη τη Ζαφυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και Τάσο μου, πες εσύ αυτό το μήνυμα που θα περάσει και ρίξει και το τραγουδάκι. Έχεις διαλέξει τραγουδάκι, δεν έχεις?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και να πούμε μια καλημέρα βέβαια σε όλο τον κόσμο και στον Τουνιά και επίσης ότι σε λίγο ακολουθεί Ο Σφύρος Τσάμις από την εκπομπή του, την πασίγνωστη εκπομπή του Doom Σφύρο Γκολ. Καλή σου μέρα. Πάμε, καλή σας μέρα αφιερωμένου σε όλους εσάς που μας αγαπάτε και σας αγαπάμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
3: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
0: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Θα δούμε την εκτέλεση του κόρνερ, φίλες και φίλοι της Eraspor. Στο 62, Αγγλία Παναμάς 0-0. Στα ίσια, χωρίς κανένα πρόβλημα για τον Παναμά. Αλλά οι σημαίνες μπάλες είναι βούτυρο στο ψωμί των Άγγλων που έχουν την πατέντα της Arsenal και του Arteta. Να δούμε εδώ τα μαρκαρίσματα, η εκτέλεση, η απομάκρυση, το γκολ! 1-0 με τον Τζούντι Μπέλιγχαμ. Σε 3 ώρες έχει γενέθλια και κάνει δώρο στον εαυτό του και στην Αγγλία. Ακριβώς το 62, πάνω που σας έλεγα για την πατέντα του Αρτέτα. 1-0 η Αγγλία από εκτέλεση κόρνερ, από κοντά ο Μπέλιγχαμ το 1-0 λυτρώνει τους Άγγλους. 2-0 ο Κέιν. Από σήμερα είναι ο πρώτος κόρνερ των Άγγλων στα Μουντιάλ, καθώς με το γκολ κάνει το 2-0 και ταυτόχρονα φτάνει τα 11 γκολ, αφήνοντας με 10 το σπουδαίο Γκάρι Λίνεκερ. Η Αγγλία κλειδώνει τη νίκη μέσα σε 6 λεπτά χάρη σε 2 πριμαντώνες, τον Μπέλιγχαμ και τον Κέιν. Η σέντρα του Τζούντι από τα αριστερά, η κεφαλιά του Κέιν. 2-0 Αγγλία Παναμάς. Η Αγγλία είναι οριστικά στην πρώτη θέση.
4: Τώρα η Κροατία, ένα ακόμη σουτ γκολ. Να το γκολ από το Σούσιτς, το γκολ που έψαχνε η Κροατία, ήρθε από το μακρινό, ωραίο σουτ, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Ασάρε. Ο Σούσιτς πετυχαίνει τον γκολ, βάζει μπροστά την Κροατία στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην Γκάνα. Φέρνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, περνάει το πλασέ, γκολ! 1-1, για να δούμε αν θα δει offside. Και είναι ο Λουκάσεν της Πάφου, ο παίκτης που φαίνει το παιχνίδι στα ίσια και αλλάζει πάλι τον όμιλο. Φαίνεται η μπάλα στο σημείο του πέναλτι και φαγιά, γκολ! Γκολ από τον Βλάσιτς, ο παίκτης που είχε στο πρώτο ημίχρονο δοκάρι, στο 23ο λεπτό βρίσκει τον γκολ από το κόρνερ του Μόντριτς. Η κεφαλιά του Βλάσιτς, η μπάλα πήγε πάλι στο δοκάρι, στο δεξί δοκάρι της εστίας του Ασάρε, αλλά αυτή τη φορά μπήκε και στα δίχτυα. Η Κροατία βρίσκει τον γκολ που της δίνει ξανά το προβάδισμα και την ξαναφέρνει στην δεύτερη θέση.
5: Παίρνει την κεφαλιά Ψαράκη.
6: Για την Αυστρία ανοίγει το σκορ στο 28ο λεπτό. Με ποιον άλλον, τον Αρναούτοβιτς, ο οποίος πλάσαρε η μπάλα, βρήκε λίγο στο αριστερό πόδι του τερματοφύλακα της Αλγερινής Αλζέρ και της Εθνικής Αλγερίας. Και το σκορ γίνεται 1-0. Να δούμε τώρα ο Μπενταλέπ μέσα στην περιοχή. Θα κάνει τρίπλες, θα προσπαθήσει. Γκολ! Εξαιρετικό! Εξαιρετικό γκολ από τον Μπελγκαλί. Δεύτερο γκολ για τους Αυστριακούς. Αυτή τη φορά από τον Σάβιτσερ, τον μεσοεπιθετικό της Ντόρτμουντ. Με ένα πολύ όμορφο αδεξιό σουτ έξω από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα στο αριστερό παράθυρο του Μπενμπότ και έτσι στο 55ο λεπτό η Αυστρία παίρνει και πάλι κεφάλι στο σκορ. Μα ο Άρ μπαίνει τώρα στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα. Γκολ 2-2 από τον Μαχρέζ. Στο 60 λεπτό η Αλγερία ξαναφέρνει το παιχνίδι στα ίσια και πάλι όμως το γκολ ανήκει κατά 70% στον Αουάρ. Τι μου λες τώρα Μαχρέζ, γκολ η Αλγερία! Στο 93ο λεπτό ο Μαχρέζ πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του στο σημερινό παιχνίδι και κάνει το απίστευτο, κάτι που δεν έδειχνε να μπορεί να γίνει σε αυτό το τελευταίο τέταρτο, με τους Αλγερινούς να παίρνουν κεφάλι στο σκορ και να προηγούνται πλέον με 3-2.
7: Τέλος εμάς.
6: Εμείς δεν έχουμε ακόμα τέλος. Γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι μες στην περιοχή. Γκολ! Γκολ! 3-3 για τους Αυστριακούς. με τον Σάσα Καλαϊτζιτς, ο οποίος μπήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι, και έτσι στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων πλέον ο Καλαϊτζιτς με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής κάνει το 3-3.
1: Μπορεί ο Λοσέλσο, έχει καλό αριστερό, εκτελεί τα στημένα με το αριστερό πόδι. Έχουν 5 παίχτες, 6 στο τείχος οι Ορδανοί, 3 μπροστά τους παίκτες της Εθνικής Αργεντινής σε αυτή την κομπίνα. Λοσέλσο εκτελεί γκολ! Ο μεσοεπιθετικός της Μπέτης σκοράρει και ανοίγει το σκορ για την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής στο 19ο λεπτό.
7: Number 21 from Jordan didn't play the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty.
1: Penalty. Λοιπόν, δίνει πέναλτι ο Ρουμάνος. Αφού γκράζεται ο Λαουτάρο Μαρτίνες. 31ο λεπτό. Ξεφυσάει. Σουτάρει γκολ. 2-0 η Αργεντινή. Με τον Στράικερ της Ιντερνασιονάλε, τον 29χρονο. 38ο του γκολ με την Εθνική Ομάδα.
8: Γκολ
1: για την Εθνική Ομάδα της Ιορδανίας. Μούσα Αλ Ταμάρι, το δεκάρι που λέγαμε, 55ο λεπτό, παίχτης που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα είναι πάνω από την μπάλα ο Μέση, μας τον δείχνει κάδρο σκηνοθέτης, δεν έχω δει πόσα άτομα είναι στο τείχος. Είναι 5 άτομα, είναι 4 άτομα στο τείχος και ένα δίπλα πέμπτος. Εκτελεί ο Μέση, περνάει γκολ! 80ο λεπτό, Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος άρχοντας μέχρι στιγμής της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λιονέλ Μέση, ο άνθρωπος που σημειώνει 123 γκολ με τις εθνικές ομάδες της Αργεντινής, 3-1 μπροστά.

0: Doom Spiro Golf.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι οι ισχυρές αγωνιστικές προσωπικότητες, οι μεγάλοι παίκτες της εποχής μας, είναι όλοι εκεί. Γι' αυτό άλλωστε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, το είπα και χθες, το έχω πει και από την αρχή της διοργάνωσης, όταν είχα την όσφρηση του θεάματος που θα παρακολουθούσαμε. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι και αντίσταση θεάματος. Παραμένω πολύ γρήγορα αυτό που είπα και χθες, σε σύγκριση με παγκόσμια κύπελλα με διοργανώσεις του πρόσφατου και του απότερου παρελθόντος, αυτό το παγκόσμιο κύπελλο μας προσφέρει αποζημίωση θεάματος. Αρέσει. Έχει ενδιαφέρον όχι μόνο στην εξέλιξη των παιχνιδιών, αλλά και στην προσφορά θεάματος. Υπάρχουν αυτοσχεδιασμοί, υπάρχει φαντασία. Καλημέρα, Doom Spiro Golf με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοϊλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου. Ισχύουν όσα είπα. Παγκόσμιο κύπελο, πραγματικά σε αυτό βλέπουμε αγωνιστικές συγκινήσεις. Μακάρι όμως, εγώ είμαι αυτός που θα πω τώρα, ο ίδιος που είπα πριν που ανέδειξα τις αγωνιστικές συγκινήσεις, όμως μακάρι αυτό να ήταν ο αυτοσκοπός, οι αγωνιστικές συγκινήσεις αυτές να ήταν ο αυτοσκοπός και όχι η πρόφαση. Η πρόφαση της διεξαγωγής. Το λέω αυτό γιατί πριν σας αναφέρω την δήλωση που έκανε χθες ο Ομάρ Αρτάν, είναι ο διαιτητής από τη Σομαλία. Πιστεύω θυμάστε την περιπέτειά του στην αρχή της διοργάνωσης. Θέλω να σας θυμίσω, και αυτό που θα θυμίσω τώρα είναι συγγενές με την αναφορά στην παρουσία του Σομαλού διαιτητή, ότι είναι το πρώτο παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες και 104 παιχνίδια, μοιρασμένο όπως άλλα ξέρετε σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, και διαμορφώνεται ήδη, υπάρχουν σχετικές παρατηρήσεις από οικονομικούς αναλυτές, ως η πλέον προσοδοφόρα διοργάνωση στην ιστορία του αθλητισμού. Όχι στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όχι στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, στην ιστορία του αθλητισμού γενικότερα. Με πρόφαση την αγωνιστική διάσταση. Και δεν θα τα έλεγα όλα αυτά σαν τα καυτηριάζω, όχι σαν, τα καυτηριάζω όλα αυτά, αν ήξερα ότι τα έσοδα από αυτή τη διοργάνωση θα γεννούσαν δημιουργικές διαδικασίες και δεν θα έμπαιναν στις τσέπες των όποιων επιτίδιων παραγόντων του ποδοσφαίρου. Για την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο εμπορικός κύκλος λοιπόν του 2023-2026 με βασικό της μοχλό το παγκόσμιο κύπελο αναμένεται, όπως υπάρχουν επίσημες διατυπώσεις χθες από οικονομικούς αναλυτές, να αποφέρει περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα, από χορηγίες, εισιτήρια και πακέτα φιλοξενίας. 14 δισεκατομμύρια δολάρια καθαρά, τονίζω τη λέξη καθαρά, κερδί. Γνωρίζω πολύ καλά ότι για τις διοργανώτριες, τις συνδιοργανώτριες χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η FIFA, προβλέπει συνολικό όφελος 30,5 δισεκατομμύριων δολαρίων και έως 40,9 δισεκατομμυρίων σε επιπλέον παγκόσμιο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Από αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απορροφήσουν, προσέξτε αυτά που λέω και τη διαδικασία παρακαλώ και τα ποσά. Από αυτά λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απορροφήσουν πάνω από 11 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο κανόνας υπολογίζει για τον Καναδά όφελος έως 3,8 δισεκατομμύρια και για το Μεξικό περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ίδιοι αριθμοί, στοιχειωδώς ενημερωμένος και υποψιασμένος πολίτης και όχι κατά ανάγκη δημοσιογράφος της εποχής μας μπορεί να το συμπεράνει αυτό, ότι οι αριθμοί φαίνεται να κρύβουν και παγίδες κατά το κοινό λεγόμενο. Τι εννοώ? Σχεδόν το 80% των ξενοδοχείων στις αμερικανικές πόλεις που φιλοξενούν τα παιχνίδια αναφέρουν κρατήσεις κάτω των αρχικών προβλέψεων. Το κέρδος της FIFA φαντάζει βέβαια το όφελος των χωρών, είναι, αυτός είναι αυτός ο σκοπός. Το όφελος των χωρών θα είναι λιγότερο, μικρότερο, περιμένοντας τα τελικά στοιχεία. Ένα πράγμα είναι σίγουρο βέβαια, ότι το κέρδος άλλωστε για μία ακόμη φορά το ποδόσφαιρο. Αν μου πείτε λάθος λες συνυπάρχει με το ποδόσφαιρο, θα σου πω ευγενικά ότι είσαι πολύ ευγενικός. Αυτό θα σου πω με ευγενή τρόπο. Ότι είσαι πολύ καλοπροαίρετος. Αυτή λοιπόν ήταν η αιτία της παρουσίας 48 ομάδων στη διοργάνωση και όχι βέβαια, η ανάπτυξη, δηλαδή η παρουσία περισσότερων ταλέντων στο παγκόσμιο κύπελο, αν και όταν αυτά υπάρχουν στις χώρες, η παρουσία περισσότερων χωρών, η παροχή περισσότερων συγκινήσεων παγκοσμίως ως αποτέλεσμα της παρουσίας περισσότερων εθνικών ομάδων. Αυτά έχουν διατυπωθεί μέσω του κυρίου Ιφαντίνο, του πρόεδρου της FIFA και των αξιωματούχων της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ως αιτίες αύξησης των ομάδων. Αλλά τι περίμενες, να σου πούν ότι το κέρδος ήταν αυτός ο σκοπός? Έκανα αρχή της ίδιας αναφοράς με τη δήλωση του Ομάρ Αρτάν, του Σωμαντούλου διαιτητή που μας απασχόλησε. Πραγματικά ο Σωμαλός διαιτητής μας απασχόλησε λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, τις πρώτες ημέρες. Η δήλωσή του λοιπόν, η δήλωση που έκανε χθες στα μέσα ενημέρωσης της πατρίδας του και της Αιγύπτου, είναι επιλέξη και σωπαίνω και πήρα ανάσα γιατί θέλω να τονίσω τις λέξεις. Υποτελής είπε, δεν είμαι εγώ, αλλά όσοι συντάσσονται με τον αυταρχισμό.

Στην ηθική ανεπάρκειά τους κατέληξε. Απαντώ με την προσδοκία για υγιέστερο ποδόσφαιρο, για υγιέστερη ζωή μελλοντικά. Λέξεις επίγειου Ιεραπόστολου είναι αυτές. Θυμίζω εδώ ότι πίσω από το πρόσχημα της ασφάλειας οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να καταλάβετε, να θυμηθείτε όσοι δεν τον θυμάστε, γιατί είναι νοπή ανάμνηση η παρουσία του. Τονίζω λοιπόν, για να τον επαναφέρετε σε κάθε περίπτωση στην ούτως ή άλλως πρόσφατη μνήμη σας, ότι πίσω από το πρόσχημα της ασφάλειας οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέτρεψαν τις πρώτες μέρες του Μουντιάλ σε ζώνη ανομίας για τον αθλητισμό. Ένα από τα ονόματα λοιπόν αυτής της παγίδας είναι και ο Ομάρ Αρτάν, ο διαιτητής από τη Σομαλία, αυτός που διατύπωσε τις σημαντικές λέξεις που ακούσατε πριν. Εκείνος είναι ο διαιτητής από τη Σομαλία που το 2025, να θυμίσω, αναδείχθηκε κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής και επιλέχθηκε από την FIFA ανάμεσα στους 52 διαιτητές της διοργάνωσης. Έφτασε λοιπόν στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι για το πιο σημαντικό ραντεβού της καριέρας του, και εκεί στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι δεν βγήκε ποτέ εκτός αεροδρομίου, γιατί παρότι ταξίδευε με διπλωματικό διαβατήριο και έγκυρη βίζα, ανακρίθηκε 11 ώρες, να το ξαναπώ, 11 ώρες, οδηγήθηκε σε κελί κράτησης και απελάθηκε με την πρώτη πτήση πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Μέσω Κωνσταντινούπολης είχε πάει στο Μαϊάμι, με την πρώτη πτήση επέστρεψε στην πόλη. Και λίγες μέρες αργότερα, τώρα στην αρχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η FIFA τον διέγραψε από τη λίστα της. Οι Αμερικανικές αρχές, θέλω να τονίσω εδώ, να θυμίσω ότι επικαλέστηκαν ανησυχίες ελέγχου, αυτά είναι η έκφρασή τους, ακούστε, ανησυχίες ελέγχου και αόριστους ισχυρισμούς περί επαφών του με ύποπτους. Είναι δική τους η έκφραση, ότι επαφές με ύποπτους. Έτσι, γενικώς ύποπτους. Ποιοι είναι αυτοί οι ύποπτοι, ποιες θέσεις κατέχουν, δεν διευκρίνησαν. Τότε ο Αρτάν, πολύ πριν διατυπώσει τις κουβέντες που ακούσαμε πριν, είχε απαντήσει με την, πώς να την πω, την απλούστερη αλήθεια, μπορώ να το πω αυτό. Τα λόγια του: «Νομίζω ότι έχουν πρόβλημα με τη χώρα μου». Στη Σομαλία τον υποδέθηκαν, αυτό είπε, «Νομίζω ότι έχω πρόβλημα με τη χώρα μου». Στη Σομαλία, όταν επέστρεψε, τον υποδέθηκαν σαν ήρωα χιλιάδες κόσμου. Γέμισε στάδιο, παρακαλώ πολύ, όχι για παιχνίδι, αλλά για να τιμήσει τον άνθρωπο που οι Ηνωμένες Πολιτείες θεώρησαν απειλή και τον γύρισαν πίσω. Αυτό έγινε 4 ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Και ξέρετε, έχει και μια τραγικότητα η ίδια αναφορά, γιατί η περίπτωσή του δεν είναι μεμονωμένη. Την ίδια εβδομάδα, θέλω να σας θυμίσω ότι οι αποστολές του Ουσπεκιστάν και της Σενεγάλης υποβλήθηκαν σε ταπεινωτικούς ελέγχους με σκύλους, ανίχνευσης, ναρκωτικών και ανιχνευτές μετάλλων. Άλλοτε στην πίστα του αεροδρομίου, με τους παίκτες να βγάζουν τα παπούτσια τους και να αδειάζουν τις τσάντες τους σαν κοινοί εγκληματίες. Από τους αληθινούς εγκληματίες με τις γραβάτες και το φράκο, οι οποίοι έχουν ματωμένα χέρια από τόσους λαούς της γης. Σε προλαβαίνω, δεν κάνω πολιτική, απλή καταγραφή πραγματικότητας, υπογεγραμμένη από τραγούδι που έχει συναφές με το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί σε αυτή την εκπομπή ακούμε από την αρχή ως το τέλος της οργάνωσης τραγούδια από όλο τον κόσμο. Καλημέρα.

0: Νοπή πραγματικότητα τα ίδια κρούσματα και οι αντιδράσεις γι' αυτό όσο ακούγαμε αυτό το τραγούδι ανακάλεσε η ούτως ή άλλως νοπή μνήμη μου τις δηλώσεις του προπονητή του Ουσμπεκιστάν και του Ιταλού παγκόσμιου πρωταθλητή του Φάμπιο Καναβάρο. Μόλις έγιναν θύματα αυτής της απαράδεκτης συμπεριφοράς τα μέλη των αποστολών του Ουσμπεκιστάν και της Σενεγάλης, ο προπονητής του Ουσμπεκιστάν και ο Φάμπιο Καναβάρο τόνισαν ότι πρέπει να τα υποστούμε γιατί αυτός είναι ο κανονισμός. Υπήρξαν απαντήσεις που ακούστηκαν σαν απόψη ακτιβιστών ότι δεν υπάρχει τέτοιος κανονισμός προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Θυμάμαι ότι οι Ολλανδοί, αντίπαλοι τους σε φιλικό, πέρασαν από το ίδιο αεροδρόμιο χωρίς να τους αγγίξει κανείς, χωρίς κανείς να κάνει έρευνα στις αποσκευές τους. Και αυτό συνέβη λίγες ώρες μετά την άφιξη των Ουσμπέκων και των Σενεγαλέζων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με κριτήριο την στιγνή εποχή μας, αυτή τη δίνη, την ηθική δίνη της εποχής μας. Μπορεί κανείς να πει σε μένα, δεν το περίμενες, είσαι αφελής, να είσαι γνώση πραγματικότητας, και τουλάχιστον έχεις απόλυτο δίκιο ότι οι μη κοσμικές κοινωνίες, ας το πούμε έτσι ευγενώς, όπως οι Ουσμπέκοι, οι Σενεγαλέζοι και όχι μόνο, μοιάζουν εύκολα θύματα σε αντίθεση με τις λεγόμενες αστικές κοινωνίες του προηγμένου κόσμου. Σαφέστατη ηρωνία στη διατύπωση. Διαφωνεί κανείς? Περισσότερα σε λίγο μετά την διακοπή. Θα ανοίξουμε ένα βιβλίο, θα φύγουμε για λίγο από το Παγκόσμιο Κύπελλο πριν επιστρέψουμε εκεί. Και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε μια συζήτηση, θα επαναφέρουμε μια συζήτηση που αποδεικνύει ότι όσα λέμε είναι σημαντικά, αλλά μαζί και ασήμαντα. Περισσότερα σε λίγο. Doom Spiro Goal, καλημέρα σε όλους.
1: Era Sport 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
9: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στο Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία και στον προημιτελικό με την Κωνσταρίκα, η Ολλανδία προκρίθηκε στα πέναλτι. Χάρης όμως στην ικανότητα του αναπληρωματικού της τερματοφύλακα, αλλά και στην έμπνευση του προπονητή της, του Λουίς Φαν Χάλ. Το παιχνίδι ήταν 0-0. Πήγε στην παράταση και στο 117 μάλιστα ο βασικός γκολκίπερ των Οράνιε, ο Σίλεσεν, έκανε μια σπουδαία απόκρουση και κράτησε το 0 για την ομάδα της Ολλανδίας. Στις καθυστερήσεις της παράτασης πια, ο Λουίς Φαν Χάλ, που είχε κρατήσει τη μία από τις τρεις αλλαγές του, έκανε την κίνηση μάτ. Ο 26χρονος τότε Τιμ Κρουλ, που αγωνιζόταν στη Νιουκάστλ, αντικατέστησε κάτω από τα δοκάρια τον Σίλεσεν μόνο για τη διαδικασία των πέναλτι. Και τελικά ο Ολλανδός προπονητής δικαιώθηκε απόλυτα, αφού ο δεύτερος θερματοφύλακάς του τον έβγαλε ασπροπρόσωπο, με δύο αποκρούσεις. Η αξία του αυξάνεται αν αναλογιστεί κανείς ότι απέναντί του ο άλλος θερματοφύλακας ήταν ο δήμιος της Ελλάδας στους 16 και μέτρα στις αποκρούσεις πέναλτι Κέιλορ Νάβας. Κλείνοντας, αξίζει να δώσουμε και μια ελληνική νότα, αφού κάποτε ο σπουδαίος προπονητής της ΑΕΚ, Φράντις Εκφάντροκ, την περίοδο 76-77 στον αγώνα με την αγγλική QPR, έκανε το ίδιο. Λίγο πριν από τη διαδικασία των πέναλτι, είχε αντικαταστήσει τον Στεργιούδα με το Χριστίδη. Ο τελευταίος απέκρουσε δύο πέναλτι και η ΑΕΚ προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου UEFA.
10: Ακούτε Era Sport.
0: Και την εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Χαίρομαι. Χαίρομαι όταν αντιλαμβάνομαι και επιχείρημα για την ίδια αντίληψη των πραγμάτων είναι και τα μηνύματα που φτάνουν εδώ ενώπιον από εσάς. Χαίρομαι όταν αντιλαμβάνομαι ότι συνομιλώ, γιατί αισθάνομαι ότι συνομιλούμε αυτό το Κυριακάτικο πρωινό με συνειδητοποιημένους πολίτες. Και δεν είναι εγωιστικό εκ μέρους μου, δεν βλέπω ότι συμφωνείτε μαζί μου, γι' αυτό το λέω αυτό. Απλώς εγκρίνετε και επαυξάνετε, συμφωνείτε οι περισσότεροι από εσάς με τις ίδιες διατυπώσεις αυτές που προηγήθηκαν από μένα. Και ένας από εσάς μου τονίζει ότι είναι σωστά όσα λες, ξεχνάς, δεν ανέφερες τι έχει συμβεί στο Ιράν, στην αποστολή των Ιρανών. Και βέβαια είναι το πλέον κραυγαλαίο παράδειγμα, ίσως το ανέφερα στη συνέχεια. Να θυμίσω εδώ ότι η αποστολή του Ιράν, το βάρος βεβαίως της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, της πολεμικής σύγκρουσης, αναγκάστηκε να μεταφέρει τη βάση της από την Αριζόνα στην Τιχουάνα του Μεξικού. Που δεν είναι, δεν έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως αυτή η μετακίνηση, αλλά δεν είναι και καμιά μικρή χιλιομετρική απόσταση. Δεν είναι από το ένα προάστιο από τη μία πόλη στην άλλη. Από την Αριζόνα στην Τιχουάνα του Μεξικού. Στους παίκτες τους Ιρανούς δόθηκαν, θυμάμαι, βίζες μόλις 10 μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι, ενώ περισσότερα από 15 μέλη του επιτελείου και της Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Μεχτέι Τάζ, απορρίφθηκαν. Σύμφωνα με τους όρους τους, η αποστολή μπορεί να περνά τα σύνορα μόνο την ημέρα Μεχτέι Τάζ, απορρίφθηκαν. Σύμφωνα με τους όρους τους, η αποστολή μπορεί να περνά τα σύνορα

0: πάμε με πρόφαση το ποδοσφαιρικό θέαμα, το οποίο επαναλαμβάνω είναι φέτος ικανό να εκτονώσει την αίσθηση που είχαμε από προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα. Υπάρχουν παίκτες με προσωπικότητα, όλοι οι καλύτεροι παίκτες, οι παίκτες κατέχοντες προσωπικότητα βρίσκονται εκεί. Περισσότερα σε λίγο, γιατί τώρα θα ανοίξουμε ένα βιβλίο. Ας πούμε έτσι, θα ανοίξουμε, γιατί είναι ένα ψηφιακό βιβλίο. Από τις προθήκες των βιβλιοπωλείων πέρασε ψηφιακή μορφή. Έχω διαβάσει το βιβλίο «Λεωφόρος Ηρώων» για την ιστορία που γράφτηκε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με αφορμή το αντίο του γήπεδου. Για την ιστορία που γράφτηκε λοιπόν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στη διάρκεια της κατοχής μέχρι την απελευθέρωση από τους Γερμανούς Ναζί. Υπάρχει το ίδιο βιβλίο πλέον και σε ψηφιακή μορφή εδώ και λίγες μέρες. Το περιεχόμενο τόσο της βιβλικής μορφής του αλλά και της ψηφιακής έκδοσης του είναι υποβλητικό. Αναφερόμαστε σε περίοδο αντίστασης προσμονής της ελευθερίας. Η έκδοση είναι παιδί του δημοσιογράφου και εκδότη Ανδρέα Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Η νέα εκδοτική σας προσπάθεια, το νέο εκδοτικό εγχείρημα, έχει να κάνει με την Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τη σχέση της με την κατοχή, με την περίοδο της κατοχής. Είναι ελκυστικό θέμα, αλήθεια, και είναι άγνωστο θέμα. Μιλήσαμε με αφορμή το αντίο της Λεωφόρου για τις αγωνιστικές παραστάσεις στο γήπεδο, όπως πολύ καλά θυμάστε, σε πρόσφατη εκπομπή. Όμως εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη χρονική περίοδο. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, με το θέμα αυτό, την σύνδεση του γηπέδου Λεωφόρου με τη θλιβερή, πολύ στενόχωρη περίοδο της κατοχής, έχω καταπιαστεί πάρα πολλά χρόνια. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν «Η Λεωφόρος Ηρώων», το οποίο κυκλοφόρησε από την ΚΑΠΑ Εκδοτική το 2014. Και πλέον μία από τις ιστορίες του βιβλίου εκείνη, αυτή που με συγκλώνιζε εμένα περισσότερο, η δραστηριότητα του Μιχάλη Παπάζουλου, του Γενικού Γραμματέα του Παναθηναϊκού και των συντρόφων του, εικονογραφήθηκε και έχει γίνει ένα graphic novel που κυκλοφορεί από την Belle Epoque εκδοτική.
0: Θυμήστε μας παρακαλώ συνοπτικά για την ίδια δραστηριότητα.
1: Ο Μιχάλης Παπάζουλου ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Παναθηναϊκού, μετέπειτα τον ονόμαζαν ο Ισόβιος Γενικός Γραμματέας, γιατί σχεδόν για όλη του τη ζωή είχε το συγκεκριμένο πόστο, δεκαετίες ολόκληρες. Στην περίοδο της κατοχής έγινε ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Γιούρι, του Γεώργιου Ιβάνοφ, του πολύ γνωστού αθλητή του Ηρακλή, από τον οποίο έχει πάρει και το όνομά του το Ιβανόφιο, προς τιμήν του. Ο Ιβάνοφ ήταν κατάσκοπος, συνεργαζόταν με τους συμμάχους, είχε εμπλακεί σε φοβερές κατασκοπικές δραστηριότητες και σε σαμποτάζ του εχθρού.
0: Ο Ιβάνοφ ήταν Ανδρείος, πολύ απλά. Γιατί έχω ασχοληθεί πολύ μαζί του. Ναι, παρακαλώ.
1: Ο Παπάζογλου ήταν ίσως ο πιο στενός συνεργάτης του και μαζί με αυτούς ήταν και οι αδελφοί Γιαννάτη. Ο Δημήτρης Γιαννάτος ήταν ο ιδρυτής, επανιδρυτής μάλλον, του τμήματος μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Το είχε επανιδρύσει το 1937. Ο Κώστας Γιαννάτος τον ονόμαζαν ο γιατρός του Παναθηναϊκού, ήταν ένας γιατρός πολύ κοντά στον σύλλογο. Και στο βιβλίο ακολουθούμε τις περιπέτειές τους από τα σαμποτάζ μέχρι την φυλάκισή τους και τελικά την εκτέλεση των δύο εξ αυτών, του Δημήτρη Γιαννάτου και του Ιβάνοφ.
0: Παρακαλώ, σε ποια ακριβώς περίοδο αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Η ιστορία ξεκινάει το 1942, η ιστορία του graphic novel. Και καταλήγουμε μετά την εκτέλεσή τους στην Κεσαριανή, φτάνουμε στο 1944 και παρακολουθούμε και άλλες ιστορίες άλλων προσώπων κοντά στο Παναθηναϊκό. Στο Παναθηναϊκό, όπως ήταν ο Αντώνης Βρετός, ο διευθυντής του γηπέδου της Λεωφόρου, για τον οποίο μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Την περίοδο της κατοχής είχε μεταμορφώσει στην ουσία τα έγκατα της Λεωφόρου, τις αίθουσες που βρίσκονται κάτω από τις εξέδρες, σε χώρους αντίστασης,

0: κρυφό σχολείο, όπως το ονόμαζε ο ίδιος. Ήταν μια αίθουσα όπου στρατολογούσε τα παιδιά της γειτονιάς, του εμπειρίκιου ορφανοτροφείου ή παιδιά από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού σε αντιστασιακές οργανώσεις. Εκδίδανε μια χειρόγραφη εφημερίδα που μοίραζαν στην γειτονιά των Αμπελοκήπων. Μοίραζαν όπλα, μάλιστα, έχουμε βρει ιστορίες. Και είναι και ο άνθρωπος, Αντώνης Βρετός, ο οποίος ύψωσε την ελληνική σημαία στο γήπεδο, στον υψηλότερο ιστό του γήπεδου, στις 8 Οκτωβρίου του 1944, δηλαδή 4 ημέρες πριν αποχωρήσουν οι Γερμανοί από την Αθήνα, σε μια κατάσταση, δηλαδή σε μια περίοδο που οι εκτελέσεις έδιναν και έπαιρναν και έφευγαν με φοβερό εκνευρισμό και θυμό οι Γερμανοί. Η ελληνική σημαία υψώθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα, ή τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη φορά που είναι καταγεγραμμένη, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αυτό συνέβη χάρη στον Αντώνη Βρετό και είναι κάτι επίσης που παρουσιάζεται στο βιβλίο.
1: Είναι γνωστό ιστορικό στοιχείο αυτό, ότι η σημαία υψώθηκε πρώτη φορά στην Αθήνα στον ιστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο γήπεδο.
0: Πολύ σωστά. Άλλη μια προσωπικότητα πολύ σημαντική, έτσι, από τους αφανείς ήρωες που λέμε του Παναθηναϊκού, ήταν ο Θανάσης Νίκαινας. Ήταν ο επιστάτης του γήπεδου και αυτός στα χρόνια της κατοχής συμμετείχε στην αντίσταση. Και μάλιστα έκανε μια ενέργεια η οποία μας έχει συγκινήσει πολύ, μας φαίνεται έτσι πολύ, πολύ έντονη ως εικόνα. Έβλεπε τους Ιταλούς να παίζουν στο γήπεδο μεταξύ τους αγώνες και να επιλέγουν από την τροπεοθήκη του Παναθηναϊκού όποιο κύπελο, όποιο τρόπεο τους άρεσε περισσότερο και να το δίνουν έτσι, να το αρπάζουν, να το λαιλατούν και να το μοιράζουν στους αγώνες αυτούς. Δεν άντεχε τη συγκεκριμένη εικόνα ο Νίκαινας και ένα βράδυ συγκέντρωσε σε έναν σάκο όσα κύπελα θεωρούσε ότι είναι τα πιο σημαντικά κειμήλια του Παναθηναϊκού και τα έθαψε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και τα έβγαλε στην επιφάνεια μόνο όταν είχε περάσει μπόρα.
1: Εν έτη.
0: Έγινε μέσα στην κατοχή, δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια χρονιά, αλλά πιθανολογώ ότι ήταν γύρω στο 1942.
1: Παρακαλώ πολύ, όλα αυτά θυμίστε σε όσους μας ακούν. Πού αναφέρονται, υπάρχει επανέκδοση του βιβλίου, υπάρχει ψηφιακή μορφή του, τι?
0: Το βιβλίο Λεωφόρος Ηρώων εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο και από την Belle Époque εκδοτική. Είναι στα περισσότερα βιβλιοπωλεία, αλλά όποιος θέλει μπορεί να το βρει και στο e-shop μας που είναι το βιβλιαπάω.gr. Και το ίδιο ισχύει και για το κόμικ, το οποίο είναι ομώνυμο και αυτό ονομάζεται Λεωφόρος Ηρώων. Εντάσσεται στη σειρά 1908, παρουσιάζουμε όλη την ιστορία του Παναθηναϊκού σε μορφή graphic novel και αυτό είναι διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία και στο βιβλιαπάω.gr.
1: Εξηγήστε παρακαλώ πολύ ποια είναι η μορφή graphic novel, γιατί είστε γελασμένος να νομίζετε ότι όλοι καταλαβαίνουν. Γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα για την εκδοχή, ας την πούμε έτσι, graphic novel των στοιχείων που έχετε. Παρακαλώ.
0: Graphic novel είναι μια ρεαλιστική μορφή απεικόνησης. Το comic ονομάζεται η ένατη τέχνη. Το graphic novel είναι μια πιο ρεαλιστική μορφή ιστορικών γεγονότων. Συνεργάζομαι με τον εικονογράφο Κωνσταντίνο Κολέτσο, ο οποίος όλη αυτή την ιστορία που σας είπα την παρουσιάζει, την σκιτσάρει, πρώτα με μολύβι, μετά με μελάνι, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, επειδή ζούμε σε μια εποχή όπου οι τέχνες αρχίζουν να εξαλείφονται, πρέπει, αυτό νομίζω να το υπογραμμίζουμε πάντα, ότι δεν υπάρχει ίχνος τεχνητής νοημοσύνης σε αυτή τη δουλειά, γιατί δεν θα είχε και κάποιο νόημα διαφορετικά, πάβει μετά να είναι τέχνη, γίνεται κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι πάρα πολύ χρονοβόρο, κάποιος μπορεί να το θεωρεί εύκολο, αλλά να μπορέσεις μια ιστορία να τη δείξεις με λίγα λόγια, να καταλάβει ίσως και ο νεαρότερος αναγνώστης τι ακριβώς δείχνει, τι συμβαίνει, δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί νομίζω η συγγραφή ενός βιβλίου σου δίνει την πολυτέλεια να πεις και να αναπτύξεις κάτι με πάρα πολλά λόγια, με υποσημειώσεις, με φωτογραφίες, με χίλιους δύο τρόπους. Το graphic novel σε περιορίζει, οπότε έχει αυτή τη δυσκολία αλλά και αυτή την ομορφιά.
1: Και αυτή την εκδοχή, την graphic novel εκδοχή λοιπόν του βιβλίου και του κειμένου, όσοι μας ακούν, πού μπορούν να την αναζητήσουν, μπορούν να την δουν, να την βρουν?
0: Σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία, σε αλυσίδες βιβλιοπωλίων, στο βιβλιαπάω.gr. Νομίζω ότι όποιος το αναζητήσει και με αναζήτηση στο Google Λεωφόρος Ηρώων θα το βρει πολύ εύκολα.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα και για την τιμή.
1: Ουσιαστικές αναφορές. Φίλες και φίλοι, μιλήσαμε και σήμερα για το παγκόσμιο κύπελο αρχικά και όχι μόνο, για ουσιώδη θεωρώ θέματα της επικαιρότητας και επίσης όχι μόνο. Αλήθεια, πόσο σημαντικά και παράλληλα πόσο ασήμαντα είναι όλα αυτά. Ναι, όλα αυτά τα οποία ήδη είπαμε. Ασήμαντα, το εννοώ. Συγκρινόμενα με το θέμα που οφείλουμε να προτάσουμε στη σκέψη μας. Βία ανηλίκων. Άλλο ένα νεκρό παιδί 16 χρονών προημερών από χέρι συνομήλικου. Μιλώ με αθλητές, φίλες και φίλοι, μιλώ με ποδοσφαιριστές, προβληματίζονται με ανθρώπους του αθλητισμού και όχι μόνο, προβληματίζονται, αναρωτιούνται γιατί. Θέλουν ως πολίτες μια κοινωνική αντίδραση. Μια κοινωνική αντίδραση στο πρόβλημα. Στο παρελθόν είχαμε μιλήσει και είχαμε ζητήσει τις αιτίες και τις προτάσεις του ψυχολόγου του κυρίου Νέστορα Τζαλίδη. Κύριε Τζαλίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Έχουμε λοιπόν, το είπα και πριν, από την Σουηδία. Δεν ήταν αυτός ο μοναδικός λόγος που θα μας υποχρέω να κάνουμε την ίδια κουβέντα. Γιατί το πρόβλημα, το σύμπτωμα για την ακρίβεια, είναι ανησυχητικό. Η έκταση της επιθετικότητας, ιδιαίτερα των νέων στην εποχή μας, αυτή η έκριθμη πραγματικότητα την οποία αντιλαμβανόμαστε. Θέλουμε να απαντήσουμε αρχικά το ερώτημα, θα το πω απλοϊκά, γιατί?
2: Είναι γεγονός ότι πλέον το θέμα της επιθετικότητας και ειδικά στην ηλικιακή ομάδα των νέων είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο. Όπως βλέπουμε και κοινωνίες οι οποίες παραδοσιακά έχουν προστατευτεί από αυτό το φαινόμενο πλέον το αντιμετωπίζουν σε πολύ μεγάλη έκταση. Στην Ελλάδα δυστυχώς το συναντάμε πάρα πολύ συχνά, το συναντάμε και στις ειδήσεις, το συναντάμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλέον είναι ένα θέμα που ανοίγει και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Για μένα ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες είναι η οικογένεια. Δυστυχώς η δυσρύθμιση που έχει επέλθει στην οικογένεια λόγω της παρατεταμένης οικογενειονομικής κρίσης, λόγω του COVID, έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για την αύξηση της νεανικής βίας και της παραβατικότητας. Οπότε θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από αυτό, όχι μόνο επειδή είναι η άποψή μου έχει αποδειχθεί μέσα από κάποιες έρευνες και μελέτες. Θεωρώ ότι το σχολείο, που δυστυχώς είναι ένας χώρος ο οποίος, όπως βλέπουμε, εκφράζεται εκεί μέσα η επιθετικότητα μέσα από το bullying και από άλλες μορφές βίας, είτε σωματικής είτε διαδικτυακής πια, είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας από εκεί που θα έπρεπε να είναι ένας προστατευτικός παράγοντας. Και δυστυχώς έχουμε πλέον και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ειδικά τα social media που έχουν μπει πολύ δυνατά στο παιχνίδι, όπου προβάλλουν πρότυπα τα οποία έχουν ένα τρόπο ζωής, όπου η βία όχι μόνο δεν είναι κάτι το οποίο είναι κατακριτέο, αλλά είναι και ένα μέσο για να πετύχουν ένα lifestyle που θα έχει χλειδί, θα έχει χρήμα, εύκολο χρήμα και σεξ.
1: Αναφερθήκατε πριν στις απορριθμισμένες πραγματικότητες της οικογένειας και του σχολείου. Αυτοί οι δύο είναι κοινοί διεθνείς παράγοντες?
2: Κοιτάξτε, η αποδόμηση της οικογένειας στην Ελλάδα θεωρώ ότι φαίνεται πιο πολύ από ότι σε ένα διεθνή επίπεδο, αλλά υπάρχει γενικά, ειδικά στο δυτικό πολιτισμό, μια οικογένεια που έχει χαλαρούς δεσμούς πια. Δεν περνούν οι γονείς με τα παιδιά ποιοτικό χρόνο, να καθίσουν οι γονείς να αφουγκραστούν τα παιδιά, τι είναι αυτό που χρειάζονται τα παιδιά. Δουλεύουν πάρα πολύ, πάρα πολλές ώρες. Δεν έχουν μικρά τελετουργικά μέσα στην καθημερινότητα, όπως είναι να μαζευτούν το μεσημέρι να φάνε όλοι μαζί. Με αποτέλεσμα τα παιδιά τα συναντάς να έχουν ένα κινητό στο χέρι στην εφηβεία. Ακόμα δηλαδή και σε ταβέρνες όταν βγαίνουν έξω, εγώ μου κάνει εντύπωση συναντώ τα παιδιά να έχουν ένα κινητό ή ένα τάμπλετ για 2 ώρες όσο είναι στην ταβέρνα. Αυτό όντως ισχύει πολύ στο δυτικό πολιτισμό πλέον. Δεν έχουμε αυτούς τους δεσμούς που ειδικά στην Ελλάδα παραδοσιακά τους είχαμε πιο πολύ, θεωρώ. Οι οποίοι θα λειτουργήσουν προστατευτικά απέναντι στη βία και την επιθετικότητα που έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε.
1: Θα ηχήσω ίσως αφελής, αλλά αυτή η συνθήκη γιατί γεννά επιθετικότητα? Τι επιπτώσεις έχει στην ψυχολογία των παιδιών, πώς τη διαμορφώνει τον ψυχισμό των παιδιών και γιατί γεννά επιθετικότητα?
2: Κοιτάξτε, οι γονείς καλούνται να είναι τα πρότυπα των παιδιών. και μέσα από τους δεσμούς που δημιουργούν, που έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η αγάπη, όπως είναι η φροντίδα, όπως είναι ότι ο γονέας αφουγκράζεται το παιδί, επικοινωνεί με το παιδί, η έλλειψη όλων αυτών των χαρακτηριστικών στο παιδί λειτουργεί ανασταλτικά ως προς τη δόμηση ενός εγώ, το οποίο θα μπορέσει να σταθεί κοινωνικά. Ένα εγώ που διαμορφώνεται στην εφηβεία. Στην εφηβεία έχουμε πάρα πολύ ενέργεια. Και έτσι η έλλειψη καναλιζαρίσματος, να το πω έτσι λίγο πιο απλά, αυτής της ενέργειας, δίνει χώρο αυτή η ενέργεια η πάρα πολύ να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Με βία και παραβατικότητα. Κοινώς, να το πω πολύ απλά, τα παιδιά δεν έχουν τη δομή, την κοινωνική, την οικογενειακή, να εναποθέσουν τις αγωνίες τους, τους προβληματισμούς τους.
1: Ακριβώς. Και αυτό με συγχωρείτε, δημιουργεί ένα κενό μέσα τους, έτσι.
2: Ναι, και αυτό κάνουν, να το πω έτσι, εκρήξεις ναι. μέσα στην καθημερινότητα.
1: Το οποίο αναπληρώνεται το κενό με την ανάγκη αυτοεπιβεβαίωσης μέσω της βίας. Πολύ απλά.
2: Ναι, ναι. Και μην ξεχνάμε ότι είναι μια ηλικιακή ομάδα που παραδοσιακά προκαλεί την κοινωνικο-οικονομική αλλαγή. Αμφισβητούν, ναι, θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Και σήμερα ζουν χωρίς όραμα, χωρίς τη διάθεση να αντιταχθούν στο άδικο, να διεκδικήσουν κοινωνική δικαίωση και ισότητα. Απλά όλη αυτή η ενέργεια διοχετεύεται με μικρές εκρήξεις βίας, ακριβώς επειδή δεν έχουν αυτό το πλαίσιο το οποίο χρειάζονται για να εκφραστούν. Αυτό πάντα, όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες τοποθετήσεις που είχα την τιμή να κάνω στην εκπομπή σας, είναι πολυπαραγοντικό. Δηλαδή δεν μπορούμε απευθείας να μιλήσουμε για ψυχοπαθολογία, όμως επειδή έχουμε πλέον έκφραση και παραβατικότητας και πλέον περνάμε και στο ποινικό κομμάτι, γιατί οι νέοι σήμερα δεν είναι ότι εκφράζουν μια επιθετικότητα σε μικρή έκταση, εκφράζουν σε πολύ μεγάλη. Έχουμε μαχαιρώματα, έχουμε πολλά τα οποία περνάνε στο ποινικό. Οπότε όταν περνάνε στο κομμάτι το ποινικό, μπορούμε να πούμε ενδεχομένως για πρώτα στοιχεία κάποιας ψυχοπαθολογίας. Αλλά σε αυτή την ηλικία, εγώ προσωπικά θα το απέφευγα, γιατί είναι προς διαμόρφωση όλα. Είναι δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι, όπως είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, ότι μπορούμε να δούμε πιο χαρακτηριστικά πιο αντικοινωνική συμπεριφορά. Μπορούμε να δούμε ενδεχομένως μια έναρξη αυτής της δόμησης του εαυτού στο μέλλον. Αλλά εκεί χρειάζεται πρόληψη. Ενώ δυστυχώς, σαν κοινωνία, απαντάμε με τιμωρία.
1: Στην πρόληψη έχουμε αποτύχει. Αυτό είναι σαφές. Και πλέον στρέφουμε το βλέμμα μας στην καταστολή. Αν θέλουμε να αναστρέψουμε την στάση ζωής, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, είναι η λανθασμένη, η λανθάνουσα στάση ζωής. Είναι η επανασυγκρότηση της οικογένειας και του σχολείου και της εκπαίδευσης.
2: Αυτό είναι καθαρό. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η καταστολή δεν λειτουργεί. Το αντίθετο, νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν στη φυλακή, είναι σίγουρο ότι θα βγουν ακόμα πιο δύσκολα, να το πω λίγο απλά. Μέσα στη φυλακή, η φυλακή είναι δυστυχώς ένα μέτρο καταστολής και άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως μέσα στο θυμό, μέσα στην έκφραση της επιθετικότητας, στην εφηβεία, μπαίνουν στη φυλακή για να συμμορφωθεί και να μπορέσει να διορθώσει τη συμπεριφορά του, αυτό δεν γίνεται ποτέ. Το αντίθετο, καλλιεργείται ακόμα περισσότερο η βία και μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο βίας. Οι κοινωνίες οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο δεν το έχουν αντιμετωπίσει με την καταστολή. Το έχουν αντιμετωπίσει αλλάζοντας τις δομές, αφουγκράζονται αυτή την ηλικιακή ομάδα και ειδικά κάποιες κοινωνίες μάλιστα δεν έχουν και ως μέτρο, ας το πούμε, αντιμετώπισης και της παραβατικότητας στη φυλακή. Έχουν άλλα μέτρα. Όπως είναι να μάθουν να έχουν περισσότερη συνέστηση, τα αφουγκράζονται τα παιδιά. Τώρα, όσον αφορά την πρόληψη, σίγουρα έχουμε αποτύχει. Έχουμε αποτύχει σε πολλά επίπεδα. Έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, στην δομή της ως μια οικογένεια, και έχουμε αποτύχει και ως μια κοινωνία η οποία δεν δίνει έμφαση στην πρόληψη.
1: Αυτό είναι σαφές. Άρα το αντίδοτο ποιο είναι? Είναι η νουθεσία, μήπως θα επιχειρήσουμε να λειτουργήσουμε κατόπιν εορτής?
2: Όχι. Είναι ακόμα και όταν έχει γίνει μια παραβατική συμπεριφορά, χρειάζεται να σκύψουμε στους νέους, να αφουγκραστούμε τα παιδιά μας, να μπορέσουμε να τους ακούσουμε πραγματικά, να ακούσουμε τι νιώθουν, πώς αισθάνονται. Και μιλάω τώρα σε επίπεδο οικογένεια, οι γονείς να δώσουν ποιοτικό χρόνο στα παιδιά. Δεν λέω κάτι καινούριο, δεν ανακαλύπτω αυτή τη στιγμή το δοντροχό. Είναι αυτό που όλες οι έρευνες, όλες οι μελέτες έχουν ως κοινό παρονομαστεί. Χρειάζεται να δοθεί ποιοτικός χρόνος. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, τα σχολεία θα χρειάζεται πλέον να γίνουν ένας χώρος, ο οποίος καλλιεργείται η παιδεία, η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, καλλιεργούνται τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ενώ, όπως βλέπουμε, τα έχουμε αφήσει σε δεύτερη, τρίτη μοίρα το καλύτερο.
1: Ό,τι λέτε παραπέμπει σε επικαιροποίηση, σε αναπροσαρμογή και τη σχολική ύλη, τμήματος της σχολικής ύλης τουλάχιστον, ε?
2: Τη σχολική κουλτούρα, θα έλεγα.
1: Ναι, αποτέλεσμα της σχολικής ύλης είναι η γέννηση νέας σχολικής κουλτούρας.
2: Είναι καθαρό αυτό. Νομίζω ότι δεν έχουμε πλέον επιλογή αν θέλουμε να επενδύσουμε στο μέλλον αυτής της χώρας ειδικά από το να επενδύσουμε στους νέους, και επειδή δεν μπορούμε να καθίσουμε σε κάθε οικογένεια και να δώσουν ποιοτικό χρόνο, γιατί έγκυται στην προσωπική επιλογή του καθένας, όμως μπορούμε να δώσουμε μια καινούρια παιδεία, ένα καινούριο εκπαιδευτικό σύστημα που να βασίζεται σε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι μόνο στις ακαδημαϊκές επιδόσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σας.
1: Φίλες και φίλοι, όλοι είμαστε μέλη οικογενειών, όλοι συμβάλλουμε στην ουσιαστική αλλαγή συμπεριφορών. Πώς? Με αγάπη, μόνο έτσι. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμπης στο μικρόφωνο. Καλημέρα.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ολοκληρώθηκε η φάση των ομιλών του Μουντιάλ. Η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία, η Παραγουάη και η Σενεγάλη είχαν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στη φάση των νοκάουτ μέσω των καλύτερων τρίτων και σε αυτές προσθέθηκαν το Κονγκό, η Γκάνα και η Αλγερία. Σε έναν αδιανόητο αγώνα στο Kansas City Stadium, η Αλγερία και η Αυστρία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 3-3 χάρη σε 2 γκολ μετά το 90, με αμφότερες τις χώρες να προκρίνονται στα νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου και το Ιράν να μένει εκτός συνέχειας. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, που πέτυχε το 6ο του γκολ στη διοργάνωση, επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας στο Dallas Stadium, ολοκλήρωσε το 3-3 στη φάση των ομίλων και πλέον ετοιμάζεται για τη φάση των 32. Κολομβία και Πορτογαλία πήραν από έναν βαθμό στο φινάλε της φάσης των ομίλων, αφού το μάτς έληξε ισόπαλο χωρίς γκολ, με τους Λατινοαμερικάνους να παίρνουν την πρώτη θέση στον όμιλο, αφήνοντας τη δεύτερη την Πορτογαλία. Στην τρίτη θέση το Κονγκό, που επικράτησε με 3-1 του Ουσμπεκιστάν και προκρίθηκε στους 32 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Αγγλία και Κροατία επικράτησαν με 2-0 και 2-1 αντίστοιχα του Παναμά και της Γκάνας και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους αντιπάλους τους. Τα ζευγάρια της φάσης των 32 είναι Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό Ισημερινός, Αγγλία, Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Απόψε στις 10 η αυλαία της φάσης των 32 με το παιχνίδι Νότια Αφρική-Καναδάς με μετάδοση από την Ερθιοσπορ και την Ερασπορ. Την απόφασή του να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Σκωτίας έπειτα από 7 χρόνια θητείας ανακοίνωσε ο Στίβ Κλάρκ μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Εθνική Νέων Ανδρών στο μπάσκετ, μετά από ένα παιχνίδι με πολλές συναλλαγές, ιτήθηκε από την Ιταλία με 82-73 στο πλαίσιο της δεύτερης μέρας του τουρνουά Μενγκένι Ντε Σιλβέστρο στο Ντομέντζε Ντελ Καντόρε. Στο τελευταίο της αγώνα στην Ιταλία, η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία στις 7 το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τα ξημερώματα της Δευτέρας τον Νταβίτ Κάρμο, ενώ βρίσκεται μία ανάσα από τον Στάνιτς και παραμένει στο παιχνίδι για την απόκτηση του Σοφιάν Αμραμπάτ. Μετά τη συμφωνία με τον Στέφαν Ντε Φράι, οι πράσινοι επιβεβαιώνουν πως ήρθαν σε πλήρη συμφωνία και με την πρωταθλήτρια Ελβετίας Τούν για την απόκτηση του Έλμιν Ραστόντερ, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό. Η Citroën ανακοίνωσε πως θα αγωνιστεί σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ στις 2 Αυγούστου, με αυτό να είναι το τελευταίο φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επί Ολλανδικού εδάφους. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο ουσιαστικό βήμα της καλοκαιρινής του ενίσχυσης, καθώς ο Άριτς Ελουστόντο έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ο Λεωνάρντο Κούτρης ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, με τον Έλληνα ακραίο πιστοφύλακα να είναι μία ανάσα από την Τσέλιε. Μέρα πένθους είναι η σημερινή για τον Ολυμπιακό, καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, υπεύθυνη της διεύθυνσης εισιτηρίων της ΚΑΕ, με τους ερυθρόλευκους να εκδίδουν ανακοίνωση για να την αποχαιρετήσουν. Ακόμη μία εντυπωσιακή κούρσα έκανε ο Απόστολος Χρήστου στο σπουδαίο διεθνές meeting κολύμβησης σε Τεκόλη, που φιλοξενείται στη Ρώμη. Ο Έλληνας πρωταθλητής κυριάρχησε με χαρακτηριστική άνεση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο και πήρε την νίκη με 52-47, βελτιώνοντας το φετινό του ρεκόρ. Επιδόσεις που τη φέρνουν κοντά στο ατομικό της ρεκόρ στο έπταθλο πέτυχε κατά την πρώτη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος σύνθετων ανδρών γυναικών και κάτω των 23 στην Πάτρα η Αναστασία Τραγκομύροβα. Δύο ακόμη κορυφαία ονόματα του άλματος επί κοντό προστίθενται στη λίστα του Διεθνούς Meeting Fly Athens, το οποίο θα διεξαχθεί στις 5 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου. Ο λόγος για τον Αμερικανό Chris Nielsen και τον Φιλιππινέζο E.J. Obiena, δύο αθλητές της παγκόσμιας ελίτ, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει στην καριέρα τους το φράγμα των 6 μετρών. Ίσχνο προβάδισμα για την επικράτησή του στο ράλι Ακρόπολης απέκτησε ο Σεμπαστιάν Οζιέ, ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Toyota, τέθηκε επικεφαλή στη γενική κατάταξη του αγώνα με την πρώτη σημερινή ειδική στους Αγίους Θεοδόρους, έχοντας αποκτήσει προβάδισμα 1,3 δευτερόλεπτα από τον Thierry Neuville της Hyundai. Αν υπό τη τραγωδία βιώνει ο Λούκας Τρέχο, ο 38χρονος αμυντικός που είχε περάσει από ατρόμητο εθνικό αστέρα και Γάλλο, έχασε στους φωνικούς σεισμούς της Βενεζουέλας τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί εκπομπή στον Ήλιγκο της Ταχύτητας με τον Χρήστο Σαράντο και τον Νίκο Μοσχονά. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στη μία.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
7: Για την Αυστρία ανοίγει το σκορ στο 28ο λεπτό. Με ποιον άλλον, τον Αρναούτοβιτς, ο οποίος πλάσαρε η μπάλα, βρήκε λίγο στο αριστερό πόδι του τερματοφύλακα της Αλγερινής Αλζέρ και της Εθνικής Αλγερίας και το σκορ γίνεται 1-0. Να δούμε τώρα ο Μπενταλέπ μέσα στην περιοχή. Θα κάνει τρίπλες, θα προσπαθήσει γκολ, εξαιρετικό! Εξαιρετικό γκολ από τον Μπελγαλή. Δεύτερο γκολ για τους Αυστριακούς. Αυτή τη φορά από τον Σάπιτσερ, τον μεσοεπιθετικό της Ντόρτμουντ. Με ένα πολύ όμορφο αδεξιό σουτ έξω από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα στο αριστερό παράθυρο του Μπενμπότ. Και έτσι στο 55ο λεπτό η Αυστρία παίρνει και πάλι κεφάλι στο σκορ. Μα ο Άρ μπαίνει τώρα στην περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα. Γκολ 2-2 από τον Μαχρέζ. Στο 60 λεπτό η Αλγερία ξαναφέρνει το παιχνίδι στα ίσια και πάλι όμως το γκολ ανήκει κατά 70% στον Αουάρ. Τι μου λες τώρα Μαχρέζ, γκολ η Αλγερία! Στο 93ο λεπτό ο Μαχρέζ πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του στο σημερινό παιχνίδι και κάνει το απίστευτο, κάτι που δεν έδειχνε να μπορεί να γίνει σε αυτό το τελευταίο τέταρτο με τους Αλγερινούς να παίρνουν κεφάλι στο σκορ και να προηγούνται πλέον με 3-2.
8: Τέλειωσε μας.
7: Εμείς δεν έχουμε ακόμα τέλος. Γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι μες στην περιοχή. Γκολ! Γκολ! 3-3 για τους Αυστριακούς με τον Σάσα Κάλαϊτζιτς, ο οποίος μπήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι και έτσι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων πλέον ο Κάλαϊτζιτς με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής κάνει το 3-3.
8: Μπορεί ο Λοσέλσο, έχει καλό αριστερό, εκτελεί τα στημένα με το αριστερό πόδι. Έχουν 5 παίχτες, 6 στο τείχος οι Ορδανοί, 3 μπροστά τους παίκτες της Εθνικής Αργεντινής σε αυτή την κομπίνα. Λοσέλσο εκτελεί γκολ! Έμα ισοεπιθετικός της Μπέτης σκοράρει και ανοίγει το σκορ για την εθνική ομάδα της Αργεντινής στο 19ο λεπτό.
9: Number 21 from Jordan. Να τον ακούσω. Didn't play the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty.
8: Penalty. Λοιπόν, δίνει πέναλτι ο Ρουμάνος. Αφού γκράζεται ο Λαουτάρο Μαρτίνες. 31ο λεπτό. Ξεφυσάει. Σουτάρει γκολ. 2-0 η Αργεντινή. Με τον Στράικερ της Ιντερνασιονάλε, τον 29χρονο, 38ο του γκολ με την εθνική ομάδα.
6: Γκολ
8: για την εθνική ομάδα της Ιορδανίας. Μούσα Αλ Ταμάρι, το δεκάρι που λέγαμε, 55ο λεπτό. Παίχτης που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα είναι πάνω από την μπάλα ο Μέση. Μας τον δείχνει κάδρο σκηνοθέτης, δεν έχω δει πόσα άτομα είναι στο τείχος. Είναι 5 άτομα, είναι 4 άτομα στο τείχος και ένα δίπλα πέμπτος. Εκτελεί ο Μέση, περνάει γκολ! 80 λεπτό, Λιονέλ Μέση. Ο απόλυτος άρχοντας μέχρι στιγμής της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Λιονέλ Μέση, ο άνθρωπος που σημειώνει 123 γκολ με τις εθνικές ομάδες της Αργεντινής, 3-1 μπροστά.
10: Τώρα η Κροατία, ένα ακόμη σουτ γκολ. Να το γκολ από το Σούσιτς, το γκολ που έψαχνε η Κροατία, ήρθε από το μακρινό, ωραίο σουτ, χαμηλά, στη δεξιά γωνία του Ασάρε. Ο Σούσιτς πετυχαίνει τον γκολ, βάζει μπροστά την Κροατία στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην Γκάνα. Φέρνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, περνάει το πλασέ, γκολ! 1-1! Για να δούμε αν θα δεις offside και είναι ο Λουκάσεν της Πάφου, ο παίχτης που φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και αλλάζει πάλι τον όμιλο. Φέρνει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και φαγιά, γκολ! Γκολ από τον Βλάσιτς, ο παίχτης που είχε στο πρώτο ημίχρονο το δοκάρι, στο 23ο λεπτό βρίσκει τον γκολ από το κόρνερ του Μόντριτς, η κεφαλιά του Βλάσης, η μπάλα πήγε πάλι στο δοκάρι, στο δεξί δοκάρι της εστίας του Ασάρε, αλλά αυτή φορά μπήκε και στα δίχτυα. Η Κροατία βρίσκει τον γκολ που της δίνει ξανά το προβάδισμα και την ξαναφέρνει στην δεύτερη θέση.
11: Θα δούμε την εκτέλεση του κόρνερ, φίλες και φίλοι της Ελλάδας, πόσο 62, Αγγλία Παναμάς 0-0. Στα ίσια, χωρίς κανένα πρόβλημα για τον Παναμά, αλλά οι σημαίνες μπάλες είναι βούτυρο στο ψωμί των Άγγλων που έχουν την πατέντα της Arsenal και του Arteta. Να δούμε εδώ τα μαρκαρίσματα, η εκτέλεση, η απομάκρυση, το γκολ! 1-0 με τον Τζούντι Μπέλιγχαμ. Σε 3 ώρες έχει γενέθλια και κάνει δώρο στον εαυτό του και στην Αγγλία. Ακριβώς 62, πάνω που σας έλεγα για την πατέντα του Arteta. 1-0 η Αγγλία από εκτέλεση κόρνερ από κοντά ο Μπέλιγχαμ. Το 1-0 λυτρώνει τους Άγγλους. 2-0 ο Κέιν. Από σήμερα είναι ο πρώτος σκόρερ των Άγγλων στα Μουντιάλ, καθώς με το γκολ κάνει το 2-0 και ταυτόχρονα φτάνει τα 11 γκολ, αφήνοντας με 10 το σπουδαίο Γκάρι Λίνεκερ. Η Αγγλία κλειδώνει τη νίκη μέσα σε 6 λεπτά χάρη σε δύο πριμαντώνες, τον Μπέλιγχαμ και τον Κέιν. Η σέντρα του Τζούντι από τα αριστερά, η κεφαλιά του Κέιν. 2-0 Αγγλία Παναμάς. Η Αγγλία είναι οριστικά στην πρώτη θέση.
6: Ακούτε Ερασπορ.

Καλό σας μεσημέρι, είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή στον ήλιγκο της ταχύτητας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Τάσος Ηλεμέζης στη ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Μοσχονάς μόνος σήμερα στο μικρόφωνο, καθώς ο Χρήστος Αράντος ήταν στην τηλεοπτική περιγραφή του Κολομβία-Πορτογαλία, οπότε είπα να ξεκουραστεί λίγο. Καταλαβαίνω ότι τώρα με το Μουντιάλ τις περιγραφές και την εκπομπή είναι λίγο βεβαρημένο το πρόγραμμα του Χρήστου. Μαζί θα παρακολουθήσουμε όλα όσα έχουν συμβεί στο Grand Prix της Αυστρίας μέχρι στιγμής. Να θυμίσω ότι 4 η ώρα έχουμε αγώνα.

Πριν ξεκινήσω να αναφέρω το τι έγινε στην Αυστρία, να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας, αν και οι φίλοι έχουν ήδη ξεκινήσει να στέλνουν μηνύματα. Για τους καινούριους λοιπόν, να θυμίσω ότι μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport@papaker.gr και στο Viber κάντε μια αναζήτηση, βρίσκε γράφοντας aerasport, βρίσκετε το σήμα του σταθμού και εκεί στέλνετε το μήνυμά σας. Μετά το Grand Prix στη Βαρκελόνη μεσολάβησε την προηγούμενη Κυριακή ένα κενό. Παραμένουμε πάντα στην Ευρώπη. Αυτή την Κυριακή έχουμε Grand Prix στην Αυστρία και την επόμενη Κυριακή η Φόρμουλα 1 θα βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία και στην ιστορική πίστα του Silverstone. Και όπως σε κάθε Grand Prix που δεν έχουμε sprint race, η αγωνιστική δράση ξεκινάει την Παρασκευή με τις ελεύθερες κατατακτήριες. Αναφέρω τις ελεύθερες κατατακτήριες απλά και μόνο για να έχετε μία εικόνα όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το τι έχει συμβεί σε ένα Σαββατοκύριακο στη Φόρμουλα 1. Έχω πει πολλές φορές ότι οι ελεύθερες δοκιμές για μένα απλά δίνουν μία εικόνα, τίποτα περισσότερο. Οι περισσότεροι οδηγοί εστιάζουν στο πώς θα στήσουν καλύτερα το μονοθέσιό τους. Δίνει όμως νομίζω μια εικόνα για το ποιες ομάδες είναι δυνατές σε κάθε πίστα. Έτσι λοιπόν, κατά την διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών, την πρώτη περίοδο ταχύτερος ήταν ο Αντωνέλη, δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Πιάστρη. Στις ελευθερές δοκιμές 2 πάλι ταχύτερος ήταν ο Κίμι Αντωνέλη. Αυτή τη φορά όμως ήταν δυνατές οι δύο Μακλάρεν με Πιάστρη και Νόρις. Στις ελεύθερες δοκιμές 3, Ράσελ, Αντωνέλη, Χάμιλτον. Στο πάρτι ήρθε και η Φεράρι. Αυτά γίνανε στις ελεύθερες δοκιμές. Για να ακολουθήσουν χτες το μεσημέρι κατατακτήριες δοκιμές, οι οποίες στο πρώτο και στο δεύτερο σκέλος κύλησαν ομαλά, δεν είχαμε κάτι. Στο τρίτο μέρος όμως είχαμε πάλι τα απρόοπτα.

Κατά το Q1 ταχύτερος ήταν ο Αντωνέλη, δεύτερη θέση για τον Νόρις, τρίτος ο Χάμιλτον. Εκτός συνέχειας Σάινθ, Άλμπον, Πέρες, Μπότας, Αλόνσο και Στρόλ. Οι τρεις χειρότερες ομάδες του 2026 αποκλείστηκαν από το Q1, η Williams, η Cadillac και η Aston Martin. Την τελευταία στιγμή οι οδηγοί της Audi κατάφεραν να προκριθούν στο Q2. Και κατά τη διάρκεια του Q2 ταχύτερος ήταν ο Kimi Antonelli, κατά τη διάρκεια του Q2 δεύτερο και τρίτο χρόνο για τις δύο McLaren. Εκτός συνέχειας Gasly, Μπορτολέτο, Μπέρμαν, Χούλκεμπερκ, Οκόν, Κολαπίντο. Και εκείνο που κρατάω από το Q2 είναι ότι ο Verstappen παραλίγο να μείνει εκτός. Ο Gasly έγραψε τον 10ο χρόνο και δεν κατάφερε να αποκλείσει τον Ολλανδό για μόλις 40 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η Red Bull, η οποία πήρε ένα μεγάλο ρίσκο, δεν κατάλαβα γιατί δεν έβγαλε τον Max Verstappen κατά τη διάρκεια του εκεί που τελείωνε το Q2 να κάνει ένα καλύτερο χρόνο, και μέχρι την τελευταία στιγμή όλοι αγωνιούσαν για το αν θα μείνει εκτός συνέχειας. Και ακολούθησε το Q3 με τους οδηγούς να βγαίνουν να σημειώνουν ταχύτερους χρόνους μέχρι λίγο πριν το πέσιμο της καροσημαίας. Λίγο λοιπόν πριν από το πέσιμο της καροσημαίας ο Max Verstappen είχε μία έξοδο στη στροφή 9. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ταχύτερες οι δύο Ferrari. Ακολουθούσε πίσω από τον Verstappen ο Russell. Ο Russell τελικά κατάφερε να πάρει την pole position. Υπήρξε έτσι μια αναμονή γιατί έπρεπε οι αγωνοδίκες να δούνε αν ο χρόνος του μετράει. Εξετάζανε το περιστατικό. Τελικά η pole του Ράσελ μέτρησε. Οι αγωνοδίκες έμειναν ευχαριστημένοι με την προσέγγιση του Βρετανού στη στροφή 9 και πώς πέρασε από το ατύχημα του Verstappen. Και έτσι σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, πήρε την pole position. Οπότε κατά τη διάρκεια του Q3 είχαμε Ράσελ, Λεκλέρ, Χάμιλτον, Αντωνέλη, Verstappen, Νόρις, Πιάστρι, Χάτζαρ, Λόρσον και Λίντμπλαντ να είναι οι 10 οδηγοί οι οποίοι θα ξεκινήσουν από τις 10 πρώτες θέσεις.

Κάτι το οποίο από ό,τι βλέπω έκανε έξαλλο το Στυλιανό. Στυλιανέ, καλό μεσημέρι. Ο οποίος μου γράφει καλημέρα από Κέρκυρα. Να ξέρετε ότι τη φόζη της Σκουντερία είναι έξαλλη με τα όσα γίνονται από την FIA. Καλό θα είναι να μαζευτούν, γιατί χωρίς Φεράρι δεν υπάρχει Grand Prix. Δεν είναι ο Τότο γενικός άρχον, λίγη σοβαρότητα. Είναι γενικά εκνευρισμένος. Να εξηγήσω λοιπόν στο Στυλιανό και στους υπόλοιπους ακροατές τι ακριβώς συνέβη. Όταν η Red Bull του Verstappen κινητοποιήθηκε στην έξοδο μεταξύ των στροφών 9 και 10, οι βοηθοί πίστας έβγαλαν αρχικά μονή κίτρινη σημαία. Φτάνοντας στο σημείο, ο Ράσελ αντέδρασε κανονικά. Σήκωσε το πόδι του από τον γκάζι, έκανε αυτό το οποίο λένε το lift, για περίπου 100 μέτρα και κατέβασε δύο ταχύτητες. Υποκαθεστώς μονής κίτρινης σημαίας, οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να αφήσουν το πόδι από τον γκάζι, ενώ κατά τη διάρκεια της διπλής σημαίας, ο γύρος τους ακυρώνεται αυτόματα. Άρα, εφόσον οι αγωνοδίκες είδαν ότι υπήρχε απώλεια χρόνου, ότι ο Ράσελ δηλαδή σήκωσε το πόδι του από τον γκάζι και ότι υπήρχε μονή και όχι διπλή κίτρινη σημαία, κανονικά μέτρησε ο γύρος του. Εκείνο πάντως που κρατάω είναι ότι για να καταφέρει ο Βρετανός να πάρει την pole position ενώ άφησε γκάζι, σημαίνει ότι στα πρώτα δύο κομμάτια, τα δύο πρώτο sector, κέρδιζε πάρα πολύ. Ήτανε περίπου κοντά στα 3 δέκατα του δευτερολέπτου η διαφορά που είχε στα πρώτα δύο σέκτορ. Οπότε αφήνοντας τον γκάζι, κατάφερε να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο και να πάρει την pole position.

Άρα να δούμε ολοκληρωμένο το grid και με ποια σειρά θα ξεκινήσουν οι πιλότοι στις 4 η ώρα. Στην πρώτη θέση ο George Russell με Mercedes, δεύτερη θέση για τον Leclerc με Ferrari, τρίτος είναι ο Lewis Hamilton επίσης με Ferrari, τέταρτη θέση για τον Antonelli. Ο Antonelli ο οποίος έδειχνε όλο το Σαββατοκυριακό ότι έχει την ταχύτητα, τελικά δεν κατάφερε να βρεθεί λίγο πιο ψηλά. Πέμπτος θα κινήσει ο Max Verstappen, έκτη και έβδομη θέση για τις δύο McLaren με Lando Norris και Oscar Piastri, ένα όγδος ο Hadjar με τη δεύτερη Red Bull. Σε σχηματισμό οι δύο Racing Bull, ένατη θέση για τον Lawson, δέκατος ο Lindblad, και από εκεί και πέρα έχουμε τον Gasly ενδέκατο με Alpine, Μπορτολέτο με Audi στη 12η θέση, Μπέρμαν 13ος με Haas, 14ος ο Νίκο Χούλκεμπερκ με Audi, ο Κον με την δεύτερη Haas είναι 15ος, Κολαπίντο με Alpine 16ος, Σάινθ με Williams 17ος, ακολουθείται από τον Άλμπον τον teammate του στη Williams, Πέρες και Μπότας οι δύο Cadillac, και στην τελευταία θέση Φερνάντο Αλόνσο και Λανστρόλ.

Ένα άλλο πράγμα που κρατάω από τις κατατακτήριες και από όσα είδαμε είναι ότι η Aston Martin δεν δείχνει σημάδια μεγάλης βελτίωσης, όπως και η Cadillac και η Williams. Αντίθετα, βλέπουμε την Alpine και την Audi να βρίσκονται αρκετά πιο ψηλά, φυσικά μαζί με τη Haas, και νομίζω ότι εκεί θα έχουμε μεγάλη μάχη για τις μικρομεσαίες, όπως λέμε, τις μεσαίες μάλλον ομάδες.

Ακούτε πάντα Ερασπόρ. Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Ματίνα Κανελοπούλου μαζί μας. Να στείλω μια καλημέρα, ένα καλό μεσημέρι στο Βαγγέλη, ο οποίος μου γράφει καλημέρα, καλή εκπομπή. Ελπίζω σήμερα οι Μακλάρεν να πάνε καλύτερα από άλλους αγώνες. Βαγγέλη, είμαστε δύο που το ελπίζουμε. Να καλωσορίσω στην Ερασπόρ το Γρηγόρη. Καλώς ήρθες. Αντρέα, έτσι όπως μου το γράφεις το μήνυμα, εγώ πιστεύω ότι το ραδιόφωνο είναι το πιο διαδραστικό μέσο. Θα ήθελα πάρα πολύ να σου απαντήσω, αλλά έτσι όπως μου γράφεις το μήνυμα δεν θα σου απαντήσω. Συγγνώμη. Πολύ να σου απαντήσω, αλλά έτσι όπως μου γράφεις το μήνυμα δεν θα σου απαντήσω. Συγγνώμη.

0: Lap, I saw the yellow. I had a big lift into the corner. I was 5 tenths up, and I came out the last corner 2.5 tenths up. So, you know, it was a single yellow as well, not a double. So, should be okay. It was a tough day, but it was so special to get that lap, and everything felt so sweet. So, really proud of the job we all did.
1: Νιώθω φανταστικά, ήταν ένας πάρα πολύ καλός γύρος. Είδα την κίτρινη σημαία και σήκωσα το πόδι από τον γκάζι. Ήμουν μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος και έχασα τη μισή διαφορά μετά τη στροφή 9, η στροφή που είχε την έξοδο ο Max Verstappen. Είχα μονή κίτρινη σημαία και όχι διπλή, οπότε ήταν εντάξει. Είχα μια δύσκολη μέρα, αλλά ήταν ιδιαίτερο να κάνω ένα τέτοιο γύρο. Όλα ήταν τόσο γλυκά. Ο Ράσελ εξήγησε βγαίνοντας από το μονοθέσιο τι ακριβώς συνέβη, μας έδωσε τις εξηγήσεις του. Πάντως, επειδή δεν ξέρω αν έχετε δει τις δηλώσεις, ενώ τηλεοπτικά την εικόνα, να αναφέρω ότι ο Ράσελ ήταν πραγματικά πανευτυχής και αρκετά απογοητευμένη, φαινόταν από τη στάση του σώματος, οι δύο πιλότοι της Ferrari. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα τον δεύτερο, τον Σαρλ Λεκλέρ.
2: I'm relatively happy about today. Of course, the last few weekends have been quite tough, so I just wanted to have a clean weekend and most of all a clean qualifying to start well for tomorrow. So to start second is a good place to start on. The team have been pushing massively in order to bring upgrades in Barcelona and again this weekend, and that pays off. If I'm completely honest, I didn't think we'll be starting on the front row until qualifying, really. So it's a good surprise that we are so far up.
1: Είμαι χαρούμενος για σήμερα. Τα τελευταία Σαββατοκύριακα ήταν δύσκολα, οπότε ήθελα απλώς να έχω ένα καθαρό Σαββατοκύριακο και πάνω απ' όλα καθαρές κατατακτήριες για να ξεκινήσω καλά στον αγώνα. Η δεύτερη θέση είναι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσω. Η ομάδα εργάστηκε σκληρά για να φέρει αναβαθμίσει στη Βαρκελόνη και ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο και όλο αυτό αποδίδει. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν πίστευα ότι θα ξεκινούσαμε από την πρώτη σειρά μέχρι τις κατατακτήριες, οπότε είναι μια ευχάριστη έκπληξη που φτάσαμε ως εδώ.

0: Και δεν ξέρω αν λίγο ο Λεκλέρ όντως αυτό που είπε το εννοεί. Νομίζω ότι όταν οι δύο πιλότοι είδαν ότι βρίσκονται στις θέσεις 1-2 και τους ενημερώσαν από το Team Radio ότι υπήρχε η έξοδος του Verstappen, ίσως προς στιγμή πίστεψαν ότι ωραία κλειδώσαμε την πρώτη σειρά. Δεν ξέρω αν όντως ήταν έκπληξη για εκείνους. Πάμε να ακούσουμε και τον δεύτερο πιλότο της Ferrari, τον επτάκης παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Lewis Hamilton, τον έκανα και Έλληνα, ο οποίος θα ξεκινήσει από την τρίτη θέση.
1: Yeah, well, firstly, thank you everyone for the good energy. No, I think it's, I mean, to have the two Ferraris in second and third, I think it's fantastic, and it's just a reflection of the amazing work that everyone's doing back at the factory, because they really are continuing to push. We bought small bits here. Obviously, they worked hard to upgrade our engine for this track, so I'm just really proud of everybody, because you could just see how hard everyone's working, and it's really starting to pay off. I think my Q3, the weekend had been looking good in Q3 1-1. I had my mistake and didn't get the first lap, so then, yeah, that always affects the second lap. But nonetheless, you know, even just to be still that close, given that I didn't get the first lap, I'm really happy for that.
0: Σας ευχαριστώ όλους για την καλή ενέργεια. Το να έχουμε τις δύο Ferrari στη δεύτερη και την τρίτη θέση είναι φανταστικό και είναι απλώς μια αντανάκλαση της καταπληκτικής δουλειάς που κάνουν όλοι πίσω στο εργοστάσιο, επειδή πραγματικά συνεχίζουν να δουλεύουν. Φέραμε μικρές αναβαθμίσεις, δούλεψαν σκληρά για να αναβαθμίσουν τον κινητήρα μας για αυτή την πίστα, οπότε είμαι πραγματικά περήφανος για όλους, γιατί μπορείς να δεις πόσο σκληρά εργάζονται όλοι και αυτό αποδίδει. Στο Q3 έκανα λάθος, δεν έκανα τον πρώτο γύρο, αυτό πάντα επηρεάζει τον δεύτερο γύρο. Παρόλα αυτά, το ότι βρέθηκα τόσο κοντά στην κορυφή χωρίς εκείνο τον πρώτο γύρο με αφήνει πολύ ευχαριστημένο.

Καλό μεσημέρι στον Ευθύμη, στο Χρήστο και στον Κωνσταντίνο. Καλώς ήρθατε στην παρέα της Ερασπορ. Και ο Χάμιλτον αναφέρθηκε ότι έκανε λάθος στον πρώτο γύρο, το γρήγορο που προσπάθησε να σημειώσει στο Q3, γιατί κατά τη διάρκεια του πρώτου του γύρου, του γρήγορου, έχασε τα φρένα στη στροφή ή στην τρία, νομίζω ότι ήτανε. Ναι, στην τρία ήτανε. Έχασε τα φρένα, βγήκε εκτός πίστας, ρώτησε τους μηχανικούς, έχω καύσιμα να συνεχίσω να κάνω και δεύτερο γύρο. Του απάντησαν από την Ferrari ότι όχι, γύρνα στα pit. Γύρισε στα pit, βάλαν καύσιμα, νομίζω αλλάξανε και λάστιχα και τον ξαναβγάλανε, κατάφερε να σημειώσει μόνο ένα χρόνο και αυτός ήταν ο χρόνος που τον έφερε στην τρίτη θέση.

Και πριν πάμε να δούμε κάποια στοιχεία για την πίστα στην Αυστρία, δεν κατάφερα να έχω ηχητικά από τις δηλώσεις του Verstappen, του Αντωνέλη και του Wolff, αλλά νομίζω ότι είναι δηλώσεις οποίες πρέπει να αναφέρουμε, καθώς ο Verstappen ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένος από το τι συνέβη και έχασε το μονοθέσιο στη στροφή 9, οπότε νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε. Μετά το τέλος των κατατακτήριων δήλωσε ότι δεν μπορώ πραγματικά να εξηγήσω γιατί συνέβη. Είχα είδα μια μεγάλη στιγμή στη στροφή 6, κάτι που ήταν περίεργο γιατί συνήθως εκεί το μονοθέσιο παρουσιάζει υποστροφή. Στη στροφή 9 συνέβη ακριβώς το ίδιο, μόλις έστριψα το τιμόνι, το πίσω μέρος έφυγε εντελώς και πλέον δεν μπορούσα να το ελέγξω. Έτσι εξήγησε την έξοδο του. Εν όψη του σημερινού αγώνα, ο Ολλανδός εμφανίστηκε συγκρατημένος σε εκτιμήσεις που έκανε. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι νομίζω ότι είμαστε λίγο πίσω από τις δύο Mercedes. Το είδαμε και στη Βαρκελόνη όπου ήμασταν κοντά στις κατατακτήριες, αλλά υστερήσαμε στον αγώνα. Αυτό παραμένει το αδύναμο σημείο μας και θα δούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα αν έχουμε κάνει κάποια βήματα πρόοδου στο ρυθμό αγώνα.

ανέφερα ότι κατά τη διάρκεια των ελεύθερων και των Q1 και Q2 αρκετά ψηλά ήταν ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος όμως στο Q3 δεν σημείωσε ένα καλό χρόνο, θα ξεκινήσει από την τέταρτη θέση. Ο ίδιος πάντως μετά το τέλος των κατακτήριων δεν έψαξε δικαιολογίες για το αποτέλεσμα, πήρε την ευθύνη πάνω του και δήλωσε ότι ήταν ατυχία, αλλά ρεαλιστικά ήταν δικό μου λάθος. Παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος. Νόμιζα ότι είδα κάτι διαφορετικό με την κίτρινη σημαία και τελικά εγκατέλειψα εντελώς το γύρο μου, ενώ θα μπορούσα απλά να σηκώσω το πόδι όπως έκανε ο Τζορτζ ενώντας τον Ράσελ, γιατί και εκείνος ήταν πίσω από τον Ράσελ. Παρά την απογοήτευσή του, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος εκτίμησε ότι η πόλη θα ήταν ένα δύσκολο στόχος, δεν ξέρει, μάλλον δεν θα την έπαιρνε. Μέχρι εκείνο το σημείο ήμουν περίπου 1/10 πιο αργός από τον Τζορτζ, οπότε η πόλη θα ήταν δύσκολη υπόθεση, όμως η πρώτη σειρά της εκκίνησης ήταν σίγουρα εφικτή, ανέφερε ο Ιταλός οδηγός της Mercedes.

Εκείνος πάντως που ήταν αρκετά εκνευρισμένος και δεν το περίμενα ήταν ο Τότο Βολφ. Ήταν εκνευρισμένος με τον πιλότο του, με τον Αντωνέλη. Και ήταν εκνευρισμένος γιατί ο Αντωνέλη εγκατέλειψε το γύρο. Ο Τότο Βολφ πίστευε ότι θα μπορούσαν να έχουν κάνει το 1-2. Σε δηλώσεις του στο F1 TV ανέφερε ότι παρατηρώντας πως ο Αντωνέλη σταμάτησε ουσιαστικά την τελευταία γρήγορη προσπάθεια, σαφώς και ανησύχησα πως όλα τελείωσαν. Λίγα δευτερόλεπτα μετά όμως, ο Ράσελ μας επανέφερε στην κορυφή και μας χάρισε την 8η συνεχόμενη πόλ. Θεωρώ πως το ταλέντο του σε συνδυασμό με την εμπειρία του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Ο γύρος του ήταν απίστευτος. Σήκωσε το πόδι την κατάλληλη στιγμή. Στην άλλη πλευρά του γκαράζ, στην άλλη πλευρά του γκαράζ μας, σαφώς και υπήρχε μεγάλη απογοήτευση στον Αντωνέλη, ήταν κυρίαρχος οδηγός καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, άξιζε κάτι περισσότερο από την τέταρτη θέση, δήλωσε το αφεντικό της Mercedes. But we know that world ain't like that. But what we gotta remember is that all of that crap that we hear about, we just end it. Και πάμε να δούμε κάποια χαρακτηριστικά της πίστας. Το Red Bull Ring, που είναι η έδρα της Red Bull και της Racing Bull, είναι μια πίστα αγώνων αυτοκινήτου. Το μήκος της είναι 4.326 μέτρα. Βρίσκεται στο Spielberg της Στηρίας, στην Αυστρία. Η πίστα αγώνων ιδρύθηκε ως Österreich Ring και φιλοξένησε το Αυστριακό Grand Prix για 18 συνεχόμενα χρόνια, από το 1970 ως το 1987. Αργότερα συντομεύτηκε, ανακατασκευάστηκε και μετονομάστηκε σε Α1 Ring και φιλοξένησε καλά ξανά το Αυστριακό Grand Prix από το 1997 ως το 2003. Αργότερα καταρτίστηκε ένα σχέδιο για την επέκταση και την αλλαγή στη διάταξη. Τμήματα της πίστας συμπεριλαμβανομένων των Beach και της κυρίας Εξέδρας κατεδαφίστηκαν, αλλά οι κατασκευαστικές εργασίες σταμάτησαν και η πίστα παρέμεινε άχρηστη για αρκετά χρόνια πριν αγοραστεί από τον Dietrich Mateditz της Red Bull και η Red Bull ουσιαστικά ανέλαβε να την ανακατασκευάσει. Μετονομάστηκε σε Red Bull Ring, άνοιξε ξανά τις πύλες της στις 15 Μαΐου του 2011 και η Φόρμουλα 1 επέστρεψε στην πίστα τη σεζόν του 2014.

Ο χρόνος στο γύρο του Red Bull Ring είναι ο μικρότερος της σεζόν, ξεπερνώντας για λίγο το ένα λεπτό, και διαθέτει τις λιγότερες στροφές από οποιαδήποτε άλλη πίστα. Έχει μόλις 10 στροφές, με 3 εξ αυτών να είναι καμπές που διανύονται με τέρμα γκάζι και ουσιαστικά δεν θεωρούνται καν στροφές. Αυτές είναι οι 2, οι 5 και οι 8. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το Red Bull Ring δεν έχει τις προκλήσεις του, κάθε άλλο. Υπάρχει το υψηλότερο σημείο της πίστας που είναι η στροφή 3 και το χαμηλότερο είναι η ευθεία κίνηση τερματισμού της πίστας. Αυτά τα δύο σημεία έχουν υψομετρική διαφορά 69 μέτρων. Σχεδόν όλες οι στροφές είναι κεκλεισμένες ως προς το πλάτος του, σε συνδυασμό με ανωφέρεια ή κατωφέρεια, γεγονός που ανασηκώνει τους εμπρούς τροχούς από το έδαφος. Οι στροφές 3 και 4 έχουν ανάποδη κλίση, με την κορυφή τους να είναι ανυψωμένη στην εσωτερική. Θα αναφέρω τους πολυνίκης στο Red Bull Ring από το 14 και μετά, από την πίστα έτσι όπως την ξέρουμε. 4 νίκες έχει καταφέρει να πάρει εκεί ο Max Verstappen, το 18, το 19, το 21 και το 23, 2 ο Rosberg το 14 και το 15, 2 ο Bottas το 17 και το 20. Από μία έχουν ο Hamilton το 2016, ο Leclerc το 22, ο Russell το 24 και ο Norris πέρσι.

Σήμερα αναμένεται να συμπληρωθούν 71 γύροι. Συνολική απόσταση του αγώνα θα είναι 307 χιλιόμετρα, 307 και κάτι λίγα. Το ρεκόρ γύρου σε αγώνα το έχει ο Κάρλος Σάινθ με Μακλάρεν από το 2020, 1.5.6.19. Το απόλυτο ρεκόρ είναι 1.2.9.39 και το έχει ο Βάλτερι Μπότας από το 2020.

Όπως ανέφερα, το Red Bull Ring έχει 10 στροφές, 3 αριστερές, 7 δεξιές. Έχουμε 4 ζώνες λειτουργίας ευθείας, οι οποίες είναι μεταξύ των στροφών 1, 3, 3, 4, 8, 9 και 11. Η pole position βρίσκεται στην αριστερή πλευρά, όπως θα κινήσουν τα μονοθέσια. Η απόσταση από την pole position μέχρι την πρώτη στροφή είναι 215 μέτρα. Η απώλεια χρόνου σε pit stop αναμένεται 20 με 21 δευτερόλεπτα. Το μήκος του pit lane με τον περιοριστή ταχύτητας είναι στα 360 μέτρα, ενώ η καταπώνηση των φρένων είναι μέση, δεν έχει πολύ καταπώνηση. Εκείνο που είδα πάντως χτες, επειδή ο σκηνοθέτης μας έδωσε μία κάρτα, ήταν ότι είχε αρκετή ζέστη. Γενικά από ό,τι είδα στην Ευρώπη έχουν αρκετή ζέστη, οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι το έργο των οδηγών να αγωνιστούν με τόση ζέστη.

Πάμε να δούμε και το τι αναβαθμίσεις έχουν φέρει οι ομάδες. Καταρχάς να αναφέρω ότι έχει ξεσπάσει μια τεχνική διαμάχη, είχε ξεσπάσει ανάμεσα στην Mercedes και τη Ferrari. Η Mercedes είχε παρουσιάσει στον Καναδά έναν αναβαθμισμένο διαχύτη με προεκτάσεις στο πίσω μέρος του χείλους για να κάνει καλύτερη διαχείριση της ροής του αέρα. Αυτό έτσι τράβηξε το ενδιαφέρον της Ferrari, η οποία προσπάθησε να παρουσιάσει μια αντίστοιχη λύση το χειμώνα και είχε δεχτεί αρνητική απάντηση από τη FIA ότι δεν είναι νόμιμη. Οπότε μετά υπήρξε μια κόντρα έτσι μεταξύ της Ferrari, της FIA και της Mercedes. Οπότε η Mercedes αναγκάστηκε να αλλάξει το σχεδιασμό του διαχύτη εν ώψη του Grand Prix, αφαιρώντας την έξυπνη αεροδυναμική λύση που χρησιμοποίησε στους τελευταίους τρεις αγώνες μετά από τις ισχυρές πιέσεις που δέχτηκε η FIA από τη Ferrari. Τώρα στην Mercedes αναφέρουν ότι το πρόβλημα που κοιτάνε να λύσουν και δεν προχωράνε, δεν φέρουν συνέχεια να βαθμίσει, είναι το θέμα της αξιοπιστίας. Έχουμε δει στους προηγούμενους αγώνες ή το Russell ή τον Αντωνέλη να έχουν τα θεματάκια τους και να μην εγκαταλείπουν. Οπότε στη Mercedes έχουν εστιάσει στο θέμα της αξιοπιστίας, να λύσουν τα όποια προβλήματα έχουν και να τερματίζουν και οι δύο οδηγοί τους. Η McLaren δοκιμάζει την δική της πίσω αεροτομή, αυτό που έχουμε δει που αναποδογυρίζει και όλο αυτό το σύστημα που πρωτοέφερε η Ferrari, και από την πλευρά της η Red Bull αναμένεται να παρουσιάσει ένα πακέτο αναβαθμίσεων το οποίο εστιάζει κυρίως στο να χάσει το μονοθέσιο κάποια κιλά. Οπότε εκεί έχουν εστιάσει.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Καλαιροπούλου, στο μικρόφωνο για τη Γονίδρα Κάτου. Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων του Μουντιάλ. Η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία, η Παραγουάη και η Σενεγάλη είχαν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στη φάση των νοκάουτ μέσω των καλύτερων τρίτων και σε αυτές προστέθηκαν το Κονγκό, η Γκάνα και η Αλγερία. Σε έναν αδιανόητο αγώνα στο Kansas City Stadium, η Αλγερία και η Αυστρία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 3-3, χάρη σε 2 γκολ μετά το 90, με αμφότερες τις χώρες να προκρίνονται στα νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου και το Ιράν να μένει εκτός συνέχειας. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, που πέτυχε το 6ο γκολ του στη διοργάνωση, επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας στο Dallas Stadium, ολοκλήρωσε το 3-3 στη φάση των ομίλων και πλέον ετοιμάζεται για τη φάση των 32. Κολομβία και Πορτογαλία πήραν από έναν βαθμό στο φινάλι της φάσης των ομίλων, αφού το μάτς έληξε ισόπαλο χωρίς γκολ, με τους Λατινοαμερικάνους να παίρνουν την πρώτη θέση στον όμιλο, αφήνοντας τη δεύτερη την Πορτογαλία. Στην τρίτη θέση το Κονγκό, που επικράτησε με 3-1 του Ουσμπεκιστάν και προκρίθηκε στους 32 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Αγγλία και Κροατία επικράτησαν με 2-0 και 2-1 αντίστοιχα του Παναμά και της Γκάνας και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη, αφήνοντας εκτός συνέχεια τους αντιπάλους τους. Τα ζευγάρια της φάσης των 32 είναι Νότια Αφρική Καναδάς, Βραζιλία Ιαπωνία, Γερμανία Παραγουάη, Ολλανδία Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Γαλλία Σουηδία, Μεξικό Ισημερινός, Αγγλία Κονγκό, Βέλγιο Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, Ισπανία Αυστρία, Πορτογαλία Κροατία, Ελβετία Αλγερία, Αυστραλία Αίγυπτος, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα. Απόψε στις 10 η αυλαία της φάσης των 32 με το παιχνίδι Νότια Αφρική Καναδάς, με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΑ Sport. Την απόφαση του να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Σκωτίας έπειτα από 7 χρόνια θητείας ανακοίνωσε ο Στίβ Κλάρκ μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τα ξημερώματα της Δευτέρας τον Νταβίτ Κάρμο, ενώ βρίσκεται μία ανάσα από τον Στάνιτς και παραμένει στο παιχνίδι για την απόκτηση το Σουφιάν Αν Άρμαβρατ. Μετά τη συμφωνία με τον Στέφαν Ντεφράι, οι πράσινοι επιβεβαιώνουν πως ήρθαν σε πλήρη συμφωνία και με την πρωταθλήτρια Ελβετίας Τούν για την απόκτηση του Έλμιν Ραστόντερ, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό. Η Citroën ανακοίνωσε πως θα αγωνιστεί σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ στις 2 Αυγούστου, με αυτό να είναι το τελευταίο φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επί Ολλανδικού εδάφους. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο ουσιαστικό βήμα της καλοκαιρινής του ενίσχυσης, καθώς ο Άριτς Ελουστόντο έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ο Λεωνάρντο Κούτρης ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, με τον Έλληνα ακραίο επιστοφύλακα να είναι μία ανάσα από την Τσέλιε. Η Εθνική Νέων Ανδρών στο μπάσκετ, μετά από ένα παιχνίδι με πολλές εναλλαγές, ιτήθηκε από την Ιταλία με 82-73 στο πλαίσιο της δεύτερης μέρας στο τουρνουά Meneghin De Silvestro στο Domenico Del Cantore. Στον τελευταίο της αγώνα στην Ιταλία, η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία στις 7 το απόγευμα. Μέρα πένθους είναι η σημερινή για τον Ολυμπιακό, καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, υπεύθυνη της διεύθυνσης εισιτηρίων της ΚΑΕ, με τους ερυθρόλευκους να εκδίδουν ανακοίνωση για να την αποχαιρετήσουν. Ακόμη μια εντυπωσιακή κούρσα έκανε ο Απόστολος Χρήστου στο σπουδαίο διεθνές με την κολύβηση σε τεκόλη που φιλοξενείται στη Ρώμη. Ο Έλληνας πρωταθλητής κυριάρχησε με χαρακτηριστική άνεση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο και πήρε νίκη με 52-47, βελτιώνοντας το φετινό του ρεκόρ. Επιδόσεις που την φέρνουν κοντά στο ατομικό της ρεκόρ στο έπταθλο πέτυχε κατά την πρώτη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Συνθέτων Ανδρών Γυναικών και κάτω των 23 στην Πάτρα, η Αναστασία Ντρακομύροβα. Δύο ακόμη κορυφαία ονόματα του άλματος επί κοντό προστίθενται στη λίστα του Διεθνούς Meeting Fly Athens, το οποίο θα διεξαχθεί στις 5 Ιουλίου στον προάβλιο χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου. Ο λόγος για τον Αμερικανό Chris Nielsen και τον Φιλιππινέζο EJ Obiena, δύο αθλητές της παγκόσμιας ελίτ, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει στην καριέρα τους το φράγμα των 6 μετρών. Ίσχνο προβάδισμα για την επικράτησή του στο ράλι Ακρόπολης απέκτησε ο Σεμπαστιάν Οζιέ. Ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Toyota τέθηκε επικεφαλής στη γενική κατάταξη του αγώνα με την πρώτη σημερινή ειδική στους Αγίους Θεοδόρους, έχοντας αποκτήσει προβάδισμα 1,3 δευτερόλεπτα από τον Thierry Neuville της Hyundai. Αν υπό τη τραγωδία βιώνει ο Λούκας Τρέχο, ο 38χρονος αμυντικός που είχε περάσει από ατρόμητο εθνικό αστερακή Γάλλιο, έχασε στους φωνικούς σεισμούς της Βενεζουέλας την σύζυγο και τα δύο παιδιά τους. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί εκπομπή στον Ήλιγκο της Ταχύτητας με τον Νίκο Μοσχονά. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Έρα Σπορ.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
8: Κάποιοι

0: θα τον βοηθήσει.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
5: Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος, το εξής ένα, μιας και μπαίνουμε πλέον στην νοκάουτ φάση για το παγκόσμιο κύπελο, εκεί όπου τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με όσα έχουμε αναλύσει προηγούμενες ημέρες, εκεί όπου στην φάση των ομίλων έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το κίνητρο και το είδαμε και χθες με τις βολικές ισοπαλίες. Νότια Αφρική Καναδάς στις 10 η ώρα και ένα παιχνίδι το οποίο αξίζει να κρατήσουμε ότι γίνεται στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που σημαίνει ότι ο Καναδάς αυτόματα γίνεται η πρώτη διοργανώτρια χώρα που παίζει μακριά από τη χώρα της. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι είναι συνδιοργανώτρια χώρα μαζί με το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι από τις ιδιαιτερότητες των πολλών αγώνων και με την αύξηση των ομάδων, με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται στο θέαμα, ακόμα και στα σκορ που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Δύο ομάδες οι οποίες μετέχουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στο νοκάουτ φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η εμπειρία σίγουρα δεν υπάρχει και από τους παίκτες που διαθέτουν. Όμως η Νότια Αφρική έκανε την έκκληση, κατάφερε και προσπέρασε το εμπόδιο της Νότιας Κορέας και αν μη τι άλλο έδειξε ότι αν και διαθέτει μια σκληροτράχηλη ομάδα, έστω και δύσκολα μπορεί να βρει γκολ. Από την άλλη, ο Καναδάς είναι μια ομάδα που στηρίζεται στη μεσοεπιθετική γραμμή, κατά την άποψή μου είναι το φαβορί του συγκεκριμένου αγώνα, και έχει εκτός τον Κονέ από τη μεσαία γραμμή, ενώ ο Ουστάκιο και ο Τζόνς από τη μεσαία γραμμή και την άμυνα είναι αμφίβολοι. Γενικότερα δεν περιμένω ένα εύκολο μάτς από πλευράς Καναδά, αλλά στο τέλος του αγώνα θεωρώ ότι ο Καναδάς μπορεί να προκριθεί, έστω και αν χρειαστεί, στην παράταση, αλλά και σε ένα παιχνίδι που δεν μπορείς να αμελήσεις το γεγονός ότι η Νότια Αφρική είναι μια ομάδα που σκοράρει. Οπότε σε μια συνδυαστική επιλογή γεγονότων, Καναδάς πρόκριση και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες με μια απόδοση κατά μέσο όρο στο 2,80 είναι η πρότασή μας για το σημερινό νοκάουτ παιχνίδι ανάμεσα στη Νότια Αφρική και τον Καναδά. Αυτή η πρότασή μας για σήμερα. Πολλά περισσότερα αύριο, λίγο μετά τις 2. Να είστε καλά και καλή επιτυχία ό,τι και να μπλέξετε να ποντάρετε.

Είσαστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ 101,8. Η ώρα είναι 14 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί για άλλα 46 λεπτά μέχρι τις 2. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς.

Και εδώ ο φίλος ακροατής του άρεσε το Careless Whisper που επέλεξε η Ματίνα, το χαρίζει στη γυναίκα του, τη Θεμελίνα, και λέει ευχαριστώ πολύ στην Ερασπορ. Ένα θέμα που συζητάμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι, έχει γίνει πλέον θέμα συζήτησης και εκεί λίγο πριν τη διακοπή, είναι το τι θα κάνει ο Max Verstappen. Ο Max Verstappen θα μείνει, ο Max Verstappen θα φύγει, τι ρήτρα υπάρχει στο συμβόλαιό του, θα πάει από εδώ, θα πάει από εκεί, μια τα δημοσιεύματα τον θέλουν να μετακομίζει στην Mercedes. Τώρα πώς θα μετακομίσει στην Mercedes εγώ δεν το καταλαβαίνω, το θεωρώ κάτι πολύ δύσκολο και απίθανο από τη στιγμή που η γερμανική ομάδα έχει βρει δίδυμο οδηγών, το Ράσελ με τον Αντωνέλη. Ο Αντωνέλη προηγείται στο πρωτάθλημα, θεωρώ απίθανο η Mercedes να επιλέξει να αποδεσμεύσει τον Αντωνέλη. Εντάξει, βέβαια όλα γίνονται στη Φόρμουλα, να το έχω πει ότι τίποτα δεν αποκλείεται. Τώρα λοιπόν υπάρχουν νέα σενάρια για τον Ολλανδό πρωταθλητή, ο οποίος σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα μετακομίζει στην αγαπημένη μου McLaren. Σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ της Mail Online, υπήρξαν συζητήσεις ανάμεσα στον Max Verstappen και την McLaren. Οι συζητήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και θα μπορούσαν να εξελιχθούν θετικά και να οδηγήσουν ακόμη και σε συνεργασία από την επόμενη σεζόν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έφερνε τον Όσκαρ Πιάστρη στην Red Bull. Θα υπήρχε δηλαδή ανταλλαγή και τον Max Verstappen στην McLaren. Δεν ξέρω βέβαια πόσο χαρούμενος θα ήταν ο Λάντο Νόρις με την έλευση του Verstappen. Μπορεί εκτός πίστας να είναι φίλοι. Νομίζω όμως ότι το να τον βλέπει να αγωνίζεται με μία McLaren και να είναι ο teammate του θα ανέβαζε λίγο το βαθμό δυσκολίας για τον Βρετανό.

ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει από την προηγούμενη εβδομάδα, οφείλω να ομολογήσω, αλλά δεν πρόλαβα να το αναφέρω, είναι οι δηλώσεις που έκανε ο Φερνάντο Αλόνσο κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Βαρκελόνης, ότι ίσως φέτος είναι η τελευταία χρονιά που αγωνίζομαι στη Βαρκελόνη, και δεν ξέρω αν αναφερόταν στο Grand Prix, το οποίο από του χρόνου θα εναλλάσσεται με άλλο Grand Prix, αν εννοούσε την ομάδα, τι ακριβώς εννοούσε. Υπάρχουν επίσης δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ισπανός είναι αρκετά απογοητευμένος από την Aston Martin. Σίγουρα ήλπιζε ότι η έλευση της Honda και του Andrea Newey θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια δυνατή ομάδα και ότι θα μπορούσε ίσως στη δύση της καριέρας του να διεκδικήσει ένα ακόμα πρωτάθλημα. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι η τελευταία φορά που αγωνίζουμε στη Βαρκελόνη και υπάρχουν δημοσιεύματα που τον θέλουν και εκείνον του χρόνου να αποχωρεί και να πηγαίνει στην αγαπημένη του Αλπίν να βρει τον Φλάβιο Μπριατόρε, ο Μπριατόρε ο οποίος τον είχε κάνει πρωταθλητή. Έχουμε μέλλον ακόμα μπροστά μας, υπάρχουν αυτά τα δημοσιεύματα, νομίζω ότι είναι άξια αναφοράς. Μιλάμε για δύο πρωταθλητές, για τον Max Verstappen και τον Fernando Alonso, και παρακολουθούμε το αν θα αλλάξουν ομάδα ή όχι.

Και μιας και αναφέρθηκα σε δύο πρωταθλητές, πάμε να δούμε και κάτι το οποίο ανέφερα την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι οι δηλώσεις που έκανε μετά την σπουδαία του νίκη στο Grand Prix της Βαρκελόνης ο Lewis Hamilton, ο οποίος τότε μας είχε αποκαλύψει ότι το 25 είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Στο περιθώριο λοιπόν του Grand Prix της Αυστρίας, ο Hamilton θέλησε να αναφερθεί περαιτέρω στην περιπέτεια που είχε στο ξεκίνημα της περασμένης σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι τα λόγια του Βρετανού εμένα με σόκαραν, με τις λεπτομέρειες των επιπτώσεων που είχε για το σώμα του η σύγκρουση. Σχετικά ανέφερε ότι χτύπησε στον τοίχο πολύ δυνατά πέρσι σε δοκιμές. Μετατοπίστηκε ένας από τους δίσκους στον αυχένα μου, ο οποίος πίεζε τον νεύρο. Έτσι για περίπου 9 εβδομάδες δεν μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Έβλεπα φυσιοθεραπευτές καθημερινά. Σωματικά ήμουν χάλια και δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τους πόνους. Ήμουν χάλια. Γενικά ανέφερε ότι έπαιρνα παυσίπονα. Χρειάστηκε να κάνω ένεση. Έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να το διορθώσω. Με αυτό το πράγμα βασικά έπρεπε να μάθω να ζω. Και δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά με τη θέση στην οποία κάθεσε μέσα στο μονοθέσιο. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του 41χρονου Βρετανού.

Και αυτό το αναφέρω για κάποιους φίλους ή κάποιους που παρακολουθούν τη Φόρμουλα 1 και λένε, έλα μωρέ, τι κάνει, μπαίνει σε ένα μονοθέσιο και οδηγεί. Όταν αναφέρει ο Χάμιλτον ότι 9 εβδομάδες δεν μπορούσε να κοιμηθεί και ότι έπαιρνε παυσίπονα και έκανε ενέσεις, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να οδηγείς, και όχι να οδηγείς για να πας στη δουλειά σου ή μια βόλτα, να οδηγείς για 70 γύρους εκεί, στο όριο. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Πολλά πράγματα απ' έξω τα κρίνουμε με μεγάλη ευκολία.

0: Και ήρθε η ώρα. Όχι απλά ήρθε, εγώ θα το πω. Ο συνάδελφος και φίλος Άγγελος Σταθακόπουλος, όχι απλά ήρθε, κύριος, έφερε και καφέ. Δηλαδή δεν έχω λόγια. Για να σχολιάσουμε όλα όσα βλέπουμε, να σχολιάσουμε και Ακρόπολης, να σχολιάσουμε τα πάντα. Άγγελε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα αγαπητοί φίλοι. Πραγματικά σήμερα χρειαζόταν το καφεδάκι, με τόσα που έχουν συμβεί. Χωρίς καφέ δεν βγαίνει.
0: Ναι, εντάξει. Ο Άγγελος είναι στο, τον βλέπετε στο Otomoto Earth, στην Earth 2 Sport. Έχει αρκετό τρέξιμο με τις δοκιμές των αυτοκινήτων, με τα γυρίσματα. Είναι σε ένα συνεχές τρέξιμο. Έχει και την αγάπη του, το kart, μεγάλη αγάπη.
1: Ναι, βέβαια. Σχολείο μεγάλο.
0: Οπότε τον παρακάλεσα να έρθει εδώ να σχολιάσουμε το τι έχουμε δει. Είμαστε σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η Φόρμουλα 1 ήρθε επιτέλους στην Ευρώπη. Τελειώσαν και αυτά τα ξενύχτια, τα έτσι, τα αλλιώς, τα περίεργα. Και περιμένω να μου πει τι πρωτάθλημα βλέπουμε φέτος, Άγγελε.
1: Κοίτα, πριν πάμε στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι ένα ξενύχτη για Φόρμουλα 1 αυτή την εποχή δεν θα σε πειράζει, αφού ξενυχτάς έτσι κι αλλιώς λόγω Μουντιάλ.
0: Ξενυχτάω, ναι, λόγω Μουντιάλ. Το ξενύχτη δεν το γλιτώνω, απλά άλλαξε το αντικείμενο.
1: Όταν τελειώσει το Μουντιάλ, θα ξανάρθω τα ξενύχτια για τη Φόρμουλα 1, θα είσαι μια χαρά.
0: Okay,
1: μαθημένος.
0: Ναι, θα έχω πλέον συνηθίσει. Τι πρωτάθλημα βλέπουμε φέτος.
1: Εντάξει, κοίταξε να σου πω τώρα. Κοιτώντας το. Οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα και αρέσκονται στο να ανοίγουν την τηλεόραση, να ανοίγουν το κινητό τους, το τάμπλετ τους και να παρακολουθούν τη Φόρμουλα 1, είναι τρισευτυχισμένοι. Βλέπουμε αμέτρητα προσπεράσματα. Αυτοί που ασχολούνται λίγο περισσότερο, δεν νομίζω ότι έχουν χαρεί πάρα πολύ φέτος, γιατί είναι πολύ τεχνητά αυτά τα προσπεράσματα. Δηλαδή, βλέπουμε προσπεράσματα που δεν έχουν να κάνουν με την ικανότητα του πιλότου. Είναι ξεκάθαρο ότι, δηλαδή, όταν βγαίνουν και αλλάζουν τώρα θέση. Δύο φορές πριν την ευθεία, άλλες δύο στην ευθεία και δύο στο τέρμα της ευθείας, είναι πολύ τεχνητό. Εμένα προσωπικά, θα μιλήσουμε καθαρά προσωπικά, η δική μου άποψη είναι ότι ναι, δεν έχουν πετύχει οι κανονισμοί, όχι αυτό που ήθελαν, αυτό που ήθελαν το πέτυχαν. Δεν πέτυχαν να προσφέρουν στο θέαμα. Εγώ είμαι λίγο έτσι παλαιόναρχων, με ποια έννοια. Εμένα δεν μου αρέσουν ούτε οι αλλαγές στις πίστες. Δηλαδή η Φόρμουλα 1 είναι ένα πρωτάθλημα που το παρακολουθούμε τόσα χρόνια. Έχει φανατικούς φίλους, όχι οπαδούς, φίλους. Και εμένα μου αρέσει να συγκρίνω κάθε χρόνο. Δηλαδή να βλέπω πόσο βελτιώθηκαν οι πιλότοι, τα μονοθέσια, τα ελαστικά. Άρα ακόμα και οι αλλαγές που γίνονται στις πίστες, εμένα δεν μου αρέσουν. Εγώ θέλω όσο το δυνατόν να έχουμε τα ίδια πράγματα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ να αλλάζουν τη μόντσα και να προσθέτουν ή να αφαιρούν ένα εσάκι ή να αλλάζουν την παραμπόλικα. Το ότι περνάμε σε νέες πίστες, σε νέες χώρες, νέες υπήρους, θετικά το κρίνω, ok. Αλλά στις υπάρχουσες πίστες δεν θέλω πολλές αλλαγές. Εδώ λοιπόν αυτές οι αλλαγές που έχουν επιδράσει τόσο πολύ, οι τεχνικές αλλαγές, στην απόδοση των μονοθεσίων, ναι, εμένα δεν μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Περίμενες τον Κίμι Αντωνέλη να είναι πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα?
1: Κοιτάξτε,
0: είναι έκπληξη. Εσύ επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι και με το kart.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Έχει όλους αυτούς που εμείς τους βλέπουμε στη Φόρμουλα 1, κάποιους από αυτούς τους έχεις δει από τα kart.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είχα τη μεγάλη χαρά, λόγω της εμπλοκής μου με τους αγώνες και σε διεθνές επίπεδο, να έχω δει πολλούς οδηγούς που άλλοι έχουν ανέβει, άλλοι όχι. Άλλοι έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να γίνουν όλοι οδηγοί Φόρμουλα 1 και έχουν επιλέξει άλλους θεσμούς ή άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, πάντοτε μέσα στον χώρο. Είχα την τύχη λοιπόν όχι απλά να δω τον Κίμι Αντωνέλη μικρό στην κατηγορία mini, δηλαδή τον είδα να αγωνίζεται από 7 ετών ουσιαστικά. Στα 8 του κέρδισε ιταλικό πρωτάθλημα και το παγκόσμιο πρωτάθλημα ενός ενιαίου θεσμού. Κάτι πολύ σημαντικό. Συμμετείχε και κέρδισε, έκανε double την ίδια χρονιά στη mini, στη μικρότερη κατηγορία, στον πιο οικονομικό θεσμό που μπορεί να συμμετέχει κανένας. Αυτό νομίζω έχει να πει αρκετά πράγματα. Ο Κίμι Αντωνέλη έρχεται από μια οικογένεια που και ο πατέρας του ασχολείται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, έχει δική του ομάδα, προετοιμάζει αυτοκίνητα, έχει έρθει στα Μέγαρα, έχει βοηθήσει στο στήσιμο ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου. Είναι μια οικογένεια λοιπόν μέσα στο μηχανοκίνητο, με κάποια άνεση που δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει στερηθεί ό,τι έχουν στερηθεί άλλα παιδάκια στην ηλικία του. Παρ' όλα αυτά, συμμετείχε σε έναν οικονομικό θεσμό, γιατί εκεί ήταν πολλές οι συμμετοχές και δυνατές, και το να ξεχωρίσει εκεί σημαίνει ότι ήταν πράγματι πάρα πολύ καλός. Ήταν ένα συμπαθέστατο πιτσιρίκι λοιπόν από αυτή την ηλικία των 7-8 ετών που εγώ τον παρακολουθούσα, και πραγματικά τον είχαμε ξεχωρίσει. Βέβαια δεν τον ξεχωρίσαμε γιατί κυκλοφορούσε και το βλέπε στο μάτι του μόνο. Τον βλέπαμε μέσα στην πίστα. Ο τρόπος που οδηγούσε, που ολοκλήρωνε τους αγώνες, που ήταν συγκεντρωμένος στα χρονομετρημένα, που αν κάτι δεν του πήγαινε καλά, το διόρθωνε στην πορεία των σκελών, των ημιτελικών που είχαμε. Το πόσο καλά προετοίμαζε ένα προσπέρασμα. Και ερχόμαστε εδώ τώρα σε αυτό που είπαμε πριν. Έβλεπε τον Κίμι Αντωνέλη να προετοιμάζει ένα προσπέρασμα για το τέρμα της ευθείας δύο στροφές πριν μπει στην ευθεία. Τώρα αυτά στη Φόρμουλα 1 δεν γίνονται. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι μπήκε νωρίς στη Φόρμουλα 1. Ευτυχώς μπήκε σε μια κορυφαία ομάδα με το καλημέρα. Ήταν πολύ δύσκολη η πρώτη του χρονιά, γιατί όσο και να σε επιβάλλει ο Τότο Βολφ, δεν είναι εύκολο να σε δεχθούν σε μια ομάδα έναν Ιταλό.
0: Θέλει και μία περίοδο προσαρμογής, έτσι. Δεν είναι ότι μπήκα ωραίο. Οι διαφορές είναι τεράστιες. Δηλαδή από τη Φόρμουλα 2 στη Φόρμουλα 1, μόνο το pit stop είναι χάος το ένα με το άλλο.
1: Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα φοβερές, γυμνάζονται, είναι υπεραθλητές οι πιλότοι της Φόρμουλα 1. Πραγματικά, και αυτό το βλέπουμε όταν συμμετέχουν και σε τρίαθλα και σε αγώνες ποδηλασίας ή μαραθωνίους. Ο Κίμι λοιπόν την πρώτη χρονιά δυσκολεύτηκε. Να πούμε ότι δυσκολεύτηκε γιατί στην πρώτη δοκιμή που τον έβαλα να κάνει έκανε έξοδο. Άρα ξεκίνησε λίγο δύσκολα και δέχθηκε πολύ μεγάλη κριτική. Όταν κατάφεραν, και η μεγάλη του αλλαγή ήταν όταν έφυγε από την Ευρώπη. Η πίεση που ασκείται πάνω στους πιλότους και ειδικά σε νεαρή ηλικία, αν δούμε την πρώτη χρονιά, ο χειρότερος αγώνας του ήταν στην Ιταλία. Που όλη η πίεση των μέσων, των φίλων που είχαν μαζευτεί να τον δουν, όλο αυτό είχε αρνητική επιρροή πάνω στον πιλότο. Εκτός Ευρώπης λοιπόν άρχισε να κάνει τα καλά του αποτελέσματα, δούλεψε πολύ το χειμώνα με τη βοήθεια της ομάδας και νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε φέτος πραγματικά είναι, παρακολουθούμε την ιστορία να γράφεται.
0: Ωραία. Άγγελε, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση σε λίγο, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Όπως λέει και το τραγούδι και μου το τόνισε η Ματίνα, εδώ με τον Άγγελο να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Τα λέμε λοιπόν με τον Άγγελο Σταθακόπουλο, συντονισμένοι πάντα στην Νέα Σπόρ 101,8, στον ήλιγκο της ταχύτητας για 26 λεπτά ακόμα. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυρόπουλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Μοσχάνας στο μικρόφωνο. Συζητάγαμε πριν με τον Άγγελο για τον Κίμη. Επειδή έχουμε πολλά θεματάκια, μου είπες για τους πιο μπασμένους, τους πιο πορωμένους με τη φόρμουλα, πως κάποια πράγματα ίσως δεν τους αρέσουν φέτος. Μου έλεγε και ο Βάλιας κάποια στιγμή, ο Ηλίας ο Παπαϊωάννου, Βάλια τον φωνάζουμε εμείς, ο Ηλίας, ότι δεν μπορώ να βλέπω Σουζούκα και σε κάποιες τροφές να ακούω να αφήνουν γκάζι για να κάνουν ανάκτηση ενέργειας. Είναι ένα θεματάκι έτσι. Δηλαδή, όταν έχεις συνηθίσει να τους βλέπεις να περνάνε τέρμα, και βλέπεις μετά να περνάνε αποστροφή και να έχουν αφήσει για να κάνουν ανάκτηση ενέργειας, λίγο χαλιές.
1: Κοίταξε, εγώ έχω τη χαρά να οδηγώ πολλά αυτοκίνητα στα πλαίσια των γυρισμάτων της εκπομπής AutoMotoEarth και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά πώς είναι όταν ένα υβριδικό αυτοκίνητο αρχίζει και μένει από μπαταρία. Και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να σκέφτομαι ότι αυτό θα είχα να το αντιμετωπίσω στους αγώνες που συμμετείχα. Και φαντάζομαι λοιπόν ότι όταν ψάχνεις τα πάντα, όταν γυμνάζονται ώρες ολόκληρες καθημερινά, πρωί-απόγευμα, για να ανταπεξέλθουν και να κερδίσουν το δέκατο, το χιλιοστό, ξαφνικά να πρέπει να βγαίνεις στην ευθεία και να αφήνεις τον γκάζι για να ξαναφορτίσεις μπαταρία. Ή να κάθεσαι να βλέπεις ότι μπορείς να τον περάσεις εδώ, να βάλεις μούρι όπως λέμε να τον περάσεις στα φρένα, αλλά να περιμένεις γιατί ξέρεις ότι στην έξοδο εκείνος έχει μπαταρία και θα σε περάσει. Okay, για τη νέα γενιά μπορεί να είναι πιο κοντά στις κονσόλες και στα παιχνίδια που παίζουν και να τους αρέσει. Εντάξει, είπαμε, για εμάς τους λίγο παλαιότερους είναι διαφορετικό. Αυτό που δεν αλλάζει είναι η κρίση των αγωνοδικών παιχνίδια που παίζουν και να τους αρέσει. Εντάξει, είπαμε, για εμάς τους λίγο παλαιότερους είναι διαφορετικό. Αυτό που δεν αλλάζει

0: Και στο τέλος εκεί που πανηγύριζαν, είδαμε ότι πρώτος ήταν ο Ράσελ. Κανείς δεν το περίμενε, γιατί όταν στην τελευταία στροφή έχει έξοδο ο Verstappen και βλέπουμε και από τα onboard πλάνα να αναβοσβήνουν τα κίτρινα, το κίτρινο είναι κίτρινη σημαία προειδοποίηση κινδύνου. Επουδενή μπορεί να περάσεις με το ρυθμό που είχες ή να κάνεις προσπέραση. Είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν τα παιδάκια στην ηλικία του Κίμι όταν ξεκίνησε, 6-7-8 ετών, όταν ξεκινούν τους αγώνες. Το βασικότερο που μαθαίνεις είναι ότι στην κίτρινη αφήνεις, πρέπει να μειώσεις ταχύτητα. Δεν μπορεί λοιπόν να περνάς και να κάνεις τον ταχύτερό σου χρόνο όταν στο τελευταίο section της πίστας, εάν βλέπαμε κίτρινη στο πρώτο section και ο Ράσελ ήταν στο δεύτερο ή στο τρίτο κομμάτι, εκεί δεν υπάρχει κανένα θέμα. Γι' αυτό τον λόγο δεν κινείται η κίτρινη σε όλη την πίστα και κινείται μόνο εκεί που υπάρχει κίνδυνος. Εκεί λοιπόν όλοι περιμέναμε ότι θα ακυρωθεί ο χρόνος του. Κάτι το οποίο δεν συνέβη. Βέβαια, πανέξυπνος ο Ράσελ, δεν είναι κάποιος που δεν σκέφτεται. Την ώρα που οδηγούσε, είπε: έκανα ένα μεγάλο άφημα και έχω χάσει σίγουρα 1,5 δέκατο και μπορεί και παραπάνω. Το έκτισε λοιπόν όλο το σενάριο, έδωσε το πάτημα, ας μου επιτραπεί. Ίσως δεν είναι και πολύ σωστό να το λέω αυτό, αλλά έτσι το αισθάνθηκα και εγώ και όλοι οι φίλοι έτσι που το συζητήσαμε. Έδωσε ουσιαστικά το πάτημα στους αγωνοδίκες να δικαιολογήσουν ότι ναι, εντάξει, μείωσε. Εγώ θα ήθελα αυτό να το δω από την τηλεμετρία. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές έχουμε δει αντίστοιχα συμβάντα και δίνονται στη δημοσιότητα τα διαγράμματα της τηλεμετρίας ότι άφησε, έχασε τόσο σε σχέση με τον προηγούμενο γύρο. Εγώ είδα και ένα ghost lap, δηλαδή τον ταχύτερο γύρο που έκανε ο Ράσελ και του έδωσε την pole position με τον ταχύτερο του Leclerc που θα ήταν στην pole position και στην τελευταία στροφή που ο Leclerc δεν είχε κίτρινη, βλέπει το Ράσελ να του ανοίγει. Αν καταφέρνει η Mercedes να αφήνει γκάζι και να ανοίγει από τη Ferrari, δεν ξέρω τι μπορεί να παρακολουθήσουμε στην πορεία της χρονιάς.
1: Αυτό που μου λες δεν το πρόσεξα, το Ghost δεν το είδα.
0: Το είδα, εγώ το έψαξα αρκετά.
1: Ναι. Okay. Εκείνο που ανέφερα στην αρχή ήταν ότι αν είχε διπλή κίτρινη, ο χρόνος του θα είχε πάει περίπατο, δεν το συζητάμε. Αν όμως, όπως ισχυρίστηκε και ο ίδιος, στα πρώτα δύο sector είχε κερδίσει μισό δευτερόλεπτο, βγαίνει.
0: Το δέχομαι. Αυτό το δέχομαι. Απλά θα ήθελα να δω το χρόνο του στο τρίτο σέκτορ.
1: Φαντάζομαι.
0: Θα πρέπει να είναι πιο αργό από το ταχύτερο.
1: Φαντάζομαι
0: του.
1: Ότι οι αγωνοδίκες για να δώσουν το OK και την pole position, αυτά τα έχουν εξετάσει.
0: Ναι. Με τη διαφορά ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχει συμβεί και θα επανέλθω να σου πω συγκεκριμένα. Και για να πείσουν και τον κόσμο που παρακολουθεί, δίνουν και διαγράμματα, δίνουν και στοιχεία. Εδώ μείναμε μόνο σε δηλώσεις. Μία αρχική δήλωση του Ράσελ την ώρα που οδηγούσε ότι έκανε μεγάλο άση και έχασε 1,5 δέκατο. Δηλώσεις του μετά που είπε ότι ναι, εντάξει, ήρθα, είδα κίτρινη διπλή. Μετά δεν ήταν διπλή, είδα ότι δεν υπήρχε αυτοκίνητο, άρα δεν υπήρχε κίνδυνος. Δεν μπορεί να κρίνει ο πιλότος την ώρα που κινείται με 300 χιλιόμετρα. Γιατί αυτό το έκρινε στο παρελθόν ο Verstappen και τιμωρήθηκε δις. Δύο φορές έχει κάνει κάτι παρόμοιο ο Verstappen και του το χρεώνουν. Ειδικά ο Νίκος Κορόβλας, κάθε φορά που συζητάμε αυτά τα θέματα, επανέρχεται και λέει: δεν γίνεται να λες ότι θεώρησα πως δεν υπάρχει κίνδυνος. Οκ, θεώρησε, τιμωρήθηκε. Τη μία φορά με τρεις θέσεις στην εκκίνηση, τη δεύτερη με πέντε θέσεις στην εκκίνηση. Εδώ λοιπόν, γιατί η κρίση του Ράσελ γίνεται δεκτή και δεν τιμωρείται, και γιατί δεν έχουμε και κάποια διαγράμματα από την τηλεμετρία να πιστούμε όλοι ότι πράγματι άφησε και έχασε ένα 1,5 δέκατο. Μπορεί να είχε κερδίσει μισό δευτερόλεπτο πριν, δεν διαφωνώ.
1: Έτσι λένε, σου είπα. Τι αναφέρουν, ότι η διαφορά του ήταν, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 3 δέκατα στα πρώτα δύο. Τώρα τι ακριβώς έχει γίνει, τι ας πω.
0: Αν έχει τέτοιο φοβερό ρυθμό, θα το δούμε και στον αγώνα, βέβαια, σε λίγες ώρες.
1: Και αποτυχία για τον Αντωνέλη, ο οποίος ενώ μπορούσε να βρίσκεται δίπλα του, άφησε τελείως. Ναι. Αυτός το εγκατέλειψε.
0: Όταν βλέπεις κίτρινη σημαία, ανοίγω.
1: Δηλαδή, αφήνεις, κάνεις lift. Ο Αντωνέλη το παράτησε.
0: Νίκο, είναι κίτρινη σημαία. Κίτρινη σημαία μπορεί να συμβαίνει το οτιδήποτε. Μπορεί να έχει βγει ένα μονοθέσιο στην άκρη.
1: Μπορεί να έχει μείνει και μέσα στη
0: μέση της πίστας. Μπορεί να είναι και μέσα στη μέση της πίστας θράψματα. Μπορεί να είναι ένας τροχός. Μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Καπάκι έχουμε δει από.
1: Στο Las Vegas.
0: Λοιπόν.
1: Με από τη Ferrari.
0: Άρα, αν εκεί έρθουμε και πούμε ότι εγώ έκρινα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, αλλά τελικά χτύπησα. Και οι διοργανωτές έκριναν ότι μπορούσε να μπει μέσα ο Γερανός και έχασε τη ζωή του ο Ζιλμπιανκή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι ένας θεσμός και ένα πρωτάθλημα και ταχύτητες με τις οποίες κινούνται οι πιλότοι και οι αναβάτες αντίστοιχα στο MotoGP, που μπορεί να περνάει έτσι εύκολα η κρίση του καθενός, είτε είναι διοργανωτής είτε είναι αγωνιζόμενος.
1: Ωραία. Επειδή έχουμε πολλά θεματάκια, θέλω ένα σχόλιο για το φετινό πρωτάθλημα και τις ομάδες που πρωταγωνιστούν. Δηλαδή με

0: μια κουβέντα Mercedes, McLaren, Ferrari και Red Bull, και μια κουβέντα για τις ομάδες που είναι στο τέλος, στον πάτο. Aston Martin, Williams, που δεν την περίμενα εγώ, έχω απογοητευτεί από τη Williams, την περίμενα πολύ πιο δυνατή. Για την Cadillac, εντάξει, είναι μια καινούργια ομάδα, θέλω όμως ένα σχόλιο.
1: Κοίταξε, οπωσδήποτε όλοι όσοι ασχολούνται περίμεναν, από τη γνώση που έχουμε, από την ιστορία τι μας έχει διδάξει, ότι όταν έχουμε αλλαγή κανονισμών, η ομάδα που διαβάζει καλύτερα τους κανονισμούς και προετοιμάζεται είναι η Mercedes. Το έχουμε δει αμέτρητες φορές, την εποχή των υβριδικών κινητήρων, σάρωσε τα πάντα. Γιατί ήταν η πρώτη που διάβασε σωστά, και η τεχνική της, η οποία φυσικά είναι και κορυφαίοι, έκαναν αυτά που έπρεπε.
0: Και ερμηνεύουν και καλύτερα από όλους τους κανονισμούς.
1: Τα παραθυράκια και τα.
0: Ναι, γιατί τώρα.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Φαντάζομαι ότι είδες τώρα το χαμό που έχει γίνει με το διαχύτη πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει γίνει, το ανέφερα.
1: Λοιπόν. Mercedes είναι λοιπόν εκεί που την περίμενα ως ομάδα. Και εγώ δεν περίμενα τον Αντωνέλη να κάνει αυτά που κάνει. Περίμενα, και αυτό οφείλεται και στο ότι ο ίδιος έκανε πολύ καλή δουλειά και τον βοήθησε και η ομάδα του σε πολλά επίπεδα. Όχι οδηγικά. Οδηγικά το παιδί το βγάζει από μέσα του. Ό,τι για να του κάνει, δηλαδή αυτό έτσι ξέρει να οδηγεί. Ήταν θέμα διαχείρισης της πίεσης, των εσωτερικών ισορροπιών. Τον πίστεψαν και περισσότερο μέσα στην ομάδα και λειτουργεί καλύτερα. Από την άλλη, μέσα στη Mercedes, ο Ράσελ νομίζω ότι πήγαινε. Θεωρούσε ότι με το μονοθέσιο που όλοι ξέραμε ότι θα έχει και έχοντας δίπλα του τον Κίμι Αντωνέλη, ο ίδιος ο Ράσελ θεωρούσε ότι θα το πάρει το πρωτάθλημα με δύο ταχύτητες κάτω.
0: Περίπατο.
1: Το οποίο δεν ισχύει και τον βλέπουμε ότι πιέζεται.
0: Ερώτηση γρήγορη σε αυτή. Είναι το κρυφό όπλο του Αντωνέλη ο Μπόνιγκτον? Γιατί εγώ θεωρώ ότι παίζει πολύ βασικό ρόλο το ότι έχει στα αυτιά του και έναν άνθρωπο σαν τον Μπόνιγκτον.
1: Παίζει...
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν είναι τυχαίο. Και αμέσως περνάμε λοιπόν στη συνέχεια αυτό που με ρώτησες. Δεν είναι τυχαία και τα δημοσιεύματα, γιατί το ανέφερες πριν, για πιθανή μεταγραφή του Verstappen στη McLaren. Γιατί πάει ο Λαμπιάς. Μπορεί λοιπόν ο μηχανικός που έχει τα αυτιά σου και ακούς να μην σχεδιάζει το μονοθέσιο, να μην σου αλλάζει αυτό στα λάστιχα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρει τι θέλεις, να στο πει όπως θέλεις τη στιγμή που το θέλεις. Είναι φοβερή αυτή η σχέση που έχουν με το μηχανικό τους οι πιλότοι.
0: Να τον εμπιστεύεσαι.
1: Να τον εμπιστεύεσαι και να ξέρει και να σε τσιτώσει και να σε καλμάρει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι αντίστοιχο του συνοδηγού σε έναν αγώνα ράλι. Ο συνοδηγός, κατά τη γνώμη μου, πολλές φορές είναι το 55% του πληρώματος και το 45% ο οδηγός.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Από εκεί και πέρα, θετική έκπληξη είναι η Ferrari, γιατί πάντα κάθε χρόνο την περιμένουμε τη Ferrari, θέλουμε να την περιμένουμε και εμείς και πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων στη γη.
0: Και ο Νίκος.
1: Θέλουμε να την περιμένουμε και κάθε χρόνο είμαστε σίγουροι, πεπισμένοι ότι φέτος είναι η χρονιά της. Και κάθε χρόνο δεν μας πείθει. Εδώ έχουμε μια διάρκεια. Βλέπουμε ότι είναι σταθερά η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Αποφεύγει τα λάθη. Δείχνει πολύ καλά οργανωμένη. Για μένα λοιπόν η Ferrari είναι η θετική έκπληξη. Η Red Bull, ναι, δεν περίμενα ότι θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την εποχή που έχασε πάρα πολλά στελέχη, από κορυφαία μέχρι κατώτερα στη λίστα.
0: Μία παρένθεση, έχανε και χάνει, γιατί ναι. Τώρα υπάρχουν και φήμες αποχώρησης του Μπολ Μόναχαν ότι φεύγει από τη Red Bull. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει αυτή την ηρεμία που θα έπρεπε να έχει πίσω στο εργοστάσιο, στα γραφεία, εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις για την ζωή και την πορεία της ομάδας, όχι στο αγωνιστικό κομμάτι. Η Red Bull λοιπόν και καλά κρατιέται, κατά τη γνώμη μου, με όλα αυτά που τη συνέβησαν. Καλά πηγαίνει η Audi.
0: Τη McLaren δεν μου έχει πει, περιμένω.
1: Τη McLaren την κρατάω έτσι για το τέλος, γιατί ξέρω ότι είσαι McLaren.
0: Ναι, ναι, αλλά την κρατάω.
1: Λοιπόν, η McLaren είναι μια ομάδα η οποία, κατά τη γνώμη μου, πάντοτε ήταν καλή, πάντοτε την περιμένεις, ακόμα και στις χειρότερες χρονιές της που ξεκίνησε με πολύ μεγάλο πρόβλημα στα φρένα, το ξεπέρασε. Δεν έχει το χρόνο αντίδρασης που είχε παλαιότερα. Δηλαδή, αργεί να αντιδράσει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, το κάνει όμως με τρόπο και το κάνει πετυχημένα. Εκεί όμως έρχεται στη νεότερη ιστορία της McLaren το νέο πρόβλημα. Το πρόβλημα διαχείρισης των πιλότων. Εδώ λοιπόν εγώ κρατάω έτσι ανοίγω μια παρένθεση και περιμένω να δω, ειδικά εάν πάει ο Verstappen, πώς θα γίνει αυτή η εσωτερική διαχείριση των πιλότων. Δηλαδή η McLaren είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα. Έτσι, είδαμε να κερδίζει πρωτάθλημα με τον Lando Norris. με τον Πιάστρι να το χάνει οριακά 2 χρονιές. Δηλαδή δεν είχε το πρώτο όνομα, το έτοιμο όνομα να διεκδικήσει και τα κατάφερε πάρα πολύ καλά και το έκανε. Όμως αργεί να αντιδράσει τεχνολογικά, μηχανολογικά, και όταν το καταφέρει αργεί να αντιδράσει στη διαχείριση των πιλότων της. Και αυτό είναι μεγάλο ερωτηματικό για το μέλλον. Αρνητική, πολύ μεγάλη αρνητική έκπληξη για μένα είναι η Aston Martin. Περίμενα δηλαδή ότι ο Άντρια Νιούι, εντάξει, δεν θα πάει να κάνει θαύματα από την πρώτη χρονιά και δεν μπορεί να τα κάνει ούτε με τον Στρόλ ούτε με τον Αλόνσο, τους οποίους υπερεκτιμώ για διαφορετικούς λόγους. Επίσης είχα τη χαρά να τους συναντήσω σε πίστες καρτ από την εποχή που ο Αλόνσο ήταν junior, δηλαδή μέχρι την ηλικία των 15 ετών, όταν διεκδικούσε τον παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γκένκ. Ήμουν εκεί. Γιατί εντάξει, δεν έχουμε πει και την ηλικία μας, τα έχουμε τα χρονάκια μας.
0: Αλλά
1: τα μεταφράζουμε σε εμπειρία αυτά. Λοιπόν.
0: Θαύματα δεν περίμενε κανείς να κάνει.
1: Αλλά, όχι,
0: αλλά,
1: όχι,
0: αλλά να είναι τα μονοθέσια της Aston Martin κάτω και από Φόρμουλα 2 σε ναι. χρόνους. Εντάξει, νομίζω ότι είναι.
1: Εδώ είναι το κάρμα. Ήταν κάποιες δηλώσεις του Αλόνσο όταν οδηγούσε
0: ναι,
1: Honda
0: που έλεγε ότι...
1: και έλεγε μου έχετε δώσει GP2.
0: Ναι, ότι, όχι, ναι, ότι πάει σαν το GP2. Έχει δίκιο, ναι. Εντάξει. Συμφωνούμε λοιπόν για την απογοήτευση στην Aston Martin, η οποία, αυτό λέω, εγώ κοιτάω σε κάθε αγώνα, περιμένω μία βελτίωση. Δεν τη βλέπω.
1: Τίποτα.
0: Δεν τη βλέπω, δηλαδή κάποια στιγμή κάτι να μας δείξει.
1: Είναι δομικά τα προβλήματα της Aston Martin, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι. Αυτά που μάθαμε στην αρχή είναι ότι τελευταία στιγμή ζητούσε αλλαγές ο Αντριάνιου, είδε κούμπονε το κυβότιο. Είναι πράγματα που αυτά δεν μπορεί να ξεπεραστούν μες στη χρονιά. Το χρήμα δεν λείπει. Η θέληση δεν λείπει.
0: Δεν αρκεί το χρήμα.
1: Αλλά δεν αρκούν αυτά στη Φόρμουλα 1. Όλα μπορεί να τα έχεις και παίζει ρόλο και η τύχη.
0: Ωραία. Κάτι πήγες να πεις πριν για την Audi και σε διέκοψα για να σε πάω στη McLaren. Πώς βλέπεις Audi και πώς βλέπεις.
1: Η Audi από τις μεσαίες ομάδες έχει πάει πολύ καλά. Και αυτό μας κάνει χαρούμενους, γιατί έχουμε και έναν Έλληνα, τον Βαγγέλη Αρβανιτάκη, επικεφαλής αεροδυναμικής στην Audi. Έναν άνθρωπο βέβαια που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και σε άλλες ομάδες. Ήταν για μένα η μεσαία έκπληξη, δηλαδή από τις μεσαίες ομάδες οι εμφανίσεις της και με τους πιλότους που έχει είναι πολύ καλές. Για πρώτη χρονιά ως Audi, αμυγός Audi, νομίζω ότι πάει πολύ καλά. Να μην θυμίσω βέβαια εδώ, δεν νομίζω ότι χρειάζεται, ότι επικεφαλής είναι ο Μπινότο. Με όσα έχει ακούσει ο Μπινότο βλέπουμε ότι κάνει δουλειά. Άρα δεν είναι θέμα ενός ανθρώπου τα υπέρ και τα κατά μια σου.
0: Βάζεις την Audi ως έκπληξη και όχι την Alpine? Γιατί εγώ θεωρώ προς το παρόν την έκπληξη της χρονιάς την Alpine.
1: Κοίταξε, η Alpine έκανε έτσι κι αλλιώς μια καλύτερη χρονιά από την Audi.
0: Πέρσι ήταν στον πάτο και βολόδερνε.
1: Απλά κάνεις καμπανεβάσματα. Δηλαδή και οι πιλότοι της και ο Μπριατόρε που τώρα έχει ανακατευτεί και πάλι στην ομάδα δεν έχουν αυτή τη σταθερότητα που θα έπρεπε. Βέβαια πηγαίνει πολύ καλά, αλλά εγώ θεωρώ ότι πιο σταθερή πορεία έχει η Audi. Δηλαδή αν με βάση τη φετινή χρονιά μου πεις του χρόνου ποια ομάδα θα είναι πιο σταθερά με στους βαθμούς, θα σου πω η Audi. Μπορεί να κάνει καλύτερα αποτελέσματα η Alpine.
0: Σε αυτό που λες έχεις δίκιο, νομίζω ότι η Audi έχει θέσει ένα στόχο. Και ξέρουμε ότι όταν οι Γερμανοί βάζουν ένα στόχο, δύσκολα θα φύγουν από αυτόν. Το 30, αν δεν κάνω λάθος, ναι, να πάρουν πρωτάθλημα.
1: Μακροπρόθεσμα.
0: Μακροπρόθεσμα
1: λοιπόν θεωρώ την Audi καλύτερη. Αν έπρεπε τώρα να πούμε άμεσα καλύτερα αποτελέσματα, ναι, θα τα έπαιρνε η Alpine. Εκεί θα πήγαινα κι εγώ.
0: Williams.
1: Τρέχει. Συμμετέχουν.
0: Συμμετέχουν, απλά είναι.
1: Δυστυχώς δεν είναι.
0: Είναι δεύτερη ή τρίτη από το τέλος.
1: Ναι, δυστυχώς είναι μια πολύ κακή χρονιά για τη Williams. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, δεν μπορώ να ερμηνεύσω γιατί. Είναι το background, είναι.
0: Κινητήρα έχουν έναν από τους καλύτερους. Τον κινητήρα της Mercedes. Πιλότους. Εγώ τους εκτιμώ και τους δύο. Θεωρώ ότι είναι καλοί πιλότοι.
1: Και εγώ.
0: Χρήματα και εκείνοι όπως ανέφερες και για τον Άστον Μάρτιν έχουν πλέον, δεν είναι στην αγκαλιά της Κλέρ Βίλιαμς και των προβλημάτων που είχε.
1: Των οικονομικών.
0: Των οικονομικών, για τα οικονομικά.
1: Εδώ ίσως έρχεται η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Όσο ήταν ο Φρανκ, όσο ήταν η Κλέρ, όσο ήταν μια οικογενειακή επιχείρηση, είχε προβλήματα οικονομικά και έτσι, αδυναμίας να ορίζουν το μέλλον τους, αλλά είχε αυτό που χρειάζεται τελικά ακόμα και μια ομάδα Φόρμουλα 1. Δηλαδή αυτό το πάθος. Το πάθος που ο Φρανκ πέρασε στη Κλέρ, η Κλέρ περνούσε σε μεγάλο μέρος των συνεργατών, ενώ εδώ τώρα ίσως μιλάμε για έναν οργανισμό απρόσωπο και χωρίς αυτό το κάτι παραπάνω.
0: Και ο επικεφαλής είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο Βάουλς. Εγώ τον εκτιμώ, θεωρώ ότι είναι ένας καλός. Τώρα, γιατί δεν προχωράει, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτι ανέφερες πριν για το ΚΑΡΤ, το έχεις μπροστά σου και θέλω να το αναφέρεις.
1: Ναι, γιατί είναι ένα Σαββατοκύριακο που αρκετοί Έλληνες συμμετέχουν στο Ιταλικό Πρωτάθλημα ΚΑΡΤ. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε Ελληνικό Πρωτάθλημα ΚΑΡΤ στην Καλαμάτα, με τη συμμετοχή κάποιων εξ αυτών. Κάποιοι άλλοι πιλότοι έχουν αποφασίσει ότι θα κυνηγήσουν το όνειρό τους στο εξωτερικό και το κάνουν με επιτυχία. Να πούμε ότι στο Ιταλικό Πρωτάθλημα ΚΑΡΤ, απλά έτσι για να δώσουμε κάποια μεγέθη, γίνεται στην πίστα του Σάρνο έξω από την Νάπολη. Συμμετέχουν, γιατί ακόμα είναι σε εξέλιξη αγώνες, 355 οδηγοί. 355 συμμετοχές.
0: Εντάξει.
1: Από όλο τον κόσμο, είναι Ιταλικό πρωτάθλημα, αλλά επειδή οι Ιταλοί στο ΚΑΡΤ είναι οι καλύτεροι, όπως στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων είναι οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, στο ΚΑΡΤ όποιος θέλει να πετύχει κάτι πρέπει να πάει στην Ιταλία. Και αυτό έχουν κάνει και όλοι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 που παρακολουθούμε και σχολιάζουμε τώρα. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί στον πρώτο ημιτελικό της κατηγορίας OK έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση ο Φέδωνας Παπαφιλίππου, ο οποίος ξεκίνησε τέταρτος και τερμάτισε δεύτερος. Και επίσης μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση ο Βασίλης Μαλάμης, που ξεκίνησε πίσω από την 20η θέση και κερδίζοντας 8 θέσεις τερμάτισε 13ος. Να πούμε ότι συμμετέχουν όχι με τόσο καλά αποτελέσματα, αλλά είναι και στον ημιτελικό, στους ημιτελικούς, σε διάφορες κατηγορίες. Έχουμε τον Φίλιππο τον Τρούλη στην κατηγορία Mini. Έχουμε τον Άκη Κολοβό με εργοστασιακή ομάδα στην κατηγορία Junior. Κέρδισε όλα τα σκέλη όποια φορά μπήκε στην πίστα στον προηγούμενο αγώνα. Εδώ δεν έχει πάει τόσο καλά, αλλά θα είναι στον τελικό. Έχουμε επίσης το Φλαμπούρι, έχουμε το Σαλαβανίτη. Έχουμε μια ελληνική κοινότητα ουσιαστικά εκεί, με μια ελληνική ομάδα η περισσότερη, την GSR Team, που κάνει μια πολύ καλή πορεία. Υπάρχουν αγώνες λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που κυνηγούν το όνειρό τους, οικογένειες που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και ελπίζουμε να δούμε κάποια ονόματα.
0: Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Ξέρεις το ερώτημα, είμαι σίγουρος ότι το κάνουν όλοι. Εγώ προχτές σε ένα ξενύχτη ήμουνα στο γραφείο με τον Γιάννη τον Σαντρονίου και μου λέει: θα γίνει πίστα Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα? Θα δούμε κάποια στιγμή Φόρμουλα 1? Θα δούμε κάποια στιγμή Έλληνα οδηγό? Είναι το ερώτημα που, ξέρεις, όλοι οι φίλοι του μηχανοκίνητου το κάνουν όταν ξέρουν ότι ασχολήσαμε το μηχανοκίνητο. Είναι η ερώτηση που πάντα γίνεται.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Γρήγορα, γιατί αν με αφήσει εμένα θα μιλάμε μέχρι την άλλη εβδομάδα την ώρα που τελειώνει η εκπομπή σου.
0: 6 λεπτά λοιπόν, για να πούμε και Ακρόπολη
1: πολύ σύντομα, το GP. Πολύ σύντομα. Πάμε να πούμε το εξής. Δική μου καθαρά προσωπική γνώμη, καθαρά προσωπική το λέμε, είναι ότι θα ήταν ευχής έργο να δούμε πίστα προδιαγραφών Φόρμουλα 1 στη χώρα μας, αλλά να μην φιλοξενήσουμε αγώνα. Το κόστος φιλοξενίας ενός αγώνα είναι δυσθεώρητο. Ενώ αντίθετα θεωρώ ότι αν έχεις μια πίστα προδιαγραφών Φόρμουλα 1, δηλαδή μπορείς να φέρεις τις ομάδες να κάνουν τις δοκιμές τους αυτά τα 2-3 ημέρα που προβλέπει πλέον ο κανονισμός στην Ελλάδα.
0: Τα οποία από ό,τι διάβαζα κάποια στιγμή του χρόνου δεν θα είναι 3 ημέρα, θα είναι 4 ημέρα. Θα ανταλλάξουν λόγω κανονισμών. Προχώρα, δεν θέλω σε διακόψω.
1: Που μπορεί να είναι και μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Δηλαδή να έρθει όλος αυτός ο θείασος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι της Φόρμουλα 1, ο Λεκλέρ και ο Χάμιλτον, θα κάνουν 4 ημέρες και όλοι οι πιλότοι θα φύγουν. Όλοι οι υπόλοιποι όμως, οι εργαζόμενοι που είναι εκατοντάδες, θα μείνουν εδώ. Θα αφήσουν. Όχι συνάλλαγμα πλέον. Εντάξει, αφήσουν χρήματα στην τοπική κοινωνία που θα φιλοξενεί, θα έχει φτιάξει την πίστα.
0: Και ανάλογα που είναι η πίστα, θα ζωντανέψουν και το μέρος.
1: Ακριβώς. Γιατί θα είναι εδώ αρκετές μέρες. Θα πληρώσουν οι ομάδες για να φιλοξενηθούν και να κάνουν δοκιμές. Θα κάνουν δοκιμές γιατί ο καιρός στην Ελλάδα είναι καλύτερος ακόμα και από τη Βαρκελόνη, που πολλές φορές έχουν συναντήσει χιόνι όταν εμείς εδώ είμαστε με ηλιοφάνεια. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι ανάγκη να κάνουμε αγώνα Φόρμουλα 1. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε δοκιμές Φόρμουλα 1, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούμε να φιλοξενούμε αγώνες όλων των υπολείπων θεσμών, δίτροχων ή τετράτροχων αγωνιστικών οχημάτων, που όλοι οι υπόλοιποι θεσμοί πληρώνουν για να έρθουν και να κάνουν τον αγώνα τους. Δεν πληρώνονται όπως η Φόρμουλα 1. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι πολύ μεγάλο όφελος για την Ελλάδα και για την τοπική κοινωνία όπου φτιαχτεί η πίστα να έχει μια πίστα προδιαγραφών Φόρμουλα 1, χωρίς να κάνει αγώνα. Αν αυτό θα γίνει στη Χαλανδρίτσα, στην πίστα που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τους αδερφούς Καπετανάκη ουσιαστικά. Και τώρα ακούσαμε τις δηλώσεις του κ. Λιόπουλου, ενός ανθρώπου των αγώνων. Μακάρι να προχωρήσει και να γίνει. Θέλει πολλή δουλειά, είναι σε ένα μέρος απομακρυσμένο, το οποίο είναι και θετικό, γιατί στην Ευρώπη πλέον και οικολογικά και οικονομικά δεν υπάρχουν πολλές πίστες. Αν καταφέρουμε να την κάνουμε, θα είναι πολύ σημαντικό βήμα. Είναι κοντά το λιμάνι, μεγάλοι οδικοί άξονες, θα αναπτυχθεί όλη η περιοχή. Ή αν θα αλλάξει κατηγορία, όχι για Φόρμουλα 1, η πίστα των Σερών, για την οποία ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση 9 εκατομμυρίων, μακάρι να προχωρήσει και αυτό το project. Ας μην έχουμε αγώνες Φόρμουλα 1, ας έχουμε Superbikes, ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα μοτοσυκλετών, ας έχουμε άλλους αγώνες τουρισμού, και εκεί θα δούμε πάρα πολλούς πιλότους που έχουμε δει στη Φόρμουλα 1 να συμμετέχουν τώρα σε τέτοιους αγώνες.
0: Οδηγώ, επειδή ασχολείσαι και με το κάρτα, σε ρωτήσω 3 λεπτά. Δεν θέλω να σε αγχώσω. 3 λεπτά έχουμε.
1: Οδηγώ... Το επόμενο όνομα που θα ακούσουμε στη Φόρμουλα 1, Γκαμπριέλ Εμίνι.
0: Κρατήστε το. Κρατάτε το όνομα που είπε. Κάποια στιγμή ξέρω ότι το κόστος είναι τεράστιο για να φτάσει μέχρι τη Φόρμουλα 1. Θα δούμε κάποια στιγμή Έλληνα οδηγό.
1: Νίκο, θα σου πω κάτι που το συζητούμε έτσι μεταξύ μας, οι άνθρωποι που ασχολούμαστε. Η αλήθεια είναι και είναι πολύ ευχάριστο ότι τα τελευταία χρόνια οι οδηγοί, οι καρτίστες που βγαίνουν έξω, συνήθως δεν στερούνται χρημάτων. Κατά τη γνώμη μου, εδώ και πολλά χρόνια, το πιο σημαντικό είναι οι επιλογές που κάνουν, το πού θα δαπανίσουν τα χρήματά τους. Είναι καλύτερα λοιπόν, ξεκινώντας το είπαμε αυτό, Κίμι Αντωνέλη και πήγε και διεκδίκησε και κέρδισε τον πιο οικονομικό θεσμό. Γιατί είχε πολύ δυνατές συμμετοχές, ακριβώς επειδή ήταν οικονομικός. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν Έλληνες με τα χρήματα που απαιτούνται για τις πρώτες κατηγορίες, ώστε εκεί να τραβήξουν ενδιαφέρον και οι ομάδες να επενδύσουν και αυτές πάνω τους. Και δυστυχώς, να πούμε και κάτι ακόμα, ότι και ο Στέφανος ο Τσιτσιπάς στο τένις δεν έκανε καριέρα στην Ελλάδα. Υποχρεωτικά λοιπόν, όποιος θέλει να κυνηγήσει το όνειρό του, θα πρέπει να φύγει από την Ελλάδα και να πάει εκεί που είναι ο συναγωνισμός έντονος. Όχι ότι έχει κάτι η Ελλάδα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα θεσμό σε τόσο υψηλό επίπεδο.
0: Ωραία. Πού θες να πάμε? Δεν θέλω να λες ότι δεν πήγαμε σε όλα.
1: Κοίταξε να
0: πάμε,
1: δεις, έχουμε...
0: Πάμε λίγο Ακρόπολης, γιατί είναι και ο εθνικός μας αγώνας. Δεν έχω καταφέρει εγώ λόγω δουλειάς να παρακολουθήσω. Προηγείται από ό,τι βλέπω ως ΓΕ.
1: Ναι, μέχρι να έρθω εγώ τουλάχιστον στην παρέα σας εδώ στο στούντιο.
0: Να πούμε ότι ο αγώνας είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι, απομένει μια ειδική, έτσι.
0: Μια ειδική
1: απομένει. Η Power Stage. Αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ σκληρό αγώνα κάθε χρόνο. Δεν υπήρχε μια χρονιά να ακούσουμε δηλώσεις μετά τις αναγνωρίσεις ότι φέτος ο αγώνας είναι πιο μαλακός, είναι πιο βατός. Κάθε χρόνο ακούμε ότι ο αγώνας είναι πιο σκληρός από τον περσινό. Κάθε χρόνο η Οργανωτική Επιτροπή κάνει εξαιρετική δουλειά στο να προετοιμάσει τις ειδικές. Και κάθε χρόνο ο αγώνας εξελίσσεται σε έναν πάρα πολύ δύσκολο αγώνα. Και γι' αυτό το λόγο συνήθως έχουμε μεγάλες διαφορές ή έχουμε επικράτηση. Τη μία χρονιά έκανε το 1-2-3 το Toyota, την επόμενη το έκανε η Hyundai. Φέτος δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε μία μίξη στα αποτελέσματα και έχουμε το εξής. 2 ειδικές πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, οι 2 πρώτοι, ο Οζιέ με τον Νεβίλ, είχαν διαφορά μόλις 1,3 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, 3η ειδική από το τέλος, που ήταν το πρώτο πέρασμα από την τελευταία, την Power Stage, έκαναν ακριβώς τον ίδιο χρόνο και η συνολική τους διαφορά μετά από τόσα χιλιόμετρα ήταν 1,3. Μετά κάποιο λάθος έκανε, κάποια ατυχία θα είχε, πιθανό με κάποιο λάσχο Νεβίλ, και έχασε πάνω από 50 δευτερόλεπτα.
0: Μια κουβέντα για το MotoGP που ξέρω ότι το αγαπάς, για να σε ευχαριστήσω και να κλείσουμε.
1: MotoGP εξαιρετικά εντυπωσιακή και η φετινή χρονιά. Είναι η χρονιά της Απρίλια. Πέρσι χθες έκανε το εξαιρετικό 1-2 στον αγώνα Sprint. Όχι με τους εργοστασιακούς αναβάτες, αλλά με τους αναβάτες της δορυφορικής ομάδας, της Trackhouse. Και εκεί οι αγωνοδίκες παίρνουν το ρόλο τους. Είδαμε έναν εκπληκτικό Μπανάγια να προσπαθεί να περάσει στην τελευταία στροφή, στην έξοδο του τελευταίου χαρακτηριστικού S της πίστας του Άσεν. Και για να αποφύγει να χτυπήσει τον Μάρτιν που ήταν μπροστά του, βγήκε ο ένας τροχός από τα όρια της πίστας και δέχθηκε ποινή. Και εκεί λοιπόν οι αγωνοδίκες παίρνουν κάποιες αποφάσεις που απλά μας δίνουν έτσι τροφή να συζητάμε μέχρι την εξέλιξη του αγώνα. 4 η ώρα είναι σήμερα το MotoGP. Πιστεύω θα είναι ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας.
0: 4 η ώρα και το MotoGP. Δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. 4 η ώρα και η Φόρμουλα. 4 η ώρα και το MotoGP. Τι θα δούμε?
1: Όχι, τότε έκανα λάθος. Με συγχωρείς. 3 το MotoGP, 4 η ώρα.
0: Εντάξει, okay.
1: Μπορούμε να δούμε MotoGP.
0: Okay, λοιπόν.
1: Και μετά Φόρμουλα 1.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Τάσο Σοηλεμέζη και την Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, φυσικά τον Άγγελο Σταθακόπουλο που ήρθε, μας έδωσε τα φώτα του για kart, για MotoGP που εγώ δεν το βλέπω φανατικά, για τα πάντα, όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά μας. Εμείς θα τα πούμε και αργότερα, θυμίζω 4 η ώρα έχουμε αγώνα. Ακολουθεί ο Θάνος Μπλούνας, καλή ακρόαση σε όλους.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Θα δούμε την εκτέλεση του corner, φίλες και φίλοι της Hera Sport, στο 62, Αγγλία Παναμάς 0-0. Στα ίσια, χωρίς κανένα πρόβλημα για τον Παναμά, αλλά οι σημαίνες μπάλες είναι βούτυρο στο ψωμί των Άγγλων που έχουν την πατέντα της Arsenal και του Arteta. Να δούμε εδώ τα μαρκαρίσματα, η εκτέλεση, η απομάκρυση, το γκολ! 1-0 με τον Τζούντι Μπέλιγχαμ. Σε 3 ώρες έχει γενέθλια και κάνει δώρο στον εαυτό του και στην Αγγλία. Ακριβώς 62, πάνω που σας έλεγα για την πατέντα του Arteta. 1-0 η Αγγλία από εκτέλεση corner, από κοντά ο Μπέλιγχαμ, το 1-0 λυτρώνει τους Άγγλους. 2-0 ο Κέιν. Από σήμερα είναι ο πρώτος σκόρερ των Άγγλων στα Μουντιάλ, καθώς με το γκολ κάνει το 2-0 και ταυτόχρονα φτάνει τα 11 γκολ, αφήνοντας με 10 το σπουδαίο Γκάρι Λίνεκερ. Η Αγγλία κλειδώνει τη νίκη μέσα σε 6 λεπτά χάρη σε 2 πριμαντώνες, τον Μπέλιγχαμ και τον Κέιν. Η σέντρα του Τζούντι από τα αριστερά, η κεφαλιά του Κέιν. 2-0 Αγγλία Παναμάς. Η Αγγλία είναι οριστικά στην πρώτη θέση.
2: Τώρα η Κροατία, ένα ακόμη σουτ γκολ. Να το γκολ από το Σούσιτς, το γκολ που έψαχνε η Κροατία, ήρθε από το μακρινό, ωραίο σουτ, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Ασάρε. Ο Σούσιτς πετυχαίνει τον γκολ, βάζει μπροστά την Κροατία στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην Γκάνα. Φέρνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, περνάει το πλασέ, γκολ! 1-1, για να δούμε αν θα δεις offside. Και είναι ο Λουκάσεν της Πάφου, ο παίχτης που φαίνει το παιχνίδι στα ίσια και αλλάζει πάλι τον όμιλο. Φαίνει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι, κεφαλιά, γκολ! Γκολ από τον Βλάσιτς, ο παίχτης που είχε στο πρώτο ημίχρονο το δοκάρι, στο 83ο λεπτό βρίσκει τον γκολ από το κόρνερ του Μόντριτς. Η κεφαλιά του Βλάσιτς, η μπάλα πήγε πάλι στο δοκάρι, στο δεξί δοκάρι της εστίας του Ασάρε, αλλά αυτή τη φορά μπήκε και στα δίχτυα. Η Κροατία βρίσκει τον γκολ που της δίνει ξανά το προβάδισμα και την ξαναφέρνει στην δεύτερη θέση.
3: Παίρνει την κεφαλιά Ψαράκη.
4: Για την Αυστρία ανοίγει το σκορ στο 28ο λεπτό. Με ποιον άλλον, τον Αρναούτοβιτς, ο οποίος πλάσαρε μπάλα, βρήκε λίγο στο αριστερό πόδι του τερματοφύλακα της Αλγερινής Αλζέρ και της Εθνικής Αλγερίας και το σκορ γίνεται 1-0. Να δούμε τώρα ο Μπενταλέπ μέσα στην περιοχή. Θα κάνει τρίπλες, θα προσπαθήσει γκολ, εξαιρετικό! Εξαιρετικό γκολ από τον Μπελγαλή. Δεύτερο γκολ για τους Αυστριακούς. Αυτή τη φορά από τον Σάπιτσερ, τον μεσοεπιθετικό της Τόρτμουντ, με ένα πολύ όμορφο αδεξιό σουτ έξω από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα στο αριστερό παράθυρο του Μπενμπότ και έτσι στο 55ο λεπτό η Αυστρία παίρνει και πάλι κεφάλι στο σκορ. Μα ο Αρ μπαίνει τώρα στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα. Γκολ 2-2 από τον Μαχρέζ. Στο 60 λεπτό η Αλγερία ξαναφέρνει το παιχνίδι στα ίσια και πάλι όμως το γκολ ανήκει κατά 70% στον Αουάρ. Τι μου λες τώρα Μαχρέζ, γκολ η Αλγερία! Στο 93ο λεπτό ο Μαχρέζ πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του στο σημερινό παιχνίδι και κάνει το απίστευτο, κάτι που δεν έδειχνε να μπορεί να γίνει σε αυτό το τελευταίο τέταρτο, με τους Αλγερινούς να παίρνουν κεφάλι στο σκορ και να προηγούνται πλέον με 3-2.
5: Τέλος εμάς.
4: Εμείς δεν έχουμε ακόμα τέλος. Γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι μες στην περιοχή. Γκολ! Γκολ! 3-3 για τους Αυστριακούς με τον Σάσα Κάλαϊτζιτς, ο οποίος μπήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι και έτσι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων πλέον ο Κάλαϊτζιτς με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής κάνει το 3-3.
5: Μπορεί ο Λοσέλσο, έχει καλό αριστερό, εκτελεί τα στημένα με το αριστερό πόδι. Έχουν 5 παίχτες, 6 στο τείχος οι Ορδανοί, 3 μπροστά τους παίκτες της Εθνικής Αργεντινής σε αυτή την κομπίνα. Λοσέλσο εκτελεί γκολ! Ο μεσοεπιθετικός της Μπέτης σκοράρει και ανοίγει το σκορ για την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής στο 19ο λεπτό.
6: Number 21 from Jordan didn't play the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty.
5: Penalty. Λοιπόν, δίνει πέναλτι ο Ρουμάνος. Αφού γκράζεται ο Λαουτάρο Μαρτίνες. 31ο λεπτό, ξεφυσάει, σουτάρει, γκολ! 2-0 η Αργεντινή. Με τον striker της Ιντερνασιονάλε, τον 29χρονο, 38ο του γκολ με την εθνική ομάδα.
0: Γκολ
5: για την εθνική ομάδα της Ιορδανίας. Μούσα Αλ Ταμάρι, το δεκάρι που λέγαμε, 55ο λεπτό. Παίχτης που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα είναι πάνω από την μπάλα ο Μέση. Μας τον δείχνει κάδρο σκηνοθέτης, δεν έχω δει πόσα άτομα είναι στο τείχος. Είναι 5 άτομα, είναι 4 άτομα στο τείχος και ένα δίπλα πέμπτος. Εκτελεί ο Μέση, περνάει, γκολ! 80 λεπτό, Λιονέλ Μέση. Ο απόλυτος άρχοντας μέχρι στιγμής της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Λιονέλ Μέση, ο άνθρωπος που σημειώνει 123 γκολ με τις εθνικές ομάδες της Αργεντινής, 3-1 μπροστά.
7: Ακούτε, Era Sport.

0: Μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων είναι η Ματίνα Κανελοπούλου. Την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής έχει η Βιβί Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο είναι ο Θάνος Μπλούνας. Όσον αφορά στο Μουντιάλ, μπαίνουμε σήμερα στη φάση των νοκάουτ αγώνων. Για κάποιους απόψε αρχίζει το Μουντιάλ με τις νοκάουτ αναμετρήσεις για την φάση των 32. Πρώτος αγώνας στις 10, Νότια Αφρική-Καναδάς, μετάδοση από την ERT2 Sport και την ERA Sport ραδιοφωνικά. Νωρίτερα από τα μεσάνυχτα και μετά είχαμε αγώνες για τρεις ομίλους με τους οποίους ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση. Κροατία-Γκάνα 2-1, Παναμά-Αγγλία 0-2, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό-Ουσμπεκιστάν 3-1, Αλγερία-Αυστρία 3-3 και Ιορδανία-Αργεντινή 1-3. Το πιο ωραίο παιχνίδι αναμφίβολα ήταν αυτό ανάμεσα στην Αλγερία και την Αυστρία, με τον γκολ που μπήκε, με τα γκολ που μπήκαν στα τελευταία λεπτά και στις καθυστερήσεις και έκριναν τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη θέση σε αυτόν τον όμιλο. Και μιας και λέμε για ομίλους, θα αναφερθούμε και αργότερα βεβαίως πιο αναλυτικά στο παγκόσμιο κύπελο. Να πούμε ότι από τον όμιλο της Αργεντινής προκρίθηκε η Αργεντινή με το απόλυτο 9 βαθμούς, η Αυστρία με 4, η Αλγερία ισοβαθμή με 4 και πηγαίνει, προκρίνεται ως μέσα στις ομάδες που είναι οι καλύτερες τρίτες. Από τον όμιλο της Αγγλίας, εκτός από την Αγγλία, προκρίθηκε η Κροατία ως δεύτερη, αλλά προκρίνεται και η Γκάνα μέσα από τις καλύτερες τρίτες. Και για τον όμιλο με Κολομβία-Πορτογαλία, πρώτη προκρίνεται η Κολομβία στη φάση των 32, δεύτερη η Πορτογαλία και προκρίνεται και ως καλύτερη τρίτη ομάδα η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Όπως είπαμε, θα επιστρέψουμε αργότερα στο παγκόσμιο κύπελο. Πριν όμως πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων, γιατί υπάρχει έντονη ειδησιογραφία και σήμερα που αφορά τα μεταγραφικά, είναι η περίοδος άλλωστε τέτοια, να θυμίσουμε την προσφορά της ERT για να ζήσετε το όνειρο. Αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ERT μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε τηλεθεατές και ακροατές της τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης, από τους ημιτελικούς μέχρι και το μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ERT στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να διεκδικήσετε την παρουσία σας στους δύο ημιτελικούς, στο μικρό τελικό και φυσικά στο μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Περισσότερες πληροφορίες μέσω Instagram στο ERT Sports κάτω παύλα official. Μείνετε συντονισμένοι στις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές της ERT, αλλά και στα ραδιόφωνα ERA Sport, ERT News Radio, δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα και Κόσμος. Η ενέργεια που λήγει στις 30 Ιουνίου, άρα λήγει την ερχόμενη Τρίτη, αφορά τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης στο Ντάλλας και στην Ατλάντα στις 14 και 15 Ιουλίου αντίστοιχα, το μικρό τελικό που θα γίνει στο Μαϊάμι στις 18 Ιουλίου και το μεγάλο όνειρο, την παρουσία σας στον τελικό της διοργάνωσης στο στάδιο της Νέας Υόρκης, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία της φετινής διοργάνωσης στις 19 Ιουλίου. Στο έπαθλο δεν περιλαμβάνονται το κόστος μετακίνησης και διαμονής. Δηλώστε συμμετοχή μέσω Instagram στο ERT Sports κάτω παύλα official και στο Viber της ERA Sport γράφοντας τη λέξη με ελληνικούς χαρακτήρες Mundial ERT. Πάμε τώρα στα ρεπορτάζ, αρχίζοντας από αυτό του Παναθηναϊκού. Αρκετή ειδησιογραφία και σήμερα. Χρήστος Κοντός μαζί μας. Να ξεκινήσουμε, Χρήστο, με την περίπτωση του Ράστοντερ. Το είχες προαναγγείλει από χθες. Έχουμε πλέον οριστικοποίηση της συμφωνίας.
1: Ναι, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα, Θάνο μου. Καλησπέρα στους φίλους μας. Όντως, αύριο μπαίνουν υπογραφές. Αύριο θα υπογράψει λογικά και ο Ντεφράι. Οπότε κλείνουν πολύ γρήγορα πριν να καν ανοίξει η μεταγραφική περίοδος επισήμως. Θυμίζουμε ότι ανοίγει 1η Ιουλίου επίσημα η μεταγραφική περίοδος καλοκαιρινή. Ο Παναθηναϊκός θα έχει ολοκληρώσει ήδη 5 μεταγραφές. Οι δύο τελευταίες είναι του Ολλανδού, του Ντεφράι, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο για 1-1. Το συνένα το δεύτερο έχει να κάνει με οψιόν και για τις δύο πλευρές. Δεν είναι μόνο μερές, δηλαδή το αν θα αποφασίσει ο παίχτης η ομάδα την ανανέωσή του, πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο με προκαθορισμένους όρους από την τωρινή του συμφωνία. Ο δε Ραστόντερ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Όταν πέρασε χθες δεν ήμουν έτοιμος να σου απαντήσω στο οικονομικό σκέλος μεταγραφής. Αργότερα μάθαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει την 3,5 εκατομμύρια ευρώ και ο ίδιος θα υπογράψει ένα συμβόλαιο για τον πρώτο χρόνο 800.000 ευρώ και κλιμακωτά με αυξήσεις μέχρι την τετραετία που θα ξεπεράσει τον 1 εκατομμύριο ευρώ σε κάποια μπόνους στόχων είτε ατομικών είτε γενικών, που σημαίνει ότι θα είναι και αυτός ένας από τους καλοποιημένους παίχτες που αγωνίζονται στο τριφύλι.
0: Ναι. Μιλάμε τώρα για επιθετικό, ο οποίος είναι 24 ετών. Έτσι,
1: 24
0: το συνδυάζω με τη διάρκεια του συμβολέου που είναι τετραετής, άρα περίπου στα 28-28,5 ας πούμε.
1: Βλέπουμε ότι και στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο ο Παναθηναϊκός, με εξαίρεση τον Τεφράη, κυνηγάει παίχτες οι οποίοι είναι στην τρίτη δεκαετία της ζωής, στις κοσάριδες.
0: Ναι.
1: 23 είναι ο Καμαρά, 24 είναι ο Τσάπρας, 25 είναι ο Ραστόντερ, 27 ο Πένια. Που για τερματοφύλακα τον λες και μικρό, έτσι, γιατί συνήθως οι τερματοφύλακες καθιερώνται και γίνονται πιο όριμοι στο παιχνίδι τους όσο πλησιάζουν στα 30 χρόνια ζωής τους. Ο μόνος που ξεπερνάει και ανεβάζει το μέσο όρο
0: είναι ο Ντεφράη.
1: Ο Ντεφράη, αλλά χρειάζεται η ομάδα και να παίχτη. Έμπειρο στον πρωταθλητισμό. Έχει παίξει τρεις τελικούς ο τύπος στην Ευρώπη. Τελικούς Champions League, τελικούς στην Ευρώπη. Έχει πάρει πρωταθλήματα με την Ίντερ, 12 χρόνια καμπιονάτο με Λάτσιο και Ίντερ, και πριν στη Φέγενορ, 79 συμμετοχές στην Εθνική Ολλανδίας. Δεν είναι καμιά μελιτέα ποσότητα, ένα πολύ έμπειρο παιδί, από την εμπειρία του οποίου θέλει να κερδίσει ο
0: Παναθηναϊκός.
1: Κοντά του θα μάθει ο Κάτρης πράγματα για τη θέση του, που είναι επιτυχημένο στο 21. Γενικά νομίζω ότι βοηθάει την ποιοτική αναβάθμιση από τη Σιμπεκάη. Θεωρητικά είναι ένα παίκτη που δεν έχει λείψει από σοβαρό τραυματισμό, δεν έχει χάσει στην πολύχρονη καριέρα του κομμάτια μια περίοδο από σοβαρού τραυματισμού. Έτσι έπαιξε λίγο μεν 17 παιχνίδια, αλλά είναι λόγω του ότι στα 34 του χρόνια βρίσκει άλλου παίχτε πιο φρέσκοι μπροστά του. Το σημαντικό όμω είναι ότι σε αυτά τα παιχνίδια που αγωνίστηκε έπαιξε σχεδόν σε όλα βασικού, δηλαδή τα έβγαλε, δεν ήταν 5 λεπτά και 10 λεπτά. Συμπλήρωσε πάνω από 1.100 λεπτά συμμετοχή και ήταν μια τίμια επιλογή όπου το χρειάστηκε η ομάδα του, βοήθησε. Πρόσφερε και φεύγει μετά πολλών επένων που λέμε. Το συμβόλαιο του λύγει την ερχόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου. Και έρχεται στον Παναθηναϊκό με αυτή τη φιλοδοξία να αποτελέσει τον στυλοβάτη της άμυνας και τον παίχτη που θα μπορέσει να στηθεί γύρω του η αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα, μιας και είμαστε στην αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού, να περιμένουμε και την προσθήκη και άλλου στόπερ.
1: Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει ακόμα δύο μεταγραφές στην άμυνα. Η μία είναι ενός δεύτερου στόπερ. Και η άλλη είναι ενός αριστερού μπακ. Πέρυσι με την απόκτηση του Ερνάντες ο Παναθηναϊκός κάλυψε θετικά και τις δύο θέσεις. Δηλαδή είχε και στόπερ αριστερό άμα χρειαζόταν και εκεί περισσότερο εκεί έπαιξε ο Ερνάντες και αριστερό μπακ. Τον πήρε όμως δανεικό. Δεν ικανοποίησε στον απόλυτο βαθμό. Έφυγε και ο Μπενίτεθ που ουσιαστικά Ισπανός με Ισπανό.
0: Ναι, φαίνεται να έχει και να έχει εισηγηθεί και την απόκτηση
1: ναι,
0: του.
1: Ναι. Οπότε η νυν τεχνική ηγεσία από τη στιγμή που σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 και ο Σκοτσόλης αποφάσισε να μην το ανανεώσει το συμβόλαιο. Θεωρητικά αυτή είναι η εκτίμηση του τεχνικού Παναθηναϊκού, ότι με τα ίδια χρήματα με το συμβόλαιο που είχε ο Ενάδος θα μπορούσε να πάρει μια πιο υποσχόμενη μεταγραφή. Για τη θέση αυτή έπαιξε αρχικά ο Βίχος. Για τον Βίχο ήταν πάρα πολύ θερμός ο Γιάννης Αλαφούζος, αλλά όχι ιδιαίτερα θερμός ο Σκοτσόλης. Ναι, μεν είναι Έλληνας, ναι, μεν είναι σε μια καλή ποδοσφαιρική ηλικία, ναι, μεν είναι καλό στο επιθετικό κομμάτι. Θεωρεί όμως ο Βατσόλης ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή είναι καλυμμένος από τον Κυριακόπουλο στο επιθετικό κομμάτι, δηλαδή ο Κυριακόπουλος είναι ένας παίκτης που παίζει την πτέρυγα και είναι πολύ καλό στο επιθετικό, ήθελε ένα πιο καλό αμυντικό για τη συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή ένα παιδί με πιο πολύ αμυντικά χαρίσματα. Και επειδή ο Βίχος είναι περισσότερο επιθετικογενής αριστερός μπακ και λιγότερο διακρίνεται για την αμυντική του συνέπεια, είχε μείνει λίγο πιο πίσω. Δεν έχει καεί το όνομά του, ενδεχομένως, αν και εφόσον δεν περπατήσουν άλλες περιπτώσεις.
0: Εδώ φαίνεται όμως προτεραιότητα να είναι ο Κρίστιανσεν.
1: Αλλά ο Κρίστιανσεν έχει διάφορα ερωτηματικά, γιατί είναι ένα παιδί που πέρυσι έπαιξε μόνο 6 παιχνίδια. έκανε...
0: Στη Λέστερ, έτσι, να το θυμίσουμε.
1: Στη Λέστερ, ναι. Λέστερ. Τον πήρε η Λέστερ από την Κοπεχάγη με 14 εκατομμύρια ευρώ πριν από 3 χρόνια.
0: Άρα εδώ τον ξέρει και ο προπονητής, ο Νίστρου.
1: Ξέρει, είχαν συνυπάρξει όχι για πολλά παιχνίδια. Κανένα δίμηνο ήταν μαζί πριν φύγει με μεταγραφή στην Λέστερ. Δηλαδή δεν είναι ανακάλυψη και δημιούργημα του Νίστρου. Τον βρήκε εκεί να παίζει στα 19 του, βασικό. Έπαιξε νομίζω 12-13 παιχνίδια με τον ίδιο στον πάγκο. Ένα από αυτά ήταν και επίπεδο Champions League. Στη συνέχεια έφυγε και πήγε με μεταγραφή στη Λέστρη, η οποία πλήρωσε την Κοπεχάγη 14 εκατομμύρια ευρώ. Ένα παιδί που είχε 18 συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα της Δανίας. Είχε όμως μια κακή χρονιά φέτος, γιατί έπαθε δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Ο ένας ήταν μυϊκός, τον άφησε εκτός για μεγάλο διάστημα, και στην επιστροφή του, με μια γωνιά που δέχτηκε στο πηγούνι, έχασε και το υπόλοιπο της σεζόν. Θεωρητικά είναι καλά αυτή τη στιγμή, ο Παναθηναϊκός όμως για να περιορίζει το ρίσκο της επιλογής έχει βάλει κάποιες δικλείδες στη συμφωνία του με την Λέστερ, η οποία δεν είναι οριστική, γιατί δεν ενδιαφέρεται μόνο αυτός, είναι και άλλες ομάδες που τον θέλουμε. Η Λέστερ, να πούμε ότι επειδή υποβιβάστηκε, δεν μπορεί να αντέξει το ρόστερ που έχει οικονομικά, οπότε αναγκαστικά πουλάει ό,τι μπορεί να πουλήσει από τους παίχτες και έχει βγάλει στη σφυρί και τον Κριστιάνσεν. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει προτείνει στη Λέστερ να δοθεί δανεικός ο παίκτης με οψιόν αγοράς από τον Παναθηναϊκό μετά από ένα χρόνο. Να καλύψει ο Παναθηναϊκός το συμβόλαιό του, που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να τον εξετάσει όμως ένας ειδικός γιατρός σε ειδικό κέντρο για θέματα γονάτου και να ανάψει αυτό στο πράσινο φως, να προχωρήσει. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει το και, γιατί έχει βάλει πολλά άνω ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που ενδεχομένως να μην είναι τόσο πολύ αυστηρές σε τέτοια θέματα. Αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός πέρυσι κάηκε και με την περίπτωση του Τέσσερ, που το παιδί ήταν άτυχο και ουσιαστικά έχασε όλη τη χρονιά, αλλά και με την περίπτωση του Πελίστρη, που επίσης ως βασικός έχασε όλη τη χρονιά, ο Σισοκόμετο που ήρθε αμέσως τραυματίστηκε και ουσιαστικά δεν έπαιξε καθόλου, ένας παίκτης πολύ μεγάλης εμπειρίας, που έστω και λίγο περίμενε μια περίπτωση.
0: Εγώ θα έλεγα ότι η πιο κοντινή περίπτωση είναι του Ρενάτο Σάντσες.
1: Ο Ρενάτο Σάντσες, ναι, το ξέραμε όμως, ήταν σημασμένο.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό, επειδή ήρθε και γνώριζε ο Παναθηναϊκός ότι έχει προβλήματα.
1: Ναι, ναι. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε ευνίδια. Να κάτι που το ξέραμε. Ναι, ναι. Παίρνοντα τον Ρενάτο Σάντσες, ήξερε ότι παίρνει.
0: Ναι, το λέω γιατί και εδώ προβλήματα τραυματισμού υπάρχουν που θέλει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά του παιδιού είναι διαφορετική περίπτωση γιατί 23 χρονών και οι προηγούμενες χρονιές ήταν γεμάτες από συμμετοχές. Δεν είχε δηλαδή κάποια ευπάθεια να πει ότι με κάποιο τρόπο χτύπησε κανέναν. Ναι, ναι. Αυτό όμως ισχύει και για τον Πελίστρη. Πάτε δεν είχε, αλλά είδε πόσο στραβά του πήγε όλη η χρονιά.
0: Τώρα, για άλλες θέσεις, τι μπορούμε να περιμένουμε, Χρήστο?
1: Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσουμε να πούμε ότι με το Ραστόντερο ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή μια πολύ αξιόλογη επιθετική τριπλέτα. Mm-hmm. Έχει τον Τέσσερ στα 28 του, τον Τετέι και τον Ραστόντερ στα 24-25. Ο Τέσσερ σήμερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην προετοιμασία. Πήγε στην Ολλανδία. Δεν είναι έτοιμος ακόμα το παιδί να μπει σε προπονήσεις. Όμως ήταν επιθυμία του Νίστρουπ να ολοκληρώσει το ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας που κάνει, γιατί το κέντρο το προπονητικό του Παναθηναϊκού είναι απόλυτα εξοπλισμένο, έχει δηλαδή τα μέσα, προσφέρει ανέσεις σε επίπεδο αποκατάστασης κτλ. Με γυμναστήρια, μηχανήματα και όλα τα σχετικά. Η επιθυμία του προπονητή ήταν να μην το κάνει μόνος του, αλλά να θέλει να ξαναμπεί στην ομάδα, να συνασταθεί με τους παίχτες, να είναι το βράδυ μαζί, να είναι γενικά
0: να ενταχθεί στην ομάδα και να γνωρίσει και τον νέο προπονητή και το κλίμα που υπάρχει τώρα. Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή και σήμερα μάθαμε λεπτομέρειες είναι ότι θα ολοκληρώσει με την ομάδα, αρχικά στην Ολλανδία και συνεχεία στο Κοροπή, το ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας του, το οποίο πηγαίνει από ό,τι μας είπανε καλά, πολύ καλά. Θεωρητικά 15 Ιουλίου θα αρχίσει να μπαίνει σε προπονήσεις. Αρχές με μέσα Αυγούστου, σύμφωνα με το πρόγραμμα, με τον υπολογισμό των γιατρών, θα αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής και σε παιχνίδια λίγο πιο διστακτικά στην αρχή, λίγο πιο διστακτικά στη συνέχεια. Και εκτιμάται ότι στα πρώτα παιχνίδια του νέου πρωταθλήματος και όταν ξεκινήσει με το καλό το Conference League, αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός καταφέρει και κάνει τρεις προκρίσεις και μπει στη League Phase, θα είναι έτοιμος να είναι ο τρίτος πυλώνας στην επίθεση. Μιλάμε για ένα παιδί 28 χρονών, ο οποίος, με ξέρει, στην πεσινή επίθεση του χρονιά που τραυματίστηκε, σε όλες τις άλλες σεζόν, όπου και να έχει παίξει, το μίνιμουμ τερμάτων που έχει σκοράρει είναι 25 γκολ τη σεζόν. Πάντα είναι από 25 και πάνω. Στον Παναθηναϊκό πέρυσι έπαιξε συνολικά λιγότερο από 300 λεπτά την περασμένη περίοδο και πέτυχε 3 γκολ, ναι, και έδωσε και μια assist. Δηλαδή η αναλογία του είναι εκπληκτική. Είναι σχεδόν ανά μία συμμετοχή ένα γκολ.
0: Άρα εκεί τώρα στις θέσεις της επίθεσης με τον αστερίσκο του Ντέσερτς, πότε δηλαδή θα είναι έτοιμος, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι σε επίπεδο ονομάτων είναι πλήρης, είναι καλυμμένος.
1: Αν όμως αυτά τα πράγματα δεν φανούν στο χορτάρι, δηλαδή περάσει το διάστημα που υπολογίζουν, γιατί και δεν μπει ο Ντέσερτς στις προπονήσεις, ή μπει και πονάει, ή μπει και δεν είναι δυνατός, ή μπει και φοβάται, ή μπει και δεν γεννά μια αισιοδοξία ότι θα μπορεί να βασιστεί πάνω τη ομάδα. Θα διατηρηθεί στο ρόστερ μεν για να δοθεί χρόνος μέχρι το Γενάρη, όπου να επιστρέψει, ας πούμε, και ένα μήνα αργότερα και ένα μισή. Αλλά το πιθανότερο είναι στην περίπτωση ότι θα κάνει και Έλκυνης ο Παναθηναϊκός να πάρει και τρίτο σεντερφόρ. Δεν νομίζω να μείνει με τον Πάντοβιτς. Δηλαδή νομίζω ότι στον τρόπο που θέλει να παίξει.
0: Ο Πάντοβιτς δεν είναι μέσα σε αυτούς που έχουν ειδοποιηθεί να βρουν.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Επειδή έχει τετραετές συμβόλαιο, θα μπορούσε να πει κάποιο μα έχει τον Πάντοβιτς, γιατί τον κρατά για ένα μήνα μέχρι να γίνει ο Μπέρδοβιτς. Είναι το στυλ το ποδοσφαιρικό του Πάντοβιτς που δεν εξυπηρετεί τον τρόπο που θέλει να παίξει ο Νίστρο. Και γι' αυτόν τον λόγο βγήκε εκτός κάδρου από την αρχή και του είπανε να βρει ομάδα ή τέλος πάντων να πάει κάπου δανεικός, επειδή έχει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, δεν είναι και εύκολο να λυθεί. Είναι μια ειδική περίπτωση. Επαναλαμβάνομαι ότι και ο Ντέσσερτ να μην είναι στο κάδρο, το πιθανότερο είναι να μην επιστρατευτεί ο Πάντοβιτς. Να αναζητήσει ο Παναθηναϊκός στη μεταγραφική αγορά άλλη περίπτωση επιθετικού.
0: Ναι.
1: Θα πάρει σίγουρα τώρα κεντρικό χαφ, σταράκι, ένα καθαρό ημοχτάρι. Εκεί θεωρητικά στη θέση των κεντρικών χαφ, αν παίξει με τρεις χαφ, 4-3-3, ο Παναθηναϊκός θεωρητικά είναι καλυμμένος, γιατί έχει για τη θέση 6. Έχει τον Καμαρά, έχει τον Κοντούρι, έχει τον Τζιριβέγια, έχει τον Σιώπη, ο οποίος όμως πιθανότατα θα δοθεί. Το πιθανότερο δηλαδή ότι αν αποκτήσει κι άλλος παίκτης, μάλλον και ο ίδιος θα δει ότι έχει πολύ κόσμο μπροστά του και πιθανότατα θα θελήσει να πάει κάπου αλλού. Έχει πιο μπροστά τον Τζέριν, έχει τον Γιάγκουσιτς, έχει τον Ταμπόρδα, που παίζει συγκεκριμένη θέση, δηλαδή είναι αρκετά γεμάτος. Αν αποκτηθεί και ο καινούριος παίκτης στη θέση 8, ο Παναθηναϊκός πραγματικά είναι πολύ γεμάτος.
0: Και δεν γίνεται και κουβέντα. Δεν χρειάζεται, λες Χριστό, και δεν γίνεται και κουβέντα για τους εξτρέμ. Και εκεί φαίνεται ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλυμμένος. Και εδώ να πω πριν σου δώσω το λόγο ότι υπάρχει και η αποδέσμευση πλέον του Πελίστρη από το Μουντιάλ. Αποκλείστηκε η Εθνική Ουρουγουάη. Δεν έπαιξε βέβαια ούτε λεπτό ο Πελίστρη, αλλά πλέον θα είναι στη διάθεση του Παναθηναϊκού μετά από κάποιες ολιγοήμερες διακοπές.
1: Ο Πελίστρη είναι ερωτηματικό. Το ότι δεν έπαιξε καθόλου. Το ότι ήταν καταρχά στην αποστολή ήταν θετικό. Το ότι δεν έπαιξε καθόλου είναι αρνητικό. Προφανέστατα, επειδή σε όλη τη διάρκεια την προκριματική ήταν βασικό παίχτη στην Ουρουγουάη, προφανέστατα τον Μπιέλτσα κρίνει ότι δεν είναι έτοιμο από πλευρά ρυθμού. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο για να τον πάρει στην αποστολή είναι υγιή. Έτσι, δεν τον έπαιρνε αλλιώ. Να θυσιάζει μια θέση αν δεν είχε ξεπεράσει τον προγραμματισμό. Είναι όμω φανερό ότι το παιδί δεν έχει ρυθμό. Έπαιξε ελάχιστα στην περασμένη σεζόν, είναι σχεδόν ένα χρόνο έξω. Του δύο του σοβαρού τραυματισμού του έπαθε και του δύο με την εθνική ομάδα τη Ουρουγουάη. Πήγε δύο φορές εκεί και δύο φορές γύρισε τραυματίας. Εκεί την έπαθε τη μεγάλη ζημιά. Και αυτό είναι ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση θα είναι ο Πελίστρη. Καλός Πελίστρη.
0: Αλλά λέω τώρα στο ρόστερ, ας πούμε, φαίνεται ότι μάλλον ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή τον Πελίστρη, τον Ζαρουρί, τον Αντίνο και τον Παντελίδη στα άκρα.
1: Ναι.
0: Και ο Ταμπόρδα μπορεί να παίξει εκεί, τουλάχιστον όπως είδαμε πέρυσι.
1: Ναι, τον το χρησιμοποίησε πάρα πολλές φορές. Εκεί μπορεί να παίξει.
0: Οπότε θεωρείται καλυμμένος εκεί.
1: Κοίταξε, αν δεν φύγει ο Πελίστρη, είναι νομίζω καλυμμένος.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αν φύγει όμως ο Πελίστρη, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για ακόμα έναν εξτρέμιο. Γιατί σου λέω, μπορεί να παίξει και ο Τετέι στα φτερά. Το έχει κάνει πάρα πολύ σωστή.
0: Άρα να περιμένουμε χρήση τις επόμενες ημέρες αριστερό μπακ, στόπερ και χαφ.
1: Αριστερό μπακ σίγουρα. Στόπερ 99% εκτός κι αν ο Πάλμερ Μπράουν τον Τουμπά βγάλουν μάτια στον Ίστρουπ. Στην προετοιμασία και πήγε στο Λόκαρο και του δύο και με τον Ντεφράι και με τον Νίγκαμψον και με τον Κάτρι με καλυμμένο. Έχουν και τον Πιτσυρικά τον Λάβα, ο οποίο έρχεται από πίσω και θεωρείται πολύ καλό στο πέρευε εξελίξιμο παιδί. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί ο Παναθηναϊκός να πει, αλλά το πιθανότερο ότι θα πάει για να πάρει και δεύτερο στόπερ και ένα από του Πάλμερ Μπράουν ή Τουμπά θα φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πλάνο. Τώρα, σου παραλαμβάνω, επειδή ο προπονητή βλέπει στην προετοιμασία πράγματα που δεν τα δει από το βίντεο. Μπορεί να του κρατήσει και του δύο, έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Και μια σκέψη για τον προπονητή. Και αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή και παρά τις μεταγραφές, έτσι βλέπουμε ότι ο Νίστρουπ συγκεντρώνει τα βλέμματα και το ενδιαφέρον. Τι ομάδα πάει να χτίσει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία?
1: Κοίταξε, αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς είναι η ομάδα που θα παίξει, θα γυρίσει στις αρχές του Βιτόρια, δηλαδή build-up. Οργανωμένες επιθέσεις από την άμυνα, όχι γεμίσματα να θέλει να περνάει μπάλα το παιδί των χαφ υποχρεωτικά. Θέλει να παίξει παιχνίδι κυριαρχία, δηλαδή εκτός και ο αντίπαλος καταφέρει και του πάρει την μπάλα, όπου μπορεί ο Παναθηναϊκός θέλει να κρατάει την μπάλα στατικά του πόδια, να μην περιμένει αυτό τον αντίπαλο για να βγει στην κόντρα σε ανοιχτό γήπεδο, τακτική που είχε πάρα πολύ συχνά ο Μπενίτεθ. Θέλει λοιπόν να έχει την μπάλα και την κατοχή στα πόδια του. Δείχνει ότι μάλλον θα πάει σε σχήμα 4-4-2. Δηλαδή να βάλει και δεύτερο επιθετικό μες στην περιοχή. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από...
0: Α, 4-4-2 και όχι 4-3-3,
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί με τα παιδιά που μιλάω και που είναι πάνω στην...
0: Ναι, ναι.
1: Κάνει πάρα πολλές ασκήσεις με δύο παίχτες στο κουτί.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω αυτό αν είναι απλά μια δοκιμή. Ναι. Αν δει κάτι που του αρέσει, μπορεί να δει κάτι και να μην του αρέσει.
0: Ναι, ναι. Μπορεί, είναι και περίοδος πειραματισμών επίσης.
1: Ναι, ναι. Πατουγύρισε ένα κλασικό 4-3-3 που έπαιζε στην Κοπεχάγη για ένα μεγάλο διάστημα, έπαιζε 4-4-2. Mm-hmm. Θα το δούμε αυτό γιατί ο Ραστόντερ εξυπηρετεί και τα δύο σχήματα. Δηλαδή μπορεί να παίξει και δίπλα στην Τετέη ή τον Τέσσερς και βασικό στράικερ και να παίξει τον πιο περιφερειακό ρόλο. Ο Τετέι. Mm-hmm. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Πρέπει να δούμε και τα πρώτα φιλικά.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει τρεις παίχτες που είναι δυνάμει βασικοί.
1: Ναι. Έτσι, και νομίζω αυτό είναι καλό γιατί μπορεί με μια κυκλική χρησιμοποίησή τους να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να παίρνουν και πράγματα από τον καθένα με τον rotation και να είναι και ξεκούραστοι και να αποφεύγουν την επιβάρυνση και την επιφόρηση.
0: Να κλείσουμε, Χρήστο, με μια αναφορά στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και αφορούν τις εργασίες που γίνονται για την κατασκευή του νέου γηπέδου στην περιοχή του Βοτανικού.
1: Κοίταξε, το έργο πάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι αν τους ρωτήσεις θα σου πούνε ότι μπορεί να είναι και πιο γρήγορα έτοιμο από αυτό το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή δεν έχουν βρει παραμικρή δυσκολία.
0: Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει Μάιο 27.
1: Μάιο μήνα. Mm-hmm. Αλλά και πιο πριν να είναι έτοιμο, δεν μπορεί να ανοίξει βέβαια. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει πίσω να γίνει να χρησιμοποιηθεί στα τελευταία παιχνίδια της επόμενης περίοδου. Παθαίνοντας θα βγάλει όλη την επόμενη περίοδο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και όταν τελειώσει αυτή. Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα που υπάρχει στη στιγμή, θα πρέπει να παραδοθούν ταυτόχρονα σε χρήση και οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη και το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Αν κάτι από τα δύο φρενάρει, κρατάει και το άλλο παρακάτω.
0: Γιατί, δηλαδή, αν δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα του ερασιτέχνη, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο το ποδοσφαιρικό.
1: Είναι θέμα ασφαλείας. Όταν στα 100 μέτρα δίπλα είναι εργοτάξιο και υπάρχουν ξύλα, μαδέρια, κόσμος θα πηγαίνει, δεν μπορεί να πηγαίνει σε ένα εργοτάξιο δίπλα, είτε για θέμα επεισοδίων, αν πάει ο θερμοαίμος να πάρει ένα μαδέρι και να ορμήξει, οπουδήποτε, είτε για όμως ασφαλείας, γιατί εκεί που πας, εδώ βλέπεις αυτά τα σχόλια κυκλοφορία με τα καπελάκια.
0: Δεν θα μπορεί να προβλεφθεί, ας πούμε, περίφραξη εκεί στο σχόλιο.
1: Δεν ξέρω, αλλά νομίζω το προεδρικό διάταγμα λέει ταυτόχρονη χρησιμοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Αν πάμε δηλαδή με το αυστηρό γράμμα του νόμου, θα πρέπει να δοθούν ταυτόχρονα με το κλείσει στο χέρι και τα δύο και να ανοίξουν ταυτόχρονα. Αυτό θα συμβεί το Σεπτέμβριο. Γιατί τα έργα του ερασιτέχνη υπογράφει και βγήκε η οικοδομική άδεια, δεν είναι σύνθετα. Η εταιρεία που τα έχει αναλάβει θα τα τρέξει και νομίζω θα είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Απλά επειδή πάντα μπορεί να προκύψουν καθυστερήσεις, ακόμα και όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, εμείς λέμε ότι το πιθανότερο είναι να δοθεί με το κλειδί στο χέρι Σεπτέμβριο. Υπάρχουν κάποιες αισιόδοξες που λένε μπορεί και να μείνουν νωρίτερα, αν τρέξουν λίγο και δουλέψουν και καμιά παραπάνω βάρδια κτλ. Οπότε εκεί θα το περιμένουμε. Δηλαδή μπορεί να μπούμε στη λογική ότι να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός την επόμενη χρονιά για κανένα μήνα κάπου αλλού και να μπει όπως μπήκε η ΑΕΚ Οκτώβρη μήνα στο καινούργιο του γήπεδο. Αλλά νομίζω ότι αν πάνε όλα καλά και συνεχίσει το έργο να μην βγάζει δυσκολίες, μέχρι τώρα έχουν κυλήσει τα πράγματα εξαιρετικά καλά, είναι πάρα πολύ πιθανό το ποδοσφαιρικό γήπεδο να είναι με το Μάιο μήνα, να περιμένουμε κάνα δύο μήνες να ολοκληρωθούν και τα έργα στο ερασιτέχνη, εκτός και αν γίνει αυτό που λες εσύ, κάποια ειδική πρόβλεψη, δεν ξέρω πώς μπορεί. Ενδεχομένως, άμα υπάρχει βούληση από όλες πλευρές να βρεθεί μια χρυσή τομή, να ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς στο ποδοσφαιρικό και μετά από κανένα μήνα να δοθεί σε χρήση, να δοθεί σε χρήση και η εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πειραχτεί ηλιοφόρος, να δοθεί ηλιοφόρος στη διάθεση του Δήμου.
0: Αν δεν, δεν μπουν όλα τα τμήματα του Παναθηναϊκού μέσα στους νέους χώρους.
1: Αν κάτι πάει να σκαλώσει, δεν δίνω τα κλειδιά της λεωφόρου. Παραδείγματος χάρη, εγώ να έχει τέτοια δικαιώματα που έχει στη λεωφόρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Ολυμπιακό. Είχαμε χθες την άφιξη του Πόποβιτς, ο οποίος θα είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία τερματοφύλακας της ομάδας του Ολυμπιακού. Φαίνεται να πηγαίνουν όλα καλά και να οδεύουν προς κλείσιμο, θετικό για τον Ολυμπιακό, οι περιπτώσεις του Ρόκα και του Στάνιτς. Ακούγεται έντονα τις τελευταίες ώρες το όνομα του Άμραμπαντ και εμείς θα δώσουμε το λόγο στο Γιάννη Ράνιο για να μας τα βάλει όλα αυτά σε μια σειρά, να δούμε πού βρισκόμαστε στον Ολυμπιακό. Γιάννη, τι γίνεται?
2: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους φίλους τους ακροατές. Μετά την άφηξη του Πόποβιτς χθες, ακόμα ένας παίκτης του Ολυμπιακού, όπως αναμενόταν, ο Κάρμο, ξημερώματα Δευτέρας θα είναι, προκειμένου να βρεθεί στην αυριανή πρώτη του Ολυμπιακού, ο οποίος θυμίζω την Παρασκευή αναχωρεί για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπως πέρυσι και πρόπερσι.

0: οπότε σιγά σιγά αρχίζει και τα κομμάτια τα οποία λείπουν για διάφορες θέσεις. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι έχει σημαντικές ελλείψεις ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει τους παίχτες και τον αριθμό που χρειάζεται. Και βεβαίως, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα φύγουν παίχτες, ανάλογα και με τις προτάσεις που θα έρθουν. Για παράδειγμα, αν έρθει για τον Τζολάκη μια συμφέρουσα τιμή, ο Ολυμπιακός είναι ανοιχτός να το συζητήσει, όπως και για τον Μουζακίτη. Και υπάρχει και το Plan B σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά υπάρχουν και ποδοσφαιριστές, όπως για παράδειγμα ο Ρεμί Καμπελά, ο οποίος θυμίζω ότι πέρυσι αγωνίστηκε ιδανικό στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Και ναι, μεν θα είναι στην πρώτη του Ολυμπιακού, αλλά γίνονται ενέργειες να αποδεσμευτεί. Απλά δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς θα ισχύσει για την επόμενη ομάδα, αν θα είναι δηλαδή με τη μορφή μεταγραφής ή εκ νέου δανεισμού. Αυτά σε γενικές γραμμές με τον Ολυμπιακό, που φαίνεται να κλείνουν, επαναλαμβάνω, όλες οι απαραίτητες ενέργειες που είχαν γίνει και οι συζητήσεις. Και βεβαίως και για την περίπτωση του Μασούρα, ο οποίος θα είναι μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς που θα ενταχθούν λίγο αργότερα, αφού πήρε επιπλέον μέρες, 3-4 μέρες παραπάνω, και ειδικά ο Μασούρας, ο οποίος μετά τις 5 του μήνα θα ενσωματωθεί με τους Ερυθρόλευκους, καθώς φαίνεται μέχρι στιγμής ότι στο μυαλό του με τη Λίμπαρ υπάρχει σκέψη ίσως να μην μείνει και να δοθεί εκ νέου δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα.
1: Ναι. Η περίπτωση του Άμραμπατ, Γιάννη.
0: Είναι ένα όνομα το οποίο ξαναακούγεται. Το είχαμε συναντήσει στις αρχές μεταγραφικής περίοδου, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Αλλά όπως λέγαμε και τότε, έτσι και τώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και από τις δύο πλευρές. Το ότι απλά μπορεί να είναι στα θέλω του Ολυμπιακού και ότι απλά δεν είναι αρνητικός ο παίχτης, μέχρι εκεί. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να μιλήσω για επίσημη πρόταση ή συζήτηση των δύο πλευρών και να μιλήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για ποσά, ενδεχομένως και για διάρκεια. Αλλά είναι η αλήθεια ότι πρόκειται για ένα παίκτη που σίγουρα ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό.
1: Και για την περίπτωση απόκτησης ενός ακόμη στόπερ, μετά τον Γκάρμο δηλαδή, ενός επιπλέον.
0: Κοίταξε, και χθες τα λέγαμε μαζί, είναι η περίπτωση του Σμαϊλόβιτς που δείχνει να έχει παγώσει για την ώρα.
1: Ναι, και αναφύγεται το όνομα του Ντουάρτε.
0: Και εκεί,
1: δηλαδή,
0: όμως,
1: βλέπουμε να υποχωρεί ο Σμαϊλόβιτς και να διαβάζουμε πιο πολύ για Ντουάρτε. Τις τελευταίες ώρες, λέω τώρα.
0: Στο ρεπορτάζ επιμένουμε, αν και επειδή το έχουμε ξαναπεί, επειδή είναι δυναμικά τα ρεπορτάζ και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπούν, μένουμε σε αυτό που είπαμε και χθες. Ο Ντουάρτε συζητά για ένα ποσό περίπου του 1,5 εκατομμυρίου συμβολέου, το οποίο ο Ολυμπιακός θα πρέπει να το ξανασκεφτεί, αν θα πρέπει να δώσει για έναν τέταρτο στην ιεραρχία στόπερ, μετά τον Πιρόλα, τον Ρέτσο και τον Κάρμο, που λέγαμε, για να δώσει έναν παίχτη που είναι στα θέλω του με τη Λίμπαρ. Το ξεκαθαρίζουμε. Όμως, όπως λέγαμε και χθες μαζί στην μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο Ολυμπιακός συζητά με άλλο στόπερ, το όνομα του οποίου αυτή τη στιγμή δεν έχει διαρρεύσει ακόμα και δεν έχει γίνει γνωστό. Οπότε, ας το έχουμε και αυτό, μετά τα όσα ξέραμε για τον Σμαϊλόβιτς που έχει μπει στο επίκεντρο και άλλων ομάδων, και γι' αυτό και η Σάντεφιο συζητά και με άλλους συλλόγους. Και η περίπτωση του Ντουάρτε, και κρατάμε και τον άγνωστο Χ, που ενδεχομένως μέσα στην εβδομάδα που έρχεται να μάθουμε και να αξιολογήσουμε λίγο καλύτερα κάποιες τέτοιες περιπτώσεις.
1: Άρα, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά σε Ρόκα και Στάνιτς.
0: Ναι, ακριβώς. Όπως το είπες.
1: Προετοιμασία πότε αρχίζει, θυμίσαι μας.
0: Είπαμε ότι αύριο συγκεντρώνονται για να περάσουν τα εργομετρικά οι παίκτες, και την Παρασκευή αναχωρεί η ομάδα για την Ολλανδία, εκεί που θα δώσει και μια σειρά φιλικών αγώνων που ανακοινώθηκαν και πριν από λίγες μέρες.
1: Και υπάρχει ένα θέμα, το λέω γιατί νομίζω θα ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό αυτό, στην Super League την ερχόμενη Τρίτη, και αφορά την αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, των μη κοινοτικών δηλαδή, που μπορεί να έχει μια ομάδα στη δύναμή της από 5 σε 6.
0: Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός, ανεξάρτητα από αυτό το οποίο συζητιέται και φαίνεται να έχει σοβαρή πιθανότητα να περάσει, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή παραμένει με 7 ξένους και είναι ένας φωνοκέφαλος για τον Μέντι Λίμπαρ να κόβει έστω και έναν, πόσο μάλλον δύο. Και το έχει εξηγήσει και ο ίδιος, ότι το θεωρεί άδικο για κάποιον παίχτη ο οποίος το παλεύει στην προπόνηση, είναι καλός, και απλά επειδή δεν χωράει λόγω του αριθμού ξένων να τον βγάζει εκτός αποστολής. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια κίνηση, αν και περιμένουμε να δούμε με τον Ορτέγκα, τον αριστερό μπακ δηλαδή, και ενδεχομένως και με την περίπτωση του Ταρέμι, που χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση, όμως φαίνεται ότι επειδή έχουμε μπροστά μας έναν Ιούλιο και Αύγουστο, όπου σίγουρα θα έχουμε πολλά περισσότερα να δούμε με τη μορφή προτάσεων που θα έρθουν στον Ολυμπιακό για τους ξένους.
1: Για τον Ταρέμι λες τώρα. Πες μας τώρα, μια και είπες στον Ταρέμι, στην επίθεση η εικόνα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή ποια είναι?
0: Είναι ο Ελκαμπή, είναι ο Ταρέμι, είναι ο Γιάρεμτσουκ και είναι και ο Κλέιτον.
1: Ο Γιάρεμτσουκ έχει γυρίσει δηλαδή.
0: Θα έχει γυρίσει. Ναι. Τώρα, κοίταξε, θα μείνει η

0: Αλλά δεν. Ναι, αυτό, αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να πούμε ότι είναι φευγάτος, δηλαδή ότι έρχεται απλά και μόνο να είναι ο Σιπαρών. Δεν έχουμε κάποια ένδειξη να πούμε ότι υπάρχει κάποια πρόταση από συγκεκριμένη ομάδα που συζητά ο Ολυμπιακός. Ακόμα και για τον Ταρέμι που λέμε ότι όλο κάτι κυοφορείται, όλο κάτι κυκλοφορεί, αλλά επισήμως δεν υπάρχει κάτι και ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι μετά το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί όταν βρέθηκε στην Τουρκία για να κάνει την προετοιμασία με την εθνική του ομάδα, ήταν εκεί και ο ατζέντης του Ταρέμι και συζήτησαν με κάποιες ομάδες και από την Τουρκία, χωρίς όμως να προχωρήσουν οι συζητήσεις σε επίπεδο που να λες ότι υπάρχει αυτή η ομάδα που σκέφτεται σοβαρά το συγκεκριμένο παίκτη.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι μια τετράδα αυτή που ανέφερε στην επίθεση, η οποία θα μπορούσε να μείνει ως έχει.
1: Ναι, το θεωρώ λίγο δύσκολο όμως, να σου πω την αλήθεια. Το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο.
0: Επειδή θα υπάρξουν προτάσεις και ο Ολυμπιακός δεν θα θέλει να πει όχι, ή επειδή θα προσπαθήσει να βρει κάτι καλύτερο.
1: Κοίταξε, καταρχάς για την περίπτωση του Κλέιτον γίνεται κάποια προσπάθεια μήπως δοθεί δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα. Ναι. Και όχι απαραίτητα ξένη, ενδεχομένως και ελληνική. Επίσης περιμένουμε να δούμε αν υπάρξει κάποια νέα πρόταση για τον Ταρέμι. Και βεβαίως να έχουμε στο μυαλό μας και για τον Γιάρεμτσουκ, όπου ξαφνικά μπορεί να έρθει, γιατί ο ατζέντης του κινείται έτσι με άκρα μυστικότητα και ξαφνικά έρχεται μια καλή πρόταση όπως έρθει με τη Λιόν και ξαφνικά βλέπει τον παίχτη να ζητά άλλες πολιτείες, όπως λέμε σε αυτή την περίπτωση. Και επαναλαμβάνω, επειδή είμαστε στην τελευταία Κυριακή του Ιουνίου, έχουμε μπροστά μας δύο μήνες γεμάτους, όπου ενδεχομένως να προκύψουν και από κάποιες καραμπόλες.
0: Πάντα, μέχρι η τελευταία στιγμή μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Και βάζουμε και το Σεπτέμβριο κάποια φορά, αλλά τουλάχιστον για τους σίγουρους δύο μήνες και βλέπουμε, γι' αυτό έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για τα μεταγραφικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα συναντήσουμε τον Γιάννη Βοητσίδη για να μάθουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Είχαμε χθες την άφιξη του Ελουστόντο, του πρώτου μεταγραφικού αποκτήματος της ομάδας, στόπερ. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα. Οι περιπτώσεις του Χατζηδιάκου, του Γιαννούλη, του Γιακουμάκη βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Το τι θα γίνει με τον Οσντόεφ, που μάλλον θα αποχωρήσει από την ομάδα, ενώ πριν από λίγο υπήρξε και ένα δημοσίευμα από την πορτογαλική Οτζόγο σχετικά με ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και τον Καρβάλιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Γεια σας, Άρο. Καλό μεσημέρι, Θεσσαλονίκη, σε εσένα, στους ακροατές ΕΡΑΣΠΟΡ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει για μία ακόμη σεζόν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Το πρόγραμμα έχει και τέσσερα φιλικά παιχνίδια. Οσύχιστε βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει με Μπέβερν, με Βέστερλο, με ΑΕΚ Λάρνακας και με Τβέντε. Η αρχή θα γίνει την 1η του Ιούλη, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την Μπέβερεν στις 6 το απόγευμα. 4 του μήνα θα παίξει με τη Βέστερλο. Στις 7 Ιουλίου θα παίξει με την ΑΕΚ Λάρνακας. Και ο κύκλος των φιλικών θα κλείσει με την Τβέντε σε αυτό το τελευταίο φιλικό, που οι ομάδες θα παίξουν μάλιστα 2-90 λεπτά και θα είναι ουσιαστικά η πρόβα τζενεράλε για τις πρώτες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, τις αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Europa League, που θυμίζω για τον ΠΑΟΚ θα είναι στις 23 και 30 Ιουλίου. Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε πολύτιμο έδαφος μέχρι τώρα και με το θέμα αυτό της εκκρεμότητας του προπονητή. Μην ξεχνάμε, μόλις πριν από μία εβδομάδα ήρθε ο νέος προπονητής, ο Λύση, άρα και αυτός θέλει το χρόνο του για να μάθει την ομάδα, να δει τα δεδομένα, τις απαιτήσεις, όλα τα σχετικά. Επομένως, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε πάρα πολύ χρόνο, δηλαδή έχασε πάνω από 2-3 εβδομάδες με το θέμα Λουτσέσκου, θα μείνει, θα φύγει και όλα τα σχετικά, άρα θα πρέπει να τρέξει να καλύψει το χαμένο έδαφος, και με τα γραφικά έχει χαθεί έδαφος, αν σκεφτούμε ότι ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η πρώτη μεταγραφή, που βέβαια θα είναι ο Αρίτσε Λουστόντο. Θα ταξιδέψει μάλιστα με την ομάδα,
0: ο οποίος αφήχθη χθες.
2: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Ήρθε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, επί πολλά χρόνια παίκτης της Real Sociedad, αρχηγός της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Μια καλή περίπτωση, όπως φαίνεται. Ένας παίκτης υψηλού επίπεδου θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο, ένα συμβόλαιο κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως, και θα πιάσει άμεσα δουλειά. Απλώς λέω ότι μέχρι στιγμής επίσημα δεν ανακοινώθηκε, ήρθε χθες. Προφανώς σήμερα θα έχουμε τις ιατρικές εξετάσεις, τα τελευταία διαδικαστικά, θα πρέπει να υπογράψει το συμβόλαιό του. Μπορούμε όμως να τον θεωρούμε εκτός συγκλονιστικό απρόπτου. Πάντα κρατάμε μια επιφύλαξη μέχρι να έχουμε τις οριστικές ανακοινώσεις. Θα είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Ενός ΠΑΟΚ ο οποίος ειδικά στις θέσεις των στόπερ είναι γυμνός αυτή τη στιγμή. Αν σκεφτούμε ότι ο Κετζιόρα συνεχίζει στην Δυναμό Κιέβο την καριέρα του, ο Λόβρεν και ο Βολιάκο δεν συνεχίζουν στην ομάδα. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία είναι μόνο ο Μιχαηλίδης. Mm-hmm. Και βέβαια κάποια παιδιά από τη Β' ομάδα του ΠΑΟΚ που θα πάρουν τις ευκαιρίες τους στην προετοιμασία. Να αναφέρω για παράδειγμα τον νεαρό τον Μπαταούλα. Από εκεί και πέρα, όντως, επειδή ανέφερες και εσύ το όνομα του Χατζηδιάκου, έχουν γίνει συζητήσεις με την Κοπενχάγη για μια περίπτωση που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ και πέρσι, η περίπτωση του Χατζηδιάκου. Τότε προτίμησε να πάει στην Κοπενχάγη ή ενδεχομένως υπήρξε και γενικότερα έτσι μια καλή πρόταση για αυτόν. Φαίνεται όμως ότι τώρα το συζητά για να έρθει στην Ελλάδα. Το συζητά και ο ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη. Σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη. Δεν αποκλείεται όμως οι συζητήσεις να προχωρήσουν τις επόμενες μέρες και κατά κάποιο τρόπο να γίνει ο τρίτος στόπερ της ομάδας μετά από τον Μιχαηλίδη και είπαμε τον Ελουστόντο, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί. Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές εκκρεμότητες, χρειάζεται να ενισχυθεί με τουλάχιστον 7-8 ποδοσφαιριστές, έτσι και για να τα κωδικοποιήσουμε, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ξεκινώντας από την άμυνα, θέλει αριστερό μπακ άμεσα, γιατί υπάρχει ο Μπάμπα, ο οποίος βέβαια συνεχίζει στο Μουντιάλ με την Γκάνα, άρα αν μη τι άλλο στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμος. Μετά το Μουντιάλ θα πρέπει να ξεκουραστεί και λίγο, έτσι δεν μπορεί να γυρίσει και να μπει αμέσως στην προετοιμασία. Είναι η περίπτωση του Γιαννούλη βέβαια που απασχολεί εδώ και πολύ καιρό. Είναι δεδομένο ότι και ο Γιαννούλης θέλει να επιστρέψει στην ομάδα, αλλά και η Augsburg, η ομάδα του, το συζητά, ο ΠΑΟΚ τον θέλει. Δεν έχει επιτευχθεί όμως συμφωνία και με τους Γερμανούς, άρα καταλαβαίνουμε ότι και εδώ υπάρχει μια σημαντική εκκρεμότητα. Για τον ΠΑΟΚ θα είναι βέβαια ιδανικό να πάρει και το Γιαννούλη. Ο Τέιλορ δεν έδειξε και πολλά πράγματα την περασμένη σεζόν, άρα δεν νομίζω ότι υπολογίζεται ιδιαίτερα. Για τον ΠΑΟΚ θα είναι πάρα πολύ καλό να έχει ένα δίδυμο ποιοτικό, Μπάμπα Γιαννούλη, Γιαννούλη Μπάμπα, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και στο δεξιό άκρο της άμυνας υπάρχει εκκρεμότητα. Ναι, μεν βασικός θεωρείται ο Κένι, ο Σάντσες αγωνίζεται με το Μεξικό στο Μουντιάλ αυτόν τον καιρό. Δεν αποκλείεται να γυρίσει στο Μεξικό. Φαίνεται ότι η Άτλας Γουαδαλαχάρα είναι μια ομάδα που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Άρα και εκεί υπάρχει εκκρεμότητα. Στα χαφ, όπως είπες, με τον Οσντόεφ δεν φαίνεται να προχωρούν οι συζητήσεις. Υπάρχει απόσταση και στη χρονική διάρκεια του συμβολαίου. Ο ΠΑΟΚ λέει για ένα χρόνο, ο Οσντόεφ θέλει για δύο, αλλά και στο οικονομικό υπάρχει απόσταση. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, αν πούμε ότι έχει Μεϊτέ, Ζαφίρι, Καμαρά, σίγουρα τουλάχιστον χρειάζεται έναν ακόμη, τουλάχιστον και δύο ακόμη θα πούμε, αλλά σε πρώτη φάση θα πρέπει να βρει έναν ακόμη ποιοτικό μέσο. Υπάρχουν δημοσιεύματα για το Γάλλο τον Σάντα Μαρία της Βαλένθια, αλλά και αυτό είναι ένα θέμα που απλά ακούστηκε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι πάρα πολύ προχωρημένο. Και στην επίθεση φυσικά μεγάλες οι εκκρεμότητες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μεν για τη δεξιά του πλευρά το Ζίβκοβιτς και τον Ντεσπότοφ, έχει τον Κωνσταντέλια και θα έλεγα ως μια εναλλακτική λύση τον Μπέλκα για τη θέση του δεκαριού, αλλά αριστερά αυτή τη στιγμή δεν έχει κανέναν κατά κάποιο τρόπο. Ναι, μεν επέστρεψε ο Σορετήρε από το δανεισμό του, αλλά δεν ξέρουμε καν αν θα παραμείνει ο Σορετήρε. Θέλει λοιπόν ο ΠΑΟΚ έναν ποιοτικό αριστερό επιθετικό, και από εκεί και πέρα είναι η εκκρεμότητα του Τάισον, που ο ΠΑΟΚ του έχει κάνει μια πρόταση χαμηλότερη οικονομικά, στο δεδομένο βέβαια ότι πλέον και λόγω ηλικίας ο Τάισον δεν μπορεί να έχει έναν βασικό ρόλο στην ομάδα. Άρα είναι θέμα του Βραζιλιάνου να αποφασίσει αν θα παραμείνει στη λογική ότι θα είναι η εναλλακτική λύση πίσω από τον αριστερό επιθετικό, τον παίκτη ο οποίος εν πάση περιπτώσει θα έρθει με ένα πολύ πιο ακριβό συμβόλαιο, και για τη θέση του σεντερφόρ και εκεί εκκρεμότητα, γιατί ναι μεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ο Γερεμέγεφ και ο Μύθου, δύο παίκτες που έχουν δείξει ότι μπορούν να δώσουν πράγματα, αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τον βασικό σεντερφόρ, τον σεντερφόρ ο οποίος θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, ο παίκτης ο οποίος θα δώσει το κάτι παραπάνω. Με το Γιακουμάκη δεν φαίνεται τον τελευταίο καιρό να υπάρχει έδαφος, και αυτό δεν έχει να κάνει με τον παίκτη, αλλά με το ότι ανήκει στην Κρούζα Ζούλ, η οποία έχει μια ρήτρα 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ΠΑΟΚ σε καμία περίπτωση δεν θα έδινε ένα τέτοιο ποσό. Σίγουρα κοιτάζει διάφορες περιπτώσεις, και σε αυτό το θέμα είναι και ο νέος προπονητής, ο οποίος θα πρέπει να βάλει ενδεχομένως την πινελιά του, ίσως να βρει κάτι από την ισπανική αγορά τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα, όπως ανέφερες, υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Οντζόγο ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Βίκτορ Καρβάλιο, τον Βραζιλιάνο 28 ετών μέσος της Μπράνκα. Αλλά βέβαια, αν δούμε αυτό το δημοσίευμα, καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, δεν πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ σε αυτό. Λέει ότι τον θέλει η Μποταφόγκο, η Ατλέτικο Μινέιρο, η Τωρίνο, η Αλ Σαμπάμπ, δηλαδή ανάμεσα σε διάφορες ομάδες υπάρχει και μια αναφορά ότι ενδιαφέρεται και ο ΠΑΟΚ, και δεν είναι μια απλή περίπτωση, δηλαδή θα χρειάζονταν αρκετά χρήματα για να έρθει ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή σε μια λογική του να δώσει 3 εκατομμύρια σε μια ομάδα, 5 στην άλλη, 6 στην άλλη, για να αποκτήσει ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν, και επειδή είναι αλήθεια ότι οι Πορτογάλοι πάρα πολλές φορές έχουν αναφέρει πράγματα τα οποία δεν επιβεβαιώνονται στη συνέχεια, απλώς το κρατάμε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μια περίπτωση η οποία θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Αυτό τώρα για να πω κλείνοντας, ότι για τον ΠΑΟΚ πραγματικά, εν αναμονή και της ανακοίνωσης για τον Ελουστόντο, θα πρέπει τα πράγματα τα μεταγραφικά να τρέξουν, γιατί έχουμε μπροστά μας και το πρώτο φιλικό με την Πέβερεν. Αν μη τι άλλο, εντάξει, στο πρώτο φιλικό μπορούν να παίξουν και παίκτες που είναι και από τους νεαρούς, να παίξουν και παίκτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται πάρα πολύ, άντε και στις 4 του μήνα στο δεύτερο φιλικό. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει λογικά έναν κορμό στον οποίο θα βασιστεί για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Λύση, θα πρέπει αν μη τι άλλο να τον έχει διαθέσιμο στις 7 Ιουλίου που θα παίξει το τρίτο φιλικό, και βέβαια στο τελευταίο φιλικό, το οποίο είναι με την Τβέντε, θα πρέπει εκεί να έχει διαθέσιμη μια ομάδα για να κάνει και την πρόβα γενεράλε για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε ανακοινώσεις μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Ηρακλή. Γιώργος Μαυρόπουλος μαζί μας, γιατί και στον Ηρακλή ακούγονται τις τελευταίες ώρες πάρα πολλά ονόματα. Ο Ινσίνιε, που είναι βέβαια ένα όνομα που το ακούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο Ντεσίλιο, ο Ικέρ Μπράβο και άλλοι ποδοσφαιριστές φέρονται να είναι στο στόχαστρο του Ηρακλή. Γιώργο, για πες μας.
3: Καλησπέρα Θάνο. Κοίταξε, ειδικά τα τελευταία ονόματα που είπες ακούγονται εδώ και καιρό, και σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά λένε όλες διαφορετικές περιπτώσεις. Ας πούμε για παράδειγμα, ο Ικέρ Μπράβο είναι ένας ποδοσφαιριστής νεαρός, που νομίζω ότι μπορεί να φτάσει και πολύ ψηλά αν τον βοηθήσουν όλα γύρω του, η μεταγραφή που θα πάρει, σε ποια ομάδα θα πάει, αν δεν έχει τραυματισμούς, που δεν έχει, είναι μικρός, αλλά λέμε τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα υπάρχουν και αυτές οι πιθανότητες. Ένας ποδοσφαιριστής που ανήκει στην Ουντινέζε, έδωσε αρκετά λεφτά για να τον αποκτήσει, φέτος αγωνίστηκε στην Las Palmas. Νομίζω ότι και μόνο το γεγονός ότι αν μπει κάποιος στον Transfermarkt και δει ότι η αξία του είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ, είναι σίγουρα μια πολύ καλή περίπτωση. Από την άλλη πλευρά είναι ο Ντισίλιο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πολύ σημαντικές παραστάσεις, κυρίως από τη Σέρια, από Champions League, πολλά χρόνια στη Juventus, πρόπερση στην έμπολη, επέστρεψε στη Juventus πέρσι, δεν είχε συμμετοχές καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη από ό,τι λένε οι πληροφορίες από Ιταλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αν τελικά όλα πάνε καλά μπορεί να υπογράψει συμβόλαιο. Είναι μια βέβαια περίπτωση, θα έλεγα, που ο καθένας μπορεί να τη δει με διαφορετικό μάτι. Θα σου δώσω για παράδειγμα, πολλοί ήρθαν στη δύση της καριέρας τους, μεγάλα ονόματα έκαναν τον τουρισμό τους και έφυγαν, κάποιοι άλλοι πρόσφεραν πολλά, και θα σταθώ και σε μια περίπτωση ειδική που δεν ξέρω αν κάτι λύσει στους ανθρώπους του Ηρακλή, η περίπτωση Δημήτρη Ελευθερόπουλο, ο οποίος ήρθε σε μεγάλη ηλικία και του είπαν οι άνθρωποι της ομάδας ότι προβληματιζόμαστε, είχες τραυματισμούς, δεν έπαιξες, φοβόμαστε να σου κάνουμε συμβόλαιο, και τους είπε το εξής: εγώ θα παίζω και ανάλογα με τις συμμετοχές που θα κάνω θα πληρώνομαι κιόλας. Ήταν μια περίπτωση πολύ ξεχωριστή. Εγώ δεν ξέρω άλλη σε αυτό το επίπεδο, σε επαγγελματικό επίπεδο. Ήρθε λοιπόν στο Ηρακλή και ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, αν όχι ο καλύτερος, σίγουρα στους καλύτερους. Οπότε δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν στο Ηρακλή. Ο Μονεβασιώτης είναι ένα άτομο που για να βάλει το χέρι στην τσέπη θα δυσκολευτεί, θα το σκεφτεί πάρα πολύ. Όταν ξέρει ότι είναι αξίζει τον κόπο, σίγουρα θα το βάλει. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα βοηθήσει μια κατάσταση στην οποία από την αρχή θα του φανεί ότι θα είναι για τα τελευταία ένσημα και τίποτα περισσότερο θα είναι.
0: Άρα, τώρα περιπτώσεις που είναι πιο κοντά από αυτές που είπαμε και άλλες στον Ηρακλή.
3: Κοίταξε, το Ινσίνι είναι σίγουρα μια περίπτωση που θα μου κάνει μεγαλύτερη έκπληξη αν δεν κλείσει παρά αν κλείσει. Mm-hmm. Γιατί είναι η σχέση του Ματσάρη με τον ποδοσφαιριστή τέτοια. Ο Ινσίνι είναι ένας άνθρωπος συναισθηματικός, θέλει να βρίσκεται δίπλα σε ανθρώπους που τον ξέρουν και τους ξέρει, και είναι σίγουρα ο Ματσάρη μια τέτοια περίπτωση. Είναι ο Μπουά, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ή αυτός θα είναι ή ο Τσερμπίν. Ο Τσερμπίν βέβαια είναι μια πιο δυνατή κίνηση, καθώς είναι και έχει παίξει και σε πιο ψηλό επίπεδο, πιο ακριβώς όμως σίγουρα από τον Μπουά. Είναι αυτοί και οι δύο παίκτες που αγωνίζονται στη θέση του δεξιού back half. Υπάρχει μια άλλη που έχει ακουστεί τελευταία, είναι του Πίνια, Ισπανός, ο οποίος έπαιζε πέρσι στην Ουέσκα, 31χρονος. Πιθανό να ισχύει, μπορεί και να μην ισχύει, γιατί στο έχω ξαναπεί αυτό, ακούγονται πάρα πολλά ονόματα και τα περισσότερα είναι απλά από μάνατζερ για να βοηθήσουν την το κασέ, να ανεβάσουν το κασέ των παικτών που έχουν για να τους εκπροσωπήσουν. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω, υπάρχουν και άλλοι παίκτες από την ελληνική αγορά. Σίγουρα κάποια ονόματα ισχύουν, κάποιες καλές περιπτώσεις, όμως όλοι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν και άλλες προτάσεις. Για παράδειγμα, ο Φέλτες που αποχαιρέτησε τον Πανσεραϊκό είναι μια περίπτωση που σίγουρα ενδιαφέρει για τα μετόπισθεν και ακούγεται ότι είναι κοντά στον Ηρακλή. Υπάρχουν πολλά ονόματα. Αλλά τώρα από μία Ιουλίου...
0: Όσο περνούν οι μέρες, ναι, και μπαίνουμε και θα μπούμε και στον Ιούλιο, από την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, θα έχουμε να πούμε περισσότερα και πιο σίγουρα πλέον, λόγω των εξελίξεων και όχι των πληροφοριών σου, εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 7 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8 είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Και αρχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μπάσκετ. Θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο αργότερα. Θα ακούσουμε και ρεπορτάζ της ΑΕΚ και άλλα θέματα. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Νίκος Μπιντέλλας μαζί μας. Και αρχίζουμε, Νίκο, καλησπέρα. Από τα θέματα που αφορούν στον Παναθηναϊκό, είχαμε μετά το ΦΑΛ και την απόκτηση του Μπαντιό, ενώ διαβάζω και για την περίπτωση του Μπόγκα ως ενός ακόμη αθλητή που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Προς το παρόν υπάρχει στην επικαιρότητα το θέμα του Μπαντιό, όπως είπες και εσύ, του Σενεγαλέζου Γκάρντε της Βαλένθια, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους, που θα καταβάλουν και ένα πολύ μεγάλο buyout στην ισπανική ομάδα που φτάνει περίπου το 1,5 εκατομμύριο, έτσι το όριζε το συμβόλαιο που είχε ο Σενεγαλέζος Γκάρντ με τους πρωταθλητές της Ισπανίας. Είναι πολύ μεγαλύτερο, υπερδιπλάσιο είναι περίπου το buyout σε σχέση με αυτό που πλήρωσε ο Ολυμπιακός, ή μάλλον που θα πληρώσει ο Ολυμπιακός για να κάνει δικό του τον Γιάν Μοντέρο, ο οποίος προέρχεται από μια καλύτερη σεζόν φυσικά από τον Μπαντιό, αλλά φαίνεται ότι η Βαλένθια αξιολογεί περισσότερο τον Σενεγαλέζο Γκάρντ, ο οποίος θα αναμένεται να συνεχίσει πλέον την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, όπως είναι γνωστό τις τελευταίες ημέρες. Περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ θα είναι οι απολαβές του παίχτη για την επόμενη τριετία, φορώντας το τριφύλλιο στήθος. Και μετά από αυτή την κίνηση που φαινόταν εδώ και καιρό ότι ήταν προτεραιότητα για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, και περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις. Είχαμε στην αρχή την κίνηση έκπληξη με την απόκτηση του ΦΑΛ, ήρθε του Μπαντιό, τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα στον Παναθηναϊκό, που ούτως ή άλλως έχει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ το τριφύλι, και ενδεχομένως να υπάρξουν και κάποιες αποχωρήσεις προκειμένου να συνεχιστεί η ενίσχυση της ομάδας. Ακόμα βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες της νέας εποχής ο Μπράντοβιτς, οπότε από εδώ και πέρα σιγά σιγά θα υπάρχουν όλο και περισσότερες εξελίξεις στο στρατόπεδο των Πρασίνων. Ανέφερες και εσύ, Θάνο, το θέμα με τον Μπόγκα. Ο Μπόγκα είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει προτεραιότητα το NBA, θέλει να επιστρέψει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη έπειτα από κάποια καλά χρόνια που έκανε στην Ευρωλίγκα. Το Νοέμβριο θα κλείσει τα 27 του χρόνια. Ήταν πρωταγωνιστής στην Παρτίζαν τις τελευταίες σεζόν. Έχει ένα buyout στο συμβόλαιο του περίπου 700.000 ευρώ, αλλά δεν αναμένεται να συνεχίσει η σερβική ομάδα. Δηλαδή θεωρείται δεδομένο ότι θα αποχωρήσει. Είναι αρχικός του προορισμός στο NBA. Αν δεν καταφέρει να γίνει εκεί, τότε μετά θα κοιτάξει τις προτάσεις που έχει από την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Είπες εσύ για τον Παναθηναϊκό, υπάρχουν δημοσιεύματα που τον έχουν συνδέσει και με τον Ολυμπιακό πριν αναλάβει τον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς, και ο Ολυμπιακός ψάχνει έναν παίχτη στις θέσεις 3-4, και σίγουρα είναι ο Μπόγκα μια επιλογή για τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας, όπως είναι και για τον Παναθηναϊκό αυτός ο παίχτης. Και το είχαμε αναφέρει και πάλι ότι ο Μπόγκα είναι ένας από τους αθλητές που είχαν στηρίξει δημόσια τον Ζέλικο Μπράντοβιτς όταν αποχώρησε από τη θέση του στην Παρτίζαν τον Νοέμβριο. Και μάλιστα τότε ο Γερμανός forward είχε εκφράσει και μια επιθυμία να μην συνεχίσει στην ομάδα εφόσον θα έφευγε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τελικά παρέμεινε και έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και επί τις οδηγίες του Ζωάν Πεναρόγια. Σίγουρα είναι ένα από τα καυτά ονόματα της αγοράς στην Ευρώπη ο Άιζακ Μπόγκα, και η υπόθεσή του νομίζω θα μας απασχολήσει για πάρα πολύ καιρό, από τη στιγμή που η προτεραιότητα του παίχτη, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι το NBA, και εκεί λογικά δεν θα έχουμε εξελίξεις άμεσα, και αυτός θα περιμένει για καιρό μέχρι να προκύψει κάτι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Οι θέσεις τις οποίες θα πάρει παίκτες ο Παναθηναϊκός, μπορούμε να τις αναφέρουμε, είναι γνωστές?
1: Σίγουρα θα κινηθεί για την απόκτηση ακόμη ενός σέντερ για να πλαισιώσει τους Λεσόρ και ΦΑΛ. Mm-hmm. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα συμβεί στις θέσεις 3-4, και το λέω αυτό, Θάνο, γιατί όπως είπαμε και πριν, υπάρχει το θέμα του Μπόγκα που έχει γραφτεί ή του Λάιλς για παράδειγμα. Βέβαια ο Λάιλς που μπορεί να ξεκινάει στο 4 αλλά αγωνίζεται και στο 5. Και το λέω αυτό διότι, γιατί ναι μεν ακούγονται ονόματα σε αυτές τις θέσεις, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος. Υπάρχει ο Όσμαν στο 3, υπάρχει ο Ρογκαβόπουλος. Στο 4 υπάρχουν ο Χουάντσο και ο Χέις Ντέιβις, παίκτες που στην αρχή της καριέρας τους αγωνίζονταν και στο 3 και έχουμε δει στον Παναθηναϊκό να χρησιμοποιούνται κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά και τον Χουάντσο να πηγαίνει και στο 5. Επομένως υπάρχουν καλοί παίκτες και αρκετοί παίκτες σε αυτές τις θέσεις για τον Παναθηναϊκό. Ενδεχομένως να συμβεί και κάποια αποχώρηση, θα πω εγώ, αν και δεν φαίνεται κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Όμως για να υπάρχουν φήμες για τις θέσεις των forward, κάτι συμβαίνει από πίσω και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και δημοσιεύματα στην Τουρκία που λένε ότι ο Όσμαν έχει φτάσει συμφωνία με την ΕΦΕΣ για να επιστρέψει στην ομάδα της γενέτειράς του. Άρα δηλαδή εκεί πέρα μπορεί να, εκτός από καπνός, να υπάρχει και φωτιά. Οπότε σίγουρα οι επόμενες ημέρες θα έχουν πολλές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό που σίγουρα θα κινηθεί και για την απόκτηση playmaker. Νομίζω μετά την φυγή του Σόρτς δεν θεωρώ ότι μόνο ο Μπαντιό θα καλύψει αυτό το κενό στην περιφέρεια, γιατί δεν είναι τόσο playmaker ο Σενεγαλέζος, ο οποίος στην Βαλένθια αγωνιζόταν δίπλα στον Γιάν Μοντέρο έχοντας ένα ρόλο περισσότερο shooting guard. Επομένως και ο Παναθηναϊκός λογικά θα κοιτάξει να πάρει κάποιον playmaker για να καλύψει το κενό του Σόρτς, ο οποίος θα υπογράψει στη Βαλένθια.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό για να μας πεις αν υπάρχει θέμα με τον Ντόρσεϊ, τι γίνεται με τον Τζότζεφ και την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος οδεύει προς τον Άρη.
1: Ναι. Θα ξεκινήσω, βέβαια θα είναι από κάτι διαφορετικό, θα πω ότι έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα κανένα Χρυσονίδου, η οποία εργαζόταν στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από το 1998. Από το 2010 είχε τη θέση της υπεύθυνης στη διεύθυνση των εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τους τελευταίους μήνες έδινε μια μεγάλη μάχη με την υγεία της, γιατί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό ότι τα ξημερώματα έφυγε από τη ζωή. Και θυμίζουμε ότι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Κώστας Παπανικολάου μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας είχαν αφιερώσει το τρόπαιο στην Κανέλα Χρυσονίδη, η οποία δεν είναι πλέον κοντά μας. Από εκεί και πέρα στις τάξεις του Ολυμπιακού δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά τις ανανεώσεις παύλα προσθήκες. Εντάξει, υπάρχει η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Κώστα Αντετοκούμπο που ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Ο Διεθνής Έντερ θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τον Άρη, όπου πέρασε το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν ως δανεικός. Υπάρχει τώρα το θέμα του Τζόζεφ που ανέφερες. Ο Καναδός Γκάρντ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για την επόμενη χρονιά. Ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, και το λέω αυτό γιατί μέχρι και τις αρχές Ιουλίου δεν γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ την ακριβή ημερομηνία που υπάρχει στην συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Πάντως στις αρχές Ιουλίου, μέχρι τις αρχές Ιουλίου, ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα να βγει από το συμβόλαιο που έχει με τον Κόρι Τζόζεφ για τη σεζόν 26-27, δηλαδή να μην ενεργοποιήσει την συμφωνία και οι δύο πλευρές να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Όπως γνωρίζουν όλοι, ο Ολυμπιακός έχει ήδη τον walk-up, έχει τον, και θα έχει λογικά τους Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ και Γιάν Μοντέρο, παίκτες δηλαδή με τους οποίους έχουμε αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός θα έχει βρει για να υπογράψει ένα πολυετές συμβόλαιο με τους Ερυθρολεύκους μετά τη θητεία που είχαν οι δύο παίκτες σε Ερυθρό Αστέρα και Βαλένθια αντίστοιχα. Ο Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος στο δεύτερο μισό της σεζόν που ήρθε στον Ολυμπιακό και ενώ δεν είχε ομάδα στο πρώτο μισό της σεζόν, και είναι σημαντικό αυτό που το αναφέρουμε, γιατί δεν προερχόταν από αγωνιστικό ρυθμό ο παίκτης και φαινόταν να ήταν πίσω σε κατάσταση. Πάντως κατάφερε να βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και σε σχέση με άλλους παίκτες που ήταν πολύ πιο νωρίς στην ομάδα, κατάφερε να τους προσπεράσει στην ιεραρχία και να γίνει ο δεύτερος παίκτης για τον Μπαρτζόκα στη θέση 1 πίσω από τον Γουόκαπ. Η κυριαρχία εδώ και καιρό η σκέψη το να μείνει ο Τζόζεφ σαν τέταρτος γκάρντ, σε έναν τέταρτος playmaker, να το πούμε καλύτερα. Βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο, με την έννοια ότι και ο Τζόζεφ μπορεί να ψαχτεί για κάτι καλύτερο, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη που με πολύ μεγάλη εμπειρία στο NBA, περίπου 1000 παιχνίδια έχει αγωνιστεί στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα δεχτεί έναν τέτοιο ρόλο, δηλαδή το να μείνει σαν τέταρτος και να έχει πολύ λίγες δηλαδή ευκαιρίες να αγωνιστεί μέσα στη σεζόν. Σίγουρα θα ξεκαθαρίσει το θέμα άμεσα, αλλά δεν είναι και κάτι πολύ σοβαρό, να το πω έτσι, με την έννοια για τον Ολυμπιακό. Αν και κυριαρχεί, επειδή υπάρχει αυτή η καταληκτική ημερομηνία στο συμβόλαιο, υπάρχουν νομίζω άλλα θέματα που απασχολούν πολύ περισσότερο τον Ολυμπιακό. Είναι σίγουρα το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ που ανέφερες και εσύ, ο οποίος έχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν με οψιόν του Ολυμπιακού. Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός καθορίζει τα πράγματα στην υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και σίγουρα ο παίχτης φοράει τα ερυθρόλευκα και την επόμενη σεζόν. Όμως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας τους και για τα επόμενα χρόνια, με ένα συμβόλαιο που θα ξεκινάει από αυτό το καλοκαίρι και θα έχει καλύτερες απολαβές για τον Ελληνοαμερικανό γκάρντ για την ερχόμενη σεζόν σε σχέση με την υπάρχουσα συμφωνία, η οποία κανονικά θα του αποφέρει περίπου 1,8 εκατομμύρια για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Αρκεί βέβαια να βρεθεί χρυσή τομή, γιατί φαίνεται και ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις και ζητάει και ένα ποσό περίπου στα 3 εκατομμύρια.
0: Και μπαίνουμε και σε εβδομάδα εθνικής ομάδας,
1: Μπαίνουμε σε εβδομάδα εθνικής ομάδας, και αλλά πριν από αυτό να κάνω μια παρένθεση, να συνεχίσουμε τα θέματα του Ολυμπιακού και να πω ότι εντός της εβδομάδας θα υπάρχει συνάντηση με τον Κώστα Παπανικολάου, τον αρχηγό του Ολυμπιακού για της εθνικής ομάδας, προκειμένου ο Ολυμπιακός και ο Παπανικολάου να επεκτείνουν τη συνεργασία τους. Λύγει το συμβόλαιο του αρχηγού αυτό το καλοκαίρι και οι δύο πλευρές δείχνουν διάθεση να συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν εντός εβδομάδας με το ραντεβού που θα έχουν οι δύο πλευρές. Τώρα όσον αφορά την εθνική ομάδα, η εθνική ομάδα έχει δύο παιχνίδια με τα οποία θα ολοκληρωθεί η πρώτη προκριματική φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στις 2 Ιουλίου η Εθνική θα αγωνιστεί στην Οραντέα απέναντι στη Ρουμανία και στις 5 του μηνός θα υποδεχθεί την Πορτογαλία στα Άνω Λιώσια. Δύο παιχνίδια όπου φαινομενικά είναι βατά για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, που όμως θέλει να αποδείξει τον ρόλο του φαβορή και να πάρει τις νίκες, γιατί μετράνε και στη συνέχεια της διοργάνωσης. Με αυτά τα δύο παιχνίδια θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση και η Εθνική μας έχει ήδη ρεκόρ 3-1. Πιθανότατα μάλλον τα αποτελέσματα μεταφέρονται και αυτές οι ομάδες θα ακολουθήσουν και την εθνική μας ομάδα στην δεύτερη φάση, όπου εκεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα συνθέσει έναν όμιλο με τις Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία, δηλαδή αυτές οι τρεις ομάδες μαζί με την εθνική μας και τις άλλες δύο ομάδες που θα περάσουν από τον όμιλό μας θα κάνουν ένα γκρουπ 6 ομάδων. Η Εθνική θα παίξει με τις τρεις ομάδες, δηλαδή του άλλου ομίλου, δεν θα χρειαστεί να ξαναπαίξει με τις ομάδες που θα περάσουν από το δικό της γκρουπ, και γι' αυτό λέμε ότι μεταφέρονται τα αποτελέσματα. Και οι τρεις από τις 6 θα πάρουν το εισιτήριο για το παγκόσμιο κύπελλο που θα διεξαχθεί το 2027 στο Κατάρ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Φεύγουμε από το μπάσκετ, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, όπως άλλωστε είχαμε προαναγγείλει. Και θα δώσουμε το λόγο. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή μια τριπλή θεσμική ιδιότητα, δηλαδή είναι και πρόεδρος του Αστέρα Άκτορ, είναι και εκπρόσωπός του, συμμετέχει όπως και ο αδερφός του Δημήτρης στα διοικητικά συμβούλια της Super League και είναι και εκπρόσωπος της Super League, ένας εκ των τεσσάρων, στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Αν προσθέσουμε σε αυτά ότι είναι και πρώην διαιτητής πλέον, κύριε Μποροβίλο, έχετε όλο το πακέτο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Μπρούνα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, και εμπειρία αδιαφυσβήτητη από τις διάφορες αυτές θέσεις. Τώρα, επειδή τυχαίνει σε 2 ημέρες από τώρα, την ερχόμενη Τρίτη, να γίνονται εκλογές στην Super League για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Ήδη εδώ και καιρό ο Αχιλλέας Μπέος με δήλωσή του, το είπε και σε εσάς, σε όλους εννοώ, στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι θέτει εκ νέου υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου. Προχθές μάθαμε από δημοσιεύματα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα είναι εκ νέου υποψήφιος για τέταρτη θητεία εφόσον εκλεγεί. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει και άλλη υποψηφιότητα ή θα πάμε με δύο ή και μία στο τέλος?
2: Εντάξει κύριε Μπρούνα, όπως είπατε, η εμπειρία έχει δείξει μέχρι τώρα ότι υπάρχουν και εκπλήξεις στην εκλογική διαδικασία από την στιγμή που το καταστατικό επιτρέπει και το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν την έναρξη της διαδικασίας, ο οποιοδήποτε είτε να αυτοπροταθεί είτε να δεχτεί μια πρόταση κάποιου άλλου συναδέλφου. Οπότε είναι μια ανοιχτή, θα λέγαμε, εκλογική διαδικασία που ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπούν αυτά τα οποία είπατε και φυσικά είναι αξιόπιστες πληροφορίες και να προκύψει κάτι άλλο ή οτιδήποτε. Πάντως, για να έρθω στο θέμα, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί τόσο πολύ η εκλογή του Προέδρου της Super League. Αντίθετα, θα έπρεπε να μας απασχολούν τα προβλήματα τα οποία έχει το ποδόσφαιρο και μένει πίσω από τα προηγμένα ποδοσφαιρικά κράτη.
0: Όπως,
2: βλέπουμε χώρες οι οποίες, δηλαδή, οι χώρες οι οποίες ήταν αρκετά πίσω από την Ελλάδα, έχουν φτιάξει τα γήπεδά τους, έχουν φτιάξει τα πρωτοθλήματά τους και εκεί πρέπει να στοχεύουμε. Βλέπουμε ότι και ο Ιφαντίνο στο παγκόσμιο κύπελο πρωταρχικό στόχο έχει τη διάδοση του ποδοσφαίρου και την εξοικονόμηση χρημάτων προκειμένου αυτό να συνεχίσει να είναι βασιλιάς των σπορ. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Τι δηλαδή, για να παραξηγηθώ, το πώς το προϊόν που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο θα είναι πιο ελκυστικό και πιο εμπορεύσιμο.
0: Βλέπουμε όμως ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα και με την κίνηση που έγινε από την Per Capita πέρυσι και με την κίνηση που κάνει τώρα ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Αλαφούζος, και με τις χορηγίες που έρχονται και με τα τηλεοπτικά δικαιώματα που πούλησε η ΕΠΟ και το χορηγό του κυπέλου, τουλάχιστον από άποψη εσόδων, συν τη βοήθεια από το κράτος, από τη φορολόγηση των παιχτών του στοιχήματος, η κατάσταση τώρα σε σχέση με κάποια χρόνια πριν είναι πάρα πολύ καλύτερη.
2: Καλά, δεν χωράει αμφιβολία σε αυτό, αλλά επιτρέψτε μου να διαφωνήσω ότι αυτά τα έσοδα που προαναφέρατε υπολείπονται κατά πολύ των εσόδων που έχουν τα άλλα ποδοσφαιρικά κράτη. Σας θυμίζω παράδειγμα η διπλανή Τουρκία, η οποία μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν ποδοσφαιρικά ανύπαρκτη. Αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι κοιτάζουν προς το τουρκικό πρωτάθλημα δεν γνωρίζουν αν υπάρχει ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα των εσόδων των οποίων έχουν οι αντίστοιχες λίγες και επιτρέψτε μου να έχω μια γνώμη πάνω σε αυτό, διότι είναι θέματα τα οποία με απασχολούν. Δεν γίνεται ποδόσφαιρο χωρίς καλά οικονομικά μεγέθη, διότι μιλάμε για ελεύθερη αγορά. Ποδοσφαιριστές για να έρθουν να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να αμυθούν ανάλογα και αντίστοιχα από αυτά τα οποία, ας πούμε, μπορούν να βρουν στην αγορά. Όταν αυτό το οποίο βρίσκουν στις άλλες χώρες δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αναγκαστικά παίρνουμε ποδοσφαιριστές και ποιότητα από το κάτω ράφι.
0: Είναι βέβαια και διαφορετικές οι αγορές, ας πούμε. Η τουρκική αγορά είναι πολλαπλάσια σε σχέση με την ελληνική. Παίζει και αυτό.
2: Ναι, ήταν όμως και πριν 10 χρόνια πολλαπλάσια. Ναι.
0: Άρα, εσείς τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνει, είτε από τη Λίγκα, είτε από την ΕΠΟ, είτε από την πολιτεία, είτε από όλους τους εμπλεκόμενους για να φτάσουν εκεί?
2: Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών κανένας. Δεν λέω φταίνει ο Χ ή ο Ωμέγα και εμείς είμαστε απ' έξω. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει ένα πρωτάθλημα το οποίο θα προσελκύει χορηγούς, επενδυτές, τηλεοπτικούς παρόχους κλπ. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει ένας ανταγωνισμός υψηλού επίπεδου, ένας ανταγωνισμός μέχρι το τελευταίο αγωνιστική όσον αφορά το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα βγει στην Ευρώπη, ποιος θα μείνει στην κατηγορία κ.ο.κ. Και φυσικά σιγά σιγά να φτιαχτούν αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν μείνει πίσω. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα προσπαθεί να φτιάξει ένα γήπεδο και μιλάμε για την πρωτεύουσα της, για την ομάδα της πρωτεύουσας της Ελλάδος. Και ο ΠΑΟΚ ακόμη το συζητάει. Η ΑΕΚ έφτιαξε με 1000 ζόρια, με 1000 προβλήματα και μέσα στον αστικό ιστό που σημαίνει ότι έχει θέματα πάρκινγκ και λοιπά και λοιπά και λοιπά.
0: Ξεκινάει το πρωτάθλημα.
2: Για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Πρέπει να φτιάξουν γήπεδα και υπόλοιπες ομάδες. Δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Και πέρυσι είχαμε την περιπέτεια της Κηφισιάς και φέτος ξεκινάει το πρωτάθλημα και δύο ομάδες, η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσουν να αγωνιστούν στην έδρα.
2: Αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Διότι οι ομάδες, όπως είπατε, της Super League ακόμα δεν ξέρουν που θα παίξουν. Παραδείγματα είναι για να παρακολουθήσουν.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Δηλαδή αυτά έπρεπε να είναι λυμμένα και μιλάμε ότι σε εβδομάδες αρχίζουμε.
0: Επειδή είπατε για ανταγωνισμό, λέγεται, σύμφωνα με πληροφορίες, εν πάση περιπτώσει, ότι η Κηφισιά είναι έτοιμη να καταθέσει μια πρόταση στην Super League για να πάμε σε αναδιάρθρωση, αλλά από την μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, με αύξηση των ομάδων σε 16. Πώς τη βλέπετε αυτή την πρόταση? Πώς την ακούτε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς βρεθήκαμε σε μια δύσκολη θέση όπως ξέρουν όλοι και πράγματι είδαμε με ένα μάτι να δούμε την αύξηση των ομάδων. Τώρα δεν μπορούμε να λέμε άλλα. Όμως πρέπει να δούμε και αυτή την πρόταση η οποία κινείται σε μια κατεύθυνση με υπέρ και κατά. Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι να πούμε ένα νούμερο, πρέπει να πούμε και πώς αυτό θα αντιθεί. Όταν λέω θα αντιθεί, εννοώ το πώς θα διεξαχθεί ένα πρωτάθλημα με 16 ομάδες, αν έχει play-off, αν έχει play-out. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όσο αυξάνονται οι ομάδες, αυτός ο στόχος
0: των αγώνων. Ανεβαίνει ο αριθμός των αγώνων. Αυτό θέλετε να πω.
2: Βέβαια, ξεκινάμε. Μην ξεχνάτε τώρα ότι οι ομάδες οι οποίες πρέπει να κληθούν για να παίξουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στην ουσία πρέπει να κάνουν διακοπές 10 μέρες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε στην πράξη, το πώς αποτυπώνεται ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Και εν πρώτης δεν είμαστε αρνητικοί εμείς, ας πούμε, αν ρωτάτε εμάς, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι συνολικά να δούμε αν ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων θα μπορεί να διεξαχθεί και με ποιες προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή γίνεται μια συζήτηση σχετικά με την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Εσάς βέβαια ως Αστέρα Άκτορ δεν σας αφορά, αλλά το θέμα θα συζητείτε ήδη στην
2: επόμενη. Όχι, μας αφορά, κύριε Μπλούνα.
0: Πέστε μας, γιατί σας αφορά και ποια είναι και η άποψή σας.
2: Ακριβώς, θα σας πω ποια είναι η άποψή μου και νομίζω ότι όποιος θα την καταλάβει δεν έχει λόγους να διαφωνήσει. Λοιπόν, εμείς είναι μια πρόταση δική μου καταρχάς από παλιά, που αν όπου έδινα κάποιες συνεντεύξεις που έδωσα τα τελευταία χρόνια, πάντα έλεγα ότι πρέπει να δούμε τους Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι. Αλλά επειδή πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, να έχουμε διαιτητές ξένους στο VAR.
0: Στο VAR, ναι.
2: Ναι, στο VAR. Κοιτάξτε να δείτε, οι Έλληνες διαιτητές δεν στερούνται ικανότητας. Πού είναι το πρόβλημα? Σε δύο μαγικές λέξεις, αποδοχή και εμπιστοσύνη. Για να μπει ένας διαιτητής να διαιτηθεί ένα αγώνα πρέπει να έχει αποδοχή και εμπιστοσύνη. Αν δεν έχει αυτά τα δύο, όσο κολλά να παίξει, το πρώτο σφύριγμα που κατά ανάγκη θα υπάρξει. Κατά ανάγκη, δεν γίνεται διαιτησία κοτσουλάρι. Ο καθένας ερμηνεύει να είχε γίνει και εκείνο, είχε και είναι κουμπάρος του τάδε και είχε γίνει και τάλλο κλπ. Για να πάμε λοιπόν, να μην μακρηγορώ, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα έχει Έλληνες διαιτητές, πρέπει να πάμε με την ασφαλιστική δικλίδα για ένα, δύο, ίσως τρία χρόνια να υπάρχουν ξένοι σοβαρά. Αλλά προσέξτε, γι' αυτό λέω μας αφορά. Δεν έχει κανένα νόημα να έρθουν οι βαρίστες μόνο για το ντέρμπι μεταξύ των μεγάλων ομάδων, διότι σας λέω κάτι πολύ απλό. Ας χρησιμοποιήσω την ομάδα μου. Το Αστέρας Ολυμπιακός, Αστέρας Παναθηναϊκός, Αστέρας ΠΑΟΚ, Αστέρας ΑΕΚ δεν είναι παιχνίδια που ρυθμίζουν και το πρωτάθλημα αλλά και εμάς τους, αν θα έχουμε μια θέση στην Ευρώπη, αν θα υποβιβαστούμε.
0: Βεβαίως.
2: Αν θα παίξουν δύο ομάδες προς το τέλος της βαθμολογίας, δεν τους ενδιαφέρει ότι θα πέσουν στον όλεθρο της Λίγκας 2 που απέχει παρασάγκας από τα ωφέλη της πρώτης Λίγκας.
0: Δηλαδή, άρα τι προτείνετε, δηλαδή, γιατί το είπατε εμέσως, αλλά να μας το πείτε και πιο σαφώς.
2: Βεβαίως, ναι. Είμαι ξεκάθαρος. Αυτοί οι οποίοι θα κάνουν το VAR να το κάνουν για όλα τα παιχνίδια.
0: Άρα ξένοι διαιτητές VAR σε όλους τους αγώνες της Super League. Αυτό λέτε.
2: Βεβαίως, εγώ λέω ξένοι διαιτητές VAR σε όλους τους αγώνες και σε όλους τους αγώνες διαιτητές Έλληνες
0: δηλαδή,
2: μέσα στο χορτάρι.
0: Δηλαδή αν έχουμε ας πούμε αγώνα Αστέρα Άκτορ Όφη να είναι ξένος VAR. Και όχι μόνο ο Αστέρας Παναθηναϊκός ή Αστέρας Ολυμπιακός, ας πούμε.
2: Όχι, για όλα λέω εγώ, για όλα τα παιχνίδια. Και αυτό θα ομαλοποιήσει την κατάσταση, να είστε απολύτως σίγουροι γι' αυτό. Και ένα άλλο που διαφεύγει από τον πολύ κόσμο, γιατί δεν είναι η ειδικότητα του καθενός να ξέρει και λεπτομέρειες, είναι ότι δεν θα χρειαστούν να φέρνουμε και 100 VAR. Πέρυσι φέρναμε πεντάδες ξένων. Μπορούν να έρθουν δύο άνθρωποι και οι δύο άνθρωποι να βγάλουν τρία παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Σαββάτο,
0: ναι, ναι,
2: Κυριακή,
0: Σαββάτο, Κυριακή, ναι, στο κτίριο, στο κτίριο,
2: ναι,
0: του
2: VAR. Δεν κουράζονται,
0: προς
2: τα σωθόνες είναι, να κάτσουν δύο μέρες.
0: Θα το κάνετε αυτό ως πρόταση, γιατί είναι υποσυζήτηση
2: το
0: θέμα.
2: Θα το κάνω, βεβαίως θα το κάνω πρόταση, διότι και με αφορά και νομίζω ότι αυτή η πρόταση είναι προς σωστή κατεύθυνση. Θα ομαλοποιήσει τα πράγματα και την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των Έλληνων διαιτητών σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
0: Ένα τελευταίο θέμα, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δυστυχώς ο χρόνος πιέζει, αλλά θα σας καλέσουμε και σε μια άλλη εκπομπή να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο να επεκταθούμε σε αυτά τα θέματα. Πέστε μας για τον Αστέρα Άκτορ. Πέρυσι κινδύνευσε, ήταν ίσως η πιο δύσκολη χρονιά του. Φέτος, τι έχετε να πείτε στον κόσμο της ομάδας, τι να περιμένει?
2: Κύριε Μπλούνα, εμείς δεν παίζουμε με τις λέξεις. Και δεν μπορούμε να παίξουμε, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα θέατρο το οποίο το βλέπει όλος ο κόσμος. Φέτος ήταν μια χρονιά κάκιστη, καταστροφική, όπως θέλετε πέστε τι, που ο Αστέρας δεν έπρεπε να βρεθεί. Για κάποιο λόγο βρέθηκε, οπότε η χρονιά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να την ντύσουμε με άλλα λόγια. Νομίζω ότι γίνανε οι διορθωτικές κινήσεις που έπρεπε και ευελπιστούμε θα έχουμε μια πολύ καλύτερη χρονιά. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο Αστέρας είναι για 19 και πάει στα 20 συνεχόμενα χρόνια στη Λίγκα και είναι μεταξύ των τεσσάρων ομάδων που παίζουν όλα αυτά τα χρόνια στο πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Αστέρας.
0: Και Αστέρας, βέβαια. Γιατί
2: λογικό είναι στα 20 χρόνια κάποια χρονιές να πάνε ανάποδα. Κακώς πάνε, βέβαια, γιατί αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Όμως νομίζω ότι με τις διορθωτικές κινήσεις που κάνει η ομάδα θα ξαναβρει τον δρόμο των επιτυχιών.
0: Ήταν ο Γιώργος Μποροβίλος, πρόεδρος του Αστέρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό απόγευμα.
3: Έρα Σπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ακούτε, Era Sport.

0: 36 λεπτά μετά τις 4 σπορ 101,8 ακούτε τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 και πάμε τώρα να μιλήσουμε για παγκόσμιο κύπελλο. Όπως είπαμε και στην αρχή και στον πρόλογο της εκπομπής, για κάποιους απόψε αρχίζει, δηλαδή με τα νοκάουτ παιχνίδια. Αλλά εμείς θα ρίξουμε μια ματιά σε αυτά που έγιναν νωρίτερα σήμερα, από τα μεσάνυχτα δηλαδή μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά και για το τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, παρέα με τον Δημήτρη Λιαργόβα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Θάνο μου. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους που είναι συντονισμένοι στην Ερασπορ. Αυτό ήταν. Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων. 72 παιχνίδια έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα από τα συνολικά 104 που περιλαμβάνει η διοργάνωση. Αλλά όπως είπες και εσύ ακριβώς, πιο σωστά δεν γίνεται, τώρα αρχίζει το καλό.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε νωρίτερα σήμερα, ποιες ομάδες προκρίθηκαν και πώς έτσι έχει σχηματιστεί ο χάρτης των 32 που θα δώσουν μονούς αγώνες, αρχίζοντας από σήμερα, από τον αγώνα της Νότιας Αφρικής με τον Καναδά, μετάδοση από την R2 Sport και από την Era Sport. Πριν όμως είχαμε παιχνίδια που κράτησαν αμύωτο το ενδιαφέρον και κυρίως το αναφέρομαι στο παιχνίδι της Αλγερίας.
1: Ακριβώς.
0: Το 3-3.
1: Έξι αναμετρήσεις από χθες το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα. Αρχικά είχαμε την νίκη χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα η Αγγλία. Επιβλήθηκε 2-0 του Παναμά και σφράγισε την πρωτιά στον όμιλο. Και από την άλλη η Κροατία, η οποία έκαμψε την αντίσταση της Γκάνας, 2-1 νίκη για την παρέα του Μόντριτς, η οποία τώρα βέβαια στη φάση των 32 θα βρει μπροστά της την Πορτογαλία και εδώ σχηματίζεται ένα ζευγάρι με δύο θρύλους, Κριστιάνο Ρονάλντο εναντίον Μόντριτς, ίσως
0: στο τελευταίο τους

0: Εδώ να πούμε πριν πάμε στον όμιλο αυτό, να πούμε ότι εκτός από την Αγγλία και την Κροατία προκρίνεται και η Γκάνα στην επόμενη φάση.
1: Σωστά. Η Γκάνα η οποία ήταν στους 4 βαθμούς ήδη, οπότε απλά έχασε τη δεύτερη θέση και πέρασε ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Ακολούθως λοιπόν η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία βρισκόταν πίσω στο σκορ μέχρι το 68, παρόλα αυτά κατάφερε με αντεπίθεση διαρκείας να επικρατήσει 3-1 και να πανηγυρίσει την πρόκριση. Κολομβία και Πορτογαλία έμειναν στο 0-0. Οι Κολομβιανοί μάλιστα βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα στις καθυστερήσεις, ωστόσο το τέρμα δεν μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης από το VAR και μάλιστα για τη μύτη του παπουτσιού. Τόσο εξήχε ο επιθετικός της Κολομβίας, ο παίκτης της Κολομβίας που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Πορτογαλίας. Ο Σάντσες ήταν ο σκόρερ του τέρματος που δεν μέτρησε τελικά. Και εδώ είχαμε την Κολομβία να πλασάρεται πρώτη, την Πορτογαλία δεύτερη με 5 βαθμούς, η Κολομβία είχε 7 και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 4 βαθμούς πέρασε ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Τέλος στον όμιλο της Αργεντινής είχαμε τη νίκη της παρέας του Λίονελ Μέση, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή και σκόραρε με απευθείας χτύπημα φάουλ. Έγραψε ιστορία καθώς βρήκε δίχτυα για 7ο διαδοχικό παιχνίδι σε τελική φάση διοργάνωσης. 3-1 νίκη για την Αργεντινή απέναντι στην Ιορδανία, η οποία έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, εξτάθηκε αξιοπρεπέστατα. Και από την άλλη είχαμε αυτό το Αλγερία-Αυστρία 3-3 που έχει γεννήσει έτσι ποικίλες αντιδράσεις. Κάποιοι μιλάνε.
0: Είναι το μάτς της ημέρας αυτό, ε? Ναι, και έτσι όπως διαμορφώθηκε το 3-3, γιατί με το γκολ που μπήκε στο τέλος και επήλθε η ισοφάριση και έμεινε και διαμορφώθηκε και η βαθμολογία.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά Θανό. Για κάποιους έτσι αποτελεί μνημείο και πόσα συναισθήματα και πόσες εναλλαγές μπορεί να χαρίσει το ποδόσφαιρο και πώς από μια στιγμή στην άλλη έρχονται και χάνονται προκρίσεις. Λοιπόν, από την άλλη δεν είναι λίγοι αυτοί που το θεωρούν μια καλωστημένη ή και κακοστημένη παράσταση και ότι στο τέλος ας πούμε οι Αλγερινοί βρήκαν τον γκολ αλλά αμέσως μετά έκαταν και δέχτηκαν την ισοφάριση προκειμένου να περάσουν και οι δύο ομάδες και να μείνει εκτός το Ιράν. Διήσανται οι απόψεις.
0: Ναι, γιατί έτσι έμενε με αυτό τον γκολ που μπήκε στις καθυστερήσεις και ισοφάρισε η Αυστρία, έμεινε εκτός το Ιράν.
1: Ακριβώς, θα πέρναγε η Αλγερία και το Ιράν ως μία από τις καλύτερες τρίτες, αλλά έτσι τελικά με την ισοφάριση της Αυστρίας πέρασε και η Αλγερία και η Αυστρία και συγκρίνουν έτσι ότι κάποτε σε παλαιότερο Μουντιάλ η Γερμανία με την Αυστρία αντάλλασαν πάσες για να μείνει εκτός η Αλγερία σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει μείνει έτσι μουτζούρα στην ιστορία της διοργάνωσης. Τώρα αυτή τη φορά η Αλγερία ήταν από το απέναντι στρατόπεδο. Συμμετείχε έτσι σε μια κακοστημένη φάρσα εις βάρος του Ιράν.
0: Τώρα, όσον αφορά τις ομάδες που πέρασαν ως καλύτερες τρίτες, είναι, τις λέω κατά σειρά, το Κονγκό, η Σουηδία, η Γκάνα, το Εκουαδόρ, η Βοσνία, η Ριζεγοβίνη, η Αλγερία και η Παραγουάη. Αυτές είναι οι 7 πρώτες ομάδες που πέρασαν ως καλύτερες τρίτες στη φάση των 32, έχοντας όλες συγκεντρώσει από 4 βαθμούς. Και η μόνη ομάδα που πέρασε ως 8η και συγκέντρωσε 3 βαθμούς είναι η Σενεγάλη. Αμέσως πιο κάτω είναι το Ιράν.
1: Ακριβώς, όπως τα λες, και μάλιστα έτσι δεν επιβεβαιώθηκε και δεν επιβεβαιώθηκαν οι υπολογισμοί που έκαναν οι υπολογιστές με ειδικά διαμορφωμένα λογισμικά, που εκτιμούσαν μετά το πέρας όχι μόνο της πρώτης αλλά και της δεύτερης αγωνιστικής ότι θα είναι τουλάχιστον 3 οι ομάδες που θα πάρουν πρόκριση με 3 βαθμούς. Τελικά μόνο μία ήταν αυτή. Αυτά τα αποτελέσματα, ναι, ακριβώς ήρθαν έτσι που σχεδόν όλες, με εξαίρεση τη Σενεγάλη, οι υπόλοιπες καλύτερες τρίτες είχαν 4 βαθμούς.
0: Ναι. Και τώρα, με 3 βαθμούς έμειναν εκτός το Ιράν, η Νότια Κορέα και η Σκωτία.
1: Ναι, βέβαια η Σκωτία θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα τώρα με τον αρνητικό συντελεστή τερμάτων που είχε. Αλλά ναι, νομίζω ότι το Ιράν μπορεί να αισθάνεται αδικημένο και εν συνεχεία και η Νότιος Κορέα, γιατί και άλλα αποτελέσματα ήταν βολικά, δηλαδή και η Παραγουάη με την Αυστραλία που φέρανε ένα σβηστό 0-0 χεράκι-χεράκι και δίνει ισοπαλία 90 στις στοιχηματικές. Λοιπόν, πολλά ωραία.

0: Μπαίνουμε από απόψε κιόλας.
1: Στη φάση των 32 που βλέπω ότι δεν υπάρχει, αυτό θέλεις να πεις Δημήτρη, στη φάση των 32 δεν υπάρχει μεγάλο ντέρμπι, αλλά υπάρχουν ενδιαφέροντα παιχνίδια και μπορεί να οδηγηθούμε, είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούμε σε ντέρμπι στην επόμενη φάση, στη φάση των 16.
0: Βέβαια, χωρίς διακοπή, κατευθείαν από απόψε ξεκινάει ένα μόνο παιχνίδι βέβαια. Περιλαμβάνει η αγωνιστική ημέρα και νωρίς σε ώρα που νομίζω ότι άπαντες μπορούν να παρακολουθήσουν. Στις 10 Νότιος Αφρική Καναδάς, και μάλιστα οι Καναδοί έτσι πως τα κατάφεραν σε εισαγωγικά, παίζανε για 2 αποτελέσματα κόντρα στους Ελβετούς, τελικά έχασαν και πλασαρίστηκαν δεύτεροι στον όμιλο, με συνέπεια για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης μία διοργανώτρια χώρα, γιατί ο Καναδάς συνδιοργανώνει το Μουντιάλ μαζί με Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες, θα αγωνιστεί λοιπόν σε νόκαουτ φάση μακριά από το σπίτι της, εκτός Καναδά. Θα γίνει στο Λος Άντζελες η αναμέτρηση και ο Καναδάς θα είναι φιλοξενούμενος, όπως γράφει το ζευγάρι, και σε άλλες φορές ήταν φιλοξενούμενος, αλλά μόνο τυπικά αφού γινόταν επί καναδικού εδάφους. Αυτή τη φορά λοιπόν δεν θα παίξει καν στον Καναδά. Και αυτό είναι έτσι κάτι το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε. Και από εκεί και μετά περνάμε στα ζευγάρια και στις αναμετρήσεις από Δευτέρα, όπου το αγωνιστικό πρόγραμμα κάθε ημέρα θα περιλαμβάνει 3 αναμετρήσεις, ένα νωρίς, ένα λίγο αργότερα εκεί, λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, και ένα που θα γίνεται ένα παιχνίδι ξημερώματα. Και μάλιστα υπάρχουν έτσι προϋποθέσεις ώστε να δούμε, αν ρίξει κανείς μια ματιά στο ταμπλό, πραγματικά σπουδαίες μάχες στους 16, δηλαδή ναι. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
1: Μπορεί να δούμε Γερμανία-Γαλλία, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Ή Αργεντινή-Βραζιλία.
0: Αυτή η ματσάρα, δηλαδή το Γερμανία-Γαλλία στους 16, νομίζω το περιμένει πολλοίς κόσμος. Και το Πορτογαλία-Ισπανία θα είναι καταπληκτικό στους 16, νομίζω. Ξεχωρίζει και το Βραζιλία-Νορβηγία, να δούμε το Χάλαντ εναντίον έτσι της Βραζιλίας. Η πιο χαρούμενη μπορεί να είναι η Αργεντινή, η οποία στους 32 παίζει
1: με πράσινο
0: πρωτήρι.
1: Ναι, και το Βραζιλία-Αργεντινή μπορεί να γίνει πιο αργά, όχι στους 16, στη συνέχεια.
0: Ναι, πιο αργά.
1: Συναντιέται το μονοπάτι δηλαδή αυτών των ομάδων, αλλά πρέπει να πάρουν και άλλες προκρίσεις.
0: Τα ημιτελικά, ακριβώς. Δηλαδή, μέχρι τα ημιτελικά η Αργεντινή έχει στους 32 το πράσινο ακροτήρι, στους 16 το νικητή Αυστραλία-Αίγυπτος και στα προημιτελικά μία εκτών Ελβετία-Αλγερία-Κολομβία-Γκάνα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ο δρόμος για την παρέα του Λίονελ Μέση, η οποία υπερασπίζεται το στέμα της που κατέκτησε το 2022 στο Αίγυπτο του Κατάρ, είναι στρωμένος με ροδοπέτελο μέχρι τα ημιτελικά. Μακάρι εκεί βέβαια να έχουμε μια μάχη Αργεντινή-Βραζιλία να τη μνημονεύουμε.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Επομένως, μπαίνουμε σε φάση νοκάουτ από σήμερα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργόβα. Και όπως είχαμε προαναγγείλει, είχαμε αφήσει την ΑΕΚ, στην οποία δεν είχαμε κάνει αναφορά. Θα την κάνουμε τώρα, παρέα με τον Γιάννη Σαντορινέο που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Τι γίνεται στην ΑΕΚ, υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με αυτά που είπαμε και χθες?
2: Κοίταξε, ευτυχώς ανακοινώνουν οι άλλες ομάδες τα φιλικά, μέχρι να τα ανακοινώσει συγκεντρωτικά η ομάδα της ΑΕΚ. Οπότε λίγο πολύ έχουμε σχηματίσει το παζλ. Η Βελγική Σέντρο Ίντερ ανακοίνωσε ότι θα δώσει φιλικό με την ΑΕΚ και κλεισμένο των θυρών 2 Αυγούστου. 2 Αυγούστου είναι η ημερομηνία που η ΑΕΚ θα επιστρέψει στην Αθήνα, άρα αυτό θα είναι και το τελευταίο της φιλικό. Λέγαμε ότι τα άλλα φιλικά που ξέρουμε είναι με την The Grabs Up στις 12 Ιουλίου, με τη Samsung Sport στις 29 Ιουλίου, ενώ και στις 26 Ιουλίου ανακοίνωσε τη Βόλε φιλικό στο γήπεδό της με την ΑΕΚ στις 4 ώρα Ελλάδας. Ξέρουμε ότι θα δώσει ακόμη ένα φιλικό με την Groningen, οπότε κατά αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται και το puzzle για την προετοιμασία, που θυμίζουμε η ομάδα της ΑΕΚ φεύγει στο Apeldoorn της Ολλανδίας Δευτέρα 6 Ιουλίου, Σάββατο 18 Ιουλίου, τετραήμερο ρεπό, και επιστρέφει στο ίδιο προπονητικό κέντρο την 5η 23 Ιουλίου, πέρα Κυριακή 2 Αυγούστου που θα είναι και το φιλικό με τη Σέντρο Ίντερ. Σε ό,τι αφορά τώρα τον δρόμο του νικητή, εχθές επίσης επικράτησε πολύ ωραία ατμόσφαιρα την διοργάνωση με το ταξίδι του τροπέου του πρωταθλήματος του 2026. Στην Λαμία, στην πλατεία Ελευθερία, συγκεντρώθηκε πολλοί κόσμος για τις αναμνηστικές φωτογραφίες και το πρόγραμμα σήμερα συνεχίζεται σε αυτή την περιοδία στις 8 η ώρα το βράδυ τον Βόλο, το άγαλμα ελευθερίας στην παραλία Βόλου έναντι Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και από αύριο θα πάει στα νησιά, θα πάει Σκόπελο 1:30 στην πλατεία Καπή και στην Αλόνισο στις 8 στο λιμάνι Αλονίσου. Με τα γραφικά δεν υπάρχει κάτι, τα έχουμε πει, δηλαδή από αύριο θα μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία με Χαβιέρη Μπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς στην Αθήνα. Πλέον φτάνω, φίλες και φίλοι, αυτή είναι η εβδομάδα που θα αρχίσουν να επιστρέφουν και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ για να μπουν μέσα στην διαδικασία της προετοιμασίας.
1: Πότε αρχίζει η προετοιμασία?
2: Παρασκευή 3 Ιουλίου ξεκινάνε τα εργομετρικά, οι εξετάσεις, και αμέσως η ομάδα Δευτέρα 6 Ιουλίου φεύγει για την Ολλανδία.
1: Μάλιστα. Επομένως, δεν έχουμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή, ούτε για ΧΑΦ, που είναι ο βασικός στόχος της ΑΕΚ, ούτε για κάποια.
2: Ναι, περιμένουμε αυτή την εβδομάδα δηλαδή να έχουμε κάποια εξέλιξη ό,τι αφορά την πρώτη επιλογή του Χαβιέρη Μπάλτα. Είναι επιθυμία και του ποδοσφαιρικού διευθυντή και του προπονητή αυτός ο ΧΑΦ να είναι στη διάθεση της ΑΕΚ από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Θα δούμε αν θα το πετύχουν.
1: Ναι. Και εκτός από ΧΑΦ, Γιάννη, άλλη θέση που η ΑΕΚ κοιτάζει προκειμένου να ενισχυθεί, κοιτάζει ποδοσφαιριστές?
2: Είναι σίγουρα μετά τη μεταγραφή του Ζούπκο, που κουμπώνει στη βασική δεκάδα της ΑΕΚ, άλλες τρεις κινήσεις. Ένα στόπερ επίπεδου που θα πλαισιώσει Ρέλβας Μουκουντή. Ένα ΧΑΦ, όπως είπαμε, game changer, που θα πλαισιώσει Πινέδα Μαρίν, και ένας μεσοεπιθετικός που θα έχει τη δυνατότητα να δώσει βοήθεια και από τις πτέρυγες.
1: Μάλιστα, και δεν ακούγεται κάτι, εννοώ τώρα από media εκτός Ελλάδας, όπως διαβάζουμε, ας πούμε, για διάφορους άλλους παίχτες, για άλλες ομάδες που να θέλουν παίχτες της ΑΕΚ. Εκτός, δηλαδή, από το θέμα του Πεντράη, το οποίο το διαψεύστηκε χθες, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γενικά, όχι μόνο χθες, όλο αυτό το διάστημα.
2: Για το Πεντράη, να πω ότι ο Ριμπάλτα τον πιστεύει πάρα πολύ και ο Νίκολιτς. Θεωρούν ότι η περσινή χρονιά ήταν χρονιά προσαρμογής, ότι του πήρε περισσότερο χρόνο να προσαρμοστεί στις συνθήκες του ελληνικού πρωταθλήματος. Είχε πει και ο ίδιος πως στην αρχή, όταν ήρθε στην Αθήνα, υπέφερε από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο Πεντράη στο φινάλε του πρωταθλήματος βοήθησε πάρα πολύ. Έδειξε στοιχεία που σύμφωνα με τον Ριμπάλτα επιβεβαιώνουν για ποιο λόγο η ΑΕΚ τον απέκτησε, οπότε τον πιστεύουν αρκετά. Διαψεύστηκε γιατί δεν υπάρχει καμία συμφωνία με τη Rangers και δεν υπάρχει καμία πρόταση προς την ΑΕΚ από την σκοτσέζικη ομάδα αυτή τη στιγμή. Και αν δεν έρθει μια μεγάλη πρόταση, δηλαδή, που να καλύπτει και τα χρήματα που έδωσε η ΑΕΚ για τον Πενεράις, δεν είναι και διατεθειμένη η ΑΕΚ να δώσει τον Σκοτσέζο. Τον πιστεύουν πάρα πολύ. Οι άλλοι παίκτες όμως που είναι σε μεταγραφική λίστα και μέχρι στιγμής δεν έχουν συγκεντρώσει προτάσεις, είναι ο Πιερό που μόλις ολοκλήρωσε την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο με την IT. Είναι ο Φερνάντες που γύρισε από τον δανεισμό του στην Al Khalidz. Και είναι και ο Ελίασον με τον Ιούμπισιτς. Ο Ελίασον έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο, ο Ιούμπισιτς έχει άλλα 3.
1: Ναι. Αυτοί έχουν ειδοποιηθεί για να βρουν ομάδες αυτοί, ή θα συμμετάσχουν κανονικά, θα πάρουν μέρος στην προετοιμασία, δηλαδή θα πάνε την Παρασκευή, ας πούμε, στη συγκέντρωση που θα γίνει?
2: Η ΑΕΚ τους προωθεί στην αγορά και θα ήθελε να βρει προτάσεις για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, αλλά ανεξάρτητα από αυτή τη διαδικασία θα είναι κανονικά στην προετοιμασία. Πρώτα απ' όλα, για Ελίασον και Ιούμπισιτς δεν υπάρχει θέμα, ότι αν δεν πολιθούν θα παραμείνουν στην ομάδα και θα είναι ενεργοί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Βέβαια, έχουμε μεγάλο καλοκαίρι, είμαστε ακόμα στον Ιούνιο. Εννοείται και λόγω και των συμβολέων που έχουν, όπως είπε ο Ελίασον έχει άλλα 2 χρόνια και ο Ιούμπισιτς άλλα 3 χρόνια, θα είναι κανονικά στην προετοιμασία. Αλλά από ό,τι γνωρίζω θα είναι και ο Φερνάντες και ο Πιερό, οι οποίοι ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους με την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 27, άρα σε ένα χρόνο. Και ο λόγος είναι ότι η ΑΕΚ θέλει να τους έχει ενεργούς, να ακολουθήσουν προετοιμασία, ώστε να μπορέσει να αυξήσει τις πιθανότητες να τους προωθήσει τις αγορές και να αξιοποιήσει το ενδιαφέρον που μπορεί να εμφανιστεί για αυτούς τους 2 ποδοσφαιριστές. Θα το δούμε τώρα πώς θα κυλήσει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Φεύγουμε από την ΑΕΚ και πάμε στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο θα συναντήσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη για να δούμε πώς προετοιμάζεται ο Όφη, ο οποίος λόγω της κατάκτησης του κυπέλου θα αγωνιστεί φέτος στο Europa League. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Φάνο, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπορ. Όφη βρίσκεται στο προκαταρκτικό στάδιο, Φάνο, το μεταγραφικό και όχι μόνο. Προετοιμασία ξεκινάει την επόμενη Δευτέρα 6 του μήνα. Έχει πάρει τον Αντρέα Μπουχαλάκη, έτσι. και έχουν παραμείνει από την ομάδα ο Μπόρχα Γκονζάλες και ο ταξιάρχης Φούντας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά στην παραμονή του να ανανεώσει και την παραμονή του ο Νίκος Αθανασίου από τον Ολυμπιακό και μένει να δούμε αν θα έρθει η κριτική ομάδα με τη μορφή δανεισμού ή ως ελεύθερη μεταγραφή. Και παράλληλα Όφη κοιτάει την απόκτηση τουλάχιστον 6 με 8 ποδοσφαιριστών ακόμα, δύο κεντρικών αμυντικών, ενός δεξιού και ενός αριστερού μπακ, ενός γουίνγκερ και ενός επιθετικού. Είναι οι παίκτες σε πρώτο πλάνο, ενδεχομένως την ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε και κάποιες εξελίξεις όσον αφορά τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. Όφη έχει ρίξει δίχτυα παντού και περιμένει την υλοποίηση αυτών των επαφών που έχει κάνει. Υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. Όλα κινούνται βάσει προγράμματος και βάσει των μεταγραφικών στόχων που έχει θέσει ο Χρήστος Κόντης. Ενώ παράλληλα και τα εισιτήρια διαρκείας εξακολουθούν να διατίθενται με ικανοποιητικό ρυθμό. Και απλά εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι τις 5 Ιουλίου λήγει η προθεσμία όσων θέλουν να προμηθευτούν εισιτήρια διαρκείας με έκταση που φτάνει μέχρι και το 30%.
1: Έχει έρθει κλιμάκιο της UEFA για να επιθεωρήσει, Γιώργο, το Παγκρίτιο για να δει αν είναι έτοιμο, αν πληρεί τις προϋποθέσεις για τους αγώνες που θα δώσει η UEFA στην Ευρώπη.
3: Ναι, πράγματι έχει έρθει κλιμάκιο της UEFA. Έχει κάνει μια πρώτη επιθεώρηση. Έχει δείξει τι πρέπει να διορθώσει η UEFA στο κομμάτι αυτό. Και περιμένουμε και εμείς να δούμε αυτά που πρέπει να κάνει η ΠΑΕ ΟΦΗ και την ενημέρωση επισήμως για να δούμε τι μετατροπές χρειάζονται να γίνουν στο Παγκρίτιο στάδιο προκειμένου να φιλοξενηθούν οι αγώνες.
1: Οι αγώνες, οι οποίοι πότε είναι του ΟΦΗ αγώνες, Αύγουστο.
3: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι 12 Αυγούστου υπάρχει ο τελικός στο Super Cup.
1: Α, είναι και ότι το Super Cup που θα γίνει στο Παγκρίτιο, βεβαίως. Ναι, σωστά.
3: Από εκεί και πέρα.
1: Αλλά λέω τώρα οι ευρωπαϊκοί αγώνες.
3: Ναι, είναι 20 του μήνα. 20 Αυγούστου.
1: Ναι.
3: 20 Αυγούστου, έτσι φτάνω. Υπάρχει χρόνος μέχρι τότε, γίνεται και μια.
1: Άρα, εγώ θέλω να ξέρω, υπάρχει ανησυχία στον ΟΦΗ ή θεωρούν ότι, επισήμανε το κλιμάκιο της UEFA μπορούν να το διορθώσουν στο χρόνο
3: ό,τι
1: που
3: χρειάζεται
1: απομένει.
3: Να το διορθώσουν. Άλλωστε από πέρυσι ΟΦΗ έχει κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου στο κομμάτι όσον αφορά το Παγκρίτιο στάδιο, καμία σχέση με την περσινή χρονιά που ούτως ή άλλως παρέλαβε το Παγκρίτιο στάδιο πολύ αργότερα από τις αρχικές ημερομηνίες. Τώρα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, δεν το συζητάμε και νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα, τέτοιο θέμα για τη μη χρησιμοποίηση του Παγκριτίου Σταδίου ως έδρα του ΟΦΗ στους ευρωπαϊκούς αγώνες του.
1: Έτσι, και να κλείσουμε μία αναφορά σε ένα θέμα που δεν αφορά τον ΟΦΗ, μάλλον θα μπορούσαμε να το εντάξουμε στην ευρύτερη οικογένεια. Αναφέρομαι στον Νίκο Νιόμπλια, ο οποίος αναλαμβάνει τις προπονητή στα Χανιά.
3: Δεν είναι μόνο ο Νίκος Νιόμπλιας, είναι και ο Ανδρέας Κέντζος έχει αναλάβει το πόστο του τεχνικού διευθυντή στα Χανιά. Ο Νίκος Νιόμπλιας λοιπόν είναι ο νέος τεχνικός των Χανίων, επίσημα ανακοινώθηκε εχθές. Χανιά City FC, όπως είναι ο διακριτικός τίτλος πλέον της ομάδας των Χανιών, έτσι λέγεται, Χανιά City FC. Και ο Νίκος Νιόμπλιας θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που έκανε με τον Όφη, οδηγώντας τον στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής πριν από μερικά χρόνια, θέλει να το κάνει με τα Χανιά, διότι αυτός πλέον είναι.
1: Τα Χανιά υποβιβάστηκαν, να θυμίσουμε, από τη Super League 2, ναι.
3: Ακριβώς έπεσαν από τη Super League 2. Έγινε πρόσφατα η Γενική Συνέλευση του Κισαμικού, από την οποία προέλθει και ο διακριτικός τίτλος Χανιά City FC. Έτσι είναι ο διακριτικός τίτλος της ομάδας που θα συμμετάσχει πλέον στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Σήμερα έγιναν γνωστοί και οι συνεργάτες του Νίκου Νιόμπλια. Είπαμε τεχνικός διευθυντής ο Ανδρέας Κέντζος, προπονητής ο Νίκος Νιόμπλιας, με δίδυμο που ουσιαστικά προέρχεται από τον ΟΦΗ, έχει ανδρωθεί ποδοσφαιρικά στον ΟΦΗ, αλλά και με ανθρώπους έμπειρους στο κομμάτι αυτό, και ο Ανδρέας Κέντζος και ο Νίκος Νιόμπλιας. Και περιμένουμε βέβαια για τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις. Μάλιστα λέγεται ότι η διοίκηση της ομάδας των Χανίων υπό τον Γιώτη Παναγιώτου, έναν Κύπριο ο οποίος έχει αναλάβει την προεδρία της ομάδας, έχει κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και Λέγεται ότι έχουν κλειστεί περισσότεροι από 15 ποδοσφαιριστές για την ομάδα των Χάκη.
1: Και ευκαιρία ζωθίζει να πούμε ότι φέτος η τέτοια εθνική θα διεξαχθεί σε 12 ομίλους. Αυξάνονται οι όμιλοι, δηλαδή και οι ομάδες σε σχέση με πέρυσι, και με βάση το σχεδιασμό που υπάρχει, θα ανακοινωθούν αυτά τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα υπάρχει ένας αμυγός κριτικός όμιλος. Έτσι, με ομάδες τρίτης εθνικής, άρα και τα Χανιά. Απλώς εγώ να θυμίσω ότι ο Νιόμπλιας είναι προπονητής ο οποίος έχει πάρει πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα το τελευταίο, ο Παναθηναϊκός το 2010, το πήρε με προπονητή τον Νίκο Νιόμπλια.
3: Και είπα και πριν ότι έχει πάρει πρωτάθλημα και με τον Όμπι στην τρίτη εθνική.
1: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν ξέρει καλά την κατηγορία. Έχει πάρει πρωτάθλημα σε όλες τις κατηγορίες ο Νίκος Νιόμπλιας.
1: Κάνει πρωταθλητισμό λοιπόν.
3: Ακριβώς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει πρωτάθλημα σε όλες τις εθνικές κατηγορίες.
1: Ευχαριστούμε
3: ρεκόρ,
1: πολύ.
3: Ρεκόρ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
3: Καλή συνέχεια.
1: Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, όπως και η Ματίνα Κανελοπούλου στο πρώτο μέρος. Η Βιβή Νικολοπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί ο Σύφης Βοτζέκης.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων του Μουντιάλ. Η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία, η Παραγουάη και η Σενεγάλη είχαν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στη φάση των νοκάουτ μέσω των καλύτερων τρίτων και σε αυτές προστέθηκαν το Κονγκό, η Γκάνα και η Αλγερία. Σε έναν αδιανόητο αγώνα στο Kansas City Stadium, η Αλγερία και η Αυστρία αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3, χάρη σε δύο γκολ μετά το 90, με αμφότερες τις χώρες να προκρίνονται στα νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλλου και το Ιράν να μένει εκτός συνέχειας. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, που πέτυχε το έκτο του γκολ στην διοργάνωση, επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας στο Dallas Stadium, ολοκλήρωσε τα 3-3 στη φάση των ομίλων και πλέον ετοιμάζεται για τη φάση των 32. Κολομβία και Πορτογαλία πήραν από ένα βαθμό στο φινάλε της φάσης των ομίλων, αφού το μάτς έληξε ισόπαλο χωρίς γκολ, με τους Λατινοαμερικάνους να παίρνουν την πρώτη θέση στον όμιλο, αφήνοντας στην δεύτερη την Πορτογαλία. Στην τρίτη θέση το Κονγκό, που επικράτησε 3-1 του Ουσμπεκιστάν και προκρίθηκε στους 32 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Αγγλία τώρα και Κροατία επικράτησαν 2-0 και 2-1 αντίστοιχα του Παναμά και της Γκάνας και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, αφήνοντας εκτός συνέχεια τους αντιπάλους τους. Τα ζευγάρια τώρα της φάσης των 32 είναι Νότια Αφρική Καναδάς, Βραζιλία Ιαπωνία, Γερμανία Παραγουάη, Ολλανδία Μαρόκο, ακτήλα φαντοστούν Νορβηγία, Γαλλία Σουηδία, Μεξικό Ισημερινός, Αγγλία Κονγκό, Βέλγιο Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία, Ισπανία Αυστρία, Πορτογαλία Κροατία, Ελβετία Αλγερία, Αυστραλία Αίγυπτος, Αργεντινή Πράσινο Κροτήρι και Κολομβία Γκάνα. Απόψε στις 10 η αυλαία της φάσης των 32 πέφτει με το παιχνίδι της Νότιας Αφρικής με τον Καναδά, με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ και την ΕΡΑ Σπορ. Την απόφασή του να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Σκωτίας μετά από 7 χρόνια θητείας ανακοίνωσε ο Στιβ Κλάρκ μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τα ξημερώματα της Δευτέρας τον Νταβίτ Κάρμο, ενώ βρίσκεται μία ανάσα από τον Στάνιτς και περιμένει στο παιχνίδι για την απόκτηση του Σοφιάν Αμραμπάτ. Μετά τη συμφωνία με τον Στέφαν Ντερ Φράι, οι πράσινοι επιβεβαιώνουν πως ήρθαν σε πλήρη συμφωνία και με την πρωταθλήτρια Ελβετία Στούν για την απόκτηση του Έλμιν Ραστόρε, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό. Η Σιτ Ρουίτεν ανακοίνωσε ότι θα αγωνιστεί σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ στις 2 Αυγούστου, με αυτό να είναι το τελευταίο φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επί Ολλανδικού εδάφους. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο ουσιαστικό βήμα της καλοκαιρινής του ενίσχυσης, καθώς ο Άριτς Ελουστόντο έφτασε στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ο Λεωνάρντο Κούτρης ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Έλληνα ακραίο πιστοφύλακα να είναι μία ανάσα από την Τσέλια. Η Εθνική Νέων Ανδρών στο μπάσκετ, μετά από ένα παιχνίδι με πολλές αναλλαγές, ιτήθηκε από την Ιταλία με 82-73 στο πλαίσιο της δεύτερης μέρας στο τουρνουά Meneghina de Silvestro στο Domes de Cantone. Στον τελευταίο της αγώνα στην Ιταλία, η Ελλάδα θα αναμετρηθεί στις 7 το απόγευμα με την Ισπανία. Μέρα πένθους είναι η σημερινή για τον Ολυμπιακό, καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, υπεύθυνη της διεύθυνσης εισιτηρίων της ΚΑΕΜ, με τους ερυθρόλευκους να εκδίδουν ανακοίνωση για να την αποχαιρετήσουν. Ακόμη μια εντυπωσιακή κούρσα έκανε ο Απόστολος Χρήστος στο σπουδαίο διεθνές meeting κολύμβησης Σέτε Κόλλη, που φιλοξενείται στη Ρώμη. Ο Έλληνας πρωταθλητής κυριάρχησε με χαρακτηριστική άνεση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο και πήρε την νίκη με χρόνο 52-47, βελτιώνοντας το φετινό του ρεκόρ. Επιδόσεις που τη φέρουν κοντά στο ατομικό της ρεκόρ στο έπταθλο. Πέτυχε κατά την πρώτη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος σύνθετων ανδρών γυναικών και K23 στην Πάτρα η Αναστασία Ντραγκομύροβα. Δύο ακόμη κορυφαία ονόματα του άλματος επί κοντό προστίθενται στη λίστα του Διεθνούς Meeting Fly Athens by Offit, το οποίο θα διεξαχθεί στις 5 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου. Ο λόγος για τον Αμερικανό Chris Nielsen και τον Φιλιππινέζο Ιντζέι Ομπιέντα, δύο αθλητές της παγκόσμιας ελίτ, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει στην καριέρα τους το φράγμα των 6 μέτρων. Ισχυρό προβάδισμα για την επικράτησή του στο Ράλι Ακρόπολης απέκτησε ο Σεμπαστιάν Οζιέ. Ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο Ιώτα τέθηκε επικεφαλής στη γενική κατάταξη του αγώνα με την πρωινή σημερινή ειδική, έχοντας αποκτήσει προβάδισμα 1,3 δευτερολέπτων. Ανίποτε τραγωδία βιώνει ο Λούκας Τρέχο, ο 38χρονος αμυντικός που είχε περάσει από τον Ατρόμητο, από τον Εθνικό Αστέρι και το Εγάλιο, έχασε στους φωνικούς σεισμούς της Βενεζουέλας τη σύζυγο και τα δυο τους παιδιά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: Era Sport 101,8.
2: Καλά, πώς θα ρω γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα!
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Era Sport 101,8.
8: Θα δούμε την εκτέλεση του κόρνερ, φίλες και φίλοι της Ελλάδας. Πρώτος, 62, Αγγλία, Παναμάς 0-0 στα ίσια, χωρίς κανένα πρόβλημα για τον Παναμά. Αλλά οι σημαίνες μπάλες είναι φούτυρο στο ψωμί των Άγγλων που έχουν την πατέντα της Arsenal και του Αρτέτα. Να δούμε εδώ τα μαρκαρίσματα, η εκτέλεση, η απομάκρυση, το γκολ! 1-0 με τον Τζούντι Μπέλιγχαμ. Σε 3 ώρες έχει γενέθλια και κάνει δώρο στον εαυτό του και στην Αγγλία. Ακριβώς 62, πάνω που σας έλεγα για την πατέντα του Αρτέτα. 1-0 η Αγγλία από εκτέλεση κόρνερ, ένα από κοντά ο Μπέλιγχαμ, το 1-0 λυτρώνει τους Άγγλους. 2-0 ο Κέιν. Από σήμερα είναι ο πρώτος κόρνερ των Άγγλων στα Μουντιάλ, καθώς με το γκολ κάνει το 2-0 και ταυτόχρονα φτάνει τα 11 γκολ, αφήνοντας με 10 το σπουδαίο Γκάρι Λίνεκερ. Η Αγγλία κλειδώνει τη νίκη μέσα σε 6 λεπτά, χάρη σε δύο πριμαντώνες, τον Μπέλιγχαμ και τον Κέιν. Η σέντρα του Τζούντι από τα αριστερά, η κεφαλιά του Κέιν. 2-0 Αγγλία Παναμάς. Η Αγγλία είναι οριστικά στην πρώτη θέση.
9: Τώρα η Κροατία, ένα ακόμη σουτ γκολ. Να το γκολ από το Σούσιτς. Το γκολ που έψαχνε η Κροατία ήρθε από το μακρινό, ωραίο σουτ, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Ασάρε. Ο Σούσιτς πετυχαίνει τον γκολ, βάζει μπροστά την Κροατία στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην Γκάνα. Φέρνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, περνάει το πλασέ, γκολ! 1-1. Για να δούμε αν θα δει offside. Και είναι ο Λουκάσεν της Πάφου, ο παίχτης που φαίνει το παιχνίδι στα ίσια και αλλάζει πάλι τον όμιλο. Φαίνει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και φαγιά, γκολ! Γκολ από τον Βλάσιτς, ο παίχτης που είχε στο πρώτο ημίχρονο δοκάρι. Στο 83ο λεπτό βρίσκει τον γκολ από το κόρνερ του Μόντριτς. Η κεφαλιά του Βλάσιτς, η μπάλα πήγε πάλι στο δοκάρι, στο δεξί δοκάρι της εστίας του Ασάρε, αλλά αυτή τη φορά μπήκε και στα δίχτυα. Η Κροατία βρίσκει τον γκολ που της δίνει ξανά το προβάδισμα και την ξαναφέρνει στην δεύτερη θέση.
10: Την κεφαλιά Ψαράκη.
11: Για την Αυστρία ανοίγει το σκορ στο 28ο λεπτό. Με ποιον άλλον, τον Αρναούτοβιτς, ο οποίος Πλάσαρη μπάλα, βρήκε λίγο στο αριστερό πόδι του τερματοφύλακα της Αλγερινής Αλζέρ και της Εθνικής Αλγερίας και το σκορ γίνεται 1-0. Να δούμε τώρα ο Μπενταλέπ μέσα στην περιοχή. Θα κάνει τρίπλες, θα προσπαθήσει γκολ, εξαιρετικό! Εξαιρετικό γκολ από τον Μπελγκαλί. Δεύτερο γκολ για τους Αυστριακούς. Αυτή τη φορά από τον Σάβιτσερ, τον μεσοεπιθετικό της Ντόρτμουντ. Με ένα πολύ όμορφο αδεξιό σουτ έξω από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα στο αριστερό παράθυρο του Μπενμπότ. Και έτσι στο 55ο λεπτό η Αυστρία παίρνει και πάλι κεφάλι στο σκορ. Μα ο Αρ μπαίνει τώρα στην περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα. Γκολ 2-2 από τον Μαχρέζ. Στο 60 λεπτό η Αλγερία ξαναφέρνει το παιχνίδι στα ίσια και πάλι όμως το γκολ ανήκει κατά 70% στον Αουάρ. Τι μου λες τώρα Μαχρέζ, γκολ η Αλγερία! Στο 93ο λεπτό ο Μαχρέζ πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του στο σημερινό παιχνίδι και κάνει το απίστευτο, κάτι που δεν έδειχνε να μπορεί να γίνει σε αυτό το τελευταίο τέταρτο, με τους Αλγερινούς να παίρνουν κεφάλι στο σκορ και να προηγούνται πλέον με 3-2.
12: Τέλος εμάς.
11: Εμείς δεν έχουμε ακόμα τέλος. Γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι μες στην περιοχή. Γκολ! Γκολ! 3-3 για τους Αυστριακούς με τον Σάσα Καλαϊτζιτς, ο οποίος μπήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι και έτσι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων πλέον ο Καλαϊτζιτς με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής κάνει το 3-3.
12: Μπορεί ο Ρωσέλσο, έχει καλό αριστερό, εκτελεί τα στημένα με το αριστερό πόδι. Έχουν 5 παίχτες, 6 στο τείχος οι Ορδανοί, 3 μπροστά τους παίχτες της Εθνικής Αργεντινής σε αυτή την κομπίνα. Λο Σέλσο εκτελεί γκολ! Ο μεσοεπιθετικός της Μπέτης σκοράρει και ανοίγει το σκορ για την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής στο 19ο λεπτό.
13: Number 21 from Jordan didn't play the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty.
12: Penalty. Λοιπόν, δίνει πέναλτι ο Ρουμάνος. Αφού γκράζεται ο Λαουτάρο Μαρτίνες. 31ο λεπτό. Ξεφυσάει. Σουτάρει γκολ. 2-0 η Αργεντινή. Με τον στράικερ της Ιντερνασιονάλε, τον 29χρονο. 38ο γκολ με την εθνική ομάδα. Γκολ για την εθνική ομάδα της Ιορδανίας. Μούσα Αλ Ταμάρι, το δεκάρι που λέγαμε, 55ο λεπτό, παίχτης που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα είναι πάνω από την μπάλα ο Μέση, μας τον δείχνει κάδρο σκηνοθέτης, δεν έχω δει πόσα άτομα είναι στο τείχος. Είναι 5 άτομα, είναι 4 άτομα στο τείχος και ένα δίπλα πέμπτος. Εκτελεί ο Μέση, περνάει γκολ! 80ο λεπτό, Λιονέλ Μέση. Ο απόλυτος άρχοντας μέχρι στιγμής της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λιονέλ Μέση, ο άνθρωπος που σημειώνει 123 γκολ με τις εθνικές ομάδες της Αργεντινής, 3-1 μπροστά.
14: Ακούτε Ερασπόρ.

γκολ και θέαμα. Era Sport Mundial. Ξεκινάμε με αφιέρωση από τα 80's, γιατί αυτό το σκοπό έχουμε σήμερα εδώ παρέα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τη Βιβή Νικολοπούλου, να ενημερώσουμε για το Μουντιάλ και όχι μόνο, και να διασκεδάσουμε μαζί σας. Αφιερωμένο σε όλο το ακροατήριο που είναι και σήμερα εδώ, παρότι η ζέστη μας οδηγεί ξεκάθαρα στις παραλίες, αλλά το ραδιόφωνο πάντα είναι στη ζωή μας. Αφιερωμένο και στους συναδέλφους που κάνουν τη δική τους μεγάλη προσπάθεια, υπερπροσπάθεια θα έλεγα, με συνεχόμενα ξενύχτια, προκειμένου να έχετε πληρέστατη ενημέρωση για το Μουντιάλ.

απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα. Εδώ είμαστε και σήμερα στην αγαπημένη μας Ερασπορ. Δεν είναι μικρόφωνο στα γήπεδα, είναι όμως σε ώρα μικροφόνου στα γήπεδα. Στη χειμερινή περίοδο αυτή την ώρα απολαμβάνουμε Super League, Super League 2, τρίτη εθνική. Τώρα η βασική κουβέντα μας, το βασικό θέμα στις συζητήσεις μας είναι το ποδόσφαιρο, είναι το Μουντιάλ. Και αυτό που λέγαμε πριν από αρκετά χρόνια, ότι το Μουντιάλ είναι υπόθεση ανδρική και ότι οι κυρίες περνούν μια δύσκολη περίοδο κατά τη διάρκεια των αγώνων του Μουντιάλ, αυτό είναι μύθος πλέον, δεν ισχύει. Γιατί παρατηρώ και στα δικά σας μηνύματα, το βλέπω όμως και στην καθημερινότητά μου, ότι είναι πάρα πολλές οι γυναίκες που παρακολουθούν πλέον Μουντιάλ. Γιατί οι κυρίες Ολυμπία Γιαννικοπούλου έχουν εισχωρήσει δυναμικά και στο ποδόσφαιρο και στο Μουντιάλ. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Βίβη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ για περίπου ένα-δύο ο Σύφης Βοντζάκης. Έχουμε πολλά να πούμε για το Μουντιάλ. Θα παρακολουθήσουμε βεβαίως γενικότερα την αθλητική επικαιρότητα. Θα υπάρχει ενημέρωση και για το Grand Prix της Φόρμουλα 1 που διεξάγεται αυτή την ώρα στην Αυστρία. Και δεν μπορώ να διαφωνήσω με εκείνους που υποστηρίζουν, και ένας από αυτούς είμαι και εγώ, ότι το Μουντιάλ τώρα ξεκινάει. Γιατί η πρώτη φάση των αγώνων είχε ενδιαφέρον σε αυτό το διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο με τις 48 ομάδες. Είδαμε αρκετά μάτς που είχαν ενδιαφέρον, θέαμα, γκολ, αλλά κακά τα ψέματα, τα νοκάουτ είναι το Μουντιάλ. Είναι οι αναμετρήσεις που περιμένουμε, είναι εκεί που ανεβαίνει η πίεση, βλέπουμε τις ομάδες να παίζουν για ένα και μόνο στόχο, για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τα μεγάλα μάτς ξεκινούν. Τα μεγάλα μάτς θα ξεκινήσουν, για να ακριβολογούμε, από την επόμενη φάση των νοκάουτ, αλλά και η φάση των 32 μας προσφέρει τη δυνατότητα να καθυλωθούμε και να παρακολουθήσουμε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Δεν απολαμβάνω το γεγονός ότι αυτό το παγκόσμιο κύπελο έχει 48 ομάδες και όσο εκ τούτου είδαμε πάρα πολλούς αγώνες στην πρώτη φάση. Έχουν διεξαχθεί ήδη 70 μάτς σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ορίζεται από εμάς, τους φίλους του ποδοσφαίρου, τους απλούς φιλάθλους, ορίζεται από την FIFA. Το Μουντιάλ ξεκάθαρα, εκτός από ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός, είναι και μια τεράστια εμπορική διαφημιστική συνάντηση πλέον, με την FIFA να έχει τεράστια κέρδη, γιατί είναι η διοργάνωση που παγκοσμίως την παρακολουθούν δισεκατομμύρια άνθρωποι. Και αυτό είναι κάτι που επιβεβαιώνεται και από τον τρόπο που χειρίζεται η FIFA τις διακοπές, προκειμένου να ενυδατωθούν οι ποδοσφαιριστές. Αυτό που λέγαμε εμείς cooling break, εμείς που έχουμε τη συνήθεια να χρησιμοποιούμε την αγγλική γλώσσα για αρκετούς όρους στον αθλητισμό, η FIFA έκανε το ακριβώς αντίθετο, χρησιμοποίησε μια ελληνική λέξη για αυτό το διάλειμμα, το οποίο μόνο διάλειμμα ξεκούρασης δεν είναι από ό,τι φαίνεται, είναι διάλειμμα για διαφημίσεις.

Στη σημερινή εκπομπή που θα είναι κυρίως αφιερωμένη στο Μουντιάλ, εννοείται έχουμε και δωράκια, όπως κάθε Κυριακή απόγευμα. Θα δώσουμε και σήμερα ένα άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο. Έχω δεχθεί άπειρα μηνύματα και τηλεφωνήματα τις τελευταίες μέρες. Μακάρι να είχα 100 άλμπουμ να ικανοποιήσω όλα τα αιτήματα. Αλλά δυστυχώς τα άλμπουμ δεν είναι πολλά. Ένα θα δώσουμε και σήμερα για τους πιτσιρικάδες που, όπως ξέρουμε όλοι, με πάθος μαζεύουν τα αυτοκόλλητα, και για τους συλλέκτες των συλλογών της Πανίνη που είναι εκατομμύρια παγκοσμίως. Ακόμη θα σας προσφέρουμε και ένα υπέροχο βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Είναι ένα βιβλίο που μας εμφανίζει, μας παρουσιάζει το Μουντιάλ μέσα και έξω από τα γήπεδα. Το τρίτο δώρο μας για σήμερα θα είναι το βιβλίο «Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ». Είναι η ιστορία των Μουντιάλ μέσα από την Κλειδαρότρυπα, μια εξαιρετική έκδοση της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου. Και για να μην έχουμε παράπονα από τους φίλους του μπάσκετ, γιατί μου είπε διάφορα ο Ντοντόπουλος πριν από λίγες μέρες, εκεί παρέα με τον Ζορμπά, μου λένε ότι δίνω μόνο δώρα για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Να δώσουμε και κάτι για τον μπάσκετ λοιπόν σήμερα. Θα δώσουμε ένα συλλεκτικό περιοδικό τρίποντο του 1993. Το περιοδικό που έγραψε ιστορία στην μπασκετική ενημέρωση, και μάλιστα αυτό το τεύχος είναι την περίοδο που είχε αρχίσει πλέον να υποχωρεί η Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ είχε πάρει το πρωτάθλημα το 1993, το συγκεκριμένο τεύχος είναι το Νοέμβριο του 1993. Είχε δυναμώσει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός με Γιάννη Ιωαννίδη, Πάσπαλη και όχι μόνο. Είχε δυναμώσει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός με σημεοφόρο τον Νίκο Γκάλη. Το τρίποντο ήταν εκείνα τα χρόνια και για πολλά χρόνια η αγαπημένη μας συνήθεια. Περιμένω τα μηνύματά σας στη σελίδα της Era Sport στο Viber. Με SMS γράφετε Sport, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160, και στο Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Επαναλαμβάνω, ένα άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο του 2026, ένα βιβλίο Μουντιάλ Εμπιστευτικό, ένα βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ και ένα συλλεκτικό περιοδικό τρίποντο του 1993. Περίπου στις 6 παρα 10 θα κάνουμε την εκκλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι 4 τυχεροί που θα πάρουν τα δώρα που δίνουμε σήμερα. Για να μην μπερδευτούμε, να σας υπενθυμίσω ότι στην κλήρωση μπαίνουν όλοι οι φίλοι ακροατές, οι φίλοι και οι φίλες που θα στείλουν μηνύματα στην σημερινή εκπομπή. Δεν μας ενδιαφέρει το αν θα απαντάτε σωστά ή λάθος σε ερωτήματα που θα βάζω. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συμμετοχή. Να μην αγνοήσουμε και τον διαγωνισμό της ΕΡΤ που τρέχει και ολοκληρώνεται στις 30 του Ιουνίου. Ζούμε το όνειρο. Αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε τηλεθεατές και ακροατές της τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης, από τους ημιτελικούς μέχρι και τον μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να διεκδικήσετε την παρουσία σας στους δύο ημιτελικούς, στον μικρό τελικό και φυσικά στον μεγάλο τελικό που θα γίνει στις 19 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Περισσότερες πληροφορίες μέσω Instagram στο ΕΡΤ Sports @official. Η ενέργεια που λήγει στις 30 Ιουνίου αφορά, επαναλαμβάνω, τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης στο Ντάλλας και στην Ατλάντα 14 και 15 Ιουλίου, τον μικρό τελικό στο Μαϊάμι στις 18 Ιουλίου και τον τελικό της διοργάνωσης στη Νέα Υόρκη στις 19 Ιουλίου. Στο έπαθλο δεν περιλαμβάνονται το κόστος μετακίνησης και διαμονής. Δηλώνετε συμμετοχή στο Instagram, στο @sports_official και στο Viber της Era Sport γράφοντας τις λέξεις Mundial ERT.

σε λίγα λεπτά θα βάλουμε στην παρέα μας τον απεσταλμένο μας στην Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, να μάθουμε τα νεότερα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των αγώνων του Μουντιάλ. Απόψε ξεκινάει η φάση των 32. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ο νόμος των φαβορί, γιατί στη φάση των 32 στα περισσότερα μάτς υπάρχει φαβορί. Ο πρώτος αγώνας διεξάγεται απόψε στις 10. Θα παίξουν η Νότια Αφρική με τον Καναδά. Και πριν αναλύσουμε την φάση των 32, πάμε να βάλουμε και την πρώτη ερώτηση για το σημερινό quiz, για τον σημερινό διαγωνισμό μας, για να ξεκινήσει και η δική μας διαδικασία που απολαμβάνουμε και εγώ και εσείς, και αυτό φαίνεται γιατί ήδη έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Και έχουν έρθει αρκετά μηνύματα παρότι ακόμη δεν ετέθη το πρώτο ερώτημα, Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Αυτό είναι το αξιοπερίεργο. Σε αυτό λοιπόν το διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο με τις 48 ομάδες και με τα πάρα πολλά μάτς, είναι απολύτως λογικό, είναι το απολύτως λογικό επακόλουθο να μπουν και πάρα πολλά γκολ. Θα καταρριφθούν όλα τα προηγούμενα ρεκόρ. Αυτό σημαίνει ότι οι ποδοσφαιριστές που έχουν τη δυνατότητα να παίξουν σε αυτό το Μουντιάλ στο τέλος της διοργάνωσης θα είναι οι περισσότεροι στις πρώτες θέσεις της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών. Εκεί ήδη βρίσκεται ο Λίο Μέση. Υπάρχει όμως ένα ρεκόρ το οποίο παραμένει ακατάρρυπτο και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν θα καταφέρει κάποιος να το καταρρύψει φέτος, γιατί φέτος είναι μεγάλη ευκαιρία. 104 μάτς συνολικά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ποιος είναι λοιπόν ο ποδοσφαιριστής που πριν από πάρα πολλές δεκαετίες κατάφερε σε μία διοργάνωση που δεν είχε βεβαίως 48 ομάδες αλλά πολύ λιγότερες να βάλει 13 γκολ και να δημιουργήσει ρεκόρ σκοραρίσματος σε μία τελική φάση.

0: Hera Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ακούτε, Hera Sport.

απλώς μια μεγάλη ομάδα ακροατών, είστε και δυνατή ομάδα, γιατί έχετε απαντήσει πάρα πολύ και σωστά ήδη στο πρώτο ερώτημα. Δίνω όμως βοηθητικά στοιχεία για άλλους φίλους που ακόμη προσπαθούν να βρουν τη σωστή απάντηση. Ο ποδοσφαιριστής αυτός δεν είναι πριν το, δεν είναι μετά το 1970, είναι σε Μουντιάλ που έγινε λίγα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν Μουντιάλ στο οποίο συμμετείχαν μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου, ο Πελέ, ο Πούσκας, ο Κοπά, ο Ντι Στέφανο. Παρ' όλα αυτά, εκείνος κατάφερε να βάλει 13 γκολ. Ο Χριστόδουλος λέει ότι ήταν πολύ εύκολη η πρώτη ερώτηση, μα το έχω πει φίλε μου Χριστόδουλο, ότι εγώ δεν θέλω να ταλαιπωρώ τους ακροατές μας με δύσκολα ερωτήματα, εύκολα ερωτήματα θα βάζουμε για να έχουμε και μεγάλη συμμετοχή. Ο φίλος ο Κώστας που αυτή την ώρα απολαμβάνει την θάλασσα στο Ιόνιο λέει, παρότι λέει έχω το μυαλό μου στους δαγοκέφαλους, ακούω και Βοντζάκι. Πρόσεχε όμως και τους λαγοκέφαλους, φίλε. Μέχρι τώρα σε αυτή τη χώρα είχαμε πολλούς ξεροκέφαλους Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Από εδώ και στο εξής θα μας απασχολούν και οι λαγοκέφαλοι. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Κωνσταντίνο τον τραγουδάρα από τα Γιάννηνα, στον Γιώργο τον Τσιγκόλη, στην παρέα που μας ακούει από τα Πετράλωνα, στον Χρήστο τον Καράμπελα, στον Χαράλαμπο τον Τελειόπουλο. Δεν είναι ο Κοπά Χαράλαμπε, ο παίκτης που ψάχνουμε, είναι συμπαίκτης του Κοπά αυτός που ψάχνουμε. Ήταν συμπαίκτης του Κοπά, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έπαιξε ποδόσφαιρο πριν από 70 χρόνια. Γιώργο Τζαβέλα, στην καλησπέρα μας, καλό απόγευμα και στον Χρήστο τον Καρακατσάνη, στην Κατερίνα, στην Έφη, στον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο, στον Γιώργο τον Τσακουρίδη, στον Πέτρο Αλεξίου, τον Ηλία Μαλαμή, τον φίλο μας τον Γιώργο. Που μου γράψει το μήνυμά του, κύριε Σύφηλη, δεν γνωρίζω ποια είναι η σωστή απάντηση, αλλά θέλω να κερδίσω το άλμπουμ. Και πολύ καλά κάνεις και στέλνεις το μήνυμά σου, γιατί ούτως ή άλλως, είτε απαντήσουμε σωστά είτε όχι στα ερωτήματα που βάζουμε, στην κλήρωση θα μπούμε.

Καλό απόγευμα και στον Γιώργο τον Αποστόλου, στον Μανώλη τον Βρέτζο, στην Δέσποινα Κόνστα, στον Ηλία Μαλαμή, τον Γιώργο Μανολά, την Αθανασία Κοζομπόλη, τον Βασίλη τον Αλεξόπουλο. Πόσο χαίρομαι που βλέπω ότι παρότι είναι Κυριακή μεσημέρι, Κυριακή απόγευμα με τόση ζέστη και είναι απολύτως λογικό το 99% του πληθυσμού να είναι στη θάλασσα αυτή την ώρα, πόσο χαίρομαι που βλέπω ότι είστε και στη δική μας παρέα. Πριν υποδεχθούμε τον Πέτρο και μιλήσουμε για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πώς προσεγγίζουν οι Αμερικάνοι, Καναδοί και Μεξικανοί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, έχω μπροστά μου το ταμπλό με τα μάτς που θα ακολουθήσουν και με τις διασταυρώσεις στη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό. Δεν χρειάζεται να έχεις μεγάλη φαντασία, ούτε να έχεις και τεράστια ποδοσφαιρική γνώση για να διαπιστώσεις ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος για την Αργεντινή του Λίο Μέση, αλλά και για τους διοργανωτές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Αργεντινή θα παίξει στη φάση των 32 με το Κάπο Βέρντε, ακολούθως αντιμετωπίσει στη φάση των 16 ή την Αυστραλία ή την Αίγυπτο και στον προημιτελικό θα αντιμετωπίσει Ελβετία ή Αλγερία ή Κολομβία ή Γκάνα. Το μεγάλο μάτς, αν και εφόσον προκύψει σε αυτό το Μουντιάλ, θα είναι αν η Αργεντινή προκριθεί στους ημιτελικούς και παίξει με τη Βραζιλία ή με την Αγγλία. Γιατί με βάση τη λογική που δεν επιβεβαιώνεται πάντα, γιατί υπάρχουν και οι εκπλήξεις στο ποδόσφαιρο και ειδικά στο Μουντιάλ και στα νοκάουτ μάτς δεν επικρατούν πάντα τα φαβορί. Με βάση όμως τη λογική, ούτε οι Βραζιλιάνοι θα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα μέχρι και την φάση των 16. Με τους Ιαπωνέζους θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρουν και θα προκριθούν. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν την Ακτή Λεφαντοστού ή την Νορβηγία. Τα δύσκολα για τη Βραζιλία θα προκύψουν στους προημιτελικούς, εκεί όπου θα παίξουν ή με το Μεξικό ή με την Αγγλία. Θα μου πείτε, βιάζομαι, γιατί το Μεξικό πρέπει να αποκλείσει το Εκουαδόρ και η Αγγλία το Κονγκό. Το λογικό αυτό είναι όμως. Θα δούμε ένα δυνατό ζευγάρι στη φάση των 16 με το Μεξικό να έχει και το πλεονέκτημα της έδρας απέναντι στην Αγγλία, που εμένα προσωπικά ακόμη δεν με πείθει ότι είναι έτοιμη για να κάνει το μεγάλο άλμα και να επιστρέψει στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μία και μοναδική φορά που τα κατάφεραν οι Άγγλοι ήταν το 1966. Αν πάντως καταφέρουν οι Άγγλοι και αποκλείσουν τους Μεξικανούς στη φάση των 16, τότε το μάτς της Βραζιλίας με την Αγγλία θα είναι ένα από τα πρώτα μεγάλα ντέρμπι του Μουντιάλ. Στον 16, τότε το μάτς της Βραζιλίας με την Αγγλία θα είναι ένα από τα πρώτα μεγάλα ντέρμπι του Μουντιάλ.

Καλησπέρα μας, τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Πέτρο τον Αλεξίου, στον φίλο τον Αποστόλη τον Καραφλό από το Αίγιο, στον Ανδρέα τον Αδαμόπουλο, στον Χριστόδουλο, στον Γιάννη τον Σμυρνάκη, στον φίλο μας τον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο, στον Θεοφάνη Πεδαράκη, στον Γιώργο Τσακουρίδη, στην Θεανό Πύχη, στον Πάρη Τσελέπη, που επισημαίνει και αυτός με τη σειρά το ότι το Βραζιλία-Αγγλία, αν προκύψει, θα είναι μεγάλο μάτς. Όντως θα είναι μεγάλο μάτς. Θα είναι ένα από τα μάτς που θέλουμε να βλέπουμε στο Μουντιάλ. Μεγάλα ντέρμπι. Ο Ζης Φοντέν, για να το πάρει το ποτάμι και να κλείσουμε το πρώτο ερώτημα, ήταν ο ποδοσφαιριστής που το 1958 στο Μουντιάλ που διεξήχθη και ήταν η αποκάλυψη του Πελέ, του Έντζον Αράντες Ντο Νασιμέντο, ήταν το πρώτο Μουντιάλ του Πελέ, σε πολύ μικρή ηλικία έκανε μαγικά και η Βραζιλία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πρώτο σκόρερ λοιπόν σε εκείνο το τουρνουά ήταν ο Γάλλος, ο Ζης Φοντέν, που πέτυχε 13 γκολ. Για να δούμε, θα σπάσει το ρεκόρ του φέτος που έχουμε πάρα πολλά μάτς.

Και επειδή δεν θέλω να αδικώ και τους νεότερους σε ηλικία, συνεχίζοντας τον σημερινό διαγωνισμό και σε λίγο θα υπενθυμίσω και τα δώρα που δίνουμε, να βάλουμε και τους νεότερους σε ηλικία στο παιχνίδι και να ζητήσουμε να μας πούν ποιος ήταν ο προπονητής των Ισπανών που στη Νότια Αφρική το 2010 κατάφεραν να κατακτήσουν το παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Συνεχίζω με το ταμπλό των νοκάουτ αγώνων του Μουντιάλ και πάμε στην αριστερή πλευρά. Αναλύσαμε την δεξιά πλευρά και βλέπουμε ότι το πρώτο μεγάλο ντέρμπι που θα προκύψει, αν και εφόσον προκύψει, θα είναι από αυτή την πλευρά του ταμπλό και όχι από την πλευρά που είναι η Βραζιλία, η Αργεντινή και η Αγγλία. Γιατί αν η Γερμανία επικρατήσει το μάτς με την Παραγουάη και η Γαλλία αποκλείσει τη Σουηδία, στις 5 του μήνα, στις 12 τα μεσάνυχτα, θα έχουμε το ντέρμπι της φάσης των 16, η Γαλλία απέναντι στη Γερμανία. Και εντάξει, συμφωνώ απολύτως με την πλειοψηφία των φίλων του ποδοσφαίρου που ισχυρίζονται, θεωρούν απολύτως λογικό συμπέρασμα είναι αυτό, ότι η Γαλλία είναι η πληρέστερη ομάδα. Άλλωστε αυτό το λέγαμε και πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, ότι οι Γάλλοι εμφανίζουν σε αυτό το Μουντιάλ όχι μία αλλά δύο ενδεκάδες με υψηλή ποιότητα. Οι Γάλλοι λοιπόν, αν αποκλείσουν τη Σουηδία και βρουν στο δρόμο τους την Γερμανία στη φάση των 16, θα είναι το φαβορί, αλλά απέναντι στους Γερμανούς ποτέ δεν ξέρεις. Νότια Αφρική, Καναδά, ο νικητής με την Ολλανδία ή το Μαρόκο, η ομάδα που θα προκύψει από αυτή την τετράδα στους προημιτελικούς θα παίξει ή με την Γαλλία ή με τη Γερμανία ή με την Παραγουάη ή με τη Σουηδία. Με ενδιαφέρον βλέπουμε ότι μας περιμένουν σημαντικά μάτς στη συνέχεια και στην κάτω πλευρά του ταμπλό, στην αριστερή πλευρά, όπως την βλέπουμε, όπως εμφανίζεται επίσημα από την FIFA από χθες το βράδυ. Η Πορτογαλία απέναντι στην Κροατία. Αυτό ίσως είναι το πιο ελκυστικό μάτς της φάσης των 32. Η Ισπανία με την Αυστρία. Οι δύο νικητές παίζουν μεταξύ τους. Και πάμε τώρα να δούμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που δεν νομίζω ότι είναι σχέδιο της FIFA αυτό, αλλά προκύπτει μέσα από το ταμπλό και τις διασταυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ιδιαίτερα δύσκολο δρόμο για να φτάσουν τουλάχιστον μέχρι και τα προημιτελικά. Παίζουν με τη Βοσνία. Οι Βόσνοι που κατάφεραν να αποκλείσουν από αυτό το παγκόσμιο κύπελο την Ιταλία δεν είναι χαμηλό εμπόδιο, δεν είναι όμως και υπερβολικά υψηλό εμπόδιο για τους Αμερικάνους που έχουν τον ενθουσιασμό, έχουν την έδρα και διαθέτουν και ποδοσφαιρική ποιότητα. Το βλέπουμε αυτό. Το Βέλγιο που ακόμη ψάχνεται και προφανώς δεν είναι match κριτήριο για να αξιολογήσουμε τους Βέλγους ο αγώνας με τη Νέα Ζηλανδία, θα παίξει με τη Σενεγάλη. Οι δύο νικητές θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον στη φάση των 16 και όποιος καταφέρει και περάσει στους προημιτελικούς θα παίξει ή με την Πορτογαλία.

Ιταλία ή με την Ισπανία ή με την Κροατία ή με την Αυστρία. Απόψε στις 10 ο αγώνας Νότια Αφρική-Καναδάς είναι η πρώτη αναμέτρηση για τη φάση των 32 στο Sophie Stadium στο Λος Άντζελες. Ο Βασίλης Μότσης θα μας ενημερώνει για την αναμέτρηση.

υπενθυμίσω πώς ολοκληρώθηκε και η πρώτη φάση των αγώνων, η φάση των ομίλων σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Με τα μάτς που έγιναν χθες μέχρι και τα ξημερώματα: Κροατία-Γκάνα 2-1, Παναμά-Αγγλία 0-2, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν 3-1, με τους Ουσμπέκους να προηγούνται νωρίς αλλά το Κονγκό να προκρίνεται βάζοντας 3 γκολ, Αλγερία-Αυστρία 3-3 σε ένα συναρπαστικό μάτς. Και η Ιορδανία-Αργεντινή 1-3, με την Αργεντινή να κρατάει δυνάμεις για τα επόμενα μάτς. Ούτως ή άλλως είχε εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλο, δεν υπήρχε λόγος να πιεστούν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Παρ' όλα αυτά ο Μέση, παρότι δεν ξεκίνησε βασικός στον αγώνα, μπήκε περίπου στο 60 λεπτό της αναμέτρησης και για μία ακόμη φορά ήταν απολαυστικός. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει ο Λίο Μέση σε αυτή την ηλικία, στα 39 του, να είναι τόσο επιβλητικός μέσα στο γήπεδο. Υποκλίνομαι και υποκλίνομαι στο μεγαλείο του, όχι με αφορμή μόνο το τι κάνει στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά με αφορμή γενικότερα το τι έχει κάνει στην καριέρα του. Και μια και κάνουμε αναφορά στο Μέση, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ. Έχει βάλει 6 γκολ, έχει σκοράρει και στα 3 μάτς που έχουν δώσει οι Αργεντίνοι μέχρι τώρα. Εμπαπέ και Ντεμπελέ έχουν από 4, ο Βινίσιους 4, ο Χάλαν 4 και ακολουθεί ο Γερμανός ο Ουνταβ με 3 γκολ, ενώ 3 γκολ έχει και ο Ελβετός ο Ματζάμπι.

0: Κάνουμε και μία μικρή παρένθεση με Φόρμουλα 1, γιατί καλό το Μουντιάλ, αλλά ξέρεις Νίκο Μοσχονά ότι η Φόρμουλα 1 έχει φανατικούς φίλους παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εγώ πήρα τηλέφωνο για να απαντήσω στο ερώτημα ποιος ήταν ο προπονητής της Ισπανίας.
0: Αυτή η ερώτηση δεν ήταν για σένα, γιατί ήταν πάρα πολύ εύκολη. Θα σε παρακαλέσω να απαντήσεις στο επόμενο ερώτημα που θα έχει μεγαλύτερο συντελεστή δυσκολίας.
1: Αν και τα δεδομένα. Επειδή είναι εύκολη, δηλαδή δεν μπορώ να λάβω.
0: Εσύ είσαι γεννημένος για τα δύσκολα, Νίκο Μοσχονά. Αυτά είναι γνωστά. Μην λέμε τα ίδια πάλι.
1: Εντάξει,
0: μου επιτρέπεις μία επισήμανση. Δύο πράγματα θέλω να πω πριν αναφερθούμε στο Grand Prix. Πρώτον, σου δίνω τα συγχαρητήριά μου, όχι μόνο σε σένα, αλλά σε όλη την ομάδα μας, ειδικά στα παιδιά που ξενυχτούν κάθε βράδυ και κάνουν υπερπροσπάθεια για να ενημερώνουμε από το Α μέχρι το Ω για το παγκόσμιο κύπελο. Η ΕΡΑΣΠΟΡ που υπενθυμίζω ότι έχει 24ωρο ζωντανό πρόγραμμα. Έχουμε εκπομπές από τις 12 μέχρι και τις 6 το πρωί και μεταδίδουμε όλα τα μάτς του Μουντιάλ. Και το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι ακόμη και αν δίνεις σωστές απαντήσεις, που είμαι βέβαιος ότι θα δίνεις τα περισσότερα ερωτήματα, δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής.
1: Με ήθελες απλά να με απογοητεύσεις.
0: Την αλήθεια σου λέω.
1: Δεν χρειάστηκε, ήταν σχετικά εύκολο το ερώτημά σου, δεν δυσκολεύτηκα. Στα περισσότερα από τα ερωτήματα που βάζεις, ξέρεις ότι δυσκολεύομαι.
0: Ωραία, μία ερώτηση μόνο για σένα. Μόνο για σένα αυτή η ερώτηση.
1: Μόνο για μένα.
0: Ποιος ήταν ο προπονητής της Βραζιλίας που το 1962 πήρε το παγκόσμιο κύπελο στη Χιλή?
1: Το 62. Ναι. Το 62 που ήμουν.
0: Δεν έχει σημασία αν ήσουν αγέννητος, δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτή είναι η δύσκολη ερώτηση.
1: Και αυτή είναι η δύσκολη ερώτηση.
0: Και επειδή είμαι καλός άνθρωπος, θα σου δώσω βοήθεια. Ναι. Και θα πω ότι αυτός ο προπονητής μετά από 15 χρόνια βρέθηκε στον Παναθηναϊκό. Απολύθηκε όμως, τον διαδέχθηκε ο Κάζιμιρ Γκόρσκι. Ο Παναθηναϊκός πήρε ντάμπλ και το μικρό όνομά του είναι Αϊμόρε και το επώνυμό του Μορέιρα.
1: Μάλιστα.
0: Έδωσα την απάντηση για να μην σε ταλαιπωρήσω. Γιατί...
1: Δεν θα την έβρισκα σύφημο όση ώρα και να μ' άφηνες. Χωρίς
0: ναι, αλλά για το...
1: του διαδικτύου δεν θα το έβρισκα.
0: Ναι, αλλά για τη Φόρμουλα να τα ξέρεις όλα, οπότε σε άκουμα.
1: Λοιπόν, στις 4 η ώρα σβήσανε τα 5 κόκκινα φώτα. Ξεκίνησε ο 8ος αγώνας της χρονιάς που διεξάγεται στην έδρα της Red Bull και της Racing Bull στην Αυστρία. Είμαστε στον 37ο από τους 71 γύρους. Έχουμε ξεπεράσει το μισό. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο George Russell με Mercedes. Στη δεύτερη θέση ο Max Verstappen. Αντωνέλη, Leclerc, Πιάστρι, Χάμιλτον, Χάτζαρ, Νόρις, Λίντμπλατ, Λόσον, οι 11ο. 10ο ο Μπορτολέτο, Γκασλί, Χούλκεμπερκ, Μπέρμαν, Κολαπίτο, Άλμπον, Οκόν. Από εκεί και πέρα, 18ο ο Αλόνσο, 19ο ο Στρόλ. Να αναφέρω ότι έχει εγκαταλείψει ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος έμεινε στην ευθεία κίνησης τερματισμού, έφερε και εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, εκτός από πολύ νωρίς και οι δύο Κάντιλακ, τον Πέρες και Μπότας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μάχη ανάμεσα στις δύο Φεράρι. Προηγείται ο Χάμιλτον, ακολουθείται από τον Λεκλέρ και πιέζεται. Είναι μία μάχη ανάμεσα στους δύο πιλότους της Φεράρι. Είδαμε και στην αρχή του αγώνα να έχουν μία μάχη. Τώρα έχουν πέσει πιο πίσω. Από τη μάχη αυτή κερδισμένος έχει βγει αναμφίβολα ο Max Verstappen, ο οποίος από την πέμπτη θέση έχει καταφέρει να σκαρφαλώσει στη δεύτερη και να έχει μία διαφορά 1,9 δευτερόλεπτα από τον πρωτοπόρο George Russell.
0: Πολύ ωραία. Παρότι γνωρίζω ότι έχεις ενημερώσει αναλυτικά σε εκπομπές που προηγήθηκαν, θέλεις να κάνουμε μία επενθύμηση για το Ράλι Ακρόπολης?
1: Για το Ράλι Ακρόπολης. Ενημέρωσα κατά τη διάρκεια του λίγκου της ταχύτητας. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει ενημέρωση, γιατί δεν πρόλαβα κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
0: Ωραία, οπότε στην επόμενη επικοινωνία μας, Νίκο.
1: Ναι, okay.
0: Στην επόμενη επικοινωνία μας θα μας πεις λεπτομέρειες και για το Ράλι Ακρόπολης. Σε ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Λίγο μετά τις 5 θα έχουμε ξανά στην παρέα μας τον Νίκο Μοσχονά. Σε λίγα λεπτά θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη να μιλήσουμε για τι άλλο, για το Μουντιάλ. Υπενθυμίζω ότι συνεχίζουμε τον σημερινό διαγωνισμό μας. Σας δίνουμε ένα άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, ένα βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, ένα βιβλίο του Ανδρέα Οικονόμου, το Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ, Και για να μην αφήσουμε παραπονούμενους τους μπασκετικούς μας φίλους, δίνουμε και ένα συλλεκτικό περιοδικό Τρίποντο του 1993.

0: Μηνύματά σας θα στέλνετε στη σελίδα της Era Sport στο Viber. Με SMS ακόμη γράφετε Sport, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160 και συμμετοχή και μέσω Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Περίπου στις 6 παρα 10 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις τυχεροί που θα πάρουν τα δώρα που δίνουμε σήμερα. Υπενθυμίζω ότι στην κλήρωση μπαίνουν όλοι οι φιλακροατές που στέλνουν μηνύματα και όχι μόνο εκείνοι που απαντούν σωστά. Καλό απόγευμα στον Νικηφόρο από τους Ζωγράφους, στον φίλο τον Κώστα τον Πας, στον Νίκο από την Αλεξανδρούπολη, στον Γιώργο από την Καλλιθέα, στον Γιώργο τον Μιλιά, στον Μιχάλη τον Μιλιά, μάλλον είναι οικογενειακή υπόθεση, στον φίλο μας τον Φέδωνα από την Πάτρα. Η απάντηση έχει ήδη δοθεί σε αυτό το πολύ εύκολο ερώτημα για το ποιος ήταν ο προπονητής των Ισπανών στο παγκόσμιο κύπελο του 2010, εκεί όπου οι Ισπανοί κατάφεραν για πρώτη φορά στην ιστορία τους και μοναδική μέχρι τώρα να κατακτήσουν Μουντιάλ, είναι ο Βισέντε Ντελ Μπόσκε. Και εμείς πάμε σε έναν κύριο που μοιάζει λίγο στον Βισέντε Ντελ Μπόσκε, όχι σε ό,τι αφορά την όψη του, γιατί είναι πολύ πιο ωραίος από τον Ισπανό, αλλά σε ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική γνώση του. Πάμε στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
1: Καλά τα λες.
0: Καλή εισαγωγή.
1: Καλή. Πάντα είσαι πολύ δυνατός. Αυτά δεν σε πιάνει κανένας.
0: Κοίταξε, έχεις κάνει τόσο καλή δουλειά στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήθελα κι εγώ, βρε παιδί μου, το επεξεργάστηκα λίγο να σου κάνω μια καλή πάσα.
1: Έλατε έτσι. Είσαι καλός. Ποιος θα δίνει ασίστ καλές. Δεν πρόκειται.
0: Καλά, μη με συγκρίνεις με ποδοσφαιριστές που είναι πολύ μεγαλύτερο επίπεδο από εμάς. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχουμε μόνο 7 λεπτά, αλλά εννοείται ότι δεν θα σας αδικήσω, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις πάρα πολλά να μας πεις. Θα παίξουμε 2 ημίχρονα. Το πρώτο μέχρι τις 5 και μετά το δελτίο θα επανέλθουμε. Σ' ακούμε.
1: Θα κάνουμε και hydration break, όπως έκανα χθες στο Αγγλία Παναμάς, αν είναι ποτέ δυνατόν.
0: Αυτό είναι διαφημιστικό break, ξεκάθαρα το έχουν καταλάβει όλοι πλέον. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η διαμαρτυρία πια.
1: Σύφη, στο συγκεκριμένο πράγμα, πρώτα απ' όλα χθες να σου πω ότι επειδή πήγα στο παιχνίδι, γιατί είμαι εδώ στο New Jersey, στη Νέα Υόρκη, έβρεχε κατρακτοδός όλη τη μέρα. Μιλάμε για βροχή, όχι αστεία. Εντάξει. Σε κάθε hydration break οι φίλαθλοι, κυρίως οι Ευρωπαίοι, αποδοκιμάζουν. Εχθές νομίζω έγινε πραγματικά χαμός. Δηλαδή, μιλάμε τώρα το γήπεδο να είναι μουσκεμα, οι οπαδοί να είναι μουσκεμα, τα δημοσιογραφικά να είναι μουσκεμα, να γίνεται γενικά χαμός και αυτοί εκεί δεν είχαν να κάνουν το hydration break. Δηλαδή, επειδή έκανε και ένα κοντινό στο διαιτητή εκείνη την ώρα, μέχρι και ο ίδιος ο Φουκαράς, σαν να μετάγιωσε που το σφύριξε. Δηλαδή, σαν να λέει τι με βάζετε και κάνω εκεί, πραγματικά.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Πέτρο. Το Μουντιάλ δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι μόνο αθλητισμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είτε μας αρέσει είτε όχι, πρέπει να τα αποδεχθούμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτή και εντάξει, σκληρή, δεν αρέσει, δεν κάνει δράνη. Έχουμε πει ότι το Fox θα βγάλει τα χρήματα τα μισά από το Μουντιάλ μόνο από τη διαφημίση του Hydration Break, τα χρήματα που πλήρωσε για τα ποιοτικά δικαιώματα. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά πράγματα, θα τα λέει όλα. Λοιπόν. Ξεκινήσω με το φρέσκο, το είπα χθες το βράδυ αργά, αλλά το παραλάβω τώρα, ότι έφυγε ο Στίβ Κλάρκ από την Εθνική Σκωτίας και δεν είναι ότι, εντάξει, μπορεί να πει πολλοί κόσμος ότι το περίμενε, παραιτήθηκε επειδή η Σκωτία δεν προκρίθηκε και μόλις είδε ότι δεν περνάει ούτε ως καλύτερη τρίτη έφυγε. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι στις 28 Μαΐου του 26, δηλαδή ένα μήνα πριν ακριβώς, είχε υπογράψει επέκταση συνεργασίας τετραετή μάλιστα μέχρι το Μουντιάλ του 2030. Ήθελαν από τη Σκωτία να προσφέρουν μια σταθερότητα, επειδή τον θεωρούν πάρα πολύ επιτυχημένο σύγχρονο τεχνικό της Εθνικής Ομάδας της Σκωτίας, αλλά υποβλήθηκε μόλις 30 μέρες η παρέτησή του μετά το τέλος του παγκοσμίου κυπέλλου. Φοβερό ήταν αυτό, δεν το περίμενε δηλαδή και πολύ
0: σκοτεινό. Αυτό που θέλαμε για τον Κλάρκ ήταν να παραιτηθεί στην προκριματική φάση του Μουντιάλ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Να τον παραιτήσουμε.
1: Εσύ που τον ανέβασε και το συμβόλαιο. Φοβερό. Τέλος πάντων, έχουν βγει και τα ζευγάρια κτλ. Φαντάζομαι ότι τα έχει πει όλα. Για Μέση, τι να πει τώρα για τα ιστορικά ρεκόρ που έχει κάνει, έντονο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο, πόσα παιχνίδια έχει σκοράρει κλπ. Φαντάζομαι ότι τα έχει αναφέρει όλα αυτά.
0: Ακόμη και σε εμάς, το οποίο ο προπονητής του, και είναι απολύτως λογικό αυτό που έκανε ο coach των Αργεντίνων, προσπαθεί να τον ξεκουράσει και τον βάζει μικρό χρονικό διάστημα μέσα στο μάτς. Ο Μέση μπήκε λες και έπαιζε τελικό Μουντιάλ.
1: Όντως. Εντάξει, κυνηγάει και αυτός πράγματα. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Και αυτοί και για τους ποδοσφαιριστές είναι πολύ σπουδαίο. Έτσι, για όλους όσοι παίζουν.
0: Το τελευταίο το Μουντιάλ είναι. γιατί ο Μέση και ο Ρονάλντο έχουν γράψει τη δική τους χρυσή ιστορία, αλλά κάπου εδώ τελειώνει αυτό, δεν μπορεί να έχει και συνέχεια. Και καταλαβαίνεις ότι και οι δύο, ειδικά ο Μέση, έχει στόχο να καταρρύψει ό,τι μπορεί να καταρρύψει.
1: Και νομίζω αυτό δεν το έχει συνειδητοποιήσει πολλοί κόσμος, Σύφη. Του Μέση του λείπει ένα βραβείο που δεν το έχει πάρει ποτέ. Είναι αυτό, ο πρώτος σκόρερ σε παγκόσμιο κύπελλο. Και αυτό κυνηγάει φέτος να κάνει. Αλλά νομίζω ότι ο ανταγωνισμός που έχει φέτος είναι αδιανόητος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, βλέπετε ότι ο Μπαπέ βάζει ο Χάλαντ.
0: Είναι και περισσότερα τα μάτς.
1: Είναι και πολλά τα μάτς.
0: Οι λαμπεροί ποδοσφαιριστές έχουν μία χρυσή ευκαιρία να καταρρύψουν ένα ρεκόρ το οποίο θεωρούσαμε ότι θα μείνει ακατάρρυπτο για δύο αιώνες, όχι για 30 και 40 χρόνια. Ο Φοντέιν είχε βάλει 13 γκολ στο παγκόσμιο κύπελο του 58, με πολύ λιγότερα μάτς βέβαια εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα ο Μέση στην μέση της διαδρομής έχει ήδη 6.
1: Ναι, ναι, έχει ήδη τα μισά. Επίσης, δεν
0: και
1: έχει
0: η Αργεντινή θα προχωρήσει όπως έχεις δει το ταμπλό. Γιατί το ταμπλό για την Αργεντινή δεν θα πω ότι είναι εύκολο, γιατί εύκολα μάτσο Μουντιάλ δεν υπάρχουν, αλλά δεν είναι δύσκολο.
1: Ναι, ναι, σωστά. Το μόνο που δεν έχει καταρριφθεί είναι τα 5 γκολ του Σαλέγκο, αν το θυμάσαι αυτό το πράγμα, θα το θυμάσαι δηλαδή. Και το άλλο, ένα παιχνίδι της Αυστρίας, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν, 7-5 που είχε λήξει με τα περισσότερα τέρματα. Αυτά περιμένουμε, έτσι. Επίσης, είχαμε και άλλο
0: ένα δύσκολο να καταρριφθούν αυτά τα δύο σε αυτό το Μουντιάλ. Αφού δεν καταρρίφθηκαν στην πρώτη φάση των αγώνων που είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, στα νοκάουτ είναι υπερβολικά δύσκολο αυτό.
1: Να πει σε νοκάουτ παίκτη να βάλει 5 γκολ, πραγματικά θα είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι αλήθεια. Και ο Χάρη Κέιν έσπασε ένα ρεκόρ, φίλε. Πέρασε τον Γκάρι Λίνεκερ που είχε 10 γκολ σε Μουντιάλ, που τα έβαλε το 86 και το 90. Ο Χάρη Κέιν το έχει κάνει σε 3 διοργανώσεις και συνεχίζει βέβαια. 11 έφτασε χθες. Για πες κανέναν άλλο, θα τους θυμάσαι. Εγώ έχω μελετήσει βέβαια. Ήταν ο Χάρη Κέιν πρώτος, Λίνεκερ δεύτερος με 10. Μετά.
0: Από τους Άγγλους λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για δώσε μία βοήθεια. Δώσε και εσύ βοήθεια κοινού, να μην δίνω μόνο εγώ.
1: Θα δώσω. Οι δύο που είναι με 5 και με 4 γκολ είναι και σερ. Έλα, εσύ, δεν το πιστεύω. Είναι δυνατόν.
0: Κοίταξε. Εγώ θα πω τον Owen.
1: Owen είναι 4 γκολ.
0: Γιατί έχω μία αδυναμία στον Owen. Θα πω και τον Χάρστ, γιατί είχε βάλει πολλά μαζεμένα γκολ το 66. Οπότε δεν γίνεται να μην είναι. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν μπορεί να είναι και ο Μπόμπι, ε.
1: Μπράβο, αυτοί. Τους είπες και τους 5. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι κερδίζω. Άλμπουμ Πανίνι.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία. Κάτι θα κερδίσει, μην νομίζεις. Λοιπόν, θυμάσαι.
0: Ο Μπόμπι Τσάρλτον, βέβαια, η αλήθεια είναι, συγγνώμη. Ο Μπόμπι Τσάρλτον δεν έχει βάλει μόνο 3 γκολ. 5 έχει κανονικά, γιατί
1: 4.
0: Του μειώθηκαν τα γκολ επειδή σε δύο περιπτώσεις χρεώθηκε ως αυτογκολ αντίπαλος από δική του ενέργεια.
1: Η επίσημη λίστα πάντως έχει το Χέρστ με 5, 4 Τσάρλτον και 4 γκολ.
0: Ναι, και δηλαδή η διαφορά ξέρεις ποια είναι, έτσι. Για να δούμε λίγο και το συντελεστή επιτυχίας, γιατί εντάξει μετράει ο αριθμός των γκολ, αλλά παίζει ρόλο και ο συντελεστής.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Ο Χάρστ έχει βάλει 5 γκολ και πόσα μάτς έχει παίξει στο Μουντιάλ. 6-7. Δεν νομίζω να έχει παίξει παραπάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Το ποσοστό του ο συντελεστής σκοραρίσματος είναι πολύ μεγαλύτερος και από αυτό του Λίνεκερ και από αυτό του Κέιν.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, τώρα επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το παιχνίδι της Αλγερίας χθες, μπορώ να σου πω κάτι το οποίο δεν πρόσεξες, ότι πριν από τον γκολ του Μάχρεζ στο 93 που έγινε το 3-2, οι παίχτες της Αλγερίας, φίλε, άλλαξαν 110 συνεχόμενες πάσεις.
0: Εντυπωσιακό. Και δεν το πρόσεξα, ναι, ξέρεις γιατί, έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο που δεν το πρόσεξα. Γιατί κοιμόμουν. Δεν το είδα το μάτς.
1: Άκου όμως ποια είναι η διαφορά. Δεν το λέω για καλό. Η κυκλοφορία της μπάλας κράτησε 5 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα και ο λόγος ήταν ο προφανής. Η σκοπιμότητα για να τελειώσει το παιχνίδι 2-2. Στο τρίτο λεπτό όμως των καθυστερήσεων, ο Αουάρ έβγαλε μια βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας που θεωρήθηκε κατά λάθος ασίστ. Ο Μάχρεζ έκανε την κίνηση και όπως είπε ο ίδιος, έπρεπε να βάλει την μπάλα μέσα. Τι να έλεγε δηλαδή. Αν το παιχνίδι τελείωνε με νίκη της Αλγερίας.
0: Και μετά έπρεπε να βάλουν και οι Αυστριακοί κάτι τέτοιο, μας λες.
1: Αυτό λέω ουσιαστικά.
0: Γιατί η ισοπαλία τώρα, με ειλικρίνεια, η ισοπαλία ευνοούσε και τους δύο.
1: Ακριβώς. Και το παιχνίδι ήταν και 3-3. Και εκτός από αυτό, η Αλγερία.
0: Λοιπόν, δίνει την τέλεια πάσα, πρόσεξε. Θα βάλουμε άνω τελεία. Θα πάμε σε διαφημιστικά δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τη Βίκη Σπύρου και επιστρέφουμε να θυμηθούμε τι είχε γίνει το 82 με την Αλγερία και την Αυστρία Γιατί σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο.
1: Στην Ευρωπαϊκή Επιστυχών.
0: Α, μπράβο. Θα το υπενθυμίσουμε στους μεγαλύτερους να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Σε 5 λεπτά επιστρέφουμε.
1: Έγινε.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων του Μουντιάλε. Η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία, η Παραγουάη και η Σενεγάλη είχαν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στη φάση των νοκάουτ μέσω των καλύτερων τρίτων και σε αυτές προσθέθηκαν το Κονγκό, η Γκάνα και η Αλγερία. Σε έναν αδιανόητο αγώνα στο Kansas City Stadium, η Αλγερία και η Αυστρία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 3-3 χάρη σε 2 γκολ μετά το 90, με αμφότερες τις χώρες να προκρίνονται στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το Ιράν να μένει εκτός συνέχειας. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, που πέτυχε το 6ο του γκολ σε διοργάνωση, επικράτησε με 3-1 τη Ιορδανία στο Dallas Stadium, ολοκλήρωσε το 3-3 στη φάση των ομίλων και πλέον ετοιμάζεται για τη φάση των 32. Κολομβία και Πορτογαλία πήραν από ένα βαθμό στο φινάλε της φάσης των ομίλων, αφού το μάτς έληξε ισόπαλο χωρίς γκολ, με τους Λατινοαμερικάνους να παίρνουν την πρώτη θέση στον όμιλο, αφήνοντας στην δεύτερη την Πορτογαλία. Στην τρίτη θέση το Κονγκό, που επικράτησε με 3-1 του Ουσμπεκιστάν και προκρίθηκε στους 32 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Αγγλία και Κροατία επικράτησαν με 2-0 και 2-1 αντίστοιχα του Παναμά και της Γκάνας και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, αφήνοντας εκτός συνέχεια τους αντιπάλους τους. Έτσι λοιπόν τα ζευγάρια, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί στη φάση των 32, είναι Νότια Αφρική Καναδάς, Βραζιλία Ιαπωνία, Γερμανία Παραγουάη, Ολλανδία Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Γαλλία Σουηδία, Μεξικό Ισημερινός, Αγγλία Κονγκό, Βέλγιο Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία, Ισπανία Αυστρία, Πορτογαλία Κροατία, Ελβετία Αλγερία, Αυστραλία Αίγυπτος, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα. Απόψε στις 10 η αυλαία της πρώτης φάσης των 32 με το παιχνίδι Νότιο Αφρική Καναδάς, με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΑ Sport. Την απόφασή του να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Σκωτίας μετά από 7 χρόνια θητείας ανακοίνωσε ο Steve Clarke μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τα ξημερώματα της Δευτέρας τον Νταβίτ Κάρμο, ενώ βρίσκεται μία ανάσα από τον Στάνιτς και παραμένει στο παιχνίδι για την απόκτηση του Σοφιάν Αμπραμπάτ. Μετά τη συμφωνία με τον Στέφαν Ντεφρά, οι πράσινοι επιβεβαιώνουν πως ήρθαν σε πλήρη συμφωνία και με την πρωταθλήτρια Ελβετία Στούν για την απόκτηση του Έλμιν Ραστόντερ, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό. Η Citroën ανακοίνωσε πως θα αγωνιστεί σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ στις 2 Αυγούστου, με αυτό να είναι το τελευταίο φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επί Ολλανδικού εδάφους. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο ουσιαστικό βήμα της καλοκαιρινής του ενίσχυσης, καθώς ο Άριτζε Ελουστόντο έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ο Λεωνάντρο Κούτρης ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, με τον Έλληνα ακραίο οπισθοφύλακα να είναι μία ανάσα από την Τσέλια. Κόντρα στην Ιταλία σε 7 το απόγευμα η Εθνική Νέων Ανδρών στο μπάσκετ στο πλαίσιο του τουρνουά Μενεγκίντε Σιλβέστρο στο Ντομέτζε Ντελ Καντόρε. Η μέρα πένθους είναι η σημερινή για τον Ολυμπιακό, καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, υπεύθυνη της διεύθυνσης εισιτηρίων της ΚΑΕ, με τους ερυθρόλευκους να εκδίδουν ανακοίνωση για να την αποχαιρετήσουν. Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα της Εθνικής Υδατοσφαίρησης Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K18 που διεξάγεται στο Ρίο Μαγιόρ της Πορτογαλίας. Το συγκρότημα του Γιώργου Χατζηδάκη επιβλήθηκε 23-12 της Αυστραλίας και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρώτη θέση του 5ου ομίλου και την πρόκριση στα νοκάουτ, αφού το αυριανό παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί είναι παιχνίδι με την αδύναμη Νότια Αφρική και αναμένεται να εξελιχθεί σε τυπική διαδικασία. Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στο Ράλι Ακρόπολης και δεύτερη φετινή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι WRC, ύστερα από εκείνη στο Ράλι Κανάριων Νήσων, πανηγύρισε σήμερα ο Σεμπάστιαν Οζιέ. Ο Γάλλος οδηγός της Toyota ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στον ελληνικό αγώνα του WRC σε 3 ώρες 36 λεπτά και 40,7 δευτερόλεπτα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου 15 χρόνια μετά την πρώτη επικράτησή του στο Ράλι των Θεών ως οδηγός της Citroën. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Hyundai και τρίτος ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα με Toyota. Αν είπε ότι τραγωδία βιώνει ο Λούκας Τρέχο, ο 38χρονος αμυντικός που είχε περάσει από ατρόμητο εθνικό αστέρα και εγάλιο, έχασε στους φωνικούς σεισμούς της Βενεζουέλας τη σύζυγο και τα δυο του παιδιά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο artsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Έρα Σπορ.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
12: Κάποια

0: Led Zeppelin ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους που είναι στην παρέα μας και το ευχαριστώ είναι με κεφαλαία γράμματα γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι ώρα τώρα για να ακούτε ραδιόφωνο με πολύ μεγάλη προσοχή γιατί είναι απογευματάκι, είναι Κυριακή, έχει ζέστη, οι περισσότεροι είστε στη θάλασσα. Παρόλα αυτά βλέπω ότι η ομαδάρα μας είναι μεγάλη και δυνατή και σήμερα. Τα φιλιά μας την καλησπέρα μας, στην φίλη μας την Στεφανία Μουιάνου, στον φίλο τον Κώστα, στον 011 που αναλύει το μάτς της Γερμανίας με την Αλγερία και το τι έγινε στον όμιλο με την Αυστρία, θα τα πούμε σε λίγο αυτά αναλυτικά φίλε μου, με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Καλό απόγευμα στον Δημήτρη, στον φίλο τον Ηλία τον Γκίζ, στον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο, στον Νικόλα, τον Σταμάτη τον Σκούρα, τον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο που έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα και ενδιαφέρεται, το καταλαβαίνω ξεκάθαρα Παναγιώτη, για το άλμπουμ γιατί έχει στείλει πάνω από 30 μηνύματα μέχρι τώρα. Για να δούμε αν θα είσαι εσύ ο τυχερός. Καλό απόγευμα στον Σταμάτη Σκούρα, στον Κώστα Ζιγούρα, τον Δημήτρη Πάπα, τον φίλο μας τον Τζόνι, την Έφη, τον Πάρη Τσελέπη. Τους χαιρετισμούς μας, την καλησπέρα μας στον Γιώργο τον Διαμαντή από την Κέρκυρα, τον αγαπημένο μας φίλο σταθερό ακροατή μας, τον Γιώργο τον Ματζιούκη, το δάσκαλο από το Ηράκλειο, τον Γιάννη Στρατάκη, την Αθανασία Κοζομπόλη, τη Δέσποινα Κόνστα, τον Μανώλη Βρέτζο, τον Γιώργο Αποστόλου, τον Χρήστο Μάχημο, τον Στέφανο Μάρκου, τον Γιώργο Μανολά, τον Βασίλη Αλεξόπουλο. Απολογούμε, αν ξεχάσω κάποιους, είναι δεδομένο Πέτρο ότι με τόσο μεγάλη συμμετοχή κάποιο μήνυμα θα ξεχάσω, αλλά δεν το κάνω εις και εμένα. Πέτρος Μαυρογιαννίδης, πανέτοιμος για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Σωστά. Λοιπόν, πριν πούμε για την τροπή ψυχών, να πούμε ότι αν το παιχνίδι τελείωνε με νίκη της Αλγερίας με 3-2 όπως μπήκε το πόλτο του 93, η Αλγερία θα τερμάτισε δεύτερη και θα έπρεπε να αντιμετωπίσει την Ισπανία στη φάση των 32. Και με το τελικό 3-3, η Αυστρία θα παίξει με την Ισπανία και η Αλγερία θα παίξει με την Ελβετία. Δηλαδή, μπορεί το εισαγωγικά στοίχημο να ευνοείται λίγο παραπάνω η Αλγερία. Ναι, μεν γιατί περνάνε και οι δύο, αλλά επειδή η Αλγερία δεν θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, έτσι. Πάντα γίνονται αυτά τα πράγματα, θυμόμαστε και τα σκανδιναβικά, εκείνο την ισοπαλία τότε δεν άρχισε και καλά κτλ. Τώρα γι' αυτό που λες, μιλάς για το παιχνίδι της Δυτικής Γερμανίας Αυστρία, που τελείωσε 1-0 το 1982 στο Μουντιάλ της Ισπανίας.
0: Είχαν προκριθεί οι Αυστριακοί, οι Γερμανοί ήταν απογοητευτικοί και δεν ήταν δεδομένο ότι θα περάσουν.
1: Αλλά ήθελαν νίκη με ένα γκολ ή δύο διαφορά για να περάσουν και οι δύο ευρωπαϊκές ομάδες και να πείσουν έξω πάλι την Αλγερία τότε.
0: Που είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Με κορυφαίο παίκτη, τον Λαχτάρ Μπελουμί. Έβαλε τον γκολ ο Χρούμπες και αποδοκίμαζε όλο το γήπεδο.
1: Αποδοκίμαζε το γήπεδο. Ο Γερμανός σχολιαστής αρνήθηκε να συνεχίσει τη μετάδοση της έμπισης διαμαρτυρίας. Ο Αυστριακός συνάδελφός του ζήτησε από τους τηλεθεατές να κλείσουν τις συσκευές τηλεοράσεων που έρχονται στο σπίτι. Η Αλγερία έκανε καταγγελία τέλος πάντων, αλλά το καλό που προέκυψε από αυτή την ιστορία ήταν μια ιστορική απόφαση τότε της FIFA. Οι τελευταίοι αγώνες του κάθε ομίλου να διεξάγονται υποχρεωτικά ίδια μέρα και ίδια ώρα, όπως γίνεται από τότε μέχρι και σήμερα πια, έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο παγκόσμιο κύπελο συνήθως προκρίσεις και τρόπαια παίρνουν οι καλύτεροι. Είναι λίγες οι περιπτώσεις στα παγκόσμια κύπελα, με τα πολεμικά, γιατί πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν συμβεί διάφορα. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που μας υποχρεώνουν να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό εκτός από το ποδόσφαιρο. Και επειδή βλέπω ότι τώρα στη φάση των 32 ανεβαίνει γενικότερα το ενδιαφέρον μας και σε επαναφέρω στην πραγματικότητα στο τώρα, αφήνοντας πίσω μας το χθες, βλέπω ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο δρόμος δεν θα πω ότι είναι βατός, αλλά δεν είναι υπερβολικά δύσκολος για να φτάσουν μέχρι και την τελική οκτάδα. Ο φίλος μας, ο Ηλίας από τη Ρόδο, που προφανώς έχει πολύ μεγάλη φαντασία, προβλέπει ότι ο Καναδάς θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν αποκλείεται, αλλά εγώ το θεωρώ από απίθανο ως αδύνατον. Λοιπόν, φαβοροί υπάρχουν. Στα νοκάουτ που προκύπτουν στη φάση των 32, στα περισσότερα μάτς, όντως υπάρχει φαβορή, αλλά μπάλα είναι.
1: Πρώτον και δεύτερον, μετά θα σφίξει. Έτσι, μετά στα 16 θα γίνει χαμός. Δηλαδή η Πορτογαλία, για παράδειγμα, που ήταν εκ των φαβορί, πρέπει να περάσει Συρία και Συρία. Πάντως, μια και λέμε για αυτά, επειδή όλοι περιμέναμε το Champions League να δούμε ένα τελικό ανάμεσα σε Ρονάλντο και Μέση και δεν είδαμε, Ρεάλ Μπαρσελόνα. Τώρα υπάρχει περίπτωση μετά το χι της Πορτογαλίας με την Κολομβία, η ομάδα του Ρονάλντο τερμάτισε δεύτερη με τον Έτσι Πορτογαλία. Αυτό άλλαξε εντελώς τη διασταυρώση, δηλαδή πήγε στην αντίθετη πλευρά του ταμπλό με την Αργεντινή του Μέση και μπορούν μέχρι στιγμής να παίξουν μόνο στο μεγάλο τελικό. Οι δύο ομάδες μεταξύ τους.
0: Εσύ έχεις μεγαλύτερη φαντασία και από τον Ηλία από τη Ρόδο τελικά.
1: Δεν θα φτάσει μέχρι εκεί, όχι.
0: Κοίτα, για να γίνει αυτό πρέπει οι Πορτογάλοι να ξεπεράσουν
1: Ισπανία, Βέλγιο.
0: Την Ισπανία, το Βέλγιο ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία ή τη Γερμανία. Η Αργεντινή δεν θα πω ότι έχει πιο εύκολο έργο, αλλά τα δύσκολα για την Αργεντινή θα είναι στους ημιτελικούς. Εκεί που θα παίξει ή με Βραζιλία ή με Αγγλία. Αν δεν έχουμε μεγάλες εκπλήξεις, έτσι. Γιατί αυτά που λέμε τώρα έχουν ενδιαφέρον, αλλά είναι όλα υποθετικά σενάρια.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Απλώς κάνουμε κουβέντα που λέει. Και επίσης υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε Μέση εναντίον Εμπαπέ μόνο στο μεγάλο τελικό ή στο μικρό τελικό της διοργάνωσης. Με βάση το διασταυρούμενο ταμπλό και το πώς θα παίξουν μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες.
0: Αυτό που είναι πολύ πιθανό να δούμε και να το δούμε και άμεσα είναι το Γαλλία-Γερμανία.
1: Ναι, σωστά, είναι πιο κοντά από όλα. Σωστά. Εντάξει, οι Γερμανοί δεν πολυπίθουν, οι Άγγλοι πάλι δεν πολυπίθουν. Διάφορα πράγματα γίνονται, αλλά τα νοκάουτ, όπως είπες και εσύ, είναι άλλο έργο εντελώς. Έτσι.
0: Είσαι στη Νέα Υόρκη. Οι Αμερικάνοι, αλήθεια τώρα, πες μας, πιστεύουν ότι μπορούν να προχωρήσουν αρκετά σε αυτό το Μουντιάλ?
1: Σωστό. Η αποφύση, όταν πρόκειται για αθλητικά, είναι πολύ αισιόδοξη. Μάλιστα, μπήκαν στη διαδικασία πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο να βρουν 13 λόγους για τους οποίους η Αμερική θα πάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρόσεξε, θα πάρει, όχι θα πάει καλά ή κάτι τέτοιο. Βέβαια, οι 13 λόγοι κάτι χαζά ήταν. Ότι,
0: υπάρχουν τότε, βέβαια και 1013 λόγοι που δεν θα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, παιδί μου, ήταν δηλαδή το στήλο ότι η ομάδα τη οποία ο παίχτη παίρνει και θερμή μπάλα δεν παίρνει ποτέ το παγκόσμιο κύπελλο. Άρα η Γαλλία έξω. Να λέει. Ομάδα η οποία έχει προπονητή που είναι πάνω από 60 δεν παίρνει ποτέ το παγκόσμιο κύπελλο. Και σημείωσε από κάτω ο δικό μα είναι 59, ο Ποκετίνο δηλαδή. Τέτοια πράγματα ας πούμε, ήταν αυτά τα 13. Κοίτα, ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ με τα δύο πρώτα παιχνίδια. Πάρα πολύ πραγματικά. Και στους δρόμους αυτό το βλέπεις, και στα γύρω του, και στα κανάλια του βλέπεις πάρα πολύ έντονα. Στο τρίτο παιχνίδι με την Τουρκία που έχασε με 3-2, πήγε το κεφάλι σε ένδειξη τύπου και άρχισε να του λέει ότι παιδιά, οι ερωτήσεις που μου κάνετε λένε πολύ περίεργες. Αισθάνομαι, λέει, λες και είμαι στη θέση της Τουρκίας και ετοιμάζομαι τις βαλίτσες για να γυρίσουμε. Και όχι ότι είμαστε η ομάδα που προκλήθηκε πρώτη σε αυτό το δύσκολο όμιλο. Μάλιστα, το γεγονός ότι έμεινε έξω η Τουρκία, που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, ας πούμε, και είχε πολύ κακές εμφανίσεις με 60 τελικές προσπάθειες χωρίς να βάλει γκολ στα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Αυτό συνιστά με ο ρεκόρ σε Μουντιάλ, εννοείται.
1: Ναι, είναι όντως παιδί μου μια μεγάλη επιτυχία των Αμερικανών. Η Ομοσπονδία το άκουσε αυτό, διαπίστωσε δηλαδή τη στεναχώρια και την ενόχληση του Ποκετίνο και μετά το τρίτο παιχνίδι με την Τουρκία που έχασε, το έκαναν πρόταση ανανέωση για το μέχρι και το Μουντιάλ του 2030 που θα γίνει στην Ιδρυτική Χερσόνησο. Και για να καλμάρουν λίγο τα πνεύματα που δεν το έκαναν ως έκτακτο εδώ οι Αμερικανοί. Αλλά ο ίδιος είπε, παιδιά, επειδή εντάξει είναι και ευρωπαϊκά μεγαλωμένος, ποδοσφαιρικά, ότι παιδιά, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμά, είναι θετικά διακείμενος, αλλά άστε να τελειώσει το συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελλο και να τα βάλουμε κάτι να δούμε τι θα γίνει για το Μουντιάλ του 2030.
0: Και για να μην ξεχνάμε και το διαγωνισμό μας, μου επιτρέπεις μια πολύ πολύ μικρή παρένθεση. Να βάλουμε την επόμενη ερώτησή μας για τα δώρα που δίνουμε σήμερα στο άλμπουμ της Πανίνη για το Μουντιάλ. Το βιβλίο του Νίκου Ποζιονέλου Μουντιάλ Εμπιστευτικό, το βιβλίο Πελέ Μαραντόνα και Γκολ της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου. Και επειδή ξέρεις ότι δεν θέλουν να έχουν παράπονο και οι μπασκετικοί, δίνουμε και ένα συλλεκτικό περιοδικό Τρίποντο του 1993. Τις δυνατότητες που έχετε για να συμμετάσχετε τις έχω πει αρκετές φορές. Η ερώτηση λοιπόν που θα βάλουμε για να συνεχίσουμε τον σημερινό διαγωνισμό είναι να βρούμε τον MVP, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του Μουντιάλ του 1994, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου συμμετείχε για πρώτη φορά σε τελική φάση. Μας έμεινε βέβαια η πικρή γεύση με το 0-10 και τις τρεις ήττες από Αργεντινή, Βουλγαρία και Νιγηρία, αλλά όπως και να το κάνουμε ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία η συμμετοχή μας σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου σε μια χρονική περίοδο που δεν έπαιζαν 48 στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Όπως ο Παναμάς που τελείωσε το τουρνά χωρίς να βάλει γκολ, βέβαια έφαγε 4 μόνο, δεν έφαγε 10 δηλαδή. Αλλά ήθελαν και αυτοί ένα γκολ, το ψάχναν και μάλιστα έβαλαν ένα, αλλά κυρώθηκε όσο ψάχνει σωστά με τον Μπάρκ. Κάτι άλλο που έχω να σου πω, Σιφή, είναι ότι οι τιμές των εισιτηρίων κυρίως στη μεταπόληση, αλλά και κανονικά στο χθεσινό Κολομβία, Πορτογαλία, Μαϊάμι και όλα έτσι, έφτασαν σε εξωπραγματικά επίπεδα. Τα πιο ακριβά εισιτήρια, δηλαδή και το Σουίτερ και VIP, έφτασαν μέχρι και τις 22.084 δολάρια. Επειδή το συγκεκριμένο παιχνίδι αναδείχθηκε ως το πιο ακριβό μάτι της φάσης των ομίλων σε όλο το Μουντιάλ, έτσι μέχρι στιγμής. Άλλο 5 εκατομμύρια επίσης έγιναν στη FIFA, οι τιμές πήγανε στο Θεό. Και η μέση τιμή διαμορφώθηκε γύρω στα 4.000 δολάρια και περνώντας ακόμα και τον μέσο όρο του Αμερικανικού Super Bowl. Καταλαβαίνετε δηλαδή.
0: Εντυπωσιακό πραγματικά.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακό.
1: Για τεράστια λέει το Super Bowl. Ο λόγος ήταν ότι ήθελαν στο Μαϊάμι να δουν λίγο Χριστιανό από κοντά. Έτσι. Και ακόμα και για τις τελευταίες πάνω-πάνω σειρές του Hard Rock Stadium, οι τιμές έφταναν, ξεκινούσαν από 2.200 και έφταναν μέχρι 3.000 δολάρια. Στα ορεινά που έχουμε μάθει να λέμε. Έτσι. Ήταν να δουν λίγο Ρονάλντο.
0: Και αντιλαμβάνεσαι ότι όσο προχωράει η διαδικασία, τόσο θα ανεβαίνουν και οι τιμές. Αν και έχω την εντύπωση ότι από τη φάση των 16 και μετά, όποιος αναζητήσει τελευταία στιγμή εισιτήριο, δεν θα έχει και πολύ μεγάλη πιθανότητα. Τα περισσότερα έχουν δοθεί ήδη.
1: Ναι, ήταν προϊόντα τόσο πολλά. Γιατί υπάρχουν κάποιες επίσημες πλατφόρμες, όπως λέγεται η StubHub για παράδειγμα και διάφορες άλλες, οι οποίες αν πάρει εισιτήριο, υπάρχει τρόπος όντως κανονικός να τα μεταβάσει. Φαντάζομαι με λίγο τσιμπημένο. Εγώ πέτυχα σε ένα τρένο. Έναν τύπο, ο οποίος τώρα ποια φανέλα ομάδα φορούσε, τόσο που δεν θυμάμαι, μου είπε ότι είχε κλείσει από τον Οκτώβριο, χωρίς δηλαδή να ξέρει τους αντιπάλους, εισιτήρια για δύο παιχνίδια. Στο ένα πήγε, στο άλλο δεν πήγε, 300 ευρώ τα είχε αγοράσει τα εισιτήρια, Οκτώβριο παραλαμβάνω, και το παιχνίδι που δεν πήγε το πούλησε από 300 ευρώ που τα αγόρασε 900.
0: Έχει
1: και αυτό. Μια χαρά, άρχοντα. Λοιπόν,
0: το λες και μαύρη αγορά, βέβαια αυτό.
1: Ναι, άσχετα με το έκανε μέσω επίσημη πλατφόρμα, έτσι, σωστή μεταδίδαση με τα ονόματα κτλ. Αλλά ναι, είναι μαύρη αγορά. Είναι, αφού έβγαλε και τα ψάρια μαύρα, προφανώς.
0: Ένα παγκόσμιο κύπελο στο οποίο δυστυχώς δεν θα δούμε τελικό Αργεντινή-Βραζιλία. Μάλλον ναι, δεν θα γίνει ποτέ αυτό τελικά.
1: Ούτε αυτό ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι, τι κατάρα είναι και αυτή να μην γίνει μια φορά. Τέλος πάντων, μπορεί να το δούμε κάποια άλλη στιγμή, λίγο νωρίτερα, πάλι το ίδιο πράγμα θα είναι σημαντικό. Και εκεί ξέρει όποια ομάδα περάσει θα χάσει τον τελικό, α πούμε, αν είναι τελικό, δεν το συζητάμε. Θα διάσει και θα χάσει τον τελικό. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στη FIFA. Οι Αμερικανοί μάλιστα είναι τρελαμένοι, το λέει και η FIFA, ότι σκέφτεται να αυξήσουν ακόμα περισσότερο τις ομάδες. Αυτό θα είναι εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλό, πόσο θα ταιριάξει. Εμείς μπάλα θα βλέπουμε, θα ευχαριστούμε κλπ. Ο Κάρλος Κιέιρος, που είναι 73 ω γνωστό, έχει μάλιστα κοουτσάρει 5 διαφορετικές ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, στο Μουντιάλ, είπε ότι το νέο φορμάτι κινδυνεύει να μετατρέψει το παγκόσμιο κύκλο σε μια σχηδαία και πολύ συνηθισμένη διοργάνωση. Είπε ότι πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό που έχει τεράστια και σημαντική αξία στη ζωή είναι ότι είναι σπάνιο. Δεν έχω δει λέει, ποτέ κοινά και συνηθισμένα πράγματα να έρχονται με μεγάλη αξία. Είναι σωστό άμα το σκεφτούμε λίγο ψήφιμα. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι η ομάδα του προκλήθηκε στο 32 ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Δηλαδή εκμεταλλεύτηκε τη συγκεκριμένη αλλαγή του φορμάτ. Εξηγώντας το λίγο παραπάνω, γιατί είναι εμπειρός στην Γριάλεπου και καλός προπονητής, ο Πορτογάλος, που είναι στην Κάνα προπονητής, είπε ότι με τόσες πολλές διαθέσιμες θέσεις, οι προβληματικές φάσεις σε Ευρώπη, είναι προς Αφρική, Αμερική κλπ. Υποτιμούνται, λέει, έτσι, γιατί έχουν αρχίσει να χάνουν το νόημα, λέει, τη σημασία και το δράμα τους στα προβληματικά παιχνίδια. Είναι, λέει, ποδόσφαιρο αυτό που παρακολουθούμε ή Moneyball. Θυσιάζεται, λέει, την έλλειψη του ΝΟΑ για τα οικονομικά έσοδα. 5 συνεχόμενες διοργανώσεις, έχει κοτσάρει, κατέληξε ότι η FIFA αφαίρεσε την αποκλειστικότητα που έκανε το παγκόσμιο κύκλο το πιο σημαντικό αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Καλό είναι να το ακούμε και αυτό, να ακούμε και μια άλλη άποψη.
0: Μα έχει άποψη και είναι εμπεριστατωμένη. Τι, απέχει πολύ η δική του άποψη από τη δική μας. Καταρχάς, διευρύνει στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι η επιλογή της FIFA αυτή. Δεν πρέπει να δώσει παραπάνω θέση στην Ευρώπη και στην Νότια Αμερική. Είναι δυνατόν να είναι εκτός Μουντιάλ το Περού και η Χιλή, για παράδειγμα. Δηλαδή, έγινε αυτή η διεύρυνση με ένα αποκλειστικό σκοπό. Να παίξουν περισσότερες ομάδες από την Κεντρική Αμερική, να εκπροσωπηθεί η Οκεανία μέσω της Νέας Ζηλανδίας, γιατί η Αυστραλία, όπως ξέρεις πολύ καλά, παίζει σε προκριματικούς στην Ασία, να παίξουν περισσότερες ομάδες από την Αφρική, να γίνει μια μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση του Μουντιάλ, αλλά αυτό ναι μεν διευρύνει γεωγραφικά το παγκόσμιο κύπελο, αλλά σου δημιουργεί και ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι πάρα πολλά τα μάτς και είναι και πάρα πολλές οι ομάδες που αποτελούν στην πρώτη φάση του Μουντιάλ τον αδύναμο κρίκο.
1: Ναι, ναι. Μα δεν είδες πώς το λένε, πώς οι Ουρουγουανοί, ένας από τους λόγους που τσακώθηκαν με τον Μπιέλσα ήταν και αυτό. Οι πολλοί έντονες προπονήσεις που έκανε ο Μπιέλσα με τους ποδοσφαιριστές να είναι σκασμένοι και στα όρια τους λόγω των πολλών προσφυγών που έχουν δώσει ούτως ή άλλως. Αλλά και είναι χαμός.
0: Εντάξει, επειδή ανέφερα νωρίτερα το Περού και τη Χιλή, να μην πούμε τώρα για την Ιταλία, έτσι. Τελική φάση Μουντιάλ χωρίς Ιταλία δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό.
1: Ναι,
0: και εννοείται ότι η πλειοψηφία των ακροατών μας με πάρα πολλά μηνύματα έχουν απαντήσει ήδη σωστά στην ερώτηση για τον MVP του 1994. Για να κλείσουμε την επικοινωνία μας, Πέτρο, θα ήθελα... Παρακαλώ, σ' ακούω.
1: Είναι πάρα πολύ σπάνιο και ιστορικό το επίτευγμα το γεγονός ότι στο διευρυμένο Μουντιάλ, που λέγαμε πριν, η Αφρική εκπροσωπήθηκε από 10 εθνικές ομάδες. Πόσες πέρασαν στους 32 από τις 10?
0: Οι 8, 9.
1: 9, φίλε. Μόνο η Τινησία έμεινε έξω. Φοβερό. Μόνο η Τινησία έμεινε έξω.
0: Μα με εξαίρεση την Ουρουγουάη και την Τουρκία, που πίστευα ότι και οι δύο θα καταφέρουν να προκριθούν, οι υπόλοιπες ομάδες που αποκλείστηκαν, δεν συνιστά τώρα και έκπληξη ότι έμεινε εκτός η Σκωτία. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μας ευνηδιάζει.
1: Βέβαια, οι Σκοτσέζοι μας πούσαν ότι έκλεισαν την παράσταση οπαδικά. Έτσι, οπαδικά. Ήταν, μπορώ να σου πω, μέχρι στιγμής η πιο ωραία φύλαση. Πιο ωραία φύλαση, πραγματικά.
0: Πάντα το κάνουν αυτό, αλλά το θέμα είναι τι κάνουν μέσα στον ασβέστη, στις γραμμές του αγωνιστικού χώρου.
1: Είχαμε και φαίνεται ότι έφυγε ο προπονητής.
0: Ξέρεις πόσες φορές έχουν προκριθεί οι Σκοτσέζοι στην δεύτερη φάση του Μουντιάλ?
1: Νοκάουτ ποτέ,
0: Ποτέ. Και εντάξει, ας αφήσουμε τη σημερινή Σκωτία που δεν έχει καμία υπερομάδα. Τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά τις δεκαετίες του 70 και του 80, οι Σκοτσέζοι είχαν πολλή ποιότητα. Ποδοσφαιριστές που έκαναν τεράστια καριέρα, αλλά δεν τα κατάφεραν ποτέ.
1: Όντως, ναι. Αυτά από μένα σε αν έχεις να πεις κάτι άλλο, βεβαίως εδώ είμαι, μπορεί να μιλάμε όριζε.
0: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι σ' αγαπάμε, καλή συνέχεια σου εύχομαι, είσαι ο άνθρωπός μας στο παγκόσμιο κύπελο και γι' αυτό μη μας παρεξηγείς που θέλουμε να σ' ακούμε σε όλες τις εκπομπές.
1: Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε, γι' αυτό είπαμε.
0: Ενημέρωση non-stop. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας. Δίνουμε σήμερα ένα άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο. Ένα υπέροχο βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Είναι το Μουντιάλ μέσα και έξω από τα γήπεδα. Ένα βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ με την ιστορία του Μουντιάλ μέσα από την Κλειδαρότρυπα. Μια εξαιρετική έκδοση της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου. Και για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, είπα και πριν ότι δεν θέλω να μένει κανείς με το παράπονο, ούτε οι φίλοι του μπάσκετ. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα προσφέρουμε ένα συλλεκτικό περιοδικό Τρίποντο του 1993. Περιμένω τα μηνύματά σας στη σελίδα της Ερασπορ στο Viber. Με SMS γράφετε Sport, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Επικοινωνία και μέσω Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Στην ερώτηση για το ποιος ήταν ο MVP του Μουντιάλ του 1994, η σωστή απάντηση έχει δοθεί από πάρα πολλούς φίλους. Ήταν ο Ρωμάριο, ο Γιάννης ο Σμυρνάκης, ο Φίλος ο Μενέλαος, ο Μπίλι ο Κυριάννης, ο Απόστολος ο Καραφλός, ο φίλος μας ο Στέλιος ο Σφινδρυλής, η Τζίνα, ο Παναγιώτης ο Τσαλής, ο Παναγιώτης ο Αγγελόπουλος, ο φίλος ο 011. Δεν ήταν ο Μπάτζο, ο MVP φίλε μου. Ο Μπάτζο ήταν ο Μοιραίος. Ήταν αυτός που έχασε το πέναλτι που έκρινε τον νικητή του Μουντιάλ. Την καλησπέρα μας στον Τάσο τον Θοδωρόπουλο, τον φίλο τον Θοδωρή τον Σακά, τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, τον Ηλία τον Γκίζ. Μείνετε εδώ μαζί μας. Μικρή διαφημιστική παρένθεση. Κάνουμε κι εμείς ένα μικρό διάλειμμα για να δροσιστούμε και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Era Sport.

0: μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και υποδεχόμαστε στην κονσόλα την Χρύσα Αντωνιάδη που διαδέχθηκε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Η Βιβή Νικολοπούλου παραμένει στην παρέα μας. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ μέχρι τις 6 ο Σύφης Βοντζάκης. Συνεχίζουμε και το διαγωνισμό μας. Βλέπω ότι συνεχίζετε και στα μηνύματά σας. Το λέω εξ αρχής, θα το πω για μία ακόμη φορά, ότι μάλλον κάποια μηνύματα θα μου ξεφύγουν. Μην με παρεξηγήσετε, είναι πάρα πολλά. Είναι πάντως πολύ μεγάλη ικανοποίησή μου, γιατί βλέπω ότι η παρέα μας, ακόμη και σήμερα, που είναι μία ημέρα που προσφέρεται για θάλασσα και όχι για ραδιόφωνο, η παρέα μας είναι πολύ μεγάλη, πολύ δυνατή. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Νίκο από την Αλεξανδρούπολη που προβλέπω ότι ο τελικός θα είναι Βραζιλία-Γαλλία, καθόλου απίθανο. Για τους Γάλλους έχω πει από την πρώτη στιγμή, φίλε Νίκο, ότι διαθέτουν την πληρέστερη ομάδα, δεν λέω την καλύτερη, γιατί η καλύτερη ομάδα φαίνεται μέσα από τους αγώνες στο Μουντιάλ. Είναι όμως η πληρέστερη ομάδα, 2 ενδεκάδες ποιοτικές έχει. Η Βραζιλία πρέπει να αποδείξει πράγματα ακόμη και για να φτάσει στο σημείο να παίξει τελικό πρέπει να αποκλείσει ή την Αγγλία ή την Αργεντινή και ενδεχομένως και το Μεξικό, γιατί και το Μεξικό, έχοντας και το αβαντάζ της έδρας και τον ενθουσιασμό, μια χαρά ομάδα είναι το Μεξικό. Σε ένα μάτς Βραζιλία-Μεξικό δεν θα είναι εύκολο για τους Βραζιλιάνους. Πολύ καλή ιδέα του Κώστα από τα Γιάννη να βάλει, λέει, Σύφη Κουίζ με ποδοσφαιριστές που έπαιξαν στην Ελλάδα και πήραν μέρος στο Μουντιάλ. Το δύσκολο ερώτημα, φίλε Κώστα, θα ήταν να αναζητήσουμε τον πρώτο Έλληνα ποδοσφαιριστή που πέτυχε γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Αν βάζαμε αυτή την ερώτηση, είμαι βέβαιος ότι δεν θα το έβρισκε κανείς. Γι' αυτό και δεν θα τη βάλουμε. Μουντιάλ 1954, που η εθνική μας ομάδα εννοείται δεν συμμετείχε. Υπήρχε όμως παρουσία Έλληνα ποδοσφαιριστή με την εθνική ομάδα της Τουρκίας, ο Λευτέρ Κιουτσουκαντωνιάδης, ο Λευτέρης Αντωνιάδης δηλαδή. Μπορεί να είστε και συγγενείς, Χρυσούλα. Πρέπει να το ψάξουμε αυτό. Λευτέρ Κιουτσουκ για τους Τούρκους, με μεγάλη καριέρα στην Φενέρμπαξε, είχε παίξει σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο και είχε βάλει και γκολ. Καλό απόγευμα στον φίλο τον Βασίλη τον Παοκτζή από τα Γιάννηνα που θέλει να δώσουμε και τα φιλικά των ομάδων και θα το κάνω αυτό, σας το υπόσχομαι λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα κάνω μια γρήγορη αναφορά στα φιλικά που έχουν ήδη προγραμματίσει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης. Νομίζω ότι έχει κλείσει και δύο φιλικά ο Όφη, θα τα πούμε αυτά στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Προς το παρόν επιστρέφουμε στον Νίκο Μοσχονά να μάθουμε αν ολοκληρώθηκε το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Αυστρία. Νίκο, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα και πάλι, Σύφη. Ο Τζόρτζα ήταν ο νικητής στην Αυστρία, τον 8ο αγώνα της χρονιάς. Ο οδηγός της Mercedes επέστρεψε στις νίκες μετά από 3 μήνες, δεύτερη νίκη στο 2026 και μείωσε κατά 10 βαθμούς τη διαφορά από τον teammate του στην ομάδα, τον Κίμι Αντωνέλη, στο πρωτάθλημα. Ο Verstappen τερμάτισε τρίτο, δεύτερος και τρίτος ήταν ο Αντωνέλη, που είχε στο τέλος μια ευκαιρία να επιτεθεί στον παγκόσμιο πρωταθλητή. Τέταρτος ο Όσκαρ Πιάστρη, πέμπτος ο Χάμιλτον, έκτος ο Χάτζαρ, έβδομος ο Νόρις, όγδος ο Λεκλέρ, απογοήτευση στις Φεράρι που ενώ ξεκινούσαν από τις δεύτερη και τρίτη θέση τελικά τερμάτισαν στην πέμπτη και στην όγδοη. Ένατος ο Λόσον και δέκατος ο Λίντμπλαντ. Ο Σεμπαστιάνος Γκρία, για να περάσουμε στο WRC, ήταν ο μεγάλος νικητήρης του Ράλι Ακρόπολης, καθώς κατάφερε να επικρατήσει τη μάχη που είχε από το Σάββατο και για μια μισή μέρα με τον Τιερί Νεβίλ. Ο οδηγός του Χιουντάι είχε διπλό κλατάρισμα, την 16η ειδική, στους Αγίους Θεοδόρους, γεγονός που τον έθεσε εκτός διεκδίκηση. Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη νίκη στην Ελλάδα, την 16η ειδική, στους Αγίους Θεοδόρους, γεγονός που τον έθεσε εκτός διεκδίκηση. Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη.

0: σήμερα είχαμε και αγώνα για το
1: μοτοτυπή. Μα ήμουν έτοιμος να σε ρωτήσω. Απίστευτο.
0: Δεν είχα καμία αμφιβολία και γι' αυτό αυτή τη φορά ήμουν προετοιμασμένος.
1: Πριν πεις για το MotoGP, επειδή έκανες μία αναφορά σε Ιαπωνέζο, θα σου διαβάσω ένα πολύ εύστοχο μήνυμα που μου έστειλε ο φίλος μας ο Βικέντιος Αραβαντινός από το Λιξούρι, από την πανέμορφη Κεφαλονιά, που η Έρα Σπορ εκεί έχει το δικό της fan club, να ξέρεις. Λέει λοιπόν, Σιφ, λέει, καλό απόγευμα, ξέρεις, λέει, γιατί οι Ιάπωνες τρέχουν τόσο πολύ. Γιατί στο ημίχρονο, λέει, αλλάζουν 10 ποδοσφαιριστές, μοιάζουν όλοι μεταξύ τους και δεν το καταλαβαίνει κανείς. Γι' αυτό έχουν δυνάμεις και στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
1: Θα μπορούσαν λοιπόν να το κάνουν και οι Κορεάτες αυτό, βέβαια. Αλλά δεν το έκαναν. Ναι, και γι' αυτό αποκλείστηκαν.
0: Λοιπόν, το Grand Prix της Ολλανδίας, ο 10ος αγώνας του MotoGP το 2026, είχε έναν πρωταγωνιστή και αυτός ήταν ο Άι Ογκούρα. Ο Ιάπωνας έκανε ένα εντυπωσιακό αγώνα, είχε σταθερό ρυθμό, έκανε κρίσιμα προσπεράσματα απέναντι στις άλλες μοτοσυκλέτες της Απρίλια και έφτασε στην παρθετική του νίκη στη μεγάλη κατηγορία. Ο Ραούλ Φερνάντες τερμάτισε στη δεύτερη θέση, παρότι είχε την πρωτοπορία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τρίτος τερμάτισε ο Χόρχε Μάρτιν της εργοστασιακής Απρίλια, ο οποίος πήρε την πρωτοπορία στη βαθμολογία των αναβατών. Για να επιστρέψω στη Φόρμουλα 1, να αναφέρω ότι έχουμε αγώνα και το επόμενο Σαββατοκύριακο και μάλιστα είναι αγώνας ο οποίος περιλαμβάνει και sprint race το Σάββατο. Η Φόρμουλα 1 φεύγει από την Αυστρία και μετακομίζει στη Μεγάλη Βρετανία και στο Silverstone.
1: Τέλεια. Έχουμε και τον νικητή στην ανάβαση στην Καταραχιά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ποιος είναι ο Γιαχανατζής,
0: Ο Γιαχανατζής. Μαζί με το Δημακό είναι το δίδυμο το οποίο κατάφεραν να κερδίσουν.
1: Και να μην τους ματιάσουμε, Νίκο.
0: Και την ανάβαση και τις επιφημίες των ακροατών της Ερασπορ.
1: Και στην ανάβαση και στην κατάβαση. Να μην τους ματιάσουμε οι αντοχές του Γιαχανατζή, του Δημακού, του Μοσχονά, του Επιτρόπου, του Καϊμά, του Σαρλάκου και του Μαλισιώβα. Είναι για χρυσό μετάλλιο. Υποκλίνομαι.
0: Και όλων των συναδέλφων των υπολείπων που είναι στη μετάδοση των αγώνων.
1: Προφανώς, αλλά.
0: Και είναι και οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι στην ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων.
1: Το βραδινό κομμάτι είναι το δύσκολο. Και αυτό που πρέπει να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε θετικά, και γι' αυτό το λέω και δημοσίως, είναι ότι γίνεται όλο αυτό αδιαμαρτύρητα. Το απολαμβάνουμε και εμείς. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, νομίζω δεν έχεις παράπονο. Φόρμουλα 1 είχαμε, WRC είχαμε, MotoGP είχαμε. Δεν πρέπει να έχεις κανένα παράπονο.
1: Τι παράπονο να έχω. Απλώς σου υπενθυμίζω ότι έχεις βάρδια 3 με 6 το πρωί, παρότι δεν έχει αγώνα απόψε. Τα ξημερώματα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια. Στις 10 θα παίξουν η Νότια Αφρική με τον Καναδά. Αυτό είναι το πρώτο μάτς της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Ακολουθούν τα επόμενα μάτς, τα οποία θα ακούσετε από την Era Sport και θα δείτε από την R2 και από την R1. To your eyes run dry. She lives on disillusion road. Και επειδή έχουν περάσει τα χρόνια, Χρυσούλα Αντωνιάδη, και μεγαλώνουμε σιγά σιγά, εμείς που έχουμε μεγαλώσει αρκετά, θυμόμαστε ποιος ήταν και ο μεγαλύτερος που έπαιξε σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Το έκανε σε ηλικία 42 ετών, πριν από αρκετά χρόνια βέβαια. Συνεχίζοντας το σημερινό διαγωνισμό μας, ψάχνουμε και θα βρούμε ποιος είναι αυτός ο κύριος ο οποίος έχει το ρεκόρ του μεγαλύτερου σε ηλικία ποδοσφαιριστή που έπαιξε σε τελική φάση Μουντιάλ. Τον πλησίασαν ο Ρονάλντο, ο Μέση, αλλά το ρεκόρ του δεν μπορούν να το καταρρύψουν.

Τελευταία υπενθύμηση για τα δώρα που δίνουμε σήμερα: ένα άλμπουμ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, άλμπουμ της Πανίνη, ένα βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, Μουντιάλ Εμπιστευτικό, ένα βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. Και Ηλία Δρυμώνα, άκου ποιο είναι το τέταρτο δώρο μας, ο Ηλίας που θα μπει σε λίγο στο στούντιο. Και το κάνουμε αυτό για να ικανοποιήσουμε και τους μπασκετικούς φίλους μας. Δίνουμε ένα συλλεκτικό περιοδικό Τρίποντο του 1993. Περιμένω τα μηνύματά σας για περίπου 8-9 λεπτά ακόμη στη σελίδα μας στο Viber, στη σελίδα της Era Sport. Με SMS γράφετε Sport

0: αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160 και στο Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Την κλήρωση θα την κάνουμε περίπου στις 5 παρα 5. Στις 6 παρα 5. Και εκτός από την ανάλυση του για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στην κλήρωση θα μας βοηθήσει ο Θαλής Θεοδωρίδης, που είναι ο άνθρωπος ο οποίος σχολιάζει για την ΕΡΑΣΠΟΡ το παγκόσμιο κύπελο. Θαλή μου, σε καλωσορίζουμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σύμφισε σένα και στους ακροατές.
0: Οφείλω να παραδεχτώ ότι είχα προγραμματίσει για νωρίτερα σήμερα, αλλά δεν ήθελα να διακόψω τις ωραίες οικογενειακές στιγμές σου. Χαλκιδική ήσουν?
1: Καβάλα.
0: Ακόμη καλύτερα. Φαντάζομαι ότι πέρασες υπέροχα, αλλά όπου και αν βρίσκεσαι, και εσύ και εγώ και οι περισσότεροι, όπου και αν βρισκόμαστε, στο μυαλό μας τι έχουμε αυτές τις μέρες?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε το Μουντιάλ, η αλήθεια είναι ότι είδα και τα παιχνίδια όσο δεν μπόρεσα πολύ αργά που ήταν το βράδυ, σε μαγνητοσκόπηση, να έχουμε μια άποψη το τι γίνεται. Εντάξει.
0: Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά.
1: Είναι μπάνιο το καλοκαίρι, μπάνιο την ημέρα και το βράδυ Μουντιάλ.
0: Εντάξει, υπάρχει και το βραδινό μπάνιο και το τρανζιστοράκι. Παλιές ωραίες συνήθειες, μην το ξεχνάμε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Σωστά.
0: Γιατί όπως είπα και νωρίτερα, οι φιλακροατές το γνωρίζουν άλλωστε, η ΕΡΑΣΠΟΡ μεταδίδει όλα τα μάτς στο Μουντιάλ. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ξεκινώντας από ένα γενικό δικό σου σχόλιο για την φάση των ομίλων που ολοκληρώθηκε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα ορεκτικό για ένα καλό γεύμα που έρχεται, κάπως έτσι μπορώ να το παρομοιάσω. Ήτανε πολλά παιχνίδια, δεν είδαμε κάτι το εξαιρετικό, κάτι το φοβερό. Αναμενόμενο θεωρώ σε ένα μεγάλο βαθμό. Βγάλαμε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά και τις τάσεις στο ποδόσφαιρο, αλλά και των ομάδων των χωρών. Είδαμε πολύ δυνατές αφρικανικές χώρες, είδαμε ομάδες οι οποίες μπορεί σαν όνομα να μην έλκουν, αλλά παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ δυνατοί οι αντίπαλοι. Είδαμε τις μεγάλες ομάδες, τα μεγάλα ονόματα να δυσκολεύονται να κερδίσουν. Και είδαμε και δύο απογοητεύσεις, η Ουρουγουάη και η Τουρκία, οι οποίες πραγματικά δεν περιμέναμε, φαντάζομαι περισσότερος κόσμος, να μην περάσουν τουλάχιστον στη φάση των 32.
0: Οι Τούρκοι είχαν την εξής ατυχία, να δημιουργήσουν πάρα πολλές ευκαιρίες, να έχουν πάρα πολλές τελικές προσπάθειες, αλλά δεν μπορούσαν να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα. Και απολύτως λογικά αποκλείστηκαν. Κατάφεραν να βάλουν 3 γκολ στον αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εκεί είχαν κρυθεί όλα. Για την Ουρουγουάη συμφωνώ μαζί σου, είναι μεγάλη απογοήτευση, γιατί σε ένα παγκόσμιο κύπελο που από τους 48 συνεχίζουν 32, δεν περιμένεις να αποκλειστεί η Ουρουγουάη.
1: Όχι, ειδικά μια Ουρουγουάη η οποία σφίζει από ταλέντο, από ποιότητα παιχτών, σε πολύ καλή ηλικία, από ένα προπονητή ο οποίος είναι ένα μεγάλο όνομα, μπορεί να είναι ίσως ξεπερασμένος όπως λένε πολλοί.
0: Είναι ή ήταν?
1: Ήταν μεγάλο όνομα, ναι. Δεν πρέπει να
0: πούμε. Έχει κάνει τεράστια λάθη, Θαλή. Τεράστια λάθη.
1: Έχει κάνει λάθη, η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μεγάλη απογοήτευση.
0: Εκκουτσός να είναι ο Βαλβέρδε σε ένα μάτς το οποίο θέλεις οπωσδήποτε αποτέλεσμα για να πάρεις πρόκριση. Το Βαλβέρδε αλλαγή δεν τον κάνεις.
1: Όχι, σωστά. Πολύ σωστά. Ναι, είναι όντως το μεγάλο. Η έκπληξη μεγάλη είναι το πράσινο ακροτήρι, το οποίο πέρασε στην επόμενη φάση. Βέβαια είναι τέτοιο το φορμάτ αφού του Μουντιάλ που δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες έκπληξη να περάσουν, γιατί υπό άλλες προϋποθέσεις δεν θα πέρναγε. Η αλήθεια είναι ότι τώρα θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια στην επόμενη φάση.
0: Αποκλείστηκε από το Μουντιάλ ομάδα παρότι ήταν αίτητη. Να το κρατήσουμε και αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Το Ιράν με 3 ισοπαλίες αποκλείστηκε από τη φάση των 32.
1: Όντως ήταν έτσι. Έπεσε βέβαια σε ένα πιο δύσκολο όμιλο, η αλήθεια είναι.
0: Και με τεράστια ταλαιπωρία οι Ιρανοί, τα ύποτα ρέμι.
1: Και ταλαιπωρήθηκαν εσκεμμένα, θεωρώ, σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Στοχοποιήθηκε ο Ταρέμι από τη FIFA, αλλά ο Ταρέμι την αλήθεια είπε.
1: Είπε την αλήθεια, όντως. Συγγνώμη, είναι πολύ σωστό αυτό που λέει Σίφη. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα δούμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια και θεωρώ ότι θα έχουμε και πολλές εκπλήξεις.
0: Στα λέω με ταχύτητα και εστιάζεις εκεί που θέλεις εσύ. Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία, Νότια Αφρική, Καναδά, Ολλανδία, Μαρόκο, Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία, Αυστρία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Μεξικό, Εκουαδόρ, Αγγλία, Κονγκό, Αργεντινή, Κάπο Βέρντε, Αυστραλία, Αίγυπτος, Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα.
1: Ωραία. Σαφέστατα υπάρχουν τα φαβορί, τα ονόματα, αλλά ακόμα και στα παιχνίδια τα οποία υπάρχει φαβορί άδεια φιλονίκητο, επειδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο βλέπουμε ότι δυσκολεύονται να το κερδίσουν οι πολύ δυνατοί, θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Στον πρώτο λόγο έχουν βέβαια οι ομάδες οι οποίες τερμάτισαν πρώτοι στον ομιλό τους και όντως παρουσιάζουν μια πάρα πολύ καλή εικόνα, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το φάση των 32 θα υπάρχουν ομάδες επειδή δεν τις περιμέναμε.
0: Δεν θα ήθελα πάντως στη φάση των 16 να προκύπτουν ζευγάρια Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία με Πορτογαλία ή Κροατία. Θα ήθελα να δω αυτά τα μάτς λίγο πιο μετά.
1: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι πως έχει γίνει το φορμάτ, νομίζω αναγκαστικά θα τις δούμε αυτές τις ομάδες. Ήδη βλέπω ότι στο επόμενο στους 16 Γερμανία, Γαλλία λογικά θα συναντηθούν, άρα μία από τις δύο ομάδες θα μείνει εκτός.
0: Ξέρεις, λέμε οι περισσότεροι ότι οι Γάλλοι είναι το μεγάλο φαβορί, ότι εμφανίζουν μία πληρέστατη ομάδα κτλ. Οι Γερμανοί είναι Γερμανοί. Μην δούμε τους Γάλλους να αποχαιρετούν νωρίς στο Μουντιάλ εκεί που δεν το περιμένει κανείς.
1: Έτσι, ακριβώς αυτό που είχε πει και ο Λίνεκερ, ότι το ποδόσφαιρο είναι ένας αγώνας παίζουν 11 εναντίον 11, στο τέλος και όλους πάντα Γερμανοί. Βέβαια, υπολείπονται της ποιότητας των άλλων ετών, των προηγούμενων ετών οι Γερμανοί, αλλά παρόλα αυτά είναι μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει, προσπαθεί μέχρι το τέλος. Η Γαλλία όμως έχει εξαιρετική ποιότητα παιχτών. Ένα προπονητή ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ομάδα από μέσα. Νομίζω ότι η Γαλλία είναι ένα από τα φαβορί να πάει προς τον τελικό και να το πάρει κιόλας.
0: Δεν θα δούμε τελικό Βραζιλία-Αργεντινή.
1: Όχι.
0: Τώρα που βγήκε το ταμπλό της φάσης των 32, αυτό το αποκλείουμε ως ενδεχόμενο, μπορούμε να δούμε ημιτελικό μεταξύ των δύο.
1: Μέχρι και ημιτελικό μπορούν να συναντηθούν όντως. Σωστά είναι. Η Αργεντινή δείχνει μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με τη Βραζιλία. Παρ' όλα αυτά, μέσα και η Βραζιλία βλέπουμε ότι αρχίζει σιγά σιγά να δένει, να παίρνει αποτελέσματα. Οριακό το παιχνίδι με την Ιαπωνία, γιατί η Ιαπωνία είναι πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος, εξαιρετικά πειθαρχημένη ομάδα και σαν χώρα όπως είναι. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι για τους Βραζιλιάνους.
0: Εύκολο δεν θα είναι, αλλά μπούμε τώρα στη διαδικασία να κουβεντιάσουμε για απειλή για τους Βραζιλιάνους από Ιαπωνέζους, ακτήλε φαντοστού και Νορβηγία. Τότε θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα αβίαστα ότι δεν αξίζουν οι Βραζιλιάνοι να πάνε παρακάτω. Έχουν μια τεράστια ευκαιρία, χωρίς να πιεστούν πάρα πολύ, να βρεθούν στην οκτάδα.
1: Έτσι ακριβώς, είναι όπως τα λες.
0: Και από αυτή την τετράδα των ομάδων, θεωρώ ότι η Νορβηγία έχει το στυλ να απειλήσει τους Βραζιλιάνους. Δεν είναι μόνο ο Χάλαντ, γενικά είναι μια πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στα φυσικά προσόντα των παιχτών. Τακτικά είναι πάρα πολύ πειθαρχημένη και αυτή η ομάδα.
0: Εν τω μεταξύ, αναλύουμε την επόμενη μέρα και βάζουμε μία υποθετική βάση σε ό,τι και να λέμε. Και ναι. Ξέρεις ότι η μπάλα είναι ο παράγοντας που μπορεί να σε διαψεύσει σε οτιδήποτε λες. Δηλαδή, μπορεί να δεις την ακτή ελεφαντοστού να αποκλείει την Νορβηγία.
1: Ναι,
0: ή μπορεί να δεις το Μαρόκο να αποκλείει την Ολλανδία, για παράδειγμα. Άλλο καλό ζευγάρι αυτό στη φάση των 32.
1: Ναι. Έχουμε 9 ομάδες αφρικανικές. Πολύ μεγάλος ο αριθμός. 30% σχεδόν. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Οι αφρικανικές ομάδες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Αν δεν κάνω λάθος, 10 ήταν οι αφρικανικές ομάδες στην τελική φάση. Συνεχίζουν οι 9, μόνο η Τινησία.
1: Μόνο η Τινησία έμεινε εκτός. Ναι, βλέπω. Έχει πολύ καλά ζευγάρια και η Πορτογαλία, από ό,τι βλέπω, μπορεί να συναντηθεί με...
0: Θα παίξει με την Κροατία και ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, αν και εφόσον οι Ισπανοί επιβεβαιώσουν τις προβλέψεις και αποκλείσουν την Αυστρία.
1: Εξίσου πάρα πολύ καλά ζευγάρια. Ναι, από εδώ και πέρα νομίζω ότι αρχίζει το...
0: Χωρίς επεκφυγές και χωρίς να λέμε περί τα πράγματα, επειδή εμπιστεύουμε το ποδοσφαιρικό κριτήριό σου. Μέχρι τώρα ποια είναι η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ?
1: Νομίζω η Γαλλία. Βάσει της εικόνας, βάσει των αποτελεσμάτων και βάσει και της ποιότητας των παιχτών. Για μένα η Γαλλία.
0: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι Γάλλοι, είναι η πρώτη επιλογή των περισσότερων, και αυτό που λέμε εμείς δεν το λέμε αυθαίρετα, είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται πλέον και από τους Μπουκ, γιατί το παρακολουθούμε και αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, Δημήτρη Γιαργόβα, εσύ που μπαίνει στην παρέα μας ο Δημήτρης, μου επιτρέπεις, Θαλή. Στο ξεκίνημα του Μουντιάλ.
2: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Στο ξεκίνημα του Μουντιάλ, για ένα περίεργο λόγο που εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω, η Μπουκ έδινα ως φαβορή την Ισπανία.
2: Πρώτη ήταν η Ισπανία, δεύτερη η Γαλλία και τρίτη η Αγγλία.
0: Τώρα όμως άλλαξε αυτό. Mm-hmm. Και άλλαξε με θεαματικό τρόπο. Εμφανίζεται πρώτο φαβορή η Γαλλία. Λοιπόν, Θαλή μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και όπως καταλαβαίνεις τώρα που μπαίνουμε στα νοκάουτ, θα σε ακούμε όχι συχνά, πάρα πολύ συχνά.
1: Μεγάλη μου χαρά, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ο Δημήτρης είναι εδώ μαζί μας για δύο λόγους. Ο πρώτος για να μας ανεβάσει τη διάθεση, γιατί θέλουμε να σε βλέπουμε.
2: Χαίρομαι.
0: Και ο δεύτερος λόγος είναι για να κάνουμε την κλήρωση. Θα την κάνουμε σε ένα λεπτό.
2: Αν νόμιζα ήθελες να σου πω ποιος θα πάρει το Μουντιάλ.
0: Είμαι βέβαιος ότι θα πει στο Κάπο Βέρντε. Επιμένεις στην αρχική σου επιλογή, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είχα υποσχεθεί νωρίτερα ότι θα πω με ταχύτητα τα φιλικά των ομάδων που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Ξεκίναμε τον Παναθηναϊκό, εσύ να με βοηθήσεις.
2: Λοιπόν, οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά 1η Ιουλίου στις 6, ώρα Ελλάδος πάντα, την Helmond Sport στην Ολλανδία. Ακολουθεί 3 μέρες αργότερα, 4 Ιουλίου, ίδια ώρα στις 6, Παναθηναϊκός Άγιαξ στην Ολλανδία επίσης. 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, Παναθηναϊκός Grasshoppers στο Απόστολος Νικολαίδης. Και 15 Ιουλίου στις 7, Παναθηναϊκός Rapid Viennis στην Αυστρία.
0: Ο Παναθηναϊκός που να υπενθυμίσουμε ότι μαζί με τον ΠΑΟΚ ξεκινούν νωρίς-νωρίς τη συμμετοχή στα κύπελα Ευρώπης. Συνέχισε να με βοηθήσεις.
2: Και με την Grasshoppers να πούμε.
0: Έτοιμα, ναι. Απλή εκφώνηση κάνεις.
2: Νομίζω ότι είναι ευκαιρία για τους φίλους του Τριφυλιού να βρεθούν για μία ακόμα φορά στην ιστορική έδρα της ομάδας τους. Και 15 Ιουλίου το παιχνίδι με τη Rapid είναι αδελφοποιημένη η φίλη του Παναθηναϊκού με αυτούς της Rapid.
0: Ωραία, έχουμε 4 λεπτά μόνο.
2: Πάμε, φύγαμε. Ολυμπιακός Ράκοφ, 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. 11 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι, Ολυμπιακός Λέουβεν, 17 Ιουλίου 7:30 Ολυμπιακός Φορτούνα Σιτάρντ. Μία ημέρα μετά, 18 Ιουλίου, Ολυμπιακός Άγιαξ στις 4:30. Στις 8 το βράδυ της 24ης Ιουλίου, Ολυμπιακός Αντβέρπ. Και 25 Ιουλίου στις 4 το μεσημέρι, Ολυμπιακός Αλκμαρ.
0: ΠΑΟΚ την 1η Ιουλίου με την Μπέβεραν στις 6 στην Ολλανδία. 4 Ιουλίου με την Βέστερλο, 3:30 πάλι στην Ολλανδία. 7 Ιουλίου με την ΑΕΚ Λάρνακα στις 7, επίσης Ολλανδία, όπως και το 4ο μάτς, 11 Ιουλίου με την Τβέντε στις 2. Η ΑΕΚ θα παίξει στις 12 Ιουλίου στις 5 με την Ντεγκράφτσαπ. Περιμένουμε δύο φιλικά, 15 και 18 Ιουλίου για την ΑΕΚ που ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί. 25 Ιουλίου με την Κηφισιά, 29 Ιουλίου με την Σάμσουσπορ. Για πες μας και ο κυπελούχος.
2: Ο κυπελούχος έχει κλείσει φιλικά. Θα δώσει φιλικά κατά την παραμονή του στην Ολλανδία. Έως τώρα έχουν γίνει γνωστά δύο από αυτά, τα οποία θα διεξαχθούν το ένα τέλη Ιουλίου και το άλλο αρχές Αυγούστου. 28 Ιουλίου Μπρέντα Όφη και 1η Αυγούστου Βίλεμ Όφη.
0: Και ο Άρης, για να κλείσουμε.
2: Ο Άρης θα αντιμετωπίζει στις 30 Ιουλίου τη Μόντσα, ακριβώς, η οποία ανέβηκε από τη Serie B στη Serie A και θα έχει προπονητή τον Ιβαν Γιούριτς. Και στις 5 Αυγούστου Άρης Πανσεραϊκός.
0: Λοιπόν, ο Ροζέ Μιλά, σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών, την 28η Ιουνίου του 1994, κατέριψε ένα ρεκόρ το οποίο δύσκολα θα σπάσει.
2: Με τη Ρωσία.
0: Καλέ μου φίλε Δημήτρη. Έπαιξε απέναντι στην Ρωσία.
2: Το θυμάμαι.
0: Και
2: το
0: είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που έχει παίξει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
2: Το έχω δει το μάτσο ενώ live, έτσι.
0: Τον απείλησε, τον απείλησε ο Πέπε. Πριν από 4 χρόνια ο Πέπε αγωνίστηκε στα 40 του. Τον απειλεί και ο Ρονάλντο, τον απειλεί και ο Μέση, αλλά δεν νομίζω ότι θα καταφέρουν να παίξουν κι άλλο Μουντιάλ ο Ρονάλντο με τον Μέση για να σπάσουν αυτό το ρεκόρ. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, όλη την παρέα που ήταν εδώ μαζί μας, τον φίλο τον Λάμπρο, τον Γιώργο τον Τάρλα, τον Αριστίδη τον Λιμπερόπουλο, τον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο, τον Δημήτρη τον Πάπα, ο Ηλίας Σιρόκος, ο Πέτρος Λελοβίτης, ο Γιάννης Δρούγκας, ο Γιώργος Σίμος, ο Γιώργος Ανδρικόπουλος, σταματώ κάπου εδώ με το όνομα τεπώνυμα. Χρήστος Καρακατσάνης έχει στείλει πολλά μηνύματα, είναι άδικο να μην τον αναφέρω. Και πάμε να δώσουμε τα δώρα μας.
2: Φύγαμε.
0: Θυμάσαι ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούμε?
2: Ώρα μηνύματος. Ακριβώς.
0: Ξεκινήσαμε περίπου στις 4:20 και κλείνουμε στις 5:58. Και πάμε να δώσουμε πρώτα το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου.
2: Όμορφα. Για να μην γίνει παρανόηση, επειδή έχω κάνει κλήρωση ήδη για ένα βιβλίο. Mm-hmm. Λοιπόν, η ώρα που βλέπουμε εμείς στην εφαρμογή του Viber στον υπολογιστή είναι με την ώρα του υπολογιστή.
0: Ναι,
2: που
0: ναι,
2: αυτή
0: βέβαια.
2: Τη στιγμή γράφει και 55. Όχι και 59 και 56 βασικά, όχι και 59 όπως λέει
0: κάνεις...
2: το ρολόι του σταθμού.
0: Πολύ καλά κάνεις
2: και
0: τα αναφέρεις.
2: Και έχει στείλει μήνυμα Κροατής και έχει πει «Να ορίστε, είπατε στη μία ακριβώς, παράδειγμα τώρα».
0: Έχεις δίκιο.
2: Και εμένα λέει ότι είναι μία, σε εμένα έγραφε και 57.
0: Μ' αρέσει, το γιατί δικό έτσι μου στη μία ήταν αλλούνου. Ακριβολόγος είμαι και
2: οπότε,
0: επειδή δεν είναι μόνο στο Viber τα μηνύματα, είναι
2: για να μην
0: υπάρξει
2: παρανόηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Messenger, πάμε λοιπόν.
2: Κανένα δεν προσπαθούμε να ρίξουμε ό,τι λέει εδώ, το εδώ. Λοιπόν, από τι ώρα μέχρι τι ώρα?
0: 4 και 20 με 5 παρά 5. 6 παρά 5.
2: Λοιπόν, 4 και 21.
0: 4 και 21. Δίνουμε το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. Θα επανέλθω περίπου σε κανένα 20 λεπτό. Θέλει μια διαδικασία για να βρούμε τους νικητές. Δίνουμε το άλμπουμ της Πανίνη για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
2: Φανταστικό. Την ίδια ώρα πάντα.
0: 4 και 20 με 6 παρά 5.
2: Όμορφα. Θα πούμε 4 και 45.
0: 4 και 45. Το τρίτο δώρο μας είναι το βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό.
2: Ωραία, θα πούμε 5 ακριβώς.
0: 5 ακριβώς. Και έχουμε και ένα μικρό δωράκι για τους μπασκετικούς μας φίλους. Συλλεκτικό περιοδικό, Τρίποντο 1993.
2: Υπέροχο, έχω και εγώ αρκετά σε επιτεύχει.
0: Θα τα κληρώσουμε την επόμενη Κυριακή.
2: 5 και 23.
0: 5 και 23. Δημήτρης Λιαργόβας, τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και την Χρύσα Αντωνιάδη, την Ολυμπία Γιανικοπούλου, τη Βιβίνη Κολοπούλου. Ευχαριστούμε κυρίως εσάς που μας κάνετε υπέροχη παρέα για ένα δίωρο. Δεν σας αποχαιρετώ. Θα επανέλθουμε περίπου σε 20-25 λεπτά με τα ονοματεπώνυμα των νικητών του σημερινού διαγωνισμού.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων του Μουντιάλ. Η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία, η Παραγουάη και η Σενεγάλη είχαν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στη φάση των νοκάουτ μέσω των καλύτερων τρίτων και σε αυτές προσθέθηκαν το Κονγκό, η Γκάνα και η Αλγερία. Σε έναν αδιανόητο αγώνα στο Kansas City Stadium, η Αλγερία και η Αυστρία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 3-3 χάρη σε 2 γκολ μετά το 90, με αμφότερες τις χώρες να προκρίνονται στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το Ιράν να μένει εκτός συνέχειας. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, που πέτυχε το 6ο του γκολ στη διοργάνωση, επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας στο Dallas Stadium, ολοκλήρωσε το 3-3 στη φάση των ομίλων και πλέον ετοιμάζεται για τη φάση των 32. Κολομβία και Πορτογαλία πήραν από ένα βαθμό στο φινάλε της φάσης των ομίλων, αφού το μάτς έληξε ισόπαλο χωρίς γκολ, με τους Λατινοαμερικάνους να παίρνουν την πρώτη θέση στον όμιλο, αφήνοντας στην δεύτερη θέση την Πορτογαλία. Στην τρίτη θέση το Κονγκό, που επικράτησε 3-1 του Ουσμπεκιστάν και προκρίθηκε στους 32 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Αγγλία και Κροατία επικράτησαν 2-0 και 2-1 αντίστοιχα του Παναμά και της Γκάνας και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους αντιπάλους τους. Έτσι λοιπόν, τα ζευγάρια της φάσης των 32, έτσι όπως έχουν πλέον διαμορφωθεί: Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, Ακτήλα Φαντουστού, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό, Ισημερινός, Αγγλία, Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Απόψε στις 10 η αυλαία της φάσης των 32 με το παιχνίδι Νότιο Αφρική, Καναδάς, με μετάδοση από την RTL2 Sport και την Era Sport. Την απόφαση του να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Σκωτίας μετά από 7 χρόνια θητείας ανακοίνωσε ο Steve Clarke μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Νταβίτ Κάρμο, ενώ βρίσκεται μία ανάσα από τον Στάνιτς και παραμένει στο παιχνίδι για την απόκτηση του Σοφιάν Αμπραμπάντ. Μετά τη συμφωνία με τον Στέφαν Ντεφράι, οι πράσινοι επιβεβαίωσαν πως ήρθαν σε πλήρη συμφωνία και με την πρωταθλήτρια Ελβετίας Τούν για την απόκτηση του Έλμιρ Ραστόντερ, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό. Η Σιντ Ρίτεν ανακοίνωσε ότι θα αγωνιστεί σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ στις 2 Αυγούστου και με αυτό θα είναι το τελευταίο φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επί Ολλανδικού εδάφους. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Αρίτσε Λουστόντο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει την απόκτηση του Βάσκου με ένα βίντεο στα social media. Ο Λεωνάντρο Κούτρης ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, με τον Έλληνα ακραίο πιστοφύλακα να είναι μία ανάσα από την Τσέλιε. Κόντρα στην Ιταλία στις 7 το απόγευμα η Εθνική Νέων Ανδρών στο μπάσκετ στο πλαίσιο του τουρνουά Μενεγκίν Ντε Σιλβέστρο στο Ντομέτζε Ντελ Καντόρε. Μέρα πένθους είναι η σημερινή για τον Ολυμπιακό, καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, υπεύθυνη της διεύθυνσης εισιτηρίων της ΚΑΕ, με τους ερυθρόλευκους να εκδίδουν ανακοίνωση για να την αποχαιρετήσουν. Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα της Εθνικής Πόλο των Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K18 που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Μαγιόρ της Πορτογαλίας. Το συγκρότημα του Γιώργου Χατζηδάκη επιβλήθηκε με 23-12 της Αυστραλίας και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρώτη θέση του 5ου ομίλου και την πρόκριση στα νοκάουτ, αφού το αυριανό παιχνίδι, το οποίο θα εξαχθεί στις 11 η ώρα το πρωί, είναι ένα παιχνίδι με την αδύναμη Νότιο Αφρική, όπου αναμένεται να εξελιχθεί σε τυπική διαδικασία. Την δεύτερη νίκη της καριέρας του στο Ράλι Ακρόπολης και δεύτερη φετινή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι WRC, ύστερα από εκείνη στο Ράλι των Κανάριων Νήσων, πανηγύρισε σήμερα ο Σεμπαστιάν Οζιέ. Ο Γάλλος οδηγός της Toyota ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στον ελληνικό αγώνα του WRC σε 3 ώρες 36 λεπτά και 40,7 δευτερόλεπτα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου 15 χρόνια μετά την πρώτη επικράτησή του στο Ράλι των Θεών ως οδηγός της Citroën. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Hyundai και τρίτος ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα με Toyota. Ανίποτη τέλος τραγωδία βιώνει ο Λούκας Τρέχο, ο 38χρονος αμυντικός που είχε περάσει από ατρόμητο εθνικό αστέρα και εγάλιο, έχασε στους φωνικούς σεισμούς της Βενεζουέλας τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο ertsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Era Sport 101,8.
5: Θα δούμε την εκτέλεση του κόρνερ, φίλες και φίλοι της Ελλάδας, στο 62, Αγγλία Παναμάς 0-0 στα ίσια, χωρίς κανένα πρόβλημα για τον Παναμά, αλλά οι σημαίνες μπάλες είναι βούτυρο στο ψωμί των Άγγλων που έχουν την πατέντα της Arsenal και του Arteta. Να δούμε εδώ τα μαρκαρίσματα, η εκτέλεση, η απομάκρυση, το γκολ! 1-0 με τον Τζούντι Μπέλιγχαμ. Σε 3 ώρες έχει γενέθλια και κάνει δώρο στον εαυτό του και στην Αγγλία, ακριβώς στο 62, πάρα που σας έλεγα για την πατέντα του Arteta. 1-0 η Αγγλία από εκτέλεση κόρνερ από κοντά, ο Μπέλιγχαμ το 1-0 λυτρώνει τους Άγγλους. 2-0 ο Κέιν. Από σήμερα είναι ο πρώτος σκόρερ των Άγγλων στα Μουντιάλ, καθώς με το γκολ κάνει το 2-0 και ταυτόχρονα φτάνει τα 11 γκολ, αφήνοντας με 10 το σπουδαίο Γκάρι Λίνεκερ. Η Αγγλία κλειδώνει την νίκη μέσα σε 6 λεπτά χάρη σε 2 πριμαντώνες, τον Μπέλιγχαμ και τον Κέιν. Η σέντρα του Τζούντι από τα αριστερά, η κεφαλιά του Κέιν. 2-0 Αγγλία Παναμάς. Η Αγγλία είναι οριστικά στην πρώτη θέση.
6: Τώρα η Κροατία, ένα ακόμη γκολ. Να το γκολ από το Σούσιτς, το γκολ που έψαχνε η Κροατία, ήρθε από το μακρινό ωραίο σουτ χαμηλά στη δεξιά γωνία του Ασάρε. Ο Σούσιτς πετυχαίνει τον γκολ, βάζει μπροστά την Κροατία στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην Γκάνα. Φέρνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, περνάει το πλασέ, γκολ! 1-1, για να δούμε αν θα δεις offside, και είναι ο Λουκάσεν της Πάφου, ο παίχτης που φαίνει το παιχνίδι στα ίσια και αλλάζει πάλι τον όμιλο. Φαίνεται η μπάρα στο σημείο του πέναλτι, κεφαλιά, γκολ! Γκολ από τον Βλάσιτς, ο παίχτης που είχε στο πρώτο ημίχρονο το δοκάρι, στο 83ο λεπτό βρίσκει τον γκολ από το κόρνερ του Μόντριτς. Η κεφαλιά του Βλάσιτς, η μπάλα πήγε πάλι στο δοκάρι, στο δεξί δοκάρι της εστίας του Ασάρε, αλλά αυτή τη φορά μπήκε και στα δίχτυα. Η Κροατία βρίσκει τον γκολ που της δίνει ξανά το προβάδισμα και την ξαναφέρνει στην δεύτερη θέση.
7: Παίρνει την κεφαλιά Ψαράκη.
8: Για την Αυστρία ανοίγει το σκορ στο 28ο λεπτό. Με ποιον άλλον, τον Αρναούτοβιτς, ο οποίος πλάσαρε η μπάλα, βρήκε λίγο στο αριστερό πόδι του τερματοφύλακα της Αλγερινής Αλζέρ και της Εθνικής Αλγερίας και το σκορ γίνεται 1-0. Να δούμε τώρα ο Μπενταλέπ μέσα στην περιοχή. Θα κάνει τρίπλες, θα προσπαθήσει γκολ, εξαιρετικό! Εξαιρετικό γκολ από τον Μπελγαλή. Δεύτερο γκολ για τους Αυστριακούς. Αυτή τη φορά από τον Σάβιτσερ, τον μεσοεπιθετικό της Τόρτμουντ, με ένα πολύ όμορφο αδεξιό σουτ έξω από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα στο αριστερό παράθυρο του Μπενμπότ και έτσι Στο 55ο λεπτό η Αυστρία παίρνει και πάλι κεφάλι στο σκορ. Μα ο Αρ μπαίνει τώρα στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα. Γκολ 2-2 από τον Μαχρέζ. Στο 60ο λεπτό η Αλγερία ξαναφέρνει το παιχνίδι στα ίσια και πάλι όμως το γκολ ανήκει κατά 70% στον Αουάρ. Τι μου λες τώρα Μαχρέζ, γκολ η Αλγερία! Στο 93ο λεπτό ο Μαχρέζ πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του στο σημερινό παιχνίδι και κάνει το απίστευτο, κάτι που δεν έδειχνε να μπορεί να γίνει σε αυτό το τελευταίο τέταρτο, με τους Αλγερινούς να παίρνουν κεφάλι στο σκορ και να προηγούνται πλέον με 3-2.
9: Τέλος εμάς.
8: Εμείς δεν έχουμε ακόμα τέλος. Γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι μες στην περιοχή. Γκολ! Γκολ! 3-3 για τους Αυστριακούς με τον Σάσα Καλαϊτζιτς, ο οποίος μπήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι και έτσι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων πλέον ο Καλαϊτζιτς με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής κάνει το 3-3.
9: Μπορεί ο Λοσέλσο, έχει καλό αριστερό, εκτελεί τα στημένα με το αριστερό πόδι. Έχουν 5 παίχτες, 6 στο τείχος οι Ορδανοί, 3 μπροστά τους παίκτες της Εθνικής Αργεντινής σε αυτή την κομπίνα. Λοσέλσο εκτελεί γκολ! Ο μεσοεπιθετικός της Μπέτης σκοράρει και ανοίγει το σκορ για την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής στο 19ο λεπτό.
10: Number 21 from Jordan didn't play the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty.
9: Penalty. Λοιπόν, δίνει πέναλτι ο Ρουμάνος. Αφού γκράζεται ο Λαουτάρο Μαρτίνες. 31ο λεπτό. Ξεφυσάει. Σουτάρει γκολ. 2-0 η Αργεντινή. Με τον Στράικερ της Ιντερνασιονάλε, τον 29χρονο. 38ο του γκολ με την Εθνική Ομάδα.
11: Γκολ
9: για την Εθνική Ομάδα της Ιορδανίας. Μούσα Αλ Ταμάρι, το δεκάρι που λέγαμε, 55ο λεπτό, παίχτης που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα είναι πάνω από την μπάλα ο Μέση, μας τον δείχνει κάδρο σκηνοθέτης, δεν έχω δει πόσα άτομα είναι στο τείχος. Είναι 5 άτομα, είναι 4 άτομα στο τείχος και ένα δίπλα πέμπτος. Εκτελεί ο Μέση, περνάει γκολ! 80ο λεπτό, Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος άρχοντας μέχρι στιγμής της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λιονέλ Μέση, ο άνθρωπος που σημειώνει 123 γκολ με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής, 3-1 μπροστά.
11: Ακούτε Ερασπόρ.

Καλησπέρα από την Ερασπορ και την εκπομπή Κόλλα το Ποδητήρια και Κυριακάτικα λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου και επιλέξαμε Lenny Kravitz και το Fly Away για λογαριασμό των 32 ομάδων που συνεχίζουν στην επόμενη φάση στα νοκάουτ παιχνίδια στην πραγματικότητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Χρυσούλα Τονιάδη είναι στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 και σας περιμένουμε σε αυτήν την παρέα, γιατί πλέον μετά από τόσους αγώνες που συνόδευσαν αυτή την πρώτη φάση, τη φάση των ομίλων του διευρυμένου παγκοσμίου κυπέλου, νομίζω ότι έχετε κάποια, αν όχι ασφαλή συμπεράσματα, γιατί ασφαλή στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν μέσα από τους ομίλους. Ξέρετε ότι σε πολλές διοργανώσεις άλλαξαν η εικόνα οι ομάδες, οι καλές ομάδες, όταν έφτασαν στα νοκάουτ, ή αν θέλετε υποχώρησαν σημαντικά αυτές που διακρίθηκαν στους ομίλους. Θέλουμε λοιπόν και τη δική συμμετοχή στο επόμενο δίωρο, είτε στείλετε μήνυμα στο Viber, όπου θα μας βρείτε πληκτρολογώντας τη λέξη Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες, είτε επιλέξτε να στείλετε μήνυμα SMS από το κινητό σας στο 54160, πρέπει εκεί να γράψετε πρώτα τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό και μετά να συμπληρώσετε το μήνυμά σας, είτε στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papakir.gr ή επιλέξτε το προσωπικό Messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Παρεκτώντας, γιατί αυτά είναι από τα ωραία που προκύπτουν σε ένα διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο, έχουν συμβεί πολλά πράγματα που είναι ναι μεν καινούρια, πρωτοπόρα, αλλά ήταν και λογικό να συμβούν από τη στιγμή που έχεις τόσες πολλές ομάδες σε μια διοργάνωση συν την πρόσθετη φάση. Ένα λοιπόν στοιχείο πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι από αυτά τα 16 ζευγαρώματα στην φάση του 32, τα 6 είναι μοναδικά. Είναι πρώτη φορά που διασταυρώνονται αυτές οι δύο ομάδες. Και καλά, είναι εύκολο να το φανταστείς ότι η Αργεντινή θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία με το πράσινο ακροτήρι. Αυτό ήταν εύκολο να το βρεις. Αλλά δεν ήταν. Και ότι η Αγγλία θα παίξει με το Κονγκό. Και αυτό μπορεί να το πεις ότι εύκολα μπορούσες να το πιστέψεις. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να πιστέψεις ότι η Ελβετία δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ έστω φιλικό παιχνίδι με την Αλγερία. Ότι η Κολομβία και η Γκάνα δεν έχουν διασταυρωθεί ποτέ σε ένα παγκόσμιο κύπελο ή έστω σε φιλικό παιχνίδι και αυτές. Το ίδιο και για το Βέλγιο με τη Σενεγάλη ή με την Ακτήλε Φανταστού και την Νορβηγία. Ποιο είναι το κοινό όλων αυτών, όπως καταλάβατε? Η ισχυρή παρουσία των αφρικανικών ομάδων, οι οποίες διέψευσαν τους επικριτές τους και τελικά άφησαν πολύ ισχυρό αποτύπωμα σε αυτή την φάση των ομίλων, καθώς προκρίθηκαν οι 9 από τις 10. Και Χρυσούλα, ποιο είναι το αστείο της υπόθεσης? Προκρίθηκαν οι 9 από τις 10 αφρικανικές ομάδες και έμεινε έξω η καλύτερη των προκριματικών. Αυτό ήταν φοβερό. Η Τινησία, η οποία στα προκριματικά της Αφρικανικής Ηπείρου, και ενώ είχε εύκολους αντιπάλους, η αλήθεια είναι, σε 10 αγώνες έκανε 9 νίκες, μία ισοπαλία, δεν δέχτηκε έστω ένα γκολ, σημείωσε 22, και οι λεγόμενοι αιτοί της Χαρχιδόνας πήγαν για πλάκα στο παγκόσμιο κύπελο, με βλέψεις να έχουν και καλή παρουσία, όμως εμφανίστηκαν αποδυναμωμένοι πλήρως, δεν πήραν ούτε βαθμό, χάσαν και τα 3 τους παιχνίδια με συνολικό απολογισμό 2-12 τέρματα, άλλαξαν και τον προπονητή μετά την συντριβή της πρεμιέρας ενάντια στη Σουηδία, και τελικά από εκεί που φαινόταν να είναι η πιο ισχυρή ομάδα της Αφρικής μαζί με το Μαρόκο, που και εκείνο είχε κάνει βέβαια θεαματική πορεία στα προκριματικά, κατέληξε 10η και η μόνη καταϊδρωμένη, καθώς οι άλλες 9 προχώρησαν. Και ξέρετε τώρα τι σημαίνει αυτό, ότι με τόσο ισχυρή παρουσία οι Αφρικανοί αφενός δικαιώνουν την επιλογή, ισχυρίζονται μάλλον ότι δικαιώνουν την επιλογή της FIFA να έχει ισχυρή παρουσία η Αφρική στη τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, και θα τους δείτε βεβαίως να διεκδικούν και ακόμα περισσότερες θέσεις στην περίπτωση που έχουμε και νέο expansion και νέα διεύρυνση, για να φτάσουμε στον αριθμό 64 σε μια από τις μελλοντικές διοργανώσεις. Θα ήθελα να ξέρω ποιες ομάδες σας άρεσαν, ποιες ομάδες σας ευνηδίασαν. Κυρίως θέλω να μου πείτε ποιο θεωρείτε το καλύτερο γκολ από αυτά που έχουν μπει, γιατί
Εγώ σήμερα βρήκα ποιο είναι, αλλά το ανακάλυψα σήμερα. Δεν θα πω, αν και νομίζω ότι αν κοιτάξετε πάλι ποιοι αγώνες ξεκίνησαν τη νύχτα και ολοκληρώθηκαν σε 7 το πρωί, μάλλον θα το βρείτε αυτό το γκολ. Θα ήθελα όμως και τη δική σας γνώμη και προβλέψεις, τα πάντα. Ό,τι ακριβώς κάνετε αυτές τις μέρες λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θυμίζω έχει πολύ δρόμο μπροστά του όσον αφορά τις ημερομηνίες, διότι ο τελικός είναι στις 19 Ιουλίου.

Τώρα θα μου πείτε, δεν είναι και εύκολο. Αν δεν το έχετε ήδη σημαδέψει το καλύτερο γκολ, μπήκαν 215 στα 72 παιχνίδια των ομίλων. Ένας μέσος όρος θεαματικός 2,99. Όχι ρε εσύ, λέω. Κάτι έλειψε για να σχηματιστεί το απόλυτο τριάρι. Και από αυτά τα 215 γκολ, θυμίζουμε ότι ο Λιονέλ Μέση έχει πετύχει 6 και προηγείται, διεκδικεί το χρυσό παπούτσι και θα είναι και ο πρώτος παίκτης που, αν βγει πρώτο σκόρερ, θα πάρει χρυσό παπούτσι, ενώ δεν παίζει σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτό είχε να συμβεί από το 1974 και τον Πολωνό το Λάτο που έπαιζε στην πατρίδα του τότε. Έκτοτε όλοι οι πρώτοι σκόρερ παίζαν σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πίσω από τον Μέση με 4 γκολ είναι ο Βινίσιους, ο Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ και ο Χάλαν. Και υπάρχουν αρκετοί με 3 γκολ, ανάμεσά τους και ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έχει βρει το δικό του παράδεισο τα τελευταία χρόνια. Από τότε που έφυγε από την Τότεναμ, ο άνθρωπος βρήκε την υγεία του.

Προσωπικά, παρά τις όποιες ενστάσεις υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν όσον αφορά τα συστήματα διεξαγωγής των παγκοσμίων κυπέλων, των ευρωπαϊκών, των Euro, των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων δηλαδή, ή των υπηρετικών γενικότερα πρωταθλημάτων, εντάξει, εγώ μπορώ να πω σαν δημοσιογράφος και μετά από τόσα χρόνια ότι κρατάω σαν ανάμεση τη χαρά. Τη χαρά που ένιωσαν πάρα πολλές ομάδες, τη χαρά που ένιωσαν πάρα πολλοί αθλητές και προπονητές. Κρατάω δηλαδή όλα τα θετικά στοιχεία και κρατάω και με σεβασμό, γιατί τελικά έχουν δίκιο οι άνθρωποι σε αυτό το σημείο που άφησαν στους φιλάθλους του Σιάτλ. Οι Ιρανοί είχαν γράψει ότι γκολ μπορεί να πετύχεις και νίκεις με διάφορους τρόπους, αλλά το σεβασμό τον κερδίζεις μόνο με έναν τρόπο, όταν παίζεις για την τιμή σου, και οι Ιρανοί το έκαναν αυτό με τον καλύτερο τρόπο, ασχέτως τελικά εάν δεν προκρίθηκαν στην επόμενη φάση, παρότι είναι μόλις η τρίτη εθνική ομάδα από την Ασία που δεν χάνει κάποιο από τα τρία παιχνίδια της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, όπως είχε συμβεί με τους Κορεάτες το 2002 που ήταν συνδιοργανωτές του Θεμής Ιάπωνες και αργότερα με τους Ιάπωνες. Βάσει στατιστικής, πριν ξεκινήσουν οι αγώνες στα ξημερώματα, οι Ιρανοί είχαν 99% πιθανότητες να προκριθούν, όμως φοβούνταν, το είχαμε δει και στα πρόσωπά τους όταν ακυρώθηκε το γκολ που πέτυχαν σχεδόν με τη λήξη του αγώνα εναντίον της Αιγύπτου, ότι θα ισχύσει τελικά το 1%, ότι θα προκύψουν τα αποτελέσματα που θα τους πετάξουν έξω, παρότι, επαναλαμβάνω, τα κομπιούτερς και οι αριθμοί τους έδειχναν στην επόμενη φάση. Εδώ θυμήθηκε εκείνο το τραγούδι, Χρυσούλα. Δεν με νοιάζει τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Ναι, αυτό συνέβη με τους Ιρανούς. Τώρα, το τι έγινε ακριβώς αυτά τα παιχνίδια και ήρθαν οι συνδυασμοί αποτελεσμάτων που πέταξαν το Ιράν εκτός των 32, είναι μια άλλη ιστορία που δεν θα αποδειχθεί ποτέ. Γιατί η αλήθεια είναι το φινάλε αυτού του αγώνα της Αυστρίας με την Αλγερία ήταν περίεργο, δηλαδή που μπήκανε δύο γκολ στις καθυστερήσεις και το ένα μάτι των Αυστριακών και σωτήριο για αυτούς ακριβώς στην τελευταία φάση του αγώνα.

Θυμίζω ότι το Ιράν δεν ήθελε να χάσει, μάλλον να πάρει βαθμούς η Κροατία, να είμαι πιο σαφής. Ήθελε νίκη της Γκάνας. Ήξερε ότι δεν θα βγάλει άκρη με τη βοήθεια του Ουσμπεκιστάν, ότι θα χάσει από την πολύ ανώτερη ομάδα του Κονγκό, και αυτό συνέβη. Και φοβόταν αυτή την ισοπαλία στο μάτς της Αυστρίας με την Αλγερία, οι οποίες ομάδες, θυμίζω, είχαν αυτό το κακό προηγούμενο του 1982, όταν οι Αυστριακοί ξεκάθαρα είχαν στήσει το παιχνίδι τους με τους Δυτικογερμανούς τότε για να μείνει έξω η Αλγερία. Τώρα έγινε το εξής σκηνικό και πραγματικά ήταν πολύ αστείο. Έβλεπα σε βιντεάκι προηγουμένως εικόνα από ραδιοφωνικό σταθμό της Αλγερίας, όπου οι συντελεστές της εκπομπής έβριζαν όταν ο Μαχρέζ έκανε το σκορ 3-2, με το οποίο αποτέλεσμα η Αλγερία θα έπαιζε την επόμενη φάση με την Ισπανία, και πανηγύριζαν, ενώ με κλειστά τα μικρόφωνα πάντα, όταν ισοφαρίστηκε η εθνική ομάδα της χώρας τους από την Αυστρία και έτσι αποφεύγει τους Ισπανούς στη φάση του 32. Γι' αυτό και αν ξαναδείτε το βίντεο του γκολ, πετυχαίνει ο Μαχρέζ και κάνει το σκορ 3-2. Αυτό στην αρχή πανηγυρίζει, αλλά μετά τα πλησιά στους συμπαίκτες του, του κόβουν το χαμόγελο, σαν του λένε τι έκανες εσύ, δεν το θέλαμε αυτό το γκολ. Κοιτάς μετά, Χρυσούλα, τη φάση της σοφάρισης στο τελευταία φάση του αγώνα, και δεν είναι ένα γκολ το οποίο να πεις ότι το χάρισαν οι Αλγερινοί, γιατί παραλίγο στην σέντρα που έγινε την πρώτη προς την περιοχή των Αλγερινών, η μπάλα παραλίγο να βγει out. Την έσωσε ένας Αυστριακός με το ζόρι, με το κεφάλι δηλαδή πάνω στην γραμμή του out, και η κεφαλιά του εξελίχθηκε σε assist. Τέλος πάντων, να σας αφήσουμε στις συνωμοσίες στην άκρη. Εγώ μένω στην ουσία ότι οι Ιρανοί, παρότι ταλαιπωρήθηκαν τρομερά από την Αμερικανική κυβέρνηση και την FIFA, θυμίζω έμοιαζαν με εξόριστη στη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου, αναγκάστηκαν να μένουν στο Μεξικό, Χρυσούλα, ενώ έπαιζαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και να ταξιδεύουν πέρα δόθε. Πολλοί φίλοι τους να μην πάρουν τελικά βίζα εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρουσία τους λοιπόν, παρά αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Θυμίζω τρεις ισοπαλίες στην φάση των ομίλων και ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε για τη μύτη ενός παπουτσιού. Και ένα γράμμα θα ήθελα, όσοι δεν το έχετε διαβάσει, να μπείτε στο διαδίκτυο να δείτε ποια είναι η αντίληψη αυτών των ανθρώπων που ζουν πολύ μακριά από μας, και σίγουρα ως λαός είναι παρεξηγημένος, κατά τη γνώμη μου πάντα, διότι είναι άλλο πράγμα το καθεστώς που σε κυβερνά και άλλο η αντίληψη ενός λαού. Εγώ πάντως θα ήθελα να φανταστώ τους εαυτούς μας να είμαστε... Εντάξει, τώρα σχήμα λόγου, δεν θα ήθελα να συμβεί ποτέ, αλλά λέω τώρα, να μας είχε τύχει να είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με τους διοργανωτές ενός παγκοσμίου κυπέλου, θα πηγαίναμε ποτέ εμείς στην τελική φάση? Θα πηγαίναμε ποτέ στη χώρα τους? Δεν το πιστεύω, δεν έβαινε ποτέ αυτό. Και γενικά θα είχαμε μια αντιμετώπιση του θέματος πολύ διαφορετική από τους Ιρανούς. Εδώ σε αυτή τη χώρα, να φανταστείτε, έχει συμβεί αδιανόητη πραγματικά πολιτική έκρηξη, επειδή χάσαμε κάποτε εντός έδρας από τους Τούρκους. Κόντεψαν να διαλύσουν οι τότε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος την εθνική μας ομάδα. Τέτοια ντροπή θεωρήθηκε εκείνο το αποτέλεσμα, το θυμάστε? Και εδώ, όταν πήγαμε μετά στην Τουρκία και ανταποδώσαμε την ήττα στους Τούρκους, το βούλωσαν όλοι όσοι ούρλιαζαν. Λέω ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο γνωρίσαμε εθνικές ομάδες που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ, γνωρίσαμε φιλάθλους που δεν ξέραμε τα χούγια τους, και όλοι, μα όλοι τους συμπεριφέρθηκαν υπέροχα στα γήπεδα στα οποία φιλοξενήθηκαν, είτε των ΗΠΑ, είτε του Καναδά, είτε του Μεξικού. Είδαμε
ποδόσφαιρο συνολικά καλό για την περίοδο αυτή, γιατί θυμάστε ότι μετά την εφορία που ζήσαμε όλοι με το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ που είχε γίνει χειμωνιάτικα και όλοι οι παίκτες ήταν ξεκούραστοι, τώρα είχαμε τις γνωστές αμφιβολίες μας για το κατά πόσο θα μπορούσαν να είναι όλοι αυτοί φρέσκοι. Στο σύνολό τους τα πήγαν καλά.

0: Εν ολίγης, αν θες να κρατήσεις ευχάριστες αναμνήσεις, είναι πολύ εύκολο. Αν θέλεις να μείνεις, να αντιμετωπίσεις αυτή τη διοργάνωση με αρνητισμό, πάλι μπορείς να βρεις τα δικά σου επιχειρήματα. Αργήσατε 10 λεπτά περίπου, κυρία.
1: Ήταν πολλά τα μηνύματα.
0: Α, δεν είναι κακό αυτό. Λοιπόν, ο Σύφης Βοτζάκης ήρθε για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
1: Και πριν μπω σε αυτή τη διαδικασία, κοίτα.
0: Το έχω... είδα, το
1: κοίτα,
0: είδα, το
1: τι
0: είδα.
1: Τι γράφει εδώ. Νοέμβριος 93.
0: Πω, 10 χρόνια.
1: Τρίποντο. Ναι. Το περιοδικό που μας μεγάλωσε είναι αυτό, έτσι. Έχει μεγάλωσε μια μπασκετική
0: γενιά. Μας μεγάλωσε εμάς δημοσιογραφικά και ένα λαό... σε ένα μεγάλο ποσοστό του, γιατί θα σου πω έτσι ένα στοιχείο που εσύ σίγουρα πες. Το ξέρεις, αλλά πολλοί από τους νέους το ξέρουν. Μπορεί το Τρίποντο να έχει φτάσει να πουλάει σαν περιοδικό πολύ περισσότερο από ό,τι είχε πουλήσει ποτέ αθλητικό, αλλά ήταν πολύ περισσότεροι αυτοί που το διάβαζε, γιατί ήταν η γνωστή μέθοδος, άλλαζε χέρια, φύγαινε από το ένα χέρι στο άλλο.
1: Όπως και το Extra Sport, το ιστορικό περιοδικό της δεκαετίας του 80, όπως και η Ομάδα, δεν ξέρω αν θυμάσαι την Ομάδα, ναι, το περιοδικό θυμάμαι. Που το έδιναν τα νέα αρχές δεκαετίας 80 και μετά και η μπάλα, η εφημερίδα κάθε Τρίτη.
0: Κάθε Τρίτη η
1: κάθε
0: μπάλα.
1: Κάθε Τρίτη η μπάλα, η αγαπημένη
0: μένα,
1: συνήθεια.
0: Θα σου πω γιατί είναι αγαπημένη μου. Γιατί με την μπάλα μάζευα φωτογραφικά άλμπουμ. Κατάλαβες, έβρισκα τόσες πολλές φωτογραφίες στην μπάλα κάθε Τρίτη. Είχε αυτό το περιθώριο η μπάλα, αφού βγαίνει Τρίτη. Μάζευε υλικό από τις Κυριακές.
1: Αλλά δεν τα έχεις κρατήσει.
0: Όχι, εσύ.
1: Ενώ ο κύριος που έχει δίπλα σου τα έχει κρατήσει όλα αυτά.
0: Ποτέ δεν ήμουν αυτή τη λογική. Είναι λάθος.
1: Να προτείνω κάτι. Δεν αλλάζουμε κουβέντα.
0: Ναι, οκ, okay, αλλάζουμε.
1: Γιατί έχουμε γυρίσει πολύ πίσω στο παρελθόν.
0: Και πάντως δείχνουμε πολύ ευχάριστα την ηλικία μας.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ μας. Στο Τρίποντο διευθυντής Φίλιππος Ρίγος, ο αείμνηστος Φίλιππος με την τεράστια καριέρα στην τηλεόραση και όχι μόνο. Αρχισυντάκτης Ηλίας Δρυμώνας, έβγε τέκνο μου. Από νωρίς αρχισυντάκτης. Συνεργάζονται Βασίλης Κουντής, Δημήτρης Καρίδας, Κώστας Παπαδάκης.
0: Ο Βασίλης ασχολείται... Κουντής ήταν πριν, αρχικά δηλαδή ο αρχισυντάκτης. Και άλλαξε το ρόλο εκεί στις αρχές του 1993.
1: Και έχω την εντύπωση ότι αρχές 1994 αποχώρησε.
0: Το 92.
1: Αποχώρησε από το Τρίποντο Σκουντής το 1994-1995.
0: Πολύ αργότερα.
1: Πολύ μετά.
0: Πολύ αργότερα.
1: Παπαδογιάννης, Δεντόπουλος, Φιλέρης, Πανταζίδης, Βαλαβάνης, Πουλάκος, Φιλιππούσης.
0: Ο Βασίλης είναι ηθοποιός πλέον, ο Πουλάκος.
1: Δηλαδή πραγματικά το διαβάζεις. Πήγα
0: πρόσφατα σε παράστασή του, ναι.
1: Το διαβάζεις και ανατριχιάζεις, έτσι. Καταρχάς βλέπω ο Παναγιώτης Καπάζογλου, ανταποκριτής από Θεσσαλονίκη. Είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Ναι.
0: Ποιο, λοιπόν. Πού είχες μείνει, Πουλάκος, έλεγε τους επόμενους.
1: Πουλάκος, Φιλιππούσης, ο ναι. Πάνος ο Παναγιωτόπουλος, ο Καλατζής, ο Δημήτρης, Καραγιαννίδης, Λιανός.
0: Ο
1: Νικόδημος.
0: Που είναι στην Άξο.
1: Ναι, ναι, και ο Μακρινιώτης.
0: Ο Θοδωρής. Ο καλύτερος μπασκετμπολίστας από όλους.
1: Παρότι ξέρω ότι είναι τώρα μια παρένθεση που δεν είναι χρήσιμη στην εκπομπή, γιατί η εκπομπή είναι μουντιαλική. Άκου ρόστερ. Μπακατσιά, Σιγάλα, Σταμάτης, Πάσπαλη, Νάκητς, Φασούλας, Καρατζάς, Λιμιάτης, Τάρπλεϊ και Παπαδάκης. Ο Ολυμπιακός του Ιωαννίδη.
0: Ο Μπάμπης ο Παπαδάκης, για όσους δεν τον θυμούνται. Ένα τεσάρι,
1: ναι. Αλβέρτη, Σοκ, Γκάλης, Παταβούκας, Οικονόμου, Βολκόφ, Βράνκοβιτς, Κούσμα.
0: Όσους δεν τον θυμούνται. Ένα Αλβέρτης, τεσάρι.
1: Τεσάρι, ναι. Αλβέρτη, Σοκ, Γκάλης, Παταβούκας, Οικονόμου, Βολκόφ, Βράνκοβιτς,

0: και στην προετοιμασία τους, με όλους τους παιχταράδες εποχής εκείνης ανάμεσα τους, και ο Βολκόφ ήταν νέο παιδί τότε.
1: Και χωρίς Σαμπόνι σε εκείνη η ομάδα, ναι, γιατί δεν είχε παίξει.
0: Με Γκομέλσκι να δίνει οδηγίες. Καταπληκτικό βίντεο. Ανατρίχιασα. Και επειδή κάποιοι το αμφισβήτησαν, καταρχάς με το που ξεκινάει το βίντεο σου δείχνει τη χρονολογία, την 1987. Και επειδή λέω κάποιοι τα αμφισβήτησαν, μέσα στα πλάνα υπάρχει και ο Γκομπόροφ, ο φίλος μας ο Γκομπόροφ. Ο οποίος θυμίζω μετά έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.
1: Εμένα μ' άρεσε ο Παγκράσκιν σε εκείνη την ομάδα.
0: Με το παχύ,
1: μουστάκι.
0: Και προπονεί σε αυτό το βιντεάκι ο Γκομέλσκι τον Τκατσένκο για τις βολές.
1: Ωραίο βίντεο αυτό. Ναι. Οφείλω να παραδεχτώ ότι ο Ηλίας Δρυμώνας μας βάζει στο σωστό δρόμο. Αλλά υπάρχει
0: άλλος,
1: και ένα καλύτερο
0: άλλος
1: βίντεο.
0: Άλλος το βρήκε.
1: Υπάρχει και ένα καλύτερο βίντεο από το Ευρωμπάσκετ το 87. Είναι το βίντεο με το τι γίνεται μετά από τις βολές του Καμπούρη. Ε? Δεν το περίμενε κανείς αυτό. Να νικήσει η εθνική μας ομάδα.
0: Τι γίνεται πού?
1: Δύο φορές στη Ιουγκοσλαβία, την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, και να νικήσει στον τελικό την Dream Team της Σοβιετικής Ένωσης.
0: Από την οποία είχαμε χάσει με ένα μυστηριώδη τρόπο στη φάση των ομίλων.
1: Αλήθεια είναι και αυτό. Λοιπόν, για να μην πάρω περισσότερο χρόνο από την εκπομπή σου.
0: Δεν πειράζει.
1: Και αφού ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά τους ακροατές μας για την δυναμική συμμετοχή τους, παρότι η μέρα προσφέρεται για θάλασσα και βουτιές.
0: Απ' το ίδιο ακροατής μας το βιντεάκι.
1: Λοιπόν,
0: λέει θησαυρό στην
1: ελεύθερη. Δίνουμε πρώτα το τρίποντο. Επειδή ήσουν μέλος αυτή τη μεγάλη ομάδα του τρίποντου, είναι ένα συλλεκτικό περιοδικό του Νοεμβρίου του 1993. Ο νικητής μας είναι ο Παναγιώτης Τσαλής. Θα παρακαλέσω τους νικητές μας να στείλουν μήνυμα με το ονοματεπώνυμο και το κινητό του τηλέφωνο για να
0: γιατί
1: ακολουθήσει και η σωστή
0: επικοινωνία.
1: Γιατί δεν
0: εμφανίζω το κινητό στα μηνύματά σας.
1: Ακριβώς.
0: Για τα προσωπικά δεδομένα.
1: Λοιπόν, αυτό σε ό,τι αφορά το περιοδικό το τρίποντο. Πάμε τώρα να δώσουμε τα δύο βιβλία και να καταλήξουμε στο άλμπουμ της Πανίνη. Το βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό,
0: το παίρνει. Δεν το τελείωσα.
1: Θέλεις χρόνο.
0: Παιδί μου, έχω μπλέξει με αυτές τις περίεργες ώρες και έχω χάσει τη σειρά μου.
1: Εσύ δεν το τελείωσες. Εγώ που δεν έχω χάσει τη σειρά μου, δεν το ξεκίνησα ακόμη, να ξέρεις. Πού να προλάβω.
0: Το έχω στο αυτοκίνητο, να φανταστείς, για να μπορώ να το συνεχίζω ακόμα και έξω, αν βρεθώ σε καφετέρια, ας πούμε, κατάλαβες. Να κάτσω μισή ώρα να το διαβάσω.
1: Αν πάνε όλα καλά και έχουμε υγεία, θα πάρουμε δουλειά για την παραλία τον Αύγουστο που θα είμαστε στο ωραιότερο νησί του κόσμου. Προς το παρόν δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε βιβλία. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Μουντιάλ Εμπιστευτικό, λοιπόν, η κυρία Στεφανία Μουιάνου είναι η νικητριά μας. Πάμε στο βιβλίο της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου, Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. Ο νικητής μας είναι από τα Γιάννηνα, Κώστας Πας, υπογράφει στα μηνύματά του. Και πάμε και στο άλμπουμ που μας προσφέρει η Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Είναι το, σε αυτό το Μουντιάλ θα έχουμε πάρα πολλά ρεκόρ. Έχουμε ρεκόρ σε ό,τι αφορά και τα αυτοκόλλητα του άλμπουμ, 980 συνολικά. Ουσιαστικά δηλαδή τι είναι? Είναι τρία άλμπουμ μαζί.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Τα προηγούμενα ήταν πολύ μικρότερα. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο νικητής μας. Παρακαλώ οι φίλοι και οι φίλες που άκουσαν τα ονόματά τους, τα ονοματεπώνυμά τους, να επανέλθουν με νέο μήνυμα με τον αριθμό του κινητού τους για να υπάρξει επικοινωνία, για να βρούμε τον τρόπο να πάρουν τα δώρα τους. Ηλία μου, σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε και με τις αναμνήσεις μαζί.
1: Και να λαμβάνεις την ευθύνη να σημειώσεις τα κινητά των ακροατών μας, προκειμένου να βοηθήσεις και εσύ στη διαδικασία. Και να ήθελα να φύγω, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς να φύγεις, γιατί καταρχάς εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω σημειωμένα τα ονόματα.
1: Πρέπει να διορθωθεί το πρόγραμμά μας για την επόμενη εβδομάδα και να ενσωματώσουμε και τους αγώνες, γιατί βγάλαμε υποθετικό πρόγραμμα κι εμείς.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Οκ, σε ευχαριστούμε, Σεφή.

Λοιπόν, μ' αρέσει ο Βαγγέλης που με ένα μήνυμα απάντησε σε πολλά πράγματα. Θεωρίες σαν πιο φοβερή ομάδα της διοργάνωσης στη Γαλλία, που είναι πολύ αθλητική και με τρομερό ταλέντο. Θεωρεί απίστευτα αυτά που κάνει σε ηλικία 39 χρονών.

μέση. Εδώ παρεπτόντως να κάνω μια παρένθεση για να σας πω ότι και ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, που είναι ο κεντρικός στην ουσία παρουσιαστής του Παγκοσμίου Κυπέλλου για λογαριασμό του Αμερικανικού Δικτύου Fox, και αυτός την ομάδα τη συγκεκριμένη έχει ξεχωρίσει με την άποψη ότι η Γαλλία έχει τρομερή δυναμική και τρομερή συνεργασία των παικτών που είναι μέση και επιθετική, να το πω έτσι. Και ότι έχει τρομερό υλικό από τον πάγκο που δεν το έχουν οι άλλες εθνικές ομάδες. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει ότι τον ενοχλούν τα offside που ακυρώνονται για ένα εκατοστό, αλλά Βαγγέλη, είπαμε, από τη στιγμή που βάζει την τεχνολογία στο παιχνίδι θα μετρήσει και το εκατοστό, μας αρέσει δεν μας αρέσει. Θεωρεί ότι ήταν καλό για τους τηλεθεατές το διάλειμμα της ενυδάτωσης, αλλά ήταν κακό για τις ομάδες, όπως σχεδόν συμφώνησαν σχεδόν όλοι οι προπονητές γι' αυτό. Ότι ήταν συγκινητική βεβαίως η παρουσία του Ιράν, που τόλπες λέει και στα μάτια τους ότι αισθάνονταν ότι βρίσκονταν σε εχθρικό έδαφος. Αυτά έχει δει μέχρι τώρα και εύχεται καλή συνέχεια και στις 32 ομάδες. Ο Χρήστος συγκινήθηκε στην πρώτη φάση με την πρόκριση του Εκουαδόρ και της Νοτιοαφρικής. Ναι, ειδικά στη δεύτερη περίπτωση η αντίδραση του Ούγκο Μπρος, του 74χρονου παρακαλώ προπονητή των Νοτιοαφρικανών, είναι ένα από τα στιγμιότυπα που θα σου μένουν πάντα. Βλέπεις έναν άνθρωπο που θεωρείται γερασμένος για προπονητής να ζει αυτόν τον αγώνα όσο πιο έντονα μπορούσε και στο τέλος να λυγίζει με την καλή έννοια, να σκύβει, να φυλάει το χορτάρι, να ζει εκείνη τη στιγμή στα 74 του Χρυσούλα αυτό που κυνηγούσε σε όλη την καριέρα. Γιατί είναι σωστή αυτή η θεωρία που είχε λανσάρει ο Μισελ Πλατινί, ότι που είχε σταματήσει νωρίς σχετικά το ποδόσφαιρο, λέγοντας ότι καλύτερα να σταματάς όταν το νιώθεις και όχι όταν σε ρωτάνε οι άλλοι γιατί ακόμα συνεχίζεις. Καλή ήταν η θεωρία του Μισελ Πλατινί, την ασπάζομαι και εγώ, αλλά ασπάζομαι και την άλλη βεβαίως συμπεριφορά των ανθρώπων που δεν εννοούν να φύγουν από το προσκήνιο αν δεν διεκδικήσουν κάτι ακόμα.

Μου λέει η Χρυσούλα Αντωνιάδη, είναι, δεν είναι λίγο εγωιστικό αυτό πράγμα? Θα ήταν εγωιστικό αν ήταν ατομικό όμως το αγώνισμα. Αλλά εδώ που είναι ομαδικό, ο ανταγωνισμός ισχύει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και να θες στα 41 σου επειδή λέγεσαι Κριστιάνο ή στα 39 σου επειδή λέγεσαι Μέση να διεκδικείς συμμετοχές και ως βασικός εννοώ τίτλους, τρόπαια, ρεκόρ, πρέπει να το αποδεχτούν και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε ο εγωισμός στον οποίο αναφέρεσαι αυτομάτως τυλίγεται, αν θες, με την εμπιστοσύνη των υπολείπων, ότι μπορείς να το κάνεις.

Έχει δίκιο ο Παναγιώτης, γιατί πολλοί κόσμος έχει επηρεαστεί αρνητικά τώρα μέσω παγκοσμίου κυπέλλου με τον φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα και δεν γνωρίζουμε ακόμα βεβαίως και τον αριθμό των θυμάτων, γιατί εξ αρχής οι αγνοούμενοι ήταν χιλιάδες και καλά καλά δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να λέμε πόσοι είναι νεκροί και πόσοι αγνοούμενοι, τα νούμερα αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Και σαν σήμερα βεβαίως το είχα και αυτό σκοπό μου Παναγιώτη, γιατί ήμουνα φίλος του, σαν σήμερα το 2006 έφυγε από τη ζωή ο Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, ο οποίος πάλεψε με όλους τους τρόπους να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του υπό εκείνες τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν το 1993 μετά τον αυτοτραυματισμό του στον αγώνα play-off του Πανιωνίου με τον Παναθηναϊκό, αλλά έφυγε με το αίσθημα της αδικίας ότι όχι το αίσθημα της αδικίας με την υγεία του, με το αίσθημα της αδικίας ότι η κοινωνία δεν τον βοήθησε όσο έπρεπε στους τελευταίους, να το πω έτσι, αγώνες της ζωής του. Kind of wakes me up a little. I don't turn on the radio, 'cause they play shit like, you know, when your hand was down on my dick. Τώρα, το τι θα συμβεί στο παγκόσμιο κύπελλο, επειδή ανοίγεται τη συζήτηση ορισμένη και αν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα μονοπάτια, στη θεωρία ναι, ισχύει αυτό. Δηλαδή, αν δεις τις διασταυρώσεις, αισθάνεσαι ότι η Αργεντινή έχει ένα πιο βατό δρόμο σε σχέση με την ισχυρή Γαλλία, που κατά τα φαινόμενα θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον κακό της δαίμονα, τη Γερμανία, στη φάση του 16. Εντάξει, εγώ ως τρομερά γαλλόφιλος τη Γερμανία ήθελα αντίπαλο, θέλω να τη σκουπίσω με κάποιο τρόπο, αν και θα προτιμούσα να τη σκουπίσω εκεί που με σκούπιζε παλιότερα Χρυσούλες, τα ημιτελικά ή σε ένα τελικό. Αλλά άμα είναι να τη σκουπίσω και στη φάση των 16, ευχαρίστω. Όχι, εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Εδώ θα διαφωνήσω. Όχι. Το 2006 που έχει εξασφαλίσει η Γαλλία το εισιτήριο για τον τελικό και είχε απομείνει ο ημιτελικός Γερμανίας-Ιταλίας, η μισή Γαλλία ήθελε τη Γερμανία. Ήθελε να πάρει τη ρεβάνς σε τελικό για τις αποτυχίες του 82 και του 86 στους ημιτελικούς. Ανάμεσα στους Γάλλους που ήθελαν αυτό ήμουν και εγώ φυσικά. Μάλιστα μου είχε κανονιστεί και ταξίδι έκτακτο για να πάω στο τελικό εκείνο από τον αείμνηστο τον Γιάννη Ξενάκη, που γεννημένο στη Γερμανία είχε βεβαίως αδυναμίες στην εθνική ομάδα της Γερμανίας και πάντα τσακωνόμασταν στις μεταξύ μας αναμετρήσεις. Αλλά δεν μας κάνα το χατήρι οι Γερμανοί, δεν εμφανίστηκαν στο τελικό, στείλαν την Ιταλία και χάσαμε και το τρόπαιο εξαιτίας τους. Όχι, όταν φτάνει σε επίπεδο διεκδίκησης μεγάλου στόχου και η ένταση είναι μεγαλύτερη, Χρυσούλα, και οι επιθυμίες είναι μεγαλύτερες και το κόστος της αποτυχίας είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή, δεν σε θυμούνται, να σου το πω διαφορετικά, εάν αποκλειστεί στη φάση το 16, αφού μία από τις δύο ομάδες θα αποκλειστεί στη φάση το 16, δεν πιστεύω να είναι η Γαλλία αυτή, πέρα της συμπάθειάς μου, αλλά σε θυμούνται αν την πατήσεις όπως στη Σεβίλη, να έχεις προηγηθεί 3-1 στην παράταση, να σε ισοφαρίζουν και να το χάνεις τα πέναλτι, και σε θυμούνται φυσικά είτε το κατακτήσεις στο τελικό είτε το χάσεις στο τελικό το τρόπαιο. Η ιστορία πάντα αφήνει τις τελευταίες εντυπώσεις των αφρών, να το ξέρεις αυτό. Για παράδειγμα αυτό που έλεγα πριν για την Τινησία, οι Τινήσοι αυτή τη στιγμή ζουν ότι χειρότερο θα μπορούσε να τους συμβεί μετά από τόσο θεαματική πορεία στα προκριματικά, αλλά θα το ξεχάσουν. Στην επόμενη φορά που θα πάνε στο παγκόσμιο κύπελλο θα το έχουν ξεχάσει ότι απέτυχαν στο προηγούμενο, θα διεκδικούν κάτι καινούριο. Λοιπόν, Παναγιώτη, ναι, για να δω, έστειλες το σωστό μήνυμα. Το έστειλες. Μπράβο. Οκ, σε σημείωνω.

Παναγιώτης είναι που κέρδισε το περιοδικό τρίποδο. Αυτό το συλλεκτικό τεύχος του Νοεμβρίου του 1993 ζήτησε προηγουμένως ο Σύφης και από τον Παναγιώτη που ήδη το έκανε, αλλά και από τους άλλους τρεις νικητές, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, τη Στεφανία Μουιάνου και τον Κώστα Πας, να στείλετε μήνυμα με τα τηλέφωνά σας για να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

Ναι, η αλήθεια είναι, θα το διαβάσω αυτό το μήνυμα του Θάνου. Κακοπέρασε ο συνάδελφος, ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έβλεπε 15 λεπτά να ανταλλάσσουν πασίτσες προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας του αγώνα οι Αλγερινοί με τους Αυστριακούς. Στην ουσία, οι Αλγερινοί να έχουν την μπάλα και οι Αυστριακοί να είναι πολύ πίσω μαζεμένοι. Να φαίνεται ότι το 2-2 θα είναι τελικό σκορ. Και τελικά να ευνηδιάζεται και ο συνάδελφος που περιγράφει το παιχνίδι, ο Νίκος Οικονομόπουλος, με τα γκολ που μπήκαν στις καθυστερήσεις. Ρωτήθηκε ο Ράγκνεκ, ο προπονητής της Αυστρίας, που είχε, αν θυμάστε, περάσει και ένα φεγγάρι ετοιμάσει τη Γιουνάιτεντ για το αν ήταν στημένο αυτό το μάτς. Εννοείται ότι ως προπονητής το αρνήθηκε και δικαιολογήθηκε ως εξής, ότι συγγνώμη, λέει, απ' τη μία μου λέτε ότι οι δύο ομάδες δεν παίζαν ποδόσφαιρο τα τελευταία 15 με 20 λεπτά. Απ' την άλλη όμως, τι έγινε, λέει, στο τέλος? Ανταλλάξαν ματιές οι παίκτες της Αλγερίας και σκόραν, και αμέσως μετά είπαν κιόλας ας φάμε και ένα, να ξαναέρθει το μας στην ισοπαλία του. Το θεώρησε αφύσικο αυτό το φινάλε για στημένο παιχνίδι. Αυτό εννοούσε ο Ράγκνεκ. Είναι σαν να είπε ότι αφού έπαιζαν εντελώς χαλαρά τα τελευταία 20 λεπτά, θα μπορούσαν να παίξουν άλλα ακόμα 3 λεπτά με τον ίδιο τρόπο.

0: Λοιπόν, να σας πω διάφορα πράγματα που και εγώ έχω κρατήσει για το παγκόσμιο κύπελλο. Αν και θα ξανακάνω την ερώτηση, για παράδειγμα για τον γκολ, γιατί κανείς δεν έχει στείλει ακόμα ποιο θεωρείται το ωραιότερο γκολ από αυτά 215 που μπήκαν στους 72 αγώνες στη φάση των ομίλων. Αν έχετε στο μυαλό σας ομάδες που απογοήτευσαν ή που εντυπωσίασαν ή ανάμνηση, ο καθένας, ξέρετε, μπορεί να κρατήσει μια προσωπική ανάμνηση από τις μεταδόσεις αυτές που έγιναν και δεν ξέρεις ποτέ ο καθένας τι κρατάει. Εγώ σας είπα και προηγουμένως τον πανηγυρισμό του Ούγκο Μπρος. Ο άλλος φιλεθεατής μπορεί να μην το πρόσεξε καν αυτό το σκηνικό. Εγώ απλώς είμαι της αντίληψης, για να καταλάβετε τα μυαλά μου για μια ακόμα φορά, ότι πρέπει να μάθουμε να χαιρόμαστε με τις χαρές των άλλων, ακόμα και αν τους θεωρήσουμε αντιπάλους στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή η ιστορία αυτή με το Cabo Verde, ή μάλλον για το πω σωστά πορτογαλικά Cabo Verde, γιατί η πορτογαλική είναι η επίσημη γλώσσα του πράσινου ακροτηρίου, όλο αυτό το σκηνικό πραγματικά μου έμεινε στη μνήμη. Να βλέπεις ένα λαό που συνολικά αριθμεί 600.000 ανθρώπους, κάμπος από αυτούς είχαν ταξιδέψει για το παγκόσμιο κύπελλο μακριά από την πατρίδα τους, να βλέπεις να ζουν σε μια διάσταση που δεν το είχαν φανταστεί. Παρεπιπτόντως, να ξέρετε ότι η συγκεκριμένη χώρα, η οποία είναι και μια από τις πιο σταθερές δημοκρατίες της Αφρικής και το 90% των κατοίκων είναι και χριστιανοί, άλλωστε επαναλαμβάνω, ήταν πορτογαλική αποικία. Λογικό να είναι χριστιανοί, οι περισσότεροι βέβαια είναι καθολικοί. Να πω ότι ζουν από ένα σημείο και μετά στην πραγματικότητα μετά το 1990 μία ευμάρεια σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά. Είναι μία από τις χώρες που ναι μεν έχει κάποια δεδομένα προβλήματα όπως η ξηρασία. Παρεπιπτόντως να σας πω γιατί πήρε το όνομα πράσινο ακροτήρι, γιατί αναρωτιούνται όλοι πώς λέγεται πράσινο ακροτήρι, Χρυσούλα, μια χώρα που δεν έχει πράσινο, και γιατί λέγεται ακροτήρι ενώ είναι μια συστάδα νησιών. Αυτό το όνομα δόθηκε από τους Πορτογάλους εξερευνητές όταν πέρασαν από τη Σενεγάλη απέναντι στα 600 χιλιόμετρα. Φύγαν οι Πορτογάλοι από ένα πράσινο ακροτήρι, μια καταπράσινη περιοχή ακροτηρίου της Σενεγάλης. Έφτασαν στα νησάκια αυτά, εντάξει, η όψη τους δεν τους άρεσε, για να τους δώσουν κάποιο όνομα ιδιαίτερο, και τους έδωσαν το όνομα της ακτής από την οποία είχαν ξεκινήσει, που ήταν όντως ένα πράσινο ακροτήρι. Έλεγα λοιπόν ότι είναι μια χώρα η οποία ζει σε πολύ έχει μια πολύ καλή πραγματικότητα μετά το 1990. Είναι μια αναπτυσσόμενη οικονομία, δεν τους έχει πειράξει κανείς. Όπως καταλάβατε, γεωγραφικά είναι δυτικά της Σενεγάλης, στον Ατλαντικό ωκεανό. Και δεν είναι και τυχαίο λοιπόν που φτάσαν σε επίπεδο ποδοσφαιρικό τέτοιο, ώστε με την πρώτη του συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου να διακριθούν. Λοιπόν, επειδή ολοκληρώθηκε αυτή η πρώτη ώρα, πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
11: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
10: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
11: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
10: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
12: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι για το δεύτερο μέρος εκπομπής Όλα τα Αποδυτήρια. Σήμερα Κυριακάτικα, είπαμε, λόγω Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν σταματάει ποτέ το πρόγραμμα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Όπως δεν σταματάει και το απευθείας πρόγραμμα της ΕΡΤ2 Sports σε περιπτώσεις μεγάλων διοργανώσεων. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να συνδεθείτε με την ΕΡΤ2 Sports να δείτε το Diamond League, το οποίο διεξάγεται στο Παρίσι και μάλιστα με πολύ κόσμο στις κερκίδες, όπως μόλις είδα το πανοραμικό πλάνο. Έχουμε διπλή ελληνική συμμετοχή. Ο Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και η Ελίνα Τζέγκα στον ακοντισμό. Ο Μανόλο δοκίμασε επιτυχημένα, ένα άλμα έκανε στα 5.63, το πέρασε, άφησε το 5.73 και θα περιμένουμε να δούμε αν θα είναι σε εκείνους που θα δοκιμάσει το 5.83. Ο Ντουμπλάντης έκανε ακριβώς την ίδια κίνηση με τον Καραλή, ένα άλμα επιτυχημένο στα 5.63 και πολύ νωρίς έφυγε τον αγώνα, γιατί απέτυχε τρεις φορές στα 5.73 ο Ρενό Λαβιλενή. Συνεχίζει ο Μάρσελ που πέρασε τα 5.73, ο Νίλσεν 5.73 και αυτός με την πρώτη δυο τους. Με τη δεύτερη το πέρασαν το ύψος αυτό ο Νορβηγός ο Γκούτμονσεν, ο Αμερικανός ο Κέντριξ και ο επίσης Αμερικανός ο Μπράτφορντ και με την τρίτη προσπάθεια ο Γάλλος Κολέ. Η Ελίνα Τζέγκο ξεκινά τον ακοντισμό βάσει προγράμματος στις 7.25, δηλαδή σε 15 λεπτά από τώρα. Όταν θα χρειαστεί θα κάνουμε και εμείς συνδέσεις με την ΕΡΤ2 Sport. Να επιστρέψω εγώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο για να σας πω προκαταβολικά ότι ξεκινάμε απόψε τις νοκάουτ αναμετρήσεις, αλλά ότι θα έχετε και πολλά ξενύχτια, αυτό δεν το γλιτώνετε. Στην φάση των 32 σήμερα ξεκινάμε με το μάτς της Νοτίου Αφρικής με τον Καναδά στις 10. Και το περίεργο βέβαια είναι ότι ενώ οι Καναδοί Χρυσούλα είναι διοργανωτές Παγκοσμίου Κυπέλλου, τώρα παίζουν εκτός έδρας. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν η διοργανώτρια χώρα να χρειαστεί να παίξει μακριά από τα γήπεδά της. Θα είναι η πρώτη διοργανώτρια που θα εμφανιστεί στις 10 το βράδυ ως φιλοξενούμενη.

τελικά βάσει του οργανογράμματος της FIFA είχε βγει ότι μόνο ο πρώτος του δεύτερου ομίλου θα συνέχιζε με αγώνα στο Vancouver. Οι Καναδοί έμειναν μακριά από την πρώτη θέση και έτσι μεταφέρθηκαν σήμερα στο Λος Άντζελες για να παίξουν εκεί με την Νότιο Αφρική. Το 2002 που είχαμε συνδιοργάνωση σε Ιαπωνία και Νότια Αμερική και Νότια Κορέα, συγγνώμη, και αν θυμάστε καλά, η Νότια Κορέα είχε φτάσει και μέχρι τα ημιτελικά. Το πρόγραμμα ήταν έτσι φτιαγμένο ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να μετακινηθεί είτε η Ιαπωνία είτε η Νότιος Κορέα. Όπως βρήκα από τον συνάδελφο τον Νίκο Μποζιονέλο σε αυτές τις ιστορικές αναδρομές του, η μόνη διοργανώτρια χώρα, συνδιοργανώτρια για την ακρίβεια, η οποία έχει παίξει μακριά το γήπεδό της, είναι στο Ασιατικό Κύπελλο του 2007, ήταν το Βιετνάμ. Συνδιοργάνωσε εκείνο την διοργάνωση μαζί με Μαλαισία, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, τερμάτισε δεύτερο στον όμιλό του και χρειάστηκε να μετακινηθεί στην Μπανκόκ για να παίξει προημιτελικό με το Ιράκ, όπου και ιτήθηκε. Νομίζω ότι η FIFA, βλέποντας το πάθημα το τωρινό των Καναδών, που επαναλαμβάνω παίζουν μακριά από τη χώρα τους, αν και οι διοργανωτές παγκοσμίου κυπέλλου, κάτι θα προβλέψει για την επόμενη συνδιοργάνωση, να μην ξανασυμβεί δηλαδή αυτό. Εντάξει, μου φαίνεται παράλογο να σου το πω διαφορετικά. Μπορεί να βγάζεις ένα οργανόγραμμα και να λες ότι τηρήσω αυστηρά, αλλά εν τέλει δεν μπορεί να υπερισχύει το οργανόγραμμα της λογικής, δηλαδή να μετακινηθεί μια διοργανώτρια χώρα από την πατρίδα, να πάει να παίξει αλλού, δηλαδή είναι λάθος αυτό. Θα μπορούσε δηλαδή να λειτουργήσει μια εξαίρεση σε αυτές τις περιπτώσεις. Και να γίνει μεταφορά αγώνα, για να γίνω πιο σαφής, δηλαδή ένα μάτς που ήταν να γίνει στο Vancouver και δεν θα είχε μέσα στον Καναδά, να μεταφερθεί εκείνο το μάτς στο Λος Άντζελες για τους λόγους που εξήγησα προηγουμένως και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους οι Καναδοί. Είμαι βέβαιος ότι αν χάσουν σήμερα οι Καναδοί από τους Νοτιοαφρικανούς θα κρινιάξουν πάρα πολύ εις βάρος της FIFA. Βεβαίως υπάρχει και ένα μερίδιο ευθύνης δικό τους, γιατί θα πρέπει να το έχουν πάρει χαμπάρι βλέποντας το οργανόγραμμα. Οι διοργανωτές είναι, κάτσε παιδιά, μελετήστε τι έχουν φτιάξει οι άλλοι για σας. Να πεις ότι βγήκε καμία υπερομάδα ο Καναδάς και προεξοφλούσε θα βγει πρώτος στον όμιλο, βγήκε η Ελβετία. Λογικό. Αυτή ήταν το φαβορί.

Επίσης βρήκα ένα πολύ ωραίο κείμενο, πρέπει να στο διαβάσω. Αφορά τον Πεπ Γουαρδιόλα και τον Λιονέλ Μέση. Λοιπόν, το 2006, αν θυμάστε καλά, έγινε το παγκόσμιο κύπελλο στη Γερμανία. Είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση ο Πεπ Γουαρδιόλα, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα την καριέρα, τη θαυμαστή καριέρα στους πάγκους μεγάλων ομάδων και αρθρογραφούσε τότε, εκείνη τη χρονιά, για την ισπανική εφημερίδα El País. Και καταπιανόταν, με τέτοιο μυαλό που έχει ο Γουαρδιόλα, με διάφορα ζητήματα που δεν ήταν τόσο αγωνιστικά, αν θέλετε, γιατί τόσο πολύ επικεντρωμένα στους αγώνες, και του εμφανίστηκε μπροστά του ο Λιονέλ Μέση. Ήταν το παρθενικό παγκόσμιο κύπελο για τον Λίο, ήταν 18 ετών εκείνη την εποχή, και γράφει εκείνη τη χρονιά ο Πεπ Γουαρδιόλα, για να καταλάβετε πως μερικοί άνθρωποι μπορούν και διαβάζουν και το μέλλον, ότι προς το παρόν, επαναλαμβάνουν, κείμενο του 2006, φαίνεται πως οι Αργεντινοί έχουν χρήσει τον Χουάν Ρωμάν Ρικέλμε ως τον νέο ήρωα που θα τους οδηγήσει στη δόξα. Το σκηνικό έχει στηθεί ιδανικά για εκείνον. Λέω όμως φαίνεται, γιατί ό,τι έχει καταφέρει η Αργεντινή μέχρι τώρα το έχει πετύχει χωρίς τον Μέση. Αργά ή γρήγορα θα έρθει η σειρά αυτού του παιδιού. Ήδη έπαιξε το πρώτο παιχνίδι σε Μουντιάλ και δεν νομίζω πως θα είναι βέβαια και το τελευταίο. Στο οπτικό του πεδίο, στο οπτικό πεδίο του Μέση, λέει ο Γουαρδιόλα, το 2006, υπάρχει μόνο η αντίπαλη εστία και τίποτε άλλο. Είτε βρίσκεται στον πάγκο, είτε υποδέχεται την μπάλα με πλάτη στο τέρμα, είτε είναι αμαρκάριστος, είτε όχι, όλα αυτά για εκείνον είναι δευτερεύοντα. Βλέπει μόνο τα δίχτυα. Όταν μπήκε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο 15 λεπτά πριν από τη λήξη, ήταν σαν να φώναξε ολόκληρο το πλανήτη: «Κύριε, είμαι εγώ εδώ τώρα». Με το που δέχεται την μπάλα, μοιάζει να ξεκινάει ένα σπριντ κατοσταριού, αλλά χωρίς να χρειάζεται την πιστολιά της εκκίνησης. Ο Μέση απλώς εκτοξεύτηκε σε αυτή τη φάση. Και όταν ξεκίνησε την κούρσα του, βράχια, δέντρα, γέφυρες και αντίπαλα πόδια μπορεί να βρεθούν στον δρόμο του, αλλά αυτόν δεν τον νοιάζει. Η απόλυτη προσήλωσή του είναι στον γκολ. Είπε ο Ισπανός εκφωνητής όταν τον είδε, ο Ραμόν Μπέσα, ότι είναι εκπληκτικός. Είναι πιο γρήγορος με την μπάλα στα πόδια παρά χωρίς αυτήν. Και συνεχίζει το άρθρο του εκείνο ο Πεπ Γουαρδιόλα, λέγοντας ότι αν ο Ροναλντίνιο είναι ο σπουδαιότερος, τότε ο Μέση είναι ο πιο αυθεντικός, αυτός που πλησιάζει περισσότερο στην αλήθεια του αθλήματος. Δεν παίζει ποτέ για την κερκίδα, τους δημοσιογράφους ή το θεαθήνε. Γι' αυτόν ένας αυτός σκοπός υπάρχει και είναι η αιστεία του αντιπάλου. Όταν τον βλέπω να αγωνίζεται, νιώθω πάντα εκείνο το προαίσθημα ότι κάτι μαγικό πρόκειται να συμβεί. Και αυτό ακριβώς ένιωσα όταν τον είδα για πρώτη φορά στην Μπαρσελόνα. Αυτό ένιωσα και χθες βλέποντάς τον, να αγωνίζεται για πρώτη φορά με την Αργεντινή σε παγκόσμιο κύπελλο. Είμαι σίγουρος ότι ο Κάρλες Ρέσακ, ο άνθρωπος που τον ανακάλυψε και τον πήγε στην Μπαρσελόνα, ένιωσε το ίδιο όταν τον αντίκρισε για πρώτη φορά και είπε μέσα του: «Τι περιμένετε, πρέπει να το υπογράψουμε αυτό το παιδί». Διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά που συναντάς μόνο σε πραγματικούς τεράστιους του αθλήματος. Το να παρακολουθείς τον Μέση είναι σαν να βλέπεις μια θεατρική παράσταση όπου ένας και μόνο ηθοποιός μονοπολεί το ενδιαφέρον, παρότι πλαισιώνεται από 10 εξαιρετικούς συμπροταγωνιστές. Ή σαν να καρφώνεται το βλέμμα σου αποκλειστικά στην Σάρα Μπάρας, παρένθεση κάνει ο Γουαρδιόλα και την κάνω κι εγώ, η αδιάσημη χορεύτη του Φλαμέγκο ήταν η Σάρα Μπάρας, και σε υπάρχουν άλλες 10 χορεύτες στην ίδια σκηνή. Είναι η διαφορά του να βλέπεις γκολφ με ή χωρίς τον Tiger Woods. Απλώς δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Αυτά τα είδε χρυσούλα ο Γουαρδιόλα στον Μέση το 2006, πριν γίνει προπονητής τεράστιες αξίες, αφού βοήθησε να αλλάξει το ποδόσφαιρο, και πριν καταλάβουμε και όλοι οι υπόλοιποι ότι αναδύεται αυτό το άστρο. Και το δύσκολο της περίπτωσης του Γουαρδιόλα και του Μέση του 2006 ήταν ότι τον ανακάλυψε ενώ ζούσε ένα παγκόσμιο κύπελλο γεμάτο αστέρια και θρύλους του κοντινού τότε παρελθόντος. Γι' αυτό είπε ότι είναι σαν να βλέπεις θεατρική παράσταση με 10 πρωταγωνιστές, αλλά ο ένας σου τραβάει την προσοχή. If this feeling flows both ways.
Επίσης θέλω να σας περιγράψω ένα σκηνικό που στα δικά μου τα μάτια είναι η ενσάρκωση του σεβασμού. Πριν το τελευταίο παιχνίδι της Αργεντινής στον Όμιλο με αντίπαλο την Ιορδανία, έχει καθίσει ο Λιονέλ Σκαλόνι στο πάνελ και δέχεται μία ερώτηση εάν θα παίξει ο Μέση το τελευταίο παιχνίδι, και γυρνάει και κοιτάει την ερώτηση, την κάνει ο Αργεντινός δημοσιογράφος Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, ο οποίος είναι 92 χρονών, Χρυσούλα, και είναι ακόμα ενεργός στο επάγγελμα. Θέλω να σας διαβάσω την απάντηση που του έδωσε ο Σκαλόνι για να καταλάβετε τι θα πει σεβασμός. Ειλικρινά, κύριε Μάρκες, είναι χαρά μου να απαντήσω σε μια δική σας ερώτηση. Έχετε καλύψει 18 παγκόσμια κύπελα, είναι απίστευτο. Θυμάμαι πως εγώ όταν έπαιζα στην Αργεντινή ως ποδοσφαιριστής ήσασταν ήδη μια σπουδαία προσωπικότητα της δημοσιογραφίας, και τώρα στα μάτια τα δικά μου είστε ακόμα μεγαλύτεροι. Εάν με ρωτούσε κάποιος άλλος, πιθανότατα δεν θα το απαντούσα. Επειδή όμως είστε εσείς, θα το κάνω. Όχι, ο Μέση δεν θα ξεκινήσει αύριο. Θα είναι στον πάγκο. Συγχαρητήρια, κύριε Ενρίκε, σας εύχομαι να απολαύσετε το παγκόσμιο κύπελο. Και μετά βεβαίως αγκαλιάστηκαν, Χρυσούλα, και φωτογραφήθηκαν παρέα. 92 χρονών ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, και βεβαίως ο Σκαλόνι με την όλη συμπεριφορά του και το λόγο του μας έδειξε τι σημαίνει σεβασμός. Κάτι που δυστυχώς σε αυτή τη χώρα μας δεν επιτυγχάνεται με την ίδια άνεση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης, ότι με αφορμή την υπόθεση Κωνσταντέλια, ότι μήπως εκτός από ξένους διαιτητές να αρχίσουμε να φέρουμε και ξένους δημοσιογράφους στη χώρα μας, είναι μια μεγαλύτερη προσβολή που μπορεί να κάνει ένας παράγοντας του ποδοσφαίρου σε Έλληνες έμπειρους δημοσιογράφους. Και έκανε αυτό το υποτιμητικό σχόλιο χωρίς βεβαίως να απαντήσει στα ερωτήματα τα αντίστοιχα που είχαν τεθεί μέσα από άρθρα ή ρεπορτάζ σχετικά με την υπόθεση αυτή. Εν ολίγης, και με αφορμή τον προπονητή της Αργεντινής, τον κύριο Σκαλόνι, ο σεβασμός αποδεικνύεται και με τα λόγια και με τα έργα.

Θα σας γυρίσω λίγο πίσω στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού όμως υπενθυμίσω ότι μας χρωστάτε το τηλέφωνο σας. Τρεις από τους τέσσερις νικητές του διαγωνισμού που έκανε προηγουμένως Σύφης Βοτζάκης, θέλουμε από τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, τη Στεφανία Μουιάνου και τον Κώστα Πας να μας στείλουν μήνυμα στο Viber με το τηλέφωνο τους για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, ώστε να μπορέσουμε να τους στείλουμε και τα δώρα που κέρδισαν.

Σας έχει quiz και σε μένα βέβαια ο Παναγής από τη Νέα Σμύρνη. Θέλει λέει κάτι πολύ ξεχωριστό για τον παίκτη της Νέας Ζηλανδίας, τον 21χρονο Tyler Binton. Ποια είναι η μητέρα του? Προφανώς αυτό εννοείς. Αν ξέρουμε τη μητέρα του Tyler Binton, εγώ όχι.

Εντάξει, είναι λίγο άδικος σε αυτά που λέει ο κρατής μας για τους Αμερικανούς και Καναδούς, ότι το 80% δεν ξέρουν καν ότι γίνεται παγκόσμιο κύπελλο στη χώρα τους. Είσαι λίγο άδικος με τους Αμερικανούς. Έχει αλλάξει το σκηνικό σε ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Αναφέρομαι και στο MLS και την ανασχόληση με το ποδόσφαιρο και βεβαίως με τον μεγάλο ντόρο που έχει προκαλέσει στην αμερικανική κοινωνία του παγκόσμιο κύπελλο. Το ότι βοηθούν πολύ την κατάσταση οι μετανάστες και οι ταξιδιώτες ώστε να υπάρχει τρομακτική πληρότητα στους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως έπεσαν έξω, να είμαι και εγώ ειλικρινής, τα ρεπορτάζ που έλεγαν ότι λόγω των πολύ ακριβών τιμών θα μείνουν μπόλικα εισιτήρια απόλυτα. Αυτό δεν συνέβη. Ήδη με τη συμπλήρωση των πρώτων 60 αγώνων πριν ολοκληρωθεί δηλαδή η φάση των ομίλων, είχαν ήδη οι Αμερικανοί σε αριθμό εισιτηρίων ξεπεράσει το δικό τους παγκόσμιο κύπελλο του 1994. Η πληρότητα είναι άνω του 97%. Εδώ λίγο ποικίλουν τα νούμερα, στα δεκαδικά δηλαδή στην πραγματικότητα. Τα κέρδη από αυτή την διοργάνωση θα είναι συντριπτικά περισσότερα από όλα τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα και λόγω βεβαίως των πολύ υψηλών τιμών.

Τζιμ, δεν το γνωρίζω πως δηλώνει συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό της ΣΕΡΤ για εισιτήρια του τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου. Είναι θέμα της τηλεόρασης, δεν γνωρίζω τη διαδικασία. Ψάξτε το στο r.gr, εκεί σίγουρα θα υπάρχει αναφορά. Γιάννη, δυστυχώς δεν με κατάλαβες, αλλά δεν φταίω εγώ. Όσον αφορά την ιστορία του Σκαλόνη με τον 92χρονο δημοσιογράφο, θα ήθελα λίγο να το ξανασκεφτείς.

Επίσης μην ξεχνάς, Γιάννη, και όλοι οι υπόλοιποι ακροατές, ότι οι προπονητές δεν απαντούν σε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν λέει κανείς ποια ένδεκα θα κατεβάσει την επόμενη μέρα σε επίσημους αγώνες. Μα κανείς. Επαναλαμβάνω, έκανε την εξαίρεση ο Σκαλόνη, όχι μόνο στο προσωπικό του κανόνα, αλλά στο διεθνή κανόνα των προπονητών, γιατί ετοιμά τον άνθρωπο αυτό που στα 92 του είναι ακόμα ενεργός δημοσιογράφος, έχει ταξιδέψει μακριά από τη χώρα του και έχει συμπληρώσει 18 διαπιστεύσεις σε παγκόσμιο κύπελο. Για να καταλάβετε, Χρυσούλα, νομίζω με ακούς. Έχουν γίνει 23 παγκόσμια κύπελα και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έχει πάει στα 18 δηλαδή. Τι άλλο να πω. Λοιπόν, μου ζήτησε κάποιος, το περίμενα, να διαβάσω στον αέρα την επιστολή, τη χειρόγραφη επιστολή των παικτών του Ιράν προς τους κατοίκους του Σιάτλ. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με την Αίγυπτο. Θα σας τη διαβάσω αυτή την επιστολή, γιατί νομίζω ότι είναι πλέον ένα κοιμήλιο, το οποίο δεν είναι ποδοσφαιρικό στην πραγματικότητα, κοιμήλιο είναι κοινωνικό. Η επιστολή γράφει τα εξής. Προερχόμαστε από το Ιράν, από μια χώρα που εδώ και χιλιάδες χρόνια θέτει την τιμή πάνω από την νίκη. Για εμάς το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένας ανταγωνισμός για το αποτέλεσμα, είναι μια δοκιμασία χαρακτήρα. Ίσως οι βαθμοί να κερδίζονται με πολλούς τρόπους, αλλά ο σεβασμός όχι. Ίσως μια ομάδα να μπορεί να προκριθεί από έναν όμιλο, αλλά μόνο μέσα από το τίμιο παιχνίδι της. Και με την τιμή μπορεί κανείς να σταθεί ψηλά απέναντι στην ιστορία. Το fair play δεν είναι απλώς μια γραμμή στους κανόνες του ποδοσφαίρου, είναι η ψυχή του παιχνιδιού. Σε ευχαριστούμε, Σιάτλ, για τη φιλοξενία σου και ευχαριστούμε και όλους τους Ιρανούς που έδωσαν και την καρδιά τους και τη φωνή τους και ολόκληρο το είναι τους για το Ιράν. Ιράν πάντα ψηλά. Όπως καταλάβατε, αφενός η επιστολή αυτή φανερώνει την αντίληψη των Ιρανών, αφετέρου ήταν και μια προτροπή, βλέποντας ότι θα πρέπει να περιμένουν άλλα αποτελέσματα για να δουν θα προκριθούν ή όχι στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου, μια προτροπή προς σε 6 ομάδες που εμπλέκονταν στα 3 συγκεκριμένα παιχνίδια να τηρήσουν, αν μη τι άλλο, την έννοια του fair play. Ξέχασα να σας πω ποιους βλέπω ημιτελικούς, κοιτώντας καλύτερα το οργανόγραμμα αυτό του παγκοσμίου κυπέλλου, το bracket, όπως πούμε, τη διακλάδωση. Ναι, στα δικά μου τα μάτια, ως πιθανότερα ζευγαρώματα και αν θέλετε και επιθυμητά, είναι Γαλλία-Ισπανία από τη μία πλευρά, δηλαδή κλασικό ευρωπαϊκό ντέρμπι, και το κλασικό λατινοαμερικάνικο Αργεντινής-Βραζιλίας από την άλλη πλευρά. Επίσης να σας πληροφορήσω ότι αφού ήταν αδύνατη τελικά εξαιτίας των διοργανωτών η πρόσβαση της ΕΡΤ στο κατάλημα της Σαουδικής Αραβίας ώστε να γίνουν θέματα για τον Γιώργο Δόνη, αν μη τι άλλο θα τον δούμε τον Γιώργο Δόνη στο στούντιο της ΕΡΤ αφότου επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι καλεσμένο σε μια από τις επόμενες εκπομπές για να μεταφέρει όλα αυτά που δεν μπόρεσαμε να μεταδώσουμε ως τώρα, όλα αυτά που έχει ως απολογισμό της παρουσίας του στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας, με την οποία δεν μπόρεσε να προκριθεί στην επόμενη φάση και δεν μπόρεσε, όπως είπε, καν να την εμφανίσει στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο, δηλαδή εκεί που θεωρεί ο ίδιος ότι άξιζε να τη δούμε ασχέτως αποτελεσμάτων στους 3 αγώνες που έδωσα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Air Sport.

Λοιπόν, έχουμε φτάσει λίγο μετά τις 7.30. Έχουμε την προσοχή μας στραμμένη και στην Ερτίο Σπορ που μεταδίδει το Diamond League από το Παρίσι και το στάδιο φαίνεται γεμάτο, να σας πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή. Είναι η σειρά... Όχι, το άφησε, για να δω... Κι όμως το πέρασε το ύψος ο Εμμανουήλ Καραλής, αλλά γινόταν εκείνη τη στιγμή τα 110 εμπόδια και δεν το είδαμε. Πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5.83, είχε περάσει με την πρώτη προσπάθεια και τα 5.63 ο Μανόλο, ενώ άφησε το ύψος αυτό ο Ντουμπλάτης. Τώρα βλέπουμε πλάνα από τον γυναικών το επικοντό. Και απέτυχαν όλοι οι υπόλοιποι στην πρώτη προσπάθειά τους, επαναλαμβάνω, στα 5.83.

Και αφού πέρασε ο Καραλής στα 5.83, το επόμενο μετά ύψος έχει ήδη, όπως καταλαβαίνετε, το προβάδισμα έναντι των υπολείπων. Το επόμενο ύψος είναι τα 5.93, ενώ στις 7.25 ξεκίνησε και το μήκος γυναικών. Θα σας κρατάω εκεί ενήμερο για την, στο ακόντιο συγγνώμη γυναικών, με την Ελίνα Τζέγκο.

Θα καλωσορίσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην Κωνσταντίνα τον Ήμου και να τη σοκάρω εγώ τώρα λιγάκι, γιατί δεν άκουσε προηγουμένως την ιστορία με τον 92χρονο δημοσιογράφο της Αργεντινής που είναι αυτή τη στιγμή στο Παγκόσμιο Κύπελο και ο οποίος Ολυμπία παρακολουθεί αγώνες τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου από το 1958 στη Σουηδία και είναι ακόμα ενεργός. Εντάξει. Ο απόλυτος σεβασμός σε επαγγελματία. Το 58 δεν είχαμε γεννηθεί καν. Ήταν η πρώτη συμμετοχή του Πελέ, να φανταστείς, ήταν πιτσιρίκος ο Πελέ.

Μπράβο, το είπε ωραία ο Κωνσταντίνος στο μήνυμά του. Αυτός ο Αργεντινός δημοσιογράφος είναι ο Clint Eastwood της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ο οποίος λατρεμένος μου Clint Eastwood πριν από λίγες μέρες δήλωσε ότι αποσύρεται από τον κινηματογράφο ως σκηνοθέτης. Και βεβαίως νομίζω ότι ανήκετε και εσείς στην ίδια κατηγορία μένα που θεωρούν ότι ο Clint Eastwood ως σκηνοθέτης έχει γράψει τη μεγαλύτερη ιστορία στον παγκόσμιο κινηματογράφο και όχι ως ηθοποιός, διότι τα έργα που έφτιαξε ως σκηνοθέτης, ορισμένα από αυτά τέλος πάντων είναι πλέον σημαδιακά, είναι ανεξίτηλα στη μνήμη μας. Για μένα το Gran Torino, που είναι ένα ισχυρό πλήγμα στο ρατσισμό, δεν ξεχνιέται ούτε σκηνή από αυτή την ταινία, την οποία την έχω δει τουλάχιστον 6 φορές και προσπαθώ χρόνια τώρα από το 2008, αν θυμάμαι καλά, από την είδα πρώτη φορά, να την αναμεταδίδω σε ένα σωρό κόσμο για να παίρνει, αν μπορεί, το μάθημά του. Γιατί στο Gran Torino ο Clint Eastwood εμφανίζεται ως ένας ηλικιωμένος κακός ρατσιστής, ο οποίος, αν θυμάστε καλά την πλοκή, βλέπει τους Κορεάτες που μένουν δίπλα του και τους συχαίνεται και καταλήγει να δώσει και τη ζωή του για αυτούς. Κορεάτες που μένουν δίπλα του και τους συχαίνεται και καταλήγει να δώσει και τη ζωή του για αυτούς.

Περιμένουμε λοιπόν μηνύματα στο Viber τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, τη Στεφανία Μοϊάνου και τον Κώστα Πας, που έχουν κερδίσει ο Παναγιώτης ένα άλμπουμ, η Στεφανία ένα βιβλίο και άλλο ένα βιβλίο. Ο Κώστας, θέλουμε τα τηλέφωνά σας στο Viber.

Τα 72 παιχνίδια που έγιναν στη φάση των ομίλων στην πραγματικότητα μπόρεσα να παρακολουθήσω λίγο πάνω από τα μισά. Οι ώρες πραγματικά σε ορισμένα ήταν εξαντλητικές. Υπήρχαν μάτς τα οποία ξεκινούσαν να τα βλέπω και δεν μπορούσα να τα ολοκληρώσω. Δεν άντεχα δηλαδή να μένω ξύπνιος. Υπήρχαν μάτς που ξυπνούσα μέσα στη νύχτα και τα βλέπα. Σήμερα έβαλα ξυπνητήρι στις 5. Ήθελα οπωσδήποτε να δω αυτό το μάτς της Αλγερίας με την Αυστρία. Βλέπω από δικά σημείνηματα ότι το έχετε ως δεδομένο ότι οι δύο ομάδες κανόνισαν έστω με αυτόν τον τρόπο να έρθουν ισόπαλες για να πετάξουν έξω το Ιράν, να περάσουν οι δύο δηλαδή αυτές στην επόμενη φάση. Είπαμε αυτό το θέμα, εγώ από εδώ και πέρα δεν μπορώ να το σχολιάσω αφού δεν μπορεί και να επιβεβαιωθεί και τίποτα. Λοιπόν, εδώ με την ευκαιρία θα το ξαναθυμίσω ότι ωραία είναι τα στατιστικά, ωραίες είναι οι προβλέψεις, ωραία είναι και οι αριθμοί, αλλά όλη την αλήθεια δεν μπορούν να τη βγάλουν, γιατί επαναλαμβάνω, το Ιράν παρότι δεν είχε αρνητικό συντελεστή τερμάτων αφού έφερε τρεις ισοπαλίες. Ενώ λοιπόν μαθηματικά τις διοργάνωσες έλεγαν ότι μια τέτοια ομάδα θα προκριθεί στην επόμενη φάση, τελικά έμεινε απ' έξω. Βρέθηκαν όλες οι ομάδες, οι 7 από τις καλύτερες 8ες, να έχουν 4 βαθμούς και μόνο μία τελικά πέρασε με 3 βαθμούς στην επόμενη φάση. Αυτή ήταν η Σενεγάλη, επειδή πήγε και έριξε τα 5 γκολ στο Ιράκ. Έχει ξανασυμβεί να αποκλειστεί η ομάδα που δεν έχασε κανένα παιχνίδι, που έφερε 3 ισοπαλίες. Αλλά επαναλαμβάνω, εδώ έπρεπε να λειτουργήσει έστω ένα αποτέλεσμα από τα 3 τελευταία που αφορούσαν στο Ιράν να λειτουργήσει θετικά γι' αυτό και δεν λειτουργήσε κανένα. Για μένα η αρνητική έκπληξη της διοργάνωσης δεν ήταν η Ουρουγουάη, που είναι μια πολύ σημαντική δύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο από την αρχή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Θυμίζω ότι έχει 4 αστέρια στη φανέλα της, ενώ έχει κατακτήσει 2 παγκόσμια κύπελα, γιατί τα 2 Ολυμπιακά τουρνουά ποδοσφαίρου που κατέκτησε, τα πρώτα δηλαδή ποδοσφαιρικά τουρνουά σε Ολυμπιακούς αγώνες, κατά την FIFA αργότερα θεωρούνταν τα πρώιμα παγκόσμια κύπελα, αφού δεν είχε ξεκινήσει ακόμα ο θεσμός του παγκοσμίου κυπέλου. Άρα λογικό υπό αυτή την έννοια να λογίζονται άλλα 2 αστέρια στην φανέλα της Ολυμπιακής. Για μένα η απογοήτευση, η έκπληξη αν θέλετε, ήταν ο αποκλεισμός της Νότιας Κορέας. Δεν το περίμενα δηλαδή να μείνει έξω από τη Νότια Αφρική στο συγκεκριμένο όμιλο. Για τη Σκωτία θα επαναλάβω ότι τι να το κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους, δεν εννοούν να βάλουν μυαλό, έχουν παίξει σε 9 τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, σε 4 τελικές φάσεις ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και δεν έχουν προκριθεί ποτέ από όμιλο, ποτέ. Κάτι κάνουν λάθος και η παραίτηση του Κλάρκ του προπονητή τους δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Όχι τίποτα άλλο, έχουν και, και ένα γκρουπ οπαδών που θεωρείται θαυμαστό. Αλλά εδώ την παράσταση την έκλεψε ασυζητητή ο κόσμος της Νορβηγίας, μιας και το, η δική τους κοπηλασία έγινε viral παντού σε όλο τον κόσμο. Μέχρι και οι βουλευτές της Νορβηγίας άρχισαν να κάνουν το Norwegian Row μέσα στο κοινοβούλιο τους. Επίσης αποτυχία μεγάλη, όπως ήταν για την Ουρουγουάη, ήταν και για την Τουρκία.

Είτε εμφανιζόταν ως μια από τις ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες και η οποία αποκλείστηκε από τη δεύτερη αγωνιστική με ένα παγκόσμιο ρεκόρ, με την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά που μια ομάδα έχοντας μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά την κατοχή μπάλας και 62 τελικές προσπάθειες σε δύο αγώνες με Αυστραλία και Παραγουάη δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Και πάει μετά και κερδίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάει το σερί των Αμερικανών. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το Μοντέλα, αλλά αυτό το παγκόσμιο κύπελλο για τους Τούρκους ήταν μεγάλη αποτυχία. Όπως και απογοητευτική ήταν η εικόνα, χωρίς να είναι σπουδαία ομάδα, της Τσεχίας. Δηλαδή, με βάση το ρόστερ, έκανε 3 κακά παιχνίδια. Θυμίζω ότι μόνο 3 ομάδες έκαναν 3 νίκες στη φάση των ομίλων, δηλαδή το Μεξικό, η Γαλλία και η Αργεντινή.

Και να συμπληρώσω εδώ με την ευκαιρία, μιας και δεν την έχει αναφέρει κανείς ακροατής, ότι okay, σοβαρή αγωνιστική παρουσία της Βραζιλίας, δεν διαφωνώ, αλλά δεν σου δίνει και την εικόνα ομάδας που μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Παρότι έχει τον Κάρλο Αντσελότη στον πάγκο και αυτόν τον άνθρωπο, το ξέρετε ότι τον εκτιμώ τρομερά. Θεωρώ ότι σε οικονομικό επίπεδο είναι ο πιο υποτιμημένος πρωταθλητής του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν έχει εισπράξει τα εκατομμύρια που αντιστοιχούν στις επιτυχίες του, όπου και αν δούλεψε.

Λοιπόν, στην δεύτερη προσπάθειά της η Ελίνα Τζένκο έριξε το ακόντιό της στα 54-35 και είναι χαμηλά στην βαθμολογία, είναι στην 11η θέση.

Να επανέλθω στο παγκόσμιο κύπελο. Να σας θυμίσω το πρόγραμμα. Αν μη τι άλλο, τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Ξεκινάμε απόψε στις 10 η ώρα Νότιος Αφρική Καναδάς στο Λος Άντζελες. Ο πρώτος από τους 16 αγώνες νοκάουτ στη φάση των 32. Αύριο Δευτέρα 29 του μήνα στις 8 η ώρα θα παίξουν η Βραζιλία με την Ιαπωνία και στις 11.30 τη νύχτα η Γερμανία με την Παραγουάη. Και στην ουσία το πρόγραμμα της Δευτέρας ολοκληρώνεται ξημερώματα Τρίτης, 4 η ώρα τα ξημερώματα για την ακρίβεια, η σέντρα του αγώνα της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Είναι ένα από τα μάτς που προσωπικά θεωρώ ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα και στο δικό μου το μυαλό το Μαρόκο, αν υπάρχει κάποια ομάδα με προβάδισμα, είναι το Μαρόκο. Έχει δει τον τρόπο να παίρνει αποτελέσματα. Την εκτιμώ πάρα πολύ αυτήν την ομάδα, χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζω τους Ολλανδούς, οι οποίοι όμως μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, δεν έχουν κάνει. Και η Τρίτη μετά θα είναι η μέρα για τον αγώνα της εκτής ελεφαντοστού με την Νορβηγία στις 8 το βράδυ πάλι, καλή ώρα. Αλλά μετά θα είναι δύσκολη νύχτα, διότι ακριβώς στο ξεκίνημα της Τετάρτης, δηλαδή 12 τα μεσάνυχτα της Τρίτης, να το πω έτσι, παίζουν η Γαλλία με τη Σουηδία, το οποίο μάτσο εγώ είναι αδύνατο να το χάσω ως γαλλόφιλος, και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό με το Εκουαδόρ. Τετάρτη 1η Ιουλίου μετά θα έχει μια καλή κίνηση, με την έννοια ότι νωρίς στις 7 θα παίξουν η Αγγλία με το Κονγκό και στις 11 το προλαβαίνουμε όλοι οι εργαζόμενοι φαντάζομαι το μάτς του Βελγίου με τη Σενεγάλη, αλλά το δύσκολο κομμάτι εκείνης της μέρας είναι ότι ξημερώματα 5ης στις 3 θα γίνει ο αγώνας της Βοσνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την 5η 2 Ιουλίου θα έχουμε στις 10 το βράδυ Ισπανία-Αυστρία και μετά με το που θα γυρίσει η μέρα, δηλαδή ξημερώματα Παρασκευής, στις 2 θα παίξουν η Πορτογαλία με την Κροατία. Ξεκάθαρο φαβορί στα δικά μάτια η Πορτογαλία, δεν μου αρέσει η Κροατία η φετινή. Και στις 6 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν η Ελβετία με την Αλγερία. Παρασκευή βράδυ στις 9 ο αγώνας της Αυστραλίας με την Αίγυπτο, ένα ζευγάρωμα που δεν πρέπει να το είχε στοιχηματίσει κανείς πριν το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Ξημερώματα Σαββάτου στη 1 ο αγώνας της Αργεντινής με το Πράσινο Ακροτήρι και ολοκλήρωση του προγράμματος της φάσης των 32 ξημερώματα Σαββάτου πάλι στις 4.30 Κολομβία-Γκάνα.

Ο φίλος μας σενιόρ λέει τελικά, χωρίς να χαρακτηριστεί, λέει αιμονικός, θα πω απλά πως όσες ομάδες χρειάστηκαν βολικές ισοπαλίες με κάποιο μαγικό τρόπο τις πήραν. Ζήτω το ποδόσφαιρο, αυτό το λέει μια έντονη δόση ηρωνίας όπως καταλαβαίνετε. Και ότι αυτό το μάτς τελικά ήταν η απάντηση του ποδοσφαίρου στην επιστολή των Ιρανών ποδοσφαιριστών περί του σεβασμού και του fair play.

Έχει και ένα δικό του μήνυμα ο Άγγελος. Ναι, δεν είχα αναφερθεί προηγούμενα ότι το Πανελλήνιο Πέδων που έγινε στη Φλόρινα και ολοκληρώθηκε το απόγευμα σήμερα βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό και έδειξε την ομάδα 10. Κατέξε αυτό το πρωτάθλημα Πέδων για 5η φορά στην ιστορία του και πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Θανάσης Πανούλης, ο γιος του Βασίλη, όπου είχε 17,6 πόντους, 6 rebound, 3,5 assist στο Final 8. Άρα, ιστορικά βλέπουμε, λέει ο Άγγελος, το εξής, ότι το ίδιο βραβείο του MVP, δηλαδή σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πέδων, κατέκτησαν για πρώτη φορά πατέρας και γιος. Ο Βασίλης Πανούλης το 2000 ως έφηβος τότε της ομάδας Κεραυνού Λάρισας και τώρα ο γιος του, ο Θανάσης, ως παίκτης του Ολυμπιακού.

Να πούμε για την ΚΑΕΑΕΚ ότι ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα τον Νέλι Τζόζεφ, Νιγηριανός Forward Center, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ, παίκτης ρακέτας όπως καταλαβαίνετε. Την προηγούμενη σεζόν με την Στρασμπούρ είχε 12,8 πόντους, μάζευε και 9 rebound, ήταν ο κορυφαίος δηλαδή rebounder της γαλλικής λίγας, η οποία κατακτήθηκε όπως γνωρίζετε από την Μονακό.

Να απαντήσω και σε ένα ερώτημα που αφορά τη Φόρμουλα 1. Μετά τον Grand Prix της Αυστρίας, ο Αντωνέλη προηγείται με 171 βαθμούς, ο Ράσελ έχει 131, δηλαδή οι δύο οδηγοί της Mercedes οδηγούν την κούρσα των οδηγών, τη βαθμολογία των οδηγών, συγγνώμη. Ο Χάμιλτον είναι τρίτος με 125 βαθμούς, όλοι οι επόμενοι είναι κάτω από τους 100 βαθμούς. Και στην βαθμολογία των κατασκευαστών η Mercedes, όπως καταλαβαίνετε, προηγείται με 302 βαθμούς, η Ferrari έχει 204, η McLaren 159. Συνεχίζεται το επικοντό στο Diamond League του Παρισιού και πριν από λίγο πέρασε με την πρώτη τα 5.93 ο Γάλλος Thierry και αυτός πλέον προηγείται. Δεν έχει φτάσει βέβαια ακόμα η ώρα του καραλή και δεν έχει δοκιμάσει, να το τσεκάρω λίγο, ναι, μετά τα 5.63 δεν έχει δοκιμάσει να περάσει ύψος ο Ντουμπλάντης.

Λοιπόν, πριν αποχωρήσω εγώ για να έρθει ο Γιάννης Παπαγεωργίου στη θέση μου, να κάνω μια τελευταία αναγγελία, να το πω έτσι, παράκληση προς τρεις νικητές του διαγωνισμού που έκανε προηγουμένως ο Σύφης Βοτζάκης. Να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber με τα τηλέφωνά σας. Αναφέρομαι στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο που κέρδισε ένα άλμπουμ για το Παγκόσμιο Κύπελο, ένα άλμπουμ της Πανίνη. Επίσης στην Στεφανία Μοϊάνου που κέρδισε το βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου «Μουντιάλ Εμπιστευτικό». Και επίσης το μήνυμα απευθύνεται στον Κώστα Πας, έτσι έχει υπογράψει, που κέρδισε το βιβλίο «Πελέ Μαραντόνα Γκολ». Θέλουμε και τους τρεις σας να στείλετε μήνυμα στο Viber με το τηλέφωνό σας για να μπορέσει να επικοινωνήσει ο Σύφης Βοτζάκης για την παραλαβή του δώρου σας. Λοιπόν, ευχαριστώ και την Ολυμπία Γενικοπούλου και την Ξούλα Αντωνιάδη που ήταν στην Κοσόρα των Ήγων και την Παπαζή στην παρόγη της εκπομπής. Αποχωρώ, ραντεβού μαζί αύριο στις 8 η ώρα το πρωί με το κανονικό γκολ από τα αποδυτήρια. Και μείνετε εδώ στην Ερασπόρα, ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

Φίλοι και φίλοι της Ελλάσπορ, καλό σας απόγευμα. Είναι Κυριακή, 28 Ιουνίου του 2026 και σήμερα ξεκινούν το ζουμί που λέμε, ξεκινάει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεκινούν τα νοκάουτ, η φάση των 32. Στις 10 η ώρα το βράδυ ο Νότια Αφρική Καναδάς, με περιγραφή φυσικά από την Era Sport, ραδιοφωνική τηλεοπτική μετάδοση από την ERT2 Sport. Ολοκληρωμένα από τα ξημερώματα όλα τα ζευγάρια της φάσης των 32. Όπως είπαμε, απόψε στις 10 Νότια Αφρική Καναδάς, αύριο στις 8 το βράδυ Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης Ολλανδία-Μαρόκο, στις 8 την Τρίτη Ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία. Την Τετάρτη στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, στις 4 η ώρα τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Στις 7 η ώρα το απόγευμα Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 11 Βέλγιο-Σενεγάλη. Τετάρτη προς Πέμπτη ξημερώματα 2 Ιουλίου στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία, στις 10 Ισπανία-Αυστρία. Πέμπτη προς Παρασκευή ξημερώματα 3 Ιουλίου στις 2 Πορτογαλία-Κροατία, στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία, στις 9 το βράδυ Αυστραλία-Αιγυπτός. Και Παρασκευή προς Σάββατο ξημερώματα στις 4 Ιουλίου στη 1 Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι, στις 4.30 Κολομβία-Γκάνα. Από εδώ και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν συγχωρούνται λάθη. Οι νικητές παίρνουν εισιτήριο για τους 16, οι τιμένοι γυρίζουν στο σπίτι. Και μέσα σε όλα αυτά φυσικά συνεχίζονται και οι προετοιμασίες των ομάδων που έχουν ξεκινήσει νωρίς εν όψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Σιγά σιγά από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουν και οι υπόλοιπες ομάδες εν όψη της νέας αγωνιστικής σεζόν, τη σεζόν 2026-2027. Μες τη βδομάδα ξεκινούν και τα πρώτα φιλικά.

με τον Παναθηναϊκό χθες να ολοκληρώνει την μεταγραφή του Ράστοντερ. Ήρθε σε συμφωνία με την Τούν, αύριο αναμένεται στην Αθήνα και στη συνέχεια, αφού υπογράψει το νέο συμβόλαιό του, θα πάει στην Ολλανδία, εκεί που πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Στον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα ο Αρτής Ελουστούντο. Ήρθε χθες στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν τα διαδικαστικά και είναι και επίσημα πλέον ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο Ελαστούντο που υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028 για τα επόμενα 2 χρόνια δηλαδή, θα φοράει την φανέλα με τον αριθμό 6.

τον Ολυμπιακό χθες έφτασε στην Ελλάδα ο Πόποβιτς, ο πρώην τερματοφύλακας του Ερυθρού Αστέρα. Θα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα αφού ολοκληρωθούν και τα τυπικά ιατρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση. Οι Ερυθρόλευκοι που συνεχίζουν να τσεκάρουν υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους.

Αλλά σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα γενικά για τον οργανισμό του Ολυμπιακού, γιατί έφυγε από την ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία εργαζόταν στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από το 1998. Η απώλεια της προκάλεσε συγκίνηση σε όλη την ερυθρόλευκη οικογένεια. Είχαμε φυσικά και τις ανακοινώσεις από την ΠΑΕ Ολυμπιακός επίσημα, από τέταρτος αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής Κώστας Καραπαπάς. Την αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα. Υπάρχουν άνθρωποι στους συλλόγους που δεν είναι αθλητές, προπονητές, είναι όμως σίγουρα κομμάτι της ιστορίας τους και πραγματικοί πρωταγωνιστές. Η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά την Κανέλα και θα την θυμάται πάντα χαμογελαστή.

Μην ξεχνάμε ότι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τους Ερυθρόλευκους, το Telecom Center, ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις πρώτες δηλώσεις είχε αφιερώσει την κούπα σε έναν αγαπημένο άνθρωπό μας, όπως είχε πει τότε, την Κανέλα, ένα μέλος του συλλόγου πολύ σημαντικό, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να της ευχηθούμε να είναι καλά. Δυστυχώς η Κανέλα Χρυσονίδου δεν τα κατάφερε. Εμείς δεν ευχηθούμε πολλά συλληπιτήρια στους δικούς της ανθρώπους και είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. Είναι Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα του ηχού. Είναι η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 παρα 10 θα είμαστε εδώ παρέιτσα με όλα τα τελευταία νέα, όλες τις τελευταίες εξελίξεις.

Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, πόρτ και ενώ το μήνυμά σας στο 54160. Το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο στο mail μας erasportpapaker.gr, μέσω του Viber φυσικά περιμένουμε και εκεί τα δικά σας μηνύματα.

0: 8 και 13 λεπτά η ώρα. Εμείς πάμε να κάνουμε μια σύνδεση τώρα με την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πάμε Νέα Υόρκη, πάμε στον Πέτρο Μαυρογιάννηδη, τον απεσταλμένο της Ερασπορ και της ΕΡΤ, για αυτό το παγκόσμιο κύπελο, να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα, καθώς σήμερα, όπως είπαμε, ξεκινάει το ζουμί, ξεκινάνε τα ωραία, ξεκινούν τα νοκάουτ εδώ. Κάθε λάθος πληρώνεται ακριβά. Γεια σου Πέτρο.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι. Ωραίο πράγμα, έτσι.
0: Ωραίο. Τώρα ξεκινάει το πραγματικό μουντιάλ. Μπορεί καλό να είναι τετριμένο αυτό που λέμε. Εντάξει, υπάρχει φάση των ομίλων εκεί που παλεύουν οι ομάδες για να πάρουν την πρόκριση για τους 32 για πρώτη φορά. Γιατί για πρώτη φορά θα δούμε φάση των 32 νοκάουτ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, έτσι.
1: Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, με ώρες Αμερικής, αυτό το εξαήμερο που είχε 6 παιχνίδια την ημέρα, θα μου λείψει λίγο να σου πω την αλήθεια. Το απλά περιμένουμε ένα παιχνίδι σήμερα για παράδειγμα. Εντάξει, από 2, 3 και τα λοιπά.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αλλά ήταν ωραία. Λοιπόν, 2-3 πράγματα να πω τελευταία. Μετά θα σου ξαναπώ ότι συζητήσαμε με το Σίδη και δεν δώσει ό,τι άλλο θέλει. Πρώτα απ' όλα να πω ότι μετά την ήττα τη Νότια Κορέα, και το λέω αυτό γιατί υπήρχε και μεγάλη συνέχεια από την Νότια Αφρική, ένα Κορεάτη δημοσιογράφο ρώτησε τον προπονητή αν η ομάδα είχε λέει, τροφική δηλητηρίαση. Γιατί του λέει δεν υπάρχει άλλη εξήγηση λέει, που ήμασταν τόσο κακή σαν ομάδα. Μετά την νίκη της Τσεχίας, οι Κορεάτες κατάφεραν να χάσουν 2 αγώνες και να αποκλειστούν έχοντας όλα τα προβλήματα υπέρ
0: τους. Σωστά, σωστά.
1: Τον Σον, τον Λί, τον Γκίν, τον Χουάνγκ στην καλύτερη φάση τους, εύκολο όμιλο, πολύ κοντινές αποστάσεις για τους αγώνες, δεν χρειάζεται να κάνουν τρολόγια μεγάλα δηλαδή. Οι αντίπαλοι έπαιζαν με απουσίες, περνούσαν και με την τρίτη θέση τέλος πάντων, αλλά τέλος πάντων δεν τα κατάφεραν, ήταν πάρα πολύ κακοί. Και αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο Λι Τζάε Μιουνγκ, είναι γνωστός γενικότερα από την πολιτική επικαιρότητα. Εξαπέλυσε απίστευτη επίθεση κατά του προπονητή. Ο Χονγκ Μιουνγκ Μπο είναι προπονητής. Τον είπε εμέσως πριν σαφώς ανίκανο. Τον κατηγόρησε για ευνοιοκρατία στις επιλογές που έκανε τις ποδοσφαιρικές. Όλα αυτά μετά τον αποκλεισμό βεβαίως. Και είπε, είναι εντελώς μπερδεμένος. Έκανε ανάρτηση δηλαδή στο X, στο Twitter. Είπε ότι αποδείχθηκε ξανά ότι η αποφάση για το προσωπικό είναι το πάνω. Όταν το εμείς λέει εναντίον των άλλων προηγείται της ικανότητας και ένας ανίκανος άνθρωπος επιλέγεται για ηγέτης. Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο σαν την ημέρα, σαν να λέει. Και μάλιστα, σαν να μην έφτανε αυτό, ζήτησε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού, όπως είναι εκεί, να διεξάγει εξονικιστική έρευνα για την διαχείριση της ομάδας. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό σημείωσε, με την υποσημείωση δηλαδή, ότι για τη συμμετοχή στο Μουντιάλ δαπανήθηκαν σημαντικά ποσά από τους φορολογούμενους πολίτες. Σαν να λέει, που πήγαν τα λεφτά μας κτλ. Ο προπονητής προφανώς υπέβαλε αμέσως την παρέτησή του από την τελική ηγεσία της Νότιας Κορέας, όχι όμως νωρίτερα μετά τον αποκλεισμό. Αμέσως μόλις βγήκε ο πρόεδρος και τα είπε, υπέβαλε τότε την παρέτησή του.
0: Πολιτική παρέμβαση ήταν αυτή, έτσι.
1: Εντελώς. Φοβερό. Εντάξει, θα κάνει μια τοποθέτηση άλλο, αλλά το να μπει στη διαδικασία να πει, επειδή η ομάδα δεν πήγε καλά, πιστεύω ότι για αυτούς τους λόγους θέλει ο προπονητής. Okay, εντάξει, ο συγκεκριμένος δεν πάρκωσε γιατί δεν έβαζε το Σον, έγινε διάφορα περίεργα πράγματα τέλος πάντων. Αλλά σου είπα ποια πλεονεκτήματα είχε υπέρ του και δεν κατάφερε.
0: Ναι.
1: Να κάνει μια τοποθέτηση λοιπόν, το καταλάβαινε να διατάξει το τζαμ έρευνα. Ξέρεις, είναι ανακατοσούρα. Κάτι ανάλογο από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες θα συμβεί και με τον Γιώργο Δόνη και το επιτελείο του. Δηλαδή δεν έμειναν ικανοποιημένοι οι Σαουδάρδοι. Δηλαδή, δεν ξέρω να πω και την αλήθεια. Θα πει, θα πει κανένα τα λέτε επειδή εδώ είναι Έλληνα. Αλλά καμία σχέση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι περίμεναν οι Σαουδάρδες ότι θα μπορούσε να κάνουν στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελλο. Καταλαβαίνω το γεγονός ότι περνούν 32 ομάδες, ότι έχει ένα ενδιαφέρον και αυξάνει πολύ τις πιθανότητες πρόκρισης πολλών ομάδων για να βγουν και αυτοί, ξέρεις, να περάσουν στην νοκάουτ φάση. Αλλά, οκ, τέλος πάντων, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο μέσα ήταν, ανέβαζε ένα γκολ δηλαδή η Σαουδική Αραβία, θα άλλαζε το πράγμα. Αλλά γενικά εικόνα ποδοσφαιρική δεν ήταν καλή. Να πει ότι θέαμα, ό,τι κτλ. Και από ό,τι φαίνεται θα φύγει. Μάλιστα, το συμβόλαιο που έχει είναι μέχρι τον Ιούλιο του 27, άλλο ένα χρόνο δηλαδή, γιατί υπέγραψε για 1,5 χρόνο. Και έχει και ένα συμβόλαιο το οποίο ανέρχεται κοντά στα 6 εκατομμύρια δολάρια μαζί με τους συνεργάτες του, γύρω στα 5-300 δηλαδή, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Και είναι η πιο ακριβή συμφωνία που έχει κάνει ποτέ Έλληνας προπονητής στην ιστορία του εξωτερικού και φαντάζομαι και στην Ελλάδα κτλ. Δεν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο. Θα δούμε τι εξελίξει και από τον Coach Δόνη. Τώρα. Έχουμε τρελαθεί να δούμε, ρε παιδί μου, μήπως μας γίνει το χατί, το έλεγα νωρίτερα και με το Σίφι, για να παίξουν στον τελικό Ρονάλντο εναντίον Μέση. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Ναι, μεν το μονοπάτι της Αργεντινής είναι ψηλό βατό, ψηλό έτσι, γιατί και η μη τελικό θα τύχει με την Βραζιλία, αν τύχει.
0: Ναι.
1: Της Πορτογαλίας όμως είναι Παναγία μου βοήθα. Δηλαδή, ας πω πρώτα της Αργεντινής που είναι OK, έχει Κάπο Βέρδε, έχει Αίγυπτο, Κολομβία. Να θυμάμαι καλά, Κολομβία, ναι, Βραζιλία και μετά στο τελικό την Πορτογαλία. Αν τώρα τα πράγματα πάνε έτσι.
0: Αν περάσει η Πορτογαλία.
1: Ναι, τα φαβορί και τα λοιπά. Μετά οι Πορτογάλοι έχουν Κροατία, Ισπανία, Βέλγιο, Γαλλία στον ημιτελικό. Δηλαδή, πραγματικά, άμα φτάσουν μέχρι το τελικό, πρέπει να πάρουν ένα κύπελο αυτή και μετά ένα που θα κατακτήσει το τελικό. Αν καταφέρουν και κάνουν όλο αυτό το θηριώδε πράγμα το οποίο έχουν μπροστά του.
0: Κοίτα, εγώ έχω μια αίσθηση. Εσύ θες να δεις Ρονάλντο Μέση, αλλά εγώ έχω μια αίσθηση ότι θα έχουμε ντεζαβού 2022 Αργεντινή, Γαλλία τουλάχιστον έτσι. Έχω την αίσθηση βλέποντας και τις ομάδες μέχρι στιγμής, έτσι.
1: Φίλε, εκεί θα πήγαινα τώρα ακριβώς. Η τετανομαχία ξανά ανάμεσα σε Μέση και Μπαπέ μπορεί να γίνει, αλλά μόνο στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης ή στο μικρό. Να βάλουμε και αυτό τέλος πάντων. Μέσα, αν αποκλειστούν και οι δύο στα ημιτελικά και η Αργεντινή και η Γαλλία. Η Αργεντινή με τη Γαλλία είναι σε αντίθετες πλευρές. Η Αργεντινή είναι στο λεγόμενο βατό μονοπάτι, έτσι. Εντάξει. Οκ, δηλαδή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και μετά με τον νικητή του Αυστραλία-Αίγυπτος. Ας πούμε ότι θα είναι η Αίγυπτος, λέμε τώρα. Ενώ η Γαλλία του Μπαπέ πρώτα παίζει με τη Σουηδία. Καλά, θεωρώ ότι τόσο δεν θα είναι μεγάλη κουβέντα γιατί μου διάλειμμα είναι νοκάουτ είναι. Δυστυχώς για τη Σουηδία έχει ρέντι, πραγματικά. Μετά η Γαλλία όμως θα τύχει ή η Παραγουάη που θα το βλέπω ή η Γερμανία. Δηλαδή αυτή θα αρχίσει να ζωρίζει γιατί αυτό λέμε ότι το μονοπάτι το λατινοαμερικάνικο όπως έχει βαφτιστεί είναι πιο βατό, ρε παιδί μου, είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, έλεγα και δωρήτερα στο Σίφι ότι ο Χάρι Κέιν, αυτή η παιχτάρα που όπως αποδείχθηκε τελικά έφαγε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του στην Τότεναμ, έχει φτάσει πια να είναι ο πρώτος σκόρερ της Αγγλίας σε παγκόσμιο κύπελο. Σε τρεις διοργανώσεις μεν, γιατί ο Λίνεκερ πέτυχε 10 σε δύο διοργανώσεις, έφτασε πλέον τα 11 γκολ και συνεχίζει μετά από τον γκολ που πέτυχε χθες και κλείδωσε τη νίκη απέναντι στον Παναμά. Σου είπα εσένα, το λες όλο τον κόσμο, γιατί δεν αντέχω πραγματικά, αυτό δεν είναι τόσο κουραστικό. Έκαναν hydration break χθες, ενώ έβρεχε στο γήπεδο 6 ώρες.
0: Την είδα την ανάρτησή σου, μη στενοχωριέσαι. Δεν χρειάζεται να
1: μιλάω. Έλεος, πραγματικά.
0: Όλα για τις διαφημίσεις γίνονται, Πέτρο. Δεν νομίζω να ενδιαφέρεται καλύ.
1: Το έχουμε καταλάβει. Δεν μας κάνει εντύπωση, αλλά στο που είναι time out.
0: Σωστό.
1: Hydration break, δηλαδή για άλλη μια εντάξει. Τέλος πάντων, απλώς το αναφέρω σε όλο τον κόσμο γιατί κάνει λίγο εντύπωση. Λοιπόν, τώρα να πούμε αυτό το είπαμε και με το Σίφη Μαρίτα, αλλά έχει ενδιαφέρον να το ξαναπώ. Γι' αυτό το χρονικό του 2-2 που έγινε 3-3 μέσα σε όσο τώρα, 130 δευτερόλεπτα, πόσο ήταν τέλος πάντων. Λοιπόν, η Αλγερία πάνε τον κόλο Μάχρες και έκανε το 3-2 στο 93. Είναι ήδη πραγματικά η πιο πολυσυζητημένη στιγμή, όχι μόνο αυτού του παγκόσμιου κυπέλλου, αλλά γενικότερα. Πρώτα απ' όλα γιατί για να μπει αυτό το γκολ πράχτηκαν 110 συνεχόμενες πάσες. Δηλαδή η διάρκεια, η κυκλοφορία της μπάλας, η επίθεση διήρκησε 5 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Αυτοί κανείς εδώ, μπράβο τους, πολύ οργανωμένα έκαναν την επίθεση και σκέφτηκαν και κάθισαν την τυχονία τους και διάστηκαν και λεπτά. Όχι. Ο λόγος ήταν, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, ότι κάνανε πάσα να περάσει η ώρα. Έλα όμως που ήρθαν έτσι τα πράγματα για να λήξει ενώ 2-2. Εδώ όμως που ήρθαν έτσι τα πράγματα και ο ΑΟΑΡ έβγαλε πάσα στο Μάχρες, τι να κάνει, να το χάσει, έπρεπε να τη βάλει την μπάλα μέσα. Θυμίζω, μετά να πω ότι έγινε το 3-3, εκεί, από, δηλαδή ισοφαρίστηκε στο καπάκι σχεδόν η Αλγερία, και αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα τώρα. Εκτός από το γεγονός ότι πέρασε και η Αλγερία και η Αυστρία, μάλιστα η Αυστρία πήρε τη δεύτερη θέση, λένε ότι οι Αλγερινοί είναι τόσο, να το πω, πονηρείς εισαγωγικά. Γιατί αν τερμάτισε δεύτερη στον όμιλο, δεν γινόταν δηλαδή το 3-3, θα έπεφτε πάνω στην πρωταθλήτρια Ισπανία, την πρωταθλήτρια Ευρώπη της Ισπανίας, στη φάση του 32. Ναι. Τώρα θα πάει η Αυστρία να παίξει εκεί. Η Αλγερία που τερμάτισε ως καλύτερη τρίτη, θα παίξει, okay, με δύσκολα αντίπαλα, αλλά με την Ελβετία σου λέει, παλεύεται μήπως μπορεί να πάει καλά και εκεί το πράγμα τέλος πάντων, έτσι. Σου λέει προτιμότερο να παίξει με την Ελβετία παρά να παίξει με την Ισπανία.
0: Σωστά,
1: αυτό θέλω
0: σωστά,
1: να πω.
0: Σωστά.
1: Και λένε ότι μήπως το διάλεξε και αυτή τη φάτη ακόμα ένα γκολ, τέλος πάντων. Είναι ο Ράγκνινγκ, είπε έξαλλος κιόλας ότι είναι δυνατόν να λέει τα πράγματα. 40 χρόνια προπονητής στο ποδόσφαιρο δεν έχει πει αυτό. Λέω τι εννοείται, λέει ότι συνεννοείται να παίξει τη Αλγερία να φάνε γκολ στη συνέχεια. Μπορεί να πέρασε από το μυαλό του, λέει, αλλά τέτοια πράγματα δεν γίνεται. Τέλος πάντων, να του πω τι γίνεται. Και όπως χαρακτηριστικά είχε γίνει στο Μουντιάλ του 1982, και το αναφέρω εντάξει αυτά ιστορικά που μπορεί να κουράζουν λίγο τον κόσμο, το περίφημο της Grace of Chichon, η ντροπή ψυχών δηλαδή, όταν έπαιζε η Δυτική Γερμανία με την Αυστρία που τελείωσε το παιχνίδι 1-0, γιατί ήθελαν σε βάρος της Αλγερίας να περάσουν και οι δύο. Οι Δυτικογερμανοί τότε περνούσαν με νίκη 1-0 ή 2-0, με ένα ή δύο γκολ διαφορά τέλος πάντων, Περνούσα εκεί οι δύο ευρωπαϊκέ ομάδε και δεν δίναμε καμία σημασία στην Αλγερία. Αποκλείωταν και κακομέριδε στα κριτήρια τη ισοβαθμία. Τότε ο Γερμανό σχολιαστή, σπάνια και αν το θυμάμαι καλά, αρνήθηκε να συνεχίσει τη μετάδοση σε ένδειξη διαμαρτυρία. Ο Αυστριακό συνάδελφο του είπε: κλείστε τι τηλεοράσει, τι συσκευέ. Και έτσι ονομάστηκε αυτό το πράγμα η ντροπή τη Χιχών. Mm. Αλλά γιατί το λεπτό που πάλι έχει τώρα πρωταγωνιστεί για την Αλγερία, αλλά αυτή τη φορά έπαιζε το παιχνίδι τη. Η Αλγερία τότε έκανε επίσημη διαμαρτυρία στη FIFA. Η οποία τι να κάνει, δεν μπορούσε να παραλάβει το παιχνίδι ή να τιμωρήσει κάποιον. Τεχνικά δεν είχε παραβιάσει κάποιον κανόνα ούτε η Αυστρία ούτε η Δυτική Γερμανία τότε. Και ανάγκασε τη FIFA τότε, από τότε δηλαδή, ισχύει από το Μοντιάλ του 86, από το επόμενο Μοντιάλ από αυτό που έγινε στο Σιχόν. Οι τελευταίοι αγώνες του Μίσα διεξάγονται υποχρεωτικά ίδια μέρα και ώρα. Και αυτό το πράγμα ισχύει από τότε. Έτσι. Επειδή έγινε αυτό το πράγμα, από τότε το θέσπισαν και το αφιέρωσαν να γίνει έτσι. Λοιπόν, για Μέση Ρονάλντο είπαμε. Α, ωραία. Το Κολομβία-Πορτογαλία Γιάννη είχε, μην πάω τώρα τα ακριβά εισιτήρια που έφταναν μέχρι και τις 22.084 δολάρια. Θα πάω στο μέσο όρο που είναι 4.548 δολάρια. Καλά είναι?
0: Μια χαρά.
1: Και άμα θες να σου σκουντήξω λίγο παραπάνω, να σου πω ότι η μέση τιμή του Κολομβία-Πορτογαλία, επαναλαμβάνω, βέβαια στο Μαϊάμι, έτσι να τα λέμε και αυτά, Μαϊάμι Μπιτ κλπ. Ξεπέρασε, λέει, ακόμα και τον μέσο όρο του εισιτηρίου του Αμερικανικού Super Bowl. Λίγο και να μην ξέρουμε το άθλημα, που δεν το ξέρουμε. Έχουμε ακούσει ότι έχει TST Super Bowl, έτσι που έχει κέντρο half-time show και τα λοιπά, και είναι παράγραφο τεστήρα. Το χθεσινό παιχνίδι είναι το πιο ακριβό μέχρι στιγμή στην ιστορία, προφανώς του Μουντιάλ του 26 αλλά και στην ιστορία, γιατί ήθελαν να πάνε να δουν λίγο Κριστιανό. Είμαστε και λίγο Μαϊάμι, δημοφιλέστατη η εθνική ομάδα της Κολομβίας ούτως ή άλλως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και σαν να μην έδωνε αυτό, δεν είδαμε και γκολ. Δεν τελείωσε το παιχνίδι, έτσι.
0: Τσάμπα τα λεφτά, τσάμπα τα λεφτά.
1: Τα λεφτά μας πίσω. Τα πιο φθηνά εισιτήρια, τα περιβόητα get-in, εισιτήρια έτσι τα λένε, για τις πάνω τέρμα δεξιά-αριστερά, δεν ξέρω πού σειρές του Hard Rock Stadium, ξεκινούσαν από 2.200 και κατέληγαν 3.500. Καλά είναι.
0: Για δώσε μας λίγο, δώσε μας λίγο και κλίμα εκεί, τι γίνεται στους δρόμους, έτσι, το πανηγυρικό.
1: Το πανηγυρικό, να σου πω. Κοίτα, η Νέα Υόρκη, επειδή είναι ούτως ή άλλως, έξω εγώ δεν είχα ξακάρτη από αυτή την πλευρά του Ατλαντικού καθόλου, αλλά διαπίστωσα ότι έχει κάθε καρδιά σε καρύδι άνθρωπο. Ναι. Έτσι, δηλαδή έχει κόσμο από όλο τον κόσμο. Αυτό το διαπιστώνεις δηλαδή. Τώρα με αφορμή το Μουντιάλ, θα δεις ανθρώπους οι οποίοι φοράνε μια φανέλα της Βραζιλίας για παράδειγμα, και πάντα του πιάσει κουβέντα και να του πει: α, έρθει για το παιχνίδι, θα πετύχει και τέτοιε. Και α πούμε, όχι, εγώ μένω εδώ χρόνια, κάνω αυτή τη δουλειά κτλ. Όπως και, οι Έλληνες που είναι εδώ πέρα πάρα πολλοί του, που μένουν στην Αμερική, ειδικότερα στην Αστόρια. Αν θες να πούμε κάτι γι' αυτό, πολύ ευχαρίστω, γιατί για τις ανάγκες τηλεοπτικών ρεπορτάζ βρέθηκα εκεί τις προηγούμενες δύο μέρες. Λοιπόν, έχει κόσμο που κυκλοφορεί πλέον με φανέλες εθνικών ομάδων στον δρόμο, αλλά θεωρώ ότι το κάνουν όσοι είναι το παιδί μου μεγαλωμένοι με ποδοσφαιρική κουλτούρα. Οι Αμερικανοί δεν είναι μεγαλωμένοι με ποδοσφαιρική κουλτούρα. Όταν παίζει η ομάδα του, θα δείξει καμιά USA φανέλα. Όταν όμως παίζει η ομάδα του και χάνει, είναι η ομάδα του και κερδίζει πρώτα να πω. Α, ωραία, USA National Men's Team και λοιπά, μπράβο και τα πράγματα. Παίζει και χάνει, είναι λίγο και δεν έγινε και τίποτα. Ρωτώντας όμως γενικότερα, αν οι Αμερικανοί ξέρουν ποδόσφαιρο, δεν ξέρουν. Και καλά κάνεις και μου το λες. Γιατί χθες, ρε φίλε, τι βίντεο μου έβγαλε. Τώρα φαίνεται έχει καταλάβει ο αλγόριθμος τι είναι, κτλ. Ένα βίντεο στο YouTube το οποίο εξηγούσε τι είναι η καθυστερήση στο ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνει τώρα. Ο Αμερικάνικο πρωτάθλημα, α πούμε, ήταν παιδιά, να σα πούμε τι είναι αυτές οι καθυστερήσεις. Έχει καθυστερήσεις. Συγγνώμη, όχι καθυστερήσεις. Η παράταση, συγγνώμη. Τι είναι η παράταση στο σόκερ. Έξτρα τάιμ τη σόκερ. Και το καθυστερήσεις μπερδεύτηκε γιατί ρωτούσε αν έχει καθυστερήσεις. Δηλαδή αυτή δεν είναι καλά εκεί. Πόσο είναι κατά το μάτι 15 λεπτά. Άρα στα 15 λεπτά τελειώνει. Όχι, δεν τελειώνει. Έχει καθυστερήσεις ακόμα και παράταση. Εξηγούσε λοιπόν, what is this extra time in soccer. Τι είναι αυτή η παράταση δηλαδή στο ποδόσφαιρο, έτσι. Τέτοια πράγματα.
0: Είναι αλήθεια ότι μετά το 1994, όταν έγινε εκεί το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που διοργάνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, άρχισε να ανεβαίνει λίγο. Έρθαν μετά το MLS, πήγαν αστέρες,
1: έπαιξαν.
0: Αλλά ακόμα είναι ποδοσφαιρικά ανώριμη, θα έλεγα, έτσι.
1: Είναι ανώριμη εντελώς. Όταν ήρθε ο Μπέκαμ, αυτός ξεκίνησε στην πραγματικότητα. Έτσι, που έφτιαξε εδώ την ομάδα, η Δελφά, μετά ήρθε ο Μέση, ο Σουάρες, ο Μπουσκέτς, ήρθαν ένα σωρό παίχτες, ας πούμε. Ο Σον, που και αυτός εδώ στην Αμερική παίζει. Δηλαδή, ήρθαν εδώ πέρα και σκουντάνε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτό που λες τώρα, πραγματικά με κάνει να αναρωτιέμαι το 94, με Μαραντόνα, με δεν ξέρω τι κτλ. Πώς ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ποδοσφαιρικά. Πιθανότητα, γιατί τι λίγες οι ομάδες, το μικρό του κουνάκι κλπ. Πιθανότητα, φίλε, δεν θα σχολιόταν άνθρωπος τότε, το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, πραγματικά δεν θα σχολιόταν άνθρωπος. Τώρα πες, περάσαν και 32 χρόνια, έχει MLS, έχει μέση, έχει marketing, έχει social media, έχει πιο πολλά πράγματα. Αλλά τότε θεωρώ ότι ήταν και πιτυρικά σήμερα. Δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα δηλαδή. Πόσο μάλλον πώς θα αντιμετώπιζαν οι Αμερικανοί τότε το σόκερ. Αλλά σόκερ, φίλε, ναι. Σου λέω, είδα βίντεο που λέει τι είναι αυτό το extra time στο σόκερ και αν έχει
0: καθυστερήσει. Σιγά-σιγά θα μάθουν και τους κανονισμούς, τι να κάνουν.
1: Για να δούμε, ναι, για να δούμε. Αυτά, εκτός και αν θες να πεις τίποτα άλλο.
0: Όχι, νομίζω μας τα πες όλα μια χαρά, μας έδωσε και τα ντεσού έτσι τα διάφορα, οπότε είμαστε καλυμμένοι νομίζω.
1: Να σου πω ότι ξεκινάει το παιχνίδι του Καναδά, εδώ τρίτη στην Ελλάδα είναι 10 η ώρα ξεκινάει, είναι 10 η ώρα το παιχνίδι, ότι για το συγκεκριμένο μάτς είπε ότι ο Κακομοίρης αυτός ο Κονέ δεν θα παίξει επειδή έσπασε το πόδι του. Θυμάστε ότι ο Αλμπερόν τιμωρήθηκε με 5 αγωνιστικές κόκκινη κάρτα λόγω της κόκκινης κάρτας που έφαγε. Δεν θα παίξει και ο Φλόρες. Ο Κονέ παίζει στη Σασουόλο, το ξέρουμε. Ο Φλόρες είναι παίζει στην Τίγρες. Καλώς είναι, πιτσιρίκος, κάτι που δεν θα αύριο. 4,5 εκατομμύρια κάνει και αυτός. Και από την άλλη, βέβαια, θα παίξει η Ζουανέ από την Νότια Αφρική, η οποία μάλλον outsider. Δηλαδή, αν έπαιζε με άλλη ομάδα εκτός από τον Καναδά, θα ήταν πιθανότητα πιο πολλά με πιο πολλά λίγα. Αλλά σκέψτε ότι έβλεπα λίγο μια προναγγελία. Οι περισσότερες ομάδες, οι περισσότεροι παίκτες παίζουν στους Orlando Pirates και στους Mamelodi Sundowns. Ένα ήδη στην Όριτσα, αν δεν κάνω λάθος, έχει δηλαδή πολύ διάσημους παίκτες και πολύ ακριβούς.
0: Και αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά που ο Καναδάς δεν παίζει εντός χώρας, ε.
1: Ναι, επειδή βγήκε δεύτερος, έχασε αστόχο που πλεονέκτημα μέτρας. Αν έβγαινε πρώτος, θα το είχε, θα πηγαίνει να πηγαίνει στον Καναδά. Τι να κάνουμε. Ας προσέχατε που λέει. Θα γίνει το παιχνίδι. Πού θα γίνει το παιχνίδι, αν είναι σωστό αμέσως.
0: Στην Αμερική θα γίνει, τώρα δεν θυμάμαι την πόλη που θα γίνει.
1: Στο Σόφι Στέντιο, ναι, στο Σόφι Στέντιο, σωστά.
0: Πέτρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό σου απόγευμα και θα ξαναβγείς, φαντάζομαι, μέχρι αργά εδώ στις συχνότητες. Γεια σου,
1: Εντάξει.
0: Πετράνη. Λοιπόν, 8 και 30 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ, ακούτε την βράδυνη ραδιοεφημερίδα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και μπαίνουμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ των ομάδων, να μάθουμε δηλαδή και την εσωτερική επικαιρότητα, γιατί υπάρχουν μεταγραφές, υπάρχουν προετοιμασίες, μπαίνουμε σιγά σιγά, όπως το ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε όλοι, σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ σε λιγότερο από ένα μήνα μπαίνουν στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργάνωσεων, έτσι.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Είναι η Ερασπόρ, είναι η βραδινή διεφημερίδα. Είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Είναι η Ειρήνη Παπαζή στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Και αφού είχαμε αυτή την επικοινωνία με τον Πέτρο Μαυριανίδη στην Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το παγκόσμιο κύπελο, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τα εγχώρια ρεπορτάζ των ομάδων. Ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία, που εχθές βρίσκεται στην Ελλάδα και ο Ράστοντερ, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί από το Τριφύλι και την Τρίτη να ταξιδέψει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Πάμε στον Χρήστο Κοντό να μας πει περισσότερα και για τις μεταγραφικές κινήσεις του Τριφυλιού, αλλά και για την προετοιμασία που συνεχίζεται εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Μην ξεχνάμε, ο Παναθηναϊκός μπαίνει νωρίς εκεί στο δεύτερο 20ήμερο του Ιουλίου στις επίσημες υποχρεώσεις με το παιχνίδι την Πάξη από την Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Καλησπέρα, Χριστό.
1: Γεια σου, Γιάννη μου. Καλησπέρα στους φίλους μας. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει, έχει μπει φορτσάτα στην μεταγραφική περίοδο, ήδη πριν ακόμα ανοίξει η αυλαία. Πρώτος μηνός είναι η πρώτη επίσημη μέρα της μεταγραφικής περίοδου του καλοκαιριού. Και ήδη έχει κλείσει 5 μεταγραφές. Οι 3 έχουν ανακοινωθεί, οι άλλες 2 θα ανακοινωθούν λογικά αύριο. Η μία είναι του Ντεφράι, του Στέφαν Ντεφράι, του Γκραντιτάχνου Ολλανδού Στόπερ, ο οποίος έχει συμφωνήσει θα περάσει στην Ολλανδία από ιατρικά και υπομετρικά. Και θα ενσωματωθεί άμεσα εκεί στην προετοιμασία για το τελευταίο στάδιο. 4-5 μέρες θα προλάβει από την προετοιμασία επί Ολλανδικού εδάφου, στην πατρίδα του δηλαδή, και μετά θα έρθει στην Αθήνα. Και το περαιτέρω, ο δεύτερος είναι ο Ραστόντερ, ο σέντερφορ της Τούν, της Προνοθήρια Ελβετία, ο οποίος περνάει και αυτό σε υπομετρικά ιατρικά, υπογράφει και τρίτη λογική ενσωματώνεται, ξεκινάει προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό να δει και αυτό σιγά σιγά σε μια σειρά. Έτσι ώστε να μαζευτεί ο Παναθηναϊκός της ομάδα, έχει 5 καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα. Βέβαια έχει χάσει και 11 παίχτες σε σχέση με πέρυσι, γιατί 11 παίχτες από το περσίνο ρόστερ, κάποιοι από αυτούς δεν παίζαν καθόλου, αλλά κάποιοι άλλοι ήταν και βασικά γυμναστήρια, δεν υπολογίζεται για την φετινή περίοδο. Οπότε έχει ακόμα δρόμο για να ισορροπήσει ο Παναθηναϊκός, καθώς θα πρέπει να κάνει και άλλες μεταγραφικές κινήσεις. Ψάχνει ένα αριστερό μπακ που να είναι. Να διεκδικήσει μαζί με τον Κυριακόπουλο θέση του Μεξικού. Ψάχνει για ακόμα ένα στόπερ. Ψάχνει για ένα κεντρικό χάφινο οχτάρι. Και ανάλογα με το τι θα γίνει με τον Τέσσερς, θα δούμε αν θα ψάξει και για επιθετικό. Και λέω αυτό ανάλογα, γιατί ο Τέσσερς εμφανίστηκε σήμερα, πήγε δηλαδή στην προετοιμασία, σωματώθηκε την εβδομάδα. Δεν ακολουθεί το πρόγραμμα. Έχει ένα ειδικό πρόγραμμα παθεραπείας, δηλαδή την εγχείρηση που έχει κάνει στο Τένοντα. Θα πρέπει να ακολουθεί ένα δικό του πρόγραμμα προετοιμασίας. Το ιατρικό πρωτόκολλο λέει ότι θα πρέπει να μπει στις προπονήσεις σιγά σιγά μετά τις 15 Ιουλίου, δηλαδή σε περίπου 3 εβδομάδες από τώρα, να αρχίσει σιγά σιγά να ανεβάζει ένταση προπονήσεις και τα λοιπά, και μέσα Αυγούστου με τέλη Αυγούστου να μπει κανονικά στα παιχνίδια. Αν αυτό τηρηθεί και δείξει ότι το παιδί μπορεί να βοηθήσει, γιατί είναι ένα εξαιρετικό σκόρερ. Με ξέρει την περσίνη χρονιά όπου πρόλαβε και έπαιξε μόλις 294 λεπτά τον Παναθηναϊκό και σχεδόν 3 παιχνίδια έβαλε 3 γκολ και όσο μία assist. Το επόμενο διάστημα λόγω των τραυματισμών έμεινε εκτός. Το παιδί είναι σε σημασμένο σκόρερ σε όλες τις χρονιές του παιδί για να έχει παίξει. Έχει 25 γκολ και πάνω σε κάθε χρονιά, σε κάθε αγωνιστική περίοδο. Δηλαδή τον περιμένουν ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, αλλά ακριβώς επειδή είναι ουσιαστικά μετά από ένα χρόνο απουσίας και δεν ξέρουμε πώς θα μπει στις προπονήσεις, πόσο καλά θα νιώσει, αν μπορεί να πατήσει καλά, αν μπορεί να κοντραριστεί, αν θα βρει ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός θα τον περιμένει μέχρι τέλος Αυγούστου. Αν δει ότι όντως ανταποκρίνεται και προχωράει κανονικά, θα στηριχτεί πάνω του μαζί με τον Τετέι και τον Ραστόντερ. Αν δουν όμως ότι θέλει και άλλο χρόνο, θα κάνει μια κίνηση στην αγορά την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου για να πάρει τα σεντερφόρ και να πορευτεί με 4 επιθετικούς όταν το καλό επιστρέψει. Και ο τέσσερις, και βλέπουμε πώς θα μπορέσει να μοιράσει τον χρόνο σε αυτήν την περίπτωση ο Νίστρο.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό, Χρήστο, και πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Όπως είπες, ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί ταχύτατα και σε ένα καλοκαίρι που υπάρχει και παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Έχει ολοκληρώσει σχεδόν το 70-75% του ρόστερ της νέας σεζόν.
1: Κοίταξε, αυτό είναι καλό και κακό. Καλό γιατί σου δίνει την ευκαιρία να δουλέψουν παίχτες με την ομάδα, να προσαρμοστούν, να φτιάξουν μια καλή εικόνα. Κακό γιατί όταν ψωνίζεις νωρίς, παίρνεις λίγες επιλογές, ακριβές επιλογές. Να είσαι σίγουρος ότι τον Αύγουστο μήνα, 15 με 20-25 Αυγούστου, όταν θα έχουν τελειώσει η τρίτη προκριματική και τα play-off, θα αποκλείονται ομάδες, θα βγουν στην αγορά παίχτες και παιχταράδες.
0: Ναι.
1: Για όλα τα βαλάντια εκεί, δηλαδή ενδεχομένως, αν έχει κάποιος μια υπομονή και την πολυτέλεια του χρόνου, να βγει στην αγορά και να πάρει παίχτες με πολύ καλύτερη τιμή και από πολύ μεγαλύτερη ποικιλία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Σωστά.
1: Γιατί και κάποιοι καλοί παίχτες αυτή τη στιγμή που σου λέει γιατί να πάω στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα περιμένω. Ακόμα είναι Ιούνιος. Γιατί να πάω στην Ελλάδα και να μην περιμένω μια πρόταση από την Ισπανία, από την Γαλλία, από την Αγγλία, από την Ιταλία. Οπότε είπα αυτή τη μέρα, ακόμα είναι Ιούνιος. Γιατί να πάω στην Ελλάδα και να μην περιμένω μια πρόταση από την Ισπανία, από την Γαλλία, από την Αγγλία, από την Ιταλία.

0: Να πάει σε μια δεύτερη επιλογή.
1: Ναι.
0: Θα δούμε και πόσο καλή μπορεί να βγει και πόσο όχι.
1: Και είναι και εντυπωσιακά και τα πλάνα από το βίντεο που έδωσε, για να πάμε και σε αυτό το κομμάτι, πάει Παναθηναϊκός, σε σχέση με την κατασκευή του νέου γηπέδου στο Βοτανικό και το πόσο γρήγορα προχωράνε τα έργα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Εκεί που είχαμε ένα μεγάλο σκάλωμα και μια μεγάλη ακύλωση μια χρόνια ολόκληρα, βλέπουμε ότι τώρα τα πράγματα πάνε λοκομοτίβα. Έχει μπει για τα καλά στον δρόμο, στις δράκες, στο τρένο και πάει από μηχανή. Πάνε εξαιρετικά τα έργα. Όχι μόνο δεν φαίνεται να υπάρχει καθυστέρηση που συνήθως παρατηρείται σε τόσο μεγάλες κατασκευές, να βγαίνει έξω από το χρονοδιάγραμμα, αλλά βλέπουμε ότι πάνε και πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Δηλαδή, πάρα πολύ πιθανό θα είναι ο Παναθηναϊκός Απρίλιο-Μάιο του χρόνου πανέτοιμος να βάλει το κλειδί. Αλλά επειδή αυτό είναι ένα έργο που συνδέεται άμεσα και με τον εγκαταστάσει των ασυντεχνών, θα πρέπει λίγο να περιμένουμε να δούμε πότε θα δοθούν σε χρήση, τι προβλέπεται το προεδρικό διάταγμα, πώς μπορούν να το ρυθμίσουν, γιατί δεν μπορεί το ένα γήπεδο να παραδοθεί δύο μήνες με τον άλλο και να είναι το ένα εργοτάξιο στα 200 μέτρα πηγαίνουν 30 χιλιάδες φυλακοί. Αυτό είναι ένα θέμα και ασφάλειας από κάθε πλευρά, δίνουν οπωσδήποτε κάποια θέματα.
1: Ωραία, Χρήστο, έχουμε κάποιο άλλο νέο από το ρεπορτάζ.
0: Υπάρχει μια αναφορά σε ένα ισπανικό μέσο ότι ο κορώνα ουσιαστικά έχει απολυθεί από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν το επιβεβαιώνει όλοι βέβαια, αλλά στην πραγματικότητα έτσι είναι τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρα υποβαθμισμένος ο ρόλος του κορώνα στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού. Από τη στιγμή που ανέλαβε τεχνικός διευθυντής ο Στέφανος Κοτσόλης και υποβιβάστηκε ο κορώνα σε ρόλο συμβούλου, τεχνικού συμβούλου του Αλαφούζο, και μόνο που δεν τον βλέπουμε να είναι στην αποστολή μαζί με την ομάδα και να έχει μείνει στην Αθήνα και ουσιαστικά δεν έχει συμμετοχή στις αποφάσεις, ουσιαστική συμμετοχή στις αποφάσεις της ομάδας, αντιλαμβανόμαστε ότι το δημοσίευμα αυτό ουσιαστικά περιγράφει μια πραγματικότητα άσχετα αν δεν έχει ανακοινωθεί από πάντα. Βέβαια, ο άνθρωπος εξακολουθεί να είναι στο οργανόγραμμα της ομάδας, να πληρώνεται κανονικά κτλ. Κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα, έτσι όπως φαίνεται το πράγμα, είτε μόνος του κάποια στιγμή θα πει ψάχνω μια άλλη ομάδα να αποχωρήσω, είτε ο Παναθηναϊκός θα του δώσει ό,τι προβλέπει το συμβολαίο του, το οποίο το υπέγραψε πριν από λίγους μήνες και είναι και πλούσιο πάροχο, και θα του κουνήσει μαντήλι να το ευχηθεί και αυτόν καλή συνέχεια στην καριέρα του.
1: Ο Στέφανος Κοτσόλης ουσιαστικά έχει πάρει τα κλειδιά,
0: ναι,
1: και μαζί με τον νέο προπονητή, τον Δανό, τον Ίστρουπ, έχουν κάνει τον προγραμματισμό της νέας αγωνιστικής περίοδου.
0: Και ο Μπαλντίνη έχει σημαντικό, ναι, ρόλο, αλλά είναι εντελώς απ' έξω πλέον ο κορώνα.
1: Ωραία, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη να μάθουμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε με τις δύο ομάδες που έχουν μπει από νωρίς στα βάσανα της προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν. Μην ξεχνάμε ότι αυτές είναι και οι δύο πρώτες ελληνικές ομάδες που ρίχνονται, που θα ρηχτούν στην μάχη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Γεια σου, Γιάννη Βοητσίδη.
2: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Είχαμε σήμερα
1: πρώτη άφηξη, έτσι, από χθες.
2: Ναι, θα λέγαμε καλώς την και ας άργησε, ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια, έχει χάσει χρόνο στα μεταγραφικά του. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται μια θετική κίνηση αυτή η πρώτη. Άρα θα περιμένουν οι φίλαθλοι ανάλογες κινήσεις και στη συνέχεια. Παίκτης του ΠΑΟΚ λοιπόν είναι και επίσημα ο Ισπανός Αρίτ Ελουστόντο, ο 32χρονος στόπερ μετά από πολυετή θητεία στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. 313 παιχνίδια έχει κάνει με την συγκεκριμένη ομάδα. Αποφάσισε να αλλάξει σελίδα στην καριέρα του. Από χθες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, την υπογραφή συμβολαίου για 2+1 χρόνια. Ανακοινώθηκε το απρόβλεπτο από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Πιάνει δουλειά στην ομάδα, η οποία έχει ξεκινήσει προπονήσεις για τη νέα σεζόν εδώ και μία εβδομάδα. Ο Ελουστόντο, ο οποίος θα φορά τη φανέλα με το 6, θα ταξιδέψει στην Ολλανδία, όπου από αύριο η αποστολή του ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Έτσι λοιπόν αρχίζει κάπως να γεμίζει το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, γιατί αυτή τη στιγμή στις προπονήσεις είναι μόνο ο Μιχαηλίδης και κάποια παιδιά βέβαια από την ομάδα.

0: από τον ΠΑΟΚ Β, από την ΚΑΠΑ 19. Με τον Ελουστόντο, αν μη τι άλλο, θα υπάρχει ίσως και για τα πρώτα φιλικά ένα δίδυμο του Μιχαηλίδη με τον Βάσκο. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν σημαίνει ότι κλείνουν εδώ οι αναζητήσεις, γιατί αν σκεφτούμε ότι από τους στόπερ του ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν ο Κεντζιόρα συνεχίζει την καριέρα του στην Δυναμό Κιέβου, ο Λόβρεν και ο Βολιάκο τερμάτισαν τη συνεργασία με την ομάδα, άρα λείπουν τουλάχιστον δύο στόπερ. Είναι σημαντικές οι εκκρεμότητες για τον ΠΑΟΚ. Θα έλεγα, επειδή αναφερόμαστε στους στόπερ, ότι υπάρχουν οι συζητήσεις με την Κοπενχάγη για τον Χατζηδιάκο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ και παλιά. Φαίνεται ότι και πάλι υπάρχει ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν να δούμε αν θα προκύψει κάποια συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη ώστε να έρθει και ο Χατζηδιάκος στην ομάδα, όπως υπάρχει και η εκκρεμότητα βέβαια εδώ και καιρό με τον Γιαννούλη, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει βρει με την Augsburg την ομάδα στην οποία ανήκει ο Γιαννούλης. Θέλει να επιστρέψει στην Τούμπα ο διεθνής αριστερός μπακ, αλλά και με αυτό το θέμα υπάρχει εκκρεμότητα. Και βέβαια θυμίζω ότι ο Μπάμπα αγωνίζεται με την Γκάνα στο Μουντιάλ, η οποία Γκάνα μάλιστα συνεχίζει. Άρα αν μη τι άλλο, ο Μπάμπα δεν μπορεί να υπολογίζεται για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια της σεζόν. Είναι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ επίγον να βρει κάποιον αριστερό μπακ. Ψάχνει και χαφ, ψάχνει και αριστερό επιθετικό, ψάχνει και σεντερφόρ. Γενικά δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες, γιατί ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, και λόγω της εκκρεμότητας με το θέμα προπονητή, η οποία υπήρχε μέχρι πριν από περίπου μία εβδομάδα, 10 μέρες, έχασε πολύτιμο χρόνο στα μεταγραφικά του. Θα πρέπει να τρέξει, χρειάζεται τουλάχιστον 6-7 παίκτες υψηλού επίπεδου για να μπορέσει να μπει με τις καλύτερες προϋποθέσεις στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να θυμίσω ότι τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ είναι για τα προκριματικά του Europa League 23 και 30 Ιουλίου. Δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ μακριά, και μάλιστα αν υπάρχει το πιο πιθανό σενάριο να παίξει με την Δυναμό Κιέβου, θυμίζω θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Universitate Cluj. Αν είναι το πιο πιθανό η Δυναμό Κιέβου, είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή, μια ομάδα με υψηλό προϋπολογισμό, μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να βιαστεί για να είναι έτοιμος στις 23 Ιουλίου, στο πρώτο ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί εκεί στην Ολλανδία για μία ακόμη σεζόν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και 4 φιλικά παιχνίδια με την Μπέβερεν, με τη Βέστερλο, με την ΑΕΚ Λάρνακας και με την Τβέντε. Η αρχή θα γίνει 1η Ιουλίου με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την Μπέβερεν στις 6 το απόγευμα. 4 του μήνα είναι με τη Βέστερλο. 7 Ιουλίου με την ΑΕΚ Λάρνακας, και ο κύκλος των φιλικών αγώνων θα κλείσει 11 Ιουλίου με την Τβέντε, στο τελευταίο παιχνίδι όπου μάλιστα οι ομάδες θα παίξουν 2-90 λεπτά. Θα είναι ουσιαστικά η πρόβα τζενεράλε για τις πρώτες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Δεν είχαμε κάποιο νεότερο και λογικό Σαββατοκύριακο, δεν τρέχουν συχνά αυτά τα θέματα. Δεν είχαμε κάποιο νεότερο και με τον Ντάισον και με τον Οσδόεφ, δύο βασικοί ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια που έληξαν τα συμβόλαιά τους. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη κάποια συμφωνία με τον Οσδόεφ. Μάλιστα φαίνεται να υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Με τον Τάισον είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι και ο Τάισον πλέον, πατώντας τα 39 του χρόνια, δεν μπορεί να έχει έναν βασικό ρόλο στην ομάδα την επόμενη σεζόν, άρα θα είναι και λογικό να δεχτεί κάποια μείωση των αποδοχών του. Υπάρχουν λοιπόν και αυτές οι εκκρεμότητες. Για τους χαφ που είπαμε, ένα όνομα που έχει ακουστεί είναι του Γάλλου, του Σανταμαρία της Βαλένθια, ενώ ο Τζόγο υποστηρίζει σήμερα σε δημοσίευμά της ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Βίκτορ Καρβάλιο, τον 28χρονο Βραζιλιάνο μέσω της Μπράνκα. Ωστόσο, σε αυτό το δημοσίευμα αναφέρεται ότι τον θέλουν τον παίκτη και η Τωρίνο και η Μποταφόγκο και η Ατλέτικο Μινέιρο και η Αλ Σαμπάμπ, δηλαδή ανάμεσα σε πολλές άλλες ομάδες. Υπάρχει μια αναφορά και για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ. Και άλλωστε, για να φέρεις έναν τέτοιο παίκτη πρέπει να δώσεις αρκετά εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ για τη συγκεκριμένη θέση θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία, γιατί ψάχνει και center for, βασικό center for, επειδή θυμίζω με το Γιακουμάκι ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του. Είναι πάρα πολλές λοιπόν οι εκκρεμότητες. Αυτό που περιμένει σίγουρα και ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Ιταλός Λύση, αλλά και οι φίλαθλοι, είναι την εβδομάδα που έχουμε μπροστά μας να τρέξουν τα μεταγραφικά και σιγά σιγά, γιατί η ομάδα αύριο ταξιδεύει στην Ολλανδία με πάρα πολλά παιδιά από τις ακαδημίες, σιγά σιγά να έρθουν και παίκτες οι οποίοι προορίζονται έτσι για βασικούς ρόλους, ώστε να γίνει και καλύτερη η δουλειά του προπονητή, να γίνει πιο εύκολη, να λυθούν τα χέρια του και αν όχι στο πρώτο φιλικό ή στο δεύτερο, τουλάχιστον στο τρίτο και στο τέταρτο φιλικό, να μπορεί ο Λύση να κάνει καλύτερα τις δοκιμές του εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων.
1: Είναι και μια περίοδος όπου ο ΠΑΟΚ μετά από αρκετά χρόνια, Γιάννη, φίλες και φίλοι, πορεύεται με διαφορετικό προπονητή στο τιμόνι, έτσι.
0: Θέλει και αυτό στον χρόνο του να μάθει την ομάδα. Προφανώς θα κάνει και κάποιες μεταγραφικές προτάσεις, έτσι γνωρίζοντας και την ισπανική αγορά. Και για τον Ελουστόντο ήταν θετικός. Βέβαια δεν ήταν δική του εισήγηση, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε συζητήσει αρκετό καιρό πριν κλείσει τον Λύση για να τον φέρει στην Τούμπα. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι λογικό και ο νέος προπονητής να θελήσει να βάλει τις δικές του πινελιές με κάποιους παίκτες που θα εμπιστευτεί και θα προσπαθήσει σε συνεργασία με τη διοίκηση να τους φέρει στην ομάδα.
1: Γιάννη Βοητσίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Γεια σας.

0: Από τον Γιάννη Βοητσίδη και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ πάμε και στον νέο Φώτη στο Ηρακλή. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιάννη. Φυσικά ο Ηρακλής που επιστρέφει στην Super League, χωρίς βέβαια να έχει υποβιβαστεί ποτέ αγωνιστικά, γιατί το νεοφώτισος πραγματικά, άμα το ακούνε οι φίλοι του Ηρακλή, κάπως λίγο τους ακούγεται άσχημα. Εντάξει, και δικαιολογημένα,
0: νεοφώτιστος, καταλαβαίνω πως το λες εσύ, αλλά νεοφώτιστος είναι μετά από αρκετά χρόνια, επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια και μπαίνει και δυναμικά, τουλάχιστον διαβάζοντας τα ρεπορτάζ που έρχονται από τον γύρο, μπαίνει και δυναμικά στις μεταγραφικές κινήσεις ή αν θες τις μεταγραφικές στοχεύσεις.
1: Κοίταξε, η... κινήσεις που κάνει ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι είναι μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει την πέμπτη θέση, που αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Άρης, μια ομάδα που παραδοσιακά φέτος ας πούμε ήταν ο Λεβαδιακός, αλλά δεν ήταν μια ομάδα που διεκδικούσε συχνά αυτά τα χρόνια μια τόσο υψηλή θέση. Οπότε βέβαια δεν είναι μόνο το budget που θα διαθέσει μια ομάδα, είναι πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της χημίας. Εκεί είναι που παίρνει μια ομάδα πάνω της και μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω από αυτό που περιμένουν αρχικά οι οπαδοί της αλλά και οι αντίπαλοι. Και φυσικά ο Ηρακλής δείχνει ότι το πάει καλά. Το πάει καλά ενώ ότι πριν από λίγο καιρό πολλοί μέσα στον Ηρακλή πιστεύαμε ότι θα κινηθεί με ανθρώπους που δεν θα είναι το, δεν θα έχουν το υψηλό προφίλ που έχει ένας Μπασινάς, ένας Γιάννης Αμανατίδης, ένας Γιάννης Κόντης, που έχουν ασχοληθεί με επιτυχία στην διαχείριση ομάδων οι οποίες έφεραν καλούς ποδοσφαιριστές και διεκδίκησαν κάτι παραπάνω από αυτό που θα μπορούσαν σε σχέση με άλλους συναδέλφους τους. Οπότε από τη στιγμή που έχει φτιαχτεί ένα τέτοιο team, τουλάχιστον το εξωαγωνιστικό, νομίζω από εκεί και πέρα, επειδή σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και ποδοσφαιριστές να έρχονται στην ομάδα, θα δείξει η ομάδα κάτι αντίστοιχο και στο αγωνιστικό. Δηλαδή έχουν γίνει δύο πρώτες κινήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν παίκτες που θα είχαν τη δυνατότητα να ανακοινωθούν από τώρα, γιατί οι περισσότεροι θα μπορούν να ανακοινωθούν από τη 1 Ιουλίου και μετά. Όπως γνωρίζεις, τα περισσότερα συμβόλαια παικτών ομάδων λήγουν 30 Ιουνίου και από εκεί και πέρα ο καθένας από αυτούς που έχουν συμφωνήσει σιγά σιγά θα αρχίσει να βγαίνει και στη δημοσιότητα. Γιατί για παράδειγμα υπάρχουν δύο περίπτωσεις αυτή τη στιγμή. Ένας ο Καϊμπουέ, Γαλλοαλγερινός, ο οποίος αγωνιζόταν στην Αμιάν στην League D, δηλαδή στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, και ένας ο Τσιντότας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Αστέρα και ήδη έχει ανακοινωθεί. Θα υπάρξουν πάνω από 20 άτομα. Τώρα πόσο γνωστοί θα είναι, πόσο θα εντυπωσιάσουν τον κόσμο, αυτό που έχει σημασία είναι να είναι ικανοποιημένος ο προπονητής και γύρω από αυτόν, γιατί για να δημιουργηθεί μια ομάδα από το μηδέν, γιατί δεν έχει και παίκτης ο Ηρακλής έναν κορμό που να στηριχτεί εκεί, όπως ξέρεις 5-6 άντε 7 από τους περσινούς να διατηρηθούν στην ομάδα και οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα είναι βασικές επιλογές. Οπότε περίπου από το μηδέν αρχίζει αυτό το εγχείρημα. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε ένα ποσοστό της τάξης του 50-60%, δηλαδή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, για να ξέρουμε κατά ποιο περίπου θα είναι το puzzle, τα περισσότερα κομμάτια από το puzzle της νέας χρονιάς, και ήδη ακούμε πάρα πολλά ονόματα. Αυτό που προέκυψε σήμερα είναι του Πραξιτέλη Βούρου, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε στον Απόλλωνα Λεμεσού, είχε μια γεμάτη χρονιά, μετά από δύο πολύ καλές χρονιές στον Όφη, ένας παίκτης που ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια έκανε μια αρκετά καλή πορεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο τελευταία. Ένας παίκτης που από ό,τι φαίνεται θα είναι από τους παίκτες που θα είναι οι πρώτοι που θα υπογράψουν στην ομάδα, 30χρονος. Από εκεί και πέρα ακούγονται πάρα πολλά ονόματα. Ακούγεται αυτό του Κέρ Μπράβο, ένας παίκτης ο οποίος λίγο πολύ πιστεύω ότι είναι στα ονόματα που πραγματικά ισχύουν για νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, ο οποίος ανήκει μάλλον στην Ουντινέζε και πέρσι ήταν ιδανικός στην Ισπανική Λας Πάλμας. Μια άλλη περίπτωση πολύ ιδιαίτερη είναι ο Ντισίλιο, ο οποίος ανήκει στη Γιουβέντους, έχει διακριθεί και με τη Γιουβέντους και με τη Μίλαν, που έχει παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πέρσι δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου, αλλά μετά από τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις που θα περάσει από τη στιγμή που θα βρεθεί στην Αθήνα, γιατί θα πάει στην Αθήνα, θα συνομιλήσει με τον Τάκη, με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη και στη συνέχεια θα περάσει από όλες αυτές τις εξετάσεις. Αν όλα πάνε καλά, τότε θα υπογράψει συμβόλαιο στον Ηρακλή. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Συνέχεια διαβάζουμε. Ακούσαμε σήμερα για τον Οσούβου από την Δανία και την Οντένσε. Έχουμε ακούσει για τον Μπουά, παίκτες που αγωνίζονται σαν μπακ από τη δεξιά πλευρά. Ακούγεται το όνομα του Σάστρε. Ακούγεται το όνομα του Τέλες, που είναι πάρα πολύ πιθανό. Του Φέλες, ο οποίος θα πολύ πιθανό να βρεθεί και αυτό στον Ηρακλή. Υπάρχουν αρκετά ονόματα, απλά τώρα είναι τόσα πολλά που πραγματικά μπερδεύουν τον κόσμο και αρκετά από αυτά προκύπτουν από φήμες που βγαίνουν από μάνατζερ. Και αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι τους περισσότερους παίκτες που θα έρθουν στον Ηρακλή θα τους φέρει ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος έχει πάρα πολλές διασυνδέσεις, το ξέρουμε και από τη θητεία του στον Άρη, από Ισπανία και Λατινική Αμερική, και από εκείνες τις αγορές νομίζω ότι θα υπάρχουν και τα περισσότερα ονόματα. Γιάννη.
0: Γιώργο Μαυρόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Καλώς βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Συνεχίζουμε 9 και 6 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορά. Ακούτε την βραδινή ραδιοφημερίδα από το πρώτο αθλητικό ραδιοφωνό της χώρας. Θυμίζω στις 10 η ώρα, σε λιγότερο από μία ώρα δηλαδή, Νότια Αφρική, Καναδά, μπαίνουμε στο Zoom, μπαίνουμε στα νοκάουτ, ξεκινάει απόψε η φάση των 32. Η Ολυμπία Γιαννικόπουλου είναι μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, Ειρήνη Παπαζής, η δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 9 παρα 10 μετά θα δώσουμε σκυτάλι στο μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Άγγελος Τίμος θα είναι στην συντροφιά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο μέρος με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Πάμε στον Πάπη Παπάζογλου να μας πει τα νεότερα για τις μεταγραφικές στοχεύσεις, κινήσεις των Ερυθρόλευκων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός, όπως και η ΑΕΚ αλλά και ο Όφη, έχουν έναν έξτρα χρόνο παραπάνω σε σχέση με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟ, καθώς ξεκινούν αργότερα τα προκριματικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν λίγες μέρες περισσότερες ξεκούρασεις οι ποδοσφαιριστές. Αλλά ο μεταγραφικός σχεδιασμός δεν σταματάει, τρέχει και νομίζω τώρα βρίσκεται και στο απόγειο, έτσι. Γεια σου Μπάμπη.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όπως τα λες είναι. Ο Ολυμπιακός βέβαια έχει ένα γύρο παραπάνω από ΑΕΚ και Όφη. Πάνε κατευθείαν η ΑΕΚ και Όφη στα
0: play-off. Ναι, θα ξεκινήσει το τρίτο προγραμματικό. Έτσι.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός ξέρει ότι ή θα είναι Champions League ή Europa League. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Σωστό.
1: Εάν προκριθεί από τον τρίτο προγραμματικό, πάει play-off του Champions League και εκεί θα τον περιμένει είτε η Lyon είτε η Bodo Glimt, μία από τις δύο 50-50 είναι. Εάν αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό, δεν πάει play-off, πάει κατευθείαν στη league phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει αύριο την προετοιμασία του, ξεκινούν δηλαδή εξετάσεις, αυτά τα κλασικά ιατρικά, αργομετρικά. Στην πραγματικότητα όμως η προετοιμασία του ξεκινάει την Παρασκευή που θα πάει η αποστολή στην Ολλανδία. Και μέχρι τότε θέλει να έχει τελειώσει τις μεταγραφικές προτεραιότητες που είχε θέσει. Και η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες έχει πάρει φωτιά, έτσι που λέμε, ο μεταγραφικός σχεδιασμός, η μία άφηξη μετά την άλλη. Η τελευταία που έχει γνωστοποιηθεί είναι αυτή για τον Κάρμο που επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Θα βρίσκεται στη χώρα μας λίγο μετά τις 5 το πρωί από την Λισαβόνα, προερχόμαστε από τη Λισαβόνα. Αυτή τη φορά όμως Γιάννη για να μείνει, όχι για να φύγει και πάλι. Διότι θυμίζω ήταν δανεικός αρχικά το πρώτο εξάμηνο, μάλλον το δεύτερο εξάμηνο της σεζόν 23-24 από Ολυμπιακός, κατέκτησε το conference, έμεινε δανεικός στη συνέχεια για ένα χρόνο, έφυγε, πήγε στην Οβιέδο. Τώρα το θέμα ήταν, όπως είχα πει πολλές φορές, να είναι και ο ίδιος ζεστός στο να παίξει πια στον Ολυμπιακό, γιατί το παιδί είχε το μυαλό της συνέχεια να πάει να παίξει ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Έκανε μεταγραφή στην Νότιχαμ, πήγε ξανά στην Ισπανία. Τώρα το κατάλαβε, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Ένας παίκτης να είναι φόκους, που λέμε, να είναι συγκεντρωμένος σε μια ομάδα. Μίλησε και με το Μετιδίπαρ και έτσι όλα τα εμπόδια ξεπεράστηκαν για να επιστρέψει. Και ο Ολυμπιακός κάνει μια μέχρι στιγμής, τουλάχιστον θεωρητικά, στα χαρτιά που λέμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα βγει στην πράξη το πράγμα. Έχει κάνει μια αναβάθμιση στην άμυνά του με την απόκτηση του Μαφέου στη θέση του δεξιού μπακ. Και την επιστροφή του Κάρμο που γίνεται μια τριπλέτα πάλι με Ρέτσο και Πιρόλα, πολύ δυνατή. Πήρε και τον Πόποβιτ για τη θέση του δεύτερου goalkeeper. Επέστρεψε και του Σουρνάρα για τρίτος goalkeeper. Και προχωράει και στα υπόλοιπα. Έχει επιστρέψει και ο Φορτούνης. Και προχωράει στα υπόλοιπα. Τι περιμένουμε άμεσα. Περιμένουμε άμεσα. Δηλαδή είτε σήμερα είτε αύριο να τελειώσουν άλλες δύο μεταγραφές που είναι προχωρημένες. Η μία είναι του Στάνιτς, της Ντογκόρετς. Εκεί έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι πολλά τα λεφτά και είναι λογικό να υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Τώρα, αυτό που έχει βγει και από Βουλγαρία ήταν αρχικά, ήταν η εκτίμηση, Γιάννη, θα τον πάρει ο Ολυμπιακός γύρω στα 7,5. Ναι. Τώρα λένε στα 8 εκατομμύρια.
0: Ανεβαίνει.
1: Θα μου πεις, μικρή διαφορά. Μιλάμε για πολλά χρήματα όμως. Δεν μιλάμε για 1,5 ή να πάω στα 2. Αλλά είναι ένα παίκτη που τον θέλει ο Ολυμπιακός. και φαίνεται ότι θα έχουμε οριστικό που λέμε deal, δηλαδή παρουσιάζεται και ως πολύ προχωρημένο να απομένουν λεπτομέρειες τα διαδικαστικά που λέμε, αλλά πάντα στις μεταγραφές λέμε ότι μια μεταγραφή είναι σίγουρη όταν ανακοινώνεται κιόλας.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές έχουμε δει και να έρχονται παίχτες εδώ και να κόβονται ιατρικά για κάποιο λόγο τελευταία στιγμή, να αλλάζουν όλοι συμφωνίες και το έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν. Γι' αυτό λέω ανακοινώσεις. Και του Ρόκα, του εξτρέμ, του νεαρού εξτρέμ από την Τζιρόνα, που είναι ένας παίχτης στον οποίο ο Ολυμπιακός κεντράρει το τελευταίο διάστημα και επίσης θα μένει να κλείσει και αυτός. Εάν τα κάνει αυτά τα δύο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω για τις προτεραιότητες που είχε θέσει και βάσει του ρόστερ που έχει, θα χρειαστεί ένα ακόμη στόπερ, όχι ξέρεις με την πίεση, γιατί για παράδειγμα για την Ολλανδία, από ένα παράδειγμα, μπορεί να πάει με κεντρικούς αμυντικούς στο Ρέτσο, τον Πιρόλα, τον Κάρμο και τον νεαρό Κουτσίδη. Που ούτως ή άλλως η πρόοδος είναι να πάει και ένας από την K19 που λέμε, εκείνη την K19 που πήρε το ευρωπαϊκό των νέων, αλλά η προοπτική να πάρει έναν ακόμη στόπερ. Ότι θα έχει παίξει να παίξει πρώτη, να κάνει προετοιμασία και να πάρει, ξέρεις, μέσα στον Ιούλιο έναν ακόμη στόπερ. Ναι, μπορεί να το κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί έχει παίχτες και για να παίξει, ξέρεις, για να ψάξει κάτι ακόμη. Αλλά επειδή στην τριάδα Ρέτσου, Πιρόλα, Κάρμο, η λογική λέει ότι, επειδή τους ξέρει πολύ καλά και ο Μεντιλίμπαρ, οι δύο από τους τρεις θα παίζουν ως βασικοί, έτσι, το βασικό rotation, ο τέταρτος θα πρέπει να είναι πιο συμπληρωματικός. Μόνο που εδώ, όταν ο Ολυμπιακός έχει πάει για την περίπτωση του Σμαϊλόβιτς, άσχετα που έχει ατονίσει, έτσι. Τώρα φαίνεται, είδα ένα δημοσίευμα στο εξωτερικό ότι μπαίνει κυλιών για την απόκτησή του. Ή ο Ντουάρτε, που είναι ελεύθερος από τη Χετάφε και είναι ένας παίκτης που ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει μαζί του για να τον πάρει. Καταλαβαίνεις ότι ανά πάση στιγμή οποιοσδήποτε από τους τέσσερις αυτούς θα μπορούσε να είναι βασικός. Γι' αυτό λέω και για μια αναβάθμιση σε σχέση με πέρσι. Ίσως θα ήταν και μια λύση να πάνε πιο πιτσιρικά, ταλαντούχο κτλ. Αλλά ξέρεις, ο σχεδιασμός των ομάδων γίνεται πολλές φορές επειδή υπολογίζουν ότι μπορούν να τους τύχουν και αναποδιές, να έχουν πιο γεμάτο ρόστερ. Σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν, ας πούμε, χρήσιμο να είναι πέμπτος ένας ακόμη πιτσιρικάς, πιο πιτσιρικάς, αλλά να έχει πραγματικά ευκαιρίες να παίξει. Γιατί αν να παίζουν οι τρεις και μια τόσο ο τέταρτος, πού να βρει και ο πιτσιρικάς. Πάστε, θα δούμε πώς θα κλείσει. Έτσι. Και επίσης ένα ακόμη που θέλει ο Ολυμπιακός και το έτρεξε και το είδαμε από αυτό από τις επαφές που έκανε, κύρια για τον, αρχικά για τον Ουνάι Λόπεθ πολύ νωρίς ή τώρα για τον Καντιού της Λόριαν που και αυτό έχει μείνει στάσιμο, είναι ένας ακόμη χαφ. Όμως σήμερα που μιλάμε ο Ολυμπιακός έχει 5 κεντρικά χαφ για να παίζουν οι δύο. Ότι η προοπτική είναι να δοθεί δανεικό στον Ασημέντο, ναι, οκ. Okay, αλλά να θυμίσω ότι είναι ο Έσε, είναι ο Μουζακίτης, είναι ο Γκαρθία που μόλις προχθές ανακοινώθηκε κιόλας για να νέωσε το συμβολέο του για ένα χρόνο. Οκ, okay, δεν θα είναι πια βασικός, αν θα είναι συμπληρωματικός και είναι παίκτης που το ξέρει πολύ καλό με την Λίπαρ και γι' αυτό ζήτησε την παραμονή του. Και είναι και ο Σιπιόνι, ο Αργεντινός. Τουλάχιστον πρέπει να φύγει ο ένας στον Ασημέντο για να αποκτηθεί κάποιος, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι με την απόκτηση ενός κεντρικού χαφ που θα είναι βασικός, ή ας πούμε για παράδειγμα, όσο λέω Καντιού που επαναλαμβάνω έχει τονίσει, δεν ξέρω αν θα μπορεί να γυρίσει αυτή η κατάσταση, ή πολύ περισσότερο ένας παίκτης του στυλ του Άμραμπατ που πάλι στην Τουρκία αναφέρουν τον Ολυμπιακό κινείται για την απόκτησή του, καταλαβαίνει κανείς ότι ένας από τους υπόλοιπους θα υποχωρήσει πολύ. Γιατί τέτοιοι παίκτες είναι για βασικοί. Ο Έσε είναι για βασικός. Ο Μουζακίτης είναι ένα παιδί που ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει πάνω του και θα πάρει χρόνο. Ο Σιπιόνι επίσης, υπάρχει ο Γκαρθία. Θέλω να πω ότι σίγουρα θα πρέπει να φύγει ένας. Και με το να φύγει ο Νασιμέντο, για παράδειγμα, δανεικός, δεν σημαίνει ότι ελευθερώνεται και μια θέση βασικού. Θα έχει πολύ δυνατή μεσαία γραμμή ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίπτωση, θα έχει πάρα πολλές επιλογές. Γενικώς καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός πάει να αναβαθμίσει αρκετά το ρόστερ του και εδώ που τα λέμε το έχει και ανάγκη. Έτσι όπως τελείωσε και όλα στη σεζόν. Γιατί στόχος του δεν ήταν να βγει δεύτερος, στόχος του να πάρει το πρωτάθλημα και να κυνηγάει πάντα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη τα πήγε καλά. Η αλήθεια είναι ότι για μένα, για μια ελληνική ομάδα, το να μετέχει στη League Face, στο Champions League και να πηγαίνει στην ενδιάμεση φάση, δηλαδή να προκρίνεται και να μην αποκλείεται από τη League Face, για μένα είναι επιτυχία πάντα. Για έναν ελληνικό σύλλογο. Αν μπορεί να πάει και παραπάνω, ακόμη καλύτερα, αλλά είναι σημαντικό. Αλλά στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός ήθελε κάτι, ήθελε πολλά περισσότερα. Και όλα αυτά είναι πιθανό λοιπόν να γίνουν και ο Ολυμπιακός να έχει κλείσει το ρόστερ του σε βασικές ανάγκες και προτεραιότητες, αν κάνει δηλαδή και έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό και ένα χαφ μέχρι τον Ιούλιο, μέχρι τον 10 Ιουλίου, λέω ένα παράδειγμα, πολύ νωρίς θα τα έχει κλείσει. Και για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ νωρίς για να μιλάμε για ρόστερ κλεισμένο. Θα έχουμε και άλλα. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Και νομίζω είναι λογικό αυτό, έτσι.
1: Ναι, αλλά Γιάννη, με αυτά που είπα, με αυτές τις κινήσεις, ο Ολυμπιακός θα έχει ένα πλήρες ρόστερ. Δεν θα έχει κάπου. Μπορεί να αξίζει να γίνει μια κουβέντα, να πει εσύ, εγώ, η φίλη ακρόατε, ότι θα ήθελα έναν άλλον, κατάλαβε σε κάποιες θέσεις. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά θέλω να πω ότι θα είναι γεμάτος ο ρόστερ του. Βέβαιως θα υπάρξει σίγουρα αριστερό μπακ, μην γελιόμαστε. Δηλαδή είναι από τα βασικά κομμάτια του σχεδιασμού να μην έχει ο Ολυμπιακός δύο αριστερούς μπακ και τους δύο μη κοινοτικούς. Έτσι, και να πρέπει να μένει ένας εκτός αποστολής, γιατί δεν γίνεται, άμα έχεις και παραπάνω από πέντε μη κοινοτικούς, δεν γίνεται, Γιάννη μου, να αφήνεις πάντα έξω έναν παίχτη. Δεν είναι εύκολο για το Μεντιλίμπαρ, το είχε πει και ο ίδιος πέρσι. Άρα θα έχουμε εκεί και θα δούμε και τι θα γίνει στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός σε πρώτη φάση στην προετοιμασία είναι ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον. Ο Κλέιτον επίσης δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο, αλλά εγώ λέω να περιμένουμε. Όχι απλά να επιστρέψει ο Ελκάμπη που συνεχίζει με το Μαρόκο, ή να επιστρέψει και ο Ταρέμι, ο οποίος αποκλείστηκε το Ιράν οριστικά και θα πάρει βέβαια το παιδί κάποιες μέρες άδεια να ξεκουραστεί και αυτός πριν πάει στην προετοιμασία. Αλλά έχω πει ότι η εκτίμησή μου είναι να μείνει και ο Ταρέμι και ο Γιάρετσουκ πίσω από τον Ελκάμπη. Το βλέπω δύσκολο. Και ειδικά με Σάνης, ο οποίος παίζει και στα δεύτερο φορ, και θα μπορούσε, δεν είναι ακριβώς ίδιος παίχτης, θα μπορούσε να πάρει και ρόλο Κοστούλα, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Θα είναι ακόμη πιο δύσκολο και δεν δέχεται και κανένα. Δηλαδή, θυμάσαι ο Γιάννης, και αυτό που το παιδί ζήτησε να πάει στη Λιόν δανεικό στο χειμώνα. Γιατί σου λέει, δεν μπορεί να κάθομαι εγώ τρίτο φορ στον Ολυμπιακό. Δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι τρίτο φορ ένα τέλειο παίχτη και να περιμένει πότε δεν θα παίξει ο Ελκάμπη και πότε δεν θα παίξει ο Ταρέμι για να πάρει ευκαιρία του. Δεν έχει λογική. Οπότε και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε τι εξέλιξει. Σε πρώτη φάση έτσι θα πάει ο Ολυμπιακό στην Ολλανδία. Επίσης, περιμένουμε εξελίξεις για παίκτες Ολυμπιακού που είτε δεν πολύ υπολογίζονται ή δεν υπολογίζονται, ή και παίχτες για τους οποίους όντως υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον το εξωτερικό. Σήμερα την κατηγορία ανήκει ο Στροφέτσα. Η Πάρμα προσπαθεί να τον πάρει. Έχουμε πει το πρόβλημα ποιο είναι, γιατί και η Πάρμα τον θέλει, και η Κόμο τον θέλει πίσω, και η Τωρίνο τον θέλει, και άλλες άλλες ομάδες τον θέλουν. Το πρόβλημα είναι τα λεφτά. Ο Ολυμπιακός έδωσε πέρσι 5 εκατομμύρια για να τον πάρει, και δεν τρέχουν τα λεφτά από τα παντζάκια και στην Ιταλία. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια, γίνονται συζητήσεις για να βρεθεί μια φόρμουλα, να μείνει το παιδί στην Ιταλία. Αν μπορείς η Πάρμα να δώσει ένα ποσό ή τουλάχιστον να εγγυηθεί μια υποχρεωτική οψιόν, οκ, προφανώς θα αποχωρήσει, αλλά πρέπει να το δούμε. Και υπάρχει και η άλλη κατηγορία, παίκτες όπως ο Αντρέ Λουίς, για τον οποίο υπάρχει όντως ενδιαφέρον τη Γόλση, υπάρχει το ενδιαφέρον τη Σαχτάρ. Θα δούμε. Πάντως, έχω πει εδώ και ένα μήνα για τον Αντρέ Λουίς, όταν είχα πει για το ενδιαφέρον τη Γόλση, ότι ήταν υπαξότατο, ότι μιλάμε και για μια μεταγραφή που μπορεί να κάνει εντύπωση στον κόσμο, που μπορεί να ξεπεράσει τα 15, να πλησιάζει για να φτάσει στα 20 εκατομμύρια, γιατί ένα παιδί που είχε τέτοιες προτάσεις ήδη ο Άβρε. Το είχε πει και ο Μαρινάκης στην ομιλία, θυμάσαι στην ομάδα. Ναι. Είχε τέτοιες προτάσεις και είχε προτιμήσει τον Μαρινάκη να έρθει στον Ολυμπιακό. Αλλά πρέπει να παίζει κιόλας, έτσι, Γιάννη μου.
0: Σωστά, σωστά.
1: Άμα να μην παίζουν τέταρτος και πέμπτος εξτρέμ, γιατί ο Ολυμπιακός έχει το μάλτι, επέστρεψε ο Φορτούνης, θυμίζω ο Φορτούνης με το Μεντιλίμπαρ, έπαιζε στα άκρα. Είναι ο Αντρέ Λουίς, ο Ρεμπινί θα παίζει όλο και περισσότερο εξτρέμ. Και δεν ξέρω, μπακ μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή, γιατί ήταν αρχικός σχεδιασμός. Γιατί το Ρεμπινί τον υπολογίζει περισσότερο εξτρέμ ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού. Μήπως μείνει και ως εναλλακτική λύση για τη θέση του δεξιού μπακ. Θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμη για ειδικά για Ολυμπιακό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν οριστικοποιηθούν και οι μεταγραφές του Στάνιτς και του Ρόκα, πολύ νωρίς θα έχει κάνει αρκετές μεταγραφές βασικές ανάγκες, και επίσης πολύ νωρίς, μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μπορεί να έχει ακόμη δύο παίχτες, ένα χαφ και έναν στόπερ, κυρίως ένα στόπερ. Οπότε θα έχει λίγα πράγματα, αλλά παραλαμβάνω πολύ νωρίς για τον Ολυμπιακό, Γιάννη μου, να πούμε ότι θα έχει κλείσει το ρόστερ του. Και θα το έχει κλείσει, αυτό είναι σίγουρο. Θα υπάρξουν ευκαιρίες τον Αύγουστο, τα κλασικά,
0: ναι,
1: περιμένουν και ειδικά οι μεγάλες ελληνικές ομάδες. Και
0: περιμένουν όλοι το μπαμ της τελευταίας στιγμής για να μπει το κερασάκι, έτσι.
1: Γιατί οι παίχτες που τώρα, άμα πας και τους πεις εδώ στην Ελλάδα, όποια και αν είναι ομάδα, δηλαδή ήταν και αν έχει την πρόκληση του Champions League, ήταν και αν έχει σίγουρη τη συμμετοχή στην Ευρώπη γενικότερα και καλά λεφτά που δίνουν ελληνικές ομάδες σε συμβόλαια, σου λένε αρκετοί παίχτες, ναι, να δω λίγο αν έχω Premier, να δω λίγο αν θα έχω Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, και θα σου πω. Και όταν πάει μετά το 15 Αύγουστο και βλέπουν ότι δεν, αλλιώς μιλάνε. Έτσι δεν είναι, Γιάννη μου?
0: Σωστά, πάντα έτσι γίνεται.
1: Έτσι γίνεται.
0: Να σε καλά, Παπίνο.
1: Να σε καλά, Γιάννη μου, και σε
0: καλό βράδυ. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Πάμε απευθείας στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, στο Γιάννη Σαντορίνιο, εκεί που αναμένεται η άφιξη του Ριμπάλτα για να δρομολογηθούν οι μεταγραφικές εξελίξεις. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται και η περιήγηση ανά την Ελλάδα του τροπαίου της ΑΕΚ, που όπου πάει γίνεται ένας χαμός από τους φίλους της Ένωσης. Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Αυτή την ώρα είναι στον Βόλο, την παραλία Βόλου, το τρόπαιο διαθέσιμο για αναμνηστικές φωτογραφίες στον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος πάλι, όπως είπες, κάνει χαμό. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία της ΠΑΕΚ, η οποία πάει πάρα πολύ καλά, γιατί με αυτόν τον τρόπο και δίνει τη δυνατότητα σε κόσμο που δεν είχε την ευκαιρία ακόμη και να πάει στο γήπεδο ή την οικονομική δυνατότητα στο να έχει πρόσβαση στο γήπεδο αγοράζοντας ταξίδια και οργανώνοντας ταξίδια από την περιφέρεια, και τους δίνει αυτή τη δυνατότητα να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα με την κούπα, παίρνοντας οι μικροί φίλοι της ΑΕΚ και τα αναμνηστικά τους δώρα, που είναι αυτό το επαιτειακό μπλουζάκι που έχει και την ελληνική σημαία, όπως και το επαιτειακό κασκόλ, και να βγάλουν μικροί μεγάλοι φωτογραφίες αναμνηστικές, να γιορτάσουν αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και είναι και ένα ευχαριστώ από την πλευρά της ΑΕΚ για την στήριξη που είχε από τον κόσμο όλη τη χρονιά και για τα πανωτά ρεκόρ που έκανε η ΑΕΚ, όχι μόνο στο γήπεδό της αλλά και στην περιφέρεια. Ο βαθμός συσπήρωσης είναι πάρα πολύ μεγάλος και γι' αυτό έχει πει και ο Μάριος Ηλιόπουλος ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρηθεί και θα βρεθεί απέναντι σε όποιον σκοπεύει να διαταράξει αυτή την ενότητα και αυτή την συσπήρωση. Αύριο 1:30 θα είναι Σκόπελο, στην πλατεία Καπή, και 8 η ώρα το βράδυ στην Αλόνισο, στο λιμάνι Αλονίσου. Τώρα καταλαβαίνω ότι θέλει ο κόσμος, θέλει μεταγραφές.
0: Θέλει, αλλά περιμένουμε Ριμπάλτα, είπα.
2: Εντάξει, ο Ριμπάλτα εδώ είναι, δηλαδή αύριο ο Νίκολης και Ριμπάλτα θα πιάσουν δουλειά στην Αθήνα. Και είναι λογικό, γιατί πια είναι η τελευταία εβδομάδα, Παρασκευή 3 Ιουλίου ξεκινάνε τα εργομετρικά, ιατρικές εξετάσεις. Δευτέρα 6 Ιουλίου η ομάδα της ΑΕΚ ταξιδεύει στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Ο Ριμπάλτα την προεργασία του την έχει κάνει, έχει προκρίνει μια περίπτωση, την έχει εξετάσει διεξοδικά, έχει δουλέψει πάρα πολύ. Και αυτό εμείς που περιμένουμε είναι το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς και αυτών των επαφών μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε. Αφορά ΧΑΦ, αφορά τον πρώτο στόχο της ΑΕΚ, δεν έχει αναφερθεί το όνομά του πουθενά. Και εφόσον κυλήσουν οι διαδικασίες ομαλά, μπορεί να έχουμε και την δεύτερη μεταγραφή για την ομάδα της ΑΕΚ. Να το δούμε όμως αυτό, γιατί οι μεταγραφές είναι μια ρευστή διαδικασία. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί κάτι να πάει στραβά ή να συμβούν κάποιες καραμπόλες και να εξυπηρετηθείς εσύ, ανάλογα. Αλλά το ζητούμενο και για τον ποδοσφαιρικό διευθυντή, τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, και για τον προπονητή, τον Μάρκο Νίκολιτς, είναι αν καταφέρουν να έχουν τον ΧΑΦ διαθέσιμο. Μιλάμε για τον παίκτη της μεσάς γραμμής, μιλάμε για το οκταρό εξάρι, ώστε να ακολουθήσει την ομάδα από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Οπότε αυτή την εβδομάδα περιμένουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό το μεταγραφικό ζήτημα. Η ΑΕΚ, σε αντίθεση με τις άλλες ομάδες του ανταγωνισμού, είναι έτοιμη. Δηλαδή και οι κινήσεις που έκανε είναι κινήσεις που, αν αύριο χρειαζόταν να παίξει παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, η ενδεκάδα της είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη και το ρόστερ της και οι επιλογές της. Ο Ζούπκοφ ήταν μια κομβική κίνηση που ήρθε και κούμποσε για να καλύψει ένα κενό που υπήρχε στην ενδεκάδα και το κάλυπταν πέρσι πολλοί ποδοσφαιριστές ανάλογα με τη θέση. Πότε ο Ζωάο Μάριο, πότε ο Περέιρα που δεν συνεχίζουν, πότε ο Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, έτσι. Ο παίκτης που έπαιζε απέναντι από τον Κοϊτά. Αυτό τώρα καλύπτεται από τον Ζούπκοφ. Οπότε αυτή τη στιγμή ο κορμός της ΑΕΚ είναι 100% έτοιμος. Τι θέλει τώρα? Θέλει ένα ακόμη στόπερ που θα πλαισιώσει Ρέλβας Μουκουντή, που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ο Βίντα που έχει ανανεώσει και υπάρχει και ο Γεωργίεφ που ναι μεν θεωρείται ως backup του Ρότα, αλλά είναι και ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις ως στόπερ. Φυσικά και θα πάρει ΑΕΚ στόπερ, έτσι. Μιλάμε για έναν μεσοεπιθετικό ακόμη ποδοσφαιριστή πέρα από τον Ζούπκοφ που έχει αυτή τη δυνατότητα, που να δίνει την ευκαιρία στην ομάδα της ΑΕΚ για καλή κατοχή μπάλας, να δίνει λύσεις και από τις πλευρές. Οκταροδεκάρια θεωρούνται αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ ο Μάνταλος και ο Σαχαμπό. Και βεβαίως το ΧΑΦ, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, όχι μόνο επειδή θα πλαισιώσει Πινέδα Μαρίν, αλλά αν σκεφτούμε ότι ο Πινέδα θα χάσει ένα σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας, γιατί εξακολουθεί να είναι στο παγκόσμιο κύπελο, για τον Νίκολης. Θα είναι πολύ σημαντικό να έχει τον καινούριο παίκτη μαζί του και να τον βάλει κατευθείαν στις δικές του απαιτήσεις. Οπότε αυτό περιμένουμε να δούμε. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της ΑΕΚ, ανακοινώνονται τα φιλικά παιχνίδια από τις άλλες ομάδες, γιατί ακόμη η ΑΕΚ δεν έχει βγάλει ανακοίνωση μέχρι να ρυθμίσει όλες τις λεπτομέρειες για τα παιχνίδια προετοιμασίας. Η ΑΕΚ θα δώσει στους δύο κύκλους προετοιμασίας που θα κάνει 6 φιλικά. Τις 2 Αυγούστου, που είναι και η τελευταία μέρα και θα επιστρέψει από την Ολλανδία, θα έχει φιλικό μάτς με την Βελγική Σεντρουίντεν, η οποία το ανακοίνωσε. Στις 29 Ιουλίου θα είναι με την τουρκική Samsun Sport και στις 26 Ιουλίου με την Ολλανδική Τσβόλε στο γήπεδό της, η οποία ανακοίνωσε και ώρα, δηλαδή 4 ώρα Ελλάδας η έναρξη του συγκεκριμένου αγώνα. Ξέρουμε ότι θα δώσει 12 Ιουλίου φιλικό με την The Graafschap. Υπάρχει και ένα φιλικό με την Groningen. Αυτά θα πάνε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Θυμίζω 6 Ιουλίου αναχωρεί, επιστρέφει 18 Ιουλίου. Ακολουθεί ένα τετραήμερο ρεπό προτού φύγει πάλι για το Apeldoorn 23 Ιουλίου και να επιστρέψει, όπως είπαμε, στις 2 Αυγούστου. Οπότε αυτά είναι τα ζητήματα και σίγουρα θα δρομολογηθούν αυτή την εβδομάδα. Μπορεί να δούμε, αν και είναι και τυπικό το ζήτημα, κάποια ανακοίνωση που να αφορά και την ανανέωση συνεργασίας με τον Χαβιέρ Μπάλτα. Αλλά δεν είναι κάτι που καίει αυτή τη στιγμή τον ποδοσφαιρικό διευθυντή. Ούτως ή άλλως μαζί με τον Νίκολιτς οργανώνουν και σχεδιάζουν το project αυτό. Ούτως ή άλλως ο Καταλανός ποδοσφαιρικός διευθυντής έχει πει ότι αυτή είναι η τελευταία μεταγραφική περίοδος, η τρίτη μέσα στην οποία θα ολοκληρώσει τον σχεδιασμό της ομάδας, και καταλαβαίνουμε ότι και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς, που έχουν την απόλυτη εμπιστοσύνη και στήριξη από τον Μάριο Λιόπουλο, είναι δεσμευμένοι απέναντι στο project και απέναντι στις προκλήσεις που περιμένουν την ΑΕΚ, με μεγαλύτερη βεβαίως με το καλοκαιρινό ξεκίνημα να αφορά την πρόκληση στη League Phase του Champions League.
0: Γιάννη Σαντορίνε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλό σου βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Πριν πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα και στο τραγουδάκι, να πούμε ότι ο Μανουήλ Καραλής δεν κατάφερε να κάνει το καλό άλμα στο Diamond League του Παρισιού. Έμεινε στην τρίτη θέση του Meeting με 5.83.

0: Ο Μανόλο είχε και δύο άκυρες προσπάθειες και όπως είπαμε ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τρίτη θέση. Ο Γάλλος Μπαπτίστ Τιερί με άλμα στα 5.93 έκανε προσωπικό ρεκόρ, πήρε την δεύτερη θέση, ενώ την πρώτη θέση την πήρε ο Σουηδός ο Αρμάντου Μπλάντις με 6.13 από την πρώτη του προσπάθεια. Άλμα που του έδωσε τη δυνατότητα να καταρρύψει και το ρεκόρ meeting που κατήχε ο ίδιος από το 2021. Ο Ντουμπλάτης επιχείρησε να καταρρύψει και το παγκόσμιο ρεκόρ. Έβαλε τον πύχη στα 6.32 έχοντας εκεί τρεις άκυρες προσπάθειες. Πάμε σιγά σιγά στα διαφημιστικά μας μηνύματα, στις 9.30 ακριβώς, ακούμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε, μην ξεχνάτε, στις 10 ακριβώς το πρώτο παιχνίδι για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Νότια Αφρική, Καναδάς.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
1: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Συνεχίζουμε ρασπορ ή βραδινή, δηλαδή εφημερίδα είναι κοντά σας για 15 λεπτά ακόμα μέχρι τις 9:50. Εκεί θα παραδώσουμε μικρόφωνο στον Άγγελο Στίμο για να σας βάλει σε ρυθμούς. Παγκοσμίου κυπέλου φάση των 32 ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Νότια Αφρική Καναδά στο πρώτο ζευγάρι. Από εδώ και πέρα τα ζευγάρια παίζουν ένα παιχνίδι. Όποιος επικρατεί συνεχίζει, όποιος αποκλειστεί επιστρέφει στην χώρα του. Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στην κονσόλα του ήχου. Την καλωσορίζουμε στην θέση της Ολυμπίας Γιαννικοπούλου. Ειρήνη Παπαζήση παραμένει πάντα εδώ πολύτιμη άρρωγο συνεργάτη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Και εμείς πάμε στον Νίκο Μπιντέλα να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ της απόψινης ραδιοεφημερίδας με τα θέματα που αφορούν τον μπάσκετ. Γεια σου Νίκο.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
0: Τι λοιπόν, έχουμε, τι κινείται στην επικαιρότητα, για δώσε μας λίγο στίγμα από μεταγραφικούς σχεδιασμούς, αν και βέβαια υπάρχει χρόνος ακόμα για τις ομάδες, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Σήμερα δεν υπάρχει κάτι που να έχει επισημοποιηθεί, με εξαίρεση μια κίνηση που έχει κάνει η ΑΕΚ, που μάλιστα είναι και η πρώτη για την ομάδα του Dragon Sakot αυτό το καλοκαίρι, εν ώψη της σεζόν 26-27. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ, του 24χρονου Νιγηριανού, ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις 4 και 5. Προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα της Στρασμπούρ, με την οποία αναδείχθηκε κορυφαίος rebounder στο γαλλικό πρωτάθλημα της σεζόν που ολοκληρώθηκε, και ο παίχτης αυτός, όπως είπαμε, είναι η πρώτη κίνηση της ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι, σε μια προσπάθεια που κάνει η Ένωση να ενισχυθεί και να ακολουθήσει κυρίως τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, που έχουν ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη και αυτοί, και βρίσκονται πίσω, έτσι να το πούμε, από τους αιώνιους που παραμένουν ένα σκαλί πιο πάνω.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς φέτος αναμένουμε να ανέβει αρκετά ο ανταγωνισμός στο ελληνικό πρωτάθλημα, με την ενίσχυση, όπως είπες, των ομάδων της Θεσσαλονίκης, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι κινήσεις θα κάνει η ΑΕΚ, που ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, είναι η μόνη ομάδα για την οποία δεν έχει αλλάξει κάτι. Ξέραμε σε τι επίπεδο είναι οι αιώνιοι, το ανεβάζουν πάντα ακόμη περισσότερο κάθε χρόνο, αλλά πλέον μετά τις αλλαγές που ήρθαν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στην ΚΑΕ Άρης και στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ένωση, που παραμένει έτσι στην ίδια τακτική, υπό την ηγεσία του Μάκη Αγγελόπουλου. Πάντως η ΑΕΚ κάνει μια πολύ καλή πρώτη κίνηση, και μην ξεχνάμε ότι περιμένουν στην Ένωση και τις εξελίξεις που θα υπάρξει με το NBA Europe, γιατί, και έχει σημασία και αυτό, γιατί φαίνεται ότι είναι μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή χρονιά για την ΑΕΚ, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι από το BCL θα δοθεί εισιτήριο για το NBA Europe, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει σε κάτι παραπάνω από έναν χρόνο περίπου. Άρα δηλαδή σε πολλά επίπεδα είναι πολύ σημαντική η χρονιά που ακολουθεί για την Ένωση. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται σε διαδικασία να τελειώσει το θέμα του Μπαντιό, ο οποίος θα πάρει 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια για να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλι έπειτα από τη θητεία του στη Βαλένθια, η οποία φαίνεται ότι θα καρποθεί περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε buy-out από την πώληση του Μπαντιό στον Παναθηναϊκό, που το τριφύλι πλέον κοιτάζει και τους επόμενους στόχους του. Δηλαδή ο Μπαντιό ήταν ένα όνομα που το ξέραμε εδώ και καιρό ότι απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Έγινε η έκπληξη με τον ΦΑΛ και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα για τον Παναθηναϊκό, που κοιτάζει σε πολλές θέσεις, κοιτάζει και για την ενίσχυσή του στο 5 και στη θέση 1, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και στη θέση των forward, γιατί ακούγονται πολλά ονόματα την ώρα που υπάρχουν φήμες από την Τουρκία για τον Τσέντι Όσμαν και από την Ισπανία για τον Κουάτσο Ερναν Γκόμεθαν, και στο στρατόπεδο του Τριφυλιού διαμηνύουν πως δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να φύγει κάποιος από τους συγκεκριμένους παίκτες. Από εκεί και πέρα στον Ολυμπιακό νομίζω θα έχουμε μια εβδομάδα εξελίξεων.
0: Έχουμε το ραντεβού με τον αρχηγό, έτσι, τον Παπα-Νικολάου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η εβδομάδα που αρχίζει από αύριο θα είναι σημαντική για τον Ολυμπιακό. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει το ραντεβού για την επέκταση της συνεργασίας με τον αρχηγό του Ολυμπιακού και της εθνικής ομάδας, τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ωστόσο, την ίδια ώρα στο τραπέζι υπάρχουν και οι συζητήσεις με Τόμας Γόγκαπ και Τάιλερ Ντόρσεϊ για να ανανεωθούν τα συμβόλαιά τους με τον Ολυμπιακό, τα οποία δεν λήγουν όπως του Παπα-Νικολάου. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να τους κρατήσει και για τα επόμενα χρόνια, αλλά και να τους δώσει μια οικονομική αύξηση, γιατί μέσω σπλήν σαφώς είναι κάτι που το έχουν ζητήσει και οι δύο παίχτες.

0: αποτυχία στις τάξεις των οπαδών από τη στιγμή που δεν ανακοινώνονται τόσες μέρες συγκεκριμένοι παίχτες. Αυτό είναι κάτι που πρόκειται να γίνει στις αρχές του μήνα. Και για να καθησυχάσουμε λίγο και τους φίλους του Ολυμπιακού, να πούμε ότι πριν από λίγες ώρες ο Γιάν Μοντέρο έκανε ένα live στο Instagram και δέχτηκε επίθεση αγάπης στα σχόλια από τον μελλοντικό του συμπαίκτη, όπως φαίνεται, στον Ολυμπιακό, τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος μπήκε στο live, σχολίαζε και τελικά ο Μοντέρο έκλεισε αυτό το βίντεο λέγοντας very soon, δηλαδή πολύ σύντομα. Και ίσως αυτό να είναι ένα μήνυμα, όπως καταλαβαίνουμε, για τα όσα θα ακολουθήσουν στον Ολυμπιακό το επόμενο διάστημα.
1: Ωραία, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Και πάμε να ολοκληρώσουμε αυτή την ραδιοεφημερίδα με σύνδεση με το Μπούθο, που ο Βασίλης Μότσης στις 10 σε λιγότερο από 20 λεπτά δηλαδή θα περιγράψει το πρώτο παιχνίδι για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Νότια Αφρική, Καναδάς. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Ερασπορ. Αν θέλετε, μπορούμε να βάλουμε και φυσικό ήχο από το γήπεδο. Εντάξει, έχει τραγουδάκια και τέτοια.
1: Μπόρεσε, σου κάναμε το χατήρι.
2: Έλε, πολύ ωραία.
1: Κατευθείαν.
2: Λοιπόν, ο αγώνας γίνεται στο Los Angeles Stadium, χωρητικότητας 70.492 θεατών με βάση τις προδιαγραφές που όρισε η FIFA, γιατί άλλαξε η χωρητικότητα των γηπέδων για τις ανάγκες του Μουντιάλ. Επίσης, τοποθετήθηκε φυσικός χλωοτάπητας, υβριδικός φυσικός χλωοτάπητας πάνω από το συνθετικό χλωοτάπητα που χρησιμοποιούν οι ομάδες του NFL, που το χρησιμοποιούν ως έδρα, έτσι, το συγκεκριμένο γήπεδο, το SoFi Stadium, όπως λέγεται διαφορετικά, Los Angeles Stadium, για τις ανάγκες του Μουντιάλ. Είναι το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως είπες, Γιάννη, και πλέον μπαίνουμε στην φάση που οι περισσότεροι θα επιδιώξουν να μην χάσουν παιχνίδι, έτσι. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι ακόμα που γίνονται δύσκολες ώρες. Αυτή η ώρα είναι καλή για την Ελλάδα, 10 η ώρα το βράδυ, 12 το μεσημέρι, ώρα Λος Άντζελες. Όποιος νικήσει περνά στη φάση των 16 και θα διασταυρωθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, με τον νικητή του Ολλανδία-Μαρόκο. Και μετά από εκεί, επόμενος αντίπαλος, έτσι, για τις ομάδες που θα προχωρήσουν, για την ομάδα που θα προχωρήσει, θα είναι είτε ο νικητής του Γερμανία-Παραγουάη, που θα κονταριστεί με τον νικητή του Γαλλία-Σουηδία, ο νικητής από αυτό το ζευγάρι, έτσι. Άρα δυσκολεύει ο δρόμος μετά σίγουρα για τη φάση των 16 είτε των προημιτελικών, αν κάποιος βλέπει πολύ μακριά. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσουν η Νότια Αφρική και είτε ο Καναδάς. Έτσι, η Νότια Αφρική ήδη έχει περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της νοκάουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, και αυτό είναι μια επιτυχία. Το είπε και ο Ούγκο Μπρος στις δηλώσεις του, ο οποίος Ούγκο Μπρος στα 74 του θα είναι ο πιο μεγάλος ηλικία προπονητής που θα κοουτσάρει ομάδα, εθνική ομάδα, σε νοκάουτ φάση, επαναλαμβάνω, του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έτσι, ιστορικά. Άρα γράφει ιστορία απόψε ο Ούγκο Μπρος, ο οποίος τόνισε ότι σίγουρα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την πρόκλησή μας στη φάση των 16, και αυτό είναι μια επιτυχία για εμάς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απλώς θα παίξουμε το παιχνίδι και θα επιστρέψουμε σπίτι μας. Όταν φτάνεις μέχρι εδώ, θέλεις ακόμα περισσότερα. Θέλουμε να κερδίσουμε τον αυριανό αγώνα. Αν δείξουμε την ίδια νοοτροπία και από εδώ, τον αυριανό είναι στο σημερινό, γιατί τα παιχθές, αν δείξουμε την ίδια νοοτροπία, μπορούμε να νικήσουμε τον Καναδά, αν και διαθέτει μια πολύ καλή ομάδα. Αν καταφέρουμε να προκληθούμε στην επόμενη φάση, τότε πραγματικά θα μπορούμε να μιλάμε για ένα θαύμα για τους Μπαφάνα Μπαφάνα. Αυτά είπε χθες ο Ούγκο Μπρος, ο προπονητής Νοτιού Αφρικής, ο οποίος έχει επιλέξει τερματοφύλακα τον Williams, αριστερά τον Μοντιμπά, δεξιά τον Μουντάου, στόπερ Μποκαζί και ο Κον σε σχηματισμό 4-2-3-1, ο Σιτόλε στον άξονα μαζί με τον Μοκοένα, στα αριστερά ο Άπολης, στα δεξιά ο Μασεκό, σκόρερ της νίκης με 1-0 επί της Νοτίου Κορέας, και ο Μόφοκενγκ θα είναι πίσω από τον Μακγκοπά, τον επιθετικό των Orlando Pirates, των πρωταθλητών δηλαδή της Νοτίου Αφρικής. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες στην αποστολή που αγωνίζονται εκεί, και ένα από τα όπλα τον Μπαφάνα Μπαφάνα, στο πούμε έτσι, είναι η συνοχή. Ο Μακγκοπά, ο οποίος, όπως είπε σε μια συνέντευξη, έκανε 10 χιλιόμετρα περπάτημα για να πάει στο σχολείο και άλλα 10 για να γυρίσει. Λέει, έπαιρνα δύναμη, ή μάλλον δεν με απασχολούσε αυτό, γιατί έβλεπα, είχα ένα πόστερ πάντα μαζί μου, είτε του Κριστιάνου Ρονάλντο είτε του Ζλάταν, του Ιμπραήμοβιτς δηλαδή.

0: και μετά τον ανακάλυψαν ως αμυντικό αρχικά σε ένα τουρνουά ενός χωριού και τελικά είναι ο παίκτης που αγωνίζεται στην κορυφή της επίτηδης της Νοτιού Αφρικής, έφτασε σε αυτό το επίπεδο. Απ' την άλλη είναι ο Καναδάς του Τζέσι Μάρς, ο οποίος Τζέσι Μάρς είπε ότι το παιχνίδι θα έχει και δύσκολες και καλές στιγμές για εμάς και προκλήσεις. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και αυτό θεωρώ ότι το σημαντικό είναι που πρέπει να κάνουμε, να ανταποκριθούμε σε όλες. Προσωπικά για αυτές ακριβώς τις στιγμές ζω ως προπονητής, είπε χθες ο Αμερικανός, ο οποίος να πούμε ότι ενώ είχε δίπλα το συνέντευξη τύπου τον Αλφόνσο Ντέιβις, τον μεγάλο αστέρα της Μπάγερν Μονάχου, τελικώς δεν θα το χρησιμοποιήσει, ενώ είχε πει και πριν το μάτς με την Ελβετία τον τελευταίο για τους ομίλους ότι θα ήταν έτοιμος ο Αλφόνσο Ντέιβις, δεν τον βάζει στην εντεκάδα. Ο Αλφόνσο Ντέιβις, ο οποίος είχε υποστεί ρήξη χιαστών σχεδόν ένα χρόνο πριν σε αυτό το γήπεδο, το Los Angeles Stadium, ήταν το Μάρτιος του 25 που είχε υποστεί αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό. Είχε υποστεί ρήξη πρόσθετου χιαστού αλλά και επιπλέον ζημιά στο γόνατο. Χρειάστηκε 8 μήνες για να ξεπεράσει αυτόν τον τραυματισμό. Επέστρεψε. Δεν είχε παίξει βέβαια φέτος γιατί είχε ένα πρόβλημα με τους προσαγωγούς. Να είχε παίξει αυτό το Μουντιάλ, μάλλον όχι φέτος. Να είχε παίξει αυτό το Μουντιάλ. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι νιώθε πως είναι έτοιμος να βοηθήσει, αλλά είπαμε μένει στον πάγκο. Και να δώσουμε και την εντεκάδα του Καναδά. Ο Κρεπό κατά τα δοκάρια, αριστερά ο Λαριέα, στα δεξιά ο Τζόνστον, ο Μπομπίτο μαζί με τον Κορνέλιο στο κέντρο της άμυνας, ο Μίλλερ στα αριστερά, ο Μπιουκάνα στα δεξιά, Σαλιμπά και Ουστάκιο στον άξονα και στην κορυφή της επίθεσης ένα 4-4-2 ο Λουβασέγη και ο Τζόναθαν Ντέιβιντ της Γιουβέντους. Υπάρχουν αλλαγές στη σύνδεση του Καναδά σε σύγκριση με το προηγούμενο μάτς με την Ελβετία, το οποίο πλήγωσε τους Καναδούς υπό ποια έννοια. Θα παίρναν την πρώτη θέση αν αναδείγνονταν και ισόπαλοι με την Ελβετία. Ιτήθηκαν ωστόσο με 2-1 και έτσι αναγκάζονται να φύγουν από το Βανκούβερ, διότι η Ελβετία, για παράδειγμα, αν προχωρήσει και στην επόμενη φάση ή όποια ομάδα από το δικό του ζευγάρι περάσει, θα παίξει και τα δύο παιχνίδια στο Βανκούβερ. Το μάτς τώρα γίνεται στο Λος Άντζελες και οι Καναδοί και το επόμενο παιχνίδι, αν προκριθούν στη φάση του 16, δεν θα το δώσουν στον Καναδά, έτσι, αλλά στην Μασαχουσέτη. Στο Χιούστον, μάλλον. Στο Χιούστον το Σάββατο 4 Ιουλίου. Αυτά για νέα πρώτα στοιχεία.
1: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε περιμένουμε βέβαια στις 10 πλέον με την περιγραφή της σπουδαίας αναμέτρησης Νότια Αφρική. Καναδάς είναι το πρώτο ζευγάρι της φάσης των 32, της φάσης το νοκάου του παγκοσμίου κυπέλου. Εμείς κάπου εδώ θα παραδώσουμε μικρόφωνο στον Άγγελο Στιμό για να μπούμε σε καθαρά αγωνιστικούς ρυθμούς. Από την Χρυσούλα Αντωνιάδη και την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν στην κονσόλα του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση που είχε την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και τον Γιάννη Παπαγεωργίου που ήταν στο μικρόφωνο για αυτές τις περίπου 2 ώρες. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Εσείς μείνετε εδώ στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Φυσικά έρχεται το μεγάλο παιχνίδι Καναδάς Νότια Αφρική και από απόψε το βράδυ μέχρι και την Παρασκευή τα ξημερώματα έχουμε όλους τους αγώνες για την φάση των 32.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες!
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
12: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
11: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
12: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
11: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
12: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
11: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
13: Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούτε Era Sport.
16: Ένα λεπτό πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης Νότια Αφρική-Καναδά, το πρώτο παιχνίδι της φάσης των 32. Θυμίζω η Χρύσα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες των δύο ομάδων κάνουν τον καθιερωμένο κύκλο και δίνουν τον όρκο νίκης. Το παιχνίδι σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει. Ο λόγος στον Βασίλη Μοτσιέλα. Βασίλη, καλησπέρα και από μένα.
17: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Era Sport από το Los Angeles Stadium, την Καλιφόρνια. Θα ξεκινήσει σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα η φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, η φάση των νοκάουτ μόλις ξεκίνησε με τον Καναδά στην σέντρα, η αναμέτρηση Νότια Αφρική-Καναδάς. Ο Καναδάς με τη δεύτερη θέση απόλυσε τη δυνατότητα να δώσει αυτόν τον νοκάουτ αγώνα στο σπίτι του, στο Βανκούβερ, γίνεται όπως είπαμε στο Λος Άντζελες. Είναι η μόλις δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ της Νοτιού Αφρικής και του Καναδά ιστορικά. Οι Μπαφάνα είχαν επικρατήσει 2-0 στη μοναδική που είχε γίνει και ήταν φιλική αναμέτρηση το 2007 στο Ντέρμπαν. Βέβαια έχουν αλλάξει πολλά έκτοτε. Ο Καναδάς πραγματοποιεί την τρίτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του πέρασε σε νοκάουτ φάση της διοργάνωσης και μάλιστα με το 6-0 επί του Κατάρ στην δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων πέτυχε και την πρώτη του νίκη σε παγκόσμιο κύπελο, διότι στις προηγούμενες δύο συμμετοχές του σε τελική φάση Μουντιάλ δεν είχε πάρει ούτε βαθμό. Βέβαια τα πήγε πολύ καλύτερα στην φάση των ομίλων που έγινε στον Καναδά. Ισοπαλία 1-1 με τη Βοσνία, νίκη 6-0 επί του Κατάρ, ήττα 2-1 από την Ελβετία και προκρίθηκε ως δεύτερος ο Καναδάς στη φάση των 32. Ως δεύτερη πέρασε και η Νότια Αφρική στον δικό της όμιλο όπου αντιμετώπισε στην πρεμιέρα το Μεξικό, τήθηκε 2-0 πραγματοποιώντας πάρα πολύ κακή εμφάνιση σε εκείνο το παιχνίδι. Με την Τσεχία όμως στη δεύτερη αγωνιστική Η Νότια Αφρική παρουσιάστηκε βελτιωμένη στο αμυντικό σκέλος. Επιθετικά δεν φαινόταν εύκολο να απειλεί στην Τσεχία. Πήρε όμως πέναλτι και κατάφερε να πάρει την ισοπαλία 1-1, ενώ νίκησε τελευταία αγωνιστική με 1-0 την Νότια Κορέα. Έστω και αν μετά τον γκολ που πέτυχε έδωσε το 75% της κατοχής στους Νοτιοκορεάτες. Ο Καναδάς είναι στην επίθεση από τα αριστερά. Όπως λέγαμε και νωρίτερα στην πρώτη σύνδεση που κάναμε, δεν αγωνίζεται ο Αλφόνσο Ντέιβις στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ πολλοί περίμεναν ότι θα ξεκινούσε. Και εδώ στο παρόν και στην χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Αστέρας της Μπάγερ Μονάχου. Ωστόσο αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού, έχει ένα πρόβλημα στους προσαγωγούς, έχει αυτό το πρόβλημα από το Μάιο και δεν έχει αγωνιστεί καθόλου έως τώρα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ενώ να πούμε ότι σε αυτό το γήπεδο που γίνεται η αναμέτρηση, στο Los Angeles Stadium, ο Αλφόνσο Ντέιβις είχε υποστεί τον περασμένο Μάρτιο, το Μάρτιο του 2025, όχι τον περασμένο Μάρτιο, το Μάρτιο του 2025 είχε υποστεί ρήξη χιαστού και δεν ξέρω αν αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο ψυχολογικό, αν και ερωτήθηκε και είπε ότι δεν το έχει καν στο μυαλό του αυτό το γεγονός και μείνει εκτός δράση για 8 μήνες ο Αλφόνσο Ντέιβις μετά από εκείνον τον τραυματισμό. Οι Καναδοί έχουν την μπάλα σχεδόν στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Να δώσουμε και την 11η αφού δούμε αυτή την προσπάθεια. Οι Νοτιοφρυγανοί κλέβουν την μπάλα και προσπαθούν να φύγουν στην επίθεση από τα αριστερά με τον Νάπολης. Πηγαίνει όμως ο Σαλιμπά της Άντερλεχ και του κόβει το δρόμο. Έτσι οι Νοτιοφρυγανοί γυρίζουν πίσω την μπάλα. Δεν υπάρχει γκολ. Νότια Αφρική Καναδάς 0-0 με 3 λεπτά συμπληρωμένα στον αγώνα. Να πούμε λοιπόν και τις 11ης για την Νότια Αφρική. Ο 74χρονος Ούγκο Μπρος, ο οποίος γράφει ιστορία σήμερα καθώς γίνεται ο γυρεότερος προπονητής που προπονεί εθνική ομάδα στα Μουντιάλ σε φάση νοκάουτ παιχνιδιών. 74 ετών, επαναλαμβάνω, ο Ούγκο Μπρος από το 2021 στην Νότια Αφρική. Έχει επιλέξει τερματοφύλακα τον Williams, αριστερά τον Μοντιμπά, δεξιά τον Μουντάο. Κέντρο της άμυνας είναι αποτελούμενο μάλλον από τους Εμποκαζί και ο Κον. Ο Σιτόλο με τον Κοένα στον άξονα. Στα αριστερά ο Άπολη, στα δεξιά ο Μασεκό. Σκόρερ της νίκης με ένα 0 επί της Νοτιού Κορέας. Και ο Μόφογκενγκ πίσω από τον Μακγκοπά. Αυτή είναι η 11η για την Νότια Αφρική. Για τον Καναδά, τερματοφύλακας ο Κρεπό. Αυτή είναι η επιλογή του Τζέσι Μάρς. Ο Μπουκάναν έχει την μπάλα από τα δεξιά. Προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Τζον Στόν. Ξανά ο Μπουκάναν, ενώ προσπάθησε να ανακόψει και το έκανε προσωρινά ο Μοντιμπά. Στη συνέχεια όμως κερδίζει και φάουλ από τον Μπουκάναν. Έτσι λοιπόν λύεται αυτή η πολιορκία που επιδίωξε να ξεκινήσει ο Καναδάς έξω από την περιοχή της Νοτιού Αφρικής. Ο Κρεπό λοιπόν κάτω από τα δοκάρια για τον Καναδά. Στα αριστερά ο Λαριέα, στα δεξιά ο Τζόνστον. Μπομπίτο με Κορνέλιους είναι οι δύο στόπερ. Στα αριστερά ο Μίλερ, στα δεξιά ο Μπουκάναν. Κέντρο της άμυνας, κέντρο μάλλον στον άξονα, στη μεσαία γραμμή, ο Σαλιμπά με τον Εουστάκιο. Ο Λουβασέγγι μαζί με τον Τζόναθαν Ντέιβι, τον Φόρτ Γιουβέντους, είναι το επιθετικό δίδυμο. Ο Λουβασέγγι αγωνίστηκε την περασμένη χρονιά για πρώτη φορά στην Ευρώπη με τη φανέλα της Βιγιαρεάλ. Σκόραρε μόλις 2 γκολ βέβαια. Ωστόσο, εντάξει, ήταν και η πρώτη του χρονιά, επαναλαμβάνω, στην Ευρώπη. Ένα πλάγιο out κερδίζουν ότι οι Αφρικανοί από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, όπου στοχωρούν ωστόσο την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Εκεί ο Σιτόλε θα δώσει στον Μουντάου, τον δεξιό μπακ, γυρίζει ακόμη πιο πίσω για τον Εμποκαζί. Πήγαινε να κάνει το λάθος. Ήταν αδύναμη η πάσα του προς τον τερματοφύλακα κάτω τον Williams, αλλά δεν μπορούσε να προλάβει ο David. Έτσι λοιπόν οι Αφρικανοί κρατούν την μπάλα που είχαν ως όπλο τους, θα έλεγα, και στο μάτς με την Τσεχία και σε αυτό με την Νότια Κορέα, την αμυντική τους συνοχή. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό για τους Νοτιοαφρικανούς, που τώρα προσπαθούν να φύγουν στην κόντρα από τα δεξιά με τον Μαγκοπά. Θα δώσει εκείνο τον άξονα στο Μόφογκενγκ. Κάνει τρίπλα ο Μόφογκενγκ. Δεν ελευθερώνεται. Κρατά ωστόσο την μπάλα. Ένα σούτ από τον Μουκοένα. Θα αποκρούσει ο Κρεπό. Με δυσκολία η αλήθεια είναι. Αν και φαινόταν ότι θα μπορούσε να μπλοκάρει. Τώρα ο Καναδάς προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση. Κάνει το λάθος στον χώρο της άμυνας ο Οκόν. Προσπαθεί να κλέψει ο Ντέιβιντ. Κερδίζει ένα πλάγιο από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται ο Καναδάς, κοντά στην προέκταση της μεγάλης περιοχής. Στο 6ο λεπτό, Νότια Αφρική Καναδάς, πρώτο νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 32, στο 0-0, με τον Τζόνστον να εκτελεί αυτό το πλάγιο out, γυρίζοντας πιο πίσω για τον Σαλιμπά, που έχει συμμετοχή σε 3 γκολ του Καναδά, έχει σκοράρει ένα και έχει δώσει και άλλες 2 assist σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ο Μίλερ από τα αριστερά σεντράρει, θα απομακρύνει ο Κον. Στη συνέχεια ένα πολύ κακό σουτ από τον Εουστάκιο, η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Στο 7ο λεπτό λοιπόν παραμένει το Νότιος Αφρική, Νότια Αφρική Καναδάς 0-0, με τους Νοτιοαφρικανούς να έχουν μια τελική νωρίτερα. Στο 6ο λεπτό προς την εστία με το σουτ του Μουκοένα, το οποίο απέκρουσε ο Κρεπό με υπερένταση ο τερματοφύλακας των Ορλάντο. Η μπάλα τώρα είναι στα πόδια του Williams, του τερματοφύλακα της Νοτιού Αφρικής. Τόσο η Νότια Αφρική λοιπόν όσο και ο Καναδάς, όπως λέγαμε νωρίτερα, αγωνίζονται για πρώτη φορά σε νοκάουτ φάση παγκοσμίου κυπέλου. Είναι επίσης η πρώτη φορά από το τουρνουά του 2002 που δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες στον πρώτο τους αγώνα σε νοκάουτ φάση, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχει δώσει και η FIFA. Η μπάλα είναι στα πόδια του Κρεπό, του goalkeeper του Καναδά. Κάνει ένα γέμισμα προς τον Μπουκάναν. Ο Μπουκάναν προσπαθεί να μπει στη φάση, πρώτος το κάνει ο Κον. Κερδίζει ο Μπουκάναν, καλύπτει με το σώμα του ο Κον. Η μπάλα είναι out. Και πηγαίνει και κοντά ο Ζωάο Πινέιρο, ο Πορτογάλος ρέφερι, για να κάνει κάποιες συστάσεις. Δεν συνέβη τίποτα το φοβερό, έτσι για να προλάβει μια πιθανή ένταση μεταξύ του Οκόν και του Μπουκάναν, του εξτρέμ του Καναδά που αγωνίζεται στην Βιγιαρεάλ, χωρίς την πολύ μεγάλη φάση ο αγώνας μέχρι τώρα. Είπαμε μια τελική, ένα σουτ προς την εστία με τον Μουκοένα. Ένα σουτ εκτός περιοχής που απέκρουσε στη δεξιά του γωνία ο Κρεπό, ο τερματοφύλακας του Καναδά. Από τα αριστερά τώρα είναι ο Διοφρυγανή με τον Μοντιμπά, ο οποίος θα γυρίσει τον τερματοφύλακά του τον Williams. Εκείνος θα δώσει στον Εμποκαζή. Κρατούν οι Διοφρυγανοί, το έκαναν και αρκετά με την Τσεχία αυτό, να γυρίζουν την μπάλα δηλαδή στο χώρο της αμυνάς τους και να προσπαθούν να τη βγάλουν μπροστά έτσι με συνδυασμούς. Ωστόσο τώρα αναγκάστηκε να την προωθήσει ο αριστερός μπάκο Μοντιμπά. Στην επίθεση είναι οι Καναδοί με τον Μίλλερ. Ο Μίλλερ κρατά μια πολύ ωραία πάσα μέσα στην περιοχή, το γύρισμα από τον Λαριέα, τον αριστερό μπακ κόρνερ παραχωρεί ο Μασεκό. Κόρνερ λοιπόν για τους Καναδούς από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθενται. Με αυτό το παράλληλο γύρισμα του Λαριέα που έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή, από τα αριστερά έτσι όπως επιτίθεται ο Καναδάς, προσπάθησε να γυρίσει μέσα στην μικρή περιοχή, εκεί όπου βρισκόταν ο Λουβασέγη. Κέρδισε το κόρνερ. Στο 10ο λεπτό πλέον βρισκόμαστε. Ο Εουστάκιος σηκώνει το δεξί του χέρι για να προειδεάσει τους συμπαίκτες του που έχει πρόθεση να στείλει την μπάλα. Στο 10ο λεπτό, επαναλαμβάνω, εκτελείται αυτό το κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι πήγε εκεί που δεν ήταν κανένας Καναδός, η αλήθεια είναι. Και στη συνέχεια θα απομακρύνει εύκολα την μπάλα και κερδίζοντας και το φάουλ μάλιστα στη συνέχεια. Για λογαριασμό της Νοτιού Αφρικής ο Κον, ο οποίος αγωνίζεται στο ανώβερο. Ο Ινφαντίνο παρακολουθεί και αυτό το παιχνίδι και όπως μου λέει και ο Πέτρος Μαυρογεννίδης, επειδή χρησιμοποιεί ένα jet της Qatar Airways και παρακολουθεί πάρα πολλά παιχνίδια, κάνει πάρα πολλές χιλιάδες μίλια τέλος πάντων με τα αεροπλάνα, έχουν κυκλοφορήσει διάφορα αστεία για το Ινφαντίνο, μπορεί να είναι σε δύο παιχνίδια ταυτόχρονα. Είναι ότι ο Φρυγανής στην επίθεση από τα αριστερά με τον Μοντιμπά προσπάθησε να συνδυαστεί με τον Μασεκό, έκλεψαν οι του Καναδά, προσπαθούν να φύγουν και στην κόντρα. Ο Μοκοένα κλέβει, κακή πάσα ωστόσο από τον Μουκοένα προς τον Μόφοκενκ, και έτσι λοιπόν η κατοχή περνά και πάλι στον Καναδά που έχει την μπάλα με τον Μίλλερ από τα αριστερά έτσι όπως επιτίθεται, προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Ντέιβιντ, δεν θα τα καταφέρει, είναι η αλήθεια, κλέβουν ότι ο Φρυγανή. Η μπάλα φτάνει στον χώρο της μισής γραμμής με ένα βαθύ γύρισμα από τον χώρο της άμυνας, εκεί δεν μπόρεσε να ελέγξει για τον Καναδά ο Μπομπίτο. Κλέβουν οι Νοτιοαφρικανοί στον χώρο της μισής γραμμής. Βλέπουμε λάθη και από τις δύο ομάδες. Υπάρχει μια νευρικότητα σε αυτό το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Από τα αριστερά ο Μοντιμπά κρατά, γυρίζει πίσω προς τον Εμποκαζή. Εκείνος ακόμη πιο πίσω για τον τερματοφύλακά του, που είναι εκτός της περιοχής του βέβαια, σχεδόν 10 μέτρα έξω από την περιοχή του. Έδωσε στον Οκόν, κάνει, γίνεται το λάθος στον χώρο της μεσαίας γραμμής από τον Σιτόλε. Δεν το εκμεταλλεύονται ωστόσο οι Καναδοί. Και στη συνέχεια έχουμε ένα πλάγιο out σχεδόν στον χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Καναδά. Είπαμε πολλά τα λάθη και από τις δύο εθνικές ομάδες σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά του αγώνα. Νότια Αφρική Καναδάς στο 0-0. Η μπάλα είναι στον χώρο της άμυνας των Καναδών. Τον Κορνέλιους, ο οποίος έχει περάσει και από τον Πανετολικό. Όπως πέρασμα από τον Πανσεραϊκό και ο προπονητής της Νότιας Αφρικής, τη σεζόν 8-9, ο Γκομπρός ήταν στον Πανετολικό. Ο Τζόνστον, ο δεξιός μπακ, ανεβαίνει για τον Καναδά. Γυρίζει παράλληλα για τον Ολουβασέκη, ανοίγει εκείνος λίγο το κοντρόλ και δίνει την ευκαιρία στο δεξιό μπακ της Νότιας Αφρικής, τον Μουντάου, να απομακρύνει και στη συνέχεια υπάρχει κερδισμένο φάουλ για την Νότια Αφρική. Οι κάμερες εστιάζουν στον Γκομπρός, ο οποίος χθες στις δηλώσεις του είπε ότι είναι την πετυχημένη η πορεία της Νότιας Αφρικής και είχε πει μάλιστα ότι όταν είχε αναλάβει το 2021 είχε αποφασίσει να αλλάξει κάποια πράγματα, είχε επιλέξει παίκτες από μικρότερες ομάδες, είπε ουσιαστικά έχτιζα μια νέα ομάδα και χρειάστηκε λίγος χρόνος μέχρι να καταλάβουν όλοι τι προσπαθούσαμε να πετύχουμε και το κατάλαβαν αργότερα όταν πήραμε την τρίτη θέση στο CONCACAF, στο κύπελλο εθνών, Αφρικής. Και μάλιστα είχε πει ότι στην αρχή λέγανε ότι η Μπαφάνα ήταν για γέλια, αλλά δεν καταλάβαιναν όλοι ποια ήταν, ποιο ήταν το σκεπτικό μου. Τελικά το αντιλήφθηκαν. Είναι ήδη 5 χρόνια στην Νότια Αφρική και την έχει οδηγήσει για πρώτη φορά σε νοκάουτ φάση. Στην επίθεση είναι η Νότια Αφρική, η μπάλα είναι μέσα στην περιοχή με τον Μόφο Κένκ. Αλλάζει με τον Μαγκοπά. Γυρίζει πιο πίσω. Η μπάλα είναι στα αριστερά πλέον της επίθεσης των Νοτιοαφρικανών. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μοντιμπά, ο οποίος ξεσηκώνει και τον κόσμο τους Νοτιοαφρικανούς στην κερκίδα. Το ίδιο συνέβη και με το τακουνάκι που έβγαλε ο Μόφο Κένκ, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να τροφοδοτήσει συμπαίκτη του. Αλλά οι Νοτιοαφρικανοί ενθουσιάστηκαν. Είναι κατάμεστο, έτσι όπως είδαμε τις εικόνες τουλάχιστον, το Los Angeles Stadium. Αλλά οι Καναδοί τώρα μπορούν να βγουν επικίνδυνα στην κόντρα με τον Μίλλερ. Πατάμε μέσα στην περιοχή, κάνει την προσπίση, κερδίζει κόρνερ γιατί έπεσε πολύ σωστά στα πόδια του ο στόπερ της Νοτιού Αφρικής, ο Μποκαζή, ο οποίος αγωνίζεται στους Chicago Fire. Ο Μίλλερ έφυγε πίσω από την σέντρα, πίσω από το κέντρο του γηπέδου. Δεν υπήρχε προφανώς κανένα offside. Προσπάθησε να μπει με στην περιοχή από αριστερά.
13: Πολύ ωραία επέμβαση, Βασίλη.
17: Πολύ ωραία επέμβαση.
13: Πολύ με το,
17: και με τα κουνάκι σχεδόν. Με τα κουνάκι κατάφερε να απομακρύνει σε corner και είχε καλύψει σωστά το χώρο ο Εμποκαζή, ο οποίος ήταν πολύ καλός και στα προηγούμενα παιχνίδια που είχε αγωνιστεί. Και έχουμε corner λοιπόν για, για τον Καναδά από τα αριστερά, έτσι όπως είπε. Όχι. Out, έχει δώσει. Ο ρέφερ, out έχει δώσει. Τι είπες μου, κανείς, είδες εσύ να χτυπάει πάνω στο Μίλλερ, η μπάλα. Τέλος πάντων. Out λοιπόν, στο 15, Νότια Αφρική Καναδάς, 0-0. Μοναδική τελική στην αιστεία, ένα σούτ του Μουκοένα έξω από την περιοχή, το οποίο απέκρουσε ο Κρεπό, ο Καναδός goalkeeper, ο οποίος θα μπορούσε να έχει μπλοκάρει για την μπάλα. Ένα γέμισμα από τον Williams στον τερματοφύλακα, πήρε την κεφαλιά ο Μαγκοπά, την έστειλε απευθείας στα χέρια του τερματοφύλακα του Καναδά, ο οποίος θα παίξει δίπλα του για τον Μπομπίτο, τον ένα εκ των δύο στόπερ μαζί με τον Κορνέλιους. Τώρα από τα δεξιά είναι ο Σαλιμπά, προσπάθησε να περάσει μια κάθετη. Ο Λουβασέγγι έγινε κάτοχό τη. Από τα δεξιά, όπως επιθέτει ο Καναδάς, δίνει στον Ντέιβιντ μέσα στην περιοχή, καθυστέρησε ο Ντέιβιντ μέχρι να σκεφτεί τι θα κάνει, να κάνει το κοντρόλ. Ο Λουβασέγγι με τα αριστερό τροφοδότησε τον Τζόναθαν Ντέιβιντ, τον επιθετικό της Γιουβέντους, μέσα στην περιοχή. Ακριβώς λίγο ένα μέτρο μπροστά, μάλλον από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Καθυστέρησε ωστόσο ο Ντέιβιντ και στη συνέχεια στην προσπάθειά του να κάνει πάσα, έδωσε την ευκαιρία στον Σιτόλε να απομακρύνει. Στο 16ο λεπτό λοιπόν, Νότια Αφρική Καναδάς 0-0. Υπάρχει κόρνερ βέβαια για τους Καναδούς από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται. Ο Εουστάκιο που μπήκε ως αλλαγή στο μάτς με την Ελβετία γιατί είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, δεν είχε ξεκινήσει την 11η, το κάνει σήμερα και είναι ο εκτελεστής αυτού του κόρνερ. Το είχε κάνει και νωρίτερα από την άλλη πλευρά. Είχε στείλει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι που δεν υπήρχε Καναδός. Για να δούμε τώρα ποια θα είναι η επιλογή του. Εκτελεί λοιπόν ο Εουστάκιο, σουτ και νέο κόρνερ. Το σουτ το οποίο έπιασε στην κίνηση ο Ντέιβιντ, ο επιθετικός του Καναδά. Out είναι, out είναι απευθείας η μπάλα. Δεν βγήκε πουθενά. Κακό το τελείωμα του Ντέιβιντ, ο οποίος μετά από τις φοβερές χρονιές που είχε με τη Λίλ, πήγε στην Γιουβέντους, έχει σκοράρει 6 γκολ με την ιταλική ομάδα. Είχε και κάποιες ασίστ, αλλά δεν είχε έτσι τα νούμερα που είχε με την γαλλική ομάδα, ο Τζόναθαν Ντέιβιντ. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, βέβαια, έχει σκοράρει 3 γκολ. Είχε πετύχει hat-trick στο 6-0 επί του Κατάρ, ο Τζόναθαν Ντέιβιντ. Είπαμε μεγάλη αποσία για τους Καναδούς. Είναι ο Αλφόνσο Ντέιβις, τον οποίο όλοι περιμένουν να δουν κάποια στιγμή αγωνιζόμενο. Οπότε θα κάνει το ντεμπούτο του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Το είχε πει ουσιαστικά ότι είναι έτοιμος ο Τζέσε Μάρς, ο προπονητής του Καναδά, πριν τον αγώνα με την Ελβετία, όπως έλεγα και προηγουμένως. Δεν έπαιξε καθόλου με τους Ελβετούς. Χθες ήταν συνέντευξη τύπου ο Αλφόνσο Ντέιβις και πάλι όλοι περίμεναν ότι θα αγωνιστεί. Ωστόσο, είναι στον πάγκο για την ώρα, ίσως αν θα χρησιμοποιηθεί αργότερα. Στο 18, Νότια Αφρική, Καναδάς, παραμένει το 0-0, απλά για άδεια τους Καναδούς. Ο Λουμπασέγγι δεν μπορεί να κοντρολάρει έξω από την μεγάλη περιοχή των Νότιο Αφρικανών. Νέο πλάγιο άδεια τους Καναδούς, εκτελέστηκε γρήγορα, θα απομακρύνει ο Μοντιμπά, ο αριστερός μπακ των Νότιο Αφρικανών, τον Μπαφάνα Μπαφάνα. Στη μεσαία γραμμή δεν μπορούσε ο Μασεκό να κάνει κάτι θετικό για την ομάδα, απλά σήκωσε την μπάλα και την έστειλε απευθείας σε πόδια Καναδών ποδοσφαιριστών. Με τον Κορνέλιους τώρα να δίνει την μπάλα στον Μπομπίτο, εκείνος στον Τζόνστον, στη μεσαία γραμμή τώρα στον Σαλιμπά, εκείνος αλλάζει με τον Ντέιβιντ, κάνει το 1-2, κακή πάσα του Σαλιμπά προς τον Λαριέα, τον αριστερό μπακ που είχε συγκλίνει προς τον άξονα του γηπέδου. Οι Καναδοί βλέπουμε ότι πιέζουν ψηλά, προσπαθούν να εξωθήσουν σε λάθη τους Νοτιοαφρικανούς, οι οποίοι ωστόσο είναι ψυχραιμοί εδώ και αρκετά λεπτά. Πάρα πολύ ωραία άφησε ο Μοντιμπά την μπάλα να περάσει από πίσω του για να καταλήξει τον Νάπολη, όλα αυτά βέβαια στην μεσαία γραμμή, σε χώρο που η Νότιος Αφρική δεν μπορούσε να γίνει επικίνδυνη, αλλά ήταν ωραία η ενέργεια, η αλήθεια είναι, του αριστερού μπακ του Μοντιμπά. Έδειξε δηλαδή και την ευστροφία του στην φάση αυτή. Στο χώρο της άμυνας, ο ένας εκ των δύο στόπερ, ο Εμποκαζί γυρίζει στον τερματοφυλακά του τον Γουίλιανς, δίνει στον άλλο στόπερ εκείνος, στον Οκόν. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο στόπερ με τον Γουίλιανς, στον τερματοφυλακά τους δηλαδή. Και ακούτε και κάποιες αποδοκιμασίες προφανώς από τους Καναδούς που περιμένουν από τους Νοτιοαφρικανούς να μην κολλήσει η Εργούν. Η μπάλα είναι στον χώρο της μισής γραμμής. Παίρνει την κεφαλιά ο Μόφο Κένκ για την Νότια Αφρική. Από τα δεξιά τώρα ο Μουντάου. Και πάλι ο Εμποκαζί. Αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά. Η μπάλα όμως είναι απευθείας πλάγιο out. Θέλησε να βρει το Μουντάου, αλλά ήταν κακή αλλαγή παιχνιδιού. Επομένως έχουμε στο παιχνίδι πλάγιο out για τον Καναδά. Από τα δεξιά έτσι όπως επιτίθεται, το εκτέλεσε ο Τζόνστον, πήρε το φάουλ ο Σαλιμπά σχεδόν στη μεσαία γραμμή. 20 λεπτά παιχνιδιού, Νότια Αφρική Καναδάς 0-0. Και είπαμε, μοναδική ουσιαστικά καλή στιγμή στο μάτς, ένα σουτ του Μοκοένα εκτός περιοχής και απόκρουση στην δεξιά του γωνία, χωρίς να έτσι ανησυχήσει ιδιαίτερα, η αλήθεια είναι, από τον Κρεπό. Δύο σουτ έχουν κάνει οι Καναδοί, κανένα στην εστία. Ωστόσο, 65% το ποσοστό κατοχής για την Νότια Αφρική, με βάση τα στατιστικά που βλέπουμε. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί γυρίζουν την μπάλα στην άμυνά τους, έξω από την περιοχή τους. Όχι ότι δηλαδή έχουν την μπάλα και προσπαθούν να γίνουν επιθετικοί οι Νοτιοαφρικάνοι, απλά προσπαθούν έτσι να μην δώσουν την μπάλα στους Καναδούς και το έχουν πετύχει για την ώρα. Καναδοί, οι οποίοι είπαμε πιέζουν ψηλά για να εξωθήσουν σε λάθη τους αντιπάλους, αλλά είναι ψύχρεμοι οι Νοτιοαφρικάνοι στο να γυρίσουν την μπάλα στην άμυνά τους. Και πάλι το ίδιο σκηνικό. Έχει πάει μπάλα στον Γουίλιαμ, στον goalkeeper, που δίνει στον Εμποκαζί, εκείνος στον Μοκοένα, πιο πίσω για τον άλλον στόπερ τον Οκόν. Από τα δεξιά τώρα ο δεξιός μπακ ο Μουντάου. Γίνεται το λάθος από τους Νοτιοαφρικανούς. Κλέβουν του Καναδά. Προσπαθούν να φύγουν γρήγορα στην κόντρα. Κερδίζει φάουλο ο Λιβασέγγι εκτός περιοχής από τα αριστερά. Έτσι όπως επιτίθεται ο Καναδάς. Στην αρχή άφησε το πλεονέκτημα ο Πινέιρο, ο Πορτογάλος ρέφερι. Αλλά αφού είδε ότι δεν προέκυπτε πλεονέκτημα για τους Καναδούς, γύρισε πίσω τη φάση και έδωσε το φάουλ υπέρ των Καναδών, που έχουν μία ακόμη στατική φάση. Πέρα από τα δύο κόρνερ που έχουν κερδίσει, δηλαδή τώρα και ένα φάουλ έξω από την περιοχή των Νότιο Αφρικανών. Δύο τα κόρνερ για τον Καναδά, κανένα για την Νότια Αφρική. Και στο 22ο λεπτό υπάρχει αυτό το φάουλ το οποίο θα εκτελέσει και πάλι ο Ιωστάκιο. Αν και κοντά στην μπάλα είναι και ο Μίλλερ, να δούμε αν θα αλλάξει ο εκτελεστής αυτής της στατικής φάσης. Μέχρι τώρα ο Ιωστάκιο πήρε τα κόρνερ. Ξανά ο Ιωστάκιο εκτελεί. Κορνέλιος, κεφαλιά στα χέρια του Williams. Δεν βρήκε την μπάλα όπως θα έπρεπε. Ο Κορνέλιος ήταν τελείως μόνος στο ύψος μικρής περιοχής. Έκανε μια ισχνή, ας το πω έτσι, επαφή με την μπάλα και αντί να της δώσει έτσι δύναμη προς την εστία, την έστειλε στα χέρια του Williams. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή για τους Καναδούς. Στην πραγματικότητα είναι ότι οι Αφρικανοί τώρα στην κόντρα επίθεση είναι μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Κρατά την μπάλα ο Μασεκό, δίνει στο Μοκοέ ένα σουτ στην προβολή που έβαλε ο Ιωστάκιο στο 23ο λεπτό. Στο 22 λοιπόν πολύ μεγάλη φάση για τους Καναδούς με την κεφαλιά του Κορνέλιος που είπαμε είχε αγωνιστεί και στον Πανετολικό, έπαιξε φέτος δανεικός στη Rangers από τη Marseille για ένα εξάμηνο, ήρθε στο σημείο δηλαδή να αγωνίζεται ψηλό επίπεδο ο Κορνέλιος, αλλά εδώ έχασε τεράστια ευκαιρία να χρηστεί σκόρερ στο 22ο λεπτό στην εκτέλεση του φάουλ από τον Κορνέλιος. Μόνος τελείως στο ύψος της μικρής περιοχής πήρε την κεφαλιά, αλλά ενώ δεν πιεζόταν από κανένα την βρήκε, έκανε ένα τσάφα στο πούμε έτσι, δεν έδωσε δύναμη στην μπάλα, την έστειλε στα χέρια του Williams, ο οποίος ήταν τυχερός γιατί μπλόκαρε. Επομένως, Άγγελε, υπάρχει διακοπή για το cooling break. Στο 23 Νότια Αφρική, Καναδάς 0-0. Σου δίνω το λόγο για επαναρχόμαστε.
16: Ωραία. Λοιπόν, διακοπή. Είμαστε στο 0-0. Να δούμε το φιλμ των 23 πρώτων λεπτών. Τι είχαμε μέχρι στιγμής. Λοιπόν, η πρώτη τελική προσπάθεια εντός εστίας ήταν για την Νότια Αφρική με τον Γκρεπό να αποκρούει ασταθώς στο σουτ του Μοκοένα και του μετά στη συνέχεια η αμυντική του Καναδά να απομακρύνουν. Ήταν η πρώτη καλή στιγμή. Ο Καναδάς στην απέναντι πλευρά προσπάθησε να πλαγιοποιήσει δύο φορές από τα αριστερά και να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα των επιθετικών του, των μεσοπιθετικών του με την Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική θέλει να παγώσει το ρυθμό και παίζει σε χαμηλό τέμπο. Είχαμε το κόρνερ από τη δεξιά πλευρά από τον Ιωστάκιο με τον αμαρκάρι στον Ντέιβιντ να πιάνει το σουτ και να στέλνει την μπάλα έξω από το, δοκάρι, το αριστερό δοκάρι της εστίας του Williams. Ήταν η ευκαιρία του Ντέιβιντ στο 17ο λεπτό. Είχαμε μια ακόμα καλή στιγμή για τον Καναδά, πάλι αποστημένη φάση. Πρωταγωνιστής Ιωστάκιο και πάλι, που αυτή τη φορά εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά. Ο Κορνέλιους πήρε την κεφαλιά ολομόναχος από πολύ καλή θέση, θα έλεγα, αλλά έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του αντίπαλου τερματοφύλακα. Αυτό ξαναβλέπουμε μόλις τώρα στο replay. Έτσι λοιπόν, στα 23 πρώτα λεπτά, αυτό ήταν το φιλμ των 23 πρώτων λεπτών. Το 0-0 παραμένει, είναι το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 32 Νότια Αφρική Καναδάς. Και πλέον από εδώ και πέρα, αν το παιχνίδι τελειώσει ισόπαλο, θα έχουμε παράταση και αν και εκεί δεν υπάρξει νικητής, θα μπούμε στη διαδικασία των πέναλτι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε στο 23, χωρίς σκορ, λίγες οι καλές φάσεις, με τους Νοτιοαφρικάνους να θέλουν να παίξουν σε χαμηλούς ρυθμούς προκειμένου να παγώσουν το παιχνίδι και να μην δώσουν χώρους πολλούς στον Καναδά. Ο Καναδάς προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα των επιθετικών του. Σε πολύ λίγο το πρώτο cooling break του παιχνιδιού θα τελειώσει. Είχαμε και ένα επικίνδυνο γύρισμα του Κορνίλιους με το κεφάλι προς το Williams, όμως ο goalkeeper του Καναδά μπλόκαρε την μπάλα. Έτσι λοιπόν είμαστε στο 0-0. Αυτή την ώρα οι προπονητές των δύο ομάδων δίνουν οδηγίες στους παίκτες τους προκειμένου να γυρίσουν στο δεύτερο μισό του πρώτου 45 λεπτού και να προσπαθήσουν να πετύχουν κάποιο goal. Το cooling break, όπως βλέπω, ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι παίκτες επιστρέφουν σιγά σιγά στις θέσεις τους. Οι οδηγίες δόθηκαν από τους προπονητές. Οι θεατές στην κερκίδα το ζουν με πολύ έντονο τρόπο, τόσο και οι Καναδοί όσο και οι Νοτιοαφρικάνοι. Γενικά όλοι οι θεατές το ζουν πολύ έντονα το Μουντιάλ. Πανηγυρίζουν οι Νοτιοαφρικανοί. Βλέπω οπαδούς με φανέλες της Αργεντινής, Νοτιοαφρική, Νοτιοαφρικάνους κλπ. Κλπ. Βεβαίως το ποδόσφαιρο δεν έχει να χωρίσει τίποτα παρά μόνο 90 λεπτά. Οι παίκτες γύρισαν. Βασίλη, σε ακούμε.
17: Λοιπόν, τώρα που το πρόσεχα και εγώ, υπάρχουν και κάποια γενναία καθίσματα, έτσι. Δεν είναι
16: όχι πάρα πολλά.
17: Όχι πάρα πολλά όμως. Υπάρχει πολλής κόσμος σε ένα γήπεδο που χωρά 70.492 θεατές. Με τόση στήρια μπορούν να διαδεθούν σε αυτό το γήπεδο με βάση την απόφαση της FIFA. Είναι το τέταρτο έτσι μεγαλύτερο. του παγκοσμίου κυπέλου. Κανονικά αυτό το γήπεδο μπορεί να πάρει παίκτες και να δεχτεί και 100.000 αίρες για άλλες ανάγκες. Το μεγαλύτερο είναι το ΑΣΔΕΚΑ με 80.824 θεατές, αυτό το μέγιστο. Και ακολουθεί το MetLife Stadium της Νέας Υόρκης με 80.663 και μετά είναι το Dallas Stadium, φανταστικό, 70.649. Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. Νότια Αφρική Καναδάς 0-0. Μεγάλη στιγμή για τον Καναδά στο 22, αλλά ο Κορνέλιους δεν πήρε τη κεφαλιά όπως θα ήθελε και ο ίδιος. Ο Λαρία ξεφεύγει, του γίνεται φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα, πολύ ωραία ο Πινέιρο, ο Πορτογάλος ρέφερι. Είναι στην επίθεση από τα αριστερά ο Καναδάς με τον Μίλλερ, προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Λαρία, το καταφέρνει, αλλά εκτός περιοχής. Στη συνέχεια ο Στάκιο θέλει να αλλάξει παιχνίδι για την άλλη πλευρά, αλλά έκοψαν την μπάλα οι Νοτιοαφρικάνοι και υπάρχουν και δύο παίκτες πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Σηκώνονται και οι δύο, δεν έδωσε τίποτα ο Πινέιρο. Ήταν ο Τζόνστον και ο Άπολης, ο Τζόνστον του Καναδά και ο Άπολης της Νοτιοαφρικής. Στο 28-0-0, είπε στην εικόνα και εσύ, προσπαθεί η Νότια Αφρική ουσιαστικά να μην δεχτεί γκολ. Αυτό είναι ο πρώτιστος στόχος της Νότια Αφρικής στον αγώνα, όπως βλέπουμε μέχρι τώρα. Να γυρίζει την μπάλα στην άμυνά της για να παγώνει τον ρυθμό. Ο Καναδάς, απ' την άλλη, στα τελευταία λεπτά έχει πάρει την κατοχή, έχοντας περιορίσει έτσι στα μετόπισθεν τους Νότια Αφρικάνους. Έχοντας αυτή τη μεγάλη φάση στο 22, κακή όμως η κεφαλιά του Κορνέλιους απευθείας στα χέρια του Williams, ενώ ήταν τελείως μόνος έξω από την μικρή περιοχή στο κέντρο αυτής της Νοτιού Αφρικής. Ο Άπολης τώρα χάνει στην αρχή το κοντρόλ, δεν είναι ευκαιρία στον Σαλιμπά να του κλέψει την μπάλα, διορθώνει ο Σιτόλε το λάθος του συμπαίκτη του και οι Νοτιοαφρικανοί ανανακτούν την κατοχή. Και να δούμε αν υπάρχουν και προϋποθέσεις να φύγουν στην κόντρα. Έγινε μια πάσα προς τον Μαγκοπά από τον Μόφο Κένγκ, αλλά ο Μαγκοπά είχε αντιληφθεί ότι ήταν offside και δεν κυνήγησε καν την μπάλα. Συμπαίκτες τους Orlando Pirates οι δυο τους. Τώρα και πάλι μπάλα στα πόδια ποδοσφαιριστών του Καναδά. Γίνεται ένα γέμισμα προς τον David. Κόβουν οι Νοτιοαφρικανοί που κερδίζουν και την κατοχή. Με τον Μοκοένα να βγάζει στα αριστερά για τον Άπολης, κρατά εκείνος, περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν, επιλέγει τελικώς δίπλα του τον Σιτόλε, ακόμη πιο πίσω η μπάλα για τον Εμποκαζή, ο Κον τώρα, ο άλλος στόπερ που πήρε από τον δεξιό μπακ τον Μουντάου. Στο 29 παραμένει το 0-0. Ο Καναδάς τις δύο προηγούμενες φορές που είχε αντιμετωπίσει ομάδα από την Αφρική είχε ιτηθεί, είχε χάσει 2-0 από το Καμερούν στο κύπελο συνομοσπονδιών του 2001 και 2-1 από το Μαρόκο στο παγκόσμιο κύπελο του 2022. Αυτές είναι οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις του με αφρικανικές ομάδες. Αντιμετωπίζει τώρα την Νότια Αφρική και σίγουρα αυτό το μάτς έχει ενδιαφέρον γιατί είναι το πρώτο της νοκάουτ φάσης. Ακούτε τώρα τις αποδοκιμασίες από τους Καναδούς, διότι οι Νοτιοαφρικανοί απλά κρατούν την μπάλα. Μπορεί και κάποιοι ουδέτεροι να αποδοκιμάζουν, γιατί πιστεύεις ότι υπάρχουν και φίλαθλοι άλλων εθνικών ομάδων με φανέλες Αργεντινής και ούτω καθεξής, γιατί απλώς κρατούν την μπάλα. Ο Williams τώρα την είχε στα πόδια του, ο τερματοφύλακας της Νοτιοαφρικής, για κανένα δεκάρι δευτερόλεπτα την πρόθεση εν τέλει στη μεσαία γραμμή. Τώρα Μοκοένα, μια πάσα στα αριστερά, κοντά στο σημείο του κόρνερ όπου κινείται ο Μόφοκενγκ. Δίνει πίσω για τον Μαντιμπά. Ο Μαντιμπά θέλησε να περάσει τον Νάπολη, δεν τα κατάφερε. Ο Μοκοένα σεντράρει, θα βγει ο Κρεπό και θα μπλοκάρει στο ύψος της μικρής περιοχής του. Στο 31, αυτή η φάση, αυτό το γέμισμα. Παραμένει το 0-0, Νότια Αφρική, Καναδάς. Ο Τζέσε Μάρς, ο προπονητής του Καναδά, είχε πει πριν τον αγώνα ότι θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες στη διάρκεια του και θα έχουμε και ευχάριστες και καλές στιγμές. Το σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε όλες τις προκλήσεις. Προσωπικά για αυτές ακριβώς τις στιγμές ζω ως προπονητής. Αυτή ήταν η δήλωση του Τζέσι Μάρς, του Αμερικανού προπονητή του Καναδά, στον πάγκο του Καναδά από το 2024. Και για τον Καναδά, εντάξει, είναι σημαντικό ότι προχώρησε στην φάση των νοκάουτ. Είναι η πρώτη φορά επίσης που το πετυχαίνει, στην τρίτη συμμετοχή σε Μουντιάλ. Το ίδιο είπαμε ισχύει για την Νότια Αφρική, που δεν είχε καταφέρει ποτέ να περάσει την φάση των ομίλων, ούτε στο Μουντιάλ του 2010, το οποίο είχε διοργανώσει τότε με τις βουβουζέλες να είναι στο επίκεντρο. Από τα δεξιά ο Ντέιβιντ, αρκετά μακριά από το χώρο δράσης του, αλλά υπάρχει ο Λουβασέγη, να είναι στην κορυφή της επίθεσης, γιατί παίζει με 4-4-2 στο πούμε ο Καναδάς, αλλά είναι, κινείται σε πιο ελεύθερο ρόλο ο Ντέιβιντ. Μια κάθετη προς τον Λουβασέγη έκλεψαν της Νοτιού Αφρικής. Η μπάλα ωστόσο δεν είχε πέσει στο χορτάρι, γιατί την είχαν σηκώσει είτε παίκτες του Καναδά στον αέρα είτε παίκτες Νοτιού Αφρικής. Τώρα γίνεται αυτό, έχει φτάσει στο χώρο της άμυνας των Καναδών με τον Μπομπίτο, με τον, όχι με συγχωρείτε, με τον Μπομπίτο, καλά είπα, να την έχει στα πόδια. Αλλάζει με τον Κορνέλιους που είχε τη μεγάλη ευκαιρία στο 22, τώρα το μάτς είναι στο 32, το 0-0 παραμένει. Ο Τζόνστον από τα δεξιά θα δώσει τον Μπουκάναν, εκείνος τα κουνάκια τον Ντέιβιντ, ωραία βρίσκει όχι τον Εωστάκη όπου άφησε την μπάλα, πήγε σε αυτήν ο Λουβασέγη, αλλά στη συνέχεια δεν ολοκληρώθηκε έτσι ο συνδυασμός των Καναδών που είχε προϋποθέσεις, αλλά έμεινε ημιτελής εν τέλει. Ούτε οι Καναδοί έχουν καταφέρει έτσι να παίξουν πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Σίγουρα είναι πολύ πιο επιθετικογενείς από τους Νοτιοαφρικανούς. Ψάχνουν περισσότερο μάλλον τη δημιουργία ευκαιρίας. Αλλά και εκείνοι την βρήκαν από μια στατική φάση, από το φάουλ του Εουστάκη από τα αριστερά και την κεφαλιά του Κορνέλιους στο 22. Ενώ οι Νοτιοαφρικανοί είχαν ως καλύτερη τους τιμή ένα σύντομο κοένα εκτός περιοχής, το οποίο απέκρουσε στην διεξιά του γωνίου Κρεπό. Μπουκάναν τώρα καταφέρει και ξεφεύγει. Δίνει στον Τζόνστον από τα δεξιά. Εκείνος προσπάθησε να ελευθερωθεί από το μαρκάρισμα του Άπολης που έκανε πολύ ωραίο τάκλιν στην μπάλα πάνω στον Τζόνστον. Θα πάρει και το out. Ο Άπολης έστειλε την μπάλα πάνω στο δεξιό back του Καναδά που αγωνίζεται στην Celtic και υπάρχει out. Η κάμερα έδειξε για ακόμη μια φορά και τον Ούγκο Μπρος, τον Βέλγο προπονητή, με θητεία σε πολλές μεγάλες ομάδες του Βελγικού Πρωταθλήματος. Ήταν και στο Καμερούν πριν από κάποια χρόνια, προτού αναλάβει την Νότια Αφρική το 21. Και σίγουρα είναι επιτυχημένος έτσι στον πάγκο της Νότιο Αφρικής και σε αυτό το Μουντιάλ, επιτυχημένος είναι. Κατάφερε να αφήσει έξω την Νότια Κορέα, για παράδειγμα, η Νότια Αφρική, και να προκριθεί εκείνη ως μία από τις καλύτερες τρίτες, 8 καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων, με την νίκη που πέτυχε τελευταία αγωνιστική με 1-0 επί των Νότιο Κορεατών και την ισοπαλία που είχε πάρει από την Τσεχία. Η Τσεχία ήταν κακή σε εκείνο το παιχνίδι, επιθετικά δηλαδή, μετά τον γκολ που είχε σημειώσει στο νωρίς το ξεκίνημα. Δεν είχε απειλήσει επί της ουσίας των Νότιο Αφρικανούς. Και πάλι ακούτε τις αποδοκιμασίες. Κλέβει ο Σαλιμπά στη μεσαία γραμμή, κρατά έξω από την περιοχή. Θα δώσει δίπλα του στον Μίλλερ. Εκείνος με τη μία στον Λουβασέγη. Σουτάρει ο Λουβασέγη στην δεξιά γωνία. Ο Βίλιαμς θα μπλοκάρει. Ήταν σε ετοιμότητα. Όρθιος μπλόκαρε την μπάλα. Ένα σουτ που πήγε ψηλά, αλλά είχε κλείσει την δεξιά του γωνία. Ένα σουτ επίσης από δύσκολη γωνία έτσι από τον Λουβασέγη. Η φάση αυτή στο 34. Ενώ ότι ο Αφρικανή είναι στην επίθεση από τα δεξιά. Μέσα στην περιοχή μπαίνει ο Μαγκοπά, γλιστράει. Ο Μασεκό είναι, ο οποίος κρατάει στη συνέχεια, αλλά πέφτουν τρεις παίκτες του Καναδά πάνω του και του δίνουν κόρνερ. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει στην φάση αυτή ο Μασεκό. Το παίρνει, ένα κόρνερ για την Νότια Αφρική, το πρώτο στον αγώνα για τους Νοτιοαφρικανούς. Δύο έχουν κερδίσει οι Καναδοί. Και για να δούμε αν μπορούν να απειλήσουν από αυτό το κόρνερ. Η Μπαφάνα, αυτό το κόρνερ είπαμε είναι από τα δεξιά, πηγαίνει να το εκτελέσει ο Άπολης, εκτελείται, η κεφαλιά από τον ένα εκ των δύο στόπερ, απευθείας out, η κεφαλιά την οποία πήρε ο Κον του Ανόβερου, έφυγε η μπάλα όμως απευθείας out, χωρίς να ανησυχήσει καθόλου ο Κρεπό, ήταν πολύ άστοχη. Κάποιοι Καναδοί στις κερκίδες, το μας δεν έχει ιδιαίτερο ρυθμό και επειδή είναι νοκάουτ έτσι έχει και παράταση και πέναλτι αν χρειαστούν, να δούμε αν θα ξημερώσουμε ή όχι. Από τα δεξιά ο Τζόνστον θα γυρίσει πίσω στον Μπομπίτο, ο οποίος την προωθεί για τον Μπουκάναν. Ο Ιουστάκιο δίνει στον Λουβασέγη και τους χάνει το κοντρόλ, κλέβει ο Σιτόλε στη μεσαία γραμμή, όλα αυτά γυρίζει πίσω για τον Μουντάου τον δεξιό μπακ, με τη μία εκείνος για τον Μοκοένα. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι στα αριστερά για τον Μαντιμπά. Παρεμβάλλεται τον Ντέιβιντ, παίρνει την κεφαλιά. Ο Λουβασέγη δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Και πάλι μπάλα στα πόδια των Νοτιοαφρικανών που έχουν την κατοχή στο 60%. χωρίς να απειλούν ιδιαίτερα. Τώρα θα προσπαθήσουν να γίνουν απειλητικοί. Από τα αριστερά ο Άπολης σε μια παλιά στην πλάτη της άμυνας κερδίζει το κόρνερ από τον Μποπί, το οποίο και πανηγυρίζει έξαλα την προβολή που έκανε για να παραχωρήσει κόρνερ στον Άπολης. Είχε χάσει και την ισορροπία το αρχικά. Ο Άπολης παραχώρησε ο κόρνερ, ο Μποπί το πανηγύρισε αυτή την ενέργειά του. Εντάξει, λίγο περιβολικό νομίζω ο στόπερ της Νις. Α, out είναι, γιατί η μπάλα βρήκε στον Άπολης. Ίσως γι' αυτό να πανηγύρισε τότε. Θα το έτσι, άντε να του δώσω και να γίνω πιο. Να το κατανοήσω αυτό τον έντονο πανηγυρισμό. Από τα αριστερά τώρα ο Λουβασέ, ο Λαριέα, ο αριστερός μπακ, παίρνει το φάουλ από τον Μασεκό. Το 0-0 παραμένει, Νότιο Αφρική Καναδάς. Οι Νότιοι Αφρικανοί έχουν συνοχή, γιατί έχουν πολλούς παίκτες που είτε αγωνίζονται στους Mamelodi Sundowns στο πρωτάθλημα της Νότιου Αφρικής, περισσότεροι της εντεκάδας, και αρκετοί εξ αυτών και στους πρωταθλητές τους Orlando Pirates. Μετά από 8 χρόνια που έπαιρναν οι Mamelodi Sundowns στο πρωτάθλημα, το πήραν οι Orlando Pirates, αλλά ο κορμός, ας το πούμε, της Νότιου Αφρικής αποτελείται από τους δευτεραθλητές. Και σε αυτούς έτσι στηρίχθηκε και ο Ούγκο Μπρος για να οδηγήσει την ομάδα του στα γήπεδα των τριών χωρών, έτσι, του Μεξικού, του Καναδά και των ΗΠΑ, όπου διεξάγεται το Μουντιάλ. Τα κατάφερε σε έναν όμιλο που βρισκόταν ακόμα και η Νιγηρία αλλά και τον Μπενίν. 18 βαθμούς είχε η Νότιος Αφρική, από 17 Νιγηρία και Μπενίν. Και πήρε η Νότιος Αφρική την πρωτιά και την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί δεν υπάρχει κάτι αξιόλογο στο παιχνίδι. Δεν μπόρεσε ο Ντέιβιντ να κρατήσει την μπαλά αρκετά έξω από την περιοχή των Νοτιοαφρικανών, ούτε οι Νοτιοαφρικανοί στη συνέχεια. Πάλι λάθη όμως. Το λάθος το έκανε ο Μπουκάναν στην προσπάθειά του να συνδυαστεί με τον Ολουβασέγη. Οι Νοτιοαφρικανοί κερδίζουν και πάλι. Με τον Μαντιμπά να ανεβαίνει αρκετά πάνω από τον χώρο της μισής γραμμής, τον αριστερό μπακ προσπαθεί με τα κουνάκι να περάσει στον Μόφοκενκ. Δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια υπάρχει και φάουλ που έκανε ο Σιτόλε πάνω στον Σαλιμπά. Έπεσε με δύναμη πάνω στον αντίπαλό του με το στήθος. Λίγο ψυχολόγητο αυτό που έκανε. Ο Σιτόλε παραχώρησε το, έδωσε το φάουλ στους Καναδούς ακριβώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ενώ προφανώς υπάρχει κάποια διακοπή, γιατί η μετάδοση γίνεται έτσι από τον booth, γιατί η κάμερα εστιάζει στις κερκίδες. Μας δείχνει αρκετούς Καναδούς φιλάθλους και τώρα τον Ούγκο Μπρος που έχει σηκωθεί εκνευρισμένος από τον πάγκο του για να δώσει κάποιες οδηγίες. Στο 40 λεπτό παραμένει το 0-0 Νότιο Αφρική Καναδάς. Δεν μας δείχνει τι έχει συμβεί βέβαια και για ποιο λόγο υπάρχει αυτή υπήρχε αυτή η διακοπή. Είπαμε, εντάξει, μετά τους γίνεται από το booth. Στο 40 τώρα ο Κρεπό είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ που κερδίθηκε νωρίτερα. Υποθέτω ότι υπήρχε τραυματισμός στο Σαλιμπά, γι' αυτό υπήρχε αυτή η διακοπή. Έχει σηκωθεί ο Σαλιμπά βέβαια. Ο Μπουκάναν θα δώσει το Μοντίμπο. Δεν μπόρεσε εκείνος να προωθήσει σωστά την μπάλα μπροστά, αλλά στη συνέχεια διορθώνει, δίνει στον Τζόνστον. Ο Λουβασέγη χάνει με φάουλ σύμφωνα με τον επόπτη, ο οποίος είναι επίσης Πορτογάλος. Ένα φάουλ το οποίο έκανε ο Εμποκαζή, μαρκάρισμα στα πόδια του Ολουβασέγη. Κόρνερ για τους Καναδούς από τα δεξιά, έτσι όπως κάνουν επίθεση, σε μια θέση σχεδόν 5 μέτρα έξω από την κάθετη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Από τα δεξιά, επαναλαμβάνω, όπως επιτίθενται οι Καναδοί, μεταξύ της γραμμής του out και της γραμμής της μεγάλης περιοχής. Για να καταλάβετε περίπου που είναι κερδισμένο αυτό το φάουλ, στο 41 και πάλι ο Ιωστάκιο. Τέταρτη στατική φάση για τους Καναδούς. Τέταρτη φορά που εκτελεί ο Ιωστάκιο. Υπάρχουν κάποια σπρωξήματα στη μεγάλη περιοχή. Συστάσεις από τον Πινέιρο, τον Πορτογάλο ρέφερι. Έχουν ανέβει και οι δύο στόπερ του Καναδά. Εκτελεί ο Ιωστάκιο. Κεφαλιά άστοχη πολύ. Άου την μπάλα. Την κεφαλιά την πήρε ο Λουβασέγη, ο φορ του Καναδά. Ο ένας εκ των δύο μαζί με τον Ντέιβιτ. Στο 41 η φάση αυτή, πολύ άστοχη κεφαλιά του Λουβασέγη, out. Παραμένει λοιπόν το 0-0. Και και υπάρχουν και κάποιοι Καναδίτες που απογοητεύονται στις κερκίδες. Ο Τζέσι Μάρς πάντως παρόλα αυτά χειροκροτεί τον παίκτη του για αυτήν την προσπάθεια. Και πάλι οι Νοτιοαφρικανοί χωρίς να βιάζονται καθόλου, απλά γυρίζουν την μπάλα στην άμυνά τους. Είναι λίγο κουραστικό, η αλήθεια είναι, αλλά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα που λέμε. Ακούτε πάντως αποδοκιμασίες έτσι από όλους πλην των Νοτιοαφρικανών, φαντάζομαι. Ακούτε πάντως αποδοκιμασίες έτσι από όλους πλην των Νοτιοαφρικανών, φαντάζομαι.

0: γραμμή. Ο Μίλερ τώρα από τα αριστερά, στο 43. Κρατά, έχοντας μπροστά του τον Μασεκό. Και κοιτάζει χαμηλά ο αριστερός χαφ του Καναδά, που έχει και πάλι την μπάλα στα πόδια. Φέρνει στο δεξί, προσπάθησε να περάσει μέσα στην περιοχή. Ο Τζόνστον τώρα που είχε τον άξονα δεξιός μπακ, κράτησε και έδωσε και πάλι στον Μίλερ. Επιμένει από τα αριστερά ο Καναδάς. Μία πάσα μέσα για τον Τζόνστον. Τσίπησε εκείνο την μπάλα προσπαθώντας να βρει τον Λουβασέγη. Απομάκρυνε ωστόσο ο Εμποκαζή στο κέντρο της αμυνάς του, μέσα στη μεγάλη περιοχή της ομάδας του, της Νοτιού Αφρικής. Αυτόν τον συνδυασμό που ήταν ωραίος από πλευράς Καναδών. Έτσι μια κάθετη του Μίλερ στον Τζόνστον, πρόλαβε την μπάλα ο Τζόνστον, πρόλαβε τον Οκόν προτού την απομακρύνει. Την τσίπησε σε ένα σημείο που βρίσκονταν δύο συμπαίκτες του, αλλά υπήρξε η απομάκρυνση και το κόρνερ για τον Καναδά, τρίτο κόρνερ στον αγώνα για τους Καναδούς, και πάλι εκτελεστής ο Εουστάκιο. Από τα δεξιά, από τα αριστερά, και όπως επιτίθεται ο Καναδάς, αυτό το κερδισμένο κόρνερ, το τρίτο επαναλαμβάνω στον αγώνα για αυτούς. Το εκτελεί ο Εουστάκιο. Η μπάλα είναι στη γραμμή. Αποκρούεται η κεφαλιά του Μπομπίτο. Επιμένει ο Καναδάς. Νέα απομάκρυνση πάνω στη γραμμή. Τεράστια ευκαιρία για τους Καναδούς να ανοίξουν το σκορ. Στην κεφαλιά αρχικά του Μπομπίτο και στη συνέχεια στο σουτ το οποίο έκανε ο Μπουκάναν μέσα από την περιοχή. Υπήρξε και στις δύο περιπτώσεις παίκτης της Νοτιού Αφρικής που απομάκρυνε την μπάλα ακριβώς πάνω στη γραμμή. Ο Μπομπίτο. Αποκρούει αρχικά ο Μαγκοπά, ο επιθετικός της Νοτιού Αφρικής, και στη συνέχεια στα σουτ τα οποία έγιναν απέκρουσε ο Williams, ο goalkeeper της ομάδας. Θα την ξαναδούμε την φάση για να δούμε αν έχουμε χάσει κάτι προς αυτό. Πάντως η κεφαλιά η πρώτη είναι του Μπομπίτο, ναι, όπως είπαμε απέκρουσε μάλλον πάνω στη γραμμή, όχι ο Μόφο Γκένκ από πλευράς Νοτιοαφρικανών, αλλά ο Μοντιμπά, ο αριστερός μπακ, και στη συνέχεια στο σουτ το οποίο έκανε ο Μπουκάναν απέκρουσε ο Williams. Διπλή πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τους Καναδούς στο 44ο λεπτό να ανοίξουν το σκορ. Αρχικά στην κεφαλιά του Μπομπίτο η απομάκρυνση πάνω στη γραμμή από τον Μοντιμπά, τον αριστερό μπακ, και πάλι όμως οι Καναδοί στο προσκήνιο στο 45. Ο Μίλερ κρατά, φέρνει στο δεξί, δίνει μέσα στην περιοχή, υπάρχει πέναλτι, για να δούμε αν υπάρχει πέναλτι. Λένε τίποτα, λέει αρχικά ο Ζωάο Πινέιρο, πηγαίνουν οι Καναδοί να διαμαρτυρηθούν, ενώ είναι 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Περίμενε, του λέγει, θα τα πούνε, θα του πούνε για το ΒΑΡ. Ο Λαριέα είναι ο παίκτης που έπεσε στο χορτάρι στην προσπάθειά του να κάνει είτε γύρισμα είτε σούτ προς την εστία του Williams. Για να τη δούμε τη φάση. Προσπαθεί να κάνει το σουτ. Όχι, νομίζω δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί έχει μπει πρώτος στην μπάλα ο δεξιός μπακ της Νοτιού Αφρικής, ο Μουντάου. Αν και από αυτό το replay μου φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει παράβαση. Θα το δούμε. Στο πρώτο μου φάνηκε ότι ο Λαριέα είναι εκείνος που πήγε να βάλει τα πόδια του ανάμεσα σε εκείνα του αντιπάλου του. Και αυτό μάλλον είδε και ο διαιτητής. Στο πρώτο λεπτό μου φάνηκε αυτό, στο δεύτερο τώρα θα πρέπει να μελετηθεί η φάση. Πάντως και ο Πινέιρο λέει και στους υπόλοιπους να περιμένουν. Δεν ξέρω, Άγγελε, και εσύ τι γνώμη έχεις.
1: Δεν νομίζω, δεν ξέρω κιόλας. Στο πρώτο replay πάντως, το συζητάνε πάντως.
0: Στο πρώτο replay μου φάνηκε ότι δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς. Στο δεύτερο βλέπω ότι ναι, σαν να έχει μπει. Για να δούμε.
0: Για να δούμε αν τι θα του τη
1: είναι
0: συζήτηση.
1: Τώρα εντάξει,
0: έχει,
1: ανάλογα πώς το κρίνουν. Ξέρεις, το περίφημο δυναμόμετρο είναι εδώ τώρα.
0: Ναι, νομίζω ότι είχε βγει τίποτα. Γιατί είχε πάει πρώτος, έτσι όπως φάνηκε στο replay, ο Μουντάου. Υπάρχουν αποδοκιμασία στους Καναδούς, αλλά με βάση το πρώτο replay και εμένα αυτό μου φάνηκε ότι ο Μουντάου έχει βάλει το σώμα του μπροστά και βάζει ο αντιπαλός στα πόδια του σε εκείνα του αντιπάλου του.
1: Εγώ να σου πω, στο πρώτο replay, Βασίλη, είδα ότι ο Καναδός κλώτσισε πιο πολύ.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό. Ναι, αν του είχε κάνει την προβολή στο πόδι να προσπαθεί να κλωτσίσει, okay. Απλά αυτό έβαλε δηλαδή τα πόδια ενδιάμεσα και πήγε να σουτάρει και είχε πάρει ήδη θέση ο Μουντάου. Αυτό ήθελα να πω δηλαδή. Και ότι όντως δηλαδή είναι. Επομένως, σωστά, δεν δίνεται τίποτα. Πάντως το είδε ο Πινέιρο έτσι εξ αρχής και συμφώνησε μαζί του ο διαιτητής που είναι στο ΒΑΡ, ο οποίος είναι Ισπανός. Έτσι, ο Κάρλος Ντελσέρο Γκράντε, ο πρώτος.

0: διαιτητή στο VAR, γιατί είχε βοηθό και ο βαρίστας. Και πάλι αποδοκιμασίε. Στο τρίτο λεπτό είμαστε των καθυστερήσεων. Αποδοκιμασίε γιατί απλά ο Williams έχει την μπάλα μπροστά του. Ο τερματοφύλακας της Νοτιοαφρικής και δεν την κάνει τίποτα. Τώρα την προωθεί σε ένα χώρο που την κεφαλιά θα την πάρει ο Τζόνστον. Ο Εουστάκιο στη συνέχεια θα βρει τον Ντέιβιτ. Εκείνο παίζει για τον Ολουβασέγη. Εκτός της περιοχής των Νοτιοαφρικανών από τα αριστερά. Βγαίνει αρκετά αριστερά βέβαια ο Ολουβασέγη. Προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή των Καναδών, δεν κατάφερε, των Νοτιοαφρικανών, δεν κατάφερε τίποτα. Έκλεψε ο Σιτόλε και στη συνέχεια ο Μουντάου γύρισε στον Οκόν, απομάκρυνε ο στόπερ των Νοτιοαφρικανών. Ο Τζόνστον παίρνει μια κεφαλιά και πάλι ο Οκόν. Φάουλ και δίζουν οι Νοτιοαφρικανοί στον χώρο της άμυνάς τους. Παρότι γεγονός διαμαρτύρονται οι Καναδοί, οι φίλοι της Κερκίδας, υπήρχε φάουλ πάνω στον Μουντάου. Και ναι. Δεν υπήρχε λοιπόν κανένα πέναλτι. Επομένως νομίζω ότι είναι σωστό. Και νωρίτερα είπαμε είχαν τη μεγάλη ευκαιρία για τον Καναδά στο 44, ενώ έχουμε και το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Καναδάς Νότια Αφρική 0-0. Ο Τζέσι Μάρς Αμερικανός πηγαίνει να διαμαρτυρηθεί στο Πινέιρο, μάλλον ζητώντας πέναλτι. Είχαμε βέβαια την πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Καναδούς στο 44, επαναλαμβάνω, με τον Μοντιμπά να καταφέρνει να απομακρύνει πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Μπομπίτο και στη συνέχεια και τον Williams, τον goalkeeper. Στην δεύτερη προσπάθεια των Καναδών υπήρχαν πάρα πολλά σώματα μπροστά από τον Σαλιμπά να αποκρούει και το σούτ του Σαλιμπά. Οι Καναδοί, οι οποίοι είχαν και την κεφαλιά του Κορνέλιους στο 22, ο οποίος ήταν αφύλακτος τύπος μικρής περιοχής, αλλά ήταν πολύ αδύναμη κεφαλιά του στα χέρια του Williams. Και οι Νοτιοαφρικανοί από την άλλη, έτσι, ένα σούτ του Μοκοένα στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Κρεπό να απομακρύνει τον τερματοφύλακα των Καναδών. Αυτά, Άγγελε, σε ένα μάτς που δεν ήταν καλό στο πρώτο ημίχρονο. Okay. Οι Νοτιοαφρικανοί απλά θέλουν να κρατήσουν μπάλα και να μην κινδυνεύσουν. Και αν βρουν κάποια αντεπίθεση, έχει καλό. Ο Καναδάς από την άλλη είναι πιο επιθετικογενής, ψάχνει τον γκολ με πολύ πιο εμφανή τρόπο. Αλλά το πλησίασε δύο περιπτώσεις, δεν το πέτυχε. Αυτά, Άγγελε.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα!
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Νότια Αφρική Καναδάς 0-0 στο Λος Άντζελες. Λοιπόν, η μεγάλη ευκαιρία του Καναδά ήταν στο 44ο λεπτό. Ήτανε τριπλή ευκαιρία. Με το Μομπίτο να μην καταφέρνει με κεφαλιά, αφού απέκρουσε πάνω στη γραμμή ο Μοντίμπα, και να ακολουθούν άλλες δύο ευκαιρίες για γκολ με τους Καναδούς. Σε μία από αυτές, ο Γουίλιαμς απέκρισε το σουτ του Μπιουκανάν, μάλιστα συγκεκριμένα. Έτσι το 0-0 παρέμεινε. Αυτή είναι η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Οι Καναδοί έχουν περισσότερο την μπάλα, μάλλον θα έλεγα είναι μοιρασμένη η κατοχή. Οι Καναδοί είναι πιο επικίνδυνοι. Οι Νοτιοαφρικάνοι προσπαθούν να κλείσουν τους χώρους και αν βρουν στην αντεπίθεση καινούς χώρους να κάνουν τη ζημιά. Λοιπόν, εμείς καλησπερίζουμε και τον Γιώργο Αθανασίου. Γιώργο, καλησπέρα. Το πρώτο ημιχρόνο ολοκληρώθηκε. Λίγα πράγματα στο πρώτο παιχνίδι των 32 του Μουντιάλ. 0-0, λίγα τα πράγματα. Οι Καναδοί είχαν τη μεγάλη ευκαιρία στο φινάλ του ημιχρόνου.
1: Καλησπέρα, Αγγλία. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Απλά να υπενθυμίσω ότι δεν υπάρχει ισοπαλία στο τέλος. Στο τέλος του μάτι θα πρέπει να αναδειχθεί νικητής που θα περάσει στην επόμενη φάση, δηλαδή θα μπει στους 16. Οπότε, εάν το παιχνίδι λήξει κανονικά, κατά την κανονική του διάρκεια 0-0, θα έχουμε παράταση, μία ώρη παράταση. Και αν εκεί έχουμε ισοπαλία, πάμε στην διαδικασία των πέναλτι. Από εδώ, από αυτό το παιχνίδι, Νότια Αφρική Καναδάς, σίγουρα θα βγει νικητής. Υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διευκρίνηση που έκανε ο Κολίνα, που θεωρείται number one διαιτητής όλων των εποχών και που συνεργάζεται άμεσα με την FIFA. Εξήγησε γιατί ο Μπέλιχαμ δεν αποβλήθηκε όταν κάλυψε το στόμα του ενώ μιλούσε σε έναν αντίπαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Γκάνα. Το να καλύπτετε το στόμα σας, λέει ο Κολίνα απευθυνόμενος στους ποδοσφαιριστές, το να καλύπτετε το στόμα σας ενώ μιλάτε σε έναν αντίπαλο πριν κατά τη διάρκεια ή μετά από έναν αγώνα δεν απαγορεύεται. Είναι κατανοητό ότι αυτές μπορεί να είναι φιλικές συζητήσεις. Αυτό που απαγορεύει ο κανόνας είναι το να καλύπτετε το στόμα σας είτε με το χέρι είτε με την φανέλα σας σε μια κατάσταση αντιπαράθεσης. Τότε ο διαιτητής θα πρέπει να το ερμηνεύσει ως κανονισμός νέος και έτσι θα δώσει την κόκκινη κάρτα. Διευκρινιστικότατη η τοποθέτηση του Κολίνα για να ξέρουμε και τι μας γίνεται, γιατί εγώ πράγματι είχα δει τον Μπέλιχαμ να μιλάει, να κλέβει το στόμα του και με το χέρι του και να μιλάει σε αντίπαλο και απόρρισε γιατί ο διαιτητής δεν το έδειξε κόκκινη κάρτα. Να λοιπόν που μας διευκρινίζει ο Ιταλός πρώην διαιτητής της FIFA τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, όσον αφορά τις ομάδες που πέρασαν στη φάση των 32, το Μεξικό, η Γαλλία και η Αργεντινή πέρασαν με μόνο νίκες. Το Μεξικό δεν δέχτηκε ούτε ένα τέρμα, άρα θεωρείται η ομάδα που βρίσκεται πρώτη στην λίστα. Ακολουθεί η Ισπανία με δύο νίκες και μία ισοπαλία, επίσης χωρίς να δεχτεί τέρματα. Όσον αφορά τις ομάδες που απογοήτευσαν, νούμερο 1 η Ουρουγουάη, νούμερο 2 η Τουρκία, σε δεύτερη φάση Σκωτία, Κατάρ και Σαουδική Αραβία. Και μιας και ο λόγος για την ομάδα της χώρας που θα φιλοξενήσει το Μουντιάλ το 2034, γράφονται πολλά, Άγγελε, και όχι σίγουρα και τόσο καλά και τόσο ευχάριστα για την εθνική ομάδα της χώρας, αλλά και για τον Γιώργο Δόνη. Μεγάλα δίκτυα όπως το Αλτζαζίρα έκανε λόγο για πλήρη επιθετική ανικανότητα που κατέστρεψε τα όνειρα της ομάδας. Η Σαουδική Αραβία κατάφερε να σκοράρει μόλις ένα γκολ σε τρεις αγώνες. Για το ρίσκο, όπως το αναφέρουν με τον Γιώργο Δόνη, η απόφαση της Ομοσπονδίας Σαουδικής Αραβίας να αντικαταστήσει τον Ρενάρ με τον Έλληνα τεχνικό μόλις δύο μήνες πριν από το τουρνουά χαρακτηρίστηκε ως ένα αποτυχημένο διοικητικό πείραμα που στερούνταν μακροχρόνιου πλάνου. Όσον αφορά τις απαιτήσεις για ριζικές αλλαγές από γνωστούς αθλητικογράφους της περιοχής, χαρακτήρισαν την πορεία της εθνικής ως διαδοχική αποτυχία των τελευταίων ετών. Ζήτησαν ανοιχτά την άμεση παρέτηση της ηγεσίας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σαουδικής Αραβίας. Επίσης υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που σίγουρα έχει να κάνει με την εγχώρια επένδυση. Συνάδελφοι μας γράφουν ότι πολλά χρήματα έχουν δοθεί για την περίφημη Saudi Pro League με την έλευση ξένων ποδοσφαιριστών προκειμένου να την εμπλουτίσουν. Όμως παράλληλα υποβαθμίζεται και η έλλειψη της εξέλιξης των γηγενών Σαουδαράβων παιχτών. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Κάτι τελευταίο, η επόμενη μέρα για τη Σαουδική Αραβία, γράφει μια εφημερίδα, αποκάλυψε ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας εξετάζει ήδη πολύ σοβαρά την απομάκρυνση του Γιώργου Δόνη μετά από μόλις 6 παιχνίδια στον πάγκο, με το όνομα του γνώριμου Ζωζέ Ζεσούς από την Πορτογαλία να βρίσκεται στην κορυφή των υποψηφίων. Η πίεση είναι τεράστια, καθώς η χώρα θέλει να χτίσει μια σταθερή ομάδα εν όψη, όπως είπαμε στην αρχή, του Μουντιάλ 2034 που θα διοργανώσει η ίδια τότε. Άγγελε.
0: Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, θυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου Νότιο Αφρική Καναδάς 0-0, με τους Καναδούς να έχουν τη μεγάλη ευκαιρία στους 44 να ανοίξουν το σκορ. Σε τρεις περιπτώσεις οι Νοτιοαφρικάνοι κατάφεραν να κρατήσουν απαραβίαστη την εστία τους. Η κατοχή 55% για την Νότια Αφρική, 45% για τον Καναδά. 1-3 τα κόρνερ, 5-6 τα φάουλ. Τρεις τελικές για την Νότια Αφρική έναντι 7 του Καναδά. Ladies and gents.

0: Eraspor 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Eraspor.
8: Λοιπόν, οι παίκτες των δύο ομάδων επιστρέφουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Θυμίζω Νότια Αφρική Καναδάς, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου 0-0. Ο Κόνμε είχε τις περισσότερες ενέργειες με την μπάλα, καθώς μέτρησε 50 λιγότερες πάσες στην επίθεση, ο Μίλαρ με 10. Τα στατιστικά στοιχεία τα είπαμε νωρίτερα. Ο Βίλιαμς είχε τις περισσότερες πάσες, τις περισσότερες ο Εστουπιλό, τις περισσότερες πάσες κλειδιά και τα περισσότερα φάουλ ο Σαλιμπά, περισσότερα κλεψίματα επίσης ο Νάθαν Σαλιμπά με 2. Αυτή είναι η στατιστική εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Θυμίζω στα 6 goals 0,1 για Νότιο Αφρική, 1,1 για Καναδά, 3 οι τελικές για Νότιο Αφρική, 8 για Καναδά, 1 στο στόχο για την Νότιο Αφρική, 3 για τον Καναδά. Αυτή είναι η στατιστική απεικόνιση του πρώτου ημιχρόνου. Αυτή την ώρα βλέπω και τους παίκτες της Νότιου Αφρικής να επιστρέφουν στο γήπεδο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Θυμίζω, αν το παιχνίδι δεν έχει νικητή, θα οδηγηθούμε στην παράταση. Και αν και στην παράταση δεν προκύψει νικητής, τότε πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 32. Σήμερα θα γίνει γνωστός ο πρώτος αντίπαλος που θα πάρει το εισιτήριο για τους 16 ανάμεσα σε Καναδά και Νότια Αφρική.

Οι Νοτιοαφρικάνοι πανηγυρίζουν στην κερκίδα με το δικό τους τρόπο, έχουν εντυθεί με τα δικά τους χρώματα, με τις δικές τους παραδοσιακές εμφανίσεις, και πλέον έχουν πάρει θέση στην κερκίδα και πανηγυρίζουν στηρίζοντας την εθνική τους ομάδα.

0: τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές των δύο ομάδων στους παίκτες. Βλέπω ότι θα έχουμε και αλλαγές. Βεβαίως για όλα αυτά θα μας τα ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Βασίλης Μότσης. Έλα Βασίλη, και πάλι ο λόγος σε σένα. Με αλλαγές ξεκινάμε.
1: Με μία αλλαγή ακριβώς, ναι, ο Εμπατά στη θέση του Μόφοκεν για την Νότιο Αφρική. Ο Εμπατά, ο οποίος αγωνίζεται στους Orlando Pirates, πήρε τη θέση του Μόφοκεν που παίζει στην ίδια ομάδα. Ακούτε και την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη δευτέρου ημιχρόνου. Νότια Αφρική, Καναδάς 0-0 στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ο πρώτος νοκάουτ αγώνας. Λοιπόν, βλέπω πολύ μεγάλη κουβέντα σε διάφορα δικτυακή στο BBC για το αν είναι ή όχι πέναλτι. Ήταν μοιρασμένες οι απόψεις, να σου πω, Άγγελε, και μάλιστα και σε ένα γκάλωπ του Sky Sports. Το 61% των αναγνωστών, βέβαια, έτσι,
0: ναι.
1: ψήφισε ότι είναι πέναλτι.
0: Είναι πέναλτι.
1: Ναι, και το 39% όχι. Και στο BBC υπήρξε και πρώην ποδοσφαιριστής Αγγλίας που λέει ότι είναι πέναλτι, πρώην στράικερ της Σκωτίας ότι δεν είναι. Υπήρχε ένα σχόλιο επίσης από τον Bradley Wright Phillips, πρώην επιθετικός της City, που είπε ότι στην πρώτη ματιά φαίνεται ότι είναι πέναλτι, αλλά επειδή μιλάμε για ένα παίκτη που έχει ιστορία με τα κερδισμένα πέναλτι που να τα εκμεύει, δηλαδή να μην είναι και να παίρνει αυτό που σου δίνει το VAR σε αυτή την περίπτωση. Άρα γι' αυτό συμφωνεί ότι δεν είναι. Τέλος πάντων, υπήρξε ένα debate.
0: Υπήρξε ένα debate, ναι. Και φαντάζομαι ότι οι επαγγελματίες παίκτες δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν. Ένα πέναλτι, ο άλλος όχι.
1: Ακριβώς. Και επίσης, μάλλον να το κλείσω αυτό, ότι υπήρχαν και δημοσιογράφοι που είχαν διαφορετική γνώμη, και ο ένας σε αυτόν είπε το να κλωτσάς τον αντίπαλο, λέει, αν είναι αυτό πέναλτι, ας το δίναμε πέναλτι. Είχε την άποψη που ανέφερε εσύ προηγουμένως. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι στο ένα replay μου φαίνεται ότι δεν είναι, και ότι είναι σωστή υπόδειξη του Πινέιρο. Στο άλλο, ενδεχομένως η ανατότητα δεν το ξανάδα βέβαια, αλλά έχω και εγώ την άποψη ότι δεν είναι. Επειδή ότι σωστά δεν δόθηκε, τέλος πάντων. Και από την άλλη, και το VAR επεμβαίνει.
0: Δεν συμφωνώ με αυτό που λες εσύ, αλλά Βασίλη μου, άστο τώρα, η φάση πέρασε.
1: Πέρασε, ναι. Και απλά να πω ότι το VAR επεμβαίνει και όλα στο να διορθώσει τα πολύ μεγάλα λάθη, έτσι.
0: Ναι, αφού το είδανε στο VAR, το ελέγξανε, το μιλήσανε. Όλη η διαιτητική ομάδα αποφάσισε δεν.
1: Ότι δεν. Άρα συνεχίζουμε κανονικά, προχωράμε. 0-0 το ξεκίνημα και στο δεύτερο ημίχρονο. Η Νότια Αφρική στο πρώτο επί της ουσίας, αυτό που θέλει να κάνει, να κερδίζει χρόνο και να ψάχνει τις αντεπιθέσεις, να κρατά την μπάλα δηλαδή στην άμυνά της με πασούλες μεταξύ των στόπερ και των τερματοφύλακα. Και η Γαναδία την άλλη προσπάθησαν αυτό να το αντιμετωπίσουν πιέζοντας σε κάποιες περιπτώσεις ψηλά. Είχε μια καλή στιγμή στο 6ο λεπτό η Νότια Αφρική. Μετά οι δύο μεγάλες ευκαιρίες είναι για τον Καναδά. Στο 22 με τον Κορνέλιος, και τη βάζω ως μεγάλη στιγμή, έστω και αν μπλοκαρεύει εύκολα ο Williams, αλλά ήταν πραγματικά μόνος ο Κορνέλιος και δεν έπιασε κεφαλιά όπως θα ήθελε. Έκανε ένα, ας το πούμε, τσαφ στην μπάλα και την έστειλε στην αγκαλιά του Williams. Και στο 44 είχαμε τη μεγάλη διπλή ευκαιρία για τους Καναδούς. Αρχικά πήρε την κεφαλιά Μπομπίτο από εκτέλεση κόρνερ του Εουστάκιο. Πάνω στη γραμμή απομάκρυνε ο αριστερός μπακ ο Μοντιμπά, και στη συνέχεια το σούτ του Μπιουκάναν το απέκρουσε ο Williams, ο τερματοφύλακας Νοτιού Αφρικής, εξ επαφής αυτό, έτσι, και με πολλά σώματα μπροστά σε μια φάση διαρκείας. Αλλά ο Καναδάς έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία σε εκείνο το χρονικό σημείο, έτσι. Οπ, αμάν, γιατί λέω, δεν ξέρω αν το είδες, Άγγελε, αν το πρόσεξες. Την ώρα που
0: ένα κινητό έπεσε κάτω.
1: Έπεσε στον αέρα. Έφυγε κάτω, στο κάτω διάζωμα.
0: Ναι.
1: Το έχασε η κάτοχός του. Γιατί τη στιγμή που προσπάθησαν να κάνουν κάτι σαν όλα στις εξέδρες, τη φεύγει το κινητό και βλέπεις να πιάνει το πρόσωπό της κοιτώντας το κινητό να φεύγει στο κάτω διάζωμα. Πάει το κινητό. Μην χτύπησε κανείς, δεν χτύπησε καν κεφάλι. Συμβαίνουν και αυτά. Στο 41 λεπτό, μετά από 4 λεπτά, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, δεν υπάρχει καν φάση. Έτσι, είναι ότι οι Αφρικανοί απλά κρατούν την μπάλα. Κλέβει τώρα ο Σαλίμπα στη μεσαία γραμμή. Είχαμε την αλλαγή των Εμπατά να μπαίνει στη θέση του Μόφοκενκ για τη Νότια Αφρική. Καμία αλλαγή για τους Καναδούς. Στο 56% κατοχή για τη Νότια Αφρική. Στο 43 για τον Καναδά, αλλά είναι μια κατοχή τελείως ανούσια, έτσι. Είναι μια κατοχή στο δικό τους μισό, όπως συμβαίνει και εδώ στο πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Και όπως διάβασα και στο BBC, δεν μπορεί να περιμένουμε να είναι χειρότερο το δεύτερο ημίχρονο από το πρώτο. Και όλοι αυτό ελπίζουν βέβαια, έτσι, γιατί είναι πραγματικά κακό το θέαμα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είναι κάτι το ευχάριστο να το παρακολουθείς. Εντάξει, από την άλλη οι Νοτιοαφρικανοί και αυτοί παίζουν, θέλουν να συνεχίσουν στο θέσμο, στο παγκόσμιο κύπελλο, στο Μουντιάλ. Και είπαμε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ένα φάουλ το οποίο έχουν κερδίσει οι Νοτιοαφρικανοί λίγο πιο πίσω από το χώρο της μεσαίας γράμμης. Μια προβολή επικίνδυνη, η αλήθεια είναι, για κίτρινη κάρτα από τον Μπιουκάναν. Δεν τιμωρήθηκε από τον διαιτή της αναμέτρησης. Και μάλιστα δεν δόθηκε φάουλ, μάλλον η φάση εξετάστηκε για το αν υπάρχει και πιθανότητα για κόκκινη κάρτα, γι' αυτό υπήρξε αυτή η διακοπή, αλλά δεν ήταν εντάξει και μαρκάρισμα για κόκκινη, και απλά δόθηκε φάουλ στους Καναδούς, δηλαδή νωρίτερα υπήρξε ξεκάθαρο φάουλ υπέρ των Νοτιοαφρικανών, δεν το είχε δώσει ο Πινέιρο, αλλά επειδή η φάση δεν ήταν για κόκκινη, δεν υπήρξε και γύρισμα της φάσης προς τα πίσω για να δοθεί φάουλ και κόκκινη κάρτα, ας πούμε, υπέρ των Νοτιοαφρικανών. Απλά για όλους τους Καναδούς μέσα στην περιοχή. Θα απομακρύνει ο Κον. Νέα απομάκρυση από τον Μαντιμπά πάνω στον Σαλιμπά όμως, τον μέσο του Καναδά. Ο Λαριέα δίνει στα αριστερά για τον Μίλλερ. Κρατά ο Μίλλερ. Φέρνει στο δεξί. Γυρίζει πίσω στον Λαριέα. Τον έναν στόπερ. Εκείνος τον Σαλιμπά. Όλοι οι Νοτιοαφρικανοί είναι πίσω από τη μεσαία γραμμή. Από τα δεξιά τώρα ο Τζόνστον έχει μπροστά τον Νάπολης. Θα κερδίσει ένα πλάγιο out. Στο 52ο λεπτό, αυτό το πλάγιο. Θα αλλάξει μπάλα ο Τζόνστον. Πήγε και πήρε μια άλλη που ήταν τοποθετημένη σε έναν κόνο έτσι στο χορτάρι. Για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, έχοντας στόχο προφανώς στην μπάλα μέσα στην περιοχή. Και αυτό θα κάνει. Εκτελεί το πλάγιο. Η μπάλα προς το πρώτο δοκάρι, παίρνει ο Λουβασέγγι μια κεφαλιά, ήθελε να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω, την έστειλε out πολύ μακριά από τα δοκάρια του Williams, ο οποίος τώρα θα δώσει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Με ένα μακρινό βολέ θέλησε να βρει το Μοκοένα που είχε βρεθεί σε εκείνο το χρονικό σημείο. Κρατούν την κατοχή οι Νοτιοαφρικανοί και πάλι ο Μοκοένα κάνει ένα γέμισμα προς τον Εμπατά. Την κεφαλιά θα την πάρει ο Λαριέα και συνέχεια υπάρχει φάουλ υπέρ του Λαριέα, γιατί σήκωσε ψηλά το πόδι ο Εμπατά στην προσπάθεια του να κλέψει την μπάλα στην κεφαλιά που έκανε ο Λαριέα, που είναι πλάκι και τον χτύπησε στο πρόσωπο μάλιστα ο Εμπατά. Και ο Λαριέα είχε μπλακεί, είπαμε, στη φάση που ζήτησαν πέναλτι Καναδί στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Έχουν περάσει 8 λεπτά χωρίς τίποτα το σπουδαίο στο δεύτερο ημίχρονο και είπαμε, ας ελπίσουμε να βελτιωθεί το θέαμα. Όλοι το θέλουν αυτό. Νότια Αφρική Καναδάς 0-0. Τώρα η κάμερα εστίασε πάνω στον Τζέσι Μάρς. Διάβαζα για εκείνον στο ημίχρονο, γιατί είπαμε η μετάδοση γίνεται από το booth, ότι πήγε να διαμαρτυρηθεί στον Πινέιρο, τον διαιτητή, και τον σταμάτησε, γιατί ήταν εκνευρισμένος αρκετά. Το σταμάτησε ο παίκτης του, ο Μπομπίτο, που είχε τη μεγάλη ευκαιρία στο 44ο λεπτό. Οι Καναδοί τώρα κερδίζουν την μπάλα στον χώρο της αμυνάς τους. Ο Κρεπό, ο τερματοφύλακας τους, γεμίζει προς τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Προσπαθεί ο Λουβασέγγι για την κεφαλιά, δεν βρίσκει καν την μπάλα. Θα πάρει ο Εμποκαζή. Και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ που κερδίζει στη μεσαία γραμμή ο Μασεκό για την Νότιο Αφρική στο 54. Το κερδισμένο αυτό φάουλ του το έκανε ο Λαριέα. Καθαρό το φάουλ. Η μπάλα είναι και πάλι πίσω στους δύο στόπερ του Καναδά, τον Εμποκαζή και τον Οκόν, που γυρίζουν έτσι μεταξύ τους την μπάλα. Είχε παρεμβληθεί για λίγο και ο Σιτόλε. Ο Μουντάο τώρα προσπαθεί να κάνει την προσποίηση. Κρατούν οι Αφρικανοί, επιτυχημένη και η δεύτερη τρίπλα κάτω από τα πόδια του Μουντάου στον Σαλιμπά, ο οποίος θα δεχτεί και την κίνδυνη κάρτα γιατί τράβηξε τη φανέλα των αντιπαλών του. Του πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια ο Μουντάου και τον έπιασε μετά από τη φανέλα ο Σαλιμπά. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα φάουλ για τους Νοτιοαφρικανούς λίγο πιο πάνω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο επί τους ουσίες, εντάξει, έχουμε και μια αυτή κίτρινη κάρτα στο 54ο λεπτό του αγώνα. Τώρα μπήκαμε στο 55. Είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς. Ο Williams και πάλι της Νοτιοαφρικής γεμίζει προς τον δεξιό μπακ της Νοτιοαφρικής που είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αλλάζει εκείνος με τον Σιτόλε. πιο πίσω η μπάλα για τον Οκόν, δίνει στον Εμποκαζή, δίνει στον Μοκοένα, πίσω για τον Williams, τον τερματοφύλακα φύλακα των Νοτιοαφρικάνων. Αυτό γίνεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα έως τώρα. Ο Williams και πάλι έχει την μπάλα στα πόδια, λέει από τους συμπαίκτες να ανέβουν.
2: Χειρότερο είναι το δεύτερο στα
1: πρώτα δεκάλεπτα. Έχω κουραστεί, Άγγελε, αλήθεια σου λέω.
2: Χειρότερο είναι.
1: Έχω κουραστεί, τι να πω, τέλος πάντων. Στο 55 Νότια Αφρική Καναδάς 0-0. Είναι χειρότερο πραγματικά. Για να δούμε τώρα τους Νοτιοαφρικανούς αν θα επιδιώξουν να περάσουν την μπάλα μπροστά. Όντως γίνεται μια κάθετη, ένας ωραίος συνδυασμός. Από τα δεξιά πήγε η μπάλα τώρα στον Μασεκό. Κρατά ο Μασεκό έξω από την περιοχή των Καναδών. Η μπάλα έχει φτάσει εντός της περιοχής του στον Εμπατά. Εκείνος βγάζει στα δεξιά για τον Μουντάου. Λίγο πιο πίσω η μπάλα, στην πλάτη του Μουντάου, αλλά την κράτησε εκείνος. Προτού φύγει out, την πέρασε στον Εμπατά και πάλι. Ο οποίος δίνει στον Σιτόλε στο χώρο της γραμμής. Εκείνος στον Εμποκαζή. Πιο αριστερά η μπάλα για τον Μαντιμπά. Σεντράρει ο Μαντιμπά. Στο δεύτερο δοκάρι θα βγει και θα μπλοκάρει ο Κρεπό. Και θα εισπράξει και το χειροκρότημα των Καναδών, αλλά ήταν και μια ωραία προσπάθεια έτσι των Νοτιοαφρικανών να συνδυαστούν για να γίνουν απειλητικοί. Δεν τα κατάφεραν εν τέλει, αλλά βγήκανε από την περιοχή τους. Τώρα μια κακή πάσα προς το χώρο της μισής γραμμής για τον David. Δεν ήταν κακή πάσα, επαναλαμβάνω, την πήρε ο Μαντιμπά. Και πάλι ο Μοκοένα αλλάζει με τον Εμποκαζή τον στόπερ. Κοίταξε έτσι την πιθανότητα να περάσει την μπάλα μπροστά. Ήταν οργανωμένοι οι Καναδοί, δεν το επιχείρησε. Είναι ότι οι Αφρικανοί πάντως εντάξει, γυρίζουν την μπάλα με ψυχραιμία θα έλεγα. Τώρα θα κάνει φάουλ ο Μασεκό. Ένα φάουλ λίγο πιο πάνω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Και υπάρχει χτύπημα στο κεφάλι. Ο Ουστάκιο είναι πεσμένος και πιάνει το κεφάλι του. Ο Εμφαντίνο χαμογελαστός παρακολουθεί. Στην αρχή χαμογελαστός μάλλον. Παρακολουθεί τον αγώνα. Μάλλον τώρα που το βλέπω, το σκέφτομαι, ίσως να είναι και λίγο βαριαστημένος ο πρόεδρος της FIFA. Στο 57 υπάρχει τραυματισμός. Ο Ουστάκιο είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Από την προσπάθεια του Μασεκό δεν του κάνει κάτι. Ο Μασεκό ίσως να τον βρει και δεν ξέρω. Στο τελείωμα της φάσης, δεν ξέρω, με τον αγώνα να τον ακούπησε, απλά δεν τον χτύπησε πάντως. Αλλά είναι πεσμένος ακόμη ο Στάκιο στο χορτάρι, στο 57, με το 0-0 να διατηρείται. Θα σηκωθεί τώρα ο Στάκιο. Και ενώ είδα και όρθιους παίκτες στον πάγκο του Καναδά, άρα ετοιμάζονται αλλαγές και από τον Τζέσι Μάρς, τον Αμερικανό προπονητή των Καναδών. Η όλα που στήχησε νωρίτερα το κινητό μιας Καναδής που έπεσε από το ένα διάστημα στο άλλο συνεχίζεται στις κερκίδες με αυτή τη διακοπή που υπάρχει στον αγώνα. Έχουν πέρασει 2 λεπτά ήδη. Από αυτή την εικόνα βλέπουμε και Μεξικάνους έτσι, στο μάλλον φυλάδες που φορούν φανέλες εθνικής ομάδας του Μεξικού.
2: Διαφόρων εθνικότητων.
1: Διαφόρων, μπράβο. Της Αργεντινής, έχει των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο αγώνας γίνεται στο Λος Άντζελες. Και 2 αλλαγές ετοιμάζονται για τον Καναδά.
2: Δεν βλέπω κι άλλο χαμένο κινητό μέχρι στιγμής. Ένα το χαμένο. Εντάξει, συνεχίζουμε. Για να δούμε. 2 αλλαγές.
1: Λοιπόν, 2 αλλαγές. Για να δούμε, θα φύγει ο Σαλιμπά, είναι ο ένας. Και θα μπει με το νούμερο 23. Ο Σίγκουρ, ο οποίος αγωνίζεται στη Χάιντουκ. Σίγκουρ λοιπόν μπαίνει στο χορτάρι ο ένας και έφυγε και ο Μπομπίτο ο στόπερ και μπήκε ο Τζόουνς της Μίτλεσμπρο, το νούμερο 4. Θες να είναι η αλλαγή, Σάγγελε, 4 και αν είδα καλά και εγώ, γιατί είπαμε είμαστε από το στούντιο.
2: Σωστά τα είδες, μια
1: ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, άρα είχαμε μια αλλαγή στόπερ. Έτσι ο Μπομπίτο εκτός μπήκε στη θέση του ο Τζόουνς. Να δούμε αν αλλάζει κάτι στην πορεία μετά στον σχηματισμό. Και μπήκε και ο Σίγκουρ στη θέση του Σαλιμπά που πήρε και κίτρινη κάρτα πριν από λίγο. Επομένως το παιχνίδι άρχισε και πάλι. Πήγε και τον περιφρία Βραχιόνιο στον Κρεπό, τον τερματοφύλακα του Καναδά, γιατί το είχε ο Σαλιμπά μέχρι εκείνο το σημείο. Ο Κορνέλιους τώρα προωθεί την μπάλα για τον Ολουβασέγγι. Εκείνος τον Ντέιβιτ χάνει την μπάλα. Ο Ντέιβιτ δεν είναι καλός, η αλήθεια είναι, ούτε το σημερινό παιχνίδι. Ο Μίλλερ από τα αριστερά επιμένει, πήρε την μπάλα από τον Εουστάκιο, γυρίζει. Θα βάλει εκεί ο Σιτόλε το πόδι του, θα απομακρύνει και συνέχεια υπάρχει φάουλ που έκανε ο Κορνέλιος, σύμφωνα με τον Πινέιρο. Ο Κορνέλιος δεν το δέχεται με τίποτα. Δεν έκανε φάουλ όταν έκλεψε την μπάλα από τον Μακγκοπά. Και διαμαρτύρεται έντονα. Και δεν υπάρχει κανένα φάουλ, έτσι. Κανένα φάουλ. Δηλαδή παίρνει απόσταση ενός μέτρου. Απορώ πως το έδωσε αυτό το φάουλ ο Πινέιρο στην φάση αυτή. Στο 60. Νότια Αφρική Καναδάς 0-0. Δύο αλλαγές για τον Καναδά, μία στο ημίχρονο για την Νότια Αφρική. Στον αγώνα η μπάλα είναι και πάλι στον Williams, τον τερματοφύλακα των Νότιο Αφρικανών. Την κρατά στο όριο της μεγάλης του περιοχής και πάλι το ίδιο σκηνικό. Να κρατά αρκετά δευτερόλεπτα την μπάλα χωρίς να κινείται καν επί της ουσίας. Το βλέπετε, πρέπει να έχουν περάσει πόσα, πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Τώρα θα την προωθήσει σε ένα σημείο που τη στέλνει απευθείας out, έτσι. Ήθελε να βρει το Μουντάου, το δεξιό μπακ, την έστειλε απευθείας out, εκτελέστηκε γρήγορα από τους Καναδούς. Από τα αριστερά ο Μίλερ κρατά, προσπαθεί να κλέψει ο Μασεκό και θα τα καταφέρει. Το πλάγι out πρέπει να είναι για την Νότια Αφρική, θα το δούμε σε λίγο. Ναι, είναι για τους Νοτιοαφρικανούς. Ο Σιτόλε θα δώσει πιο πίσω για τον Εμποκαζή. Εκείνος στον Μαντιμπά, τον αριστερό μπακ, που προσπάθησε να προωθήσει το Μοκοένα, παραχώρησε πλάγιο out ο Τζόνς, που μπήκε πριν από λίγο σε αλλαγή και πάει θέση στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ ο Τζόνς, ο δεξιός, μέχρι πέδωνος δεξιός μπακ, έχει πάει στο κέντρο της άμυνας. Άλλαξε πρόσωπα, έτσι, στην αμυνά του ο Μάρς, και μάλιστα έβγαλε τον Μπομπίτο, που ήταν ο παίκτης που τον είχε συγκρατήσει όταν πήγε εκνευρισμένος να ζητήσει το λόγο από τον Πινέιρο. Τώρα και πάλι η μπάλα είναι σε πόδια των Νοτιοαφρικανών. Έχουν την κατοχή στο 60% για εκείνους, αλλά είναι τελείως ανούσια. Κρατούν βέβαια και τους Καναδούς μακριά από την εστία τους σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα είναι και μάλιστα στην επίθεση. Ένα σου, την μπάλα είναι έξω, σχεδόν 3 μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κρεπό, το σουτ από τον Νάπολης. Η μπάλα μετά το τσαφ το οποίο έκανε ο Τζόνς πριν από λίγο σε αλλαγή, έφτασε στο Νάπολης. Μπορεί να είναι και 1,5 μέτρο δίπλα το αριστερό δοκάρι του Κρεπό. Έκανε το τσαφ στην απομάκρυσή του ο Τζόνς και η μπάλα πέρασε πολύ κοντά δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κρεπό. Στο 62 παρακολουθούσε όρθιος μάλιστα ο Κρεπό. Καλό σουτ λοιπόν του Άπολης εκτός περιοχής. Στο 62 έγιναν απειλητικοί Νοτιοαφρικανοί, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο δεν τα έχουν καταφέρει καθόλου να πράξουν κατά αντίστοιχο οι Καναδοί. Ο Όγκο Μπρος, ο προπονητής της Νοτιοαφρικής, παρακολουθεί όρθιος τον αγώνα αναδιαστήματα, έτσι. Σηκώνεται, ξανακάθεται στον πάγκο του, δίνει οδηγίες. Τώρα ένα γέμισμα προς το Μοκοένα, κεφαλιά προς τα πίσω εκείνος. Δεν σηκώθηκε η σημαία του επόπτη, άρα έχει φύγει από κανονική θέση. Και προσπαθούν τώρα να φύγουν με τον Σίγκουρ μπροστά οι Καναδοί. Κακή κάθετη πάσα προς τον Μπουκάναν. Βγαίνει ο Μποκαζή, αλλά χάνει το κοντρόλ και παραχωρεί πλάγιο out. Κοντά στο σημειάκι του κόρνερ και από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται ο Καναδάς, αυτό το πλάγιο δεν έκανε επαφή με την μπάλα ο Μπουκάναν. Πήδηξε από πάνω του Μποκαζή, αλλά η μπάλα έφυγε πλάγιο out για τον Καναδά στο 64. Κακός ο ρυθμός στο παιχνίδι. Ανεβαίνει πάντως για αυτό το πλάγιο out και η στόπερ του Καναδά. Βέβαια ο Τζόνστον πήγε στην εκτέλεση, γιατί είπαμε έχει πάει στο κέντρο της άμυνας ο Τζόνστον από δεξιός μπακ που ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Εκτελέστηκε το πλάγιο, απομακρύνουν ότι ο Φρικανή. Ο Λαρία γεμίζει σε ένα σημείο που δεν είναι κανείς συμπαίκτης του, κατευθείαν στα χέρια του Williams, του goalkeeper της Νοτιού Αφρικής, που παίζει γρήγορα τώρα, βλέποντας την κίνηση του Μοκοένα από τα δεξιά. Κερδίζει πλάγιο out το Μοκοένα μεταξύ της μεσαίας γράμμης και της μεγάλης περιοχής του Καναδά. Όσο ο Σιτόλε θέλησε να αλλάξει παιχνίδι στα αριστερά για τον Νάπολης, έκανε λάθος. Κερδίζουν οι Καναδοί. Μια κάθετη προς τον Λουβασέγγι. Δεν πάει πρώτη στην μπάλα, αλλά γίνεται κατοχός της. Τέτα τέτ από Κρούε Βίλιαμ. Στη συνέχεια, πριν πάει στην μπάλα ο Ντέιβιντ, θα απομακρύνει ο Εμποκαζή. Σωτήρια επέμβαση αρχικά από τον Βίλιαμ, στη συνέχεια από τον Εμποκαζή. Ο Λουβασέγγι θέλησε να βγει στην πλάτη της άμυνας των Νοτιοαφρικανών στην πάσα που έκανε ο Σίγκουρ. Έκανε το τάκλιν πάνω στην μπάλα προωθώντας την, όμως πιο μπροστά ο Μουντάου, ο δεξιός μπακ, την έστειλε σε ένα σημείο που την διεκδίκησε Λουβασέγγι. Έκανε το σουτ με τα αριστερό, απομάκρυνε ο Γουίλιαμς, ο τερματοφύλακας της Νοτιού Αφρικής, και στη συνέχεια σε κενό τέρμα, ενώ είχε εξουδετερωθεί δηλαδή ο Γουίλιαμς, ο Εμποκαζή πρώτου Ντέιβιντ έστειλε την μπάλα κόρνερ, ενώ αυτή ήταν στον αέρα. Έτσι, η φάση αυτή στο 65 με πρωταγωνιστή αρχικά τον Λουβασέγγι και τον τερματοφύλακα τον Γουίλιαμς και στη συνέχεια τον Εμποκαζή. Μία ακόμη πάντως μεγάλη ευκαιρία για τους Καναδούς. Τρίτη στον αγώνα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, πάρα πολύ και κακή κεφαλιά από τον Jones. Η μπάλα φεύγει απευθείας out. Ο Jones, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο, είπαμε παίζει στην Middlesbrough, ενώ υπάρχει το replay και από την κάμερα του διαιτητή για όσους παρακολουθούν το παιχνίδι από την R2 Sport. Μεγάλη επέμβαση από τον Williams, που για τη μεγάλη επέμβαση στο 45 και στο σούτ που κάναν από πολύ κοντά, σχεδόν από το 1,5 μέτρο. Ενώ ο Σίγκουρ, είπαμε, παίζει στην Χάιντουκ. Αυτές είναι οι δύο πρώτες κινήσεις του Αμερικανού προπονητή του Καναδά, του Τζέσι Μάρς. Στο 66 παραμένει το Νότια Αφρική Καναδάς 0-0. Από τον έναν τερματοφύλακα στον άλλον η μπάλα. Στην πραγματικότητα αυτό συνέβη. Με τον Τζόνς τώρα που είπαμε αγωνίζεται ο στόπερ να βγάζει. Μάλλον τώρα πήρε ξανά θέση στα στόπερ και επέστρεψε ο Τζόνστον στα δεξιά της άμυνας. Ο Μπουκάναν έκανε το παράλληλο γύρισμα μέσα στην περιοχή. Απομάκρυναν του Αφρικανοί. Κέρδισε και πάλι ο Μπουκάναν με τη βοήθεια του Τζόνστον. Προσπάθησε να κάνει το τακουνάκι ο Σίγκουρ. Στη συνέχεια όμως κάνει φάουλ για να κόψει την αντεπίθεση, τράβηξε τον Μουκοένα από την φανέλα και παίρνει και την κίτρινη κάρτα στο 67ο λεπτό. Ο Σίγκουρ δέχεται κίτρινη κάρτα, η μία από τις δύο αλλαγές. Και υπάρχει το cooling break. Άγγελε, σου δίνω το λόγο. 0-0 ότι Αφρική Καναδά, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: 0-0 λοιπόν ανάμεσα στην Αφρική και στην Νότια Αφρική και τον Καναδά. Τίποτα το σπουδαίο στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε μόνο την ευκαιρία για τον Καναδά. Γουίλιαμς νίκησε τον Λουβασέγγι στο τετατέτε και γλίτωσε την Νότιο Αφρική. Ήταν και η σπουδαία ευκαιρία για τον Καναδά να πάρει προβάδισμα. Θυμίζω η μεγάλη ευκαιρία που είχε λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, του πρώτου ημιχρόνου, στην τριπλή απόκρουση στο 44ο λεπτό. Οι Νοτιοαφρικάνοι απομάκρυνουν τότε πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Μπομπίτο και στην εξέλιξη ο Γουίλιαμς νίκησε τον Μπουκάναν στο τετατέτ. Έτσι έμεινε το 0-0. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη φάση που είχαμε για τον Καναδά. Είχαμε και κάποιες αλλαγές νωρίτερα, τις ακούσατε από τον Βασίλη. Πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα μακρινό σουτ για την Νότια Αφρική δίπλα από το δοκάρι. Η μπάλα ήταν ο Άπολης ο παίκτης που έκανε το σουτ. Και αμέσως μετά, δύο λεπτά μετά, είχαμε την ευκαιρία για τον Καναδά, αυτή που ακούσατε και από τον Βασίλη και σας υπενθύμησα εγώ. Το 0-0 παραμένει. Θυμίζω ότι σε περίπτωση ισοπαλίας θα υπάρξει διαδικασία της παράτασης και αν και εκεί δεν έχουμε νικητή, τότε θα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Σήμερα θα ξέρουμε ποια θα είναι η πρώτη ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Είναι ανάμεσα στη Νότιο Αφρική και τον Καναδά. Ξαναβλέπουμε τη μεγάλη ευκαιρία των Καναδών πριν από λίγο μας τη δίνει ο σκηνοθέτης για να ανοίξουν το σκορ. Το 0-0 όμως είναι το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Ήταν ο Γουίλιαμς που νίκησε τον Βασέγγι και έτσι η Νότια Αφρική γλίτωσε και μάλιστα ήταν στο τετατέτ, ήταν αρκετά καλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τίποτα το ιδιαίτερο. Πριν από λίγη ώρα είχαμε και πολλές διακοπές, συνεχείς αλλαγές κατοχής. Το παιχνίδι δεν μπόρεσε να αποκτήσει ρυθμό τουλάχιστον στα πρώτα 15 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Οι παίκτες των δύο ομάδων είναι στους πάγκους, ακούνε τις οδηγίες από τους προπονητές, σιγά σιγά επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Οι Καναδοί έχουν επιστρέψει, τώρα σε λίγο θα επιστρέψουν και οι Νοτιοαφρικάνοι προκειμένου να συνεχιστεί η ανάμεση. Μέτρησε 69 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα δείχνει το χρονόμετρο αυτή την ώρα, χωρίς σκορ οι δύο ομάδες. Έχω την εντύπωση ότι το παιχνίδι θα κριθεί, αν και εφόσον υπάρξει νικητής, στο ένα γκολ. Να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα μπορέσει να επιτύχει αυτό το γκολ αν το έχουμε στην κανονική διάρκεια του αγώνα και δεν χρειαστεί να πάμε στην παράταση ή στα πέναλτι. Επιστρέφουν οι Καναδοί, επιστρέφουν και οι Νοτιοαφρικάνοι. Βασίλη, σε ακούμε.
1: Θα επιστρέψουν λοιπόν οι παίκτες των δύο ομάδων και θα έχουμε και αλλαγή. Ο Λουβασέγη που είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 65, πριν από λίγο δηλαδή, με το τέταρτο απέναντι στον Βίλιαμ, θα αφήσει θέση του στον Πρόμη που είχε μπει ως αλλαγή στο μάτς με τους Ελβετούς και σκόραρε ο Πρόμη. Για να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει κάτι αντίστοιχο και σήμερα στο 70. Ενώ γίνεται και δεύτερη αλλαγή και τέταρτη δηλαδή ουσιαστικά στο μάτς για τους Καναδούς. Βγήκε ο Μίλερ και μπήκε στη θέση του με το νούμερο 17 στην φανέλα, όχι, με το νούμερο 14, ο Σάφελμπεργκ. Ο Σάφελμπεργκ λοιπόν είναι η τέταρτη αλλαγή για τους Καναδούς στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Κάνει ό,τι μπορεί ο Τζέσι Μάρς για να μπορέσει η ομάδα του να γίνει απειλητική και να σκοράρει, δηλαδή να γίνει απειλητική στο 65 για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλει τον γκολ ο Καναδάς, θέλει την πρόκριση στην επόμενη φάση διοργάνωση. Ο ίδιος στόχος είναι προφανώς για την Νότια Αφρική, αλλά έβλεπα και νωρίτερα το BBC να γράφει ότι τα expected goals για την Νότια Αφρική είναι στο 0,09, ενώ για τον Καναδά στο 1,09. Με βάση έτσι την εικόνα του
2: με βάση τις ευκαιρίες, Βασίλη, σωστό είναι.
1: Ναι, σωστό είναι, όντως. Έτσι, ναι. Είναι ότι οι Αφρικανοί θέλουν να κλέψουν το μάτς στην πραγματικότητα.
2: Έτσι, και γι' αυτό και εγώ είπα νωρίτερα ότι αν το παιχνίδι κριθεί στην κανονική διάρκεια, πιστεύω ότι θα είναι στο 1-0.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν βλέπω πάνω από ένα γκολ.
1: Έχεις δίκιο. Για να δούμε, θα δούμε και γκολ.
2: Ναι, και αυτό. Ναι, και εσύ ναι. Απόλυτο δίκιο έχεις. Ναι, ναι. Μπορεί και να μην δούμε. Πάντως και οι Καναδοί είχαν τις κλασικές ευκαιρίες.
1: Είχαν όντως τρεις στο πρώτο ημίχρονο. Μία διπλή για την ακρίβεια, εντάξει, όχι τρεις. Μία διπλή και άλλη μία στο 22. Και στο 65 και αυτή ήταν έτσι κλασική ευκαιρία με το τέα-τέτ του Λουβασέγη, του πιεζόμενου Λουβασέγη, σε θέση αριστερά μέσα στην περιοχή, το απομάκρυε ο Βίλιαμς και στη συνέχεια ενώ η μπάρα είχε πάλι ύψος και πήγαινε προς τον Ντέιβιτ, παρενευλήθη ο Μπουκαζί και απομάκρυνε. Μία αλλαγή πάντως έχει κάνει έτσι ο Ούγκο Μπρος και αυτό λέει πολλά. Ο Εμπατά τώρα που έχει την μπάλα στα πόδια προσπάθησε να παίξει δίπλα του για το Μοκοένα. Απομακρύνουν οι Καναδοί με τον Τζόνστον σε ένα χώρο που κυνήγησε την μπάλα ο Πρόμης που αγωνίζεται στην Ουνιόν Σεν Σιλουάζ. Και από την άλλη είπαμε ο Σάφεμπουργκ που πήγε στον αγώνα παίζει στους Λος Άντζελες και είναι 26 χρονών, έχει πετύχει 6 γκολ την εθνική ομάδα του Καναδά. Ο Πρόμης 4 με αυτό που πέτυχε και με την Ελβετία. Βέβαια εντάξει, το παιχνίδι είναι κακό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι Νοτιοαφρικανοί έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο παιχνιδιού το οποίο το εξυπηρετούν έως τώρα στο απόλυτο, έστω και κινδύνευσαν σε τρεις περιπτώσεις. Έχουν κρατήσει το 0 στην άμυνά τους και προσπαθούν με κάποιες αντεπιθέσεις να γίνουν απειλητικοί. Και είχαμε και αυτό το σουτ του Άπολη, στο οποίο αναφέρθηκε και νωρίτερα, στο 62, εκτός περιοχής. Η μπάλα πέρασε πολύ κοντά το αριστερό δοκάρι του Κρεπό. Τίποτα άλλο βέβαια στον αγώνα. Έτσι, ένα ακόμα σουτ στο 6ο λεπτό από τον Μοκοένα με τον Κρεπό από Κουρούι. Ένα σουτ, εντάξει, όχι με φοβερές αξιώσεις ας πούμε. Λοιπόν, και πάλι αποδοκιμασίες προς τους Νοτιοαφρικανούς, γιατί γυρίζουν την μπάλα ο τερματοφύλακας με τους δύο στόπερ και τώρα με τον Σιτόλε, τον έναν αμυντικό χαφ. Αυτό το, δηλαδή θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πόσα λεπτά έχουν περάσει εκεί οι Νοτιοαφρικανοί, πόσα από τα λεπτά των 74 που έχουν παιχτεί ως τώρα ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό γίνεται. Και ο Σιτόλε πάλι γύρισε στον Βίλιαμς. Και τώρα δίνει στον άλλον στόπερ τον Οκόν. Πηγαίνουν να πιέσουν λίγο οι Καναδοί. Και πάλι ο Εμπατά όμως πίσω στον Βίλιαμς για να δούμε αν θα το πληρώσουν κάποια στιγμή. Ο Οκόν τώρα πιέζεται, κάνει τις δρίπλες, ελευθερώνεται. Δίνει στον Εμπατά, ο οποίος κάνει ένα βαθύ γέμισμα προς τον Νάπολης. Ωραίο κοντρόλ από τον Νάπολης. Δεν μπόρεσε όμως σε πρώτο χρόνο να βγάλει στα αριστερά. Θα το κάνει σε δεύτερο χρόνο ο Σιτόλε. Ο Ματιμπά σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μουντάου, ο δεξιός μπακ, παίρνει την κεφαλιά. Ο Μασεκό μέσα στην περιοχή. Δεν μπόρεσε να γίνει άμεσα απειλητικός γιατί είχε πάρει την μπάλα στην πλάτη του. Με τα αριστερό ελευθερώθηκε. Έβγαλε στο Μουντάου εκτός περιοχής. Σουτ από τον τελευταίο. Μπάλα ψηλά, out. Αυτό προσπαθούν να κάνουν οι Αφρικανοί και έχουν τον τρόπο να το κάνουν. Δηλαδή, τις στιγμές που αποφασίζουν να επιτεθούν, να το κάνουν ψυχραιμία και να μπουν, να προσπαθήσουν να μπουν στην περιοχή των Καναδών, ενώ βλέπω και τον Μπουκάναν που πήγε στον πάγκο, έγινε αλλαγή. Μπαίνει ο Ντέιβις, ο Αλφόνσο Ντέιβις στο μάτς και ακούτε τις επιδοκιμασίες. Δεν μας έδειξαν τη στιγμή που μπήκε ο Αλφόνσο Ντέιβις, ντεμπούτο για τον αστέρα της Μπάγερν Μονάχου, για τον μάλλον αστέρα των Καναδών που παίζει την Μπάγερν Μονάχου, τον Αλφόνσο Ντέιβις, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, γιατί είχε τραυματισμό και δεν είχε αγωνιστεί καθόλου έως τώρα ο Αλφόνσο Ντέιβις. Το κάνει όμως με τον Μάρς να ολοκληρώνει στο 75 τις 5 αλλαγές του. Έτσι έχει κάνει και τις 5 ο Αμερικανός προπονητής, βάζοντας τώρα στον αγώνα τον Αλφόνσο Ντέιβις, που σε αυτό το γήπεδο, το έλεγα και νωρίτερα, είχε υποστεί ρήξη προστοιχίας του με την εθνική ομάδα της χώρας τον Μάρτιο του 2025. Τώρα είχε ένα πρόβλημα προσαγωγών γιατί δεν είχε αγωνιστεί καθόλου σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Το κάνει τώρα, στο 75ο λεπτό του αγώνα, μπήκε στη θέση του Μπουκάναν και θα πάρει και την μπάλα στα πόδια τώρα στην πρώτη επαφή. Θα σεντράρει ένα σούτ από το Πρόμις, μπάλα δίπλα από το δεξί το κάρι του Williams. Ο Πρόμις πιάνει το πρόσωπό του στην πρώτη επαφή στον αγώνα με τους Ολυμπιακούς του σκοράρει. Τώρα επιδίωξε να κάνει το ίδιο, γιατί και αυτή ήταν η πρώτη επαφή την μπάλα με ένα σούτ εκτός περιοχής. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί το κάρι του Williams. Ένα συρτό σούτ από τον Πρόμις, καλό ήταν. Η φάση αυτή λοιπόν στο 76ο λεπτό του αγώνα, που ξεκίνησε από την σέντρα του Αλφόνσο Ντέιβις. Ο Ντέιβιντ έκανε με τη μία το κοντρόλ και την πάσα για τον Πρόμις, σουτ από τον τελευταίο εκτός περιοχής, η μπάλα out. Για να δούμε αν ο Καναδάς έχει τον τρόπο να σκοράρει. Πάντως ο Μάρς δείχνει ότι το ψάχνει ο Αμερικανός προπονητής, υπό την έννοια ότι ολοκλήρωσε ήδη τις αλλαγές του και τις 5 στο 75 λεπτό. Από την άλλη ο Ούγκο Μπρος, που είναι ευχαριστημένος προφανώς από την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του και ίσως να μην έχει τις ίδιες επιλογές έτσι, ποιοτικές στον πάγκο, να έχει κάνει μόλις μία και αυτή στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Τώρα στη μεσαία γραμμή και πάλι ο Ντέιβις κάνει ωραία ενέργεια. Μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό του, ελευθερώνεται, γυρίζει προς τον Τζόνς. Ο Τζόνστον τώρα δίνει στον Κορνέλιους. Κατάφερε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου ο Πρόμις, να αλλάξει με τον Λαριέα. Δίνει στον Ντέιβις. Ο Ντέιβις πιέζεται και χάνει καθαρά την μπάλα. Είναι ότι οι Αφρικανοί απλά την προωθούν προς τη μεγάλη περιοχή του Κρεπό. Ο Τζόνστον με το κεφάλι θα γυρίσει στον οδοφυλακά του και θα πάρει ξανά την μπάλα στα πόδια. Στο 78 Νότιος Αφρική Καναδάς 0-0 και επιτέλους βλέπουμε και λίγο ρυθμό στον αγώνα. Ο Στάκιο θα δώσει στον Σίγκουρ, εκείνος πιο πίσω για τον Κορνέλιους. Αλφόνσο Ντέιβις από τα αριστερά έχει πάει σε ρόλο αριστερού χαφ. Ο Ντέιβις και στο αριστερό μπάκο Λαριέα. Ο Στάκιο τώρα θα δώσει ξανά στον Ντέιβις. Έχει την μπάλα στα πόδια τον Ντέιβις. Φαίνει στο. Συγκλίνει ωραία. Δίνει στον Ντέιβις. Σουτ. Αποκρούει στην κλειστή του γωνία. Ο Williams που ήταν και πάλι σε ετοιμότητα. Έχει κλείσει την κλειστή του γωνία. Την δεξιά του γωνία. Ο Williams που είναι πάρα πολύ καλός goalkeeper. Πραγματικά έστω και αν δεν έχει ας πούμε το ιδιαίτερο boy. Αλλά έχει πολύ σωστές τοποθετήσεις. Το ίδιο έκανε τώρα και στο σουτ του Ντέιβιντ από δύσκολη γωνία. Έχει φροντίσει να κλείσει τη δικιά του την κλειστή την δεξιά ο Williams και απέκρουσε ο goalkeeper τον Μαμελώτη Sundowns, έτσι, ο Ρόνουεν Williams, που αγωνίζει στην εθνική ομάδα της χώρας του Νοτιού Αφρικής. Ένα πλάγιο out στο 79 για τον Καναδά. Προσπάθησε ο Ντέιβις να συνδυαστεί με τον Σίγκουρ. Ένα πλάγιο out και πάλι για τους Καναδούς, που το εκτέλεσε από άλλο σημείο η αλήθεια είναι ο Ντέιβις, αρκετά μέτρα πιο πίσω. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Σίγκουρ να δίνει στον Κορνέλιους. Ο Εωστάκιο στη μεσαία γραμμή γυρίζει και πάλι στον στόπερ, τον ένα και τον δύο στόπερ, τον Κορνέλιους, και θα πάρει ξανά την μπάλα στα πόδια. Είναι ότι οι Αφρικανοί οργανωμένοι πίσω από την μπάλα και αναγκάζεται αυτή τη φορά ο Στάκιο να γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακά του, δίνοντας συνέχεια εκείνο στον Τζόνστον. Ο Κορνέλιους για τον Ντέιβις. Ο Ντέιβις με τον Εουστάκιο αλλάζει την μπάλα πιο πίσω για τον Κορνέλιους στο 80. Και τώρα από δοκιμασίες από τους Νοτιοαφρικάνους, φαντάζομαι, προς τους Καναδούς. Στη μεσαία γραμμή ένα πλάγιο out για τον Καναδά, συμπληρώνεται 80 λεπτά παιχνιδιού. Άλλα 10 για να συμπληρωθούν τα 90 και σίγουρα θα υπάρχει κανένα εξάλεπτο, θα έλεγα, καθυστερήσεων. Έτσι, και με τις αλλαγές που έχουν γίνει και με το τρίλεπτο της διακοπής για να δροσιστούν οι παίκτες. Οι Καναδοί κρατούν την κατοχή, αλλά στη μεσαία γραμμή προσπαθούν με υπομονή να βρουν μια κάθετη πάσα προς την περιοχή του Williams. Από τα αριστερά τώρα η μπάλα για τον Davis, ο οποίος θέλησε να παίξει κάθετα για τον Λαριέα, αλλά κόπηκε η μπάλα από τον Μουντάου. Τώρα κερδίζει ο Σίγκουρ έξω από την περιοχή των Νοτιοαφρικανών, δεν μπόρεσε να περάσει στον David, έκοψε ο Εμπατά, Αλφόνσο Davis δίνει στον Εουστάκιο, πιο πίσω για τον Κορνέλιους, λάθος το Εουστάκιο, πλάγιο άτομο όμως στη συνέχεια για τον Καναδά, γιατί έκανε λάθος και ο Σιτόλε. Και ο Καναδάς μένει μπροστά με τον Κορνέλιους, τον στόπερ, να είναι 20 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Γυρίζει πιο πίσω για τον Τζόνς, έγινε στο δίπλα του για τον Τζόνστον. Από τα δεξιά τώρα η μπάλα, εκεί που είναι ο Ντέιβιντ. Έπαιξε κάθετα για τον Τζόνστον. Σεντράρει ο Τζόνστον, ενώ είχε την επιλογή να ανεβάσει τον Τζόνς, δεν του έδωσε την μπάλα. Θέλησαν σεντράρει, απομάκρυναν οι Αφρικανοί. Κράτησε την μπάλα ο Άπολη, συνέχεια ο Μαντιμπά πέφτει κάτω. Κερδίζει φάουλ, σύμφωνα και με τον διαιτητή και με τον επόπτη. Στο 82 η φάση αυτή. Ο επόπτη σήκωσε και τη σημαία του, αλλά νομίζω ότι είχε προηγηθεί και το φάουλ, το σφύριγμα από τον Ζωάο Πινέιρο. Και υπάρχει και ένα σφύριγμα, ακούω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αλλαγή από πλευράς Νοτιοαφρικανών, γιατί αυτή την ώρα αυτό που βλέπω εγώ είναι τα replay στο σουτ του David, μια καλή στιγμή στο 78, αλλά είπαμε είχε σωστή τοποθέτηση ο Williams, όχι δεν υπάρχει κάποια διακοπή στο match. Στο 82 Νότιο Αφρική Καναδάς 0-0, ο Τζόνστον κλέβει, κάνει μια πάσα προς τον Πρόμις, εκείνος έξω από την περιοχή των Νοτιοαφρικανών. Τι θέλησε να κάνει εκεί, να περάσει κάθετα προς τον Ντέιβις που ερχόταν αρκετά μέτρα πιο πίσω, αλλά ενώ πέρασε η μπάλα πήγε στα πόδια του Williams, έτσι του goalkeeper των Νοτιοαφρικανών, που στις κερκίδες το χαίρονται. Και τώρα πήγε στην μπάλα, πόδια του Williams, έτσι του goalkeeper των Νοτιοαφρικανών, που στις κερκίδες το χαίρονται.

Τα για τον Λαρία, ο Ντέιβιτ απομάκρυναν είναι ότι οι Αφρικανοί με τον Εμπατά, ο οποίος προωθεί σε ένα χώρο που κινήθηκε ο Άπολης, αλλά έκλεψε ο Τζόουνς. Και τώρα στη μεσαία γραμμή είναι ο Σίγκουρ. Κάθετη για τον Τζόουνς. Πήρε την κάθετη την μπάλα ο Τζόουνς. Ο Πρόμις όμως δεν κατάλαβε ενδεχομένως τους συμπαίκτες να δώσει πάσα. Και υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίθεση για τους Νοτιοαφρικανούς. Αλλά γλιστράει η μπόλα κάτω από τα πόδια του Μαγκοπά. Κερδίζει ο Τζόνστον και τώρα ο Ντέιβις από τα αριστερά πήγε και τον έκλεισε πάρα πολύ ωραία ο Μουντάου. Φαίνεται ότι δεν έχει ρυθμό ο Αλφόνσο Ντέιβις. Είναι πιο βαρύς θα έλεγα, έτσι είναι η πρώτη του παρουσία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και είχε υποστεί θλάσσις προσαγωγούς τον Μάιο και αγωνίζεται τώρα, έτσι, μετά το Μάιο ξανά, ενώ προερχόταν και από σοβαρό τραυματισμό από ρήξη μπρος του χιαστού που δεν είχε υποστεί σε αυτό το γήπεδο μάλιστα, στο γήπεδο που είναι σε εξέλιξη, το ΜΑΣ δηλαδή, στο Los Angeles Stadium, σε αγώνα για για φιλικό παιχνίδι για τους Καναδούς. Το 84, ενώ οι Νοτιοαφρικανοί εξακολουθούν να γυρίζουν την μπάλα μεταξύ του τον στόπερ και τον τερματοφύλακα. Τώρα πάει στον Μαγκοπά τον επιθετικό, αρκετά έξω βέβαια από την μεγάλη περιοχή των Καναδών. Ο Άπολης τώρα κρατά, φέρνει στο δεξί, θα σουτάρει. Η μπάλα είναι στην αριστερή γωνία του Κρεπό που θα μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια αυτό το σουτ του Άπολης, που είχε και στο 65 ένα καλό σουτ. Απέκρουσε και τώρα ο Κρεπό, βέβαια η μπάλα έφευγε out, αλλά την έπιασε την μπάλα όπως και να έχει ο Καναδός goalkeeper. Τώρα είναι οι Καναδοί έχουν φτάσει στην περιοχή των Νοτιοαφρικανών. Κακό το παράλληλο γύρισμα πάντως για τον Αλφόνσο Ντέιβις, τον οποίο επιχείρησε από τα δεξιά ο Τζόουνς. Θα πέσει στο χορτάρι, τίποτα λέει ο Πινέιρο. Ο Μουντάου ήταν εκείνος που έπεσε στο χορτάρι από το τάκλιν του Κορνέλιους, ζήτησε φάουλ. Ο Κορνέλιους περίμενε, θα δείξει ο διαιτής, δεν έδειξε τίποτα. Και το ίδιο περίμενε και ο Μουντάου, παίχτης που το ζήτησε το φάουλ. Αλφόνσο Ντέιβις τώρα έχει την μπάλα μπροστά του, προσπάθησε να προσποιήσει να ξεφύγει από τον Μοκοένα, δεν τα κατάφερε. Ο Μοκοένα απλά τον περίμενε και είδε τον Ντέιβις να του κάνει δώρο την μπάλα. Στο 86 είμαστε πλέον. Νότια Αφρική, Καναδάς 0-0 και δεν βλέπω τρόπο να αποφεύγουμε την παράταση στον αγώνα αυτό, που δεν είναι και ο καλύτερος από πλευράς θεάματος, εκτός κι αν γίνει έτσι μια φάση, ένα γκολ. Τις μεγαλύτερες στιγμές βέβαια, τις κλασικές ευκαιρίες έχουν οι Νοτιοαφρικανοί, που τώρα κάνουν δύο ακόμα αλλαγές. Ο Γκομπρός θα αποχωρήσει, ο Μαγκοπά θα μπει, ο Ρέινερς, ο Μαγκοπά επιθετικός, ο Ρέινερς επίσης, δεν αλλάζει κάτι δηλαδή στον σχηματισμό των Νοτιοαφρικανών. Και να δούμε και ποια θα είναι η δεύτερη αλλαγή. Στο 86 θα μπει με το νούμερο 8 στον αγώνα και ο Μορέμι, και για να βγει ο Μασεκό. Και εδώ δεν αλλάζει κάτι στον σχηματισμό. Ο Μορέμι που παίζει στους Orlando Pirates, ένα γκολ με την Νότια Αφρική. Απ' την άλλη ο Ρέινερς που παίζει στους Αμέλοντι Sundowns, έτσι την, και αυτή η ομάδα της Νοτιού Αφρικής, πήρε τη θέση του Μαγκοπά. Τρεις αλλαγές για την Νότια Αφρική από τον Ούγκο Μπρος. Αλλαγές σε πρόσωπα. Ο Ντέιβιτ τώρα θα δώσει τον Σίγκουρ. Εκείνος ωραία επιχείρησε να φέρει με το τακουνάκι μπροστά του, αλλά τον έκοψε ο Μαντιμπά και δεν μπορούσαν οι δύο Αφρικανοί να γίνουν απειλητικοί, ενώ ο Λαριέα κάνει και ένα τάκλιν δυνατό πάνω στο Μουντάου. Δέχεται τις συστάσεις από τον Πινέιρο, από τον Ζωάο Πινέιρο τον διαιτή. Εδώ νομίζω ήταν κίτρινη κάρτα αυτό το μαρκάρισμα, δεν δόθηκε η κάρτα. Εκτελέσει το φάουλ γρήγορα, απομάκρυνε ο Τζόνς με το κεφάλι. Για να δούμε τώρα αν οι Καναδοί μπορούν να πετύχουν κάτι σε αυτά τα τρία λεπτά που λέγονται μέχρι το 90, ή αν θα το μπορούν να το πετύχουν αυτό είναι ότι οι Αφρικανοί. Οι Καναδοί πάντως έχουν αρκετή ώρα να δημιουργήσουν ευκαιρία. Από τους Νοτιοαφρικανούς το έχουμε συνηθίσει υπό την έννοια ότι ψάχνουν κάποιες αντεπιθέσεις. Τώρα πάντως υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τους Καναδούς. Από τα αριστερά, ο Αλφόνσο Ντέιβις, πολύ κακή πάσα προς τα πίσω.

0: έξω. Ο Στάκιο μάλιστα έπεσε στο χορτάρι. Δεν γύρισε την μπάλα. Δεν έδωσε την μπάλα πορεία προς την εστία. Θέλησε να την γυρίσει πίσω στη μεγάλη περιοχή. Και ο Ρέινερς τώρα για τους Νοτιοαφρικανούς από τα αριστερά. Θα βγάλει στον Εμπατά. Ο Εμπατά για τον Νάπολης που ήρθε τα δεξιά. Αυτή είναι μια αλλαγή. Πήγε ο Μωρέμι στα αριστερά και ο Άπολης που τόση ώρα έπαιζε εκεί ήρθε τα δεξιά στα εξτρέμ της Νοτιοαφρικής. Ο Εμποκαζή κάθετα για τον Εμπατά, κάθετα και εκείνος για τον Ρέινερς, με πλάτη όμως και πολύ μακριά από τη μεγάλη περιοχή ο τελευταίος. Υπάρχει πλάγιο out, όχι δεν υπάρχει πλάγιο, απλά οι Νοτιοαφρικανοί κρατούν την μπάλα κοντά στην γραμμή του πλαγίου out. Και τώρα στον χώρο της άμυνάς τους, χωρίς να πιέζονται και ιδιαίτερα από τους Καναδούς. Στο 89, Νότια Αφρική Καναδάς 0-0. Ο Μουντάου δίνει στον Νάπολης. Καταφέρνει εκείνος να πάρει τις κόντρες, να παίξει καθαρά για το Ρέινερς. Ο Ρέινερς βλέπει τον Τζόνς να απομακρύνει. Δεν σηκώθηκε η σημαία του βοηθού. Α, σηκώθηκε τώρα. Μάλλον δόθηκε φάουλ βέβαια υπέρ του Τζόνς. Δεν ξέρω αν υπήρχε και offside. Δεν μπορούσε ο Ρέινερς να κάνει καλά το κοντρόλ σε πρώτο χρόνο και στη συνέχεια χρεώθηκε με φάουλ σε διεκδίκηση κεφαλιάς με τον Κορνέλιους. Εντάξει, δεν ήταν κεφάουλ. Αυτό η αλήθεια είναι. Απόρρισε και ο Ρέινερς ο ίδιος. 89 πλέον. Μπαίνουμε, διανύουμε τον 90 λεπτό Νότια Αφρική Καναδάς 0-0. Και ο Σόλφελμπεργκ θα χάσει την μπάλα μέσα από τα πόδια του. Δεν μπορείς να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Και οι Καναδοί πάντως εδώ και σχεδόν μάλλον από το 78 που είχαν την φάση με τον Ντέιβιτ με το σούτ μέσα από την περιοχή από τα αριστερά έτσι όπως επιτίθεται, δεν έχουν κάνει το παραμικρό, δεν μπορούν καν να κρατήσουν μπάλα οι Καναδοί και δεν τους βλέπω να έχουν και ιδιαίτερη διάθεση να πιέσουν και ψηλά, έστω και αν υπάρχουν και φρέσκα πνευμόνια μέσα. Ακούτε τις αποδοκιμασίες γιατί απλά είναι ότι οι Αφρικανοί γυρίζουν την μπάλα σε ένα πολύ μέτριο, μα αν θα πω την αλήθεια, κακό παιχνίδι. Πάντα λέμε την αλήθεια, απλά είπα να είμαι λίγο πιο ευγενικός. Είναι κακό το παιχνίδι, πολύ κακό. Αυτό το πρώτο της φάσης των νοκάουτ, τον 32, Νότια Αφρική Καναδάς, το 0-0, είναι το σκορ στα 90 λεπτά. Και τελευταίο καθυστερήσεων θα είναι 5. Για να δούμε αν θα έχουμε παράταση ή όχι. Που φαντάζεται πιο πιθανό βέβαια να έχουμε παράταση, γιατί δεν βλέπω καμία από τις δύο ομάδες στην διάθεση να ρισκάρει σε αυτό το χρονικό σημείο. Για να δούμε αν οι Καναδοί έχουν κάποια τέτοια πρόθεση. Ο Ντέιβιτ σηκώνει ψηλά την μπάλα. Στον χώρο τώρα της άμυνας των Καναδών παίρνει πρώτος ο Τζόουνς. Ο Λαρία θα δώσει τον Ντέιβιτ. Εκείνος ο Αλφόνσο Ντέιβις. Κακή πάσα. Κλέβει πολύ εύκολα από μακρύ στην πλαγιά του Μουντάου. Ο Αλφόνσο Ντέιβις πηγαίνει το εκτελέσει. Διανύουμε το πρώτο λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων. Ο Λαρία θα δώσει τον Σίγκουρ. Εκείνος για τον Τζόουνς. Κρατάω ο Τζόουνς. Δεξιά του για τον Σόφελμπεργκ. Ο Σίγκουρ. Ξανά ο Σόφελμπεργκ. Σεντράρι. Στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνει ο Κόλ. Σούτα τον Στάκιο. Γκολ! Γκολ για τον Καναδά. 1-0. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Εουστάκιο λυτρώνει τον Καναδά. Βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα του και τη δίνει. Την φέρνει μάλλον αγκαλιά με την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κάτι που αν συμβεί θα είναι προφανώς μια σημαντική επιτυχία για την εθνική ομάδα του Καναδά. Η Νότια Αφρική μέχρι τώρα αμυνόταν σωστά. Θέλησε μόνο αυτό να κάνει, να κρατήσει το 0 πίσω, αλλά πληρώνει αυτό το στυλ παιχνιδιού στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Εουστάκιο να γίνεται κάτοχος της μπάλας στο όριο της μεγάλης περιοχής. Να τη στέλνει στην δεξιά γωνία του Williams και να βάζει μπροστά τον Καναδά με 1-0. Μετά την απομάκρυνση από τον Οκόν, η μπάλα πήγε στον Εουστάκιο, έκανε την σέντρα ο Σόφελμπεργκ. Ο Οκόν απομάκρυνε με το κεφάλι, αλλά δεν την έστειλε την μπάλα πλάγι, αλλά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Εκεί κοντρόλαρε με το στήθος ο Εουστάκιο, σούταρε με το δεξί, έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Williams για να κάνει τον Καναδά Νότια Αφρική 1-0 και τον Τζέσε Μάρς να πανηγυρίζει έντονα αυτό το γκολ. Τώρα οι Νότιοαφρικανοί θα πάνε όλοι μπροστά Ενώ έβλεπα και στα χωρίδια, αυτό να σου πω την αλήθεια, το Νάπολης να είναι έτοιμος να τα κρίσει, έκλαιγε το παιδί, δηλαδή ήταν διχρισμένος. Γιατί και οι Νοτιοαφρικανοί είχαν πετύχει τον στόχο τους, που ήταν να μην δεχτούν γκολ μέχρι αυτό το χρονικό σημείο. Τώρα είναι υποχρεωμένοι να ψάξουν τον ισοφάρηση. Βέβαια, είπαμε, άλλαζαν την μπάλα έξω από την άμυνά τους, προκαλώντας και αρκετές αποδοκιμασίες στο γήπεδο. Σίγουρα σκοπός αγκιάζει τα μέσα. Πλήρωσαν αυτή την κακή απομάκρυνση του Οκόν οι Νοτιοαφρικανοί, με τους Καναδούς τώρα να έχουν την μπάλα στα πόδια. Τον Λαριέα να γυρίζει πίσω στον Κρεπό. Επικίνδυνο, ρυψοκίνδυνο μάλλον το γύρισμα αυτό. Ο Κρεπό απομάκρυνε στη μεσαία γραμμή. Ο Ντέιβις θα πάρει την μπάλα. Θα δεχτεί και ένα φάουλ από τον Ιωστάκιο. Ο Ιωστάκιο γεμίζει για τον Πρόμις. Ο Πρόμις θα δει τον Εμποκαζή να βγαίνει πρώτο στην μπάλα. Υπήρχε και φάουλ στον Αλφόνσο Ντέιβις. Αλλά άφησε το πλεονέκτημα ο Πινέιρο. Τώρα, για να δούμε αν οι Νοτιοαφρικανοί έχουν απάντηση σε αυτό το γκολ των Καναδών. Από τα δεξιά, ο Ρέινερς σφυρίζεται offside. Σηκώθηκε η σημαία του βοηθού, το σφύριξε στη συνέχεια και ο Πινέιρο. Ο Μποκαζή είχε βρεθεί και ο στόπερ σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Στις τηλεοράσεις, όσοι παρακολουθούν τον αγώνα τηλεοπτικά, βλέπουν ξανά τον γκολ του Ιωστάκιο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι Καναδοί στις εξέδρες είναι συγκινημένοι. Όλοι οι παίκτες και του Πάγκου και εκείνοι που είναι στον αγωνιστικό χώρο είχαν πάει σχεδόν όλοι έτσι πάνω στον σκόρερ, τον Ιωστάκιο, ο οποίος σκόρερ για πρώτη φορά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δεν είχε σημειώσει άλλο γκολ με την εθνική ομάδα του Καναδά. Ο Ιωστάκιο, πέμπτο του γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του. Και σίγουρα θα το θυμάται, γιατί πιθανότητα είναι αυτό που θα στείλει τον Καναδά στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για να δούμε, γιατί υπάρχουν ακόμα 30 δευτερόλεπτα. Και στην επίθεση είναι οι Νοτιοαφρικανοί. Από τα αριστερά ο Σόφελμπεργκ θα απομακρύνει όμως, αφού είχε τη βοήθεια του Τζόνστον, σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Γουίλιαμς. Ένα ακόμα παραπάνω λεπτό, διαβάζω να λέει ο Πινέιρο, προς τον τέταρτο, γιατί υπήρχε αυτή η διακοπή νωρίτερα. Μπροστά η Νότια Αφρική με τον Εμποκαζή, τον στόπερ έχει στο αριστερό, γυρίζει, απομακρύνει ο Κορνίλιους. Η μπάλα πηγαίνει πάνω στον Σιτόλε, εκτός της περίπου 20 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή των Καναδών. Είναι η Νότια Αφρική με τον Εμπατά να κρατά, φέρνει στο αριστερό, δίνει στον Μοκοένα από τα δεξιά για τον Μουντάου, το δεξιό μπακ, έχει κοντά του τον Νάπολης. Ο Άπολης, που είπαμε νωρίτερα, έκλαιγε. Φέρνει στο δεξί, σεντράρι, απομακρύνει ο Κορνέλιους. Στη συνέχεια, ακόμη πιο μακριά, ο Ντέιβιντ. Έχουμε διανύσει 5 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα στον αγώνα έως τώρα. Ένα ακόμα είχε πει, άρα στα 6 θα το λήξει το μάτς ο Πινέιρο. Και υπάρχει πλάγιο άδειο την Νότια Αφρική. Τελευταία ευκαιρία για ένα τελευταίο γέμισμα. Ο Εμπατά σεντράρει στο δεύτερο δοκάριο. Κρεπό θα μπλοκάρει σταθερά. Και ακούτε τα επιφωνήματα στην εξέδρα. Γιατί πλέον δεν υπάρχει χρόνος για τους Νοτιοαφρικανούς. Φαντάζομαι ότι σε πολύ λίγο θα σφυρίξει τη λήξη ο Πινέιρο. Υπήρχε και μια ένταση μεταξύ του Λαριέα και του Εμποκαζή. Ο Καναδάς είναι αγκαλιά με την πρόκληση στη φάση των 16 του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με τον γκολ του Ιωστάκιο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Από τη σέντρα του Σόφελμπεργκ από τα δεξιά, την απομάκρυνση του Οκόν πάνω στον Ιωστάκιο, κοντρόλ με το στήθος, σουτ και γκολ νίκη ήταν εκείνο για τον Καναδά. Με 1-0 αποκλείει την Νότια Αφρική από τη φάση των 32, στη φάση των 32, και παίρνει εκείνος το εισιτήριο για τους 16. Ο Καναδάς λοιπόν λυτρώθηκε από τον Ιωστάκιο, και λέω, χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα γιατί είχε τρεις μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ νωρίτερα. Μία στο 22 με κεφαλιά του Κορνέλιους που μπλόκαρε ο Βίλιαμς, μία στο 44 διπλή ευκαιρία κεφαλιά του Μπομπίτο από μάκρυς πάνω στη γραμμή από τον Μαντιμπά, τον αριστερό μπακ, και στη συνέχεια ο Βίλιαμς, ο γκολκίπερ των Νοτιοαφρικανών, απέκρουσε το σούτ του Μπουκάναν. Στο 76 το τέταρτο του Πρόμις από τα αριστερά το απέκρουσε την μπάλα ο Βίλιαμς. οι Νοτιοαφρικανοί απλά ήθελαν να διατηρήσουν το 0 στην άμυνά τους και να γίνουν απειλητικοί σε κάποιες αντιπιθέσεις. Το έκανα έτσι με κάποια σούτ εκτός περιοχής, κυρίως με τον Νάπολης. Αλλά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, είπαμε, ήταν η κακή απομάκρυση από τον Οκόν. Θα μπορούσε να στείλει την μπάλα πλάγια στη σέντρα του Σόφελμπεργκ. Την έστειλε πάνω στον Εουστάκιο, ο οποίος κοντρόλαρε με το σύνθος και σούταρε με το δεξί για να δώσει την πρόκληση στον Καναδά. Στους 16. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Καναδά και περάσει στη φάση των νοκάουτ. Στην τρίτη συμμετοχή της παγκόσμιο κύπελο προκρινόμενο στους 32. Τώρα πάει στους 16 και θα αντιμετωπίσει στις 4 Ιουλίου μέρα σημαντική για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, τότε είχαμε κατακτήσει το 2004 το Euro. Θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8 το βράδυ τον νικητή του αγώνα Ολλανδία-Μαρόκο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, Άγγελε. Αυτά από εμένα, σου δίνω το λόγο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους.
1: Era Sport 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Λοιπόν, ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε για τους 16 του θεσμού με τον γκολ του Ουστάκιο στις καθυστερήσεις, το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Νίκησε με 1-0 την Νότια Αφρική και έτσι πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Στους 16 θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Μαρόκο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από τη Χρύσα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και αμέσως μετά κοντά σας για 3 ώρες ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Λευτέρης Αρελάκος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Γιώργος Κεύβης στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτα στο μικρόφωνο. Παιχνίδι για γερά νεύρα, Νότια Αφρική, Καναδάς πριν από λίγο έληξε 0-1. Οπότε τα ζευγάρια της φάσης του 32 μπήκαν στη σειρά. Προηγούμενος Νότια Αφρική, Καναδάς 0-1, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, Ακτή, Ελεφαντοστούν, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό, Ισημερινός, Αγγλία, Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, Αυστρία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Αύριο θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 και Γερμανία-Παραγουάη στις 11:30. Την απόφασή του να αποχωρήσει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Σκωτίας έπειτα από 7 χρόνια θητείας ανακοίνωσε ο Στίβ Κλάρκ μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τα ξημερώματα τον Νταβίτ Κάρμο, ενώ βρίσκεται σε μια ανάσα από τον Στάνιτς και παραμένει στο παιχνίδι για την απόκτηση του Σοφιάν Αμπραντάν. Μετά τη συμφωνία του Στέφαν Ντεφράι, οι πράσινοι επιβεβαιώνουν πως ήρθαν σε πλήρη συμφωνία και με την πρωταθλήτρια Ελβετίας, Τούν, για την απόκτηση του Ελμίν Ραστόντερ, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό και αιτήσεις αποδοχές 700.000 ευρώ. Ο Σιν Τρούιετεν ανακοίνωσε πως θα αγωνιστεί στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ στις 2 Αυγούστου και με αυτό να είναι το τελευταίο φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επί Ολλανδικού εδάφους. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Αρίστ Ελουτσόντο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει την απόκριση του Βάσκου με ένα βίντεο στα social media. Ο Λεωνάρντο Κούρτις ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, με τον Έλληνα ακραίο πιστοφύλακα να είναι μια ανάσα από την τζέλη. Στο μπάσκετ, ο γιος του Ομοσπονδιακού Τεχνικού της Εθνικής Ανδρών, Βασίλης Πανούλη Θανάσης, αναδείχθηκε προτιμότερος παίκτης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παιδών, το οποίο κατέκτησε ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 87-74-10 στον τελικό. Πρωταθλήτριες Ελλάδας για το 26 αναδείχθηκαν οι κορασίδες του Παναθηναϊκού. Στο τελικό του 37ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων στη Γέφυρα, οι πράσινες επικράτησαν με 76-70 του Όφη. Μέρα πένθους είναι η σημερινή για τον Ολυμπιακό, καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, υπεύθυνη της διεύθυνσης εισιτηρίων της ΚΑΕ, με τους ερυθρόλευκους να εκδίδουν ανακοίνωση για να την αποχαιρετήσουν. Δύο φορές κατέριψε το ρεκόρ αγώνα ο Μίλτος Τεντόγλου στο 3ο Πειραιώς Street Long Jump για να πάρει την πρώτη θέση με άλμα 8.39. Στον ειδικά διαμορφωμένο διάδρομο μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του άλματος Ισμίκος κατέριψε πρώτα το ρεκόρ αγώνα 8.36. Στο 4ο άλμα για να πιστοποιήσει την καλή του αγωνιστική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται με επίδοση 8.39 στο 6ο άλμα του. Την 4η θέση κατέλαβε η Σπυριδού Λακαρίδη με 6.42 συν 1.2 στη δεύτερη καλύτερη της φετινής επίδοση μετά το 6.45. Ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League του Παρισιού πήρε την 3η θέση. Δεν κατάφερε να βελτιώσει το φετινό του ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο, καθώς είχε καλύτερο άλμα στα 5,83 ύψος, που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, όπως και τα 5,63 νωρίτερα. Στη συνέχεια, ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης άφησε τα επόμενα δύο άλματά του για το 6,03, που δεν κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το ύψος και έτσι πήρε την 3η θέση με 5,83. Το χρυσό μετάλλιο στο EOS Master 26 στην παραλία Μιλοπότας κατέκτησαν ο Αντώνης Καρίκας και ο Δημήτρης Καλιόζης. Το ελληνικό δίδυμο που έγινε ομάδα πριν λίγους μήνες νίκησε στο τελικό με ανατροπή τους Αργεντίνους Σάλεμα Σάντερ με 2-1. Αυτό ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο τουρνουά Μάστερ στην καριέρα τους. Αντίστοιχα στις γυναίκες, χωρίς να χάσουν σετ, η Κωνσταντίνα Τσοπούλου και η Μυρτό Καλαμαρίδου ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάρθου και οι πρωταθλήτριες Ελλάδος έκαναν επίδειξη δύναμη στην παραλία. Κατέκτησαν τον τίτλο στο τουρνουά Master και που συμμετέχουν στο φετινό Σιρκουί. Στον τελικό επικράτησαν των Ισπανίδων Ντανιέλ Ανδρέου και Έλμπα Παέζ με 2-0 σετ. Εντυπωσιακή ήταν και η πρεμιέρα της εθνικής δατοσφαίρησης εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K18 που διεξάγεται στο Ριό Μαριών της Πορτογαλίας. Το συγκρότημα του Γιώργου Χατζηδάκη επιβλήθηκε με 23-12 της Αυστραλίας και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρώτη θέση του 5ου ομίλου και την πρόκριση στα νοκάουτ, αφού το σημερινό παιχνίδι στις 11 με την αδύναμη Νότια Αφρική αναμένεται να εξελιχθεί σε τυπική διαδικασία. Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον 21 ετών Σοκράτη Χαριτονίδη. Ο 21 ετών αθλητής θα ενισχύσει στη νέα σεζόν το handball ανδρών του συλλόγου. Αγωνίζεται ως αριστερό εξτρέμ, έχει ύψος 1,95 και αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Ασέδουκα. Πανελλήνο ρεκόρ στα 200 μέτρα μεικτή ατομική σημείωσε η Νικόλ Παυλοπούλου κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα του Διεθνούς Μίτινγκ Κολύμβησης στη Ρώμη. Η αθλήτρια του Παλαιού Φαλήρου αγωνίστηκε στο μικρό τελικό του αγωνίσματος και πρότευσε με 2-13-14, βελτιώνοντας το 2-13-29 που είχε σημειώσει στις 21 Δεκεμβρίου του 25 στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε στα 50 μέτρα πεταλούδια ο Στέργιος Μπίλας, ο οποίος κατέλαβε την τρίτη θέση με 23-08, πολύ κοντά στο δικό του πανελλήνιο ρεκόρ 23 και βεβαίωσε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Και τέλος, ο Βασίλης Κακουλάκης, μετά τη χθεσινή του νίκη στα 800 μέτρα ελεύθερο, έκανε καλή κούρσα και στα 1500 μέτρα που κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 15-08-88. Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στο Ράλι Ακρόπολης και δεύτερη φετινή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι στο WRC, ύστερα από εκκίνηση στον Ράλι Καναρίων Νήσων, πανηγύρισε σήμερα ο Σεμπαστιάν Οζιέ. Ο Γάλλος οδηγός της Toyota ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στο ελληνικό αγώνα σε 3 ώρες 36 λεπτά και 40,7 δευτερόλεπτα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου 15 χρόνια μετά την πρώτη του επικράτηση στο Ράλι των Θεών ως οδηγός της Citroën. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai και τρίτος ο Ιάπωνας Takamoto Katsuta με Toyota. Τέλος, ανίποτη τραγωδία βιώνει ο Λούκας Τρέχο, ο 30χρονος αμυντικός που είχε περάσει από ατρόμητο εθνικό αστέρα και γάλλιο, έχασε στους φωνικούς σεισμούς της Βενεζουέλας τη σύζυγο και τα δυο του παιδιά. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο κοντά σας για τις επόμενες 3 ώρες. Δημήτρης Μαλισιώβας, Λευτέρης Αρελάκος, θα σας κρατήσω συντροφιά. Μείνετε εδώ κοντά μας για πολλά σχόλια και φυσικά και πολύ μουντιάλ.
0: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Τι γίνεται, κύριε Σκέβη, πώς από εδώ, τι συμβαίνει με σένα?
1: Τι Σκέβη, ρε, Σκέβη. Κύριε Σκέβη, εγώ είμαι πρώτα.
0: Ποιος?
1: Μετά, κύριε Σκέβη. Εδώ δίπλα σου, το φίλο σου. Το σύντροφο σου.
0: Προσπαθεί, βάζει μέσο να έρθει στην εκπομπή μας και αυτό.
1: Α, δεν έτσι. Α, τότε υπάρχει είδηση. Τότε ναι, καλά.
0: Είναι ελάττωμα, κύριε Παναθηναϊκό.
1: Όχι, άλλαξε, μου το είπε, άλλαξε.
0: Άλλαξε.
1: Άλλαξε. Άλλαξε.
0: Πάω Κυριακείο.
1: Καλό.
0: Τι γίνεται, Δευτέρη?
1: Κοντά είναι και δεν ψήνεται.
0: Μπαρτσά.
1: Είναι εκ μεταγραφή. Παιδιόθεν είμαι αθλέτικ.
0: Εγώ μπάρτσα.
1: Καλή.
0: Γιατί, γιατί έγινε αθλέτικο?
1: Γιατί έγινε αθλέτικο από τα μάτσα αθλέτικο ο Πανιόνιος.
0: Εγώ κουλτούρα που είμαι Μπαρτσελόνα, δεν είμαι τυχαία.
1: Οι κουλτουριάρες είναι Μπαρτσελόνα.
0: Τι λείπει, δεν έχουμε ακουστικά.
1: Εντάξει,
0: μεταξύ μας. Ο Μπάλτας την αποκλειστικότητα και δεν μπορούσαμε να τον ακούσουμε.
1: Μεταξύ μας, ο κύριος Μπάλτας, ο οποίος κάνει διατάσεις και 2 και 5 μπαίνει στο στούντιο. Διατάσεις κάνει τώρα.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό να βρω έναν άνθρωπο από τον Καναδά.
1: Συγγνώμη που αργήσαμε λίγο να βγούμε στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή είχαμε πώς το με βέρτικο, τι έχουμε πάθει. Όταν βλέπουμε ένα μάτς σούπα, μέχρι να ξεζαλιστούμε, λέμε βάλε καμιά πενιά. Έτσι δεν είναι, κύριε Γιώργο? Να βάλουμε καμιά πενιά λίγο, να φτιάξει λίγο το μυαλό μας. Πονάνε τα μυαλά μας που λένε και οι παοκτζίδες.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν λένε οι παοκτζίδες? Πονάνε τα μυαλά μας.
0: Καλά, πρωτοπόροι. Πρωτοπόροι. Τώρα πάω και έχει μεγάλο θέμα. Τώρα άνοιξε θέμα μια εβδομάδα. Έλειπε, άνοιξε θέμα Κωνσταντέλια. Μπορεί η εθνική να μην είναι εκεί, αλλά άνοιξε θέμα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Μεγάλο θέμα.
1: Βέβαια. Τα λέγαμε και εκπομπή. Και μάλιστα προχθές έβαλε και τραγούδι.
0: Τι τραγούδι έβαλες?
1: Ποιος τον πήρε τηλέφωνο του Κωνσταντέλια?
0: Ναι.
1: Για να του πει κάτι που θα το βάλουμε. Θες να το βάλουμε και τώρα?
0: Και ποιος έγινε γενέθλια σήμερα?
1: Ποιος έγινε
0: γενέθλια?
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Τάος Μπακασέτας. Τροπερό.
1: Ναι, δεν κολλάει βέβαια.
0: Μίλησαν,
1: με αυτά που λέμε.
0: Μίλησαν. Πώς δεν κολλάει, αφού κατηγορείται ο Μπακασέτας ότι του φάγε τη θέση.
1: Κατηγορείται ο Μπακασέτας.
0: Από όλο το, όλο το βορρά.
1: Όλα
0: τα social media θεωρούν ότι ο Μπακασέτας είναι αιτία που ο Τέλιας δεν θέλει να παίξει. Και του βάγει τη θέση.
1: Άρα οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Μπακασέτας μένει, παραμένει ακόμα.
0: Ο Μπακασέτας όμως ο Κακομοίρης δεν έχει ομάδα.
1: Καλά, δεν έχει φύγει από όλοι. Δεν έχει φύγει ακόμα τον Παναθηναϊκό.
0: Αφού το έχουν πει, φύγε. Τι δεν έχει φύγει. Ψάχνει το παιδί. Άρα υπάρχουν θέματα προς συζήτηση.
1: Ναι.
0: Μουντιάλ, πρώτο παιχνίδι νοκάουτ. Ο Σαρελάκος με Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, είναι είδηση αυτό.
0: Ναι.
1: Είδηση.
0: Πώς το λένε. Έχουμε το θέμα Ντέλια. Έχουμε το θέμα Σπανούλης MVP. Ο γιος του Σπανούλη έγινε MVP ήδη στο Πανελλήνιο Πέδων με τον Ολυμπιακό. Playmaker, τρομερός. Τη σπάνια ο γιος είναι καλύτερος του μπαμπά.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να το δούμε αυτό, έτσι.
1: Σπανούλης, Γιάννης Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο. Και άλλος ένας μου είπε ο Μπαρτζόκας ότι σε 2-3 χρόνια αυτοί θα είμαστε όλοι. Ο γιος Σπανούλης. Στον Ολυμπιακό μετά από 3 χρόνια.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Η πεντάδα. Κι άλλον έναν NBA μου είπε, αλλά δεν θυμάμαι ποιον.
0: Λοιπόν.
1: Μπορεί και τον Κορνέλιους. Μπορεί να τον πάω στον Πανετολικό και παίζει τον Καναδά. Μπορεί να έρθει και αυτό. Θε να σου πω τώρα τι λέγανε.
0: Τι μάτσο έχουμε τώρα.
1: Τι μάτσο. Έχει πάθει.
0: Έχουμε τη μέρα, τη νύχτα.
1: Τώρα υπάρχει στέρηση. Δεν υπάρχει άλλο μάτσο.
0: Δεν έχει μάτσο.
1: Δεν έχει τίποτα. Τώρα έχει μπλα μπλα, 12-3.
0: Πάρε το Βοτζάκι να μας κάνει ένα σχόλιο για τον Παγκόσμιο Κύπρο. Δεν έχει
1: μάτς. Προς το παρόν, θα βάλω το quiz. Την Παρασκευή που έβαλε το quiz, όλοι είπανε την απάντηση.
0: Και εγώ quiz.
1: Που έχει σχέση. Κύριε Σκεύη, το quiz είναι αυτό που θα ακούσει τώρα ο κ. Μπαλισιώβας.
0: Ναι.
1: Το έβαλα την Παρασκευή και είχε φοβερή επιτυχία και όλοι λέγανε κάτι.
0: Ναι.
1: Τι είπε, ποιο είπε μάλλον. Λοιπόν, στον Κωνσταντέλια, Μάκης Γκαγκάτσης.
0: Ναι.
1: Ένας. Δημήτρης Αλμπικίδης.
0: Ναι.
1: Δύο. Οι συμπαίκτες του.
0: Το Ρωσίδης.
1: Τρεις.
0: Ναι.
1: Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Τέσσερις.
1: Ή κάποιος άλλος.
0: Ναι, τι.
1: Και όλοι ψηφίσατε το κάποιος άλλος και θα σου πω ποιος είναι
0: τι,
1: όταν
0: τι,
1: τελειώσει.
0: Τι, το quiz δεν είναι. Ποιος είπε τι.
1: Αυτό λοιπόν. Σκεφτείς. Ξύπνα. Πάμε. Ναι. Σε περνώ.

0: Λέγε κύριε Μαλισιό, ποιος τον πήρε τηλέφωνο.
1: Έχω ιστορία με αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, θα το πεις την ιστορία, ναι. Αλλά κατά τη γνώμη σου, γιατί το Gallup που έβαλα την Παρασκευή,
1: ναι,
0: έβγαλε, η Κάλπη, ξέρεις τι έβγαλε κύριε Γιώργο Σκεύη, ότι τον πήρε ο Μαλισιώβας τηλέφωνο, τον Κωνσταντήλια. Ούτε ο Σαλμπικίνης, ούτε ο Καγκάτσης, κανείς.
1: Εάν είχα το κινητό του, ναι, θα πήγαινα να τον ευρώ.
0: Το Ντέλια.
1: Γιατί είναι πολύ καλό παιδί.
0: Μπράβο του.
1: Είναι άριστος χαρακτήρ.
0: Να.
1: Δεν υπάρχουν σήμερα άνθρωποι σαν τον Κωνσταντέλια, σαν την κουλτούρα του. Καταρχάς πες μου κάτι, πόση κλώτσα σε έχει φάει δύο χρόνια στα γήπεδα? Γιατί πες δύο χρόνια πες. Έχεις δει ποτέ να κινηθεί κατά αντιπάλου ή στο μεβλέμα? Έχεις δει ποτέ να διαμαρτυρθεί για κάποια αδικία που έχει υποστεί ποδοσφαιρικά? Καμία.
0: Τι να κάνει, να κλάψει?
1: Έχεις δει καμία διαμαρτυρία? Έχει φάει τόσες κλωτσές, ρε φίλε.
0: Έχει, εντάξει, έχει φάει. Και αυτός έχει
1: ρίξει. Έχει ρίξει ποτέ να...
0: Έχει φάει κάρτες.
1: Δεν κατάλαβες. Έχεις δει ποτέ...
0: Άλλο αν είναι καλό παιδί.
1: Είναι πολύ καλό
0: παιδί. Εντάξει, δεν το συζητάω, αλίμονο. Αλλά τελικά...
1: Θα μάθουμε.
0: Ακόμα αιωρείται.
1: Εγώ αφού, για να το πω τώρα, αφού
0: δεν
1: πήρε...
0: Δεν το χειρίστηκε κομψά η ΕΠΟ όμως.
1: Δεν μπορεί να λέει...
0: Δεν μπορεί να λέει τώρα τα οικογενειακά του θέματα και να βγάζουν προς τα έξω.
1: Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα η ΕΠΟ γιατί.
0: Κάπως αλλιώς έπρεπε να το χειριστεί.
1: Απλώς να πούμε τώρα, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα.
0: Εντάξει, θα μη σάπες.
1: Ότι το θέμα αυτό δεν είναι τωρινό.
0: Ναι.
1: Καταρχάς τον Ιούνιο δεν ήταν. Ήταν στις κλήσεις και βγήκε.
0: Ήταν στις κλήσεις.
1: Και βγήκε. Μαζί με άλλους δύο-τρεις. Το θέμα έχει πίσω ουρά που λέμε. Είναι πολύ μακρύ το χρονικό διάστημα που υπάρχει το θέμα αυτό, μένω, φεύγω. Ναι. Από την άλλη, ο Γιοβάνοβιτς έχει το μερίδιο του ευθύνης για τον χρόνο του. Όμως, άμα θυμάσαι, και ο Λουτσέσκο στην αρχή, ούτε αυτός τον είχε βασικό. Υπάρχει ένα θέμα αυτό με τον χρόνο. Όμως, μικρό παιδί είναι, ο Μπακασέτας σε λίγο θα πάει, θα αποσυρθεί σε ένα-δύο χρόνια. Mm-hmm. Ποιος θα του πάρει τη θέση εδώ, αφού είναι ο καλύτερος, ρε φίλε. Άρα το αγωνιστικό θα λέγαμε ότι είναι κάτω του 50%.
0: Θα παίζει δηλαδή.
1: Άλλο είναι το θέμα.
0: Αλλά θα γυρίσει.
1: Ναι. Από τη στιγμή όμως που ένα παιδί το οποίο δεν είναι όριμο, δεν το λέω ανώριμο, το λέω μη όριμο γιατί είναι ηλικιακά.
0: Ναι.
1: Και είναι από αυτά τα παιδιά της νέας γενιάς. Έλαβε τόσο σημαντική απόφαση, άρα είναι ικανός να πάρει και άλλη σημαντική απόφαση. Και για αυτήν ανησυχώ.
0: Την απόφαση
1: δεν θα
0: πάρει.
1: Πω τίποτα άλλο. Αφού πήρε αυτή τη μεγάλη απόφαση που
0: να σταματήσει από την
1: άντρες
0: αθλική.
1: Μεγάλη, έτσι,
0: έχει προσωρινά.
1: Μπορεί να πάρει και την άλλη απόφαση.
0: Προσωρινά. Τι να σταματήσει από τον ΠΑΟ και να ζητήσει μεταγραφή.
1: Είναι μονιμότερο του προσωρινού.
0: Εντάξει. Ναι, αλλά...
1: Έχουμε πολλές περιπτώσεις με την εθνική.
0: Άμα πηγαίνει καλά με τον ΠΑΟΚ όμως, δεν ασχολείται όλος ο κόσμος ή το σύστημα, οι δημοσιογράφοι?
1: Καταρχάς αυτό το θέμα γύρνα. Τώρα θα δούμε όταν
0: δεν
1: θα
0: του γίνει μια, συγγνώμη, μια ερώτηση του Γιοβάνοβιτς. Εδώ ο Ντέλιας κεντάει. Θα μου πεις αυτός μπορεί να λέει σεβόμαστε το πρόβλημά του. Ξέρω εγώ τώρα Οκτώβριο.
1: Θα είναι ο Γιοβάνοβιτς τότε?
0: Τι τρίποντο. Αυτό ήταν σαν το Φουρνιέ, το τρίποντο στο ΆΚΑ.
1: Πρόσεξε τώρα. Ανοίγουν πολλά θέματα.
0: Θα είναι ο Γιοβάνοβιτς. Εγώ έχω πει το Μάρτιο πώς θα είναι. Δεν θα είναι.
1: Του χρόνου.
0: Ναι.
1: Μέχρι του χρόνου.
0: Πώς θα φύγει, ρε φίλε. Εκτός να φάει δύο πεντάρες εγώ στη Γερμανία και στην Ολλανδία.
1: Κοίτα, χάσαμε από τα δεύτερα της Ιταλίας. Δεν χάσαμε πριν
0: ένα φιλικό τον Ιούνιο.
1: Χάσαμε. Με τα δεύτερα.
0: Το έγραψε η ιστορία.
1: Τα δεύτερα.
0: Αλλά βγάλαμε προς τα έξω ότι κάνανε μπάνιο το πρωί στην πισίνα στο Παλιράκλειο.
1: Άκου τώρα. Εδώ άνοιξε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εγώ θυμάμαι παλαιότερα, όποιοι παίκτες έφευγαν, δεν ήθελαν να παίξουν στην εθνική, παρακαλούσαν οι παράγοντες των ομάδων, βάζαν μέσω την ΕΠΟ να το βολέψει για να μην τιμωρηθούν. Ήμασταν σε εκείνη την εποχή. Ότι αν δεν έπαιζε εθνική, το έπαιζε τραυματίας, έκανε στο επόμενο παιχνίδι. Το θυμάσαι τον κανονισμό. Τώρα είναι ελεύθερα τα ήθη και τα έθιμα. Γιατί είμαστε σε αυτή την εποχή.
0: Okay.
1: Θέλεις, παίζεις, θέλεις, δεν παίζεις. Παλιά ο Ντέμις, ο Κασάπης και ο Ατματζίδης το 2001. Έφυγαν από την εθνική διαμαρτυρόμενοι για τον Ποντίκη, για τα σφυρίγματα κατά της ομάδας από τον Ολυμπιακό. Πήγε ο Ότο, έψησε τον Ντέμι που τον ήθελε πιο πολύ, τον Κασάπη και τον Ατματζή δεν τους ήθελε πιο πολύ, τον πήρε πίσω.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι,
1: έχουμε θέματα, αλλά δεν έχουμε ποτέ θέμα ότι φεύγω γιατί μεγαλούν, έρχεται δεύτερο παιδί. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Αυτό ναι. Και μην ανοίξει ο ασκός θεόλου, έτσι.
1: Να ξέρει ο Κακάτσης.
0: Γι' αυτό λέω δεν το χειρίστηκε καλά.
1: Άκου, ο Κακάτσης τι έπαθε. Πήρε τα παιχνίδια και τα πήγε στην Τούμπα. Στην Τούμπα τα παιχνίδια. Τα καλά με Γερμανία, Ολλανδία. Για να μην κουραστεί, μην φύγει ο Τέλειας από το σπίτι. Και ο Τέλειας δεν θα είναι. Τρομερό.
0: Και φαντάζομαι μπορεί να πέσει και κράξιμο εκεί, αν δεν είναι.
1: Και στο μάτς αυτό, εννοείται το μεταξύ. Αυτός πήγε και ανανέωσε τον Γιοβάνοβιτς που έρχεται τώρα ο Κωνσταντέλιας που αφήνει να εννοηθεί ότι εμένα δεν μου φέρθηκε καλά ο κόουτς. Αυτά τα μάτς θα είναι.
0: Αφήνει να εννοηθεί, το αφήνει στο παρασκηνιακό τομέα, έτσι.
1: Πώς ήρθε το παρασκηνιακό, επίσημη... μόνο του. Από κάπου πέρα.
0: Ενημέρωση είναι το θέμα τη γέννηση του παιδιού του δεύτερου.
1: Ναι, αλλά όλος ο κόσμος λέει ότι δεν του φέρθηκε καλά, κύριε. Και αγωνιστικά δεν του φέρθηκε καλά, να είμαστε δίκοι.
0: Ναι. Βέβαια. Μόνο και μόνο με 300 λεπτά που έχει παίξει από το Μάρτιο του 25 μέχρι τώρα, 90 λεπτά δεν βγάζει.
1: Άρα τα μάτς του Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: θα είναι μάτς δημοψηφίσματος. Και αν συνοδευθούν με 0-3 και τέτοια, έχει τελειώσει το θέμα.
0: Αν συνοδευθούν με τέτοια, θα σε ακούω στο σπίτι, δεν χάνεται αυτή η εκπομπή και ας παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
1: Ακόμα. Επειδή υπάρχει ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Θα δούμε αν ο Δόνης οι αποτέλεσμα παραρριθούν αύριο από τη Σαουδική Αραβία. Έχουμε άλλο θέμα. Και οι Άραβες δεν τους άρεσε και διαραίουν ότι η Ομοσπονδία ψάχνει οι Πορτογάλους. Μόνοι τους δεν το έβγαλαν οι Άραβες. Αλλά ο Δόνης δεν πρόλαβε να. 40 μέρες με την ομάδα δεν πρόλαβε ο άνθρωπος.
0: Να... μπορεί να πήγε σαν υπηρεσιακός γιατί.
1: Όχι, δεν πήγε. Πήγε με διαιτές συμβόλαιων. Ναι. Λοιπόν. Απλώς ο Δόνης δεν θα έρθει στην Εθνική Ελλάδος με τίποτα. Είτε μείνει ο κόουτς, ο Ιωβάνοβιτς, είτε φύγει. Δεν θα έρθει με τίποτα, 100%.
0: Λες,
1: δεν γίνεται.
0: Ο λόγος?
1: Υπάρχει λόγος, δεν γίνεται. Όχι από τον
0: λόγω
1: ίδιο.
0: ΠΑΟΚ.
1: Υπάρχει λόγος.
0: Παλιά με τον ΠΑΟΚ τα αεραβέρια.
1: Υπάρχει λόγος τώρα. Τι άλλο
0: υπάρχει
1: θέμα.
0: Υπάρχει λόγος. Λοιπόν,
1: το
0: κουίζ κάτι...
1: το quiz το δικό μου για το παγκόσμιο κυπελό. Ποιος παίκτης βγήκε πρώτο σκόρερ ενώ η ομάδα του, η εθνική, δεν πέρασε καν στον πρώτο γύρο. Δεν πέρασε από τον πρώτο γύρο και όμως βγήκε πρώτο σκόρερ. Τροπερό. Καλό!
0: Καλό! Καλό!
1: Καλό!
0: Καλό! Για να το σκεφτούμε λοιπόν. Ποιο παίκτη στο εν εξελίξει Μουντιάλ.
1: Όχι, όχι τώρα.
0: Α, όχι αυτό.
1: Τώρα ρε πειρα, πότε τελείωσε το Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: ποιο παίκτη σε παγκόσμιο κύπελλο βγήκε πρώτο σκόρερ.
0: Τον όμιλο.
1: Ενώ η ομάδα του δεν προκρίθηκε καν από τον όμιλο. Τρομερό. Κοιτάει.
0: Ναι, ναι και εγώ για του ομίλου.
1: Καλό, καλό, καλό.
0: Καλό, καλό. Το θέμα είναι πότε, όπως τώρα είναι πολλά.
1: Δεν είναι πολλά, να σου πω κάτι. Τι έχουμε τώρα, 26. Λίγο πριν φύγει
0: η χρονιά.
1: Το 2000.
0: Το 98 δηλαδή στη Γαλλία.
1: Εντάξει, δεν πω ακριβώς. Ψάχνω να βρω τη μαντινάδα για το λαγοκέφαλο. Καλό.
0: Υπάρχει, δηλαδή.
1: Περίμενε.
0: Μπάνε ένα τραγουδάκι μέχρι να το βρούμε.
1: Περίμενε.

0: Έλα, το βρήκε στη Ματινάδα.
1: Ναι.
0: Για το λαγοκέφαλο.
1: Δέκατη φορά.
0: Τι βγάζουν οι άνθρωποι.
1: Εγώ έκανα το πρώτο μπάνιο.
0: Μπράβο, ρε, ο φίλος ο 680 το βρήκε πάντως.
1: Έκανα το, το πρώτο μπάνιο, δεν είδα λαγοκέφαλο.
0: Εσύ είδες γάτο κέφαλο.
2: Είναι η πρώτη Ματινάδα για το λαγοκέφαλο και λέει... Μου είπε πως είμαι τοξικός και πως δεν μ' αγαπάει. Λες κι είμαι λαγοκέφαλος και πρέπει να τον φάει. Μου είπε να χωρίσουμε στα νεύρα της απάνω. Φέρε ένα λαγοκέφαλο να φω και να πεθάνω.
0: Αυτά είναι. Έλα ρε Ματσάκη, μόνο στην Κρήτη γίνονται αυτά.
1: Από το Ρέθυμνο είναι.
0: Από το Ρέθυμνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, το quiz είναι
0: ποιος σε εξέλιξη.
1: Εθνική ομάδα στο παγκόσμιο κύπελλο βρέθηκε στην πρώτη θέση των scorers παρά το γεγονός ότι ο ίδιος και η ομάδα φυσικά αποκλείστηκε από τον πρώτο, από τον όμιλο. Αυτή η ομάδα που ήταν και έχει σχέση με την Ελλάδα.
0: Ποιος, η ομάδα του.
1: Η ομάδα του βέβαια. Συνδέεται, έχει κόνεξ με την Ελλάδα. Έχει ένα μεγάλο κόνεξ.
0: Σόπα. Το βρήκε πάντως ένας.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο γίγαντας, ποιος, 680.
1: Να το βρω δώρο.
0: Θα σου δώσει δώρο το όνομά σου μόνο, φιλαράκι μου.
1: Ναι. Το βρήκε, ε.
0: Ναι.
1: Έχει το μικρό το όνομα.
0: Και να φανταστείς ότι αυτό το μάτς το είχα μεταδώσει εγώ και δεν το θυμούμαι.
1: Κάνα πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια πίσω. Ναι. Το είχα μεταδώσει εγώ, παιδιά, πραγματικά.
1: Ναι. Θέλω να κάνουμε ένα γκάλο να δούμε ο κόσμος τι λέει. Ποια ομάδα πιστεύει ότι θα εξελιχθεί στην έκπληξη.
0: Το βρήκε ο Σάκης Κλέτας στην Κόλυφθο.
1: Ναι, στην έκπληξη του παγκοσμίου κυπέλου. Εγώ έχω στο μυαλό μου δύο.
0: Φέτος.
1: Να δούμε και ο κόσμος τι βλέπει.
0: Φέτος.
1: Ναι, ναι, σε αυτό το παγκοσμίο κύπελο. Γιατί τα φαβόρη δεν άλλαξαν.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Νούμερο ένα φαβόρη η Γαλλία. Νούμερο δύο είναι η Αργεντινή. Νούμερο τρία είναι. Τέσσερα είναι η Αγγλία. Τρία είναι η Ισπανία, τέσσερα είναι η Αγγλία, πέντε είναι η Βραζιλία, έξι είναι η Πορτογαλία και σταματάμε και δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Σωστό. Ένας φίλος μου έπαιξε 100 ευρώ, όχι ψέματα, συνολικά έπαιξε 100 ευρώ,
1: ναι.
0: Σε απόδοση 50, 30 και πέφτει και άλλο,
1: ναι.
0: Ότι θα το πάρει ή θα είναι τελικό ο Τραμπ με τη USA.
1: Τελικό.
0: Τελικό.
1: Μέχρι εκεί.
0: Ναι. Και τη βοηθάει και το σταυρώσει.
1: Δεν έχω μπει καθόλου στη διαδικασία.
0: Στις 8 περνάει αέρας. Εκεί στα 8 παίζει με το Βέλγιο, αν πάνε όλα καλά, έτσι.
1: Το Βέλγιο δεν.
0: Μετά τετράδα μπορεί με Αργεντινή μόνο εκεί.
1: Γιατί σκοτώνονται όλοι οι άλλοι στον
0: ναι,
1: άλλο δρόμο.
0: Ναι.
1: Τι
0: ναι,
1: λες.
0: Πολύ. Πολύ σκοτωμός.
1: Τι λες.
0: Γαλλία, Γερμανία.
1: Oh.
0: Ισπανία, Πορτογαλία, αν πέρασε Πορτογαλία. Μετά μεταξύ τους Ισπανία, Γαλλία, η Γερμανία, Αγγλία, Βραζιλία.
1: Συγγνώμη, ποιος την έκανε αυτή τη διαδικασία?
0: Ο Τραμπ. Και έβαλε από τα δεξιά την Αργεντινή με την USA. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι έγινε στο μάτς του Καναδά?
0: Σούπα, σουπίτσα, κονσομέ, χωρίς λεμόνι και λάδι. Δεν το περίμενα. Απογοητεύτηκα, παρότι το πια στο στίγμα, απογοητεύτηκα από τον Καναδά που εκτός Καναδά μου δείξε μια ομάδα μετριότατη. Στο LA παίξανε. Μια ομάδα μέτρια.
1: Καλά, έφυγε από τον Καναδά και πήγε στο LA.
0: Αφού ήταν εκεί να γίνει.
1: 6 ώρες πτήση, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Πολύ μακριά.
0: Ναι, πολύ μακριά, το ξέρω. Ο δεύτερος έπρεπε να παίξει εκεί. Η διαστάση.
1: Στη Νέα Υόρκη από κάτω, ρε φίλε.
0: Αφού αυτά έχουν βγει από πέρυσι.
1: Τι τον πήγε στο. Α, δεν πιστεύανε ότι θα βγει δεύτερος.
0: Ναι, μπορεί, ξέρω εγώ. Βγήκε πρώτη Ελβετία. Καλύτερη σαν ομάδα, ποιοτικότερη, εννοείται, αλλά με απογοήτευσε το ότι δεν είχε αυτή την κυριαρχία, αυτό το pressing, αυτό το πάθος που είχε στα παιχνίδια που έπαιξε στο Βανκούβερ και στο Τορόντο. Και γι' αυτό δεν τη βλέπω να πηγαίνει πολύ ψηλά πλέον.
1: Όχι, ο Καναδάς δεν μπορεί να πάει πολύ
0: τώρα
1: ψηλά.
0: Τώρα παίξει με την Ολλανδία ή το Μαρόκο.
1: Χαμένη.
0: Λογικά.
1: Η Ολλανδία.
0: Το θέμα είναι η Ολλανδία ή Μαρόκο. Είναι
1: ο προπονητή. Παίζει το πιο πλήρες ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής η Ολλανδία. Όλα τα στελέχη της εντεκάδος έχουν το ρόλο τους, φτάνουν ψηλά. Ποιος είναι αυτός?
0: Μια Ματινάδα κερδίζετε, πρόεδρε, από το Ρέθυμνο.
1: Δεν το ξέρει.
0: Θα βάλω και ένα quiz. Τι θυμί.
1: Ο Σύφης από το Ρέθυμνο.
0: Θα του πούμε την απάντηση σε λίγο.
1: Δεν το πιστεύεις? Δεν πιστεύω. Καταρχάς είναι δύσκολο.
0: Ναι. Αφού σου λέω,
1: η ιστορία την ξέρεις τι έγινε αυτός με εμάς?
0: Όχι. Δεν θυμάμαι.
1: Τώρα μην τα πούμε. Θα τα πούμε μετά.
0: Καλά,
1: αυτός έπαιξε και εναντίον μας. Αυτός είχε μια μεγάλη ιστορία ο τύπος.
0: Χάθηκε όμως, αν ήταν παιχτάρα.
1: Έμπλεξε αυτός. Βρέθηκε στο εξωτερικό, έμπλεξε με τα ενδο της χώρας του που ήταν δύο χώρες, δύο ομοσπονδίες. Έμπλεξε αυτός ο τύπος. Πολύ καλός παίκτης, έτσι.
0: Βέβαια. Και να φανταστείς ότι το είχα μεταδώσει εγώ το ματς. Και
1: άλλες εποχές. Τρέχει ο Κούς λοιπόν, ποιος παίκτης πήρε την πρώτη θέση σε Μουντιάλ λίγο πριν φύγει το 2000, ενώ η ομάδα του πέρασε τον πρώτο γύρο. Απίστευτο και όμως αληθινό, δεν είναι? Και θέλω να μου πείτε και τη γνώμη σας για το χθεσινό παιχνίδι, το 3-3. Γιατί ο Ράκινγκ, ο οποίος είχε παίκτη τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Τι λέω τώρα. Ο Ράκινγκ είχε παίκτη τον Κυριάκο Παπαδόπουλο στη Λειψία. Είπε, παιδιά, εγώ δεν είδα τίποτα. Δηλαδή, άμα το φτιάχναμε μετά το 90.
0: Και θα το κάνανε 3-3.
1: Τώρα γίνονται αυτά.
0: Τα φτιαξίματα γίνονται στο 1-1. Φτιαξίματα. Δηλαδή, μεταξύ του οι παίκτες, παιδί μου, αφού σε βολεύει, με βολεύει.
1: Ναι.
0: Μην τρέξει, σκοτώνεσαι.
1: Γιατί όμως ήρθε πάλι χ.
0: Για να βγει το Ιράν έξω.
1: Όχι. Τέτοια συμπτωματική σύμπτωση πολύ και ο Στίβ.
0: Με 3-2 όμως το Ιράν ήταν μέσα.
1: Ναι, εκεί τα πράγματα είναι απίθανα. Και έγινε γκολ. Δεν το είδα το μάτς.
0: Πού να το δεις, 5 ώρα το πρωί.
1: Είδε τι λέγαμε.
0: Είδα όμως τις φάσεις.
1: Είδε τι λέγαμε για το Ιράν. Όπου φτωχό σημείωτα. Αφού ήταν ταλαιπωρημένοι.
0: Ναι. Και πάλεψε όμως. Ναι, δηλαδή με 3-2 το Ιράν ήταν μέσα. Για ένα γκολ βγήκε έξω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Λοιπόν, τρέχει λοιπόν ο διαγωνισμός.
0: Έτσι.
1: Θέλουμε να μας πείτε
0: το Ιράν που έκανε όμως μεγάλη εμφάνιση και πολύ με πάθος, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και σπάνια χάνει. Υπάρχει μία χώρα.
1: Ναι.
0: Άλλο quiz. Που έχει κερδίσει το Ιράν 6 φορές. Ποια είναι αυτή? Μόνο μία υπάρχει στον κόσμο.
1: 6 φορές, καμιά δικιά τους εκεί. Κανένα Μπουτάν, κανένα.
0: Μπουτάν να κερδίσει το Ιράν. Ευρωπαϊκή χώρα.
1: Το Ιράν κέρδισε 6 φορές.
0: Όχι.
1: Α, το Ιράν έχασε 6
0: φορές. Έχασε 6 φορές.
1: Τι λες,
0: και μάλιστα από ευρωπαϊκή χώρα. Είναι εκπληκτικό αυτό που θα σας πω όταν τελειώσουμε το quiz. Ποια ευρωπαϊκή χώρα έχει όταν ξαναπαίξουν θα λέει 6-0-0. 6 νίκες δηλαδή η ευρωπαϊκή χώρα, 0 ισοπαλίες, καμία νίκη το Ιράν.
1: Πώς το πρόλαβα και παίξανε 6 φορές?
0: Γιατί το Ιράν τι είναι, 10 χρόνια κράτος?
1: Το Ιράν φίλε έχει φοβερό πολιτισμό.
0: Αυτό σου λέω.
1: Και το Ιράν μόνο από ποιον έχασε πόλεμο?
0: Πόλεμο.
1: Από ποιον έχασε? Την Αμερική δεν έχασε τώρα την Αμερική.
0: Παίζει, ντέρμπι είναι.
1: Από ποιον έχασε μόνο το Ιράν? Την Ελλάδα, ρε φίλε. Οι Έλληνες δεν διέλυσαν τους Πέρσες, δεν τα ξαναλέμε αυτά. Μόνο την Ελλάδα έχασε.
0: Καλό. Ναι, αλλά.
1: Τι άλλα.
0: Τέλος πάντων, επειδή το
1: πέσε. Ο Ξέρξης και ο Αρταξέρξης και όλοι αυτοί. Ήτα.
0: Βρε, ναι, αλλά εσύ μου απάντησε το quiz τώρα.
1: Α, όχι, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το.
0: Γιατί
1: υπάρχει αφού χώρα με 6, ναι, να έχει παίξει 6 φορές.
0: Η Ελλάδα.
1: Πάλι! Όχι, Ελλάδα. Ρε φίλε! Ναι. Το πέτυχα την αρχή.
0: Το πέτυχες. Η Ελλάδα,
1: ναι,
0: κέρδισε 6 φορές το Ιράν. Άκου, πού? Μαραθώνα, Σαλαμίνα, Πλατεές, Γρανικό, Ισό και Γαυγάμηλα.
1: Γαυγάμηλα μεγάλη, η πρώτη μεγάλη νίκη.
0: 6 νίκες ή 5 με over. Γρανικό, Ισό και Γαυγάμηλα.
1: Γαυγάμηλα μεγάλη, η πρώτη μεγάλη νίκη.
0: 6 νίκες ή 5 με over.

0: Και τα γαυγάμιλα.
1: Υπήρχε και μια ομάδα στο Βοτανικό, Γρανικός δεν υπήρχε. Ο Σταύρος στο Βοτανικό, μάγκας τον ξέρει. Γρανικός.
0: Γρανικός. Γρανίτης, ναι, Γρανικός. Ναι.
1: Γρανικός. Σταυράκι, εσύ λοιπόν, που πότισες και σήμερα.
0: Ποιο μάτσε σήμερα.
1: Πάλι μάτσε σήμερα. Τίποτα, μας ξενέρωσε η μέρα.
0: Δεν έχει
1: μάτσε. Ο Φωτζάκης επίτηδες μας έβαλε μέχρι τρεις. Ναι. Γιατί δεν έχει μάτσε. Και εγώ πραγματικά έχω πάθει λίγο ένα πολιτισμικό σοκ.
0: Ξαφνικά χωρίς μάτς.
1: Ξαφνικά χωρίς μάτς. Δηλαδή αύριο έχει δύο όμως.
0: Ωραία, μπορούμε να κάνουμε μια αναφορά.
1: Και ματσάρες.
0: Στα παιχνίδια, να αρχίσουμε τη συζήτησή μας.
1: Και μετά τραγουδάκι.
0: Πώς είδαμε τα φαβορί. Ποια ήταν η ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής. Τι μας έκανε εντύπωση όσον αφορά το τακτικό κομμάτι. Και είναι το Μουντιάλ των 40, είναι εκπληκτικό αυτό, έτσι, πάρα πολλοί παίκτες 40 χρονών. Έχουμε ήδη τις πρώτες απολύσεις των προπονητών. Ο Κλάρκ που απέκλεισε την Εθνική Ελλάδος ήδη είναι παρελθόν η Σκωτία.
1: Έλατε.
0: Μια μεγάλη ήττα για την Ελλάδα αυτό, ότι εμείς δεν ήμασταν εκεί και ήταν οι Σκοτσέζοι. Ο Δόνης είναι στον αέρα σύμφωνα με τους Σαουδάραβες. Ο Μπιέλσα είναι παρελθόν. Είπα και χθες, θα το πω και σήμερα, πρώτο φαβορί για την Εθνική Ουρουγουάης είναι ο Γκουστάβο Πογιέτ. Αυτός και ο Γκαγιάρδο, ο κοντός, ο πρώην προπονητής της River Plate, ερίζουν για την θέση στην Εθνική Ουρουγουάης, η οποία δεν τα κατάφερε και ήταν φοβερά λάθη από τον Μπιέλσα, ο οποίος τον έχει ξεπεράσει το ποδόσφαιρο. Είναι τόσο απλό.
1: Αυτό. Ο Ντέταρη, ο δώστηρε μήνυμα τώρα από την Αστυπάλαια και λέει θα πάει ή ο Λουτσέσκου ή ο Μπενίτεθ στην Εθνική Ουρουγουάης.
0: Εντάξει, αυτά δεν μου αρέσουν από τον Τέταρτο. Δηλαδή, όλα τα κάνει στο περιθώριο. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Γιατί.
0: Γέλα μου, ρε.
1: Εντάξει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Η άποψή
0: τώρα. Εντάξει, ο Τέταρτο κάνει χαβαλέ. Εντάξει. Όταν μιλάμε σοβαρά, μιλάμε σοβαρά τώρα. Να κάνουμε σχολιάσουμε τώρα τις χαζουμάρες τώρα του Τέταρτο. Έλα, ας πιάσει και κανένα τέτοιο.
1: Καλαμάρι.
0: Κάνα καλαμάρι τώρα.
1: Ξέρεις τι έχει πάθει.
0: Όπως ο άλλος λέει, θα πάει ο Λουτσέσκο στην Εθνική. Σιγά μην περιμένει ο Λουτσέσκο, μπορεί να φύγει ο Γιωβάναβης. Ο Λουτσέσκο θα πάει εκεί που είναι να πάει στα Εμιράτα, θα πάρει τα λεφτά του και θα προχωρήσει. Αλήθεια, πώς θα σου φαινόταν ο Λουτσέσκο στην Εθνική.
1: Καχαρά.
0: Δεν κάνει, μου φαίνεται, γιατί δεν έχει την απόλυτη στήριξη όλων. Ενώ ο Γιωβάναβης, καλός κακός, προπονητικά, όλοι τον στήριζαν. Τώρα λίγο έχει μειωθεί αυτό, αλλά έχει τη γενική αποδοχή.
1: Αυτό ναι.
0: Σαν άνθρωπος καταρχάς.
1: Ναι, αλλά το Λουτσέσκο στην Εθνική όμως, δηλαδή δεν θα τον στηρίξουν. Ποιος θα τον στηρίξει, οι Αεκτζίδες, οι Παναθηναϊκοί, οι Ολυμπιακοί, ποιοι.
0: Δεν έχει τη γενική αποδοχή. Δεν την έχει. Δεν είναι και εύκολο στις εθνικές ομάδες, φίλε.
1: Εννοείς για τον κόσμο, έτσι, όχι για τους παίκτες και τα λοιπά.
0: Βέβαια. Οι παίκτες, τι τους νοιάζει οι παίκτες. Μην αλμπαίνει, πει να του βγαίνει οι παίκτες. Λοιπόν, για να δω τώρα.
1: Όπου άκου φίλος του Παναθηναϊκού τι λέει τώρα που το έκανε το θαύμα της Μεγαλόχαρη και έφυγε ο Τάσος, ποιος θα είναι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Χαιρετισμούς Νικόλα Ζωγράφου. Τρίποντο ήταν αυτό.
0: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πούμε ότι μετά από πολλά χρόνια δουλεύει πολύ σοβαρά και σίγουρα δεν θα βγει τέταρτος.
1: Σωστό.
0: Σίγουρα δεν θα βγει τέταρτος.
1: Έχει δώσει μέχρι τώρα 15 εκατομμύρια. 15 εκατομμύρια έχει δώσει μέχρι τώρα.
0: Δεν είναι μόνο τα λεφτά.
1: Δουλεύει μεθοδικά.
0: Δουλεύει μεθοδικά.
1: Αλλά είναι έκπληξη αυτός ο παίκτης που πήρε από την Τούν. Μου κάνει εντύπωση.
0: Είχα ρεπορτάζ, μίλησα με Ελβετία.
1: Α, για πες.
0: Τον έπιασε λίγο κότσο τον Παναθηναϊκό η Τούν.
1: Τον έπιασε λίγο κότσο.
0: Στην αγορά δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα εκατομμύρια, τα 3,5 για αυτόν. Όμως τα στοιχεία που έχει ο Σκοπιανός αυτός παίκτης.
1: Σκοπιανός είναι.
0: Βέβαια.
1: Αυτός λέει Ελβετός ότι είναι.
0: Σκοπιανός.
1: Και έχει αυτό το επίθετο.
0: Ο Σκοπιανός, αυτός ποδοσφαιριστής, τα στοιχεία που έχει είναι αυτά που δεν έχει ο Ντέζερς και αυτά που δεν έχει ο Τετέι. Άρα δηλαδή κουμπώνει στην τριάδα των φορ του προπονητή και κουμπώνει. Πλήρωσε κάτι παραπάνω ο Παναθηναϊκός, τον πήρε. Δεν έχει πίσω ούτε ένα background, μια μισή χρονιά έχει, αλλά ο παίκτης φαίνεται. Πρόσεξε και αυτά να σκεφτεί.
1: Ήταν πρώτο σκόρη της Τούν.
0: Ναι. Πήρε το πρωτάθλημα. 15 μου φαίνεται έβαλε. Όμως τι γίνεται. Είναι σκληρά παιδιά αυτά. Είναι σκληραγωγημένα παιδιά αυτά.
1: Ναι.
0: Και διψούν για διάκριση.
1: Μου κάνει εντύπωση σύμφωνη γνώμη. Λέει Κοτσόλη, Κορώνα και άλλο ένα.
0: Έλα μου, τα πιστεύεις αυτά.
1: Λέω τώρα.
0: Ο Κοτσόλης θα τρέχει όλα.
1: Ναι.
0: Ο Κοτσόλης θα τρέχει όλα.
1: Δηλαδή δεν ξέρω τώρα πώς θα παίξει ο Νίστρουμ, αλλά αν είναι έτοιμοι και οι τρεις.
0: Ο Ντέζερ δεν είναι έτοιμος.
1: Αν είναι έτοιμοι, ρε παιδί μου. Πώς θα παίζει ο Παναθηναϊκός μπροστά, λες.
0: Ο Ραστόντερ θα πες με τον Τετέι, τι ρόλο. Πολύ λοιπόν ο Παναθηναϊκός δουλεύει σωστά. Πήρε τερματοφύλακα.
1: Αν είναι σωστός, αν είναι μάγκας

0: προπονητής του για μένα. Ναι, επειδή ναι. Οπότε τον είδα τετέι πλάγια δεξιά.
1: Εννοεί.
0: Έτσι, όχι φορ. Ραστότερη τέσσερ.
1: Όχι σε όλα τα παιδιά μας. Ο τετέι θέλει χώρο. Όταν η
0: ψηλοφόρο
1: ομάδα
0: τον είναι... θυμάμαι εγώ και ήταν πάρα πολύ καλός και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ σαν πλάγιος.
1: Όταν η ομάδα όμως η άλλη έχει σαν τον Παναμά δυο ζώνες άμυνας, δεν υπάρχει χώρος. Σε ανοιχτό παιχνίδι ο τετέι. Σε κλειστό άλλος παίκτης.
0: Τι να μην παίζει δηλαδή.
1: Σε κλειστό παιχνίδι ο Λιμιός πρώτου τραυματισμού του στο Βόλο πριν τρία χρόνια.
0: Να, ο οποίος πάει από έλε. Ε.
1: Πάει από έλε γιατί η αξία του έχει πάει στα 200 χιλιάρια. Το παιδί μετά τον τραυματισμό του δυστυχώς. Λοιπόν, αυτό ήταν σε κλειστό χώρο να ανοίξει την άμυνα. Σωστό.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, πήρε τον τερματοφύλακα, αυτό εξή σωστό έκανε. Επειδή μπροστά του είχε δύο αργούς, πήρε έναν αργό με μυαλό, τον Ντεφράι, πρέπει να βρει και ένα γρήγορο.
0: Δεν μπορεί ο Ντεφράι να παίζει τώρα με τον Ντουμπά και τον.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πάλμπερ Μπράουν.
1: Θα βρουν, αφού λεφτά έχουν. Μπροστά έχει τα τρεχατήρια. Κοντούρι.
0: Καμαρά.
1: Ναι.
0: Καμαρά. Γι' αυτό τον πήρε, για εξαροχτάρι.
1: Καμαρά, το κοντούρι, τρεχατήρια.
0: Σιώπη θα μείνει. Πώς κρατάει το σιώπη και.
1: Δεν νομίζω.
0: Ε?
1: Δεν
0: και διώκει τον Μπακασέτα που κάνει εντύπωση.
1: Δεν νομίζω.
0: Θα φύγει αυτό.
1: Έχει χρόνο. Έχει και τον Τζιρβέγια για 6-8.
0: Και αυτό λέγανε ότι μπορεί να φύγει.
1: Μάλλον δεν θα φύγει. Εάν πιάσει ο Σέντερ Φορ, έχει τον περίφημο άξονα. Είναι δυνατό ο άξονα του. Με επίπεδο.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όλοι αυτοί είναι τώρα. Τι? Από αυτού δεν ξέρει να δώσει την μπάλα κάποιο στα 5 μέτρα τώρα. Πλάκα κάνει τώρα. Ποιος θέλει ένα γλυκό
1: φέτο. Δεν ξέρει.
0: Ο Ντεφράι στόπερ είναι. Εγώ σου λέω για χαφ. Μου είπε τώρα τρία αμυντικά χαφ.
1: Ναι, μια χαρά είναι.
0: Τι μια χαρά είναι. Να πάρει και ένα παίζει αγγλικά λίγο το παιδί του Παναναϊκού στο κέντρο.
1: Θα πάρει στη θέση του Παναναϊκού.
0: Εντάξει, αλλά θα πάρει. Εντάξει.
1: Βέβαια θα πάρει.
0: Α, οκ, okay, οκ. Okay. Τότε ναι.
1: Γιατί μην ξεχνάς ότι είχε τον Μαροκινό, τον Ουναή που μετέφερε ναι. Πολύ ωραία. Έφυγε αυτό, είχε ένα θέμα.
0: Μια φορά δεν έδωσε τα λεφτά ο Αλαφούζος, ναι. Ενώ τώρα δίνει παντού.
1: Ναι, αλλά αυτός δεν έμεινε στην Ελλάδα.
0: Άλλο αυτό.
1: Έτσι, άλλο δεν αυτό. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα είναι ανταγωνιστής κανονικός, πιστεύω, την επόμενη σεζόν. Παρότι είναι νωρίς, θα είναι κανονικός ανταγωνιστής. Δεν θα μείνει 20-30 βαθμούς πίσω. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Και κανένα δύο πλάγιο θέλει. Και αριστερό μπακ και αριστερό εξτρέμ.
1: Εφόσον έρχεται το γήπεδο, υπάρχουν λεφτά και ο Παναθηναϊκός του χρόνου θα μπει σε ένα motivation να πουληθεί, να αλλάξει ιδιοκτησία. Έτσι. Και θέλει να το κάνει αυτό τέλειο, δηλαδή να παίρνει και το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Άρα λεφτά θα δοθούν. Ο Παναθηναϊκός μπήκε σε σωστές ράγες μετά από πάρα πολλά χρόνια. Οπότε οι φίλοι του Παναθηναϊκού καιρός είναι να αγκαλιάσουν την ομάδα τους και να περιμένουν καλά αποτελέσματα. Μα θα έρθουν του χρόνου, μα του παραχρόνου, μέσα σε 2-3 χρόνια πιστεύω θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα στα ίσα και ενδεχομένως στην επόμενη τριετία να το πάρει.
0: Είναι, εντάξει. Άμα δεν το πάρει στην επόμενη τριετία, καλά.
1: Βέβαια δεν γνωρίζω τι θα κάνει η ΑΕ και ο Ολυμπιακός.
0: Και ο Ολυμπιακός βλέπω κάνει καλές κινήσεις. Επειδή λίγο το ψάχνω εκεί και μιλάω. Και ο δεξιός μπακ είναι σκληροτράχυλος. Αυτός που λέμε σκληρό πετσός.
1: Ο κοντός.
0: Ο κοντός είναι αυτός. Καθαρά αμυντικό μπακ.
1: Ναι.
0: Αυτός της Λουτογκόρετς, άμα έρθει και δίνει πολλά λεφτά. Ο Στάνιτς είναι παιχτούρα.
1: Είναι εξάδελφος του Στάνισιτς.
0: Υπήρχε ένας Κροάτης. Στάνιτς λέγονταν εκείνος.
1: Και εκείνος
0: Στάνιτς λέγονταν.
1: Αυτός είναι ένας παίκτης που δεν τον βλέπεις. Είναι πολύ εξυπνός. Είναι μεταξύ 8, 9, 10. Όλο χώνεται πίσω εκεί που πρέπει και πάντα βάζει γκολ.
0: Είναι αυτό που λέμε από πίσω.
1: Σαν τον Μπάντελιτς. Πονηρός του Ολυμπιακού, θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι έξυπνος.
0: Αλλά
1: αυτός
0: είναι πιο γλυκός γιατί έχει και καλή πάσα. Παντελής ήταν πιο πολύ killer.
1: Δεν τον ήξερε κανένας. Σιγά σιγά με την πρόοδο του στη Λουτογκόρετς έφτασε στην εθνική.
0: Βέβαια.
1: Έχει πρόοδο δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Με διαβάτηση.
0: Δεν τυχαίο ότι θα δώσει γύρω στα 7-8 εκατομμύρια Ολυμπιακός για να τον πάρει.
1: Ναι.
0: Βέβαια. 10 εκατομμύρια ζητάνε οι Βούλγαροι, αλλά γύρω στα 8 θα γίνει μεταγραφή. Και επιμονή πολύ, έτσι.
1: Εντάξει, μα τι το θέλει βασικό.
0: Έμα δώσει 8 εκατομμύρια. Και δεν τον παίξει για βασικός.
1: Τι, έλεος. Δίπλα σε ποιον.
0: Ξέρω τι θα κάνει. Θα βρει λύσεις ο
1: Μπεντιλίπας.
0: Όλοι λένε φέρε παίκτες καλούς. Τώρα άμα βάζει ακόμα το.
1: Ερώτηση, Σέντερ Φορ θα παραμείνει ο LKB. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Γιατί να μην μείνει. Γιατί να μην μείνει.
1: Γιατί θα πάει άπραγος και στο Μουντιάλ. Τώρα.
0: Θα πρέπει να κάνει και διακοπές. Και πρέπει λίγο το μυαλό του να ξαναγυρίσει στον Ολυμπιακό.
1: Τον Νοέμβριο.
0: Όχι.
1: Πότε.
0: Σεπτέμβριο. Ποιο Νοέμβριο.
1: Κάτσε πότε αφού δεν θα κάνει προετοιμασία.
0: Είσαι ο πρώτος, θα είναι ο τελευταίος που θα κάνει προετοιμασία.
1: Άρα λοιπόν θα πάει πίσω.
0: Θα πιστεύω να γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ όμως.
1: Θα μείνει.
0: Πιστεύω να μείνει. Δεν μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός να παίξει 10 Αυγούστου με τον άλλο, μην το πω τώρα, τον Κλέιτον, χωρίς χαρακτηρισμούς.
1: Τον Κλέιτον. Α, είναι αυτοί που ήρθαν από τη Ρουάβα.
0: Σε παρακαλώ. Ναι. Τώρα, γιατί ο Ελκαμπή δεν θα είναι έτοιμο. Άρα, αν δεν πάρει κάποιον άλλον, πρέπει να παίξει ο Γιάρεμτσουκ. Σεντερφόρ. Αυτό ο Ρόκα, Ρόκα λέγεται, αυτό είναι πολύ υδραυλικό.
1: Ένα εξτρέμ.
0: Ναι, τη Τσιρόνα. Φέτος βλέπω ότι είναι καλές και προσεκτικές κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές.
1: Γιατί πέρυσι έκανε γκέλες πολλές.
0: Δεν του βγήκε καμία. Βρε, καμία δεν του βγήκε.
1: Ναι, αλλά έμεινε ο Γκαρσία, δεν ανησυχώ εγώ στα χαφ.
0: Όλοι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού αυτό λένε. Με Γκαρσία δεν ανησυχούμε κανένα. Έτσι. Αυτή η κίνηση γιατί τον πήρε, γιατί τον κράτησε τον Γκαρσία. Θα ήθελα κάποιο δημοσιογράφο.
1: Το σταμάτα.
0: Το σταμάτη το
1: σταμάτα. Το σταμάτα το κρατούσε και λέει ότι έδινε τα πάντα λέει, για την ομάδα. 1,3 κόστησε στον ΠΑΟ και επειδή κάποιο το λιοντάρι της Τανζανίας έδινε τα πάντα. Έτσι ναι. Και ο Μητυλίπας σου λέει αυτός είναι δικός μου, δίνει τα πάντα.
0: Αυτό να μου πεις.
1: Άκου μπορεί να προσφέρει άλλα πράγματα ο Γκαρσία στα ποδητήρια. Ή στη συνοχή των παικτών που να έχει κάποια ταλέντα που εμείς δεν τα διακρίνουμε. Εμείς το βλέπουμε μόνο αγωνιστικά. Όμως αυτός το βλέπει όλη μέρα.
0: Επειδή είναι στα ποδητήρια με τους Ισπανούς πάρα πολλούς. Μπορεί να έχει δίκιο σε αυτό. Μπορεί.
1: Έχει ένα στοιχείο, φίλε. Μπορεί. Χρήσιμος είναι ο Γκαρσία. Απλώς δεν είναι για το επίπεδο που θέλουν στον Ολυμπιακό.
0: Ίσως φέτος κάνει πολύ καλύτερη χρονιά.
1: Όμως σου λέει, φίλε, εγώ κάνω τη δουλειά μου και στο 6. Μετά το 8 κάνω εσείς. Φέρτε έναν άλλον 8 να ξεκινήσει.
0: Εντάξει, άμα παίξει ο Στάνιτς, λογικά θα παίξει με εξάρι έναν από αυτούς SA και Γκαρσία. Αν δεν πάρει άλλον, οχτάρι να βάλει τον. Πώς το λέμε, ρε.
1: Το Τσικίνιο.
0: Το Τσικίνιο και το Σταβίλιο μου ήρθε στο μυαλό. Πώς μου ήρθε το Σταβίλιο τώρα.
1: Το
0: Βιθέντε Σταβίλιο. Δεν μοιάζουνε, μοιάζουνε. Σταβίλιο Τσικίνιο. Δεκάρι το Στάνιτς μπροστά του. Πλάγια Φορτούνη και αριστερά ο Ρόκα.
1: Ο Φορτούνη στα 33 του πλάγια.
0: Εδώ έπεσε στα 29 πλάγια.
1: Άσε μας.
0: Και στα 30. Πώς τον βάλει. Πλάγια θα τον βάλει.
1: Φορτούνη θα είναι πρώτη αλλαγή.
0: Έστω. Αν δεν παίξει, α βάλει τον Άντρε Λουίς. Που είναι παιχτούρα.
1: Νομίζω ο αριστερό εξτρέμ είναι ο Αντρέας Μπλουζ, καλός παίκτης.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια το μυαλό του δεν ξέρω.
0: Τώρα και αυτό εκεί κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσει γιατί δεν έχει παίξει μέχρι τώρα. Ο Μετιλίμπαρ.
1: Γιατί πολλοί ξένοι αγαπούν πολύ τα τραγούδια τα ελληνικά στην πίστα.
0: Ξέρεις κάτι για τον Λουίς.
1: Του αρέσουν
0: και
1: αυτό.
0: Γιατί είδες και ο Βεζέγκοφ πήγαινε λέει από πίσω. Έμενε από την πίσω πόρτα.
1: Ο Βεζέγκοφ ποταμάκι. Είδες που πήγαινε πίσω και τα τραγουδάκια.
0: Από τα παρασκήνια και βγαίνει. Λοιπόν, δύο λεπτά έχουμε ακόμα για να πάμε τραγουδάκι.
1: Φάση με το τραγούδι του Τριαντάφυλλου.
0: Για πες το, δεν το πες. Και να πούμε και το quiz το. Ποιος είναι ο παίκτης.
1: Βγαίνει το τραγούδι. Βγάζω τον Τριαντάφυλλο εδώ. Μου εξηγεί το έργο. Του άρεσε που ο Ντεσπόντοφ όταν πήγε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ πριν δύο χρόνια ξεκίνησε.
0: Cooling break θα κάνουμε σε δύο λεπτά. Έτσι πάει ότι.
1: Με αυτό συστήθηκε στους συμπαίκτες του με το τραγούδι του Τριαντάφυλλου.
0: Σε παίρνω για να σου πω, πω, πω.
1: Λοιπόν, και μετά από 4 μέρες, γίνεται τώρα τώρα αυτό. Ναι. Έστειλε μήνυμα ο Τριαντάφυλλος στον Τεσπότο που να είναι καλό παίκταρας και τα λοιπά. Και την άλλη μέρα, και μετά από 3 μέρες, παίζει ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και πετυχαίνω τον Τεσπότο.
0: Στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο. Κάνει δύο του λέω δηλώσει, δεν βεβαίωστη. Κάνει για το μάτς ατρόμητος ΠΑΟΚ και πάω να του πω για τον Τριαντάφυλλο και λέει δεν το γι' αυτό. Γιατί ρε φίλε.
0: Μήπως θα παρεξηγήσουν κάποιοι ή ότι ξενυχτάει.
1: Εγώ χαίρομαι που οι παίκτες ξεφεύγουν λίγο, ξεδιούν κτλ.
0: Και αυτοί αγαπούν κάποια τραγούδια.
1: Ο Τριαντάφυλλος είχε τότε γιο που ήταν ποδοσφαιριστής σε μια ακαδημία. Αυτό έγινε πριν δύο χρόνια.
0: Ναι. Και είναι και Παναθηναϊκός Τριαντάφυλλος. Δεν σαν τον Ιβ. Παναθηναϊκός είναι, το έχει πει.
1: Ναι. Σωστό.
0: Αυτός και ο Νίνο. Μεταξύ άλλων. Λοιπόν.
1: Ο Βασίλης Μότσης δεν πιάνεται.
0: Τι έστειλε μήνυμα.
1: Δεν πιάνεται. Βασίλη.
0: Όχι, γι' αυτό θα μπει στην κλήρωση.
1: Θα μπει και αυτό.
0: Θα μπει και αυτό στην κλήρωση για 2 κιλά προβατίνα.
1: Όχι, έχω 2 κιλά λαγοκέφαλο από την Κρήτη.
0: Ο Ζαξόδος.
1: Βασίλη, δεν πιάνεται.
0: Όχι, κρίμα είναι. 90 λεπτά έφαγε τέτοιο λούκι σήμερα με το μάτσο που μετέδωσε. Πάρα φάει γιαούρτι με μέλι.
1: Λέω Ρούτσι. Ότι ο Ραπτόπουλος το έχει πει. Καταρχάς να πούμε να το κλείσουμε. Την αποκάλυψη αυτή ότι ο Κωνσταντίνας θα σταματήσει από την Αττική την έκανε το site που είναι διαδικτυακό overlap.gr. Αυτό ήταν το πρώτο που έφερε στη δημοσιότητα την πρόθεση του Γιάννη να σταματήσει από την Αττική. Μετά το πήρε ο Ραπτόπουλος και ποιος άλλος Θεσσαλονικιός. Να λέμε την αλήθεια πρώτα. Γιατί εσεί εντάξει, δεν μπορεί να του ξέρετε όλου.
0: Και αυτό τι είπε, overlap. Overlap, είπε.
1: Overlap.gr.
0: Υπάρχει τέτοιο site.
1: Ναι, ναι, και είναι στο Instagram. Και μάλιστα αυτό έγραψε, έγραψε κανείς, πρώτο δηλαδή, ότι ο Μπράντοβιτ θα πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Και ποιοι είναι αυτοί που το γράφουν.
1: Εντάξει, πού να ξέρει τώρα.
0: Επαγγελματίε.
1: Έχει ανοίξει το επάγγελμα.
0: Μπράβο. Πρώτη φορά ακούω εγώ ότι υπάρχει τέτοιο site πάντω.
1: Πού τα ξέρει όλα.
0: Δεν μπορεί. Να μην τα ξέρει πολλοί κόσμος και να έχει και τέτοιες αποκλειστικές ειδήσεις.
1: Όταν θέλει κάποιος να σου δώσει ένα θέμα, αυτό το θέμα ποιος το έχει. Το είχαν δύο-τρεις. Αυτό ήταν να το δώσει εκεί. Το θέμα είναι άλλο. Έχουν πάρει όλοι ένα μικρόφωνο, είναι όλοι σε ένα στούντιο και όλοι κάνουν συνεντεύξεις. Καθίστε ρε παιδιά. Η συνεντεύξη δεν είναι απλό πράγμα. Όλοι έχουν πάρει ένα στούντιο, μια κάμερα από πίσω, σε ένα δωμάτιο και κάνουν συνεντεύξεις.
0: Και τώρα παίρνουν όλοι βετεράνους ποδοσφαιριστές.
1: Καθίστε καλά. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και όλο κάναμε ιστορίες πριν 30 χρόνια, πριν 20 χρόνια. Τι είναι τώρα, και τι τον νοιάζει τον νεαρό τώρα, τον ακροατή, τον φιλανθρώπο, τι είναι πριν 20 χρόνια, πού να καταλάβει.
0: Ναι, εντάξει, σου λέει να μάθει. Λοιπόν, πάμε για το τραγουδάκι. Αφού πούμε, ο Σταύρος ο Παπάς λέει: πότισα και σήμερα με την Μαλισιώβα, δεν έχει έρθει ποτέ να ποτίσουμε μαζί. Είχε πολλά κουνούπια και σήμερα το πρωί στο Βοτανικό.
1: Ποιο?
0: Ποτίζει ο Σταύρος, το Βοτανικό Μάγκας. Ο Γρανικός. Υπήρχε, είχε έδρα τον Κολονό, ήταν ομάδα συγχώνευσης από σωματεία κεραμικού και θερμοπυλών και δημιουργήθηκε το 1967. Ξενυχτάω μαζί σας.
1: Ναι, στείλτε μας όμως απάντηση τώρα, ποιος παίκτης στο Μουντιάλ βγήκε πρώτο σκόρερ, ενώ η εθνική του δεν πέρασε καν τους ομίλους, που δεν βλέπω να μιλήσουμε σοβαρά. Λοιπόν, τραγουδάκι, επανερχόμαστε, φύγει κανείς, cooling break.
0: Έτσι.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: ο Σίγκουρ, ξανά ο Σόφελμπεργκ. Σεντράρι, στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνει ο Κον. Σούτ από τον Ουστάκιο, γκολ! Γκολ για τον Καναδά, 1-0. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ουστάκιο λυτρώνει τον Καναδά. Η Νότια Αφρική μέχρι τώρα αμυνόταν σωστά. Σούτερε με το δεξί, έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Williams για να κάνει το Καναδά στην Νότια Αφρική 1-0.
1: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. 1 και 11 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε για στην 29η του Ιουνίου. Τελειώνει και ο Ιούνιος σιγά σιγά.
1: Πάει και ο έκτος.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στον Τάσο Μπακασέτα που έχει τα γενέθλια του σήμερα. Και μια φοβερή είδηση εδώ πάνω στο quiz το οποίο τοποθέτησα. Ποιος παίκτης κατάφερε και βγήκε πρώτο σκόρερ παρότι η ομάδα του στο Μοντιάλ δεν πέρασε τον πρώτο γύρο. Λέει ο Τόμας Κούχραβη. Πού τον θυμήθηκε αυτό?
1: Αυτός είναι προϊστορικός.
0: Τόμας Κούχραβη. Όχι, τι προϊστορικός. Νομίζω δεκαετία 90-2000.
1: Το 90.
0: Λοιπόν, πού το θυμήθηκε, Μάκη? Όχι, δεν είναι ο Τόμας Κούχραβη, παιδιά.
1: Στην Αμινή και ο Σμίτσερ.
0: Εγώ να πω δημοσίως μπράβο στο Σίβο Τζάκη
1: που το βρήκε. Εγώ δεν το περίμενα από τον Βασίλη Μότση.
0: Βασίλης Μότσης, μπράβο Βασίλη Μότση. Και καλό είναι αυτό ο κύριος Βοτζάκης, ο διευθυντής, να βάζει και κούκκι στους δημοσιογράφους.
1: Quiz.
0: Ναι, είναι, γιατί είναι καλό για να ενημερώνεις, να επιμελήσεις, ρε φίλε, τη γνώση. Είναι διαδοχή, συνεχόμενη. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστό. Θα βάλω κι εγώ ένα quiz. Τι θυμίζει η Πολώνια Μπίτομ στους φίλους του Παναθηναϊκού?
0: Η Πολώνια Μπίτομ. Εντάξει, εύκολο για εμάς που κατέχουμε.
1: Εύκολο είναι.
0: Τι θυμίζει?
1: Ξέρεις εσύ.
0: Τι θυμίζει?
1: Για
0: το παίκτη από την Ιγυρία. Από πού δεν τον πήρε? Όχι, από την Πολώνια Βαρσοβία το
1: Βαρσοβία.
0: Πήρε.
1: Πολώνια Μπίτομ, τι θυμίζει στους Παναθηναϊκούς?
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε μηνύματα. Η Ελλάδα, φίλε Λεσά, εκτός, 3 εντός, 3 εκτός. Α, είναι για το.
1: Ποια
0: ομάδα? Το Εράνο, ποια ομάδα έχει 6 φορές, είπαμε.
1: Φορές.
0: Από την Ελλάδα. Έτσι. 3 εντός, 3 εκτός. Τα 3 εκτός στο Γρανικό, στα Γαυγάμινα και το άλλο.
1: Στο Ιασό, Ισό, όπως λέγεται. Ισό, κάπως έτσι λέγεται.
0: Στο Λισό.
1: Ναι.
0: Νίκος Ξινόπουλος. Μπράβο, Νίκο, το βρήκες, Νίκο. Ποιος ποδοσφαιριστής έκανε αυτό το επίτευγμα, δηλαδή να καταφέρει να βγει πρώτο σκόρ σε Μουντιάλ ενώ η εθνική του δεν πέρασε τον πρώτο γύρο και συνδέθηκε με την Ελλάδα αυτή η ομάδα? Ο Νίκος, να ο Νικολάκης, ρε, από τον Άλυμο.
1: Ναι. Το βρήκε και ο φίλος 680.
0: Το βρήκε πω. Και ο κύριος Νίκος.
1: Σας ευχαριστώ, λέει ο φίλος 680, για την παρέα σε μια δύσκολη φάση της ζωής μου. Γιατί έτυχα να το ξέρω, γιατί αγαπάω την ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δεν θέλω κάποιο δώρο.
0: Okay, κάποια στιγμή να σε βγάλουμε στον αέρα.
1: Να σε καλά.
0: Να δώσω τους χαιρετισμούς μου στον Αλέξανδρο Ματιάνη στην ωραία Κέρκερη, ο οποίος είπε για δώρο: έχεις το ψυγείο προβατίνα. Ευχαριστούμε, Αλεξανδρέ.
1: Ωραίος.
0: Όποιος παντρευτεί στην Κέρκυρα, Αλέξανδρο με τη σύζυγο, πρωταθλήτρια Υπασίας, διοργανώνει εκδηλώσεις για γάμους. Ο Γιώργος. Γεια σας, κύριε, από τα Τρίκαλα. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι λειτουργεί σαν σύνολο. Γίνονται σωστές επιλογές όσον αφορά τον Γιωβάνο. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να φύγει από την Εθνική.
1: Να φύγει,
0: λέει ο Γιώργος.
1: Ισχύει, λέει ο Μανώλης από Αγία Παρασκευή. Κύριε Μαλισιώβα, το πρώτο νοκάου του Μουντιάλ ήταν γροθιά στο μάτι του τηλεθεατή.
0: Τι γροθιά, γιατί?
1: Για τον θέμα που παρακολούθησε. Δεν μπορούσα να πει ότι χτυπάει στο, είναι το μάτι που μπορεί να χτυπήσει το κεφάλι στον τοίχο.
0: Το τίτλο έπεσε το μάτι μου στον τίτλο και δεν το πιάνω το. Είναι ειρωνικός.
1: Ξέρω εγώ. Όταν φέρεις δεφράι και λουστόντο, σαν να βάζεις ένα ποτήρι νερό, τότε κάνεις κάτι καλά, λέει.
0: Τι σχέση έχει ο ένας με τον άλλο? Ο ένας είναι μια κλάση και ο άλλος είναι απλά ένας μαχητής σε μια ομάδα τοπική εκεί. Τι σχέση έχει, τι συγκρίνει ανώμια πράγματα? Ό,τι να είναι.
1: Τα σάιτα.
0: Ήταν διεθνή ο άλλο.
1: Όλο τον το όχι.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά έχει 300 συμμετοχέ στη Σοσιαδά. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Καλό παίκτη.
0: Δεν έχει σχέση με τον Ντεφράι όμω.
1: Ο Ντεφράι είναι λοιπόν παγκόσμια κλάση.
0: Πάμε τώρα. Βασίλη Μότση το βρήκε, ναι, μα εντυπωσίασε. Μπράβο, Βασίλη. Πασχάλη. Απολάρισα. Μόλι πέρασα από το ΑΕΛΑ FC Αρίνα και είδα κάτι καράβια αραγμένα απ' έξω. Ετοιμαζόμαστε για μεγάλα ταξίδια.
1: Καλό.
0: Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Η Θεσσαλία έχει πρόβλημα. Η Αναγκαίες Καρδίτσα στον αέρα. Η ΑΕΛ στον αέρα.
1: Τα Τρίκαλα στον αέρα.
0: Τα Τρίκαλα στον αέρα.
1: Στον αέρα. Εντάξει.
0: Μόνο ο Βόλος είναι καλά.
1: Μόνο η Νίκη και ο Αχιλλέας.
0: Ναι. Μόνο αυτή είναι καλά. Συμφωνείς?
1: Ο Ολυμπιακός Βόλου ανέβηκε από το τοπικό.
0: Όχι, τοπικό.
1: Ακόμα.
0: Νίκος Μπούσιος, καλησπέρα από Σέρας. Μπορείτε να μου πείτε αν ο Μπακασέτας βρίσκεται στη Ροναλδία στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού? Νίκος Σέρας. Νομίζω δεν είναι.
1: Όχι, δεν
0: του έχουν πει να βρει ομάδα.
1: Έτσι.
0: Και να το βοηθήσουν και να το συμβόλαιο δηλαδή το σπάσουν στα δύο κτλ. Όχι, δεν πήγε. Δεν πήγε. Παναγιώτης Λαζαρίδης. Το βρήκε ο κ. Λαζαρίδης. Ποιος ποδοσφαιριστής ήταν αυτός? Από το παλιό Φάλιρο. Μπράβο σας. Αποστόλης από το περίφημο Αίγιο.
1: Τι λέει ο γίγαντας?
0: Ναι, δεν μ' αρέσει το μήνυμά του.
1: Πάλι δεν σ' αρέσει.
0: Θα εμφανιστεί αύριο. Όχι, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Εδώ δεν είναι Αίγιο, δεν κάνουμε πλακίτσα. Ο κύριος Σαμπατζής, Σούκερ, όχι, ο Νταβόρ Σούκερ είναι πρώτος σκόρερ της Εθνικής Κροατίας με 45-55 γκολ, γιατί δεύτερος είναι ο Ιβάν Πέρισιτς και τρίτος είναι ο Αντρέι Κράμαριτς. Ναι. Ο Μάκης είπε το φοβερό Τόμας Κοχραβή. Α, τέλος, ναι, και ο πολύ καλός παίκτης Λεβερκούζεν.
1: Ποιος?
0: Και
1: της, Σικ.
0: Ο Σικ. Άνα, αυτό να φέρει στην Ελλάδα. Παιχτούρα, ρε φίλε.
1: Όταν λες τέλος,
0: Όταν
1: λες τέλος, τι εννοείς?
0: Να έρθει καλός παίκτης, ρε φίλε.
1: 170 εκατομμύρια ζήτησε από την Τζέλσι η Λεβερκούζεν.
0: Γιατί έπαιξε ποτέ στην Τζέλσι?
1: Ζήτησε. Τον ζήτησε η Τζέλσι να τον πάρει στη Λεβερκούζεν. Και ζήτησε η Λεβερκούζεν 170 εκατομμύρια. Πλάκα με τώρα. Εδώ είναι η είδηση της ημέρας.
0: Ο φίλος ο κύριος Διαμαντής στέλνει ωραία λουλουδάκια.
1: Αυτά είναι από το Βοτανικό, πιστεύω. Κοντά στο κήπο.
0: Γεια σας, κύριε Διαμαντή.
1: Λοιπόν, quiz. Δημοσιογράφος πολύτεκνος που μικρός έπαιζε μπάλα στο Άλσος, χίλια δέντρα της Καστοριάς, της Καρδίτσας, και ψάρευε στη λίμνη Πλαστήρα. Ποιος είναι, λέει, Βασίλης Αναστασιάδης? Έχεις γράψει ιστορία και ακόμα δεν σου έχει απαντήσει το τρίποντο. Στέλνεις μηνύματα για ακόμα που είστε β' Αθηνική. Έχεις γράψει.
0: Γεια σου, Βασίλη. Μήπως ήταν, λέει, ναι κύριε Μπιτζέκου, ήταν αυτός ο ποδοσφαιριστής. Ο κύριος Τσόνης τον βρήκε και αυτός. Και τι σημαίνει το σου τηλεφώνημα? Το σου τηλεφώνημα αφορά πιο γκολ. Είναι η έκφραση του Μανώλη Μαυρομάτη. Αφορά γκολ Βραζιλίας.
1: Κάτι έντερ, ωραίο κάτι... αυτό.
0: Μια μέρα πάρουμε και το Μανώλη να τον ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Είναι στην διαδικασία αποκατάστασης και όλο και καλυτερεύει. Και θα προσπαθήσω να έχω και μια επαφή με τον Καναδά για να ακούσουμε έναν προπονητή ομογενή, για να μας πει τι γίνεται στον Καναδά μετά την πρόκριση της ομάδας του 90 με τον Ιωστάκιο, πρώην παίκτη. Ο Ιωστάκιο, πρώην παίκτης. Ποια ομάδα έπαιζε, κύριε Λευτέρη?
1: Πόρτο.
0: Στην Πόρτο, καλός παίκτης κι αυτός.
1: Λευτέρη. Ξημερώματα για ακούω αέρα σπορ, λέει.
0: Ναι.
1: Δημήτρη Μαλισιώβα και Λευτέρη Σαρελάκο με τους γιους μου, το Δημήτρη και το Χρήστο. Χαιρετισμούς, λέει, από τον Νίκο Χρυσταρά.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Νικόλα. Και στο Βλαχάκι το Γίγαντα στην Άξο.
0: Γιώργο, βάλε λίγο τραγουδάκι. Μια γεφυρούλα για να συνδεθούμε με τον Καναδά. Τηλεφωνήσουμε στον προπονητή της ομάδας Φόρτς, τον Μπομπ Σμυρνιώτη, ο οποίος έκανε πρακτική στον Ολυμπιακό για να πάρει το δίπλωμα προπονητή.
1: Τι
0: και
1: λέτε,
0: είναι στην πρωταθλήτρια ομάδα του Καναδά, την Φόρτς. Γιατί ο Καναδάς έχει τις ομάδες που παίζουν στο MLS, στο Ρόντο από το Vancouver, και μια τρίτη. Ποια είναι η άλλη? Το Ρόντο Vancouver που παίζει στο MLS. Έχει τρεις.
1: Και...
0: το Ρόντο Βανκούβερ και μια ακόμη που παίζει, ναι, έπαιζε και ο παίκτης που ήθελε να πάρει ο Ηρακλής, ο Ελσίνιε. Το Ρόντο Βανκούβερ και μια ακόμη, τέλος πάντων. Και υπάρχει και το τοπικό πρωτάθλημα, το local, που εκεί κυριαρχεί η Φόρτς μαζί με μια άλλη που προπονητής είναι ο Μπόμπης Μυρνιώτης, ο οποίος έχει βοηθό τον Νίκο Νεντίδη.
1: Τι λέω, ο Νεντίδης εκεί βρέθηκε?
0: Τι κάνω, τι άλλο να πω.
1: Τι ρεπόρτερ είσαι, ρε άρχοντα.
0: Βάλε, ανέβασε λίγο για φρούλα να τον βρω, τον Μπόμπ.
1: Βάλε σε αυτόν, όχι τον άλλο.

0: Λοιπόν, η είδηση, κύριε Μαλισιώβα, είναι μία. Ότι την Κυριακή, εχθές, προχθές Σάββατο, ο Νεντίδης ήταν μαζί μου σε αγώνα στη Λίμνη Κερκίνη. Τι είναι αυτά που λες, Βασίλης Αναστασιάδης? Μήπως ήρθε στην Ελλάδα ο Νεντίδης?
1: Ο Νεντίδης ήταν. Τώρα δεν τσέκαρα και το team μου αυτή την εποχή.
0: Αν γενικά πω ότι είναι στο team.
1: Γιατί ο Νίκος ήταν δύο χρόνια μαζί του. Γιατί με τον Νίκο ήπια καφέ πριν δύο χρόνια. Όταν ο Μπομπ ήρθε στην Ελλάδα και το γνώρισα προσωπικώς. Γιατί είχε ένα παρουσιαστικό που δεν το ξεχνάς. Έχει ένα κόκκινο μουσι. Σαν γι' αυτό που έκανε ο Φουρνιέ.
0: Ναι, όχι, ήταν το Λάλα. Το θυμάσαι το Λάλα.
1: Ναι, το Λάλα, το παίκτη της Αμερικής.
0: Έτσι, έτσι. Κοίτα τι σου λέει ο Βασίλης. Άμα δεν βρεις, λέει, το Μπομπ αυτό, πάρε τον Μπομπ σφουγγαράκι. Ha ha ha.

Ya se lo está haciendo. Tú haces. Αφιερωμένος στο μαζί με στασία διάμενα το βρούμε το σπιγνιώτη. Πάρε λέει το πόπι σου καράκι. Πάμε αφιερωμένος στο Αναστασιάδη το επόμενο τραγούδι, κύριε Γιώργο.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 1 και 23. Εγώ έπαιρνα τον Μπόμπη Σμερνιώτη, ο Λευτέρης έπαιρνε τον Μπόμπη Σφουγγαράκη. Αλλά προλάβουμε και βγάλαμε τον προπονητή. Έτσι. Μπόμπ, καλό. Εκεί τι ώρα είναι?
1: Απόγευμα.
2: Καλησπέρα. 6.30 ώρα το απόγευμα. Καλησπέρα.
0: Ωραία, λέω να έρθεις εσύ εδώ για νύχτα εκπομπή και εμείς με τον Λευτέρη να έρθουμε στο. Πού είσαι, Βανκούβερ, το Ρόντο, πού είσαι?
2: Το Ρόντο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Μπόμπη Σμερνιώτη, να σε δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ποιος είσαι. Ένας Έλληνας προπονητής που κινείσαι στον Καναδά. Ο αδερφός σου είναι διοικητικός στέλεχος, τον είχα αφήσει στη Λίγκα. Στέλεχος δυνατό. Εσύ στην προπονητική ήρθες στην Ελλάδα, πήρες τα διπλώματα, ξεκίνησες, θυμάμαι, στον Ολυμπιακό από ό,τι μου έλεγες. Αλλά σε καλέσαμε σήμερα, να μας πεις πώς ζήσατε την πρόκριση του Καναδά.
2: Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη χαρά τώρα ο Καναδάς στο παγκόσμιο. Πέρασε σε αυτό το γύρο, πέρασε και σήμερα. Εντάξει, δεν ήταν και το πιο ωραίο παιχνίδι, αλλά αυτό που λέμε στην μπάλα, το αποτέλεσμα μετράει σε τέτοια τουρνουά. Γι' αυτό θα θυμάται ο κόσμος εδώ πέρα, που είναι ένα σημαντικό πράγμα για την πρόοδο του αθλήματος στη χώρα εδώ.
0: Υπήρχε άγχος για το παιχνίδι? Εσύ προπονητικά πώς το εξηγείς ότι δεν είχαμε γκολ? Γιατί πολλοί μπορεί να μην το είδαν το παιχνίδι, δεν ήταν και το πλέον εμπορικό, έτσι?
2: Σίγουρα, πιστεύω ότι υπήρχαν και από τις δύο ομάδες. Η Νότια Αφρική, να είμαι ειλικρινής, ήταν πολύ έτσι καλή στην κατοχή, να κρατήσει το παιχνίδι στα μέτρα της, να μην το αφήσει να πηγαίνει σε παιχνίδι transition. Και έτσι και οι δύο ομάδες ήταν λίγο πολύ μακριά από το γκολ. Και φανταζόμουν και βλέποντας το παιχνίδι ότι θα έμπαινε από κάποια στατική φάση ή κάποια δεύτερη παλιά. Και τελικά από τη δεύτερη παλιά βγήκε και ο Στάκιο έβαλε τον γκολ.
0: Μπομπ, ο Καναδάς έχει Αμερικανό προπονητή που φαίνεται ότι είναι αγαπητός και στους παίκτες και έχει μερικά ονόματα τα οποία είναι οι στυλοβάτες, ο Εωστάκιο, ο Τζόναθαν Ντέιβιντ και κάποιοι άλλοι. Ο στόχος στην αρχή του Καναδά των φιλάθλων ποιος ήταν? Να πάνε στους 32, ήδη πήγαν, μέχρι πού τον φανταζόταν?
2: Πιστεύω ότι αρχικά, βλέποντας ο περισσότερος ο κόσμος, ήθελε αυτή την πρόκληση στους 32 με τον όμιλο που υπήρχε με Βοσνία, Ελβετία και κατά. Πιστεύαμε ότι αυτό ήταν πολύ πιθανό να γίνει. Και από εκεί και πέρα όλα βασίζονται και στην κλήρωση. Εκεί που υπήρχε έτσι λίγη στεναχώρια στο προηγούμενο μάτς που χάσανε την Ελβετία, χάσανε την έδρα του Βανκούβερ και θα πηγαίνανε στο Λος Άντζελες να παίξουν σήμερα, τυχαίνει αντί για Νότια Κορέα, που δεν ήταν και καλή και αυτή στο τουρνουά, τυχαίνει η Νότια Αφρική και ήταν ένα παιχνίδι που γίναμε το φαβορί. Όταν γίνεσαι το φαβορί στα τουρνουά, πρέπει να πας να πάρεις το παιχνίδι.
0: Τώρα ο Καναδάς προκρίθηκε και είναι στους 16.
2: Πάμε στους 16 και περιμένουμε νικητή Ολλανδίας Μαρόκο. Δυνατός αντίπαλος.
0: Εδώ να πούμε ότι η Ολλανδία παίζει ένα πιέρες ποδόσφαιρο.
1: Έπαιξε ρόλο ότι έπαιξαν έξω τον Καναδά και η ομάδα δεν είχε σήμερα καλή απόδοση?
0: Ρωτάει εδώ ο Λευτέρης αν το γεγονός ότι έφυγε από τη χώρα και βρέθηκε στο LA, αν έπαιξε ρόλο και γι' αυτό δεν είδαμε καλή απόδοση.
2: Μπορεί και να είναι λίγο αυτό.
0: Μπορεί και αυτό.
2: Πάντα βλέπουμε στα knockout παιχνίδια. Να σκεφτούμε ότι ήταν η πρώτη φορά και ο Καναδάς παίζει σε νόκαουτ παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο. Ας είναι οι παίκτες που παίζουν σε διάφορες ομάδες στην Ευρώπη, οι παίκτες είναι σε πολύ καλές ομάδες, αλλά αυτή ήταν πρωτόγνωρο. Δεύτερη νίκη κάνουμε σε παγκόσμιο κύπελο, τρεις συμμετοχές το 86, το 22 και σε αυτό εδώ το τουρνουά. Έστω πιστεύω πάντα παίζει λίγο ρόλο αυτό. Όταν παίζει μπροστά από το κοινό σου και έχεις 50.000 είτε ήταν στο Βανκούβερ ή στο Τορόντο, σε σπρώχνει λίγο καλύτερα. Εδώ ήταν λίγο το πιο ουδέτερο το κύπελο στο Λος Άντζελες.
0: Υπάρχουν τώρα, Μπομπ, άνθρωποι εκεί που πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει την σούπερ έκπληξη και να πετάξει έξω μία εκ των Ολλανδία ή Μαρόκο? Ή τα πράγματα σοβαρεύουν τώρα και πού να πας?
2: ότι τα πράγματα σοβαρεύουν, σοβαρεύουν. Αλλά και έτσι, όπως είχα μια συζήτηση πριν μισή ώρα με κάτι συνάδελφους, εγώ το 2004 ζούσα στην Ελλάδα. Τότε, το 2004 μπορεί να λέγαμε λίγο τα ίδια για την Εθνική Ελλάδος. Και τους πέταξε έναν έναν. Είμαι ένα τουρνουά, το πας βήμα-βήμα, παιχνίδι-παιχνίδι. Και όπως λέμε σε αυτά τα παιχνίδια, είναι στο τέλος το αποτέλεσμα. Αυτό που τα θυμάται όλος ο κόσμος του Καναδά σήμερα είναι το γκολ του Ουστάκιο και όχι λίγο πολύ τι έγινε στα 90 λεπτά. Και πιστεύω έτσι πρέπει να το πάνε και στο επόμενο παιχνίδι. Ισχυρός αντίπαλος είτε είναι ο ένας ή ο άλλος. Αλλά υπάρχουν οι παίχτες. Γύρισε ο Πομπίτο, ο σημαντικός αμυντικός σήμερα που ήταν τραυματίας. Ο Ντέιβις της Bayern Μονάχου μπήκε για 20 λεπτά.
0: Μπήκε ο Αλφόνσο. Μπήκε
2: ο Αλφόνσο και άλλαξε την εικόνα του αγώνας. Όχι από αυτό που έκανε με την μπάλα, αλλά λίγο στην νοοτροπία της Νότιας Αφρικής. Εκεί που ήταν λίγο καλά, άρχισε να πάει προς τα πίσω. Και αυτές είναι οι διαφορές που βλέπεις τώρα σε αυτά τα παιχνίδια. Φαντάζομαι και αυτός λίγο πολύ με στο παιχνίδι, που θα βοηθήσει και παίκτες σαν τον Jonathan David, τον Kyle Laren, αυτοί να έχουν περισσότερους χώρους στο γήπεδο.
0: Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο Καναδάς έχει την ατυχία, έχασε τον άσο της Σασουόλο, το οκτάρι, τον Κονέ, ο οποίος ήταν σημαντικός παίκτης για την τακτική, την ανάπτυξη, την άμυνα και την επίδεση, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι ένας παίχτης συνεπτικός κρίκος από τι γίνεται από την αμυντική συμπεριφορά μέχρι την επίθεση. Ένας παίχτης μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα και ένας παίχτης που κακά τα ψέματα θα περίμενε ότι θα κάνει μια μεγάλη μεταγραφή φέτος. Είτε ήταν Σιρεά ή πιο πέρα και από Σασχόλο. Δυστυχώς ο τραυματισμός μέσα στο ποδόσφαιρο είναι, αλλά θα έχει ένα λαμπερό μέλλον και αυτός ο παίχτης.
0: Επειδή είσαι προπονητής στον Καναδά, πες μας ο Καναδάς πώς δούλεψε αυτά τα χρόνια που δεν είχε προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελλο και πώς έφτασε σε αυτό το καλό αποτέλεσμα να παρουσιάσει μια ομάδα με νεύρο, μια ομάδα με ζήλο, μια ομάδα με καλό τακτικό ποδόσφαιρο, με εκρήξεις. Τι μοντέλο ακολούθησε, γιατί στην Ελλάδα εδώ έχουμε 12 χρόνια μακριά από τις προκρίσεις και ανησυχούμε. Ο Καναδάς πώς τα κατάφερε?
2: Το πιο ακριβές για αυτό το παγκόσμιο είναι ότι μας βάλανε λόγω ότι είμαστε με Μέξικο και Αμερική. Yeah. Από εκεί και πέρα η ομάδα σε αυτό έχει βοηθήσει ότι έχει παίξει ένα σερί φιλικά τα προηγούμενα 2-3 χρόνια που έχει προσπαθήσει διάφορα πράγματα. Αυτό έχει βοηθήσει ένα προπονητή. Ενώ χάνεις λίγο από τα ουσιαστικά παιχνίδια προκριματικά, είτε ήταν το Nations League της Κόνκα και απλά δίνει σε ένα προπονητή την ευκαιρία να δουλέψει. Πέρα από αυτό έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά παιχτών αυτή τη στιγμή. Είναι τρεις παίκτες στην ομάδα, ο Ρίτσι Λαρία, ο Τέιζον Μπουκιάνεν και ο Κάιλ Λέρν. Είναι παιδιά που είχα εγώ στην ακαδημία μας πριν 15 χρόνια. Όλοι αυτοί οι παίκτες έχουν βγει λίγο πολύ την ίδια στιγμή. Έχουν μπει σε μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη, είναι σημαντικοί παίχτες στις ομάδες τους είτε είναι στο MLS. Και αυτό είναι σημαντικό πράγμα να δεθεί μια εθνική ομάδα. Ότι οι παίχτες σου δεν είναι μόνο καλοί παίχτες, αλλά είναι ουσιαστικοί παίχτες και στους συλλόγους τους όπου παίζουν.
0: Ξέρεις τώρα εδώ στην Ελλάδα, Μπομπ, μιλάς με πάρα πολύ κόσμο, όπως τον Κώστα Μπό, το κοινό μας φίλο, τον κύριο Τέλη Μπατάκη. Έχουμε ένα θέμα ξαφνικό, καθώς ο καλύτερος μας παίκτης για λόγους που αυτός είπε δημοσίως η οικογένειά του δεν θέλει να παίξει η εθνική και μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω για σένα πώς ακούγεται αυτό.
2: Ναι, την είδα την είδηση. Για να κάνω προπόνηση στα ελληνικά μου, εγώ έχω γεννηθεί στο Καναδά, έχω μεγαλώσει στο Καναδά. Όσο να κάνω προπόνηση, μπαίνω κάθε πρωί και διαβάζω ειδήσεις από Ελλάδα. Είναι ένα τρίκ που έχω χρόνια. Από παππούς μου με έμαθε να διαβάζω εφημερίδες αθλητικές μικρός.
0: Για να κάνεις training στη γλώσσα, έτσι.
2: Έτσι, για να τρέχω. Ναι, είναι δυσάρεστο νέο αυτό. Ο Κωνσταντέλιας είναι για μένα ένας σούπερ παίκτης, ένας παίκτης με μεγάλη
0: φαντασία.
2: Πέρα από αυτό, είναι παίκτης που χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο, χρειάζεται το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όσο το ποδόσφαιρο πάει στη δύναμη, στη ταχύτητα, χρειάζονται αυτοί οι παίκτες που μπορούν να τα συνδυάσουν αυτά και με τη φαντασία που έχει αυτός ο παίκτης. Και ένας σημαντικός παίκτης για την πρόοδο μιας εθνικής που πιστεύω έχει τους παίκτες, έχει τα πάντα και θέλει ένα κλικ. για να έχεις αυτό το κλικ θέλεις και τους παίκτες. Θέλεις τον Τζόλι, το Καρέτσα, το Κωνσταντέλια. Αυτοί είναι οι παίκτες που θέλουμε να βλέπουμε στο γήπεδο και ουσιαστικά κάνουν και διαφορά στο γήπεδο.
0: Βάλε μας το κλίμα τώρα για σένα και να ολοκληρώσουμε αυτή τη συνομιλία μας. Μιλάμε με τον κύριο Μπόμπι Σπερνιώτη, Έλληνα προπονητή στον Καναδά. Είσαι στη Φόρτς, μια ομάδα που διεκδικεί και παίρνει πολλά πρωταθλήματα. Ξεκινήσατε, τώρα έχετε διακοπή και ο Νετίδης γιατί δεν είναι μαζί σου?
2: Ναι, ναι. Κάναμε διακοπή στη 10η αγωνιστική. Πάει η ομάδα πρώτη, δόξα τω Θεώ. Μέχρι τώρα ξεκινάμε ξανά τη Τετάρτη. Μ' ακούτε?
0: Ναι, Τετάρτη. Και πείτε μας και το team, γιατί ο Νίκος Νετίδης αποχώρησε.
2: Ναι, ο Νίκος που είναι πολύ καλός μου φίλος από πολλά χρόνια αποχώρησε, αλλά πάντα υπάρχει και κάποιος άλλος Έλληνας από Ελλάδα, είναι ο Γιώργος ο Κυριαζής, πρώην παίκτης που έπαιξε χρόνια Ελλάδα και Ιταλία. Και, ναι, ακριβώς. Και έχουμε και ο γυμναστής μας, νεαρός, πολύ καλός στη δουλειά, από τη Θεσσαλονίκη, Σταύρος Βασιλόπουλος, που είναι στη δεύτερη χρονιά του μαζί με την ομάδα.
0: Να θυμίσουμε ότι το πρωτάθλημα, το local και το τοπικό, γιατί οι ομάδες είναι στο MLS, είναι το Toronto, είναι το Vancouver,
2: και το Montreal.
0: Και το Montreal. Αυτές οι τρεις ομάδες στο MLS και από κάτω είναι το άλλο πρωτάθλημα. Δουλεύετε πλέον επαγγελματικά, αφού τώρα είναι το παγκόσμιο κύπελο, ο Καναδάς δηλαδή θα βελτιωθεί πιο πολύ και εσείς οι Φόρτς τώρα, οι ομάδες αυτές ουσιαστικά λειτουργούν σαν ακαδημίες για τους επαγγελματίες ψηλά?
2: Όχι, είμαστε κανονικά επαγγελματικό πρωτάθλημα. Είμαστε η Premier League του Καναδά. Κανονικά η πρωταθλητής της λίγας μας παίζει Champions League κάθε χρόνο. Φέτος παίξαμε με τη Τίγρες.
0: Τη Μεξικανική,
2: Μεξικανική. Έχουμε παίξει με Cruz Azul, Chivas Guadalajara, Tigres, όλες τις μεγάλες Cruz Azul, τις ομάδες του Μέξικο. Με τις ομάδες του Καναδά, του MLS, παίζουμε στο κύπελο, στο εθνικό κύπελο. Έχουμε κερδίσει τις ομάδες Toronto και Montreal. Ωστόσο, είναι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα σε όλο τον Καναδά. Και προχωράει. Είμαστε 8η χρονιά. Είμαι 8η χρονιά στην ομάδα. Αρκετά χρόνια στην ίδια ομάδα. Και δόξα τω Θεώ, κάθε χρόνο κερδίζουμε πρωτάθλημα με την ομάδα. Και πάντα βάζουμε το στόχο παραπάνω να μπορούμε να χτυπήσουμε κανένα παιχνίδι σε Champions League.
0: Ο αδερφός σου παραμένει πάντα στη Λίγκα?
2: Είναι ο αντιπρόεδρος στη Λίγκα, υπεύθυνος για όλο το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Εκεί παραμένει και με την πρόεδρο της Λίγκας, με καινούριες ομάδες και τα λοιπά. Είναι λίγο μοντέλο MLS που μπαίνουν καινούριες ομάδες κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει promotion, relegation αυτή τη στιγμή και υπάρχει μια μεγάλη άνοδο στο ποδόσφαιρο. Αυτά τα αποτελέσματα, το αποτέλεσμα που είχαμε σήμερα, πάντα βοηθάει στο business όλο το ποδόσφαιρο στη χώρα μας.
0: Ερώτηση, εσένα το μυαλό σου είναι να πας στο MLS που είναι ανεπτυγμένο τώρα με την παρουσία τόσο μεγάλων αστέρων και προπονητών ή να έρθεις στην Ελλάδα στη Super League? Σε ποια ομάδα θα ήθελες να πας προπονητής?
2: Εντάξει, αυτό πάντα σαν ένας παίκτης και σαν το ίδιο είναι προπονητής, πρέπει πάντα να έχεις το πήχη ψηλά, πρέπει να πάντα να προχωράς και να θέλεις να φτάσεις όσο πιο ψηλά γίνεται. Σε αυτά τα χρόνια μου έχουν έρθει προτάσεις από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η Ελλάδα θα ήταν μια προοπτική και το MLS σίγουρα. Σω πάντα σαν έτσι πως σπρώχνω τους παίκτες πάντα να γίνονται καλύτερα και καλύτεροι και να έχουν μια πρόοδο προς τα πάνω. Έχουμε κάνει αρκετές μεταγραφές παίκτες στην Ευρώπη, το ίδιο και εγώ σαν προπονητής και όλοι οι προπονητές. Στο βλέπουμε, η Ελλάδα θα ήταν ένα ωραίο κομμάτι σε όλο αυτό που κάνουμε, αλλά είμαι και 8 χρόνια σε μια ομάδα. Εδώ πέρα κάτι λίγο διαφορετικό.
0: Ναι. Δύο τελευταίες ερωτήσεις για σένα. Ποιο είναι το φαβορί του Μουντιάλ και ποιο είναι το επίπεδο ποδοσφαίρα που παίζουμε με τις προπονητικές πρακτικές που έχουμε ένα build-up? Άπαντες παίζουν build-up.
2: Ναι, σαν φαβορί, αυτή τη στιγμή η Γαλλία φαίνεται μια πολύ κομπλέ ομάδα. Αν μιλάμε για τις μεγάλες ομάδες που μπορούν να χτυπήσουν τον παγκόσμιο και τους βλέπεις με την απόδοση, είναι η Γαλλία. Γιατί δεν είναι μόνο μια εντεκάδα, μπορεί να έχουν και δύο εντεκάδες. Από εκεί και πέρα αυτό που βλέπουμε, ναι, είναι αυτό στο ποδόσφαιρο, το build-up, να υπάρχει ένα control στο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο για όλους να το κάνουν, αλλά βλέπουμε ότι το παγκόσμιο φέτος δεν μας έχει δείξει τόσα πολλά στο θέμα transition και είναι πιο πολύ το παιχνίδι σε control. Mm. Είτε είναι σε χαμηλό block, είτε είναι σε press ψηλά, αλλά όχι πολύ με transition στο κεντρικό τρίτο του γηπέδου.
0: Και εμείς συμφωνούμε ότι η Γαλλία είναι το μεγάλο φαβορί. Τελευταία ερώτηση. Υπάρχει ο αγώνας της Κάβαρλι που είναι η αντίπαλό σου με αυτή τη διεκδίκηση στο πρωτάθλημα. Ρωτάει ο Βασίλης, είναι over ο αγώνας Κάβαρλι Σούπρα?
1: Αυτά είναι μάτς.
2: Παίζουν απόψε.
0: Ερώτημα βαρύ.
2: Ναι, σε 20 λεπτά θα τους δω. Δεν ξέρω ποιο είναι το under, το over. Πάντως συνήθως δεν είναι goal. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Άρα παίξτε over.
1: Πώς το πες,
0: θα μπουν πάνω από δύο goal δηλαδή.
1: Σούπρα.
2: Είναι ομάδα από το Μοντρεάλ στη λίγα μας.
0: Και κλείσε το θέμα. Εσύ είσαι στη Φόρτς. Πού εδρεύει αυτή, πού είναι η έδρα σας και πόσο κόσμο έχει η πόλη αυτή? Είναι πόλη, τι είναι?
2: Είναι πόλη, είναι στο Χάμιλτον. Το Χάμιλτον είναι 40 λεπτά από το Τορόντο. Είναι μια πόλη με 600.000 πληθυσμό. Το γήπεδό μας είναι υπερσύγχρονο. Έχουμε μέσο όρο θεατές 6.500 με 7.000 κάθε παιχνίδι. Και αυτό είναι λίγο για την ομάδα.
0: Πολύ ωραία. Μια στιγμή, κάποια στιγμή θα έρθουμε να μεταδώσουμε και ένα παιχνίδι της Φόρτς. Μπομπ, με το καλό να προοδεύεις, να κάνεις περήφανος τους Έλληνες, εσύ και ο αδερφός σου στον Καναδά. Και καλή τύχη, Καναδάς, Μεξικό λέω, Αμαρόκο είτε Ολλανδία. Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Έλληνας Μπομπ Σμπερνιώτης. Είδες πως το έχουμε το ρεπορτάζ? Σ' άρεσε, ωραίο δεν ήταν αυτό?
1: Ωραίος ο Μπομπ.
0: Και έλυσε και την απορία στον κύριο Β' Εθνική.
1: Τον κύριο Β' Εθνική Αναστασιάδη.
0: Την έλυσε. Έφυγε ο Νητής πέρυσι και πήρε άλλον.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό τον είδε στην Κερκίνη. Και ψάρευανε μαζί.
0: Εν τω μεταξύ, έχω ένα μήνυμα από τον Χρήστο Τανταλίδη από τα Κουφάλια.
1: Τι λέει ο Χρήστος?
0: Πολύ ΠΑΟΚ στα Κουφάλια και Βαρδαλής.
1: Ας πάνε όμως στο τέτοιο. Σε άλλη περιοχή, στα Γιάννητσα που έχει πολύ αριανούς.
0: Ακούει χρόνια, λέει ο κύριος Τανταλίδης.
1: Και στο Λαγκαδά.
0: Λαγκαδά.
1: Έχει αριανούς.
0: Απέλ.
1: Απέλ, Λαγκαδά, αλλά αριανή φουλ, λέει εκεί.
0: Εντάξει, γίνονται και λάθη.
1: Δεν μου λες τώρα ερώτηση του Βασίλη Στασιάδη. Αυτό το Bob.
0: Κι άλλη ερώτηση.
1: Αυτό το Bob που έβγαλες, λέει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει όνομα Αντώνης, Δημήτρης, Νίκος. Τι σημαίνει Bob?
0: Ωραίο ερώτημα.
1: Για να δεις πώς και στη Β' Εθνική ο Αναστασιάδης κάνει ερωτησάρες.
0: Το Bob είναι Bob.
1: Μπούμπης, όχι, δεν πιστεύω.
0: Όχι, ρε. Bob, από πού είναι από ελληνικό όνομα?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω. Bob.
0: Να ακούεις. Από πού
1: εξάγεται
0: το Bob, από ποιο ελληνικό όνομα?
1: Στα ελληνικά πώς θα λένε?
0: Γιατί γεννήθηκε εκεί, Έλληνας είναι.
1: Ναι, παιδί μου, το Bob στα ελληνικά πώς μπορεί να είναι? Δεν μπορεί να τον βγάλει ο παπάς Bob.
0: Να είναι Θωμάς και από τότε έγινε Bob, όχι.
1: Δύσκολο.
0: Είδες πάντως ο αδερφός του είναι στέλεχος στη Λίγκα. Αυτός είναι
1: του Καναδά.
0: Ναι, στη Λίγκα, κάτω από το MLS. Είπε οι τρεις ομάδες στο MLS και από κάτω είναι αυτοί που οργανωμένοι, πολύ ωραίοι. Δίνουν και θέσεις εργασίας σε Έλληνες. Είναι και πρωταθλητές. Και είναι πολύ ωραίος τύπος ο Bob. Όλοι γενικά οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό έχουν μάθει να.
1: Ναι. Και βοηθάει ένας τον άλλον.
0: Βέβαια και θέλουν να προοδεύουν. Έτσι.
1: Ωραία. Πάμε τραγουδάκι για να μας βρείτε στο quiz.
0: Άμα έχω
1: ρώτησε Robert, το μήνυμα.
0: Έχω το τρομερό ερώτηση. Πες του, λέει, του κυρίου Λευτέριου ότι στα Κουφάλια ακόμα και τα Καναρίνια σπρώμα πράγει.
1: Στα Κουφάλια το πιστεύω. Στο Λαγκαδά όμως και στα Γιάννητσα έχει κίτρινα Καναρίνια. Το έχω ψάξει.
0: Από Χαράλαμπος, ρε.
1: Το ρώτησε τον Bob.
0: Ναι, ο
1: Χαράλαμπος Bob.
0: Έλα,
1: ναι.
0: Γι' αυτό έχουμε πάρει συντάκτη, επιμελητή και τα λοιπά.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ,
1: Bob,
0: κύριε.
1: Λοιπόν, Μπομπ Σφιγγαράκης και Μπομπ
0: Σμυρνιώτης
1: είναι Χαραλάμπης. Χαραλάμπος Μπομπ.
0: Έλα,
1: ρε. Ναι.
0: Γι' αυτό έχουμε πάρει συντάκτη, επιμελητή κτλ.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ, κύριε.
1: Λοιπόν, Μπομπ Σφιγγαράκης και Μπομπ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 2-10 με Λευτέρη Σαραλάκο. Γιώργος Κεύβη με μεταγραφή από τον Καναδά είναι εδώ απέναντί μας και Τάκης Μπαλτάς. Ακούσατε νωρίτερα την πρώτη είδηση, τι γίνεται στον Καναδά με τον Έλληνα προπονητή Μπόμπι Σμυρνιώτη. Και γιατί πλησιάζουμε στις 2 τα μεσάνυχτα, οπότε μπορούμε να πούμε τώρα την πληροφορία. Την πληροφορία για το quiz. Γιατί η ώρα πήγε 2 να βάλουμε άλλο quiz. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος βγήκε πρώτος σκόρε σε Μουντιάλ, ενώ η ομάδα του δεν πέρασε, η εθνική του δεν πέρασε τον πρώτο γύρο, ήταν ο Όλεκ Σαλέγκο, ο Ρώσος, ο οποίος στον αγώνα με το Καμερού σκόραρε πεντάκις πρωτοφανές 5-1, με το Μιλάνα σκοράρει σε ηλικία 40 ετών. Πέτυχε ένα ακόμη με τη Σουηδία και κατέληξε πρώτο σκόρ με τα 6 γκολ. Δεν θυμάμαι σε αυτό το Μουντιάλ της Αμερικής, δεν θυμάμαι τον άλλον, αν άλλος είχε 6 ή είχε 5. Πάντως η Ρωσία προκρίθηκε ως δεύτερη πίσω από την Ελλάδα, που έχασε εδώ 1-0, και σε αυτόν τον αγώνα έγιναν πολύ μεγάλες φασαρίες, γιατί η εταιρεία τότε που τους έδινε δεν τους έδωσε καλά ρούχα, καλά παπούτσια, τσακώθηκαν. Ο Σαλέγκο γεννήθηκε στο Λένιγκραντ, την Αγία Πετρούπολη, τον πήρε Δυναμό Κιέβο, έμπλεξαν εκεί παιδί, ο πατέρος ήταν Ουκρανός, η μαμά του Ρωσίδα, είχε πολλά θέματα, προτίμησε να παίξει με τη Ρωσία και όχι με την... Ναι, και είχε πολλά θέματα, και τέλος πάντων γράφτηκε αυτή η ιστορία, πήγε στη Rangers, δεν έπαιξε, πήγε στην Αγγλία. Όχι, στη Λογκρονιές μου φαίνεται, στην Ισπανία. Ένα ωραίο σεντερφόρ, δεν βάζει 5 γκολ και έχει μείνει στην ιστορία.
1: Αυτό μιλάμε για το Μουντιάλ του 94 στο Σαν Φραντζίσκο. Στο Σαν Φραντζίσκο και το είχα μεταδώσει εγώ.
0: Έχει πάει στην περίφημη γέφυρα εκεί στο Σαν Φραντζίσκο.
1: Βέβαια.
0: Ξέρεις τι θέλω να ζήσω. Θέλω να ζήσω να περπατήσω τις ανηφόρες κατηφόρες του Σαν Φραντζίσκο που έρχεται το τραμ της παλιάς εποχής με ένα χειρόφρονο περίεργο.
1: Ανέβηκε.
0: Ήσουν μόνο.
1: Όχι. Με τον.
0: Δύο ήσασταν.
1: Θεοφιλόπουλο ήταν. Ο Αλέκος.
0: Από τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Άντε κύριε Βοτζάκη.
1: Και απέναντι ήταν.
0: Άντε κύριε Βοτζάκη. Μεταδίδουμε από εδώ τα παιχνίδια. Εκεί πρέπει να πάμε να τα μεταδώσουμε.
1: Κοστίζει μάλλον.
0: Σωστό.
1: Λόγω κόστος λογικά. Και ήταν απέναντι είναι το Αλκατράζ, δεν λέγεται. Φυλακές.
0: Ναι, φυλακές του Αλκατράζ. Γιατί του Σαν Φραντζίσκο είναι.
1: Ναι, τις βλέπουμε.
0: Δεν είναι στη Νέα Υόρκη.
1: Όχι.
0: Α, ναι.
1: Σαν Φραντζίσκο. Έχει καράβι και πας τουριστικά.
0: Ναι, σωστό.
1: Στο Μπούρτσι, στο Λάπλιο.
0: Η γέφυρα του Σαν Φρανσίσκο μου φαίνεται κόκκινο χρώμα, φοβερό.
1: Κόκκινο. Και έχει γράψει και ένα Gate 7 από
0: κάτω. Έτσι, τι λες. Α, εκεί έγινε το μάτσε. Αυτό είναι
1: ζουμένο.
0: Σουμένει.
1: Με φοβερή εμπειρία.
0: Για το Σαν Φρανσίσκο είναι από τη μεριά του LA, είναι από την άλλη τη μεριά.
1: Μεταξύ από όλα τα γήπεδα, ελάχιστα είναι τώρα που είναι το 94 του Μουντιάλ. Είναι τη Βοστόνη στο Φόξμπορο.
0: Φόξμπορο παραμένει, ναι. Και το Giant που χτίστηκε.
1: Το Giant πάλι. Το LA, το γήπεδο. Λεγόταν Rose Bowl, λεγόταν. Τώρα δεν θυμάμαι.
0: Το Rose Bowl, ναι.
1: Και το Σαν Φρανσίσκο. Τα άλλα όλα είναι καινούργια. Και του Dallas.
0: Αφού έχουν και αυτοί το άλλο, το αμερικανικό, το φούτμπολ, έχουν και το ράγκμπι. Έχουν. Λοιπόν,
1: οπότε
0: αυτή είναι η αιτήτη. Ο κύριος Πινακούδης τι λέει. Ποιος θα προπονητής στην Καστοριά όταν πήρε το κύπελο, μόνο εσείς θα βάζετε quiz. Ποιος θα προπονητής το 1980 δηλαδή. Ωραία η ερώτηση. Θυμάμαι την ενδεκάδα, δεν θυμάμαι τον προπονητή.
1: Ο Γκμόχ ήταν. Ο Γκμόχ δεν ήταν.
0: Ο
1: Γκμόχ, λέω, ο Γκόσκι.
0: Κασιμπήρ.
1: Ο Γκόσκι ήταν.
0: Ναι, συγχωρεμένος.
1: Γκμόχ, άκου.
0: Ναι.
1: Πήρε τη θέση.
0: Πάμε δεκάδα. Σαργκάνης. Αριστερά.
1: Σιαπανίδης. Μαζί το. Δεξιά, Γορού.
0: Δεξιά, Λάκης. Σημεφορείτε. Όχι,
1: στόπερ. Όχι, μπακ.
0: Μπακ.
1: Αργυρός
0: τότε. Τα στόπερ ήταν ο Παράσχος.
1: Και ο Παράσχος. Και Αργυρός.
0: Ιωσιώτης.
1: Όχι, ο Σιώτης δεν
0: έπαιξε. Αργυρός. Πάμε.
1: Όχι, ο Κώστας Αργυρός.
0: Πάμε. Εξάρι. Εξάρι, οκτάρι. Εξάρι, οκτάρι. Ο Παπαβασίλειου του Παναθηναϊκού. Ο Γρηγόρης.
1: Οκτάρι ο Παπαβασίλειου. Κόπανος στο εξάρι.
0: Ωραία.
1: Το δεκάρι.
0: 9 Βουτσίδης.
1: 7 Δίτσικος. Και 11
0: Τσιρώνης.
1: Το εννιάρι. Το δεκάρι.
0: Άντε, κύριε Πινακούδη, βέλεμε στο δεκάρι.
1: Το δεκάρι ποιος ήταν.
0: Και επειδή η ομάδα είχε ξερό. Όταν έπαιξε στην Ευρώπη, έπρεπε να παίξει χλωτάπητα.
1: Και πήγε Καφτατζόγλιο.
0: Αναγκάστηκε και πήγε στο Καφτατζόγλιο και έπαιξε με την ομάδα από τη Γεωργία, την Δυναμό.
1: Τυφλίδα.
0: 0-0. Και εκεί έχασε ένα 0 που
1: φέρνει. Ένα 0 νομίζω.
0: Αυτή ήταν η ιστορία της
1: Φοβερές ομάδες Καστοριάς. Λοιπόν. Που φύγαν οι περισσότεροι παίκτες εκτός από τον Τάκαρο τον Τζιρόνι. Την έχω πει την ιστορία με τον Τζιρόνι που πώς χάλασε με τα γραφή στον Ολυμπιακό.
0: Κάτι έγινε. Ήρθε εδώ.
1: 30, θα το ξαναπώ.
0: Έγινε εδώ το φως. Υπογράφει ο Τάκης.
1: Ναι. 31 Γενάρη το γράφε.
0: Α, 31 Γενάρη.
1: 31 Γενάρη. Οι μεταγραφές τότε ήταν μέχρι τις 12, νομίζω, μέχρι τα μεσάνυχτα του 1980. 80, ναι. Το πρώτο πρωτάθλημα. Φεύγει από Καστοριά πρωί-πρωί, πάει Θεσσαλονίκη, μεσημέρι μάλλον, εν πάση περιπτώσει, παίρνει το αεροπλάνο και πηγαίνει σε ξενοδοχείο της Αθήνας. Του λένε από τον Ολυμπιακό, ο Νταϊφάς έχει κάτι εφοπλιστικές δουλειές, μην ανησυχείς, φάει, ξεκουράσου, ναι. 7-8 η ώρα στα γραφεία της ΠΑΕ, ραντεβού για να υπογράψει τελευταία στον Ολυμπιακό. Τρελαμένος ο Τάκης, ο Τσιρόνης. Γίγαντας Σταματελάτος, το θυμάσαι, του Πανιωνίου, παίρνει τηλέφωνο. Πριν πάρει τηλέφωνο τον Ταϊφά, λέει ο Αναστό, ή πάω στον Ολυμπιακό ή σταματάω το ποδόσφαιρο.
0: Α, τελευταία μέρα, ναι.
1: Ή πάω στον Ολυμπιακό ή σταματάω το ποδόσφαιρο. Oh. 5 η ώρα το απόγευμα ο Σταματελάτος μιλάει με τον Ταϊφά και κανονίζει το ραντεβού. Ο Τάκης, ο Τσιρόνης, όπως έλεγε ο Μαυρομάτης, πάντα περιμένει. Πάντα περιμένει, πάντα περιμένει. Κλείνει τον Αναστόπουλο. Δεν θυμάμαι πότε από ό,τι τελειώνει μεταγραφές. 10, 8, 9, δεν θυμάμαι. Τον παίρνει τηλέφωνο τον Ταϊφά ο ίδιος και του λέει: Τάκη, συγγνώμη. Του λέει ο Τάκης: Ρε πρόεδρε, πήρε το γίγαντα τον Νίκο τον Αναστόπουλο. Πάρε και εμένα.
0: Σωστό.
1: Πάρε και εμένα. Έχω έρθει εδώ πέρα. Δεν θα σου στοιχήσω πολλά. Θα φτιάξει ομάδα, θα πάρει το Champions League. Θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν τον άκουσε. Είχε πάρει και τον Ορφανό, ήταν και ο Λεμονής.
0: Α, είχε πάρει και τον Ορφανό, ναι.
1: Ήταν και ο Λεμονής. Και γι' αυτό χάλασε η μεταγραφή του Τσιρόνι. Απίστευτο, έτσι. Ιστορία που μπορεί να γίνει, ναι, και ταινία.
0: Ναι. Πώς τον Ορφανό τον πήρε επειδή είχε σκάσει το θέμα Κούδα
1: το καλοκαίρι.
0: Ναι, και επειδή ο Πάοκ δεν μπορούσε να δώσει τον Κούδα, θα δώσει τον Ορφανό.
1: Ακριβώς.
0: Τι γίνεται.
1: Απίστευτο.
0: Προσέφερε και ο Ορφανός στον Ολυμπιακό.
1: Προσέφερε, βέβαια.
0: Ε?
1: Προσέφερε.
0: Λοιπόν, Δημήτρη λέει: Ο Νίκος ξεχάσατε να πείτε για την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή είναι σε τουρκικά χέρια.
1: Έλατε. Πρώην η κενήν τη Φορτούνα Σιτάρτ.
0: Νίν. Έχει πέρασει και από τη Γαλατά, αλλά τον έφερε.
1: Με ειδικότητα του λέει ομάδες που είναι στα χαμηλά να τις ανεβάζει.
0: Ναι. Τον έφερε μάνατζερ που κατάγεται από την Ηλία, επιτυχημένος Έλληνας. Τρέχει αυτό το project. Από το χάλι που είναι Παναχαϊκή, ό,τι να είναι καλό είναι. Λοιπόν. Ρωσία στο 94. Ναι, Κωνσταντίνε, ακριβώς. Ο Βασίλης, ο οποίος στέλνει παντού μηνύματα. Να. Γιατί λέει. Είπα χθες το βράδυ που ήμασταν στον αέρα με τον Μπάμπη ότι η Κροατία δεν μπορεί. Έβαλε ένα γκολ εκεί και πέρασε με το ζόρι. Μας δίνει την γκνόλ. Ναι, αλλά γιατί όμως κανείς σκηνοθέτης δεν τη δείχνει αυτή την κυρία.
1: Μια φορά την έχουν δείξει. Νομίζω. Τηλεόραση ή σε site.
0: Εδώ, στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι, στο παγκόσμιο.
0: Όχι, κύπελο. Γιατί εγώ μετέδωσα την Κροατία.
1: Ναι.
0: Δεν την έδειξε ποτέ. Άρα ναι, υπάρχει θέμα.
1: Δεν είσαι τη Μαριγκόνα.
0: Κάτι διαφημιστικά. Λοιπόν, ο Νίκος Οξυνόπουλος λέει σωστά. Να μας βρήκε. 6 γκολ είχε επιτύχει και ο Στόιτσκοφ. Με τη φοβερή Βουλγαρία που μας έριξε μας την 4.
1: Μπράβο, τότε Μαδάρα.
0: Θύμησε με το 8 της Βουλγαρίας στο Φαλακρό. Μου έχει μείνει αυτός, δεν φύγει ο Φαλακρός. Γιατί δεν πήγα στην Αμερική.
1: Πεχτούρα.
0: Ναι, όντως, Φαλακρός.
1: Λέτσκοφ.
0: Έτσι, Λέτσκοφ,
1: Λέτσκοφ, Μπαλάκοφ. Παιδιά, η Βουλγαρία τότε την είχα ερωτευτεί αυτή την ομάδα.
0: Μαδάρα. Και η Ρουμανία.
1: Και η Ρουμανία. Φοβερή ομάδα. Λέτσκοφ, Μπαλάκοφ και ο τρίτος. Λέτσκοφ, Μπαλάκοφ, Σιράκοφ.
0: Μπαλάκοφ.
1: Το Μπαλάκοφ το είπα. Λέτσκοφ, Μπαλάκοφ,
0: με το μαλλί.
1: Κοφίδης με το μαλλί και Σιράκοφ.
0: Σιράκοφ,
1: και μπροστά Πένεφ, Κωνσταντίνο Στοίτσκοφ. Πένεφ, Κωνσταντίνο Στοίτσκοφ. Τι ομάδα ήταν αυτή.
0: Και Ρουμανία, Ραντουκάνου αριστερά, Λάκατος δεξιά, Ντουμιτρέσκου
1: Σαντερφόρ,
0: ναι,
1: Μπελοντέντιτσι στόπερ,
0: Μπελοντέντιτσι που μετά τον έδειξε αριστερά, αριστερά.
1: Τι ομάδα.
0: Ομαδάρες ρε φίλε. Ομαδάρες ρε φίλε.
1: Και έχασε τσάβα από την Αργεντινή τότε. Κλείνουμε 2 η ώρα.
0: Τι κλείνουμε.
1: Α, ξεχάσατε.
0: Λέω, έχει τρίτη.
1: Καλά, κλείνω εγώ. Παναγιώτη Μπάλτα, έκανε διατάσει.
0: Πες το Σίβι να έρθει πίσω.
1: Όχι, το Παναγιώτη Μπάλτα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσει, τραγουδάκι και επιστρέφω.
0: Ο κ. Διαμαντή κάτι θέλει να σου πει.
1: Για μένα.
0: Ναι, όλο μηνύματα σου.
1: Εντάξει. Είναι χούι. Το χούι δεν κοβέται.
0: Γεια σα, κύριε Διαμαντή. Άρχοντα τη Κέρκυρα. Α, έχω κι άλλο μήνυμα από την Κέρκυρα για σένα.
1: Για μένα.
0: Ναι, δεν μα περιμένει.
1: Ο Μπούμπης.
0: Μα περιμένει στην Κέρκυρα ο κύριο Γιώργο.
1: Α, Μπούμπης.
0: Ο κύριο Γιώργο.
1: Ναι, έλα, Γιώργα, ρε.
0: Ο κύριο Γιώργο.
1: Θα το πούμε.
0: Έχει προβατίνα, λέει.
1: Ναι, τι προβατά. Αφού είναι προβατά, θα έχει προβατίνα. Γεια σα, Γιώργα.
0: Θα έχει μια προβατίνα.
1: Γεια σα, Γιώργα. Γεια σου, Γιώργα. Για διακοπέ, ο Γιώργο.
0: Πρέπει να τον πάρω από τηλέφωνο. Παίζει τίποτα με ΑΣΑ. Γιατί ήταν στην Αθήνα ο πρόεδρο και έκανε επαφέ. Έκανε επαφέ ο πρόεδρο και αναζητούν επενδυτέ για την πολύπαθη αναγέννηση. Καρτίζα τραγουδάκι, επανερχόμαστε μέχρι και τι 3 εδώ.
1: Έτσι. Παρέα και ο Παναγιώτης.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Σίγκουρ, ξανά ο Σόφελμπεργκ. Σεντράρι, στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνει ο Κον. Σούτ από τον Ευστάκιο, γκολ! Γκολ για τον Καναδά, 1-0. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ευστάκιο λυτρώνει τον Καναδά. Η Νότια Αφρική μέχρι τώρα αμυνόταν σωστά. Σούτερε με το δεξί, έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Williams για να κάνει τον Καναδά στην Νότια Αφρική 1-0.
2: Ακούτε Era Sport.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά, θα σε καπνίσει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά. Να ψάξω να βρω ένα quiz. Μπορώ να σκεφτώ το quiz του Τάκη Μπάλτα. Πόσο ύψος έχει η κυρία Ιβάν Κνόλ?
1: Ωραία, τη βλέπεις. Έτσι όπως τη βλέπω εγώ.
0: Η κυρία Κνόλ, είναι από την Κροατία. Από... Τι ύψος να έχει?
1: 1,80.
0: Πάντα υπάρχουν, είμαστε Τάκη.
1: 1,80 όπως τίποτα. Καλησπέρα στους φίλους που μας ακούνε αυτή την ώρα, την περασμένη ώρα. 2 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα την ελληνική ραδιοφωνία, την Έρα Σπόρο. Δημήτρης Μαλισιώβας εδώ στο μικρόφωνο.
0: Διάβασε αυτό το μήνυμα.
1: Τι να διαβάσω εκεί?
0: Τι λέει?
1: Είδες ότι γλωσσοθέτης,
0: μαθαίνουμε και ελληνικά εδώ.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Για να δούμε, υπάρχει κάποιο μήνυμα εκεί στα email. Εγώ να πάω λίγο στα SMS και θέλω να βρούμε λίγο τους αγώνες. Τους αγώνες στα ζευγάρια δεν τα πάμε καθόλου τον 32 Τάκη.
1: Και να να τα πω εγώ.
0: Βέβαια, μισό λεπτό. Για να κάνουμε και προβλέψεις. Να πάμε στα μηνύματα.
1: Βρέστε εσύ και θα τα. Εγώ τους έχω μπροστά μου τους αγώνες, να σου πω.
0: Και θέλω 6-80 να στείλει ποιο τραγούδι θέλει να το βάλουμε. Γιατί είναι σε μια περίεργη φάση, λέει. Να σου βάλουμε ένα τραγουδάκι 6-80.
1: Έχω μια απορία. Ο κύριος Αναστασιάδης δεν κοιμάται καθόλου.
0: Βασίλη.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ο Βασίλης.
1: Γι' αυτό δεν θέλω να γίνω προϊστάμενος.
0: Βασίλης, τον ηρώτα να γίνει προϊστάμενος. Έγινε και δουλεύει πιο πολύ από ότι δούλευε ως μη προϊστάμενος. Μπράβο, Βασίλη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Ξέρεις, έχεις πάει.
1: Αφού σου λέω, έχω υπηρετήσει.
0: Στα θερμά.
1: Ποια θερμάκια τέτοια, στα σκληρά. Του είπα και του Βασίλη.
0: Βυρώνια.
1: Το περισσότερο κρύο που έχω φάει στη ζωή μου, εγώ ήμουν επάνω στην παραμυθόριο. Τρία Αθηναίες και τα λοιπά.
0: Α, ναι.
1: Χελιδόνα και τα ρέστα. Λοιπόν, γιατί πήγαινε ένας ασηματιστής μέσα στους εμπλεκόμενους, ήταν αλεξιτοτιστές, ήταν στο Βέριο. Στο Βέριο πήγα. Αλλά στις Σέρες.
0: Δικό μας, δεν
1: ναι, στις Σέρες πήγαμε. Τα χειρίθιμη εκπαίδευση στου ασηματού. Λοιπόν, και πέρασα εκεί, έκατσα 2 μήνες κοντά. Μιλάμε για πολύ κρύο. Μιλάμε για πολύ κρύο.
0: Γιατί τα στρατόπεδα, εγώ θυμάμαι, επειδή εγώ ήμουν στη Χελιδόνα 10 μήνες στον Εύρο, τα στρατόπεδα ήταν στη Βυρώνια Σερών, στην Ιγρήτα και στα Θερμά. Κάπως έτσι. Θερμές ή Θερμά, αν θυμάμαι καλά, τότε.
1: Ναι.
0: Τότε 87-88 που είχα πάει εγώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο εδώ μήνυμα να απαντήσουμε. Οπότε θα πεις, πες εσύ τώρα τα...
1: Λοιπόν, να σου ξεκινήσω καταρχήν ότι μετά το Καναδά που επικράτησε 1-0 της Νότιας Αφρικής, έχουμε λοιπόν αύριο στις 8 το βράδυ, το απόγευμα, Βραζιλία-Ιαπωνία.
0: Κάτσε λίγο να γράψω. Βραζιλία?
1: Βραζιλία-Ιαπωνία. Πώς το βλέπεις αυτό?
0: Για να δούμε ένα-ένα τα παιχνίδια Βραζιλία, να δώσουμε και προβλέψεις.
1: Ναι.
0: Γιατί σήμερα... έκανα μια πρόβλεψη όταν το μάτσαν στο 20 λεπτό. Δεν έβλεπα, πρόσεξε να δεις που έχουμε φτάσει. Δεν έβλεπα από τα στατιστικά μόνο. Από τα στατιστικά μόνο. Και στο 20 λεπτό προτείνω σε ένα φίλο ότι δεν θα μπουν πάνω από ένα γκολ. Πρόσεξε τώρα.
1: Ναι.
0: Στο 20 λεπτό, χωρίς να βλέπω, δεν θα μπουν πάνω από ένα γκολ. Προβλέπω ότι τα κόρνερ δεν θα είναι πάνω από 4 στο πρώτο ημίχρονο. Προβλέπω ότι ο Καναδάς θα προκριθεί, προβλέπω ότι ο Καναδάς θα νικήσει και προβλέπω ότι θα είναι και λιγότερες κάρτες. Όλα αυτά έδιναν σύμφωνα με το στίγμα 13,50, δηλαδή έβαζε 1 εκατομμύριο και έπαιρνε 13 εκατομμύρια. Κοίταξε, κατάφερα στο 20 λεπτό χωρίς να βλέπω και συγκέντρωσα 13,50. Λοιπόν, γιατί τώρα.
1: Περίμενες εσύ δηλαδή. Καλά, ξέχωρα από αυτό. Περίμενε... Μετά είδες την εξέλιξη του αγώνα. Περίμενες εσύ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων?
0: Όχι.
1: Εντάξει, για να τρελαθούμε δηλαδή.
0: Κοίταξε, πέτυχα ότι δεν θα μπουν πάνω από 1,5 γκολ. Τώρα, μπορείς να μην έμπαινε και θα χανόταν η πρόκριση. Αλλά πιστεύω ότι ο Καναδάς θα την έμπαινε την πρόκριση γιατί είναι λίγο καλύτερος. Τώρα, ναι. Πάμε στο Βραζιλία. 8.
1: 8 η ώρα.
0: Έχεις πολύ?
1: Δεν έχω πολύ.
0: Θα ψάξω εγώ να πω πολύ και. Και διετή που παίζει ρόλο, Βραζιλία-Ιαπωνία. Το πρώτο καλό τεστ Βραζιλίας. Προβλέπω μέχρι 3 γκολ. Mm-hmm. Βραζιλία πρόκριση.
1: Τα σημειώνουμε τώρα αυτά.
0: Και επειδή οι Ιάπωνες είναι καλά παιδιά, δεν κάνουν σκληρά μαρκαρίσματα, λιγότερες μέχρι 3 κάρτες.
1: Μάλιστα.
0: Βραζιλία θα περάσει. Γιατί θα είναι περάσει. Πολύ σοβαρή, παίζει συγκεντρωμένα. Η Ιαπωνία πολύ καλή ομάδα.
1: Θα είναι έκπληξη.
0: Ναι. Είναι, θα είναι μεγάλη.
1: Ναι. Μετά πάμε λοιπόν στο επόμενο. Γερμανία-Παραγουάη.
0: Που μεταδίδω εγώ. Γερμανία-Παραγουάη.
1: Μάλιστα.
0: Την Παραγουάη έτυχε, την είδα στο φιλικό με την Ελλάδα 0-1. Δεν την είδα στον αγώνα με την Τουρκία. Κάπου έχασε 4-1 ένα μάτι, δεν το είδα πιο. Η Γερμανία θα περάσει.
1: Πες και ένα αποτέλεσμα πάνω κάτω.
0: Εδώ το μάτς αυτό είναι.
1: Αυτό είναι καταρχήν 2-1-3-1.
0: 2-1-3-1. 2-1-3-1 το μάτς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λέω εγώ.
1: Εντάξει. Πάμε τα ξημερώματα τώρα.
0: Τι ώρα?
1: 4 η ώρα.
0: Πω, τι γερμανικό είναι αυτό. 4 η ώρα. Μεταδίδει Κορόμοπουλος πάντα. Τις 4 η ώρα τη νύχτα.
1: Τι βλέπω τώρα εγώ. Ή έχω κάνει λάθος ή. Τι? Έχει και στις 8 η ώρα.
0: Καλά, αυτά μεταξύ με τις μέρες.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, είναι εξαιτάξει. Σωστό, σωστό, σωστό. 4 η ώρα λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έχει Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Όχι, ρε φίλε. Εγώ δεν τα ζευγάρι, δεν τα καθόλου. Είναι οι αντίπαλοι που περιμένουν οι Καναδοί, μα έλεγε ο
1: Πόπ. Αυτό που μα είπε προηγουμένω, ναι.
0: Πω.
1: Ναι, Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Εντάξει, πρόσεξα. Αυτές οι δύο ομάδες δεν ξέρω να παίζουν άμυνα. Η Ολλανδία παίζει το πληρέστερο ποδόσφαιρο μέχρι στιγμή από όλου. Πρώτον, δεν ξέρω ποιο θα προκριθεί. Δεύτερον, ξέρω σίγουρα θα σκοράρουν αφότεροι. Άρα για αυτού που παίζουν σίγμα γκολ-γκολ. Ξέρω σίγουρα επίσης ότι δεν θα υπάρχουν πάνω από τρεις κάρτες. Γιατί και οι μεν και οι δε δεν παίζουν δυναμικά, αλλά είναι τεχνικοί ποδοσφαιριστές. Και ξέρω επίσης ότι θα έχουμε πάνω από 8 κόρνερ. Σίγουρα θα έχουμε 2 γκολ, μπορεί και περισσότερα.
1: Και 4 το βράδυ.
0: Κρίμα, να πω κάτι, κρίμα μας, ναι. Αυτό. 4 ώρα το μάτς.
1: Ναι, 4 ώρα.
0: Όταν ξυπνήσω θα το δω.
1: Ναι. Και μετά παίζει ακτή.
0: Ερώτηση. Η ΕΡΤ τα παιχνίδια τα έχει στο replay? Γιατί στην αρχή δεν τα είχε.
1: Από ό,τι είδα.
0: Δηλαδή, άμα ξυπνήσει το πρωί, μπορεί να το δει.
1: Δεν ξέρω, κάποια στιγμή εγώ είδα ότι είχε. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν παρακολουθώ.
0: Να το κοιτάξω αυτό, ναι. Γιατί μου φαίνεται.
1: Θεωρώ ότι τα έχει.
0: Ότι δεν τα. Όχι, δεν τα δεν δείχνει τα... αυτή σε άλλη ώρα. Ναι. Εγώ να το κάνω replay όπως κάνω οτιδήποτε πρόγραμμα θέλω. Ωραίο αυτό, το ερώτημα. Αν κάποιο το ξέρει, να μου το πει. Έχει δει κάποιο παιχνίδι το πρωί, ναι. Να μπορεί να δει παιχνίδι το βράδυ.
1: Να μα στείλουν μήνυμα.
0: Επειδή είναι μεγάλο προϊόν και έχει κοστίσει πολύ.
1: Αλλά με τόσες γυναίκες που έχουμε δεν νομίζω συνήθως, να μην έχει, θα τα δείχνει.
0: Συνήθως δεν μπορείς να το πράξεις αυτό σε όλα τα κανάλια.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω βέβαια.
1: Πάμε. Κάποιοι φίλοι που το παρακολουθούν.
0: Ολλανδία 4 στα ξημερώματα.
1: Πάμε λοιπόν μετά. Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία. Στις 8 το βράδυ. Στις 8 το απόγευμα.
0: Α, τελείωσε.
1: Τελείωσε. Ξημέρωσε.
0: Πάμε.
1: Και πάμε το απογευματάκι και έχει ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ καλές οι ομάδες και οι δύο. Η Νορβηγία για μένα θα είναι η ευχάριστη έκπληξη του παγκοσμίου κυπέλου. Θα περάσει η Νορβηγία δια Πυρός και Σιδήρου. Και εδώ γκολ-γκολ.
1: Mm-hmm.
0: Και εδώ μέχρι τρεις κάρτες. Και εδώ πάνω από 8 κόρνερ. Παιχνιδάρα αυτή. 8 mm-hmm. όμως αυτό. Το δούμε αυτό.
1: Πάμε και μετά είναι η προτίμηση του Πρωθυπουργού, Γαλλία-Σουηδία.
0: Τώρα μιλάμε Τετάρτη.
1: Μιλάμε για πρώτη του μήνα, μιλάμε Τετάρτη.
0: Για πες.
1: Γαλλία-Σουηδία.
0: Έλα τώρα.
1: Εδώ ποντέ ο Πρωθυπουργός προχθές που ρωτήσανε.
0: 3-0.
1: Εκεί που έπαιζε τάβλη, του κάνει μια ερώτηση ένας δημοσιογράφος, του λέει ποιος πρέπει θα περάσει. Ναι. Νομίζω και με τους πιτσιρικάδες που μιλάγε. Γαλλία.
0: Καλά, νορμάλ. Γαλλία μια κλάση πάνω, δεν υπάρχει Σουηδία. Απλώς εδώ το σκορ μπορεί να ξεφύγει από το 3-0 και να πάμε.
1: Δηλαδή
0: 4-0.
1: Τη Σουηδία τη βγάζεις από την εικόνα?
0: Δεν έχει τίποτα. Στην άμυνα είναι πολύ χαλιά. Έχει δύο καλούς παίκτες στην επίθεση. Μα την είδαμε και με την Εθνική Ελλάδα στο πρόσφατο φιλικό. Έχει το Γιόκερς μπροστά και τον Ισακ.
1: Mm-hmm.
0: Και πέραν τούτο το χάος. 3-0, 4-1.
1: Τόσο πολύ,
0: Η Γαλλία. Η Γαλλία δεν παίζεται από κανέναν. Για πάμε άλλο.
1: Μεξικό ή σημερινό. 4 στα ξημερώματα.
0: Φίλε, παιχνιδάρες όλα. Το Μεξικό, μια ομάδα σφριγγυλή αλλά χωρίς ιδιαίτερο ταλέντο. Έχει μεγάλα προβλήματα στα χαφ. Νομίζω θα περάσει ο σημερινός, αν δεν πάρει βοήθεια από τη διαιτησία. Λίγα γκολ, άντερ σίγουρο. Κάρτες πάνω από τρεις. Και λίγα κόρνερ.
1: Τις μοιράζεις τώρα τις κάρτες. Δεν
0: τις
1: είδαμε πολύ όμως τον τελευταίο καιρό. Τις κάρτες βλέπω τις μοιράζεις, αλλά δεν τις είδαμε πολύ σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Ναι, γιατί ακούς, αφήνουν το παιχνίδι να παίζεται.
1: Ναι.
0: Είχαμε και, άκου, είχαμε και γίνει το σοκ στην πρεμιέρα που έβγαλε τρελός τρεις κόκκινες. Του λένε, ε, μεγάλε.
1: Ναι.
0: Κάτσε,
1: ρέμισε, ναι.
0: Λίγο μπάλα. Και από τότε μαζεύτηκαν όλοι.
1: Μάλιστα. Και μετά πάμε Αγγλία Κονγκό.
0: Πού είμαστε, Τετάρτη?
1: Όχι, είναι Τετάρτη, ναι, ναι. Σε 7 η ώρα.
0: Αγγλία θα περάσει, θα δεχτεί γκολ όμως σίγουρα, γκολ-γκολ. 100% θα δεχτεί γκολ. Γιατί το Κονγκό μπορεί να το πράξει αυτό. Ανοιχτό παιχνίδι. Μέχρι 3-1, μέχρι 4 γκολ μπορεί το σκορ να είναι στο 3-1.
1: Βέλγιο Σενεγάλη στις 11 το βράδυ.
0: Εδώ νομίζω ότι μπορεί να έχουμε τη δεύτερη έκπληξη και η Σενεγάλη να πάρει την πρόκριση. Το Βέλγιο πήγε για να πάει, το ξέρουν και οι ίδιοι από τον Κουρτουά που το έχει δηλώσει και με τους άλλους. Η Σενεγάλη πολύ καλή οργανωμένη ομάδα με έναν καλό προπονητή Σενεγαλέζο. Δεν ξέρω αν είναι ο ΦΑΕ, δεν θυμάμαι ποιος είναι, ή ο ΦΑΕ είναι στην ακτή. Όχι, δεν είναι ο ΦΑΕ, ο ΦΑΕ είναι στην ακτή. Σενεγάλη, λίγα γκολ, ελάχιστα, μέχρι δύο. Σενεγάλη, Σενεγάλη.
1: Ηνωμένες Πολιτείες, μετά πάμε Βοσνία, 2 του μήνα, στις 3 η ώρα.
0: Δεν το συζητάμε, Τραμπ.
1: Ναι.
0: Αλλά θα δεχτεί γκολ. 2-1, 3-1. Γιατί η Βοσνία την ξέρω καλά, τη μετέδωσα, την παρακολουθώ χρόνια γιατί την είχαμε πολλές φορές στον δρόμο μας στην Εθνική.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Σκοράρει, έχει ταλέντα, πολύ ευάλωτη άμυνα.
1: Θα χάσει έτσι με κατεβασμένα χέρια.
0: Για πες.
1: Με κατεβασμένα χέρια θα χάσει.
0: 2-1-3-1. Είναι καλή οι οικοδεσπότες. Είναι καλή.
1: Ναι.
0: Είναι καλή. Πολύ καλύτερη από τον Καναδά. Τι. Ήρθαν να μας πάρουν.
1: Όχι, μας κλείσαν την πόρτα, ξέρω εγώ. Πού είμαστε, αν είμαστε στη.
0: Περνάς καλά, κύριε Σκέβη, εντάξει.
1: Βοσνία.
0: Για πες.
1: Ναι, σημειώνει. Ισπανία-Αυστρία. Στις 10 η ώρα.
0: Η Ισπανία θα περάσει. Η Αυστρία, μια συμπαγή ομάδα με παίκτες, με προσωπικότητες όπως ο Γκρέγκοριτς, ο Ζάμπιτζερ, ο Αλάμπα, Μπαουμγκάντνερ. Μια καλή ομάδα, οργανωμένη ομάδα. Θα βάλει δύσκολα στην Ισπανία. Άλλο το φαβορί είναι η Ισπανία. Όχι μεγάλο σκορ. Όχι μεγάλο σκορ. Αλλά μπορεί και εδώ να έχουμε γκολ-γκολ.
1: Ρονάλντο Κροατία.
0: Πού έχει πάει τώρα, ποια μέρα?
1: Τις 3 του μήνα. Στις 3 του μήνα, στις 2 η ώρα.
0: Τι μέρα είναι?
1: Τι μέρα είναι? 3 εβδόμου Παρασκευή.
0: Πορτογαλία.
1: Πορτογαλία, Κροατία.
0: Θα περάσει η Πορτογαλία γιατί απλώς η Κροατία δεν έχει πάρα πολλά να δώσει. Ευτυχώς έχει ένα νέο αίμα στα χαφ, τους δύο Σούτσιτς, τον Μπέταρ Μούσα μπροστά και τον παίκτη που θέλει ο Ολυμπιακός, τον Μάρκο Πάσαλιτς, που παίζει στην Αμερική. Αλλά εξαρτώνται τα πάντα από το γερόλικο του Λούκα Μόντριτς. Ευάλωτη άμυνα έχει. Θα βρείτε τον τρόπο η Πορτογαλία να τους διασπάσει. Και όπως κέρδισαν οι Άγγλοι 4-2, έτσι και οι Πορτογάλοι θα μπορούν να τους κερδίσουν 2-1-3-1. Θα περάσουν οι Πορτογάλοι.
1: Μάλιστα. Την ίδια μέρα.
0: Παρασκευή.
1: Ελβετία-Αλγερία.
0: Πέρασε η Αλγερία.
1: 6 ώρα.
0: Που η Αλγερία που ήρθε. 3-3. Αυτή ήρθε με την Αυστρία. Αυτή ήρθε. Που ναι. Γεντόρος. Ελβετία. Ελβετία καθαρά και εδώ γκολ-γκολ. Μη σας πω ότι όλα είναι γκολ-γκολ. Ελβετία.
1: Πάμε λοιπόν μετά. Αυστραλία, Αίγυπτος. Στις 9 το βράδυ.
0: Δύσκολο παιχνίδι αυτό γιατί δεν συνδέονται οι τακτικές.
1: Έναν, δύο, τρεις αγώνες έχουμε την Παρασκευή.
0: Ναι, δεν συνδέονται οι τακτικές, το κλίμα, η συμπεριφορά, η κουλτούρα. Ουδε μία σχέση μένει με τους δε. Απλώς η Αίγυπτος έχει μεγαλύτερη ποιότητα και πιστεύω θα πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους τα καγκουρό, αλλά θα υποκληθούν στην παρέα του Σαλάχ. Γκολ γκολ όπως και εδώ, γιατί είναι πολύ ευάλωτο και η Αιγύπτιος στην άμυνα.
1: Πάμε τώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, ημέρα Σάββατο, σωστά κύριε Σκέβη?
0: Μέχρι εδώ είναι λοιπόν και το πράσινο ακροτήρι, ναι. Δεν χρειάζεται να συζητάμε. Θα χάσει ευχάριστα και θα έχουμε no goal, δηλαδή δεν θα σκοράει το πράσινο ακροτήρι, πολύ σκληρή άμυνα των Αργεντινών. Αλλά δεν θα είναι μεγάλο το σκορ, γιατί πλέον τα σκορ μεγάλα σιγά σιγά θα εκλείψουν, γιατί είναι κυρίαρχο το αποτέλεσμα. Ωραίο μάτσο όμως, ανοιχτό, με τα παιδιά από το Αρχιπέλαγος.
1: Προπόνηση δηλαδή, Αργεντινή.
0: Σχεδόν προπόνηση. Απλώς το ακροτήρι ξέρει να παίζει ποδόσφαιρο, παράγει επιθετικά δηλαδή πάρα πολλές φάσεις. Mm-hmm. Δεν θα κλειστεί πίσω, αλλά θα χάσει εύκολα.
1: Μάλιστα. Και κλείνουμε. Κολομβία, Γκάνα στις 4.30 το Σάββατο.
0: Τι 4.30?
1: 4.30 λέει ο αγώνας.
0: Τη νύχτα για Κυριακή.
1: Ναι.
0: Για πήγε, πες μου το Σάββατο στις 8, ποιο μάτσε, γιατί πρέπει να το μεταδώσω. Ποιο μάτσε είναι? 8. 20.00.
1: Τι 20.00? 20.00 δεν έχω. Αυστραλία. Αυστραλία, Αίγυπτος ήταν 3/7, είναι Παρασκευή, είπαμε.
0: ΕΟΕΣ ημέρες. Τον μπέρδεμα.
1: Εσύ πήγες το Σάββατο. Το Σάββατο είναι 4, είπαμε. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Τέλος, δεν έχουμε άλλους.
0: Τι ώρα είναι το Κολομβία, Γκάνα?
1: Τι λέει?
0: Το πρώτο μάτς ποιο είναι το Σάββατο?
1: Το πρώτο μάτς είναι Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα.
0: Ένα από τα δύο είναι, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων.
1: 4.30 ώρα. Θέλεις αυτό το. Είσαι συνηθισμένος τώρα.
0: Ναι, για πες, το μάτς είναι.
1: Κολομβία, Γκάνα. Μετά το, την Αργεντινή πράσινο ακροτήρι.
0: Πολύ καλή η Κολομβία. Γκάνα, σκληρή, σκληροτράχηλη ομάδα, με καλά τις γραμμές της. Αλλά η Κολομβία έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, πλούσιο ταλέντο, βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει. Θα πέρασει η Κολομβία με αρκετά γκολ.
1: Μάλιστα.
0: Και το άλλο?
1: Δεν τελειώσαμε. Όχι, μετά είναι να φτιάξουμε αυτήν
0: την
1: 32.
0: Κολομβία. Μετά έχει πώ διασαυρώνονται?
1: Όχι, μετά δεν έχω τι.
0: Κάτσε να το έχω διαιτητές. Λοιπόν.
1: Αυτό ακριβώς. Μόνο τον Καναδά έχουμε. Αυτό που βγήκε σήμερα.
0: Ναι. Τι λέει εδώ? Παπέτη, ΑΟ, προπονητή Σενεγάλη. Μπράβο. Ο Τιαό. Ναι, Νικόλα, σε ευχαριστώ. Καλό προπονητή και αυτό ο Σενεγαλέζο. Λοιπόν. Ζόραν στο ένα βεζινιά προπονητή Καβάλα. Πήγε ο φίλο μου, Ζόραν. Α, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, διάβαλε τραγουδάκι, κύριε Γιώργο, και να πάμε στα ερωτήματα.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στην τελευταία μισή ώρα της εκπομπής με τον Τάκη Μπάλτα μέχρι και τις 3 αέρας φορά 101,8. Γυρίζω λίγο τα μηνύματα πίσω γιατί δεν τα είδαμε όλα από τις 12 και βλέπω εδώ το πρώτο μήνυμα σε εκπομπή. Ήρθε από τον κύριο Παπά και λέει: ο Κωνσταντέλιας έπρεπε να παίζει 90 λεπτά στην Αθηνική εδώ και 4 χρόνια. Δεν τον έβαζαν καλά, τους έκανε αξιοπρεπής Σταύρος Βοτανικός. Κοιτάξτε τώρα, αυτά τα λέμε οι οπαδοί. Ο Κωνσταντέλιας δεν το έχει πει. Σίγουρα ο Κωνσταντέλιας δεν του άρεσε που έμπαινε ως αλλαγή. Και νομίζω ότι εδώ έγινε ένα μικρό λάθος από τον Γιωβάνοβιτς, διότι όταν έχεις το νέο αστέρι το μεγάλο της Ελλάδος το προσέχεις. Ότι καλά τους έκανε δεν θα ξέρουμε αν τους έκανε καλά, γιατί μπορεί να χάσει η Εθνική. Αν το μοναστήρι να είναι καλά, αλλά Τάκη μου, και αυτός αν δεν παίξει θα χάσει πάρα πολλά. Καταρχάς η χορηγή έχει χορηγούς, έχει followers. Υπάρχουν χορηγοί που είναι στην ομάδα του για τον ίδιο.
1: Δεν το συζητώ.
0: Η αξία του όταν δεν παίζει εθνική υποβαθμίζεται. Άρα και το συμβόλαιο πάει παρακάτω. Δηλαδή όλοι θα χάσουν. Το καλύτερο του είναι να επιστρέψει για να παίξει. Δεν θα παίξει μέχρι τον Νοέμβρη σίγουρα. Και πάμε τώρα με τον Μάρτιο. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει μέχρι τον Μάρτιο. Είναι ένα σοκ πάντως.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά επειδή είναι παιδί μικρό, μπορεί να κάνει και λάθος. Έτσι δεν είναι. 23 χρόνια σήμερα, μην κοιτάς εμείς τότε. Οι μεγαλύτεροι από εμάς, πιο σκληροαγωγημένοι, τώρα τα παιδιά τα βλέπουν διαφορετικά τα θέματα.
1: Από πίσω του υπάρχει μάνατζερ, υπάρχει μπαμπάς, υπάρχει ποιος κάνει κουμάντο.
0: Όχι, υπάρχει ένας μάνατζερ άγνωστος. Εντάξει.
1: Επηρεάζεται γενικότερα έτσι. Εσύ πώς το ξέρετε.
0: Το παιδί δείχνει να έχει το δικό του δρόμο, να επηρεάζεται από παράγοντες μη ποδοσφαιρικούς.
1: Είδες και προχτές ο Αντετοκούμπο τι είπε. Εμείς δεν το ξέραμε.
0: Τι?
1: Πριν 5 χρόνια ήταν έτοιμος να τα παρατήσει.
0: Ναι.
1: Βρέθηκε όμως ένα χέρι, το οποίο ήταν και αδελφικό χέρι, ο Θανάσης, φοβερό, που του είπε: τι κάνεις, είναι δυνατόν. Τώρα, το τι κάνεις.
0: Ρε μακάκα.
1: Ναι, και πώς και, και τα λοιπά. Μπορεί απλά. Ξέρεις, πολλές φορές χάνουμε την ισορροπία μας και κάποιος πρέπει να βρεθεί ένα χέρι να σε φέρει
0: από
1: στα ίσια.
0: Από την πίεση που αισθανόταν ήταν να το παρατήσει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο να είσαι στην κορυφή,
1: έτσι.
0: Γιατί σε πιέζουν πολύ.
1: Αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Το να παραμένεις στην κορυφή είναι το δύσκολο.
0: Λοιπόν,
1: το να είσαι,
0: ανέβηκες πολύ. Το παιδί είναι μη ωριμό, είναι νεαρός. Και είναι αλλιώς οι νεαροί τότε από τους νεαρούς του δικού μας ή τον Αποστόλη του Καραφλό που ήταν νεαρός. Άλλο τότε, άλλο τώρα. Θα περιμένουμε. Αν είναι ποδοσφαιρικό το αίτημά του, ανοίγει το θέμα Γιωβάνοβιτς. Σου λέει δεν με βάζεις, άρα λέει την Ομοσπονδία διώξον να έρθω.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το είπε όμως αυτό. Είπε η οικογένεια.
1: Ναι.
0: Είναι 23, θα έχει δύο παιδιά, τα χαίρεται στα 23.
1: Κοίταξε κάτι.
0: Το προβλέπουν αυτά, είναι το σπανόλι του
1: είπε,
0: Γιάννη.
1: Για να το είπε, εγώ πιστεύω ότι είναι συναισθαλμένο παιδί.
0: Είναι γιατί πολύ καλό παιδί κάθε.
1: Αν ήταν αυτό που λέγαμε το αλυταράσι.
0: Όχι,
1: το,
0: δεν είναι τσόγλανες.
1: Έτσι.
0: Είναι
1: θα,
0: πολύ καλό
1: θα
0: παιδί.
1: Έλεγε, ας πούμε, τα πράγματα με το όνομά του. Από ό,τι βλέπει, το μαζεύει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, σκεφτείτε το κι εσείς. Δηλαδή, εγώ είπα μια κουβέντα. Λες για οικογενειακούς, για προσωπικούς λόγους. Σκεφτείτε το κι εσείς.
0: Απλώς
1: και βγάλετε τα συμπεράσματα.
0: Κάποιος πρέπει να μας πει το θέμα ποιο είναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι ποδοσφαιρικό.
1: Το έχει καταλάβει ο
0: κόσμος. Είναι οικογενειακό.
1: Εγώ πιστεύω ότι
0: είναι κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Γιατί στο κάτι άλλο υπάρχουν πολλές ερμηνείες που έχουν εμπλέξει μέσα και την θρησκευτική του πεποίθηση.
1: Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Είναι πολλά τα θέματα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Οπότε μόνο ο ίδιος
1: ακριβώς
0: να το ξεκαθαρίσει. Απλώς όμως η εθνική, η άποψη δική μου είναι φιλετάκι, δεν είναι κάποιο πάρκο να πας όποτε θες. Γιατί έτσι ανοίγουν οι πόρτες για τα πάντα. Η εθνική είναι κάτι μεγάλο, κάτι σπουδαίο. Και είτε το θες και πας, είτε δεν το θες. Δεν υπάρχουν διάμεσες λύσεις.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι.
1: Και το κάλεσμα στην
0: αλλά είναι μεγάλη αμαρτία να χαθεί ένα μεγάλο ταλέντο, να μην το θαυμάσει όλος ο πλανήτης.
1: Δεν το συζητώ.
0: Από εκεί και πέρα, οι υπεύθυνοι καλούνται να βρουν τη λύση.
1: Τώρα μου βγήκε μια είδηση.
0: Υγεία του.
1: Μου βγήκε μια είδηση εδώ μπροστά και θυμάμαι τη συνέντευξη που έχει κάνει όταν ανέλαβε ο Γιώργος Οδόνης την Σαουδική Αραβία,
0: ναι.
1: Και βλέπω ότι μίλησε και είπε για την ισοπαλία που δέχτηκε με το πράσινο ακροτήρι. Δεν ξέρω αν την είδε στη συνέντευξη.
0: Ταλαιπωρία. Κινδυνεύει.
1: Πιστεύω ότι στεναχωρήθηκε πολύ.
0: Αύριο στο δελτίο ειδήσεων, άμα το λες, θα υπάρχουν εξελίξεις από τη Σαουδική Αραβία, έχουν φτάσει και οι δημοσιογράφοι καταγράφουν μια κίνηση του ενδεχομένως να λυθεί και το συμβόλαιό του. Και ενδιαφέρονται Πορτογάλοι, γιατί δεν τους άρεσε ο τρόπος που έπαιξε. Ήταν πολύ άτυχος ο Γιώργος, διότι δεν πρόλαβε.
1: Πρόλαβε να στήσει την ομάδα.
0: Δεν πρόλαβε.
1: Είναι και σημαντικό αυτό.
0: Φοβερό μήνυμα από την Κοζάνη. Και σήμερα έβλεπα μια εκπομπή τυχαία εκεί με την Κατερίνα Πίτη, μια συναδέλφισσα.
1: Ναι.
0: Που πρώτα βλέπεις πόσο όμορφη είναι και μετά βλέπεις την εκπομπή κάνει. Που λέει, λέγαμε για τον Μπομπ Σμερνιώτη, λέει μόνο Μπομπ Κοζόνης. Πού το θυμήθηκε αυτόν που ήθελε να πάρει την ΑΕΚ. Λοιπόν, κάτσε να ελέγξω και να πούμε δύο-τρία πραγματάκια ακόμα. Ότι τι σου κάνει εντύπωση από το. Α, το βρήκε και ο κύριος Καβάκης στο quiz, ήταν ο Όλεξ Σαλέγκο. Ο κύριος Αναγνωστάκης, καλό ξημέρωμα. Εγώ πιστεύω ότι μια ομάδα θα είναι οι ΗΠΑ για τον τελικό. Για διάφορους λόγους που δεν θέλω να γράψω, όσο για το 3-3 έπρεπε να φύγει το ΕΡΑ να γυρίσει πίσω. Λες.
1: Τι να πω.
0: Το 93 και θα περίμενα να το φτιάξουν. Δεν νομίζω, εγώ δεν πιστεύω εγώ αυτό. Ο Βαγγέλης, η Ολλανδία πιστεύω θα κάνει την έκπληξη, έφτασε με τελικό Euro 24 και έχασε με ανατροπή από Αγγλία. Για μένα στο 22 απόδοση την είχα ποντάρει πολύ καλή. Όντως η Ολλανδία, σύμφωνα με έγκυρους ανθρώπους και ανθρώπους που ξέρουν από ποδόσφαιρο, είναι πολύ καλή ομάδα. Μέχρι στιγμής δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο, πολύ οργανωμένη, με ένα σοβαρό προπονητή, τον Γκούμαν, αν δεν απατώμε, και μπορεί και αυτή να αποτελέσει την έκπληξη, όπως είπα εγώ, για την ομάδα της Νορβηγίας.
1: Ναι.
0: Τι σου είχε κάνει εντύπωση από τα μάτς και πώς παρακολουθείς την ισογραφία?
1: Εμένα κύριο μου είχε κάνει εντύπωση είναι το φούσκωμα της μπάλας και η τεχνική της μπάλας.
0: Ναι.
1: Πού έχει φτάσει η τεχνολογία? Πού έχει φτάσει η τεχνολογία?
0: AI.
1: Τρομερό.
0: AI. Πάντως δεν είχε πάει ακόμα Τραμπ σε κανένα παιχνίδι. Θα πάει απευθείας.
1: Ο Ιφαντίνο είπε θα δούμε το παιχνίδι.
0: Το boss.
1: Και θα
0: δώσει το κύπελο.
1: Και το κύπελο. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση για να το. Θα έχει τη συγκατάθεσή του. Δεν του είπε έτσι τυχαία. Επίσης, δεν ξέρω, μερικές φορές σκέφτομαι έτσι την εθνική μας. Και είδα κάποια στιγμή κάποια πολύ γρήγορα σουτ. Πολύ γρήγορους παίκτες και έτσι φαντασιώνω με την εθνική μας να παίζει με αυτούς τους ρυθμούς.
0: Ναι. Και η Ελλάδα με αυτό το υλικό που έχει μπορεί να παίξει.
1: Αν και βλέπω έτσι κάποια στιγμή τον Γκαρέτσα, ας πούμε, και κάποιους άλλους παίκτες και λέω τελικά αξίζει να παίξει ο Γκαρέτσας στα ελληνικά γήπεδα.
0: Τώρα βάζεις ένα πολύ μεγάλο θέμα. Διότι.
1: Ή πώς μπορεί και παίζει τόσο γρήγορα εκεί, θα παίξει και σε εμάς έτσι.
0: Ο Καρέτσας εν τω μεταξύ ήρθε στην Εθνική για τον Κωνσταντέλια. Πρόσεξε τώρα τι μπέρδεμα γίνεται, τι ντόμινο γίνεται. Ο Ζαφίρης ήρθε στον ΠΑΟ και στην Εθνική, δεν επέλεξε την Νορβηγία για να παίξει με τον Κωνσταντέλια. Ο Καρέτσας δεν έπαιξε στο Βέλγιο, ήρθε να παίξει στην Ελλάδα για να παίξει με τον Κωνσταντέλια. Αυτοί τώρα οι δύο, πώς αισθάνονται? Είδες, δεν είναι τόσο απλό. Όταν είμαστε σε έναν κόσμο, κάνεις εσύ κάτι, έχει επηρεάσει σε μένα.
1: Έτσι είναι.
0: Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Παίζουν πολύ ωραία και η Εθνική θα μπορούσε να παίξει.
1: Και όταν
0: ωραία.
1: Είναι και νέα παιδιά, αλληλοεπηρεάζονται.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή παίζουν όλοι επιθετικά, άρα και η Ελλάδα θα παίζει καλό ποδόσφαιρο.
1: Πιστεύω. Λες,
0: αφού παίζουν όλοι ανοιχτά, τώρα εντάξει, θα παίξει με τη Βραζιλία, τι θα κάνει.
1: Ναι. Και ποιες είναι οι προβλέψεις σου λοιπόν για το επόμενο τέτοιο, θα είμαστε μέσα?
0: Ποιο πότε? Το επόμενο είναι, κάτσε, τώρα έχουμε 26. Το 30 καταρχάς θα είμαστε συνταξιούχοι. Πρώτον.
1: Ναι. Είμαστε λοιπόν στο καφενείο και το βλέπουμε.
0: Ισπανία.
1: Θα δούμε
0: Πορτογαλία,
1: την Ελλάδα να παίζει.
0: Μαρόκο. Εγώ λέω να πάμε.
1: Ναι.
0: Θα ψήσουμε το Βοζάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να κανονίσει.
1: Θα είμαστε έτοιμοι.
0: Ο συνταξιούχοι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ναι. Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία. Τότε ο Κωνσταντίνος θα είναι 27. Ο Καρέτσο θα είναι 25 μόνο.
1: Ναι,
0: ο Τζόλι θα είναι μόνο 26.
1: Μια χαρά.
0: Στα ντουζένια τους.
1: Αστέρια. Με εμπειρία.
0: Ναι, ναι, εγώ νομίζω τότε.
1: Με παιχνίδια στα πόδια τους.
0: Τότε θα έχουν περάσει 16 χρόνια από την τελευταία φορά που ήμασταν στη Βραζιλία, που ήμουν και παρόν. Ναι, τότε θα είναι. Τότε θα είναι. Γιατί το 28 τα προκριματικά αρχίζουν τον χρόνο το Μάρτιο. Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα γίνει και με τον Γιωβάνο, γιατί δεν έχει κουμπώσει ο coach. Καλό παιδί.
1: Θα έχουν βγει και νέα φιντάνια μέχρι τότε.
0: Καλό στη δουλειά του, αλλά εδώ δεν έχει κουμπώσει. Και
1: από
0: βλέπω να έχουμε άλλο προπονητή του χρόνου ή του παραχρόνου. Το 30 πάντως η Εθνική θα πάει με ποιο προπονητή, δεν ξέρω.
1: Πάλι θα έχουμε αποζημιώσεις, πάλι θα έχουμε τέτοια.
0: Θα είναι έμπειροι. Θα είναι έμπειροι τότε η ομάδα. Καταλαβες. Βέβαια έχουν όλοι προχωρήσει, φιλετάκι, δεν κάθεται κανείς. Βλέπεις, όλοι παίζουν μπάλα. Για να τους νικήσεις πρέπει να ματώσεις.
1: Να υδρώσεις, αυτό είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν, κύριε Σκεύη, δεν μου στείλε ο κύριος. Για κοίτα και στα SMS που ο κύριος ήθελε ένα τραγούδι. Το στείλε. Για έλεγξε. Είχε βάλει κάποιο μηνύματα από πριν. Είχε βάλει ο Σύφης για το Ροζέ Μιλά. Με την περίφημη ατάκα του Παύλου Γιαρακάρη όταν σκόραρε στην Ιταλία τον γκολ. Τι είπε ο Παύλος?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ο Μιλά μίλησε. Καλό, καλό.
1: Καλώς.
0: Τραγουδάκι, πανερχόμαστε, με φύγει κανείς.

0: σιγά και τις ώρες. Καταρχάς, πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Εσύ αύριο θα είσαι μικρόφωνο ή θα είσαι...
0: Εγώ θα είμαι θα μετάδοση 11.30.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα μεταδώσεις το Γερμανία-Παραγουάη.
0: Γερμανία-Παραγουάη, με τη Γερμανία να έχει υποστεί σοκ μετά την ήττα από το Εκουαδόρ, να έχουν πληθύνει οι φωνές αμφισβήτησης και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τι θα κάνει απέναντι στην Παραγουάη, η οποία είναι μια σκληρή ομάδα, βέβαια έχει κάποιες δυνατότητες περιορισμένες, αλλά μετά αυτό το σοκ δεν ξέρουμε αν θα προβεί και σε αλλαγές ο Νάγκελσμαν, που δεν μου αρέσει, αυτός έχει ένα υφάκι, είναι ο πιο νεαρός προπονητής, έχει ένα υφάκι. Δεν μου αρέσει η συμπεριφορά του στον πάγκο. Έχει ένα ύφος. Ζει και αυτό στον ήρωα του, γιατί είναι και αυτός ανώριμος. Θέλει τον χρόνο του. Η Γερμανία σοβαρή, δυνατή, αλλά δεν μπορεί να χτυπήσει την πρώτη θέση. Το άλλο του μάτς είναι ματσάρα στις 8 έπες.
1: Έτσι και περάσει όμως εδώ η Γερμανία, θέλω να δω μετά τις επόμενες διασταυρώσεις. Λέω ρε παιδί μου, εντάξει, νικήσει στην Παραγουάη, θα πάρει στους 16 και, ναι. Και γενικότερα να δούμε
0: τελικά,
1: μετά.
0: Η Γερμανία,
1: θα έχει ενδιαφέρον μετά να δούμε τελικά στο ξεκαθάρισμα, στο τελικό, έτσι.
0: Ναι, τα δύο προηγούμενα μουντιάλ απέτυχε. Τώρα πιστεύω στους 8 θα είναι, γιατί έχει πολύ καλή ομάδα μπροστά. Ο Βίρτς της Λίβερπουλ, ο Μουσιάλα της Μπάγεν, ο Σανέ από τη μία.
1: Και τώρα εντωμεταξύ θα πρέπει να δώσεις, δηλαδή θα παίζουν στοίχημα. Να δώσουν προβλέψεις ότι να περάσουν τώρα έτσι ώστε να μπουν στις 8.
0: Τώρα, ναι.
1: Και εκεί θα έχει φοβερές, ναι. Φαντάζομαι, αποδόσεις. Δηλαδή να πιάσει 3-4 παιχνίδια.
0: Που έψαχνα τώρα τα ονόματα. Αυτός ο Σανέ, που ήταν παλιά στη Σάλκη και ξεκίνησε, πήγε στη Σίτη κτλ. Αυτός λέγουμε Λιρόι Σανέ. Δεν θυμάμαι τώρα τη χώρα καταγωγής του πατέρα του.
1: Έχει σχέση και με τα Λιρόι Μερλίν.
0: Αλλά δεν είναι Λιρόι. Είναι Λερουά, ο πατέρας του ήταν ποδοσφαιριστής σε αυτή τη χώρα, την Αφρικανική, δεν θυμάμαι το Ανιγηρία κτλ. Και είχαν προπονητή το Ζαν Κλοντ Λερουά. Και επειδή ο πατέρας του άρεσε ο προπονητής, όταν γεννήθηκε ο γιος του, τον ονόμασε Λερουά.
1: Βλέπεις.
0: Και αντί αυτός να λέει, με λένε Λερουά Ζανέ, Σανέ γιατί γράφεται με, ναι, Σανέ, αυτός λέγεται Λερόι.
1: Λερόι.
0: Η FIFA έκανε ένα ωραίο φέτος. Επειδή με τα ονόματα, χάρη μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, έβαλε τον κάθε παίκτη να γράφει με ένα ταμπελάκι μπροστά το όνομά του και να λέει πώς προφέρεται.
1: Καλό.
0: Για να έχουμε μπλέξει.
1: Ναι.
0: Τώρα, ας πούμε, εγώ αύριο που έχω Παραγουανούς, λέει ο άλλος, γράφει Diego Gomez. Αυτός λέει Diego Gomez. Και εγώ αύριο θα λέω Diego Gomez. Ναι. Αφού έτσι είναι το όνομά του. Έτσι είναι το σωστό.
1: Σωστό, σωστό, ναι.
0: Δηλαδή, όπως το λένε στη χώρα τους. Να πούμε και για την Ουρουγουάη ότι φαβορή είναι ο Πογιέτ, ο πρώην προπονητής της Εθνικής. Τώρα, ο προπονητής της Παραγουάης δεν το θυμάμαι. Είμαι ακόμα στη μελέτη, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, εντάξει. Θα έρθεις διαβασμένος.
0: Γερμανία, πολύ μελέτη, φίλε. Γερμανία στις 11.30 νομίζω, έτσι.
1: Ναι, 11.30.
0: Και μετά.
1: Και πριν θα έχει η Βραζιλία ή η Ιαπωνία.
0: Άλλο δεν υπάρχει. Άλλο δεν υπάρχει.
1: Όχι. Αυτά τα δύο.
0: Ναι, α, είναι 2-2 τώρα.
1: Ναι.
0: Για Βραζιλία να καθίσετε να το δείτε, να το ακούσετε από την Ερασπορ και να το βλέπετε από την ΕΡΤ. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Με φοβερό προπονητή η Ιαπωνία.
1: Οι Ιάπωνες παίζουν πολύ γρήγορα.
0: Πολύ καλός ο Ιάπωνας. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή ομάδα. Η Βραζιλία πολύ καλός προπονητής ο Αντσελότη.
1: Αυτός είναι ο Ιάπωνας ο οποίος είναι μαύρος.
0: Ο Σουζούκι. Γιατί όμως? Γιατί η μάνα του είναι Ιαπωνέζα και ο μπαμπάς είναι Αμερικανός. Άμα δεν πάρει στην Αμερική. Και ήθελε.
1: Και εκπληκτική παρουσία στο Μουντιάλ.
0: Ναι, ήθελε μικρός. Ήθελε μικρός να πάρει Χόντα και ο πατέρας πήρε Σουζούκι. Γι' αυτό και τον ονόμασε Σουζούκι.
1: Το φαντάζεσαι να μιλάς τώρα και λες την επίθεση. Ο Καβασάκη, ο Σουζούκι και ο Χόντα.
0: Είναι καλός, παίζει στην Πάρμα δεν απατώμε στην Ιταλία. Τον παρατηρώ χρόνια γιατί πού να βρεις μαύρο Ιαπωνέζο.
1: Ναι.
0: Να λοιπόν που έγινε
1: πολύ καλό. Ναι.
0: Εγώ ξέρεις, παρατηρώ, έχω μια μεγάλη τρέλα που κατάγεσαι. Το έχω έτσι για κάθε παίκτη. Και τώρα όλο ψάχνω αυτό. Ο Ιαπωνέζος μαύρος.
1: Όχι, είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό.
0: Σάκου Σουζούκι.
1: Ναι.
0: Οπότε με αυτό το τρολάρις.
1: Φοβερός.
0: Του λες, έλα, Χοντά.
1: Καλά, σίγουρα θα έχει πειράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και μετά είπαμε. Εντάξει, άστο να ξημερώσει.
0: Εσύ δεν μου είπες τώρα.

0: Έχω. Από ποια, με ποια ομάδα είσαι?
1: Με ποια ομάδα είμαι?
0: Ναι, παιδί μου, με ποια ομάδα. Κάποια ομάδα.
1: Κοίταξε κάτι. Εγώ, αν και δεν μ' αρέσει να σου πω την αλήθεια, δηλαδή τον τελευταίο καιρό βλέπω κάτι βίντεο και με έχει έτσι κεντρήσει πάρα πολύ και έτσι με έχει ξετάρει η ιστορία του το πόσο φιλικό είναι ο Ρονάλντο. Στην αρχή λοιπόν εγώ δεν τον πήγαινα με τίποτα. Όμως, επειδή είμαι χρόνια, χρόνια Μπαρτσελώνα,
0: ναι,
1: υποχρεωτικά στηρίζω και την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αν και τον βλέπω, αυτό που είπες προηγουμένως και εμένα οι χαρακτήρες και μου δίνουν έτσι, με κάνουν να αγαπήσω ή να μισήσω. Δεν μ' αρέσει ο χαρακτήρας του Μέση. Γενικότερα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή βλέπω έτσι και σε αυτόν έτσι μια υπεροψία, μια... Αλλά παρόλα τα αυτά δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Mm.
0: Εγώ πρέπει να αποκαλύψω εδώ ότι μια
1: ζωή. Ο Ρονάλντο είναι πάρα πολύ φιλικός, ναι, και στους συμπαίκτες του και γενικότερα. Mm. Έτσι...
0: Μπορεί να ορίμασε.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντα ήμουν με τη Βραζιλία. Αλλά μετά το κάζο, τα πολλά κάζα, το κόψα και θέλω να είμαι με την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Τώρα που η Βραζιλία σοβάρεψε λίγο. Λέω με τη Βραζιλία πάλι, αλλά προτιμώ την Αργεντινή γιατί φέρονται ευρωπαϊκά, άλλωστε οι απόγονοι των Ιταλών ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Πιο σοβαρή η Αργεντινή. Η Βραζιλία είναι χαβαλέτες, όλο κάνουν κάτι πράγματα. Δεν είναι εντάξει της φήμης τους. Τώρα προσπαθεί να το σοβαρέψει ο Αντσελότη. Λοιπόν, ένα μήνυμα πολύ ώρα που δεν το διαβάσαμε, ο Ζώης με τα πολύ ωραία ψωμιά στην Άρτα. Είναι...
1: Α, έχει φούρνο.
0: Δεν το έχουμε δει ακόμα το ψωμί του. Δεν το έχουμε δει.
1: Εντάξει.
0: Κύριε Ζώη.
1: Τι να το κάνει ο άνθρωπος, να σου στείλει.
0: Σφόδρα
1: Παναθηναϊκός.
0: Σφόδρα Παναθηναϊκός. Στείλει ο Ζώης. Βάλτε κανένα πιο δύσκολο quiz. Ένα ήταν ο παικταράς του Νταβόρ Σούκερ που δεν ήρθε ποτέ στον Παναθηναϊκό. Ζώη. Δεν το πέτυχε στο ψωμί. Είπαμε ότι ήταν ο Όλεγκ Σαλέγκο. Ποτέ ο Σούκερ δεν έβαλε 5 γκολ σε ένα μάτς. Λοιπόν, να είναι καλά όμως, είναι καλό παιδί. Ο Γιάννης λέει ότι ήταν ο Γιακίνη που το θυμήθηκε αυτό. Ρασίτ Γιακίνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που ήρθε και στο Ολυμπιακό, αλλά μόλις είδαν τα δόντια του, λένε σήμερα είσαι 60 χρόνων. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα μιλά... τα έχουμε διαβάσει τα μηνύματα. Λοιπόν,
1: κοίτα εδώ πέρα τώρα. Μιλάμε
0: για σοβαρή ερώτηση. Πού πήγες, Φαντάρος?
1: Σου είπα, παρουσιάστηκα στο Χαϊδάρι. Και μετά, μετά
0: και
1: στο
0: Χαϊδάρι.
1: Όχι, στο ΚΕΔ. Στο,
0: ναι,
1: κέντρο, στο κέντρο, ναι, διαβιβάσεων.
0: Και ΠΙΚ.
1: Στα... Όχι, δεν ήταν και ΠΙΚ. ΚΕΔΡ λεγόταν.
0: Α, okay.
1: Κέντρο εκπαίδευσης διαβιβάσεων. Λοιπόν, χειριστής ασυρμάτου ήμουν στην ουσία. Και μετά έγινε κρυπτογράφος και τα λοιπά. Ήρθαν λοιπόν κάποια στιγμή εκεί, έχει πολύ μεγάλο γέλιο αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Γιωργάρας και ο Μπέλσης. Ο Γιωργάρας ήταν που έπαιζε κάποια στιγμή στον Παναθηναϊκό, αν το θυμάσαι. Και ο Τάσος ο Μπέλσης έπαιζε στο Μίλωνα. Μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και ο Γιωργάρας μου ρίχνει κανένα μισό κεφάλι. Ο Τάσος ο Μπέλης μου δίνει δύο κεφάλια.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έπαιζε στο Μίλωνα και στον Πανιόνιο μετά. Αυτοί λοιπόν οι δύο ήταν κολλητοί μου, δηλαδή έτσι γνωριστήκαμε. Ναι. Και καθόντουσαν δεξιά και αριστερά. Έρχεται λοιπόν από κάποια στιγμή ένας ταξίαρχος από τους αλεξιοδοτιστές να πάρει αλεξιοδοτιστές. Και λέει, να βγούνε, θέλω να πάρω 25.
0: Ναι.
1: Όπως είμαστε εκεί στο κέντρο επικοινωνίας, γιατί θέλανε χειριστές σε σειρμά του.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνουν αυτοί οι δύο και όπως είμαι εγώ στο αμφιθέατρο, μένω όρθιος. Εγώ είμαι 75. Φάνηκα θεριό μπροστά τους.
0: Ναι.
1: Και λέει, θα βγει κανένας? Δεν βγήκε κανένας. Και αρχίζει αυτός λοιπόν και περνάει εκεί από μπροστά μας με τις πουλάδες με αυτά, τρέμαν τα πόδια μας και άρχισε να σηκώνει. Και μέσα σε αυτούς σήκωσε και εμένα. Ναι. Και μας πήρανε μετά και καταλαβαίνεις τι περάσαμε.
0: Λοιπόν. Τάσο από την Τρίπολη, Τάσο μου, χάθηκαν τα μηνύματα. Τώρα βρήκαμε τα μηνύματα από τα 12.30 ώρα.
1: Πώς μπορείς να
0: βρεθείς? Όλεξ Αλέγκο, το βρήκε και ο Τάσο από την Τρίπολη. Παναθηναϊκός. Όχι ρε Τάσο, μην τα λες αυτά. Είναι δυνατόν να κρύβουμε τα μηνύματα? Απλώς, εδώ στο Viber. Γι' αυτό διάβασα τώρα το μήνυμα του από την Άρτα, το δικό σου. Τώρα τα είδαμε. Λοιπόν, τι λέει ο Αντώνης, ο Μπλιάμπτης. Καλώς ήρθατε. Α, τώρα συνδέθηκε. Ο Σπύρος.
1: Καλά,
0: ο Σπύρος πρέπει να είναι εκτζής. Να τους... Α,
1: τώρα που κλείνουμε εκεί τα
0: Σπύρος, Φιλαδέλφια. Εγώ όπως είδα τις διασταυρώσεις, λες.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε να κάνουμε διασταυρώσεις με τους σκύλους, έτσι.
1: Ναι.
0: Τις διασταυρώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Στου τέσσερι θα έχουμε Ολλανδία, Πορτογαλία και Βραζιλία, Αργεντινή. Δεν έχω δει καθόλου διασταυρώσει. Για θα είχα το μυαλό μου. Θα το αφήσω να δω όπω πάει. Δεν χρειάζεται να ψάχνομαι. Δεν είμαι προπονητή. Μας είπε ο Νίκος. Ο Αγγέλης ο Ζάχος τι λέει. Ο αείμνος ο Χάρη Κλίν είχε πει για το Μουντιάλ του 94 Νιγηρία έχει τον αμοκάτσι και εμείς αμακάτσι.
1: Καλό, καλό.
0: Ο αμοκάτσι καλός παίκτης. Εντάξει, αν θυμάμαι καλά ήταν εξτρέμ ή σεντερφόρ και λέει η Νιγηρία έχει τον αμοκάτσι και εμείς αμακάτσι. Πολύ ωραίο μήνυμα αυτό. Ένα μήνυμα περιμένω από τον Αντώνη, τον Μπιάμτη, ο οποίος δεν τον έχω ξανακούσει, δεν τον έχω ξαναδεί. Θυμίζουμε το quiz που έβαλα ήταν ο Ρώσος Σαλέγκο, ο οποίος κατάφερε. Ενώ η Ρωσία, η οποία αποκρίθηκε από την Ελλάδα, δηλαδή ήρθε δεύτερη, εμείς πρώτη με τον κόλ του Μαχλάρα, μηδέν τους είχαμε νικήσει εδώ το 1993, με την κεφαλιά του Νίκου. Προκριθήκαμε εμείς πρώτη, αυτή δεύτερη, ήρθαν και αυτοί στο Μουντιάλ. Ο Σαλέγκο πέτυχε 5 γκολ απέναντι στο Καμερούν, ένα γκολ ο Μιλά που ήταν τότε 38 χρονών. Πέτυχε ένα ακόμη τη Σουηδία και κατετάγει πρώτος στα γκολ 6, ενώ δεν πέρασε καν η Ρωσία. Αλλά μόνο 6 είχε φτάσει ο σπουδαίος Στόιτσκοφ της Βουλγαρίας.
1: Και για να κλείσουμε, έτσι όπως το βλέπεις τώρα το Μουντιάλ και που φτάσαμε στους 32, μπορείς να μου πεις αν ήταν η Ελλάδα, αν θα ήμασταν εμείς τώρα μέσα εδώ ή θα είχαμε φύγει.
0: Έτσι όπως το βλέπεις. Εξαρτάται στη που θα πέφταμε.
1: Αυτή την ομάδα που είδες τώρα.
0: Ναι, που θα σε ποιον όμιλο.
1: Α, εντάξει.
0: Δηλαδή πρόσεξε τώρα. Ο Καναδάς είχε τη Βοσνία και το Κατάρ.
1: Ναι.
0: Δεν θα περνούσε. Ελβετία, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν οι οικοδεσπότες. Εμείς, ο Κακομοίρης, ο Οδόνης, είχε στον ίδιο όμιλο Ουρουγουάη, Ισπανία.
1: Εντάξει.
0: Και υποτίθεται πιο χαμηλά το ακροτήρι. Είχε όμως δύο δυνατούς.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, εάν δούμε το μήνυμα, ο κ. Μπλιάμτης, πώς γίνεται μια χώρα που είναι εμπλεκόμενη σε 5 πολέμους να παίζει το Μουντιάλ και η Ρωσία να είναι απ' έξω.
1: Εντάξει, δύσκολη ερώτηση.
0: Αφού, φίλε μου, το διοργανώνει. Άλλωστε η Αμερική δεν κάνει πόλεμο για κακό. Κάνει πόλεμο για να σώσει τους άλλους.
1: Α, έτσι. Σωστό και αυτό. Γι' αυτό σου λέω. Είναι δυσκολονόητα αυτά τα πράγματα. Η ώρα πρέπει να φύγουμε εδώ. Κύριο Σκέβης θα μπει μέσα τώρα.
0: Πήγε 3-3.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Λοιπόν, κάτσε εσύ.
1: Και τώρα φέρω να σου πω πράγματα εδώ που γίνονται στο μπάσκετ.
0: Κάτσε εσύ 3-6.
1: Σωστό και αυτό.
0: Χαρήκαμε πολύ. Ευχαριστούμε
1: καλώς
0: για
1: σας
0: όλα.
1: Καλώς σας βράδυ. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: ο Σίγκουρ, ξανά ο Σόφελμπεργκ. Σεντράρι, στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνει ο Κον. Σούτα τον Ουστάκιο, γκολ! Γκολ για τον Καναδά, 1-0. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ουστάκιο λυτρώνει τον Καναδά. Η Νότια Αφρική μέχρι τώρα αμυνόταν σωστά. Σούταρε με το δεξί, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Williams για να κάνει το Καναδά στη Νότια Αφρική 1-0.
1: Ακούτε, Era Sport.